0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στην Μέση Ανατολή μετά την απόρριψη της ιρανικής απάντησης από τον Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση τερματισμού του πολέμου. Σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε: «Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων εκπροσώπων του Ιράν, δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη». Η ιρανική πλευρά σχολίασε μέσω του Tasnim ότι αν ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Ιρανικές πηγές ξεκαθάρισαν πως η διαπραγματευτική ομάδα επικεντρώνεται στα δικαιώματα του Ιρανικού έθνους και δεν καταρτίζει σχέδια για να ικανοποιηθεί ο Τραμπ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση, ενώ επιμένει στο ζήτημα των πολεμικών αποζημιώσεων και του ελέγχου των στενών του Ορμούζ. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι το Ιράν παίζει παιχνίδια μαζί μας, αλλά δεν θα γελά πια, ενώ σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε μέσω του ΦΑΡΣ ότι κατέριψε απόψε εχθρικό ντρόουν. Μπαράζ διπλωματικών επαφών καταγράφεται μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την Jerusalem Post, αναμένεται τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αιγύπτιο ομολογό του. Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία θα φιλοξενήσουν συνάντηση Υπουργών Άμυνας για τα στενά του Ορμούζ. Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν νέα άνοδο, καθώς εξασθένησαν οι ελπίδες για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,17%, φτάνοντας στα 104,50 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο σημείωσε άνοδο 3,21% και διαμορφώνεται στα 98,48 δολάρια το βαρέλι. Σε εξέλιξη η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊού. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα το απόγευμα. Το πρωί δεν θα γίνει μεταφορά επιβατών λόγω ανεφοδιασμού του πλοίου με καύσιμα εν ώψη του ταξιδιού προς την Ολλανδία, όπου θα γίνει απολίμανση. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση επαναπατρισμού Έλληνα επιβάτη με αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο και πολυεπίπεδη αεροδιακομιδή. Είναι ασυμπτωματικός και αναμένεται τα ξημερώματα στην Ελευσίνα σε ειδική κάψουλα. Θα τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο Αττικών. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, διαβεβαιώνει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Την ίδια ώρα, ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης που εντοπίστηκε εμόφυρτη με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στην περιφερειακή οδό Παντάνασας Ροδιάς στο Ηράκλειο της Κρήτης και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρμε το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη σύζυγό του, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Οι αποστολές των 35 χωρών πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση σε κοινό και δημοσιογράφους. Ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision θα διεξαχθεί την 3η 12 Μαΐου, με τις πρόφες να συνεχίζονται εντατικά τις επόμενες ώρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Νότιοι άνεμοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική από 15 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Επιστρέψαμε. Ξεκινώντας βεβαίως με Γιώργο Νταλάρα και με βάρκα την Ελλάδα. Χρήστος Νικολόπουλος βεβαιότατα. Και για τη συνέχεια τι έχουμε, Μιχάλης Δημητριάδης στον Αγγέλων τα Μπουζούκια. Έκανα συνέντευξη του Δημητριάδη τότε στο Αντένα και μου έλεγε πως έγινε αυτό το τραγούδι. Είχαμε γράψει, λέει, τα 11 με τον Χρήστο και είχε τη μουσική φτιαγμένη. Δίνει, λέει, τη μουσική στο Μάνο, τον Ελευθερίο εννοούσε, και του λέει θέλω ένα ντουέτο με τον τίτλο «Στον Αγγέλων τα Μπουζούκια». Την άλλη μέρα γύρισε ο Μάνος, λέει, και είπαμε μαζί με την Τζαλικοπούλου, την Ελένη, αυτό.

Και όταν η Ελένη Σαλιγοπούλου άλλαζε πάρτνερ και μαζί με τον Μανώλη το Λιδάκι λέγαν το ξημέρωμα 1η Ιανουαρίου. Φίλη μας η Αλεξία από το κουκάκι λέει, θα μας τρελάνεις ρε μεγάλη απόψε. Τι είναι αυτά που παίζεις? Δεν καταλαβαίνουν τη διαδρομή της Joan Jett μέχρι τα Ζεϊμπέκικα. Εσύ εδώ οι Μετάλλικα έπαιξανε Ζόρμπα the Greek. Τι μας λες τώρα?

αγαπητοί μου, το είπα τότε ότι όσο καλά χειρίζουμε το ελληνικό και ήδη το λαϊκό τραγούδι, τόσο εξίσου καλά μπορώ να ασχολούμαι και με ξένο και ειδικά με ροκ. Γιατί ήταν και η εποχή μου τότε. Όπως ο Τρανσιλβάνιας.

0: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με τον Γιάννη Ευθυμίου.
1: Και όχι τίποτα άλλο. Άκου τις εναλλαγές παρακάτω. Λίτσα εδώ, έχει τρελάνει κόσμο. Γελάει ο Σκεύης.

Και όταν ο Μουσαφίρης το 1984 έδινε στη Δούκισσα το επόμενο τραγούδι, αυτή έλεγε: «Να χαρώ, να χαρώ, το μωρό, το μωρό». Σαν το χθεσινό που ήρθε εδώ, σκεφτείτε.

αν πάμε και μια δεκαετία μπροστά, όταν ο Καρβέλας με την Αταλία τη Γερμανού έδιναν στο Λάμπη Λιβιεράτο το επόμενο. Μπαμ και κάτω, έτσι απλά μωράκι μου φευγάτο.

Πολύ σωστά. Η Μέρη από το Γέρακα επισημαίνει ότι τα μωρά εκείνης της εποχής πλησιάζουμε, λέει, τα 70. Εγώ αναφέρω τα τραγούδια. Τώρα τα υπόλοιπα, εγώ τσουλάω τα 65. Τι μου λες τώρα?

0: Μπαμ και κάτω. Και αν θέλουμε να κάνουμε αλλαγές, πού πάμε? Εδώ. Πάρε μαγκαλιά, να μην πατήσω τα γυαλιά. Μέρι Μαράντι, η οποία αρέσει και στο αφεντικούλι μου.
1: Κάνε μου τέτοια,
0: τέτοια, τέτοια, τέτοια κάνε μου.
1: Κάνε μου τέτοια, τέτοια, τέτοια μάνα μου. Κάντα μου όλα.
0: Την ίδια περίοδο λέει άνευε φωτιές στην πίστα η Μέρι Μαράντι με τα σουξέ της. Όπως το πάρε μαγκαλιά, λέει η Μέρι. Στο μυαλό μου ήσουν.

0: πάμε στο 95 πάλι, όταν η Άννα είχε εκπομπή στον Αντένα που το έλεγε «Με αγάπη Άννα», καλούσε διάφορους τραγουδιστές, τραγουδούσαν μαζί, είχαν πάει και ο Νότης, είπε το «Μαϊσί με Κες», είχε πάει και ο Μάκης ο Χριστοδουλόπουλος, είχε πάει και ο Κώστας ο Χαρατηδιπλωμένος και τραγούδισαν μαζί το «Άγγελέ μου, τυραννέ μου». Για πάμε.
1: Άγγελέ μου, τυραννέ μου. Πάμε παιδιά αυτό. Θα αποφύγω το χορευτικό.

0: Βέβαια ο χαριτοδιπλωμένος δοξάστηκε πριν από χρόνια με ένα άλλο, θα τα ακούσουμε μετά.
1: Στον έρωτα πληρώσαμε, το πάθος μας ενώσαμε, τον εαυτό μας δώσαμε και δύο κορμί αλυτά.

Και όπως είπα, ο Χαρτιδουλωμένος είχε δοξαστεί με μια παγκόσμια επιτυχία που έκανε το 1984. Θα το θυμάστε αυτό βέβαια, όταν στις δισκοτέκ έπαιζε, γινόταν πόλεμος, πανηγύρι στην κυριολεξία. Για πάμε. Lost in the night. Χαμένος στη νύχτα. Εγώ εδώ και χρόνια. Είναι αυτό που λέμε αγαπώ τις νύχτες και όλους τους ξενύχτες. Όπο τι γινόταν. Μπαρμπαρέλα και ξερό ψωμί.

Κανονικά μετά από αυτό βέβαια, αν έπαιζα ξένη μουσική, θα έπρεπε να βάλω Sharp Ties, πάλι ελληνικό συγκρότημα, 1981, το Get That Beat. Αλλά επειδή δεν παίζω ξένα, απλά κάποια τα συγκεριάζω.

0: Κώστας Μπίγαλης του Αιγαίου τα Blues, και η φίλη μου η Ελίνα η Κωνσταντοπούλου μας έλεγε τότε, όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Και αυτό που με πείραξε ήταν όταν η Σοφία η Αρβανίτη έκανε κάποια live και την κάλεσε και τραγουδούσε. Βγήκαν κάποιοι πικρόχολοι στα social media και λέγανε πως έγινε έτσι. Οι τρεις μαγκλαράδες που μεγάλωσε όμως δεν έγιναν έτσι. Επιλογή της.
1: Θα σου απαντήσει, θα είναι όλα πια χαμένα.
0: Εκείνο που ένοιαζε ήταν η φωνή της που ήταν κρίσταλο και δεν άλλαξε.

Μια και ανέφερα την έτερη καλή μου φίλη, τη Σοφία την Αρβανίτη, τότε εκείνη τι έλεγε? Μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Εγώ τη ζέστη δεν την μπορώ, πραγματικά.

0: Καλημέρα, Άρχοντα. Καλή εβδομάδα. Βάλε ένα τραγουδάκι. Μόλις ξεφορτώσαμε και πάμε για επιστροφή, λέει. Πού να τα κάνει τώρα αυτά η νεολαία, φίλε. Εμείς μια εβδομάδα διασκεδάζαμε, πίναμε, δουλεύαμε το πρωί και τώρα μόλις πίνουν μια μέρα κοιμούνται άλλες δύο, λέει ο φίλος μας.
1: Πώς μαλώνουν ο σκύλος και η γάτα.
0: Ο σταμάτησε από τις Λιβανάτες.
1: Κάνουμε...
0: Και εδώ είναι η πίπα της Ειρήνης.
1: Την...
0: Μιχάλης Εμιρλής.

0: Νίκος Γιώγαλας λοιπόν, σας στάρ του σινεμά, και δεν θα μπορούσα βεβαίως να κλείσω την ώρα χωρίς να βάλω Κώστα Τουρνά. Ένα τραγούδι του αείμνηστου φίλου μου του Γιάννη του Καλαμίτση. Δεν το ξανακάνω στον Ντομπιάνκι.
1: Αν το αμάξι ήταν μεγάλο.
0: Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Νίκος ο Μπακάκος. Και επιστρέφουμε. Γιώργο σκεύει στα πλήκτρα.
1: Για τα καλά μου κάνουν κράκι. Ας ελπίσουμε πως δεν θα βγούμε από εδώ με δισκοπάθη. Από το σταθμό 9,84 αφιερώνουμε τραγούδια του 60. Και εγώ που είμαι 1,84 διπλώνω δίπλα σου να γίνω 1,50. Δύσκολη θέση μου και δεν την εκτιμάς καλά. Μην είσαι τόσο βιαστική και ορεξάτη. Έχω βρεθεί με το τιμόνι παραμάσκαλα. Και τότε βγαίνω ταχυτήτων μες στο μάτι.

κορυφαίο. Έγινα νούμερο στα μάτια των ευθύνων. Αυτοί τη βρίσκουν όσα βλέπουν, αλλά χαίρονται. Όταν παθαίνει μετατόπιση στον δίλο, νιώθω τα πόδια μου πιασμένα και δυσκίνητα. Μη σπρώχνει, έτσι θα τρυπήσει λαμαρίνα. Να πάρει ο διάλογο στα μικρά.

στο χειρόφρενο, δε θέση που το βάζουμε. Έχει την όπιστη για φρένο και είναι εντάξει. Μα αρχίζει και όλα γύρω σαν να φεύγουν, μοιάζουμε. Ρε συντε φεύγουνε αυτά, σου λάει τα μάξι. Κοίτα στιγμή που βρήκε πάνω στο καλύτερο. Μη σταματά λίγο ακόμα, έλα τώρα. Κοίτα που βρήκανε να βάλουν το περίπτερο. Στην ερημιά του κόσμου μέσα στην κατηγορία.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Έφτασε στην Ελευσίνα με στρατιωτικό αεροσκάφος και μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα με ειδικά διαμορφωμένο ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊού που επαναπατρίστηκε με αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα. Στην πτήση τον συνόδευαν για λόγους ασφαλείας γιατρός και διασώστης νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, καθώς και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, προκειμένου να επιβλέπει τη διαδικασία. Είναι ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του, ωστόσο θα τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών σε θάλαμο αρνητικής πίεσης υπό παρακολούθηση ειδικών γιατρών. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, διαβεβαιώνει ο Άδωνος Γεωργιάδης. Από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα το απόγευμα. Το πρωί δεν θα γίνει μεταφορά επιβατών λόγω ανεφοδιασμού του πλοίου με καύσιμα εν ώψη του ταξιδιού προς την Ολλανδία όπου θα γίνει απολίμανση. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή μετά την απόρριψη της Ιρανικής απάντησης από τον Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση τερματισμού του πολέμου. Σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε «Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων εκπροσώπων του Ιράν, δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη». Η Ιρανική πλευρά σχολίασε μέσω του Tasnim ότι αν ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Οι Ιρανικές πηγές ξεκαθάρισαν πως η διαπραγματευτική ομάδα επικεντρώνεται στα δικαιώματα του Ιρανικού έθνους και δεν καταρτίζει σχέδια για να ικανοποιηθεί ο Τραμπ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι το Ιράν παίζει παιχνίδια μαζί μας, αλλά δεν θα γελά πια. Ενώ σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε μέσω του Φαρς ότι κατέριψε απόψε εχθρικό ντρόουν. Μπαράζ διπλωματικών επαφών καταγράφεται μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την Jerusalem Post, αναμένεται τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτή, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αιγύπτιο ομολογό του. Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία θα φιλοξενήσουν συνάντηση Υπουργών Άμυνας για τα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν νέα άνοδο καθώς εξασθένησαν οι ελπίδες για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,17% φτάνοντας στα 104,50 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,21% διαμορφούμενο στα 98,48 δολάρια το βαρέλι. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης που εντοπίστηκε αιμόφυρτη με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στην περιφερειακή οδό Παντάνασας Ροδιάς στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για νοσηλεία. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη σύζυγό του, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, οι αποστολές των 35 χωρών πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση σε κοινό και δημοσιογράφους. Ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision θα διεξαχθεί την 3η 12 Μαΐου, με τις πρόβες να συνεχίζονται εντατικά τις επόμενες ώρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών, πιθανότητα επίσης μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νότιοι άνεμοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 25. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Πώς να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουν δική μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στη ψυχή μου. Το ξέρω εσύ μονάχα αυτές.

Βέβαια αλλάξαμε λίγο στυλ. Τώρα επανερχόμαστε σιγά σιγά στα κανονικά. Θα μου πεις, αλλά ήταν ακανόνιστα. Όχι, απλά είναι κάτι διαφορετικό από το λαϊκό, έτσι, για να μην με μέμφεστε ότι παίζω μόνο λαϊκά. Γιατί κάποιες άλλες εποχές μου είχαν προσάψει και διάφορα επίθετα. Ας πούμε, όπως όταν πριν έρθει ο Τερζής στην Αθήνα, τον φωνάζαν σκυλά. Λοιπόν, με αυτά που έλεγε. Και έπρεπε δηλαδή να έρθει στα 50 του να πει τον άστατο του Φίβου το 96 για να γίνει πόλεμος, να παίζεται σε όλα τα κλαμπς και σε όλα τα μπαράκια. Τέλος πάντων, μην ανάβεις το φως, θα μας δει ο Θεός, λέει η Ηλιάνα Ιζέρβα. Για πάμε.

λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

Ακούσαμε τον Νότι να μας λέει το Πολιτεία. Θα πάμε να ακούσουμε και ένα Μάκαρο αφιερωμένο στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάτρα. Κύριε Γιάννη, το επόμενο λέει αφιερώστε το σε όλους εμάς που ταξιδεύουμε. Ερχόμαστε Αθήνα και σας ακούμε. Επιλογή βέβαια δική σας. Παιδιά, αν δεν είναι η δική μου η επιλογή με 50 τραγούδια που παίζουν τη μέρα, θα έπρεπε να έχω... Να μην πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, για πάμε, Μάκη.

Λοιπόν, Μάκαρος, φτιάξε μου ένα καφέ. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας να ακούσουμε. Γιώργο, να βλέπω τα τραγούδια. Λοιπόν, να ακούσουμε Πασχάλη Τερζή, Μαζονάκη, Σφακιανάκη, Βασίλη Καρά μαζί με τους Πιξλάξ. Θα μας κλείσουν την ώρα. Θα έρθει ο Μπακάκος για δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Δεν έχω χρόνο. Λοιπόν, για 3 ώρες μαζί σας. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα και μια καλή εβδομάδα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Έφτασε στην Ελευσίνα με στρατιωτικό αεροσκάφος και μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα με ειδικά διαμορφωμένο ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊού, που επαναπατρίστηκε με αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο. Στην πτήση τον συνόδευαν για λόγους ασφαλείας γιατρός και διασώστης νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, καθώς και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, προκειμένου να επιβλέπει τη διαδικασία. Είναι ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του, ωστόσο θα τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών, σε θάλαμο αρνητικής πίεσης υπό παρακολούθηση ειδικών γιατρών. Δεν υπάρχει κανένας απόλυτος φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, διαβεβαιώνει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα το απόγευμα. Το πρωί δεν θα γίνει μεταφορά επιβατών λόγω ανεφοδιασμού του πλοίου με καύσιμα εν ώψη του ταξιδιού προς την Ολλανδία, όπου θα γίνει απολίμανση. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή μετά την απόρριψη της ιρανικής απάντησης από τον Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση τερματισμού του πολέμου. Σε ανάρτησή του στο Truth Social αναφέρει: «Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων εκπροσώπων του Ιράν, δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη». Η ιρανική πλευρά σχολίασε μέσω του Tasnim ότι αν ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Οι ιρανικές πηγές ξεκαθάρισαν πως η διαπραγματευτική ομάδα επικεντρώνεται στα δικαιώματα του ιρανικού έθνους και δεν καταρτίζει σχέδια για να ικανοποιηθεί ο Τραμπ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει ότι το Ιράν παίζει παιχνίδια μαζί μας, αλλά δεν θα γελά πια. Ενώ σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε μέσω του ΦΑΣ ότι κατέριψε απόψε εχθρικό ντρόουν. Μπαράζ διπλωματικών επαφών καταγράφεται μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την Jerusalem Post, αναμένεται τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αιγύπτιο ομολογό του, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία θα φιλοξενήσουν συνάντηση Υπουργών Άμυνας για τα στενά του Ορμούς. Συνεδριάζει επίσης σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν νέα άνοδο, καθώς εξασθένησαν οι ελπίδες για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,17%, φτάνοντας στα $104.50 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρελαίου σημείωσε άνοδο 3,21%, διαμορφούμενο στα $98.48 το βαρέλι. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης που εντοπίστηκε εμμόφυρτη με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στην περιφερειακή οδό Παντάνασας Ροδιάς στο Ηράκλειο και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη σύζυγό του, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Οι αποστολές των 35 χωρών πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση σε κοινό και δημοσιογράφους. Ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision θα διεξαχθεί την 3η 12 Μαΐου, με τις πρόβες να συνεχίζονται εντατικά τις επόμενες ώρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νότιοι άνεμοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr. Συνέχεια μαζί σας, ο Γιάννης Αργυρός.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το RT News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Earth News Radio 105,8, πρωινό Δευτέρας 11 Μαΐου και μετά από ένα Σαββατοκύριακο που τουλάχιστον οι φίλοι αθλητής ΑΕΚ θα το θυμούνται για χρόνια, αφενός με την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο, αφετέρου με την απώλεια του Champions League στο μπάσκετ. Ήταν έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, ένα δωρεάν τεστ για την καρδιά τους. Τι είναι λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο? Η ομάδα μπάσκετ του Δικεφάλου κυριάρχησε για 30 λεπτά στον τελικό του Champions League απέναντι στη Ρήτα, με διαφορές που έφτασαν μέχρι και τους 18 πόντους, αλλά μέσα σε ένα δεκάλεπτο αυτοκτόνησε αθλητικά για να λήξει το μάτς ισόπαλο, να οδηγηθεί στην παράταξη, όπου η ΑΕΚ κατέρευσε χάνοντας το τρόπαιο μέσα από τα χέρια της. Όπως ήταν φυσικό, μαύρες σκέψεις κατέκλυσαν τους οπαδούς της και στο ποδόσφαιρο, βλέποντας την ομάδα του Νίκολιτς να δυσκολεύεται χθες το απόγευμα απέναντι στον Παναθηναϊκό, που επιζητούσε μια νίκη γοήτρου. Τα πράγματα έγιναν ακόμη δυσκολότερα όταν με γκολ του Τετέι ο Παναθηναϊκός πήρε το προβάδισμα και το ίδιο λεπτό ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο Καραϊσκάκι έναντι του ΠΑΟΚ. Για κάποια λεπτά τα φαντάσματα του 2024 που η ΑΕΚ είχε χάσει ένα πρωτάθλημα μέσα από τα χέρια της επανήλθαν, όμως η είσοδος του Ζήνη έφερε γρήγορα την ισοφάριση που σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο Καραϊσκάκι επανέφερε τις ισορροπίες. Εκεί που όλα έδιναν που ο Παναθηναϊκός θα αναδεικνυόταν ο κακός δαίμονας για το δικέφαλο, το γκολ του Ζωάο Μάριο στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων προκάλεσε μια ολική ανατροπή που σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο Καραϊσκάκι έφερε το 14ο πρωτάθλημα στην ΑΕΚ και ένα γερό τεστ, όπως σας είπα, για τις καρδιές των οπαδών που από την κόλαση βρέθηκαν στο παράδεισο μέσα σε λίγα λεπτά. Το φετινό, σύμφωνα με παραδοχές όλων των οπαδών, είναι ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα με σκληρό ανταγωνισμό έως το τέλος και μια σπουδαία επιτυχία για την ΑΕΚ που τελείωσε ονειρικά τη χρονιά, καθώς ξεκίνησε ως το απόλυτο outsider για το πρωτάθλημα από την τέταρτη θέση της στις πιθανότητες να κερδίσει την πρωτιά. Κατά τα άλλα, μπαίνουμε σε μια εβδομάδα που θα κυριαρχήσει η Eurovision. Ξεκινά την τρίτη ο ημιτελικός, μπαίνουμε στο δεύτερο δεκαήμερο του μήνα με το κύμα βίας να συνεχίζει ακάθεκτο. Η υποθέση της γυναίκας στο Ηράκλειο που βρέθηκε εκτός αυτοκινήτου και όλα δείχνουν ότι την πέταξε ο σύζυγός της μετά από ένα τρομερό καυγά μπροστά στα τρία παιδιά του συγκλονίζουν. Όπως και η ιστορία του 58χρονου, ο οποίος γάζωσε με ούζι μπαρ στην Καλλιθέα γιατί δεν του επέτρεψαν ενώ ήταν μεθυσμένος στην είσοδο. Και βέβαια, αυτές όλες οι υποθέσεις είναι η κορυφή του παγόβουνου, καθώς όλο το Σαββατοκύριακο υπήρξαν δεκάδες υποθέσεις βίας. Στα πολιτικά, πλησιάζουμε σε απόσταση αναπνοής από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όμως καταλήτης των εξελίξεων αναμένεται να είναι η είσοδος των νέων πολιτικών κομμάτων στην κεντρική πολιτική σκηνή και τις ανατροπές που θα φέρουν αλλάζοντας τα δεδομένα. Για παράδειγμα, η είσοδος των κομμάτων Τσίπρα και Χαριστιανού, εκτός από την αλλαγή στη συσπήρωση των κομμάτων και τη στροφή των ψηφοφόρων, μπορεί να φέρει ακόμη και συνενώσεις κομμάτων. Ακούγεται μάλιστα μια συνένωση δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν τα ποσοστά αλλά και τα εκλογικά κεκτημένα. Καλή σας ημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου ο Γιώργος Κεύης και στην Ήρα και Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής για τα αθλητικά και τα πολιτικά. Εξέλιξεις όμως υπάρχουν και στην οικονομία λόγω του πολέμου αλλά και από το Υπουργείο Εργασίας που σταδιακά φέρνει ρυθμίσεις για τις συντάξεις. Λοιπόν, φόρμουλα λοιπόν αναζητεί το Υπουργείο Εργασίας όπως μαθαίνω σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ ώστε οι συνταξιούχοι που εργάζονται να λαμβάνουν σε ταχτά χρονικά διαστήματα την αναβάθμιση στη σύνταξή τους αντί να περιμένουν να τελειώσουν οριστικά τον εργασιακό τους βίο και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτηση για την προσάυξη. Σήμερα με το ισχύον καθεστώς προβλέπεται ότι οι προσαυξήσεις προκύπτουν από την εργασία μετά τη συνταξιοδότηση ενσωματώνονται στη σύνταξη μόνο μετά τη διακοπή της απασχόλησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα χιλιάδες συνταξιούχοι να περιμένουν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να λάβουν το σύνολο των ωφελημάτων που δικαιούνται, ενώ παράλληλα επιβαρύνεται και ο διοικητικός μηχανισμός με συσσωρευμένες αιτήσεις επανυπολογισμού.
Οι καθυστερήσεις είναι αξιοσημείωτες, αφού μόλις τον προηγούμενο μήνα, έπειτα από αναμονή 2 έως 5 έτη, οι πρώτοι 1068 συνταξιούχοι πήραν αναδρομικά από την προσμέτρηση των ασφαλιστικών εισφορών στη σύνταξή τους. Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, οι ελόγω συνταξιούχοι λάμβαναν μηνιαία προσάυξη σύνταξή τους από την προσμέτρηση των ενσήμων, αλλά εκκρεμούσε η πληρωμή των αναδρομικών. Αναδρομικά, τα οποία δεν είναι καταφρόνητα, μέσω όρο είναι περίπου στα 2.600 ευρώ. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις για τις περισσότερες περιπτώσεις. Τώρα λοιπόν είναι η πρώτη δόση αυτή των πληρωμών. Έχουν υποβληθεί 40.000 αίτησης από συνταξιούχους που παράλληλα εργάζονται προκειμένου να τους καταβληθεί η προσάυξηση. Το αίτημα που, όπως είπαμε, πρέπει να υποβληθεί όταν σταματήσουν οριστικά να εργάζονται, είτε ως μισθωτοί είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Τώρα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι σύμφωνα με τους ειδικούς στην ασφάλιση, στον κλάδο των ελεύθερων επαγγελματιών, 4-5 ασφαλισμένους που συνταξιδοτούνται στα 62, έχοντας διανύσει 40 χρόνια ασφάλιση, συνεχίζουν να εργάζονται. Και για τους μισθωτούς, ανεβαίνει σιγά-σιγά ο μέσος όρος εργασίας μετά την συνταξιοδότηση, κυμαίνεται περίπου στα 5 έτη. Μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έχουν κυρίως οι γιατροί και οι δικηγόροι. Λοιπόν, εξετάζεται λοιπόν αυτό, είναι σημαντικό πάντως, γιατί ξέρετε, μόλις αυτές τις ρυθμίσεις που γίνανε, να μην περικόπτεται η σύνταξη όταν κάποιος εργάζεται συνταξιούχος. Είναι 300.000 οι άνθρωποι που εργάζονται και έχουν δηλώσει στην ειδική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ την εργασία τους αξιοποιώντας το νέο καθεστώς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως θα συζητήσουμε και στη συνέχεια, υπάρχουν κενά, υπάρχουν πολύ μεγάλα κενά που δημιουργεί το δημογραφικό. Και φαίνεται ότι τα επόμενα χρόνια ήδη οι ειδικοί στην οικονομία μιλούν για την ασημένια οικονομία, δηλαδή των ανθρώπων οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι από 62 ή τα 65 και συνεχίζουν να εργάζονται. Σύμφωνα με τον ΟΣΑ, έχει αλλάξει η αναλογία των εργαζομένων προς τον ενεργό πληθυσμό. Από 1 προς 10 τη δεκαετία του 60 έχει φτάσει το 1 προς 3 σήμερα στις χώρες του ΟΣΑ και στις επόμενες δεκαετίες αναμένεται να φτάσει το 1 προς 2 με σημαντικές βεβαίως επιπτώσεις στις οικονομίες αλλά και στα δημόσια οικονομικά. Λοιπόν, μάλιστα, εκτός από τη συμπλήρωση του εισοδήματος, σύμφωνα με μία έρευνα, η ιδέα της σταδιακής συνταξιοδότησης αποτελεί γεροντολογικό και κοινωνικοπολιτικό μέτρο, ώστε οι πολίτες να ολοκληρώνουν ομαλότερα τον εργασιακό τους βίο. Θα επανέλθουμε στα εργασιακά και στη συνέχεια. Για σήμερα πάντως ο καιρός αναμένεται, περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά περίοδους θα πυκνώνουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κυρίως στη Μακεδονία και στη Θράκη, και ιδιαίτερως στις πιο ορεινές και ημιορεινές περιοχές, θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, ασθενούς ως μέτρια ένταση σε αυτά τα τμήματα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα έχουμε παροδικές νεφώσεις, οι οποίες θα εναλλάσσονται με διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό και λίγη σκόνη από την Αφρική, όχι σε ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν στους 27-28 στα βόρεια υπηρετικά τμήματα, 27-30 στα δυτικά υπηρετικά, 28 στα Ευτάνησα, 30-32 στις ανατολικές υπηρετικές περιοχές. Για την Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις, κατά περίοδους πυκνότερες, η θερμοκρασία από 7 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, και νέο για τη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις, περιοδικά πυκνότερες και διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό, η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Δευτέρα 11 Μαΐου σήμερα γιορτάζει ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Αρμόδιος, ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος και η Μεθοδία. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Εθνική Ομάδα, η Εθνική ημέρα πρόσληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Και σαν σήμερα το 330 το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη και μετέπειτα Κωνσταντινούπολη από το Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το 1894 ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Ιλινόης. Και το 1926, με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. 1927, ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ.
Το 1958 η ΕΡΕ και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κερδίζουν και πάλι τις εκλογές με ποσοστό 41,16%. Η ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, η ΕΔΑ, αναδεικνύει την αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό έκπληξη 24,42%. 1970 έχουμε μαζική αποδοκιμασία του πατακού στο στάδιο από μαθητές σε συγκέντρωση για τα τρία χρόνια της Χούντας. Ενώ το 483 γεννιέται ο Ιουστινιανός, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1720 ο βαρόνος Μιτχάουζεν, ο Γερμανός αριστοκράτης που τάθησε το όνομά του με την τερατολογία και το ψέμα. Και το 1771 η Λεσκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1912 έφυγε ο Λέων VI ο Σοφός, ο Μακεδόνας αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1981 ο Μπομ Μάρλεϊ, ο Τζαμαϊκανός τραγουδιστής της Ρέγκε. Και το 1990 ο Στράτος Διονυσίου, ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής από την Ιγρήτα.

το τραγούδι είναι από την ταινία «Ορατό της Μηδέν» με τον πρωταγωνιστή τον Νίκο Κουρκούλο, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, τη σεζόν 69-70. Έκοψε 640.000 εισιτήρια, ήρθε δεύτερη ανάμεσα σε 99 ταινίες που προβλήθηκαν τότε και θεωρείται κλασική.

Όταν τα γυρίσματα της ταινίας είχαν ολοκληρωθεί, ο Νίκος Φόσκολος ήθελε να ντύσει τη σκηνή στην οποία ο Νίκος Κούρμπλος βάζει φωτιά στα ρούχα του, όχι όμως με ορχιστρική μουσική, αλλά με τραγούδι. Έτσι, ο σκηνοθέτης απευθύνθηκε στο Μίμη Πλέσσα και του ζήτησε να γράψει ένα τραγούδι, το οποίο θα περιλαμβάνει τη φράση «Κύμα πικρό». Εκείνος ζήτησε από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο να γράψει τους στίχους μέσα σε μία ημέρα. Και το «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου» ήταν έτοιμο. Το τραγούδι ερμήνευσε χωρίς πολλές πρόβες ο Στράτος Διονυσίου, το οποίο η δημοτικότητα εκτοξεύθηκε χάρη στο τραγούδι αυτό, που έγινε από τα σημαντικότερα του ελληνικού ρεπερτορίου. Λοιπόν, είπαμε στα αθλητικά στην εισαγωγή. Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια για 14η φορά στην ιστορία της. Κέρδισε με 2-1 τον Παναθηναϊκό με buzzer beater του Ζωάο Μάριο στο 90-3 και σε συνδυασμό με το 1-1 ανάμεσα στο Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος, επιστρέφοντας στην κορυφή έπειτα από μια τριετία. Ο Νίκολιτς, λοιπόν, ο προπονητής ο οποίος άλλαξε αυτή την ομάδα, μια ομάδα που πέρσι στα play-offs είχε 6 στις 6 ήττες στα play-offs, δήλωσε ότι είναι υπέροχο, ότι είναι χαρούμενος, ότι έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους και σε άλλες χώρες, αλλά αυτή είναι μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές στην καριέρα του. Το σημερινό θα το έχω στην καρδιά μου. Θέλω να συγχαρώ τους ποδοσφαιριστές. Έδειξαν σταθερότητα όλη τη σεζόν. Η πορεία τους σε όλες τις διοργανώσεις αξίζει σεβασμό. Ήταν δίκαιη η κατάκτηση, 2 αγωνιστικές πριν το φινάλε, σε ένα ισχυρό πρωτάθλημα με ισχυρούς ανταγωνιστές. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εργάζοντες στο Σύλλογο και τον πρόεδρο Μάριο που μας έδωσε μεγάλη όθηση. Ήταν ο πρώτος τίτλος της καριέρας του. Χαίρομαι πολύ γι' αυτόν. Το αξίζει ο κόσμος μας, μας στήριξε πάντα και όλα τα παιδιά τους αξίζει. Σήμερα είναι μια βραδιά γιορτής, είπε ο προπονητής της ΑΕΚ. Τώρα, ο ΠΑΟΚ με τη θεσινή ισοπαλία με 1-1 με τον Ολυμπιακό έχει προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Η δεύτερη θέση που οδηγεί και αυτή στο Champions League. Η βαθμολογία ΑΕΚ 70, ΠΑΟΚ 62, Ολυμπιακός 62, Παναθηναϊκός 61. Τώρα την πέμπτη αγωνιστική που ακολουθεί παίζουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι και ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα. Και η τελευταία αγωνιστική είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφια και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο. Αυτά που λέτε και με τα αθλητικά σε ένα Σαββατοκύριακο που ήταν πραγματικά για γερές καρδιές. Στις εξελίξεις στον πόλεμο μπλέξαμε ξανά, απορρίφθηκε η πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και έτσι έχουμε νέα κλιμάκωση να καταγράφεται στις σχέσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών μετά τη δημόσια απόρριψη από την Τεχεράνη της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου και λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν και ιρανικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν ότι η πρόταση απορρίφθηκε καθώς ισοδυναμεί με παράδοση. Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, η απάντηση της Τεχεράνης συνιστά επίσημη απόρριψη αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό των συγκρούσεων. Υποστηρίζουν ότι το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών ισοδυναμεί με παράδοση και επιμένουν σε μια σειρά από βασικές απαιτήσεις προκειμένου να υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η πλήρης αναγνώριση της ιρανικής κυριαρχίας στα στενά του Ορμούς, η άρση των αμερικανικών κυρώσεων και η αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν κατασχεθεί. Μόνο το Μουντιάλ δεν έχουν ζητήσει οι Ιρανοί, αλλά φαίνεται ότι είναι πιστοί στην τακτική που ακολουθούσαν και στις διαπραγματεύσεις που είχαν γίνει πριν τον πόλεμο, που ο στόχος τους είναι να ροκανίζουν τον χρόνο για να πάμε παρακάτω. Τότε βέβαια ο στόχος ήταν να φτιάξουν τα πυρηνικά, να οργανώσουν καλύτερα την άμυνά τους, κανένας δεν ξέρει. Αλλά σήμερα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν αυτό γίνεται με στόχο να πιεστεί ακόμη περισσότερο η παγκόσμια οικονομία και να οδηγηθούμε σε έναν άτυπο συμβιβασμό με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως, όταν διάβασε την πρόταση του Ιράν, δήλωσε ότι δεν του αρέσει και έγραψε στην αγαπημένη του πλατφόρμα Truth Social: «Μόλις διάβασα την απάντηση από τους λεγόμενους εκπροσώπους του Ιράν, δεν μου αρέσει εντελώς μη αποδειχτή». Κάτι το οποίο το είχε προβλέψει ένας αναλυτής, ειδικός αναλυτής, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Χαμάντ Μπιν Χαλίφα,

Κατάρ, Σουλτάν Μπαρακάτ λέγεται, και σύμφωνα με πληροφορίες έλεγε ότι δεν είναι κοντά σε μια πλήρη ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά και τους δύο τους βολεύει η εκεχηρία. Τώρα δεν ξέρουμε βεβαίως μετά από αυτές τις εξελίξεις αν θα διατηρηθεί και για πόσο η εκεχηρία. Πάντως οι αναλυτές λένε ότι θα ήθελαν να δουν την εκεχηρία και οι δύο πλευρές να παρατείνεται όσο περισσότερο γίνεται και να χρησιμοποιηθεί ως σημείο εισόδου σε μια διαπραγμάτευση που θα επιλύει τα ζητήματα ένα προς ένα. Βέβαια, ο Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζοντας την συνήθειά του να κάνει αναρτήσεις του αγαπημένου του Truth Social, επιτίθεται τόσο στο Ιράν όσο επιτέθηκε τόσο στο Ιράν όσο και στον πρόεδρο, τον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Μπάρακ Ομπάμα, τον οποίο μάλιστα αποδίδει και το μουσουλμανικό του όνομα αποκαλώντας τον Μπάρακ Χουσέιν Ομπάμα. Στην ανάρτησή του λοιπόν τονίζει ότι το Ιράν για 47 ολόκληρα χρόνια παίζει παιχνίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον υπόλοιπο κόσμο, βρίσκοντας σύμμαχο στο πρόσωπο του Ομπάμα, ο οποίος, όπως επισημαίνει, τους έδωσε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια. Όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, η κατάσταση αυτή έφτασε στο τέλος της, δεν θα γελούν πια, και προανήγγειλε ότι σε 2 εβδομάδες θα έχει καταρρεύσει το καθεστώς στο Ιράν. Λέγαμε στην αρχή για τους εργαζόμενους συνταξιούχους και υπάρχει μια δυσμενής πρόβλεψη του ΟΣΑ ότι θα υπάρξει έλλειψη 1,9 εκατομμυρίων εργαζομένων λόγω του δημογραφικού στην Ελλάδα. Θα υπάρξει λοιπόν αυτό το κενό που απειλεί την αγορά εργασίας, απειλεί το ΑΕΠ και βέβαια απειλεί και το ασφαλιστικό σύστημα, και θα πρέπει η Ελλάδα να βρει τρόπους να το καλύψει ή τουλάχιστον να το περιορίσει μέσα στις επόμενες 3 δεκαετίες. Αν δεν τα καταφέρει, τότε οι επιπτώσεις θα είναι αρνητικές, όπως προβλέπεται στην έκθεση, με πιο σημαντική τη μείωση του κατακεφαλήν ΑΕΠ κατά 15%. Αυτό θα επηρεάσει και τα δημόσια οικονομικά, καθώς απαιτούνται περισσότεροι πόροι για να μείνουν αλόβητες οι συνταξιοδοτικές δαπάνες από τη στιγμή που το εργατικό δυναμικό θα μειώνεται και οι ηλικιωμένοι με δικαίωμα σύνταξης θα αυξάνονται. Τις επιπτώσεις καταγράφεται σε πρόσφατη μελέτη του Κέντρου Κρήτης του ΟΣΑ για τη δυναμική των πληθυσμών. Ο πληθυσμός λοιπόν σε παραγωγική ηλικία 15-64 στην Ελλάδα ήταν 6,6 εκατομμύρια το 2024, αναμένεται να πέσει στα 4,7 εκατομμύρια το 2050, σημειώνοντας μείωση σχεδόν κατά 30%. Μετά το 2019 στην Ελλάδα υπάρχει σημαντική δυσκολία για την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας. Για κάθε έναν άνεργο αντιστοιχούν 10 κενές θέσεις, ενώ παλαιότερα η αναλογία ήταν 1:1, γιατί το εργατικό δυναμικό αποτελούνταν από νέους και ήταν περισσότεροι από τους ηλικιωμένους. Ο πληθυσμός 55-64 το 2024 ήταν 1,5 εκατομμύριο, αντιστοιχώντας το 23% του συνολικού πληθυσμού σε παραγωγική ηλικία. Στην αγορά εργασίας συμμετείχαν μόνο 800.000 από αυτούς, αφήνοντας 700.000 εκτός αγοράς εργασίας, ποσοστό 44% αναξιοποιητού. Άρα καταλαβαίνετε, είναι ένας τομέας στο οποίο το Υπουργείο Εργασίας τα επόμενα χρόνια θα έχει ένα σημαντικό καθήκον να βρει και να πείσει αυτούς τους ανθρώπους να εργαστούν. Προφανώς και ανθρώπους οι οποίοι θα βγαίνουν στην ηλικία των 62-63 ετών στη σύνταξη, αλλά και τις γυναίκες, όπου επίσης είναι μειωμένη η συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας. Λοιπόν, σήμερα πάντως θα έχουμε ανακοινώσεις για τον τουρισμό. Μπαίνει τάξη, γίνεται μια προσπάθεια να μπει τάξη στον υπερτουρισμό. Θα υπάρξει ένα ειδικό χωροταξικό πλαίσιο ασπίδα για τα νησιά και άλλους δημοφιλείς προορισμούς από την ανεξέλεκτη επέκταση. Θα έχουμε λοιπόν παρεμβάσεις για τους κορεσμένους νησιωτικούς προορισμούς, αλλά και μια δέσμη ξεκάθαρων κανόνων για το σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης και τις επενδύσεις που περιλαμβάνει αυτό το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, που επιχειρεί για πρώτη φορά να μπουν ενιαίοι κανόνες για το πού, πώς και με ποιους όρους θα αναπτύσσει ο τουρισμός στη χώρα τα επόμενα χρόνια. Τα αποκαλυπτήρια λοιπόν θα γίνουν από τον Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, σε ειδική εκδήλωση. Βασικός στόχος να συνδέσει την τουριστική ανάπτυξη με τη βιωσιμότητα και τη χωρική ισορροπία. Τώρα, ουσιαστικά λοιπόν θα είναι να συνεχίσει ο τουρισμός να αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας, χωρίς όμως να επιβαρύνει ανεξέλεγκτα τους ίδιους τους προορισμούς στους οποίους στηρίζεται. Έτσι λοιπόν θα χωριστούν οι περιοχές της χώρας ανάλογα με τη δυναμική τους,
δηλαδή σε ανεπτυγμένες, αναπτυσσόμενες, με τα γεωγραφικά τους χαρακτηριστικά, αν είναι νησιά, παράκτιες ή ορεινές περιοχές, και τις ιδιαιτερότητές τους, δηλαδή αν θα είναι αρχαιολογικοί χώροι, παραδοσιακοί οικισμοί, περιοχές προστασίας, και εισάγονται λοιπόν όρους στη δόμηση, στην ανάπτυξη των τουριστικών υποδομών και καταγράφουν τους περιορισμούς ανάλογα με την συγκέντρωση τουριστικής δραστηριότητας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οικοσυστημάτων. Έτσι λοιπόν, η ομαδοποίηση θα χαρακτηρίζεται από την ένταση του φαινομένου. Στην πρώτη ομάδα, στις περιοχές δηλαδή, μάλλον στη δεύτερη που είναι οι αναπτυγμένες περιοχές, όπως ας πούμε για παράδειγμα η Μύκονος ή η Σαντορίνη, ενώ σε άλλη ομάδα, στις ανεπτυγμένες περιοχές, σε ανεπτυσσόμενες περιοχές θα είναι η Νάξος και η Πάρος. Έτσι λοιπόν, σε κάθε περιοχή θα υπάρχει μια συγκεκριμένο όριο πόσες κλίνες μπορεί να έχει ένα ξενοδοχείο ή πόσα τετραγωνικά μπορούν να καλύψουν, και θα υπάρχει και βεβαίως και για τα Airbnb και για όλες τις υπόλοιπες τουριστικές δραστηριότητες. Το πλαίσιο, σύμφωνα τουλάχιστον με τους υπουργούς, επιχειρεί να μετατοπίσει το βάρος από το μοντέλο ήλιος και θάλασσα σε πιο σύνθετες μορφές τουρισμού, δίνοντας έμφαση στη διασύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό, το φυσικό περιβάλλον, την τοπική παραγωγή, αλλά και τις ειδικές μορφές εμπειρίας. Και μια και είμαστε στην οικονομία, να σας πω ότι μετά από αρκετά χρόνια, σχεδόν 15 χρόνια, που η αγορά υποχωρούσε στις τράπεζες όσον αφορά τα δάνεια, υπάρχει μια έντονη δυναμική, μια αλματώδης αύξηση κατά 77% και κυρίως στα στεγαστικά δάνεια, που βεβαίως αποτελούν έσοδο για τις τράπεζες, από την άλλη πλευρά είναι μια βοήθεια προς όσους θέλουν να αγοράσουν ένα σπίτι. Βεβαίως σε αυτό συμμετείχαν, βοήθησαν, αποτέλεσαν πυλώνα στήριξης τα προγράμματα του Υπουργείου Οικονομικών, αυτό με το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2. Εκταμιεύθηκαν περισσότερο από 117.000 νέα δάνεια ύψους 1,6 δισεκατομμύριων ευρώ, σημείωσαν ετήσια άνοδο 26%, με τα στεγαστικά να ξεχωρίζουν ως ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι η οικονομία και η αγορά έχει εισέλθει σε ένα σταδιακά σταθερό ανωδικό τίτλο μετά από περίπου 15 χρόνια υποχώρησης. Καθοριστικό ρόλο στη ζήτηση διαδραματίζει η πτώση των επιτοκίων, καθώς το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων σταθερής διάρκειας έως 5 έτη έχει διαμορφωθεί, μάλλον το Φεβρουάριο είχε διαμορφωθεί, στο 2,95. Είναι το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 9 ετών. Θυμίζει τις χρυσές εποχές εκεί στο 2007-2008, όταν μπορούσες να πάρεις δάνειο με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Λοιπόν, όλα αυτά, αυτή η ισχυρή επίδοση αναδεικνύει την ανακάμψη της αγοράς ακινήτων και τη βελτίωση της πρόσβασης των οικοκυριών σε χρηματοδότηση και αποτυπώνει την αυξημένη εμπιστοσύνη τόσο των τραπεζών όσο και των δανειοληπτών, δημιουργώντας θετικές προοπτικές για τη συνέχεια του έτους. Και βέβαια μπαίνει τέλος σε αυτή την υποχρηματοδότηση που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια από τις τράπεζες, που οι τράπεζες βεβαίως μετά το σοκ από τα κόκκινα δάνεια είχαν αυξήσει και υπέρμετρα τους ελέγχους και τις προϋποθέσεις, ουσιαστικά αποκλείοντας την πλειοψηφία του πληθυσμού.

39 λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Μαζί μας ο Γιώργος Σκεύης στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, στον Κώστα από την Αμόχωστο, στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στο Χρύσανθο, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στο Δημήτρη και την Αργυρό από τον Πειραιά και σε όλους εσάς που ξεκινάτε τώρα ή βρίσκεστε ήδη στον δρόμο για τη δουλειά. Μια ευχάριστη είδηση έρχεται από τη Χουριέτ, την τουρκική εφημερίδα, που μιλά για ενδεχόμενη επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης από το Σεπτέμβριο. Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, η οποία παραμένει κλειστή εδώ και περισσότερα μάλλον από 50 χρόνια, και σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης δήλωσε ότι τους επόμενους μήνες αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες ριζικής ανακαίνησης του χτιριακού συγκροτήματος της σχολής. Εφόσον ολοκληρωθούν οι εργασίες, θα υπάρξουν τα εγγένεια, τα οποία θα γιορτάσουμε τη θέληση του Θεού τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κατά την παρουσία του στην Αθήνα. Η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης αποτελεί ζήτημα με έντονη διπλωματική και θρησκευτική σημασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ζητήσει επανειλημμένα από την Τουρκία να επιτρέψει την επαναλειτουργία της και η τουρκική κυβέρνηση, σύμφωνα με τον Bloomberg, αρνήθηκε να σχολιάσει το σχετικό δημοσίευμα. Θυμίζω ότι όταν είχε πάει ο πρόεδρος Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανάμεσα στα όσα είχε συζητήσει και από αυτά που επιβεβαίωσε ότι ο ίδιος έχει συμφωνήσει, ήταν και η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής. Και βέβαια είχε διαβεβαιώσει, είχε τεθεί πάλι από τον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία, τον Ντόμ Μπάρακ, ο οποίος επανέφερε τη συζήτηση το Δεκέμβριο, αναφέροντας ότι για πρώτη φορά η Θεολογική Σχολή θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Η Θεολογική Σχολή, η οποία υπήρξε ιστορικά ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έχοντας εκπαιδεύσει γενιές ηγετών της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Έκλεισε πριν από μερικά χρόνια, το 1985, όταν αποφύτησαν οι τελευταίοι 5 φοιτητές. Η εβδομάδα, όπως είπαμε, εκτός από όλα τα υπόλοιπα, τα πολιτικά ή τα οικονομικά, είναι και η εβδομάδα για τον διαγωνισμό του τραγουδιού της Eurovision. Άνοιξε χθες με το Turquoise Χαλί που σηματοδοτούσε την επίσημη έναρξη. Συνολικά 35 χώρες πέρασαν από το Turquoise Χαλί με αλφαβητική σειρά, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει καλύτερα τους καλλιτέχνες και τις αποστολές λίγο πριν τους ημιτελικούς. Με φόντο το εμβληματικό Εθνικό Θέατρο της Αυστρίας και το σιρτάκι του Ζορμπά, ο Ακύλας και η ελληνική αποστολή μετέφεραν στην αυστριακή πρωτεύουσα τον ελληνικό παλμό. Φόρουσε μια δημιουργία εμπνευσμένη από το εμβληματικό λογοτεχνικό έργο «Ο μικρός πρίγκιπας» του Αντουάν Σεντ-Εξπερί, ο Ακύλας και απέσπασε το ενδιαφέρον φωτογράφων και δημοσιογράφων. Κρατούσε ένα τριαντάφυλλο και αναφέρθηκε στην έμπνευση της εμφάνισής του, λέγοντας ότι το μήνυμα της ιστορίας είναι η προσπάθεια να διατηρούμε την αθωότητα, μεγαλώνοντας σε ένα δύσκολο κόσμο, καθώς και το πόσο σημαντικό είναι να προστατεύεις αυτό που αγαπάς, όπως ο μικρός πρίγκιπας το τριανταφυλλό του. Ο Ακύλας παρέμεινε στο Turquoise Χαλί για περισσότερες από 4 ώρες, απάντησε δεκάδες ερωτήσεις διαπιστευμένων δημοσιογράφων από διεθνή μέσα, γεγονός που αποδεικνύει το αυξημένο ενδιαφέρον του που συγκεντρώνει φέτος η ελληνική συμμετοχή με το τραγούδι «Φέρτο». Τα βλέμματα πλέον λοιπόν είναι στραμμένα στον πρώτο ημιτελικό, θα διεξαχθεί αύριο Τρίτη 12 Μαΐου. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στην τέταρτη θέση και διεκδικεί την πρόκρισή της στον τελικό του Σαββάτου στις 16 Μαΐου. Σαράντα 43 λεπτά μετά τις 5 και είναι η ώρα να πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από τα νέα. Αποσυναρμολογήθηκε το ντρόουν και μίλησε. Τι αποκαλύπτει από κρυπτογράφηση του μη επιπαδρωμένου σκάφους που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Θέμα ορώνει η σύνταξη του επίσημου πορίσματος από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων, γιατί το Πεντάγωνο το θεωρεί θείο δώρο. Έδωσε εντολές για έλεγχο χωρίς χρονοτριβή που έγινε φύλλο και φτερό με στόχο την αντιγραφή της τεχνογνωσίας που προσφέρει. Τι έγινε με τα ενσωματωμένα κρυφτικά που αφαιρέθηκαν. Χτενίζουν το Ιόνιο και για άλλες πλωτές βόμβες. Με γρήγορες διαδικασίες, σπίτι μου 2 για να προλάβετε αν έχετε βρει σπίτι ή αν έχετε προέγκριση. Στο καθημερινό πιάτο, τροφή φάρμακο για το Αλτσχάιμερ, ποια είναι και τι προκύπτει από τις μελέτες. Τραψή, επικίνδυνη αποστολή στο Πεκίνο, ενώ το Ιράν απειλεί Γαλλία-Βρετανία και κατέθεσε αντιπρόταση για τα πυρηνικά. Παρασκήνιο, όταν ο Γρηγόρης Δημητριάδης προκαλεί, καρφώνει και προειδοποιεί. Μετάλλικα στο ΆΚΑ, το γεωδυναμικό μέτρησε σεισμό,
ένα από τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου, η εντυπωσιακή συναυλία των Metallica που για κάποιους ήταν ιστορική. Νέα ΑΔΕ, ψηφιακή εικόνα για κάθε φορολογούμενο. Δήμος Αθηναίων, όλο το σχέδιο για τα πατίνια, ανώτατο όριο ταχύτητα στα 25 χιλιόμετρα και 1574 θέσεις στάθμευσης. Ελπίζουμε να γίνει πραγματικότητα αυτό το σχέδιο του Δήμου Αθηναίων πια, γιατί η κατάσταση είναι λίγο τραγική. Σε όποια γειτονιά για να γυρίσεις, τα πατίνια είναι σκορπισμένα εδώ και εκεί, αρκετά είναι πεσμένα κάτω, προκαλούν ατυχήματα γιατί κάποιοι οδηγοί κάνουν πίσω, δεν τα βλέπουν, ή κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να περάσουν το πεζοδρόμιο, δεν καταφέρουν να περάσουν από πάνω, με τα γνωστά αποτελέσματα. Επίσης, μια και μιλάμε για το Δήμο Αθηναίων, και χθες όσοι προσπάθησαν να μετακινηθούν στην Αθήνα, ήταν αδύνατο. Όχι μόνο στην Αθήνα, κυρίως στον Πειραιά που έγινε ο κακός χαμός και στα νότια προάστια. Το λέω αυτό ότι ήταν χθες μια διεθνής υποχρέωση της χώρας, μια διεθνής διοργάνωση, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει όταν παίρνουμε τέτοιες διοργανώσεις να μπορούμε να έχουμε τις υποδομές, να έχουμε τους ανθρώπους της τροχέας που να μπορούν να κατευθύνουν τους οδηγούς. Δεν είναι σχέδιο το να τους ρίχνουμε σε ένα κεντρικό δρόμο και να τους αφήνουμε εκεί επί ώρες να προσπαθούν να μετακινηθούν από τη μία περιοχή στην άλλη. Αυτό που έζησαν χθες στον Πειραιά όσοι το έζησαν και μας το μετέφεραν με μηνύματα και, μηνύματα και στο Viber και στο Facebook, είναι πραγματικά απίστευτο. Δεν είναι δυνατόν, αν δεν υπάρχουν τροχονόμοι με σαφές σχέδιο για το πώς θα κατευθυνθούν οι άνθρωποι και πώς θα πάνε από τη μία περιοχή στην άλλη, να αναλάβουμε τέτοιες διεθνείς διοργανώσεις. Γνώμη προσωπική αυτή, αλλά νομίζω ότι οι δήμαρχοι που έχουν ξεκινήσει αυτή την πρακτική, καλό θα είναι να σκέφτονται λίγο και τους δημότες τους που πληρώνουν και τέλη κυκλοφορίας και δημοτικά τέλη. Κλείνουμε με τα νέα. Ξεκινάει η καραντίνα, η δεύτερη φάση της επιχείρησης Χανταϊός, ο Έλληνας επιβάτης του Κουραζιρόπουλου στο νοσοκομείο Αττικών σε υποχρεωτική καραντίνα. Θα μείνει εκεί από ό,τι διάβαζα χθες 45 ημέρες. Πάμε στην απογευματινή. Τέσσερις κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Τι αλλάζει στο ασφαλιστικό μέσα στο 26-27. Κατάργηση προσωρινής σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μείωση ποσοστού κρατήσεων ασθενείας και εισφορών. Μεγαλύτερα κίνητρα για όσους εργάζονται μετά την έξοδο. Για 600.000 υπόχρεους βίνει η προσωπική διαφορά. Λοιπόν, συνέδριο ενότητας και μήνυμα συστράτευσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι για το συνέδριο που αρχίζει την Παρασκευή στο Metropolitan Expo, όπου αρχίζουν οι εργασίες. Λοιπόν, κρίσιμες συνομιλίες, η απάντηση του Ιράν στο σχέδιο Τραμπ για το τέλος του πολέμου και 45 ημέρες καραντίνας των Αττικών για τον Έλληνα του Χανταϊού. Επαφές υψηλού κινδύνου χαρακτήρισε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στους επιβάτες του πλοίου που αποβιβάστηκαν στην Τενερίφη. Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ για 14η φορά, 2-1 τον Παναθηναϊκό. Προβάδισμα ΠΑΟΚ για Champions League, ελαίο LKB. Τώρα υπάρχουν αρκετοί που θεωρούν, άκουγα χθες κάποιους συναδέλφους που έλεγαν ότι ο LKB είναι χασογκόλης. Ο άνθρωπος ο οποίος από την ημέρα που ήρθε δεν έχει σταματήσει να φορτώνει τα αντίπαλα δίχτυα, χαρακτηρίστηκε χασογκόλης. Έτσι είναι. Το ίδιο της φυλής αυτό, αλλά τέλος πάντων τι να κάνουμε. Ελεύθερος τύπος, σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ το μήνα, ολοταχώς για ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων φέτος. Ισχυρή κυρίαρχη και αξιόπιστη Ελλάδα, λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Άλλοι ονειρεύω το καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030. Εκένωση για την Κροαζία του Χανταϊού, στο Αττικό ο Έλληνας, σεισμός Μετάλλικα με Ζορμπά και τρύπες. ΑΕΚΑΡΑ πρωταθλήτρια με ανατροπή, νίξε 2-1 τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, 2-0 τη Ρεάλ, 20 την Κούπα και η Μπάρτσα. Εφημερίδα των συντακτών, η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι. Εξαπατημένη και σε αναβρασμό, χιλιάδες δικαιούχοι του σπίτι μου 2, πώς η κυβέρνηση μετατέτρεψε σε ευπόλυτα τα χρέπια και ενίσχυσε τους συλλογισμούς τραπεζών και σέρβισες. Πήραν έγκριση, βρήκαν σπίτι, πλήρωσαν προκαταβολή και δικηγόρο και η κυβέρνηση τους απαγόρευσε να προχωρήσουν σε συμβάσεις. Αλέξης Τσίπρας, τι θα πει απόψε ο πρώην πρωθυπουργός στο Χαλάνδρι, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Δημοκρατία, τουρκική εισβολή διανόμου, πρωτομπυλώνει μητέρα όλων των προκλήσεων. Οι γκρίζες ζώνες θα μετονομαστούν σε θάλασσα ειδικού καθεστώτος, όπου η Ελλάδα δεν θα μπορεί να κάνει το παραμικρό χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Άγκυρας. Τι προβλέπονται για την Ανατολική Μεσόγειο. Λοιπόν, ήγγηκε η ώρα του νέου μεγάλου όχι. Κόντρα, προεκλογικό σκηνικό με ευθύνη Μητσοτάκη από το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης έθεσε τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε κατάσταση ετοιμότητας. Σε θέση μάχης τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κρίσιμη αναμέτρηση. Αλέξης Τσίπρας στο Χαλάνδρι σήμερα στην πρώτη συγκέντρωση του νέου κόμματος. Δεν είναι η συγκέντρωση του νέου κόμματος, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί το νέο κόμμα, είναι η συγκέντρωση του κύριου Τσίπρα. Αλλά βεβαίως γάζωσαν με ούζη γυναίκα έξω από κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα, ανεξέλεγκτη πλέον η εγκληματικότητα στη χώρα. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Δεξαμενή 7,6 δις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δέσμια των ζωογόνων νόσων η κτηνοτροφία.

στα πολιτικά τώρα. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας έχει ομιλία στο Χαλάνδρι, εκεί στη Ρεματιά, στο θέατρο. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος φαίνεται να επιταχύνει σταδιακά τους σχεδιασμούς του, και το κόμμα του θα λάβει σάρκα και οστά, μάλλον μέσα στον Ιούνιο αντί του Σεπτεμβρίου, καθώς ετοιμάζεται ταχύτητα για την ολική επιστροφή του στην πολιτική σκηνή. Βεβαίως υπάρχουν αναταράξεις στο εσωκομματικό τοπίο. Υπάρχει μια κόντρα με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος προσπαθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, με το σκληρό ρόκο όπως έχουμε πει, να είναι ο αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βεβαίως υπάρχουν διάφορα σενάρια. Το πρώτο σενάριο είναι ότι εάν ιτηθεί, και αν ιτηθεί με μεγάλη διαφορά, τότε θα υπάρξει πρόβλημα εσωκομματικό, θα αρχίσουν να ηχούν ξανά τα όργανα του ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη που θα τον αμφισβητήσουν. Υπάρχει βεβαίως το τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας και το τι θα κάνει το κόμμα Καριστιανού. Τι θα κάνει το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού. Το καλό σενάριο είναι ότι όποτε και να στηθούν οι κάλπες, το ΠΑΣΟΚ να ξεκολλήσει από το 12% που του δίνουν μέσο όρο οι δημοσκοπήσεις. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις ήταν και πιο πάνω, ήταν στο 15%, και προϋπόθεση βεβαίως είναι να πείσει τους ψηφοφόρους που είναι απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη ή τους δυσαρεστημένους από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν κινδυνεύει σταθερότητα στην καθημερινότητα του πολίτη. Αφετέρου, χωρίς δραματικές ανατροπές και ρίσκα, διαθέτει ένα κυβερνητικό σχέδιο τέτοιο ώστε να διορθώσει τα κυβερνητικά πεπραγμένα της Νέας Δημοκρατίας. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο ή τέλος πάντων δεν είναι δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας, τότε αυτό είναι το καλό σενάριο για τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος θα μπορεί βεβαίως εκεί να αντιμετωπίσει τους αντιπάλους του. Αν όμως επιβεβαιωθούν προβλέψεις που θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ θα χάσει τη δεύτερη θέση από το κόμμα Τσίπρα ή το κόμμα Καριστιανού, εκεί όπως σας είπα θα ξεκινήσουν τα όργανα. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας βεβαίως από την άλλη πλευρά σιγά σιγά θα βγάλει κάποια πρόσωπα μπροστά, νέα πρόσωπα σπουδαγμένα με τίτλους από το Πανεπιστήμιο, κάπως διαφορετικά θα έλεγα από ό,τι μας έχει συνηθίσει στο επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι κομματικά πρόσωπα, δεν έχουν περισσότερη κομματικά ένσημα, είναι όμως πρόσωπα τα οποία θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική και βεβαίως προέρχονται από το αριστερό στρατόπεδο. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει πάντοτε ποιος θα συνεργαστεί με ποιον αν τυχόν δεν προκύψει αυτοδυναμία. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποκλείσει την συνεργασία με την κυβερνητική παράταξη. Εάν τερματίσει δεύτερα πολύ κοντά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τότε θα έχουμε μία μάχη στις δεύτερες εκλογές, εκτός από την αυτοδυναμία, και μία μάχη για τη δεύτερη θέση. Με στόχο βεβαίως του Αλέξη Τσίπρα να συνενώσει όλες αυτές τις διάσπαρτες ομάδες και κόμματα τα οποία έχουν προκύψει μετά τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να βγει δεύτερο κόμμα εάν υπάρξουν δεύτερες εκλογές. Κάπως έτσι διαμορφώνονται τα πράγματα, και αν βάλετε σε αυτό, αν προσθέσετε σε αυτό το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με κόμματα, παρότι συνεχίζουν τις προσπάθειες κορυφαία στελέχη και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος, οι φράσεις όπως έχει πει «δεν με αφορά ο ΣΥΡΙΖΑ», «δεν θα κάνω reunion του ΣΥΡΙΖΑ», μοιάζουν απολύτως δεσμευτικές για τον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει πρώτιστο στόχο να πείσει την κοινωνία πως το εγχείρημά του είναι κάτι εντελώς καινούριο και δεν θα έχει καμία σχέση με το παρελθόν. Τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει, και αυτό είναι το ζήτημα, το κρίσιμο ζήτημα, τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αρκετά στελέχη ουσιαστικά έχουν φωτογραφίσει ότι με την πρώτη ευκαιρία θα μεταπηδήσουν το κόμμα του κ. Τσίπρα. Μένει να δούμε τι θα κάνει ο Σωκράτης Φάμελος και η ηγετική ομάδα στον ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια καταλήτης για τις εξελίξεις στο πολιτικό σύστημα θα είναι και το κόμμα Καριστιανού, που τόσο πολύ έχει, πώς να το πω, μια φημολογία πίσω του για οργάνωση που θυμίζει λίγο τους ανεξάρτητους Έλληνες, με πάρα πολύ με τα social media. Έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά στο παρασκήνιο. Ακούγεται ότι ακόμη και ένα πρόσωπο από αυτά που η κυρία Καριστιανού το είχε πολύ κοντά της, τη δικηγόρο της,
μάλιστα την απομακρύνει από το προσκήνιο με στόχο να μην υπάρχουν έτσι αντισυσπηρώσεις που οδηγούν στην απώλεια των αριστερών ψηφοφόρων. Όλα αυτά λέγεται ότι το πιο πιθανό είναι η κυρία Καριστιανή να ανακοινώσει το κόμμα στις 21 Μαΐου, αλλά επειδή ποτέ δεν ξέρει κανείς, θα λέγαμε ότι μέχρι τέλος Μαΐου θα τρέξει να προλάβει η κυρία Καριστιανού και το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Κάπως έτσι πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατέρινα Σερέτη. Να έχετε μια όμορφη μέρα και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Από τις 3.30 τα ξημερώματα βρίσκεται στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊού που επαναπατρίστηκε με αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο. Έφτασε στην Ελευσίνα με στρατιωτικό αεροσκάφος μέσω Ολλανδίας και μεταφέρθηκε αμέσως με ειδικά διαμορφωμένο ασθενοφόρο στο Αττικών. Είναι ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του, ωστόσο θα τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών σε θάλαμο αρνητικής πίεσης υπό παρακολούθηση ειδικών γιατρών. Στην πτήση συνόδευαν τον 70χρονο για λόγους ασφαλείας γιατρός και διασώστης νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, καθώς και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, προκειμένου να επιβλέπει τη διαδικασία. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, διαβεβαίωνε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση εκένωση του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα το απόγευμα. Το πρωί δεν θα γίνει μεταφορά επιβατών λόγω ανεφοδιασμού του πλοίου με καύσιμα εν ώψη του ταξιδιού προς την Ολλανδία όπου θα γίνει απολίμανση. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Με αγωνία αναμένει η διεθνής κοινότητα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου καταγράφεται επικίνδυνη κλιμάκωση μετά την απόρριψη της ιρανικής απάντησης από τον Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση τερματισμού του πολέμου. Σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε: «Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων εκπροσώπων του Ιράν, δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη». Αν ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο, σχολίασαν οι ιρανικές πηγές μέσω του Tasnim. Ξεκαθάρισαν πως η διαπραγματευτική ομάδα επικεντρώνεται στα δικαιώματα του ιρανικού έθνους και δεν καταρτίζει σχέδια για να ικανοποιηθεί ο Τραμπ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει ότι το Ιράν παίζει παιχνίδια μαζί μας, αλλά θα τους κοπούν τα χαμόγελα. Ενώ σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Την ίδια ώρα ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε μέσω του Φαρς ότι κατέριψε απόψε εχθρικό drones. Μπαράζ διπλωματικών επαφών καταγράφεται επίσης μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Σύμφωνα με την Ιερουσαλήμ Post, ο Ντόναλντ Τραμπ θα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε στο SBC ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει εάν δεν απομακρυνθεί το ουράνιο του Ιράν. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αιγύπτιο ομόλογο του και συζήτησαν όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία θα φιλοξενήσουν συνάντηση Υπουργών Άμυνας για τα στενά του Ορμούζ. Συνεδριάζει επίσης σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι τιμές του πετρελαίου στο μεταξύ κατέγραψαν νέα άνοδο καθώς εξασθένησαν οι ελπίδες για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,17% φθάνοντας τα $104.50 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο σημείωσε άνοδο 3,21% διαμορφούμενο στα $98.48 το βαρέλι. Για απόπειρα ανθρωποκτονία συλλήφθη ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης που εντοπίστηκε εμόφερτη με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στην περιφερειακή οδό Παντάνασας Ροδιάς στο Ηράκλειο και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη σύζυγό του, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Οι αποστολές των 35 χωρών πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση σε κοινό και δημοσιογράφους. Ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision θα διεξαχθεί την 3η 12 Μαΐου, με τις πρόβες να συνεχίζονται εντατικά τις επόμενες ώρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Πιθανότητα επίσης μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας, νότιοι άνεμοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καλή σας ημέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Παιδιά, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Γύρισα.
1: Γύρισε.
0: Γύρισα, ναι.
1: Καλώς το κορίτσι.
0: Γεια σας. Καλή εβδομάδα. Μας να είστε έλειψες. Καλά. Και εμένα μου λείψατε πάρα πολύ. Ούτε στον εχθρό μου, να σας λέω. Αχ. Ούτε αυτό. Αυτό. Αυτό.
1: Ένα δάκρυ, κύριε.
0: Εντάξει, δεν είπα και χανταϊό, αλλά. Εντάξει. Τι έγινε, μια εβδομάδα έλειψα και ήρθε καινούργια πανδημία.
2: Σόπαρα, δεν είναι πανδημία. Ρε, μην λες τέτοια και θα σε πιστέψει ο κόσμος. Θα πει σε ρε, τα έλειπε τα σωροκέντρα. Τώρα τα έμαθε απ' έξω και ανακατοτά.
0: Άκου.
2: Δεν
0: εγώ,
2: έχει κανένα.
0: Εγώ, άκου, αυτό. Άκου. Εγώ ήμουνα, έβλεπα πολλές ειδήσεις.
1: Έβλεπες.
0: Όσο μπορούσα, ναι, συγγνώμη.
1: Γι' αυτό δεν περνούσε και 105 μέρες εκτός μικροφώνου.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί έβλεπες ειδήσεις.
0: Έβλεπα να είμαι ενημερωμένη.
1: Ναι, αλίμονο, βέβαια.
0: Ναι. Και έβλεπα, ας πούμε, το που βγαίνω, πω, ο καθησυχαστικός Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για το χανταϊό και τα λοιπά.
1: Μέχρι και ο Τετρός έστειλε επιστολή στους Τενερίφιους και στους Κανάριους.
0: Καλά, εντάξει. Αν πρέπει να αλλάξει όνομα και επίθετο ο Τέντρος. Τα λέω εγώ από εποχής κορονοϊού. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι μετά που μπερδευόμουν, γιατί έβλεπα ειδήσεις που λέγανε συνάδελφοι σε όλα τα κανάλια παντού, και Earth News, πολύ Earth News είδα, που λέγανε οι άνθρωποι ότι δεν είναι πανδημία, οι αρχές λένε αυτό, εκείνο, το άλλο.
1: Ναι.
0: Και μετά έβλεπα σε εκπομπές που συζητάγανε, είμαστε μπροστά σε μια νέα πανδημία. Είμαστε σε μια πανδημία. Ή έρχεται μια νέα πανδημία. Δηλαδή.
2: Φάσκουν και αντιφάσκουν.
0: Και βλέπα και τα social. Φάσκουν. Στα social να δεις τι γινόταν.
1: Μα είναι στα social, εντάξει.
0: Εκεί να δεις, ήρθε
1: στα
0: το τέλος.
1: Στα social, παιδί μου.
0: Ότι έχω πάθει, είμαι σε καραντίνα.
1: Παιδί μου, στα social βγήκε άνθρωπος ο οποίος είχε πάει στη συναυλία των Metallica,
0: ναι.
1: Και έβαλε στο Σαζάμ να δει ποιο τραγούδι παίζανε, που έπαιζαν το πιο γνωστό τους τραγούδι, το Nothing Else Matters, ας πούμε. Και υπάρχει βίντεο που δείχνει στο TikTok κάποιον κύριο ή κυρία να ψάχνει στο Σαζάμ ποιο τραγούδι είναι αυτό τώρα. Τι συζητάμε. Στα social media τώρα.
0: Ναι, αλλά να σου
1: πω κάτι,
0: φοβήθηκα με όλα αυτά που έβλεπα,
1: ναι.
0: Νόμιζα θα έπρεπε να στείλω μήνυμα για να βγω έξω αυτού σε μια εκπομπή. Κατάλαβε.
1: Θυμάσαι τότε που είχαμε, που στέλαμε το 5 για να πάμε βόλτα το σκύλο ή να πάμε για αθλοπαιδιές.
0: Δεν τα έχω ξεχάσει τι νούμερα στέλναμε, αλλά ξέρω, θυμάμαι ότι στέλναμε
1: νούμερα.
0: Το 3,
1: το 4,
0: διάφορα. Τώρα τι νούμερο πρέπει να στείλω εγώ για να βγω έξω.
1: Ναι.
0: Έτσι με.
1: Και το είχαμε και στο κινητό και το κουβαλάγαμε. Μας κάναμε ένα μπλόκο, ας πούμε, να δείξουμε το νούμερο. Ωραία.
0: Ναι, καλά.
1: Ωραία. Αξέχαστα.
0: Τι
1: δηλαδή.
0: Ωραία.
1: Ξεχωριστά, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Μαύρο ήταν.
1: Ναι.
0: Πανδημία ήταν.
1: Εντάξει.
0: Μα σημάδεψε.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα παρόλα αυτά.
1: Ναι, παιδιά, μην την ακούτε, δεν έχει καθόλου πανδημία.
0: Όχι, παιδί μου,
1: έχει
0: δεν είπα ότι έχει.
1: Ήρθε ασθενής όμως, που δεν είναι ασθενής. Καταλαβες. Ο ένας ο Έλληνας που λέγαμε που ήταν σε αυτό το κουραζερόπουλιο του τρόμου, της φρίκης ή ξέρω εγώ. Έχω δει διάφορα ονόματα εντωμεταξύ έτσι στις τηλεοράσεις και στο ζάπινγκ, γιατί δεν. Αλλά το κουραζερόπουλιο του τρόμου.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το κουραζερόπουλιο που ήταν ο ασθενής μηδέν.
1: Πω Παναγία.
0: Αλλά.
1: Λοιπόν, ήρθε αυτός ο Έλληνας. Αλλά είναι ασυμπτωματικός. Αλλά θα πάει σε θάλαμο από αυτά που είχαμε μάθει τότε με τον κορονοϊό.
0: 45 μέρες θα μείνει.
1: Όχι, όχι, σε θάλαμο. Πώς το λένε,
0: υψηλής πίεσης.
1: Κάπως το λένε πίεσης.
0: Ναι,
1: κάτι,
0: υψηλής,
1: κάτι με μία πίεση.
0: Κάτι,
1: ναι, κάτι υψηλό θα έχει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Να ρωτήσεις.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής πράγμα.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος αυτός μένει στη χώρα μας.
1: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Όχι, όχι. Δεν μου απαντάς με βεβαιότητα.
1: Όχι, δεν σου απαντάω.
0: Γιατί κάποιοι λέγανε ότι είναι ομογενής.
1: Ναι.
0: Κάποιοι λένε.
1: Καλά, τι λέγαν κάποιοι, τι λέει, παιδί μου, η πολιτεία. Τι λέει
0: δεν
1: η πολιτεία.
0: Λέει τίποτα, γιατί έχει προσωπικά δεδομένα.
1: Λοιπόν, άμα δεν λέει τίποτα η πολιτεία, δεν θα λέω και εγώ τίποτα.
0: Αλλά τέλος πάντων, όχι, θέλω να πω ότι έχει αρχίσει νέο μπιφ.
1: Τι μπιφ. Αν είναι.
0: Αν είναι ομογενής, γιατί τον φέραμε εδώ, στη χώρα μας.
1: Ναι.
0: Γιατί τον πήραμε εμείς. Άκου, άκου.
1: Γιατί
0: γίνεται τέτοια συζήτηση.
1: Γιατί είναι και αυτό παιδί των αρχαίων Ελλήνων. Έχει στο αίμα του στη φλέβα του αίμα ελληνικό.
0: Μα γίνεται. Χωρίς να ξέρει κανείς τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Σου λέει είναι Έλληνας.
1: Ναι.
0: Τέλος.
1: Ναι.
0: Έλληνας, τελεία.
1: Ναι.
0: Δεν θα σου πούμε περισσότερα. Δεν θα σου πούμε το λένε Μίτσο.
1: Χαϊδόπουλο,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Δεν θα σου το πω με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, γιατί έχει πριν προσωπικά δεδομένα.
1: Ναι.
0: Άμα τηρηθεί αυτό, μπράβο.
1: Μην ψάξετε να βρείτε κανένα Μίτσο Χαϊδόπουλο τώρα. Φανταστικό είναι το όνομα, έτσι. Όχι, λέμε, μην αρχίσει κανένα να παίξει το
0: κουμπί. Θα ήταν κρίμα και να είναι αυτό ο ασθενή και να το λένε και έτσι, τέλο πάντων.
1: Και να το λέγαμε. Επίση θα ήταν κρίμα. Δεν κάνουμε τέτοια.
0: Όχι, δεν κάνουμε.
1: Μέχρι εκεί δεν φτάνουμε.
0: Ναι.
1: Άλλα κάνουμε. Ναι. Θα σα πούμε τα άλλα.
0: Τέλο πάντων. Λοιπόν, και έχει αρχίσει μπιφ.
1: Ναι. Εδώ έχει αρχίσει μπιφ, ρε παιδάκι μου, για τα UFO. Ξαφνικά, ας πούμε, μάθαμε ότι υπάρχουν UFO στην Ελλάδα. και ότι βγήκανε και πετάξανε και τα εντόπισε η NASA. Όταν εμείς σας λέγαμε.
0: Μέχρι τι είναι η NASA, περιμένατε.
1: 20 χρόνια πίσω τα λέμε με την Κατερίνα. Όταν σας λέγαμε πριν από 3 χρόνια για τους Ανουνάκη και για το ότι γίνεται πόλεμος εκεί πάνω, και αν μπορείτε να το δείτε και στη συνότητα της τηλεόρασης στο 33,3, ίσως και στο 33,6 με παράσιτα. Δεν μας πιστεύατε δηλαδή?
0: Όχι, και πείτε, περιμένατε την NASA να το πει? Όχι, πείτε ότι αυτά είναι υπερβολές και ότι δεν ισχύουν.
1: Γιατί οι Ανδρομέδη δεν έχουν υπτάμενα? Αφού έχουν υπτάμενα οι Ανδρομέδη.
0: Εγώ σου λέω πες ότι δεν ισχύουν, ναι, παιδί μου, αυτά. Είμαστε τόσο εγωιστές που πιστεύουμε ότι είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν.
1: Μην το εκλογικοποιείς, ρε παιδί μου, τώρα. Μην το εκλογικεύεις.
0: Θα το κάνω. Λένε, ναι. Γιατί αυτές τις μέρες έκανα μόνη μου εκπομπή, δεν μπορούσα και να μιλήσω κιόλα.
1: Στα Μουγκά, τι να κάνεις την εκπομπή?
0: Έκανα, ναι, από μέσα μου εκπομπή και έλεγα: να ορίστε, δικαίωση.
1: Παιδιά, δεν σας έχουμε πει. Earth News είναι Radio 105,8. Ναι. Δεν σας έχουμε πει ότι ο Γιάννης ο Πρίντεζης και η Μαρία Κόντου είναι εδώ πέρα συντελεστής εκπομπής Βράχη. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου.
0: Βέβαια.
1: Η Μαρία Κόντου στην επιμέλεια της εκπομπής. Καταρίνα Σωρίτη, Γιάννης Χατζημιχάλης. Μπορείτε να μας μιλήσετε και εσείς, να μας στείλετε μηνύματα.
0: Ναι, ναι.
1: Με Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Το ένα ο ένας τρόπος, ο άλλος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, επασφαλισμένη μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Να σας πούμε τα ιωθώτα. Γενικά έθερος καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα. Έτσι, να το ξέρετε. Τις πρωινές ώρες, ναι, θα είναι τοπικά περιορισμένη ορατότητα. Είναι πιθανότητα, υπάρχει πιθανότητα να σχηματιστούν και ομίχλες. Οι άνεμοι θα είναι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγια τοπικά 6. Έτσι, αυτό. Μικρή άνοδο η θερμοκρασία. Δηλαδή θα φτάσει τους 29, 30, 31 αρχίσαμε να έχουμε. Βλέπω ένα κουνουπάκι εδώ μέσα. Λοιπόν, 31 βαθμούς στην Κρήτη θα φτάσει. Να ξέρετε, ξεπερνάει τους 30. Έτσι, αυτό. Είναι baby. Γι' αυτό δεν κάνει φασαρία. Λοιπόν, ναι, πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι μίνι.
1: Γιορτάζει ο Αργύριος.
0: Ναι, γιορτάζει. Ναι. Είναι μία από τις
1: χρόνια
0: μέρες.
1: Πολλά, Αργύρι.
0: Δεν γιορτάζει.
1: Α, δεν γιορτάζει σήμερα.
0: Ναι. Ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Αρμόδιος.
1: Κάποιος Αργύριος θα γιορτάζει όμως.
0: Ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος και η Μεθοδία.
1: Καλά. Είναι Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πληγμών. Είναι Εθνική ημέρα ποδηλασίας στην Ολλανδία. Και είναι και η Εθνική ημέρα τεχνολογίας στην Ινδία. Κάνας ωραίος Άγιος.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Αντώνιος Γκαλβάου. Είναι, ναι, ο πρώτος Άγιος στη Βραζιλία.
1: Εμένα μου αρέσει ο Γαγκούλφος.
0: Ο Γαγκούλφος είναι ο καλύτερος.
1: Είναι γιατί... προστάτης των απατημένων ανδρών συζύγων. Τον σκότωσε ο εραστής της γυναίκας του.
0: Τι λες, ρε παιδιά, και αυτό και δαρμένος. Δηλαδή σοβαρά.
1: Ο Γαγκούλφος.
0: Ο Γαγκούλφος.
1: Με το όνομα.
0: Καημένο, γιατί, πού να τον θυμώ, γιατί να τον θυμάσαι αυτόν τον άνθρωπο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σαν σήμερα, του 330, το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη από τον Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
0: Το 1894 ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Ιλινόι.
1: Το 1926, με διατογή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. Βγαίνανε αστυνομικοί και μετρούσανε με τη μεζούρα.
0: Σαν σήμερα, συνάδελφοι μου, το 1927 ίδρυσαν στο Χόλιγου την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών, που από το 1929 και μετά πρέπει να οργανωθούν τα πρώτα δύο χρόνια, απονέμει τα βραβεία Όσκαρ.
1: Το 1958 η Ιερέα και ο Κωνσταντίνος Καραμάλης κερδίζουν και πάλι τις εκλογές με ποσοστό 41,6%. Η ενιαία Δημοκρατική Αριστερά αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό 24,42%.
0: Και το 1970 μαζική αποδοκιμασία του Πατακού στο στάδιο από μαθητές σε συγκέντρωση για τα 3 χρόνια της Χούντας. Δηλαδή ήταν και άφερα αυτή η τύπη.
1: Ούτε
0: αυτό δεν μπορούσαν να ελέγξουν.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 483 ο Ιουστινιανός. Το πλήρες όνομά του ήταν Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ιουστινιανός. Αυτό κράτο δεν ξέρω.
0: Ιουστινιανός, παιδιά, έτσι το ξέρουμε. Έτσι τον αγαπήσαμε.
1: Τώρα Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος.
0: Α, έχει αδάκια γενέθλια ο Βαρόνος Μιχάουζεν σήμερα.
1: Πολύ ανάμεσά μας. Ναι. Το 1771 επίσης γεννήθηκε η Λασκαρίνα Πινότσι. Μπουμπουλίνα, έτσι. Ποιος την ξέρει ως Πινότσι?
0: Φλάβιε Πέτρο Σαββάτιε Ιουστινιανέ, το αυγό σου. Λασκαρίνα Πινότσι, ναι. Ποια είναι η Λασκαρίνα Πινότσι? Μία είναι.
1: Η Μπουμπουλίνα, ρε παιδί.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
1: Έφευγε από αυτόν τον κόσμο το 912 ο Λέωνε ο Έκτος ο Σοφός.
0: Χάσαμε και τον Μπομπ το Μάρλι το 1980 σήμερα.
1: Κρίμα. Μορφή. Και επίσης το Στράτο του Διονυσίου το 1990.
0: Επίσης τεράστια μορφή.
1: Ναι.
0: Πω, τι ωραίος ο Στράτος.
1: Αυτά. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. 17 βαθμούς ήδη. Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. 14 εκεί. Η κυρία Μαρία Και εγώ γύρισα από τη Σίμη χθες, Κατερίνα. Α, σε σένα μιλάει. Εντάξει, να το δεις μετά το μήνυμα. Λοιπόν, ο κύριος Παύλος. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Καλώς επιστρέψετε, κυρία Σερέτη.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Παύλο. Ναι. Την αγάπη μου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, ήρθαμε το καλοκαίρι.
1: Τι ήρθες?
0: Ήρθαμε το καλοκαίρι.
1: Α, γιόρτασε τα γενέθλιά της, να ξέρεις, κυρία Μαρία, στη Σίμη.
0: Να ζήσετε.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Να είσαστε καλά, να σας χαίρονται.
1: Λοιπόν, έχουμε και στο Viber μηνύματα. Στον Παναγιώτη από τη Λακωνία είπες καλημέρα. Καλώς γύρισες, Κατερίνα, που σου λέει.
0: Καλημέρα, όχι. Πού να πω.
1: Η Ντίνα. Καλώς το Κατερινάκι μας.
0: Καλιά σας, Ντίνα.
1: Η Μόρφο από την. Μας στέλνει φωτογραφία Σιδερένια. Κατερίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μας στέλνει μια παραλία φωτογραφία. Ο κύριος Σολομών στη διαδρομή Σιδερένια. Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, 12 βαθμούς εκεί. Και αυτό σου εύχεται. Ναι. Ο Γιάννης, ο φίλος μας.
0: Ευχαριστώ. Ναι. Ποιος Γιάννης, το Λαυκό.
1: Ναι, από το πανέμορφο και μαγευτικό.
0: Γεια σου, ναι. Γιαννάκο μου.
1: Ναι. Ξέρω από μέσα πως αν κινδυνεύει να έρθει η πανδημία, θα πρέπει ο ασθενής ακόμη και χωρίς συμπτώματα να μην προβεί σε αερισμό. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Κώστα. Ναι. Γεια σου, Κόκλε, τι κάνεις, υφίσταμε. Πόλε, γεμίσαμε ξένους αυτή τη χώρα. Ναι. Πολύ ωραία.
0: Σε ειδική κάψουλα, λέει, μεταφέρθηκε.
1: Τι σε ειδική?
0: Ο ασθενής.
1: Ναι. Πώς αλλιώς, έτσι γίνεται.
0: Όταν λένε κάψουλα, είναι οριζόντιο αυτό.
1: Είναι οριζόντιο και σαν bubble, ναι. Σαν bubble οριζόντιο, κάτι. Ναι. Για να μην υπάρχουν διαρροές.
0: Ναι. Ωραία.
1: Ναι, ωραία, ωραία, ωραία. Ωραίο. Ωραίο. Ξέρω εγώ, ωραίο. Αχρίαστο να είναι. Αλλά είναι θεαματικό έτσι πως γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Νομίζω ότι βλέπεις, ξέρω εγώ, ταινία επιστημονικής φαντασίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ασφαλές και είναι και για τον ασθενή που δεν είναι ο συγκεκριμένος, είναι και ασυμπτωματικός. Είναι κάτι το οποίο είναι καλό για την προστασία του. Αυτό.
0: Ναι.
1: Τόσο όσο. Να κάνουμε τώρα. Θέμα μεγάλο.
0: Εντάξει.
1: Άλλο. Τι έχει γίνει? Τι άλλο είδες τώρα που έλειπες? Πού έπεσε η προσοχή σου?
0: Τι άλλο είδα, ναι, τώρα που έλειπα? Ναι. Εντάξει, δεν είδα ευχάριστα πράγματα. Δεν είχε καθόλου ευχάριστα.
1: Ναι,
0: δεν η αλήθεια είχε. Είναι στην επικαιρότητα αυτά που έβλεπα. Πάλι με τα πατίνια. Δεν θέλω να πω ότι δικαιώνομαι.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν θέλω να το πω αυτό.
1: Μην γύρεσαι στα λεγάκια.
0: Όχι, αλλά ναι, φωνάζουμε, ναι, από αυτή εδώ την εκπομπή από την πρώτη μέρα. Με τα πατίνια.
1: Το φωνάζουμε.
0: Η αλήθεια είναι. Ότι είχαμε γίνει και κουραστική και γραφική, ας πούμε, που λέει ο λόγος.
1: Όχι, ήταν και κάποιοι που μας λέγανε πάλι για τα πατίνια, θα πείτε.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, πάλι για τα πατίνια.
0: Ναι, πάλι.
1: Μπας περιπτώσει.
0: Ναι. Τέλος πάντων, κοίταξε να δεις, είδα από απόσταση κάποια πράγματα.
1: Τους μετάλλικα. Από πολύ απόσταση. Μακριά.
0: Τους μετάλλικα, πολύ μεγάλη απόσταση. Ναι. Θα τους έβλεπα ούτως ή άλλως, δεν είχα παριστήριο.
1: Δεν είχες παριστήριο.
0: Όχι.
1: Ήθελες και δεν πήρες ή δεν ήθελες καν?
0: Όχι, δεν τρελαίνομαι. Δεν ήμουν ποτέ
1: φαν του είδους.
0: Τους αναγνωρίζω, ναι, φυσικά, για όνομα του Θεού.
1: Σαπώ. Δηλαδή, ναι, respect,
0: ναι,
1: και
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τους σέβομαι. Αλλά εμένα μου αρέσει γιατί.

0: οι επαΐοντες, οι μύστες, οι γνώστες του χώρου και του συγκροτήματος που λένε στον Πανιόνι όταν είχαν έρθει πριν 30 χρόνια ήταν καλύτεροι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ας πούμε, ήταν καλύτεροι.
1: Φυσικά ναι. Ήταν καλύτεροι και εμείς ήμασταν καλύτεροι.
0: Τώρα δεν είναι καλά. Ναι. Ξέρω εγώ, εντάξει, είχαν πάει κι αλλού και είχαν 1,5 εκατομμύριο, εδώ είχαν μόνο 80.000 και διάφορα τέτοια πράγματα ακούσα.
1: Είχαν 1,5 εκατομμύριο, πού να το βρουν το 1,5 εκατομμύριο.
0: Στη Μόσχα. Όταν είχαν πάει το 91 στη Μόσχα, είχαν 1,5 εκατομμύριο τότε που είχε γίνει σεισμό των Τριών Ρίχτερ. Και εδώ έκαναν μήνυση.
1: Θα το δούμε μετά.
0: Ναι. Λοιπόν, αλλά μ' αρέσουν όλα αυτά και δεν είπαν πολλά τραγούδια και δεν είπαν. Είδα και την εξής σύγκριση στο διαδίκτυο τώρα, αυτά, στα social media. Ότι ήρθαν εδώ με εισιτήριο μέχρι και 300 ευρώ, παίξανε 2-2,5 ώρες σκάρτα, ενώ η Ανούλα η Βύση κάνει 2 back-to-back 6 ώρα στο Καλλιμάρμαρο. Δεν είναι τα ίδια πράγματα, παιδιά. Μην συγκρίνετε. Δεν είναι ίδια πράγματα αυτά.
1: Υπόθηκε και αυτό.
0: Και αυτό υπόθηκε.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι
0: έχει
1: ότι.
0: Έχει καταφούσει ο κόσμος.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Άννα Βύση έχει φανατικούς.
0: Καλά, όπως έχει. Έχει βαλό... Και οι Μετάλλικα έχουν φανατικούς.
1: Πρόσεξε, ναι, γι' αυτό έχουν και οι δύο φανατικούς.
0: Παιδιά, πήγα και στήθηκα στην ουρά για να πάρω μπλούζα. Να πάρω μπλούζα από τους Μετάλλικα που ήθελαν οι κόρες μου. Λοιπόν, και τι.
1: Α, έβαλε το σιρτάκι.
0: Τι ωραία. Ωραίο ήταν.
1: Καλά το παίξανε, ναι. Παίξανε το Ζορμπά. Από το Ζορμπά, ναι, το σιρτάκι.
0: Και παίξαν και τρύπες.
1: Πρέπει να καταλάβουν όμως κάποια στιγμή όλοι αυτοί ότι δεν ακούμε. Εμείς δεν κάνουμε κεφιά με σιρτάκι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι το. Σήμερα καταθέσει όλο τον κόσμο. Δηλαδή το ακούς αυτό και λες Ελλάδα.
1: Α το παίξει, παιδί μου, λίγο ακόμα.
0: Γιάννη, άστο.
1: Πάντως, θέλω να πω ότι ναι, ρε παιδί μου, είναι σήμα κατά δεθέν από το 1960.
0: Ναι, εντάξει,
1: ναι, θέλω να πω ότι πρέπει να βρούμε ένα άλλο σήμα κατά δεθέν πια.
0: Τι θες να βρούμε, το φέρτο?
1: Αυτή νομίζω.
0: Το λέω επειδή είναι αυτή η εβδομάδα η πανεπιστήμια.
1: Φυσικά το φέρτο. Αλλά, το φέρτο
0: σήμα κατά δεθέν.
1: Αύριο.
0: Άμα βγούμε πρώτοι, μπορεί να γίνει αυτό το νέο σήμα κατά δεθέν. Δεν νομίζω.
1: Όχι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αυτοί νομίζουν, έχουν την αίσθηση ότι εμείς όταν, ας πούμε, στείλουμε ένα γλέντι στη γειτονιά.
0: Ναι.
1: Που δεν στείλουμε πια.
0: Ναι.
1: Αλλά ότι σηκωνόμαστε όλοι και βάζουμε.
0: Ναι, συγγνώμη,
1: και χορεύουμε.
0: Συγγνώμη, όταν υπάρχει γλέντι που να μην έχει για να σηκωθεί ο μάγκας παρέας την Ευδοκία.
1: Άλλο είναι η
0: Ευδοκία. Την Ευδοκία έπρεπε να παίξουν.
1: Άλλο είναι η Ευδοκία.
0: Ναι, αυτό.
1: Όχι, η Ευδοκία έχει ξεπεραστεί.
0: Και αυτή έχει ξεπεραστεί. Ποιο είναι το καινούριο? Τι έπρεπε να παίξουν?
1: Αυτό λέω, πρέπει να βρούμε κάτι. Δεν έχουμε. Έχουμε μείνει πίσω.
0: Ναι, μάλιστα, δεν παράγουμε τέχνη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. 8 βαθμούς.
1: Βέβαια.
0: Στο Κορέστιο.
1: Όχι,
0: 8,
1: θέλω
0: καλιά.
1: Να πω ότι εμένα με εντυπωσίασε που οι τρύπες έχουν φτάσει τόσο. Πώς το λένε. Σε τέτοιο επίπεδο συγκροτημάτων. Και τόσο.
0: Το ερώτημα είναι τώρα, ξέρανε τις τρύπες. Ναι, λοιπόν, ξέρανε τις τρύπες και είπαν θα παίξουμε και τρύπες, ή για το συγκρότημα μιλάμε, ή ήρθαν εδώ και ρώτησαν, παιδιά, ποιο είναι, ρε παιδί μου, η δική μας η φαν.
1: Όχι,
0: τι άλλο ακούνε από ελληνικό.
1: Εντάξει, θα μπορούσαν να του πούνε και 1,000 τρύπες, θα τους λέγαν. Προφανώς, αφού μίλησαν για τις τρύπες κιόλας.
0: Ναι, εντάξει. Καλά, ο κιθαρίστας τους μίλησε ότι η μουσική που παίζω εγώ τώρα, ας πούμε, βασίζεται εδώ πέρα στο δικό σας Πυθαγόρα.
1: Ναι.
0: Και έχουν.
1: Έχουν μελετήσει άνθρωποι, δεν είναι.
0: Παιδί μου, το τι έχουν βγει από την απέναντι πλευρά του Αιγαίου για αυτό το θέμα που είπε για την αναφορά του στον Πυθαγόρα, το τι ξύδι βγάζουν οι Τούρκοι, είναι το κάτι άλλο.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι, οι Τούρκοι θέλανε να πάνε και στην Κωνσταντινούπολη, δεν πήγανε. Κωνσταντινούπολη,
1: δεν πειράζει, κρίμα.
0: Ναι.
1: Βρε, άντε πια, αμάν πια, θέλουν και αυτοί. Είπαμε εμείς, ήρθαν σε εσάς, θέλουμε και εμείς. Έλεος πια, δηλαδή, με τη ζήλια ψώρα, να πούμε.
0: Τι είναι, μπακλαβάς είναι, δικός μας ή δικός σας.
1: Σήμερα κλώσαμε, τώρα πάμε έξω να χορέψουμε λίγο σιρτάκι και ερχόμαστε.
0: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης σύμφωνα με τα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης του Κρουαζιερόπλου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Είναι ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το μήνυμα ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε την απάντηση της Τεχεράνης στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου εντελώς απαράδεκτη. Αν ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Σχολίασαν ιρανικές πηγές. Ξεκαθάρισαν πως η διαπραγματευτική ομάδα επικεντρώνεται στα δικαιώματα του ιρανικού έθνους. Την ίδια ώρα, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε μέσω του Φάρς ότι κατέριψε απόψε εχθρικό ντρόουν. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου στα 104,50 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 98,48 το αμερικανικό αργό. Ηλιοφάνεια και άνοδος θερμοκρασίας έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε πάλι.
1: Αχ, Dr. Dre, πόσο μ' αρέσει.
0: Μαζί με το Snoop Dogg. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει θα έχει ενδιαφέρον η σύγκριση ποιοι θα κάνουν μεγαλύτερο σεισμό, η Metallica ή η Iron Maiden.
1: Αυτό θα γίνει οπωσδήποτε. Αυτό... γιατί θα μετράνε και στους Iron Maiden.
0: Θα μετράνε οι άνθρωποι, θα το συζητήσουμε, είπαμε αργότερα. Και επισημαίνει και ένα σημείο που όντως ήταν μία από τις στιγμές της συναυλίας, που ευχήθηκαν σε ένα παλικάρι που ήταν με το Make a Wish στη συναυλία, ένα πιτσιρικάκι που έχει περάσει καρκίνο και το ευχήθηκαν καλή επιτυχία. Ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για όλους όσους ήταν στο γήπεδο, τουλάχιστον στο στάδιο, τουλάχιστον το ίδιο έλεγαν ήδη βγαίνοντας, ότι ήταν μια από τις ξεχωριστές στιγμές.
1: Μπράβο.
0: Ωραία, πέρασα στην ιστορία και αυτή. Πάμε για άλλα.
1: Στην ιστορία τώρα θα περάσει για ακόμα άλλη μια δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ότι ήταν απαράδεκτη η απάντηση του Ιράν. Και άρχισε να ανεβαίνει το πετρέλαιο για την Δευτέρα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή, Παρασκευή τα βρίσκουμε, Δευτέρα τα χαλάμε. Κυριακή προς Δευτέρα.
0: Γιατί ανοίγουν οι αγορές.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να.
1: Δεν χορτάζαν τόσα λεφτά που βγάλανε.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακριβώς.
1: Ναι.
0: Σημασία δεν έχει μόνο τι λέει ο Τραμπ. Σημασία έχει ότι ρωτήσανε τον Νετανιάχου. Έχει τελειώσει η ιστορία κάτω στο Ιράν. Όχι. Αυτό. Αυτή ήταν η απάντηση. Όχι. Δεν έχει τελειώσει ακόμα.
1: Δεν πολλά λόγια.
0: Και πότε και τι. Και δεν μπορώ να πω. Αυτά είναι μυστικά. Είναι απόλυτα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να αποκαλύψω αυτές τις επιτυχίες, σε πάση περιπτώσει. Αλλά η ιστορία δεν έχει τελειώσει. Λέει ο Νετανιάχου. Μάλιστα βγαίνουν κάποιοι Αμερικανοί και λένε ότι ο Νετανιάχου δίνει τον τόνο.
1: Δεν ξέρω πάντως. Έχω μία αίσθηση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα. Μακάρι να μην διαψευστώ.
0: Ναι.
1: Βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι είναι απαράδεκτο.
0: Ναι.
1: Βγήκαν οι Ιρανοί και είπαν το γεγονός ότι το βρίσκει απαράδεκτο, κάτι καλό έχουμε κάνει.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτή τη βδομάδα.
0: Κάτι θα γίνει.
1: Ναι, θα τελειώσουν όλα.
0: Εγώ έχω αυτή την αίσθηση όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί πηγαίνει στην Κίνα.
1: Και
0: αφού,
1: αυτό, και
0: αφού πηγαίνει στην Κίνα.
1: Θα πάει σίγουρα, έτσι.
0: Ναι, όχι, δεν καραντί, ανακοινώθηκε επίσημα. Λοιπόν, επειδή πηγαίνει στην Κίνα διήμερο, τριήμερο, ίσως κάτι προκύψει λίγο πριν ή κατά ή λίγο μετά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το διάστημα φαίνεται να είναι καλό. Καλό αυτό το διάστημα. Θα το προσέχουμε.
1: Συν τις άλλες.
0: Και θα σας ενημερώνουμε.
1: Βγήκε ένας γερουσιαστής, ο κύριος Κέλλη.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι μας έχουν τελειώσει τα αποθέματα των πυρομαχικών.
0: Αμπά.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα το είπε.
1: Ναι.
0: Mm-hmm.
1: Και βγήκε ο υπουργός πολέμου.
0: Ο Χέξεθ.
1: Ναι. Και είπε, αυτά είναι μπουρδες. Εντάξει. Μην τον ακούτε αυτό να είναι, εγώ ξέρω.
0: Μάλιστα. Πάμε στο άλλο θέμα των ημερών και μας βάζει σε αυτό το θέμα ο φίλος μας ο Γιάννη που έχει στείλει φωτογραφία πάλι από τη Λευκάδα και λέει η νέα ταινία του James Bond θα γυρίσει στη Λευκάδα. Το τι σενάρια έχω διαβάσει. Το τι σενάρια έχω διαβάσει για αυτό το drone που βρέθηκε εκεί πέρα. Που δεν, ναι, drone τώρα το λέμε γενικώς. Αυτό το λένε, η επίσημη ονομασία του είναι USV.
1: Έλα, μορτά,
0: έτσι, είναι σκάφος, μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας.
1: Δεν τα λέμε drone.
0: Αυτά είναι UAV, αυτά είναι εναέρια. Έτσι θα ξεχωρίζουν αυτοί που ασχολούνται με αυτά. Εν πάση περιπτώσει, θαλάσσιο drone. Άντε, για να έχουμε μια κοινή συσταμένη. Το τι σενάρια έχω διαβάσει.
1: Πολλά,
0: Ον ουκέστη αριθμός.
1: Εντάξει, έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, είναι τόσο εύκολο να βρούνε τι είναι, από πού είναι, από πού ήρθε, γιατί, πώς ήρθε κτλ. Δηλαδή, έχει επάνω συντεταγμένες, δηλαδή, πώς το λένε. Έχει πίνακες. Έχει κυκλώματα. Έχει κάποια συστήματα τα οποία καταγράφουν λεπτό προς λεπτό.
1: Ποιος σου λέει δεν έχουν βρει.
0: Τα έχουν βρει. Εγώ το ξέρω ότι τα έχουν βρει, παιδί μου. Δεν θα βγουν να κάνουν επίσημη ανακοίνωση, παιδιά.
1: Ναι, τώρα.
0: Για το κτλ. Μ' αρέσουν οι άλλοι που λένε. Μα πώς έφτασε, ας πούμε, χωρίς να το πάρει κανείς πρέφα. Παιδιά, αυτή είναι η δουλειά των ντρόουν, είτε των εναέριων, είτε των θαλάσσιων. Να μην τα παίρνει. Ρωτήστε τους Ρώσους που έχουν χάσει το μισό στόλο της Μαύρης Θάλασσας, είναι στο βυθό εξαιτίας κάτι τέτοιων σκαφών. Γιατί δεν τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα βλέπεις, δεν τα βρίσκεις, δεν τα πιάνουν τα ραντάρ. Αυτή είναι η δουλειά τους. Όπως δεν πιάνει τα drones όταν πετάνε χαμηλά, ή όπως δεν πιάνει διάφορα οπλικά συστήματα καινούργια που έχουμε μάθει τώρα μετά τον πόλεμο, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έτσι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Πριν από κάνα μήνα, λιγότερο από μήνα, δεν είχε ξεβραστεί ένας στις ακτές της Τουρκίας, για παράδειγμα. Και τότε είχαν γίνει στην Τουρκία τα ανάλογα σενάρια. Τώρα που είπα Τουρκία, οι Τούρκοι γράφουν και λένε ότι επίτηδες τους το δώσαν οι Ουκρανοί για να κάνουν reverse engineering και να έχουν και αυτοί USV και να επιταθούν στην Τουρκία.
1: Άκου τώρα.
0: Καταλαβες. Οι Τούρκοι τέτοια λένε, τέτοια γράφουν, τέτοιες θεωρίες. Ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι θέλει. Εν τω μεταξύ, μ' αρέσει που έτσι μάθαμε για παράδειγμα ότι υπήρχαν κάποια πλοία του ρωσικού στόλου, του εμπορικού στόλου, τα οποία ελέγχονται για την νομιμότητά τους.
1: Σκιώδους,
0: και μπορεί να μπουν και σε, μπορεί να μπουν, λέει, και σε καραντίνα, σε αυτή τη μαύρη λίστα που υπάρχει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, για την λαθρέα διακίνηση πετρελαίου.
1: Εμείς ούτως ή άλλως.
0: Ήταν στο Ιόνιο, λέει.
1: Όχι, ναι, εμείς,
0: γιατί δεν είναι στο Αιγαίο.
1: Όχι, ναι. Όχι, εμείς ούτως ή άλλως. Επειδή είχαν αρχίσει ένα παιχνίδι πριν τον πρώτο καιρό που είχε επιβληθεί το εμπάργκο,
0: ναι.
1: το σκληρό εμπάργκο όμως,
0: ναι.
1: Η Ελλάδα είχε αποκλείσει το χώρο που είναι από το Λακωνικό κόλπο και κάτω.
0: Τώρα,
1: γιατί εκεί γινόντουσαν τα...
0: Εγώ χθες διάβαζα ότι εκεί γίνονται, αλλάζουν αρόδο, όπως το λένε,
1: αυτό, στη μέση της θάλασσας. Το αποκλείσει,
0: ναι, αλλάζουν φορτίο, αλλάζουν και τα ονόματα των πλοίων, αλλά αλλάζουν και φορτίο. Δηλαδή από το ένα πλοίο το μεταφέρουν στο δεύτερο πλοίο που δεν έχει κυρώσεις για να συνεχίσει το ταξίδι του, ας πούμε, σε άλλες περιοχές.
1: Γι' αυτό περιοχές. Το έχουμε αποκλείσει.
0: Εν πάση περιπτώσει γίνονται διάφορα τέτοια, όλα αυτά είναι στο παιχνίδι. Αλλά το να κάνει σενάρια. Ο καθένας μπορεί να έχει και γνώμη και ο καθένας μπορεί να κάνει ένα σενάριο. Είναι πολύ εύκολο να κάνει σενάρια. Δηλαδή, εντάξει, διάβασα μέχρι και σενάριο ότι είναι ένα από αυτά που ήδη έχουμε προμηθευτεί εμείς, ήδη του κάναμε δοκιμές και έτσι πάνω στις δοκιμές χάσαμε τον έλεγχο. Ή χάθηκε ο έλεγχος, εν πάση περιπτώσει, μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων και των δορυφορικών συστημάτων.
1: Δικό μας είναι, δηλαδή.
0: Κάποιοι λένε μέχρι και τέτοια. Σου λέω για τα σενάρια. Ναι, από το ένα άκρο στο άλλο.
1: Ναι, ναι,
0: εγώ λέω όλα τα
1: ναι.
0: σενάρια και ο καθένας διαλέγει ότι του αρέσει.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλάβες.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα από τα εξωτικά Βρυλίσια, μας λέει ο Κωνσταντίνος. Πολύ ωραία. Καλημέρα και στον κύριο Αργύρη από Καστοριά. 9 βαθμούς, 90% υγρασία. Θέλω να σου πω. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Άλλα
1: ωραία.
0: Πράγματα. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια.
1: Εντάξει τώρα, παιδιά.
0: Εντάξει.
1: 14ο πρωτάθλημα είναι που παίρνει η ΑΕΚ. Μπράβο,
0: συγχαρητήρια. Από πότε, 14ο από πότε.
1: Στην ιστορία της, μάνα μου.
0: Α, στην ιστορία της ΑΕΚ.
1: Ναι. Ναι. Συγχαρητήρια. Ναι. Με το σπαθί τους το πήραν οι άνθρωποι. Το χαρήκανε κιόλας, γιατί κάνανε ευχέστα χτες.
0: Ποιοι υποβιβάστηκαν, τελείωσε.
1: Δεν ξέρω αν τελείωσε αυτό. Θα σου πω τώρα περίπου.
0: Δηλαδή, εμείς υποβιβαστήκαμε να ξέρω τι κάνουμε.
1: Η Λάρισα.
0: Ναι, η Λάρισα. Ποιος.
1: Ο Ολυμπιακός ήταν εντάξει πάντως. Λοιπόν.
0: Τι με νοιάζει ο Ολυμπιακός. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου ο Ολυμπιακός. Ειδικά τώρα καθόλου. Λοιπόν,
1: αν έχει κερδίσει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, πρώτος θα το έλεγε εσύ.
0: Όχι, ρε, είσαι παλαβή, ρε. Όχι. Λες τέτοια πράγματα και τα πιστεύει και ο κόσμος, δηλαδή. Αλλά εντάξει, παιδιά, μην την ακούτε. Αυτό είναι η απόδειξη των ψευμάτων που λέει αυτό.
1: Έχει άλλες δύο αγωνιστικές.
0: Α, για τον υποβιβασμό.
1: Όχι, γενικά η Super League έχει άλλες δύο αγωνιστικές.
0: Α, μαθηματικά πήρε το πρωτάθλημα η.
1: Βέβαια.
0: Α, μαθηματικά.
1: Παίζει με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: 13 Μαΐου,
0: ναι.
1: Δετάρτη.
0: Ναι.
1: Και την Κυριακή παίζει με τον Ολυμπιακό.
0: Α.
1: Στην έδρα της. Εκεί θα κάνει τη μεγάλη ευκαιρία.
0: Αλλά μαθηματικά όμως το έχει πάρει, γιατί δεν, με τη βαθμολογία κτλ. Μάλιστα. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα το κατάλαβα. Όχι, γιατί είχα καμιά αγωνία. Καλημέρα στον κύριο Τιμό, λέοντα τα Βαλσαμάτα. Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. 10 βαθμούς. Καλή εβδομάδα μας εύχεται. Αντευχόμαστε φυσικά.
1: Ναι.
0: Άλλα θέματα.
1: Άλλα θέματα.
0: Έχει αφού ήμασταν στα αθλητικά, να μην πούμε ότι η Μπαρσελόνα κέρδισε την Ρεάλ 2-0. Να το πούμε και αυτό.
1: Την κέρδισε.
0: Είναι,
1: τσακυρώσανε και γκολ της Ρεάλ.
0: Είναι ο αγώνας.
1: Το κλάσικο.
0: Ο αγώνας των αγώνων.
1: Το κλάσικο.
0: Ναι. Το κλάσικο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
1: Αλλά δεν είναι στα καλά της η Ρεάλ φέτος.
0: Να πάμε στα πολιτικά.
1: Ω, τι πάμε, ναι.
0: Τι γίνεται στα πολιτικά.
1: Πολύ καλά. Λοιπόν.
0: Σε ευχαριστώ. Άλλο θέμα.
1: Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο που μας έχετε έχει συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό. Σήμερα σου λέει.
0: Έχουν εκλογή προέδρου, έχουν κάτι.
1: Γραμματέα θα βγάλουν.
0: Αγραμματέα, ναι.
1: Αλλά είναι το συνέδριο, το επίσημο. Που κάνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, κυρία Βασιλική, δεν πήγα στο Μετάλλικα. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω. Όχι, δεν πήγα.
1: Γιατί δεν πήγε εσύ?
0: Γιατί δεν βρήκα εισιτήριο.
1: Α. Λοιπόν. Πώς το λένε. Σήμερα έχει σου λέει στα Βόρεια Προάστια, στο Χαλάνδρι νομίζω.
0: Ναι.
1: Την πρώτη του πολιτική συγκέντρωση. Γιατί άλλες τι ήταν? Δεν είναι συγκέντρωση.
0: Ξέρετε, ανέκδοτα έλεγε στις άλλες.
1: Όχι, ήταν για το βιβλίο, ήταν η Θάκη. Τώρα δεν είναι η Θάκη.
0: Ναι, τι είναι? Πιανού?
1: Του Τσίπρα.
0: Α, του Τσίπρα.
1: Ναι, ο Τσίπρας. Ναι. Ο οποίος δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα ανακοινώσει το κόμμα.
0: Ναι. Αυτό που ξέρουμε, που σας άκουγα που λέγατε πριν, ξέρουμε πότε θα το ανακοινώσει η κυρία Καριστιανού.
1: 21 Μαΐου. Θεσσαλονίκη.
0: Αγίου Κωνσταντίνου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ελένης.
0: Και Ελένης. Ναι. Μεγάλη μέρα. Ναι. Μεγάλη μέρα, γιορτή της Ελένης. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ναι. Πολύ ωραία.
1: Βέβαια.
0: Άρα έχει.
1: Έχει πολύ πράγμα να περιμένουμε, παιδί μου.
0: Με αγωνία.
1: Έχει διάφορα γεγονότα τώρα, εντάξει, όπως και να το κάνουμε.
0: Ναι. Ωραία, τελευταία είναι η Λάρισα, μου λένε. Μετά είναι ο Πανσεραϊκός και μετά ο Αστέρας Τρίπολης. Όλοι μαζί έχουν 26, 28, 29 βαθμούς. Εμείς δηλαδή, εμείς έχουμε τις 29, αλλά πέφτουμε. Ωραία, κύριε Πασχάλη, γιατήρι. Είναι τέλος πάντων.
1: 26, 28, 29, 26 έχεις.
0: Ναι, 26 έχω εγώ. Ναι, 26 έχω εγώ. Ακόμη χειρότερα. Δηλαδή, πέφτω σχεδόν, βέβαια.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πασχάλη.
1: Γιατί ρε παιδί μου, όμως έτσι. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Εσύ ρώτησες.
0: Για πες.
1: Εσύ ρώτησες.
0: Καλά έκανα που ρώτησα. Ναι. Γιατί
1: τέλος πάντων, λοιπόν, θα κάνει σήμερα αυτή τη συγκέντρωση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Τσίπρας, περίμενε, γιατί έχω εδώ πέρα.
0: Όταν λες πολιτική συγκέντρωση, τι πολιτική συγκέντρωση, δηλαδή.
1: Καταρχήν έχει τίτλο.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό να το βρω. Εδώ το έχω. Να το. Λοιπόν. Καταρχήν έχει και συμπεριφέρεται ακόμα, γιατί απαντήσανε. Απάντησε μία κυρία, η κυρία Θεόνικου Φωνικολάκου.
0: Ναι. Πού απάντησε?
1: Στον κύριο Μαρινάκη.
0: Γιατί?
1: Γιατί κάτι είπε ο Μαρινάκης για τον Τσίπρα.
0: Α.
1: Κατάλαβε.
0: Α, και έχει πλέον κάποιον να απαντάει.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Αυτή τη δουλειά κάνουμε. Είχαμε όλους τους άλλους που απαντούν. Θα έχουμε και καινούριους τώρα.
1: Η αλήθεια.
0: Ωραία, μ' αρέσει. Αυτό το πινκ-πονκ εμένα μ' αρέσει.
1: Η αλήθεια
0: είναι. Έχει ενδιαφέρον.
1: Ότι δεν θα πλήξουμε, Διονύση μου.
0: Εντάξει, εξαρτάται πώς τα βλέπεις. Κάποια από αυτά εγώ τα βρίσκω πληκτικά ακόμα.
1: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Ρεματιάς,
0: ναι,
1: έχει το εκδήλωση με θέμα «Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής».
0: Πολύ ωραία.
1: Ώρα προσέλευσης 6.30, ώρα έναρξης 7, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Είναι η πρωτοβουλία πολιτών Βόρειας Αθήνας που μας προσκαλεί.
0: Ναι.
1: Εκεί. Στην κυβερνόσα.
0: Και εγώ μένω Βόρεια Αθήνα.
1: Και αυτό σου λέω.
0: Αλλά δεν είμαι σε καμιά. Δεν μου είπε τίποτα για καμιά πρωτοβουλία.
1: Και θα συζητήσουν.
0: Ναι.
1: Πολίτες.
0: Α, πολίτες θα συζητάνε.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο κύριος Τσίπρας τι θα είναι, guest
1: star? Θα παρευρεθεί, θα μιλήσει και εκείνος.
0: Α, θα μιλήσει και αυτός.
1: Ναι, αλλά θα συζητήσουν. Θα είναι ο κύριος Αλεξάκος, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας και πολιτικός αναλυτής. Πώς γίνεται αυτό?
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο Κωνσταντίνος.
1: Κωνσταντίνος Αλεξάκος.
0: Τον ξέρω, ναι.
1: Ναι. Ο Σπύρος Δρίτσας, χειρουργός.
0: Ναι, δεν τον ξέρω.
1: Η Φωτεινή Κουμαλάτσου, ειδική γραμματέα
0: Ένωσης
1: Αποφύτων ΕΣΔΑ. Ο Χάρης Μαυρουδής, ηθοποιός και δημοτικός σύμβουλος Χαλανδοερίου.
0: Ούτε αυτό τον ξέρω.
1: Η Άννα Παπαδοπούλου, δικηγόρος.
0: Ναι.
1: Και ο Θέμης Μουμουλίδης, σκηνοθέτης. Θα συντονίσει.
0: Α,
1: θα συντονίσει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας.
1: Θα παρευρεθεί, σου λέει, θα μιλήσει κιόλα. Θα συζητάνε εκείνοι και θα πούνε. Α, είναι μαζί μας.
0: Είναι παρευρίσκεται και χαιρετίζει. Α. Κοιτάξτε, ξαφνικά ήρθε ο κύριος Τσίπρας. Ας του δώσουμε το λόγο, έτσι θα γίνει.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Αλλά
1: ο Τσίπρας τώρα το διοργανώνει αυτή, γιατί όλοι αυτοί είναι προφανώς μέλη και του αυτού, πώς το λένε, που έχει κάνει.
0: Πολιτικό συμβούλιο.
1: Κάτι. Όχι. Αυτό είναι στο Πασόκ. Στο Πασόκ τι γίνεται?
0: Όλα καλά.
1: Α.
0: Πολύ καλά, σε χαιρετούν.
1: Α.
0: Εσύ?
1: Καλά.
0: Λίγο βήχα. Ναι.
1: Λίγο.
0: Τι, το καλά. Πασόκ διαβάζω. Παιδιά, συγγνώμη τώρα. Είναι άλλες οι εποχές για να λέμε τώρα για σκληρό ροκ αυτά. Γράφτηκε μια φορά, υπόθηκε τότε. Σκληρό ροκ, το είχε πει ο Κώστας Βαλιώτης.
1: Ήμασταν μικρά παιδιά.
0: Ήμασταν μικρά παιδιά, ναι.
1: Στενοχωριόμαστε.
0: Ναι, τώρα να ξαναδιαβάζεις το ίδιο πράγμα, ας πούμε, ξανά σκληρό ροκ και ξανά σκληρό ροκ. Δηλαδή, οι Μετάλλικα είχαν πριν από 30 χρόνια έρθει στην Ελλάδα. Καταλάβατε. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε από το σκληρό ροκ.
1: Δηλαδή, ναι, αλήθεια.
0: Να αλλάξουμε. Να το κάνουμε τραπ ή να το κάνουμε σκληρή. Ξέρω εγώ.
2: Σκληρό ροκ, ακούγεται. Μετάλλικα, ναι. Μιλάμε.
1: Γενικά.
0: Αυτό κάναμε, ένα συγκερασμό. Ναι.
2: Πώς πήγαμε τους Μετάλλικα στο Πασόκ.
0: Είδες, να το.
2: Λέμε Πασόκ, ωραία χρόνια αυτό το. Σε αυτή
0: λογική. Γιατί ρε παιδί μου, ακούω και διαβάζω, ας πούμε, σκληρό ροκ από το Πασόκ και λέω ότι αυτά είναι όπως η Μετάλλικα πριν 30 χρόνια που είχαν έρθει πρώτη φορά στον Πανιόνιο. Λοιπόν, έχει πολυκερίσει αυτό το σκληρό ροκ. Δεν μπορεί να ακόμα να μιλάμε για σκληρό ροκ. Πρέπει λίγο να βρουν κάτι καινούριο να πούνε.
3: Είναι ωραία φράση όμως.
2: Αφού την έγραψε ο Σατάκης ο Κώστας Λαλιώτης, τι να κάνουμε.
0: Την είπε ο Λαλιώτης, ναι, αλλά ο Λαλιώτης την είπε πριν από 25 χρόνια.
2: Ναι.
0: Οκ.
3: Να πούμε του
0: Λαλιώτη. Δεν έχουν βρει κάτι καινούριο.
1: Είναι σαν το Σιρτάκι, Διονύση.
0: Είναι σαν το Σορμπά που έπαιξαν μετά.
1: Γιατί έλεγα ρε παιδιά ότι πολύ ωραίο ήταν όλο αυτό το πράγμα που έγινε στο ΟΑΚΑ κτλ. Αλλά έλεγα ότι προφανώς θεωρούν ακόμα στο εξωτερικό ότι εμείς θα κάνουμε ένα γλέντι. Μόλις μπει ο Ζορμπά, σηκωνόμαστε πάνω και ρίχνουμε.
0: Η Κατερίνα είναι της άποψης να βρούμε ένα καινούριο σήμα κατά τη θέση.
1: Πρέπει να βρούμε κάτι.
0: Εκτός του Ζορμπά. Κάτι πιο σύγχρονο.
2: Θα βρούμε το Φέρτο, τον Ακύλα.
0: Αυτό είπα και εγώ.
1: Αυτό είπε.
2: Αν πάρει την Eurovision.
0: Επειδή είμαστε σε επικαιρότητα, γι' αυτό είναι αυτή τη εβδομάδα ή αύριο, μη τελικό ο δικό μα.
2: Ναι, ναι.
3: Αύριο μη τελικό και εμφανιζόμαστε Τέταρτη.
0: Είδατε την εμφάνιση, φαντάζομαι την έχετε δείξει στο γαλάζιο χαλί, πώ το λένε αυτό. Ναι, στο Τυρκουάζ.
2: Ευτυχώ που είμαστε Τέταρτη για να πάμε για ύπνο εμεί που ξυπνάμε το πρωί. Ήμασταν τελευταίοι, δεν αντέχαμε.
0: Συγγνώμη, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να δει και τη βαθμολογία.
2: Θα περάσει, παιδιά, σίγουρα, εντάξει. Δεν έχω άγχος.
0: Δεν έχεις άγχος,
3: ναι. Καθόλου.
1: Ούτε εγώ.
0: Μ' άρεσε και αυτό που επέλεξε, που δεν το ξέρουν πάρα πολύ, αυτό που επέλεξε να φορέσει και να δείξει. Έτσι, υποτίθεται είναι ο μικρός πρίγκιπας, εξυπηρεί και τέτοιες ιστορίες.
2: Εμπνευσμένο τον.
0: Και από Ζορμπά κι αυτός, έτσι. Πέσω στην Κατερίνα.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ναι, είναι Ζορμπά. Εμείς το δείξαμε και πριν και το ακούσαμε. Δηλαδή.
1: Αυτό, παιδιά, που δεν έχουμε παρά μόνο το Ζορμπά να μας χαρακτηρίζει.
2: Καλά, έχουμε, ρε παιδί μου, έχουμε τεράστια μουσική παράδοση. Αλλά ο Ζορμπάς είναι το πιο χαρακτηριστικό. Τι να κάνουμε.
3: Ξένοι,
2: τώρα.
3: Δεν ξέρω.
1: Ναι, αλλά είναι του περασμένου αιώνα όμως.
2: Ναι. Ναι. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά.
1: Αυτό λέω. Πρέπει να βρούμε κάτι.
2: Και 9 Μαΐου που ήταν προχθές ημέρα της Ευρώπης παίζει ο Μπετόβεν. Και ο Μπετόβεν μας έχει αφήσει χρόνο.
0: Μπράβο,
2: δύο
0: αιώνες. Πέστα.
1: Α, εντάξει, τώρα ησύχασα.
0: Είναι αιώνιο.
1: Τώρα ησύχασα.
0: Είναι στους αιώνες. Ο Ζορμπάς, παιδί μου, κανονικά πρέπει να τον βάλει η NASA σε διαστημόπλαιο και να τον στείλει στο μακριά. Τώρα που είπα για διαστημόπλαια, είδατε την αποκάλυψη αφού είχαμε κλείσει την εκπομπή την Παρασκευή και οι δύο ότι για την NASA, έτσι. Ότι για τα UFO και τα λοιπά που έχουν εμφανιστεί.
2: Συγγνώμη, το που η αποκάλυψη ήταν λίγο μούφα.
0: Έτσι πιστεύεις εσύ, ε.
3: Ναι, παιδί μου. Μουφα, μια χαρά αποκάλυψε.
2: Η αποκάλυψη, τι αποκάλυψε.
3: Πάρα πολλά.
0: Βίντεο. Βίντεο.
3: Πρώτα απ' όλα στην Ελλάδα τρεις φορές.
2: Τρεις φορές έγινε τι.
0: Πέρασε ούφο, ρε παιδί μου.
3: Κείμενα τα οποία ήταν. Ναι.
1: Δεν έχουν οδηγήσει σε ελληνικούς δρόμους γι' αυτό.
0: Μόνο τρεις φορές. Αυτή είναι η είδηση. Η είδηση είναι μόνο τρεις φορές.
2: Είδαμε τρεις φορές λοιπόν. Και τι μάθαμε λοιπόν, ότι.
3: Τι άλλο θες να μάθεις.
2: Ρε παιδί μου, τι μάθαμε. Πέρασαν τρία αντικείμενα. Θα σου πω πού να καταλήξω.
0: Κοίταξε, ότι μας έχουν χαρτογραφήσει.
3: Δηλαδή, αν αυτό δεν το στοιχειολογήσω, σημαντική είδηση, ναι. Έτσι κι αλλιώς δεν ξέρω.
2: Ποια είναι η είδηση, ρε παιδί μου, εδώ πέρασαν τρία αντικείμενα και.
3: Προφανώς είναι μεγάλη.
0: Ότι υπάρχουν εξωγήινες, Κώστα.
3: Κόσμο το είχαν πρώτη είδηση.
2: Ναι, δεν είχε το γαστρολογικό στην πρώτη είδηση. Νομίζω κάποια σκοπιμότητα υπήρχε πίσω από αυτό.
1: Ναι,
2: τι μάθαμε
0: και εμεί. Ναι, παιδιά, να πουλήσουν διαστημόπλαια.
2: Όχι. Πα και λε, δίνω αυτή την πληροφορία στον αέρα, στον δημοσιότητα. Ωραία. Και λοιπόν, τι μάθαμε που δεν ξέραμε πριν.
3: Εικόνα.
0: Ότι υπάρχουν εξωγήινοι πολιτισμοί. Αυτό.
2: Μπράβο. Αν το μαθαίναμε αυτό, ναι. Η αλήθεια είναι ότι θα ήταν πρώτη είδηση τώρα και στον αιώνα τον άπαντα. Δεν μάθαμε όμως αυτό. Μάθαμε πρώτα ότι υπήρχαν κάποια αντικείμενα.
1: Εντάξει.
2: Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι κάποιοι στην Αμερική.
0: Ναι.
2: Γιατί θέλουν με κάθε τρόπο, κάθε μέρα να διαμορφώνουν μια ατζέντα.
0: Ναι. Για
2: και να τροφοδούν επικαιρότητα με κάποια πράγματα. Αυτό λοιπόν τροφοδότησε, όπως είπε η Κατρίνα, μια χαρά την επικαιρότητα. Η είδηση είναι μηδέν εδώ. Μηδέν. Δηλαδή, πώς μαθαίνουμε στο σχολείο, είδηση.
0: Είναι μηδέν για σένα που πίστευες εκ των προτέρων ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Όπως και για μένα. Γιατί εγώ τα λέω αυτά 30 χρόνια ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
1: Έχω μαλλιάσει γλώσσα.
0: Εγώ έχω πει μέχρι και για τις μάχες που δίνουν οι Ανουνάκοι με τους Ανδρομέδιους, με τη βοήθεια των Ολύμπιων. Αυτά τα έχω, είναι λυμμένα.
3: Τι ήταν αυτό που είπες.
0: Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Έλαρες, Κατερίνα.
0: Δηλαδή, αυτά είναι στοιχειώδη. Παιδιά, στο κανάλι 333 ή στο 336 με λίγα παράσιτα μπορείς να δεις στην τηλεόραση ότι γίνεται η μάχη των Ανουνάκη με τους Ανδρομέδιους πάνω από την Ελλάδα. Ενίοτε βοηθούν και οι Ολύμπιοι.
1: Θα σου στείλουμε και κάποια group που υπάρχουν στα social media, τα οποία συνέχεια ενημερώνονται.
0: Για τη μάχη αυτή.
1: Για τη μάχη αυτή και πώς εξελίσσεται.
0: Επίσης, ένας από τους λόγους που γίνονται οι σεισμοί είναι. Σε
3: κανάλι.
0: Βεβαίως. Ένας από τους λόγους που γίνονται οι σεισμοί είναι ότι οι Ανουνάκοι φτιάχνουν ένα τούνελ κάτω από την Ελλάδα κυρίως, αλλά.
1: Κυρίως.
0: Γιατί η Ελλάδα είναι το κέντρο του κόσμου. Και για να τρέχουν και από το ποδοβολητό τους γίνονται σεισμοί.
3: Γιατί δεν περπατάνε μόνο τράπεζα.
0: Όχι, ρε. Αφού είναι σε μάχη, σε πόλεμη κατάσταση, θα πηγαίνουν περπατητή. Περίπατα θα κάνουν. Παιδιά, έχετε χάσει πολλά.
2: Εγώ δεν επανέλθω σε αυτή την είδηση. Λοιπόν, έρχεται κάποιο και λέει: είδα λοιπόν ένα αντικείμενο. Ωραία, καταφωτογραφίζει. Το στέλνει λοιπόν στην NASA. NASA Gov τέτοιο. Είδα αντικείμενο. Και μετά από 30 χρόνια η NASA κάτι μα λέει: αυτό είδε ένα αντικείμενο. Αυτό τώρα είναι η είδηση.
3: Τι θες άλλο να σου πει η NASA.
2: Άρα δεν θέλω τίποτα. Γιατί
3: τι
2: μου το λέει αυτό.
3: Να σου πει άλλο η NASA.
2: Γιατί μου το λέει.
1: Έχει πιστοποιήσει την αυθεντικότητα καταρχήν του βιντεού.
0: Ο Κώστας είναι άλλο. Είναι λίγο πιο προχωρημένη σκέψη.
1: Και ότι άμα αυτό δεν το αρέσουν αυτά.
0: Για να αποπροσανατολίσουν από κάτι άλλο.
1: Ναι,
0: και για να απασχολήσει επί ένα διήμερο την επικαιρότητα το UFO.
2: Ρε παιδί μου, την προηγούμενη εβδομάδα δίνει το Υπουργείο Εξωτερικών στη δημοσιότητα αρχεία και μαθαίνει πράγματα για τον εμφύλιο, για την 150, για την δικτατορία.
3: Μα τι τώρα, για γήινα.
2: Μαθαίνει πράγματα.
1: Ναι, εμεί μιλάμε για τα εξωγήινα τώρα.
2: Βοηθάει στην ιστορική έρευνα. Αυτό σε τι πράγμα βοηθάει.
1: Πώς δεν βοηθάει.
3: Έχεις ακούσει αυτό.
1: Δηλαδή για όνομα του Θεού Κώστα.
2: Δεν ήξερες.
3: Ότι έχουν οι πιλότοι, έχουν δει αυτά τα πράγματα.
2: Και τι σημαίνει αυτό.
3: Ότι δεν τα ξέρουν.
1: Θα σου πω κάτι πολύ.
0: Ότι υπάρχουν και ότι έχουν
2: τεχνολογία.
0: Ότι και υπάρχουν και ότι έχουν τεχνολογία πολύ καλύτερη από εμάς, γιατί κάνουν ζιγζάκ, κάνουν αλλαγές σε αυτό.
1: Θα σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό το ζιγζάκ που λέει ο Διονύσης. Έχουμε δει τόσες ταινίες για εξωγήινους. Ναι. Πιστεύετε δηλαδή ότι είναι μόνο η φαντασία, ας πούμε, των σκηνοθετών.
2: Τώρα γιατί άσχε μιλάς λίγο πιο έτσι, χαμηλώνεις τη φωνή και το κάνεις έτσι.
3: Το κάνει όλο, ρε παιδί μου.
1: Όχι, είναι και ο λαιμός μου κάπως.
0: Για να ακούγεται και με την υπόκρουση αυτή πάει.
1: Θέλω να πω, πιστεύετε ότι είναι μόνο η φαντασία των σκηνοθετών. Πόσες φορές έχουμε δει πράγματα τα οποία έχουν βγει χρόνια μετά.
0: Βέβαια.
3: Άρα προετοιμάζει το Hollywood τον κόσμο για αυτά που θα έρθουν.
1: Φυσικά.
3: Να το.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, δηλαδή.
2: Εγώ περιμένω από τους ξεγίνους να το ρωτήσω πώς τρέφεται και αν έχουν κάποιο άλλο είδος τροφής εκεί στον πλανήτη του. Δεν ξέρω στη γλώσσα θα συνοηθούμε, θα βρούμε.
1: Η ελεύθερη ώρα, τι έχει πει γι' αυτό.
2: Δεν έχει μιλήσει
3: δεν
2: σήμερα.
3: Δεν έχει σήμερα.
2: Μήπως για το Σάββατο που το χάσαμε, Σαββατοκύριακο.
3: Μπορεί.
2: Λογικά θα έχει Σαββατοκύριακο, ναι. Εντάξει, σήμερα έχει κάτι άλλο. Κάποιον Τσουγκ Τσουγκ Ντίνγκ, κάτι κάποιον τέτοιο.
1: Τι σημαίνει
3: αυτό. Καθόλου δεν έχει το πρώτο σέλιδο τέτοιο πράγμα.
1: Τίποτα.
2: Μπορεί να το ψάχνει και να ερευνά, να κάνει ανάλυση των αρχείων.
1: Μπορεί. Γιατί εμείς αυτό διαβάζουμε, αυτό εμπιστευόμαστε.
3: Έτσι.
2: Φεύγουμε.
0: Να πάτε στο καλό.
2: Καλό.
0: Να είστε καλό.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Έτσι με διάθεση εξπάνης πάμε κι εμείς.
1: Είμαστε όλοι, ναι.
0: Τους παλαβώσαν.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Λοιπόν, στο Πασόκ παραδίδουν μεταδικτατορικά σεμινάρια διαρκούς αυτοκαταστροφής. Ο αυτοκτονικός ιδεασμός στο ανώτατο επίπεδο, λέει ο κύριος Παύλος.
1: Ήμουν σίγουρη ότι είναι ο
0: κύριος Παύλος. Κύριε Παύλο.
1: Κύριε Παύλο. Αχ, κύριε Παύλο. Λοιπόν, πάμε.
0: Πού θα πάμε.
1: Με Φλόρενς.
0: Ναι. Α, ωραία.
1: Στις 7.
0: Ναι.
1: Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
0: Στις 7, τι, πότε έχεις συναυλία τον Ιούλιο.
1: Όχι, στις 7 στο Δελτίο Ειδήσεων λέω.
0: Α,
1: άστο αυτό. Ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Επαναπατρισμός υπό αυστηρό πρωτόκολλο για τον Έλληνα επιβάτη του Κρουαζιερόπλου με τα κρούσματα Χανταϊού. Έφτασε στην Ελευσίνα με στρατιωτικό αεροσκάφος μέσω Ολλανδίας και μεταφέρθηκε με ειδικά διαμορφωμένο ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αττικών. Είναι ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του, ωστόσο θα τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών σε θάλαμο αρνητικής πίεσης υπό παρακολούθηση ειδικών γιατρών. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε εξέλιξη επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένος στα Κανάρια της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει πλήρως την πρόταση του Ιράν για συμφωνία τερματισμού του πολέμου. Δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη, τονίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social. Όπως μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης στην Τεχεράνη, το κείμενο προτάσεων του Ιράν επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και ειδικότερα στο Λίβανο. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μία περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός. Αν ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο, σχολίασαν ιρανικές πηγές μέσω του Τανσίν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι το Ιράν παίζει παιχνίδια μαζί μας, αλλά θα τους κοπούν τα χαμόγελα, ενώ σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους στο Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε μέσω του Φάρς ότι κατέριψε εχθρικό ντρόουν. Μπαράζ διπλωματικών επαφών καταγράφεται μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει αν δεν απομακρυνθεί το ουράνιο του Ιράν. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αιγύπτιο ομόλογό του και συζήτησαν τις εξελίξεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία θα φιλοξενήσουν συνάντηση Υπουργών Άμυνας για τα στενά του Ορμούζ. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε ανωδική τροχιά, οι τιμές του πετρελαίου στα $104 το βαρέλι το Brent, λίγο πάνω από τα 98 το αμερικανικό αργό. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 30χρονο σύζυγος της 28χρονης που εντοπίστηκε εμόφυρτης με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στο Ηράκλειο της Κρήτης και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη σύζυγό του, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τα τρία ανήλικα παιδιά τους.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σας. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλή εβδομάδα σε όλους. 7 και 7 πρώτα λεπτά. Και πάμε, ξεκινάμε την δεύτερη ώρα μας από το νοσοκομείο Αττικών. Εκεί δηλαδή που μεταφέρθηκε ο Έλληνας επιβάτης του Κουρασγερόπουλου Χόντιους, ο οποίος θα μπει σε περιορισμό, σε καραντίνα για ένα διάστημα.
1: Είναι το Κουρασγερόπουλο, να το πούμε στους φίλους ακροτές που μπορεί να μην θυμούνται το όνομα του πλοίου, ότι ναι, εμφανίστηκε ο Χανταϊός, αυτός ο περίφημος, ναι, ο οποίος έχει θέσει σε συναγερμό διάφορες αρχές, είτε παγκοσμίως είτε σε επίπεδο Ευρώπης, ας πούμε, γιατί ήταν στα Κανάρια νησιά, στην Τενερίφη κτλ.
0: Είχε πολλές εθνικότητες. Πάμε στο Σπύρο το Δαρσινό που βρίσκεται εκεί. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Επαναπατρίστηκε λοιπόν στην Ελλάδα ο Έλληνας πολίτης, ο οποίος ήταν επιβάτης του περίφημου Κουρασγερόπουλου πια, του MV Χόντιους. Είχαν καταγραφεί εκεί τα κρούσματα Χανταϊού, να θυμίσουμε, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Τα πάντα πήγανε σύμφωνα με τον σχεδιασμό τόσο των ελληνικών όσο και των ολλανδικών αρχών, σύμφωνα με ειδικές διαδικασίες βιοασφάλειας. Να πούμε πως αρχικά μεταφέρθηκε από την Τενερίφη με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Whitehoven και από εκεί με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας με μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου C-27 στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Το αεροσκάφος έφτασε σε ελληνικό έδαφος στις 3 η ώρα τα ξημερώματα και από εκεί τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε εδώ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών. 3:30 περίπου, 3:35 έφτασε εδώ το ασθενοφόρο και από εκεί εισήχθη σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο 70χρονος, θάλαμος αρνητικής πίεσης, έναν θάλαμο τον οποίο γνωρίσαμε για τα καλά κατά την περίοδο
1: του κορονοϊού, της πανδημίας
2: του κορονοϊού. 45 ημέρες θα παραμείνει έγκλειστος ο 70χρονος. Θυμίζουμε ότι οι θάλαμοι αρνητικής πίεσης δεν επιτρέπουν την εξαγωγή αέρα παρά μόνο μέσα από φίλτρα. Έτσι προστατεύονται τόσο οι υγειονομικοί όσο και οι υπόλοιποι ασθενείς. Οι προετοιμασίες είχαν ολοκληρωθεί τις προηγούμενες ημέρες. Ήταν γνωστό ότι θα έρθει σε αυτό το σύγχρονο πια νοσοκομείο. Επίσης να πούμε πως πολύ σημαντικό ότι ο 70χρονος είναι πολύ καλά στην υγεία του, παραμένει ασυμπτωματικός, δεν έχει δείξει δηλαδή συμπτώματα ότι πάθηκε από τον Χανταϊό. Μένει να δούμε αν είναι και φορέας του ιού, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Κατά τη διαδικασία της μεταφοράς να πούμε πως μετήχε και ένας γιατρός του ΕΚΑΒ, όπως επίσης και ένας διασώστης νοσηλευτής, ενώ στην πτήση.
1: Οι οποίοι φορούσαν αυτές τις ειδικές στολές που φορούν και τα λοιπά. Ήταν τέτοιο το σκηνικό, ήταν όπως ήταν με τον κορονοϊό.
2: Ακριβώς.
1: Αχρίαστο να είναι.
2: Τις γλωσσικές στολές, τόσο και κατά τη διάρκεια της πτήσης, όσο και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του από το αεροδρόμιο προς το νοσοκομείο. Την επίβλεψη, την υψηλή επίβλεψη της όλης διαδικασίας είχε ένα πολύ γνωστό πρόσωπο, ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΙΟ, ο κύριος, ο καθηγητής κύριος Θεοδωρής Βασιλακόπουλος.
0: Κύριος Βασιλακόπουλος, ναι. Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Αυτά. Περιμένουμε τώρα από εκεί και πέρα και τις εξετάσεις για να δούμε αν όλα αυτά που έλεγες, να διαπιστωθεί δηλαδή αν είναι φορέας, μιας και είναι ασυμπτωματικός ο ίδιος, δεν ασθενεί, να δούμε αν είναι φορέας ή όχι και τι άλλο θα χρειαστεί να γίνει, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Να πούμε και να επαναλάβουμε ότι όπως λένε οι αρμόδιοι, οι αρχές δηλαδή, οι επιστημονικές αρχές του τόπου, δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Ναι. Έτσι, για αυτό το θέμα. Δεν είναι ούτε πανδημία, είναι ούτε τίποτα άλλο, γιατί υπάρχουν και υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα και τέτοιοι τίτλοι.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει θέμα πανδημίας, δεν υπάρχει θέμα ταχείας επέκτασης του ιού, ας πούμε. Μετάδοση, όχι επέκταση, μετάδοση, συγγνώμη.
2: Ακριβώς αυτό. Είναι ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται πολύ πιο δύσκολα σε σχέση με τον κορονοϊό. Δηλαδή το παράδειγμα, το άμεσο παράδειγμα που έχουμε όλοι βιώσει. Ωστόσο, βεβαίως, επειδή είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα προκειμένου αφενός να μην επεκτάθει και αφετέρου όσοι προβληθούν να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα με την υγεία τους.
1: Ακριβώς. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Και ο Σωτήρης Τσιόδρας.
1: Τι.
0: στη παρακολούθηση στην υπόθεση του νοσοκομείου.
1: Αλήθεια,
0: του,
1: ναι.
0: Το οτικόν.
1: Ναι, ναι.
0: Συγκινήθηκε.
1: Ναι, είναι σαν τεζαβού. Δεν έχει σχέση, επαναλαμβάνουμε, έτσι, για να μην...
0: Όχι, αλλά...
1: Επειδή όταν, μισό λεπτό, αυτούς τους ανθρώπους έχουμε να τους δούμε από τότε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οπότε συνειρμικά μπορεί να ξυπνάνε μνήμες, ρε παιδί μου.
0: Αισθάνεσαι ασφαλής όμως πια. Καταλαβαίνεις. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί, πώς το λένε, πέρα από το πώς, θυμάσαι τι ηρεμία έβγαζε αυτός ο άνθρωπος και τι επιστημονική κατάρτιση είχε. Έτσι,
1: όπως θυμάμαι και αυτό, θυμάμαι και τι είχε ακούσει.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμάμαι και αυτά.
0: Σημασία έχει τον κόσμο που σκέφτεται το λογικά σκεπτόμενο κτλ. Έχουν αναλάβει την υπόθεση αυτή και έχουμε το know-how πια.
1: Αυτό. Αχρίαστο να είναι. Μάθε τεχνική άστινα που λένε. Αυτό. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο. Από τη Νέα Κύο με 13 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη δημιουργική εβδομάδα. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Λέει ότι η Μετάλλικα είχαν έρθει και πριν από 30 χρόνια, δύο μήνες πριν τις εκλογές, στις οποίες έπεσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τώρα έχουμε και πάλι κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και άρα. Ξέρω να είμαι ατάλικα ή προβλέπετε κάτι. Εν πάση περιπτώσει, οκ. Okay. Επίσης λέει είναι αλαζονικό τελείως και υπεροπτικό, αν μπορώ να αναφερθώ έτσι, να σκεφτόμαστε ότι είμαστε πραγματικά μόνοι μας εκεί έξω. Επειδή λέγαμε πριν για τους εξωγήινους. Όχι, εντάξει. Επειδή εμείς τα λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Στα λόγια μας
1: έτσι. Ναι. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε με απόλυτη ακρίβεια γιατί δεν έχουμε εμείς φτάσει στην τεχνολογία που να μπορέσουμε να επισκεφτούμε πέρα από κάποιους πλανήτες. Εμείς ως.
0: Ή δεν έχουν φτάσει αυτοί.
1: Ως γίνει. Αυτοί έχουν φτάσει όπως αποδεικνύουν τα ντοκουμέντα της NASA.
0: Δεν ξέρω αν έχουν φτάσει.
1: Τη NASA, παιδί μου, τα
0: πολύ. Δεν ξέρω τίποτα.
1: Σε έπεισε ο Παπαχλημίτζος.
0: Όχι,
1: σε κλειδώνει ο Παπαχλημίτζος.
0: Ποιο μα λέει ότι δεν έχουμε εμείς την καλύτερη τεχνολογία,
1: ναι.
0: Δηλαδή.
1: Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο. Αληθεύει ότι υπουργός χαρακτηρίζει τα ύδατα στα οποία βρέθηκε πολεμικό αμφίβιο ντρόουν φιλικής χώρας είναι διεθνή. Το διάβασα, δεν το άκουσα με τα αυτιά μου. Άκουσα, διάβασα ότι ο κύριος Δένδιας αναφέρθηκε ότι ήταν σε διεθνή ύδατα. Δεν ξέρω αν
0: είναι. Μπορεί να είναι κιόλας.
1: Η Λευκάδα.
0: Όχι, δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ μπερδεύω, δεν τα ξέρω καλά αυτά. Αλήθεια.
1: Μπορεί να εννοεί εκεί που αρχικά εντοπίστηκε, όχι, ναι, στη σπηλιά, ναι, που βρέθηκε, ναι. Γιατί η σπηλιά που βρέθηκε ήταν στη Λευκάδα.
0: Μπορεί
1: δηλαδή
0: να
1: εκεί...
0: εννοούσε από... γιατί ήρθε από πάνω.
1: Μπορεί να εννοεί από εκεί που μπήκε στη χώρα.
0: Μάλλον.
1: Μπήκε από διεθνή. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς εννοούσε ο κύριος Δένδιας.
0: Και μάλλον ήρθε από πάνω.
1: Λοιπόν, κανείς δεν το ξέρει αυτό.
0: Κανείς.
1: Ναι. Απλά κανείς. Το ξέρουν αυτοί που το έχουν αποκρυπτογραφήσει. Αυτοί το ξέρουν. Εμείς δεν το ξέρουμε.
0: Απλά ρε παιδί μου, κάνει εντύπωση. Θα σου πω κάτι τώρα.
1: Ναι. Να πεις.
0: Βλέπεις, ας πούμε, εσύ είσαι ψαράς.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις ένα ντρόουν.
1: Ναι.
0: Ένα άγνωστο αντικείμενο.
1: Ένα άγνωστο αντικείμενο, ναι.
0: Το οποίο σου φαίνεται και λίγο James Bond, λίγο διαστημικό, λίγο περίεργο, λίγο τεχνολογία, ας πούμε, τεχνολόγια.
1: Ναι.
0: Σου φαίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν θα το πιάνα να το ρημουλκίσω.
1: Ούτε εγώ. Ούτε εγώ θα το πιάνα, ρε παιδί μου.
0: Ούτε η Σταμοπούλου θα το πιάνε.
1: Νομίζω,
0: είμαι,
1: ναι,
0: σίγουρη. Ούτε η Αθανασία θα το πιάνε αυτό το πράγμα. Να το ρημουλκίσει και θα φώναζε τους ειδικούς να έρθουν.
1: Το λιμενικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αρμοδιότητά του είναι.
0: Θα το βγάζα και μια φωτογραφία και θα του το στέλνα, ρε παιδί μου.
1: Μπράβο.
0: Γνωρίζω,
1: ναι, δεν
0: καλά.
1: Έχουν κινητά τώρα, ναι, να του στείλει μια φωτογραφία. Παιδιά, ναι, είδαμε αυτό, τι να το κάνουμε.
0: Η Αθανασία έχει πάει στη Λευκάδα αυτές τις μέρες.
1: Αθανασία.
0: Εκεί, βέβαια.
1: Καλημέρα.
0: Και πήγε και στη σπηλιά. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Τι κάνετε, παιδιά?
1: Το είδες από κοντά αυτό, είναι ωραίο?
3: Όχι. Το είχα πάρει.
1: Ναι.
3: Ήταν κάτι σαν UFO, μου το περιέγραφα, να σας πω την αλήθεια. Όλοι όσοι το είδαν.
1: Όλοι όσοι το είδαν, δηλαδή ξέρουν πως είναι τα UFO. Για να καταλάβω.
3: Μου έλεγαν ένα αλόκοτο πράγμα. Πάντως, επειδή λέγατε για το πώς το έκανε αυτό ο ψαράς, όταν μίλησα μαζί του, μου λέει. Ή έσωσα πολύ κόσμο ή έκανα μεγάλη κουταμάρα.
0: Ναι, μπορεί.
1: Εγώ ξέρω, είδα και μια δήλωσή του που έλεγε τώρα, εκ των υστέρων δηλαδή, δεν θα το πλησίαζα ποτέ.
3: Είναι μια αλήθεια αυτό. Βέβαια ήταν λίγο σαστισμένος ο άνθρωπος, δεν είχε καταλάβει ακριβώς τι είχε γίνει, γιατί τον είδαμε από τις πρώτες ώρες που έγινε αυτό. Οπότε, με θέλετε εμένα, ρε παιδιά, τι να σας πω εγώ.
0: Είναι και ατρόμητοι ήταν... ψαράδες μας, μωρέ, εντάξει, τώρα, εντάξει, άνθρωποι, τώρα σου λέει...
3: Άπλωνα. Και είδα αυτό το πράγμα, τέλος πάντων μην τα απολυλογούμε, αυτό το πλωτό θαλάσσιο ντρόν ήταν ακυβέρνητο για πολλές ώρες. Ήταν ενεργοποιημένη
1: η μηχανή του. Ναι.
3: Χρειάστηκαν ειδικοί πυροτεχνικοί για να αποσυνδέσουν τις μπαταρίες και έτσι να μην λειτουργήσει. Μετά από αρκετή ώρα έπλεε γύρω από μία βραχονισίδα. Πήγαμε εκεί στην περιοχή, στο σημείο ακριβώς.
1: Σε βραχονισίδα ήταν, μήπως εκεί είναι τα διεθνή ύδατα που λένε. Ναι, δεν ξέρω.
3: Δεν νομίζω. Λοιπόν, και κοίταξε να σου πω, έκανε γύρους, τέλος πάντων, έπλεε γύρω από αυτήν την βραχονισίδα, μέχρι που κάποια στιγμή, και ενώ γυρνούσαν οι ψαράδες προς τα πίσω να δουν τι γίνεται με αυτό το πράγμα, γιατί δεν είχαν καταλάβει τι και πώς, στυνώθηκε στη σχισμή ενός βράχου απέναντι από τη βραχονισίδα. Είναι απόκριμα
0: τα
3: κατάκια.
0: Αυτά είναι σαν τις ηλεκτρικές σκούπες τελικά, αυτές τις ρομπότ.
1: Εντάξει, αυτό δείχνει ότι είχε χάσει τον οποιοδήποτε χειριστής του, είχε χάσει τον έλεγχο. Εν πάση περιπτώσει, είχε αποκοπεί από το οποιοδήποτε δορυφορικό σήμα ή κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, για κάποια εμπλοκή, γιατί αλλιώς δεν γίνονται αυτά. Αυτά είναι κατευθυνόμενα έτσι ή έχουν προδιαγεγραμμένες, συντεταγμένες, στις οποίες πηγαίνουν. Επίσης, ήταν, να το πούμε και αυτό για τον κόσμο που μπορεί να κινδύνευσε ή οτιδήποτε ή να φοβάται ότι κινδύνευσε. Τα εκρηκτικά του ήταν απενεργοποιημένα. Δεν ήταν ενεργοποιημένα. Αυτό μπορεί να έχει εκρηκτικά, αλλά ενεργοποιούνται εξ αποστάσεως, κατατοδοκούν σύμφωνα με τον χρήστη. Δεν είναι μονίμως δηλαδή και κυκλοφορεί με τα εκρηκτικά και όπου ακουμπήσει, ας πούμε, θα γίνει έκρηξη. Όχι. Δεν πάει έτσι. Όχι. Σε αυτά τα μηχανήματα, ευτυχώς, από ό,τι ξέρουμε από την τεχνολογία, ευτυχώς, που έχει φτιαχτεί σε αυτόν τον τομέα. Εν πάση περιπτώσει, και όσο παρακολουθούμε αυτόν τον τομέα.
3: Έτσι είναι και έτσι μας είπαν. Η έκρηξη έγινε ελεγχόμενα το Σάββατο το πρωί στον Αστακό, με κάθε προβλεπόμενη
1: προφύλαξη, μέτρο ασφαλείας, ναι.
3: Τώρα τι να σας πω, για το κλίμα που επικρατεί στη Λευκάδα, να σας το πω, εκεί στη Βασιλική τουλάχιστον είναι λίγο μουγιασμένος ο κόσμος. Φυσικά έλεγε ότι και εσείς οι δημοσιογράφοι μην το λέτε και το λέτε και δεν έρθει κόσμος στο νησί μας.
1: Φοβούνται, ναι.
3: Φοβούνται βέβαια. Αλλά αυτό δεν είναι, το μούδιασμα είναι αυτή η λέξη που μπορώ να βρω για τους κατοίκους αυτή την ώρα.
0: Είναι από τα πιο τουριστικά μέρη της Λευκάδας τώρα, εντάξει, η Βασιλική.
3: Ναι, έγιναν πολύ γρήγορα. Οι ψαράδες το πήγαν στην Βασιλική, στο λιμάνι της Βασιλικής. Μεταφέρθηκε, το ρημούληξαν μέχρι εκεί. Μεταφέρθηκε μετά από το λιμενικό σε ένα χώρο πλησίων του λιμανιού της, από την πίσω πλευρά που δεν είναι κατοικημένη η περιοχή. Γιατί αν δείτε πώς ήταν το λιμάνι απέναντι, είναι το δημοτικό σχολείο. Λοιπόν, είναι κατοικημένη η περιοχή, είναι ταβέρνες, είναι καφέ, είναι όλο αυτό, είναι κόσμος τέλος πάντων. Και στη συνέχεια φυσικά πήγε στον Αστακό και έγινε ό,τι έγινε, μεταφέρθηκε.
1: Μετά το λιμενικό το πήραν οι ένοπλες δυνάμεις, το ανέλαβαν την γενικώς όλη την υπόλοιπη διαδικασία και τα λοιπά.
3: Σε εγκαταστάσεις στρατιωτικές στην Αθήνα. Και γίνεται φίλο και φτερό από ό,τι μπορώ να καταλάβω εγώ με τα λίγα.
1: Είναι απολύτως λογικό. Δηλαδή ο καθένας που βρήκε πέφτει στα χέρια του ένα τέτοιο αντικείμενο, το οποίο είναι μια τεχνολογία που δεν την έχουμε κιόλας, το απολύτως λογικό είναι να γίνει φύλο και φτερό για να δεις καταρχήν από πού έρχεται, ποια είναι η προέλευσή του και ενδεχομένως ποια ήταν η στόχευσή του, μέχρι και να μπορέσεις να κατασκευάζεις εσύ κάτι ανάλογο για να έχεις ένα υποτίθεται υπερόπλο εντός εισαγωγικών, ας πούμε, στην διάθεσή σου, που προς το παρόν δεν έχεις και θέλεις να αγοράσεις ή έχεις αγοράσει ήδη ή εν πάση περιπτώσει έχεις κάνει διάφορες συμφωνίες. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Όλα αυτά είναι λογικά και επόμενα.
3: Θα απαντηθούν στο μέλλον πάντως, Διονύση.
1: Θα απαντηθούν. Αχρίαστο να είναι να μην απαντηθούν, αλλά όταν θα έρθει η ώρα ίσως θα έχουμε τις απαντήσεις.
0: Είσαι ακόμα Λευκάδα?
3: Όχι, μόλις γύρισα.
0: Κακός, ρε.
1: Ωραία η Λευκάδα. Τώρα που ανεβαίνει η θερμοκρασία, ρε.
0: Τώρα γύρισες κι εσύ.
3: Δεν μπορώ να περιγράψω που λέμε εμείς δημοσιογράφοι πολύ συχνά, το χρώμα της θάλασσας.
0: Αυτό το χρώμα το βλέπα. Κοίτα στα πλάνα αυτά με τον ντρόν και έβλεπα και έλεγα και θυμήθηκα σε αυτό το νησί που έχω επισκεφτεί τόσες φορές.
1: Ναι, ρε, αλλά έχει κρύα νερά το Ιόνιο.
0: Έλα, παιδί μου, μια χαρά είναι.
1: Έχει κρύα νερά το Ιόνιο. Τι να λέμε.
3: Είναι. Εντάξει,
0: και μόνο που βλέπανε αυτά τα νερά.
3: Στην Κατερίνα ψηφίζουμε Ιόνιο. Εντάξει,
0: ναι, αγαπάμε Ιόνιο πολύ.
1: Αγαπάμε, δεν το συζητάμε καθόλου.
0: Υπέροχα
3: νερά και έχουν αρχίσει και τα πρώτα μπάνια, να σας πω. Δήλευα.
0: Μα ναι.
1: Γι' αυτό λέμε γιατί δεν έμεινες. Έμεινες.
0: Δεν γίνεται γιατί είναι στις επάλξεις.
3: Έχουμε και άλλα πράγματα
0: έχουμε
3: να κάνουμε.
0: Έχουμε και εκπομπές.
3: Έχουμε ραδιόφωνο.
0: Μπράβο.
3: Έχουμε ραδιόφωνο σε λίγο.
1: Γεια σου, Αθανασία.
0: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Φιλιά.
1: Να το επαναλάβουμε για τους φίλους ακροατές που ενδεχομένως δεν το γνωρίζουν. Επαναλαμβάνουμε. Επειδή ακούστηκαν την πρώτη μέρα, ας πούμε, ακούγονταν ότι είχε 500 κιλά εκρηκτικά.
0: Εντάξει, πάντα.
1: Μετά κατέβηκε λίγο. Είχε 300. Μετά κατέβηκε κι άλλο. Είχε 100. Τελικά είχε 30. Το θέμα δεν είναι η ποσότητα. Το θέμα είναι η ζημιά που μπορεί να κάνει. Όντως μπορεί να κάνει ζημιά. Έχει φανεί, σας λέγανε νωρίτερα, στη Μαύρη Θάλασσα. Αλλά αυτό έχει συγκεκριμένους δύο, από ό,τι ξέρουμε από τη μέχρι τώρα τεχνολογία. Γιατί μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό που δεν το γνωρίζουμε. Από όσα γνωρίζουμε πάντως από την τεχνολογία σε αυτόν τον χώρο, τον USV, είναι ή πηγαίνουν με προδιαγεγραμμένη πορεία σε συγκεκριμένες συντεταγμένες ή ελέγχονται δορυφορικά. Το συγκεκριμένο, επειδή είχε και δύο πλακέτες οι οποίες ήταν μάλλον τη Starlink, δηλαδή έπιαναν δορυφορικό σήμα από την εταιρεία αυτή που έχει ο Elon Musk με τους δορυφόρους, πήγαινε δορυφορικά. Κάποιος χρήστης το έλεγχε, υποτίθεται. Εκεί χάθηκε ο έλεγχος κατά τα φαινόμενα, γιατί έκανε και τους γύρους που μόλις μας περιέγραφε η Αθανασία. Το ότι είχε τα 30 κιλά εκρηκτικά δεν σημαίνει ότι ήταν ενεργοποιημένα και άρα όπου ακουμπούσε θα, αλλιώς θα είχε γίνει παρανάλωμα. Ή με το που μπήκε στη σπηλιά, κάπου θα ακουμπούσε, θα γινόταν μπουμ. Δεν έγινε γιατί ήταν απενεργοποιημένα τα εκρηκτικά. Λοιπόν. Αυτό λέει η μικρή γνώση και η κοινή λογική.
0: Αφού σας είπα τα επιστημονικά και τα σωστά, ο Διονύσης, θα σας πω εγώ το εξής.
1: Για πες.
0: Αυτό το πράγμα, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, έχει πρόβλημα, είναι ελαττωματικό.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς το κάναμε φίλο Κωνσταντίνο. Δεν το θέλουμε.
1: Το ελαττωματικό.
0: Όχι, δεν το θέλουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι προφανώς. Προφανώς τεχνολογία που χρησιμοποιείται.
1: Ναι.
0: Έτσι είχαν ξεκινήσει οι ρομποτικές σκούπες. Οι οποίες έχουν εξελιχθεί τώρα σε υπερόπλα για την οικοκυρά, ας πούμε, στο σπίτι.
1: Μάλιστα.
0: Ας πούμε, είχε ο φίλος Μωτάκης από τους πρώτους που είχε. Που το έλεγε και από το κινητό.
1: Ναι.
0: Και είχα μείνει εγώ μια φορά στο σπίτι του. Και μόνη μου. Και ξύπνησα το πρωί και άκουγα μια φασαρία μέσα στο δωμάτιο και ψάχνω να βρω και ήταν η σκούπα. Είχε βάλει να δουλεύει. Κατάλαβε τη ρομποτική. Αλλά η σκούπα είχε πάει.

0: τρελιάρες αυτές που γυρνάνε και όλες πολύ αυτό ναι. και τα λοιπά, είναι ας πούμε κάποιος στην κουζίνα
1: ναι.
0: και είναι ο άλλος στο σαλόνι και λέει ας πούμε αγάπη μου, μου βάζεις μια πορτοκαλάδα,
1: φέρ τον καφέ, ναι,
0: ή μπράβο. Τον καφέ ας πούμε ναι. και τον βάζει πάνω στη σκούπα και του το στέλνει.
1: Την ίδια χρησιμότητα αξιοποιούν και οι γάτες στα σπίτια που έχουν ρομποτικά, ανεβαίνουν πάνω σε αυτά
0: γάτες,
1: και κάνουν βόλτα
0: οι γάτες, ναι. Ναι, δεν υπάρχει
1: η χαρά της γάτας είναι
0: ναι,
1: αυτό
0: ναι, ναι.
1: Για όσους δεν έχουν φοβιτσιάρες γάτες, γιατί οι φοβιτσιάρες γάτες άμα δουν ρομποτική σκούπα ας πούμε κρύβονται ή ανεβάνουν πάνω με τα νύχια στο καναπέ και τον κάνουν να μην ποτεί.
0: Εγώ.
1: Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Ο οποίος ρωτάει, παιδιά, με το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, πόσα κόμματα έχουν προκύψει τελικά από τον κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ? Από τον τότε, πάλι ποτέ. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η Νέα Αριστερά. Είναι το κόμμα Κασελάκη. Τρία μέχρι στιγμής και πάμε για τέταρτο. Αυτά δεν είναι. Είναι και άλλα.
0: Εγώ θα έχω κάποιες απορίες. Τώρα θα τις θέσω έτσι όπως πάμε στις 7:30.
1: Ναι,
0: και αν μπορείς να τις σκεφτείς και εσύ, αν μπορείς να μου απαντήσεις.
1: Ναι.
0: Το εξής πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν έλεγε όταν ξεκινούσε αυτό το εγχείρημα της Ιθάκης.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη. Ότι δεν θέλει κανένα, θέλει να είναι το καινούριο, δεν θέλει κανένα από τα παλιά. Δεν θα πάει, σου λέει, το σύμπαν από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, όχι, μισό. Θέλει να πάει το σύμπαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Το αν θα τους θέλει και ο ίδιος δεν το ξέρουμε ακόμα. Θα το δούμε. Γι' αυτό εγώ,
0: και με ποιος θα πάει.
1: Γι' αυτό εγώ όποτε μιλάμε για περί Τσίπρα λέω ότι προς το παρόν δεν είναι στο επίπεδο της πολιτικής, είναι της παραπολιτικής. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι είναι αυτό το μόρφωμα. Δεν ξέρουμε, καλά, το όνομα είναι το λιγότερο. Δεν ξέρουμε τις αρχές του, δεν ξέρουμε τους ανθρώπους του, δεν ξέρουμε τίποτα. Όπως έχει γίνει με το άλλο κόμμα, ας πούμε, που επίσης θα ανακοινωθεί το εντός Μαΐου, όπου μέχρι τώρα ξέραμε μία σύμβουλο που σε λίγο δεν θα είναι σύμβουλος. Δεν ξέραμε άλλο τις αρχές του κόμματος ή ξέρω εγώ τι, ας πούμε.
0: Άκουσε να δεις. Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει
1: ναι.
0: το όνομα πάρα πολύ.
1: Το όνομα σε ενδιαφέρει.
0: Γιατί πρέπει να βρει κάτι ναι. το οποίο να είναι καλύτερο από ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι εννοείς να είναι καλύτερο από ΣΥΡΙΖΑ?
0: Να μπορεί να υπερκεράσει το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ελπίδα. Όχι. Κάηκε και αυτή. Η ελπίδα έρχεται. Ναι. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
0: Καταλαβαίνεις. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα.
1: Πολύ δύσκολο. Δεν το συζητήσω καθόλου. Να σου πω κάτι. Γιατί όταν γινόταν πριν από χρόνια, ιδρυόταν την 3η Σεπτεμβρίου του 1974 το Πασόκ, πίστευες εσύ ότι θα ήταν τόσο brand name, ας πούμε?
0: Δεν κάνω μια πράγματα τώρα.
1: Όχι, λέω.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Γιατί,
0: να αφήσει αυτή τη συζήτηση.
1: Γιατί δεν έχει ακούσει τον κύριο Τσίπρα που θέλει να μιμηθεί τον Αντρέα Παπανδρέου φωνητικά?
0: Και.
1: Ναι, εντάξει, λέω. Λέω, αν το έχεις προσέξει, ρε παιδί μου.
0: Άλλο να.
1: Γιατί σ' άκουγα να το σχολιάσεις.
0: Μπορώ να σου κάνω εγώ.
1: Ναι.
0: Μπορώ να σου κάνω εγώ. Ποιον θες να σου κάνω?
1: Α, ξέχασα. Ναι, έχει δίκιο ο κύριος Νίκος.
0: Τι.
1: Ξέχασα, λέει, ότι το Μέρα 25 το κόμμα Λαφαζάνη.
0: Ναι, ορίστε.
1: Υπάρχει το κόμμα Λαφαζάνη.
0: Βέβαια υπάρχει. Λαϊκού κάτι.
1: Ναι, και τον κόσμο του Κόκαλη. Εντάξει, ναι. Παιδιά, συγγνώμη. Έχετε δίκιο.
0: Αλλά αυτό είναι στο DNA της αριστεράς.
1: Ναι, ρε εσείς. Αλήθεια.
0: Να διασπάσεις.
1: Α, και της Κωνσταντοπούλου.
0: Α, με, τι, την πέφτει.
1: Αυτό. Παιδιά, πλάκα 8 κόμματα. Μάνι μάνι, νάτα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Υπέροχη να έχουμε. Μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Σωτήρης. Στην Κοσάνη αυτή τη στιγμή έχει 14 βαθμούς. Να ξέρεις, καλημέρα και στον κύριο Γιάννη στη Ριζούπολη. Καλώς όρισες, Κατερίνα.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Να σε καλά, δεν είναι καλά, Ολοβίχη.
0: Ολοβίχο, ναι. Έλα, αφήσουμε λίγο τη Coldplay.
1: Αφήνεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του ο Έλληνας επιβάτης του Κρουαζιερόπλου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Τέθηκε σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης στο νοσοκομείο Αττικών για 45 ημέρες. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το μήνυμα ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε την απάντηση της Τεχεράνης στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου εντελώς απαράδεκτη. Αν ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Σχολίασαν ιρανικές πηγές, ξεκαθάρισαν πως η διαπραγματευτική ομάδα επικεντρώνεται στα δικαιώματα του ιρανικού έθνους. Συνεχίζεται η αιματοχυσία στο Λίβανο παρά την εκεχηρία, χιλιάδες νεκροί και τραυματίες από τις Ισραηλινές επιθέσεις. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μέση Ανατολή αλλά και για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου στα 104 δολάρια το βαρέλι, το Brent στα 98,48 το αμερικανικό αργό. Ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. Ήλιος, υγρασία, 17 βαθμοί. Μέτρια κίνηση σήμερα. Καλώς όρισες, Κατερίνα. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή συνέχεια.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς σας βρήκα, παιδιά.
1: Θέλω να πω επίσης για σήμερα ότι που λέγαμε τι περιμένουμε αυτές τις μέρες πολιτικά.
0: Ναι.
1: Σήμερα θα δοθούν και στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες.
0: Εντάξει.
1: Στη από τη Βουλή. Πώς.
0: Εντάξει. Σίγα.
1: Που δεν είναι έσχες, είναι πόθεν.
0: Δεν είναι μόνο το πόθεν. Κάθε χρονιά βλέπουμε τα ίδια πράγματα. Κάθε χρονιά βλέπουμε κάποιους να έχουν, ξέρω εγώ, παράδειγμα, 125 ακίνητα. Από τα 125 ακίνητα βγαίνουν και λένε ότι είναι παιδιά, τι ακίνητο, ας πούμε. Είναι χωράφια διάφορα, διάσπαρτα, τα οποία μας έχουν.
1: Είναι αποθήκη, δύο αποθήκες, πέντε αποθήκες.
0: Έχω κληρονομικά τα οποία ούτε είναι αξιοποιήσιμα, ούτε εκμεταλλεύσιμα, ούτε τίποτα. Τα γνωστά δηλαδή, ό,τι γίνεται κάθε χρόνο. Πάλι τα ίδια.
1: Να μην το πω.
0: Πες το.
1: Πρέπει ναι. Να αλλάξει όμως αυτό.
0: Ο κύριος Δημήτρης λέει 8 κόμματα money money. Και ποιος πληρώνει το money money, Διονυσάκο? Για τα κόμματα που είναι εντός βουλής, το money money το πληρώνει το ελληνικός λαός, που το πληρώνει ούτως ή άλλως από πριν. Είτε ήταν ένα κόμμα, είτε ήταν 2-3. Λοιπόν, όσα είναι εντός βουλής τα πληρώνει με την επιχορήγησή του και μέσω της φορολογίας ο ελληνικός λαός, για να υπάρχει μια διαφάνεια και να είναι κατατεθειμένοι και οι όροι και τα λοιπά και τα λοιπά των κομμάτων και από πού δέχονται τα χρήματά τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Να έχουν φανερούς πόρους τροποντινά. Αυτή είναι η λογική για την οποία υπάρχει αυτός ο νόμος. Έτσι. τα υπόλοιπα προφανώς δεν ξέρω από πού έχουν, είτε έχουν οι ηγέτες τους, είτε είναι από τα μέλη που δίνουν κάποια συνδρομή, είτε οτιδήποτε. Ναι, συμβαίνουν αυτά. Κατερίνα, είναι έσχες, δεν είναι πόθεν, λέει ο Νίκος. Ναι, ωραία.
1: Ναι, πόθεν δεν είναι, σωστά. Με συγχωρείτε, ναι.
0: Ναι, εντάξει. Επειδή λέγαμε πριν τα αθλητικά, όχι, ναι. Ένα-ένα ήρθαμε, παίζαμε με την Τρίπολη εμείς.
1: Το είδα τώρα στις συνδέσεις.
0: Ναι, με τον Αστέρα Τρίπολης.
1: Αχ, βρε Κώστα.
0: Στην έδρα μας, ένα-ένα. Ναι, οι δικοί μου το πανηγύριζαν που φέρανε ισοπαλία στην έδρα τους. Δηλαδή, συγγνώμη, άμα στην έδρα σου δεν νικάς.
1: Παρατείνεται η αγωνία, δηλαδή.
0: Παρατείνεται, ναι, παρατείνεται η αγωνία.
1: Παρατείνεται για τον Κώστα, και είναι άρρωστος ο Κωστάκης.
0: Και ο Κώστας είναι άρρωστος.
1: Βέβαια.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Άστα, κρίμα. Περαστικά, Κώστα. Λοιπόν, διαβάσαμε με ενδιαφέρον, επειδή στο παρελθόν γίνονταν διάφορες συναυλίες και από αυτές τις συναυλίες έβγαινε ότι από το χοροπηδικτό, ας πούμε, από το συντονισμό, να το πούμε επιστημονικά, των θεατών της συναυλίας δημιουργούνταν σεισμικές δονήσεις. Βγήκε μια ανακοίνωση και το είδαμε με ενδιαφέρον ότι θα παρακολουθούσαν να δούνε τι θα γινόταν στη συναυλία των Μετάλλικα, αν θα συντονίζονταν και πάλι οι θεατές της συναυλίας.
1: Παρακολουθούσε το εθνικό στεροσκοπείο.
0: Αυτό το διαβάσαμε ως ανακοίνωση. Και πάμε να δούμε τι ακριβώς έγινε, γιατί θα έχουμε και μέτρο σύγκρισης και για τους Iron Maiden την άλλη εβδομάδα. Πότε έρχονται οι Iron Maiden?
1: Φαντάσου να πάω εγώ να τραγουδήσω στο ΟΑΚΑ, αλλά δεν μπορώ τώρα επειδή έχω τη φορά.
0: Πάμε στον κύριο Βασίλη Καραστάθη, ο οποίος είναι διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, για τις μετρήσεις αυτές. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Πού σας ήρθε αυτή η ιδέα?
2: Δεν έχει να κάνει με το συγκεκριμένο συγκρότημα, έτσι, με το συγκεκριμένο τύπο μουσικής.
0: Ναι.
2: Απλά το χαρακτηριστικό είναι ότι έχει παρατηρηθεί.
0: Ναι.
2: Το δεδομένο, μάλιστα, να πούμε, είναι ότι έχει παρατηρηθεί σε πολλές συναυλίες στο εξωτερικό.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα χαρακτηριστικά και σε κάποια Αμερικανίδα καλλιτέχνηδα έχει υποθεί αρκετές φορές ότι έχουν προκληθεί κάποια σεισμικά κύματα στην ευρύτερη περιοχή.
1: Τα
2: οποία έχουν γίνει και αισθητά. Αυτό βεβαίως προκαλείται από την συσσόρευση όλου αυτού του κόσμου. Και μάλιστα τη συντονισμένη κίνηση πολλές
1: ακριβώς,
2: φορές.
1: Ακριβώς, ναι.
2: Γιατί είναι κάτι, βέβαια, το ίδιο φαινόμενο έχει παρατηρηθεί, για να κάποιοι αναρωτιούνται. Καλά, λένε, τόσος κόσμος πάει, ξέρω εγώ, στους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Και, ναι, υπάρχει κάποιο στιγμή, okay, εκεί. Είναι το λεγόμενο fan quake αυτό, δηλαδή αυτό των νεοπαδών που...
1: Αυτά λέγονται concert quakes, έτσι δεν είναι?
2: Αλλά αυτό είναι, είναι concert quake. Λοιπόν, έχει παρατηρηθεί και τα προηγούμενα χρόνια. Υπήρχε αυτή η επιστημονική περιέργεια.
0: Νομίζω αυτό. Ότι αυτό, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω λάθος, διορθώστε με αν γνωρίζετε διαφορετικά, ότι ξεκίνησε πάλι από συναυλία των Μετάλλικα το 91 στη Μόσχα, που επειδή ήταν 1,2, αν θυμάμαι καλά, εκατομμύρια κόσμος, σε μια αχανή έκταση, από τότε ξεκίνησαν να μετράνε, αν δεν κάνω λάθος.
2: Κοιτάξτε, τελευταία όμως έχει συστηματοποιηθεί πάντα, θα μπορούσε να υπάρχει ένα σεισμογράφος κοντά και να μετρήσει κτλ. Συστηματικά γίνανε έρευνες τα τελευταία χρόνια και στο Δουβλίνο και στην Αμερική και σε άλλες περιοχές για να δουν πραγματικά πόσο είναι αυτό, πόσο αυτή είναι η σεισμική ενέργεια που δημιουργείται γύρω από σε αυτό το στάδιο που γεμίζει από οπαδούς.
0: Τι κατεγράψατε τώρα?
1: Τι μετρήσατε εσείς?
0: Τι μετρήσατε?
2: Κοιτάξτε, σίγουρα έχει μετρηθεί η δόνηση αυτή.
0: Πόσο?
2: Σίγουρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα για να γίνει η εκτίμηση του μεγέθους και τα λοιπά θέλει ανάλυση.
0: Αυτό ναι, ήταν 1,2, ήταν 2, ήταν πόσο?
2: Ναι, μισό λεπτό.
0: Εμείς θέλουμε μετρήσιμα, καταλαβαίνετε. Θέλουμε νούμερο.
2: Όλες αυτές οι μετρήσεις που ακούτε για τους σεισμούς είναι τυποποιημένες, έχουμε μετρήσει επακριβώς όλες τις μεθοδολογίες κτλ. Άρα με άμεσα, μέσα σε δευτερόλεπτα, πόσο είναι το μέγεθος,
0: του σεισμού. Ναι.
2: Το αναφερούμε μάλιστα και μέσα σε λεπτά.
0: Σωστό.
2: Αλλά εδώ είναι μια ειδική περίπτωση. Θέλει μελέτη, θέλει ανάλυση των σημάτων. Θα κάτσουμε αυτές τις μέρες τώρα να δούμε.
0: Θα βγάλετε ανακοίνωση όπως θα μάθουμε.
2: Βεβαίως. Είναι μια πιο επιστημονική εργασία. Είναι ερευνητική καθαρά. Πρέπει να δούμε. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι και η σεισμολογία είναι κάτι ευρύτερο από αυτό που έχει μάθει να βλέπει, δηλαδή από τους σεισμολόγους που κάνουν εκτιμήσεις για την πορεία κάποιων ακολουθιών.
1: Ναι. Φυσικά και είναι. Φυσικά
2: ουσιαστικά η ανάλυση διάφορων σεισμικών κυμάτων σε πολύ πολύ ευρία γκάμα, από την εξερεύνηση της γης μέσα μέχρι απίστευτες εφαρμογές που κανένας δεν μπορεί να σκεφτεί και καλό θα είναι κάποια στιγμή να αναδειχθούν.
0: Εμείς είμαστε πρόθυμοι όποτε θέλετε, ανοιχτά τα μικρόφωνά μας, ξέρετε να τα αναλύσουμε όσο θέλετε. Εγώ έχω την απορία με αυτά που μας
1: πάτε
0: λέτε.
1: Πάτε και εσείς στις συναυλίες αυτές και τις παρακολουθείτε από κοντά? Και αν πάτε, θέλετε βοηθούς? Να κρατάμε το σεισμογράφο, κάτι.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αυτές οι συναυλίες που δημιουργούν έτσι το ενδιαφέρον είναι αυτές που συντονίζονται ρυθμικά ο κόσμος, έτσι.
1: Ναι,
2: αν κάποιος, ας πούμε, ξέρω εγώ, πηγαίνει σε πιο ήπιες μορφές μουσικής και συναυλίων.
0: Εντάξει, μουσική δωματίου, δηλαδή τι συντονισμός να γίνει, δηλαδή. Να καταλάβουμε. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί λόγω της παρατήρησης που μόλις μας αναφέρατε, γιατί δεν μπαίνει ένα σεισμογράφος δίπλα στους χώρους που γίνονται οι περισσότερες συναυλίες, δηλαδή στο ΆΚΑ, στην πλατεία νερού, στο Παναθηναϊκό στάδιο κτλ. Να μπει ένας σεισμογράφος εκεί να καταγράφει.
2: Να σας πω, κοιτάξτε, το ζήτημα είναι ότι το ενδιαφέρον υπάρχει σε πόση ακτίνα ουσιαστικά έγινε η CT. Δηλαδή έχει διατυπωθεί σε πολλές συναυλίες μετά την έρευνα η άποψη ότι φτάσανε σε χιλιόμετρα η αισθητότητα.
0: Αλήθεια?
2: Δηλαδή, ναι, βεβαίως. Έχουν φτάσει σε αρκετά μάλιστα χιλιόμετρα. Αν είναι 2, 3, 4 χιλιόμετρα, αυτό δεν είναι μόνο να εγκατασταθεί. Εμείς εγκαταστήσαμε για να κοντά στο Ολυμπιακό στάδιο για να μελετηθεί το φαινόμενο. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει και περαιτέρω έρευνα που θα μπορούσε να γίνει στην ακτίνα, στην εκτίμηση του μεγέθους, όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια όλα αυτά έχουν και κάποια αξία στο να περάσει η άποψη στον κόσμο ότι δεν είναι το σεισμικό κύμα, δεν είναι κάτι συνυφασμένο μόνο με το σεισμό. Σεισμικό κύμα δημιουργείται από διάφορα πράγματα και μάλιστα πολλές φορές μπορεί να έχει και κάποιες μικροεπιπτώσεις στις κατασκευές και τα λοιπά.
0: Σωστό είναι. Τώρα, θα φτάσουμε σε κάποιο. Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, για παράδειγμα, να σας πω αυτό, συμπληρώνω. Είχαν γίνει και καταστροφές σε στάδια από την εθνική αυτή κίνηση. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πολύ μικρός, αλλά και θυμάμαι ενός Αμερικανού καλλιτέχνη πασίγνωστου τότε, τη δεκαετία του 80, του Bruce Springsteen, ας το πούμε και το όνομα, ναι. Που είχε πάει στη Σουηδία και είχε το στάδιο, είχε σχεδόν εμφανίσει ρογματός.
0: Είχε ρογμές.
2: Ναι, και τα λοιπά από το ρυθμικό χορό, ας πούμε, των fans.
0: Να ρωτήσω κάτι, θα φτάσουμε σε ένα σημείο, πιστεύετε, κάποια στιγμή που θα μετράμε, ας πούμε, τις συναυλίες όχι με το πόσα εισιτήρια κόψανε, αλλά με τι σεισμό προκάλεσαν? Δηλαδή,
2: αρκεί να μην προκαλέσουμε εμείς, ξέρετε, τον ανταγωνισμό στο ποιος, γιατί μετά δεν θα μείνει στάδιο για αυτά.
0: Σωστό. Μάλιστα. Κύριε Καραθαστάθη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Κύριος Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, για τις μετρήσεις, τις οποίες θα μάθουμε τις επόμενες ημέρες επακριβώς.
0: Γιατί χρειάζονται αναλύσεις.
1: Ναι, για τη συναυλία, από τη συναυλία των Metallica θα μετρήσουν και τους Iron Maiden.
0: Και θα μας πούνε και.
1: Αχ, δεν το ρώτησα, να μετρήσει και την Άννα Βύση.
0: Τι δόνηση. Γι' αυτό είπα εγώ για το Παναθηναϊκό Στάδιο να βάλουν και εκεί σεισμογράφο, ρε παιδί μου. Και αν δημιουργήθηκε σεισμός και σε τι ακτίνα, ας πούμε, έγινε αισθητή ή όποια δόνηση. Αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Γι' αυτό χρειάζονται αναλύσεις. Γιατί δεν είναι τυποποιημένα όπως είναι, ξέρω εγώ, στη δόνηση που κάνει στα νητά της Κρήτης.
1: Έτσι και το σηκώσει και το φέρει ο Ακύλας. Τι φαντάζεται σεισμός έγινε να γίνει.
0: Δεν ξεστεί. Δεν ξέρω αν βολεύει ο ρυθμός για να συντονιστούν όλοι οι άνθρωποι με τον Ακύλα.
1: Πώς δεν βολεύει.
0: Ναι.
1: Ίσα ίσα.
0: Βολεύει, πιστεύω.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Οκ, τέλος πάντων. Πώς παίρνετε. Λοιπόν, ας το σηκώσει το παιδί. Γιατί,
1: να το σηκώσει.
0: Ναι, το παλικάρι.
1: Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξη.
0: Με τις ευχές μας. Ναι.
1: Πολύ αισιόδοξη. Βέβαια, έχω δει.
0: Αυτή η Αντιγόνη.
1: Έχω δει και την Αντιγόνη. Α, μπράβο, αυτή
0: η Αντιγόνη τι είναι.
1: Κύπρος
0: είναι η Αντιγόνη.
1: Ναι, το γιάλα.
0: Και εγώ έχω διαβάσει ότι η Φιλανδία πάει καλά.
1: Η Φιλανδία, ναι.
0: Εν τω μεταξύ,
1: έχουν αρχίσει εδώ. Θα σου πω τώρα τι γίνεται.
0: Τα έχω δει εν τω μεταξύ.
1: Λες, ας πούμε. Ποιο τραγούδι έχει ξεχωρίσει, ξέρω εγώ, εκτός από το δικό μας, παιδί μου, στη Eurovision.
0: Ούτως ή άλλως το δικό μας δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε. Ναι.
1: Ναι. Λέει κάποιος, ας πούμε, ότι ξεχωρίζει πάρα πολύ της Φιλανδίας.
0: Ναι.
1: Και λέει, είναι φοβερό, το έχεις ακούσει. Α, θα το ψηφίσει. Όχι!
0: Πρέπει
1: όχι, δεν
0: όλα.
1: Θα το ψηφίσει. Ναι. Όχι.
0: Τι?
1: Όχι, δεν θα το ψηφίσει.
0: Γιατί,
1: αν πάει ψηφίσει έτσι, ενισχύει τον ενδυνάμει αντίπαλό μας.
0: Δεν κατάλαβα, με βάση το γούστο, με βάση σκοπιμότητα θα ψηφίζουμε τώρα.
1: Όλοι οι Eurovision με σκοπιμότητες γίνεται, σοβαρά. Τόσο καιρό χάνουμε τις πρωτιές, ας πούμε, γιατί ενώνονται οι χώρες της πάνω Σκανδιναβία και οι χώρες της. Έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Και οι πρώην Σοβιετικές, δεν ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, και ψηφίζουν ένας τον άλλον και έτσι χάνουμε τις πρωτιές.
0: Κύριε Δημήτρη, δεν είναι θέμα τσιγάρου. Είναι θέμα ότι μόλις βγήκε από την ίωση η Κατερίνα και Βίχη. Δεν είναι.
1: Βροχίτιδα.
0: Ναι, βροχίτιδα. Κανονικά δεν έπρεπε καν να έρθει σήμερα. Που λέω,
1: όχι,
0: λόγο.
1: Εντάξει.
0: Αλλά δεν άντεχε.
1: Δεν μπορούσα άντεχε. Άλλο μακριά σα.
0: Μη φωνάει, παιδάκι μου, ναι. Και θα βήξει περισσότερο.
1: Όχι, ναι, δεν είναι το τσιγάρο.
0: Ναι,
1: έτσι κι αλλιώ έχω να καπνίσω πάρα πολλέ μέρε, να σα πω.
0: Που δεν καπνίζει κανονικά. Πες το και αυτό.
1: Ναι, μπαμπά. Όχι, καλά.

0: Του Νίκου δεν το αρέσει το φέρτο.
1: Εντάξει. Παίρνω ρέξο σκόπι και στα γλυκιά ναι. με κίτρινη κολοκύθα.
2: Ναι. Θέλω να μιλήσουμε για αυτό το γερμανό τουρίστα που δεν είναι ανεκδοτό. Ο οποίος είχε έρθει στην ΚΟ.
1: Αυτό είναι τη περασμένη εβδομάδα.
2: Ναι, αλλά θέλω να μιλήσουμε για αυτό το θέμα.
1: Έλα, ναι, πάμε.
2: Ο οποίος είχε καταθέσει μήνυση γιατί δεν έβρισκε ξαπλώστρα.
1: Σωστό.
2: Στο...
1: Ο μόνος είναι. Είναι ο πρώτος που έκανε μήνυση.
2: Πρόσεχε. Ναι. Αυτός ήταν στο ξενοδοχείο που έμενε, δεν έβρισκε ξαπλώστρα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είμαι μαζί του.
1: Τα έχει προπληρωμένα. Φυσικά και είμαστε μαζί του.
2: Άκουσα, άκουσα. Είμαι μαζί του από την άποψη γιατί είχα πάει πριν χρόνια πολλά
1: ναι.
2: σε ένα πολύ καλό ξενοδοχείο τότε που ζούσαμε.
1: Ναι.
2: Στη Χερσόνησο.
1: Στην Κρήτη, ναι, ωραία είναι. Έχει κάτι ξενοδοχεία, άρεσε και.
2: Αυτό λοιπόν το ξενοδοχείο για τέσσερις πισίνες.
1: Εκεί έχει τέτοια ξενοδοχεία που δεν σε αφήνουν να βγεις έξω.
2: Πρόσεξε.
1: Τα βρίσκεις όλα μέσα. Ναι, είναι,
2: ναι, ναι, ναι. Είχε τέσσερις πισίνες αυτό το ξενοδοχείο.
1: Ναι. Και δεν έβρισκες πουθενά ξαπλώστρα.
2: Ναι. Γιατί όμως δεν έβρισκες.
1: Γιατί πήγαινε το προσωπικό τους, έδιναν ένα μπαχτσιτσάκι ενδεχομένως.
2: Πρώτον, ή συνέβαινε αυτό.
1: Και βάζαν τις πετσέτες και καθαρώναν τις καρέκλες.
2: Ή σηκωνόντουσαν όλοι στις 6 ώρα το πρωί και πριν πάνε για πρωινό.
1: Τι διακοπές είναι αυτές που έχουν κάνει στις 6 το πρωί.
2: Πηγαίναν και απλώναν τις πετσέτες και τα πράγματά τους πάνω στις ξαπλώστρες και έπαιρνε εσύ το πρωινό σου, πήγαινε στο δωμάτιο σου, μετά έβγαινε να μπει να κάνει το. Και δεν έβρισκες τίποτα.
1: Ντροπής πράγματα.
2: Να σου πω, καλά έκανε ο άνθρωπος.
1: Ντροπής, καλά έκανε και είμαστε μαζί του.
2: Μαζί του, ναι.
1: Και εν πάση περιπτώσει, όχι, σιγά μην αφήσουμε το πρωινό, ας πούμε, για να.
2: Ναι.
1: Για να πάμε να καπαρώσουμε την ξαπλώστρα.
2: Άντε καλέ.
1: Έλα σε παρακαλώ πολύ. Αν αξίζει κάτι από τις διακοπές, είναι το πρωινό με το μπουφέ. Ναι. Που λέω, σε τέτοιου είδους ξενοδοχεία. Άμα κάνεις άλλου είδους διακοπές, μπορεί να έχουν άλλα σημασία.
2: Το μπουχτίζεις και το μπουφέ.
1: Η Ανατολή, ναι. το.
2: Και καλά, ξέρεις.
1: Το κρόξιμο
2: το μπουχτίζεις και το μπουφέ. Ναι. Ναι.
1: Το μπουχτίζεις
2: ναι,
1: το μπουφέ.
2: Ναι, και καλά.
1: Ποτέ δεν μπορείς να μπουχτίσεις
2: ποτέ,
1: το μπουφέ.
2: Όμως,
1: ποτέ
2: όμως. Όταν τα ακούω εγώ αυτά. Όταν τα ακούω εγώ αυτά.
1: Ναι.
2: Τρελαίνομαι. Εντάξει, λέει κάθε μέρα τα ίδια, τα ίδια. Και είναι ένας μπουφές σε ένα χώρο 3.000 τετραγωνικά. Τα πρόεδρες τα δοκίμασες όλα.
1: Παιδιά, καταρχήν, μόνο τους τύπους των αυγών να δοκιμάσεις μία μέρα, κάθε μέρα ξεχωριστό, είναι ήδη μία αλλαγή. Μάνι, μάνι.
2: Έλα σε πάρα.
1: Θα τα φας μάτια, θα τα φας κράμπλ, θα
2: τα φας ομελέτα,
1: θα τα φας βραστά, όχι. Θα τα φας με μπέικον, με λουκανικάκια, με μαρμελάδα,
2: όχι,
1: με οτιδήποτε.
2: Λέω, γιατί
1: με pancakes.
2: Κάθε μέρα.
1: Να,
2: κάθε
1: πόσες
2: μέρα.
1: Παραλλαγές. Σας είπαμε
2: εγώ
1: ήδη.
2: Εγώ κάθε μέρα μάτια θα τα τρώγα.
1: Ναι.
2: Δεν θα μου χτίζω ποτέ τα μάτια.
1: Εντάξει. Αυγά να είναι και ό,τι να είναι. Και όπως να είναι. Δεν με νοιάζει.
2: Και αυγά, ναι. Εντάξει.
1: Ναι, αυτό.
2: Εντάξει, αυγά. Ναι, δεν το συζητάω.
1: Αμε πώς. Αμε, λοιπόν.
2: Ναι. Άλλα θέματα.
1: Για πες, τι άλλα θέματα.
2: Θέλω
1: τι άλλο
2: να...
1: σου έκανε εντύπωση εσύ που έβλεπες και πολύ.
2: Αυτά που μου έκανε εντύπωση είναι πολύ βαριά θέματα και με έχουν στεναχωρήσει πάρα
1: πεις.
2: Πολύ.
1: Μην
2: ναι,
1: τα πεις.
2: Δεν μπορώ.
1: Μην τα
2: δεν μπορώ. Αλήθεια σας το λέω.
1: Πες ανάλαφρα. Δηλαδή. Τι ανάλαφρο. Κάτι που διάβασες αυτές τις μέρες, παιδί μου. Κάτι που είδες και σου έκανε εντύπωση.
2: Τι ανάλαφρα τώρα.
1: Σε πονοκεφαλιάζω τώρα.
2: Ναι, δε, ναι. Δυστυχώς τα ανάλαφρα δεν ήταν πολλά.
1: Είδες όμως το μάτι, είμαστε θυσμένοι. Το μάτι το τραβάει το κακό, το αρνητικό.
2: Όχι,
1: το δύσκολο, το οτιδήποτε. Αυτό σου τραβάει την προσοχή, ας πούμε. Δεν στην τραβάει μια... καλή είδηση, μια καλή πληροφορία, ένα καλό.
2: Οι καλές ειδήσεις είναι λίγες.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Και πνίγονται από τις κακές που είναι περισσότερες δυστυχώς. Επίσης θέλω να πω χθες, για χθες, Μανούλα, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
2: Ναι, χρόνια πολλά στις μητέρες που γιόρταζαν χθες.
1: Ναι.
2: Ναι, δεν χρειάζεται να δίνετε στον εαυτό σας, να λέτε στον εαυτό σας χρόνια πολλά. Οι μαμάδες, με τις αναρτήσεις που είδα. Δηλαδή τα παιδιά σας θα σας πούν χρόνια πολλά.
1: Και τι είδες αναρτήσεις από...
2: Ω, άπειρες. Σχεδόν συγχαρητήρια στον εαυτό τους έδιναν.
1: Δεν
2: δηλαδή...
1: το παρατήρησα αυτό.
2: Ναι, δηλαδή κοριτσιά, ακούστε με. Είναι μεγάλο πράγμα, σπουδαίο πράγμα. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό, είναι συγκλονιστικό. Δεν περιγράφεται, όπως λένε τουλάχιστον όσες το έχουν ζήσει και όσοι μπαμπάδες το έχουν ζήσει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν χρειάζεται να δείτε εσείς συγχαρητήρια στον εαυτό σας. Ή να λέτε χρόνια πολλά στον εαυτό σας.
1: Ναι.
2: Θα σας πούν τα παιδιά σας.
1: Έτσι πιστεύεις.
2: Ναι, τώρα εντάξει.
1: Οδηγίες από την Κατερίνα. Ναι, για του χρόνου το λες τώρα.
2: Για του χρόνου.
1: Για του χρόνου.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, Θες το, του χρόνου να το. Αν είμαστε εδώ πέρα, να το θυμίσουμε την παραμονή ή τις παραμονές. Να μην το πούμε εκ των υστέρων.
2: Ναι, δεν ξέρω. Και το Savoir Vivre, ας πούμε. Ναι. Αν υπήρχε Savoir Vivre, ναι. Αν υπήρχε ένα αυτό. Είναι σαν να κάνεις like στον εαυτό σου. Πώς το λένε.
1: Γιατί είναι λίγοι αυτοί που κάνουν like στον εαυτό του.
2: Έχουν εκλείψει περισσότεροι.
1: Άμα βλέπω άνθρωπο να κάνει like στον εαυτό του.
2: Αλλά δηλαδή, είναι κάποιος ναι. Που λέει.
1: Block και delete.
2: Κάνει ανάρτηση και λέει. Καλά, κοιτάξτε ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Like πρώτος. Μάνα μου.
1: Αν δεν σ' άρεσε, θα το ανέβαζες. Συγγνώμη κιόλας.
2: Είναι βασικά πράγματα συγγνώμη αυτά κιόλας. Στο Savoir Vivre. Όπως ναι. Και αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι κάποιοι. Έχεις γενέθλια.
1: Ναι.
2: Π.χ.
1: Ναι.
2: Δεν μπαίνε και λες χρόνια πολλά στον εαυτό μου. Α, το κάνουν και αυτό κάποιοι.
1: Εντάξει, αυτό το κάνουν για να μαζέψουν από κάτω όλα τα like και να μην πηγαίνουν από εδώ και δεξιά και αριστερά να ευχαριστούν.
2: Εντάξει, για να μαζέψουν όλα τα like, ναι, εντάξει, αυτά είναι. Δηλαδή πραγματικά.
1: Αυτά είναι η εποχή των social media. Ναι. Εσείς θέλετε social media, δεν ήθελα εγώ.
2: Ποιος ήθελε.
1: Πού λέω λόγο. Στους άλλους το λέω, δεν το λέω σε εσένα. Να σου πω.
2: Την κίνηση
1: πες μια καλή
2: χώρα
1: δεν την έλεγα καθόλου.
2: Γιατί
1: είναι η ειδικότητά σου. Μπορώ εγώ να πω τώρα, δεν ξέρω τους δρόμους καταρχήν. Πες μια καλημέρα στον Δημήτρη, τον αδερφό του Γιώργου.
2: Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Ναι. Είναι, λέει καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα, μαμά. Μας ακούει και η μαμά. Αυτό έχω καταλάβει εγώ, έτσι.
2: Καλημέρα, ναι. Δημήτρη.
1: Ήρεμη εβδομάδα για όλους. Ναι. Εύχεται καλό καλοκαιράκι πλέον. Ναι, παιδιά, σιγά-σιγά μπαίνει το καλοκαιράκι. Σας λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, έτσι. Σήμερα θα πιάσει 31. Θα πιάσει 31 στα σημεία που μετράει, δηλαδή υπό σκιά και τα λοιπά. Που μετράει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γιατί στον ήλιο θα έχει παραπάνω. Έτσι, να το ξέρετε αυτό. Υπό σκιά δηλαδή θα πιάσει 31, αλλά θα πιάσει την Κρήτη. Άρα μπαίνουμε σιγά-σιγά σε αυτήν την. Αλλά υπάρχει και, πώς το λένε, ασφαλέστερο. Δείκτης. Τα κουνούπια.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Ναι.
1: Αρχίσανε. Αρχίσανε τα κουνούπια.
2: Λοιπόν,
1: τελεία.
2: Περίμενε. Μπήκε τώρα, το καλοκαιράκι. Έχω του πιεστηρίου.
1: Ναι.
2: Έχω ανάρτηση.
1: Ναι.
2: Τίζερ.
1: Τίζερ.
2: Λοιπόν, στη διαβάζω. Ναι. Γρήγορα. Ναι. 9 πόλεις, 9 εκδηλώσεις, 9 σταθμοί στο ταξίδι της Ιθάκης.
1: Ναι.
2: Ευχαριστώ από καρδιά τους χιλιάδες αναγνώστες και αναγνώστριες που τίμησαν και συνεχίζουν να τιμούν την Ιθάκη στα βιβλιοπωλεία όλης της χώρας.
1: Αυτό είναι εμπορικό τρέιλερ.
2: Περίμενε. Ναι. Όσες και όσους προσήλθαν σε εκδηλώσεις για την παρουσίασή της. Ναι. Και φυσικά όσες και όσους μου έκαναν την τιμή να την παρουσιάσουν. Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται. Ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει.
1: Το κύριο Τσίπρα είναι αυτό.
2: Πιανούν αν εμένα.
1: Ξέρω εγώ.
2: Έγραψα εγώ την Ιθάκη.
1: Είναι ενηγματικό. Είναι...
2: δεν είναι.
1: Κάτι θέλει, κάτι θέλει να πει ο ποιητής και τέτοια, ας πούμε.
2: Επί του πιεστηρίου.
1: Ναι, αλλά είναι εμπορικό τίζερ είναι αυτό.
2: Ναι.
1: Ναι. Ναι. Ευχαριστώ, σας αγαπώ το βιβλίο μου. Εντάξει, okay.
2: Ναι.
1: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, θα πεις την κίνηση τώρα ή.
2: Θα την πω αμέσως. Ναι. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση.
1: Το
2: και...
1: ξέραμε αυτό. Κάτι καινούριο έχεις να μας πεις.
2: Λοιπόν, στο Κηφισό έχει γίνει ένα τροχαίο στο ρεύμα καθόδου, στο ρεύμα προς παραλία, δηλαδή προς τα κάτω, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ αυξημένη κίνηση και πριν το τροχαίο και μετά το τροχαίο. Ανοίγει ο δρόμος λίγο μετά τη λεωφόρο Αθηνών, να ξέρετε, στο ρεύμα καθόδου. Στο ρεύμα ανόδου η κίνηση αρχίζει από το ύψος λεωφόρο Αθηνών, φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και μετά ανοίγει πάλι ο δρόμος. Είναι πολύ αυξημένη κίνηση στον κόμβο της μεταμόρφωσης μέσα στην Αττική Οδό. Ειδικά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχει περισσότερη κίνηση, το οποίο φτάνει μέχρι και το ύψος του Αμαρουσίου. Αυξημένη κίνηση πάρα πολύ στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, ειδικά στο ύψος του Νέου Ψυχικού και στο ύψος του Χαλανδρίου, σε αυτά τα σημεία. Στη Μεσογείον είναι το γνωστό σημείο από το ύψος του Νομισματοκοπίου μέχρι και το Πεντάγωνο. Η Αρδιτού είναι πολύ φορτωμένη. Α, τώρα που Παρδιτού και το θυμήθηκα να το πω αυτό, να ρωτήσω κάτι. Εκεί λοιπόν στην Αρδιτού, στην συμβολή της, εκεί που κάνεις δεξιά για να πας στο Μέτς, Ερατοσθένους,
1: λέγεται το
2: Κάμπος, λέγεται
1: ναι.
2: Δρόμος. Εκεί έχει ένα νυχτερινό κέντρο. Ναι. Εκεί έχει ένα νυχτερινό κέντρο. Επιτρέπεται η στάθμευση επί της Αρδιτού και δεν το ξέρω.
1: Πώς ήρθε τώρα.
2: Γιατί είχε όλη η δεξιά λωρίδα ήταν παρκαρισμένα τώρα που πέρασα το πρωί.
1: Σήμα έχει ότι απαγορεύεται.
2: Όχι.
1: Όχι
2: ξέρω ότι απαγορεύεται.
1: Από πού το ξέρει.
2: Απαγορεύεται η στάθμευση εκεί. Απαγορεύεται, παιδί.
1: Έχει σήμα.
2: Ναι, απαγορεύεται.
1: Έχει αυτό το χ.
2: Απαγορεύεται. Άμα πάω εγώ και παρκάρω τώρα εκεί θα με γράψουνε.
1: Ναι. Ποιο ήταν παρκαρισμένο και δεν το γράψανε.
2: Αυτοί που είχαν πάνε διασκεδάσουν προφανώ.
1: Α. Ντροπή πράγματα.
2: Δεν ξέρω.
1: Ναι. Το καταγγέλνεις δηλαδή.
2: Φυσικά το καταγγέλνω.
1: Μπράβο,
2: και στη Φιλολάου έχει πολύ αυξημένη κίνηση, αλλά αυτό δεν είναι είδηση. Εντάξει.
1: Uh-huh.
2: Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε, Διονύση. Κοίτα τι ώρα πήγε.
1: Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Μας στέλνει μια μακροσκελέστατη ανάρτηση ο κύριος Σωτήρης. Δεν προλαβαίνουμε τώρα γιατί πρέπει να φύγουμε.
2: Ναι.
1: Όπως σας λέει η Κατερίνα, ναι. Και εγώ την ακούω σε αυτά τα πράγματα. Γεια σας. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Παρατείνεται η αβεβαιότητα για το τέλος της σύγκρουσης ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για συμφωνία τερματισμού του πολέμου, ανεβάζοντας ξανά τους τόνους στη διπλωματική αντιπαράθεση. «Δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη», τονίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μία περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Αν ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο, σχολίασαν ιρανικές πηγές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους του στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και των επιπτώσεών του. Η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούς απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Μπαράζ διπλωματικών επαφών καταγράφεται μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε στο CBS ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει αν δεν απομακρυνθεί το ουράνιο του Ιράν. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου στα 104 δολάρια το βαρέλι το Brent, λίγο πάνω από τα 98 το αμερικανικό αργό. Επαναπατρισμός υπό αυστηρό πρωτόκολλο για τον Έλληνα επιβάτη του Κρασγερόπλου με τα κρούσματα Χανταϊού. Έφτασε στην Ελευσίνα με στρατιωτικό αεροσκάφος μέσω Ολλανδίας και μεταφέρθηκε με ειδικά διαμορφωμένο ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αττικών. Είναι ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του, ωστόσο θα τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών σε θάλαμο αρνητικής πίεσης υπό παρακολούθηση ειδικών γιατρών. Στην πτήση τον συνόδευαν για λόγους ασφαλείας γιατρός και διασώστης νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, καθώς και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, προκειμένου να επιβλέπει τη διαδικασία. «Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα», διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε εξέλιξη η επιχείρηση εκένωσης του Κρασγερόπλου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασα στο Ηράκλειο, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη νεαρή γυναίκα, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Με τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την ψηφιακή εικόνα του φορολογούμενου, η μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, θα εντοπίζονται αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και την πραγματική οικονομική δραστηριότητα πολιτών και επιχειρήσεων. Το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της πανηγυρίζει η ΑΕΚ μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού με 2-1, δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη των play-offs.
0: Ο καιρός.
1: Με υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά άνοιξη θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες. Γενικά έθροισε ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νότιοι άνεμοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 072 007 ή 6933 24 3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
5: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
6: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλή σας μέρα φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Δευτέρα σήμερα 11 του Μάη, 8 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 με την ενημερωτική μας εκπομπή Καλημέρα Αιγαίο, με ειδήσεις, ανταποκρίσεις και ρεπορτάζ με ό,τι συμβαίνει στα νησιά της περιφέρειάς μας. Μια πολύ μεγάλη καλημέρα από τους συντελεστές της ραδιοφωνικής μας εκπομπής. Η Γλυκερία Σουλουγάνη ρυθμίζει τα του ήχου. Κοντά μας τις ειδήσεις από τα νησιά, ο Χάρης Ζαβουδάκης από τη Σάμο, ο Θοδωρής Πιλιώτης από τη Χίο, ο Γιώργος Βιτσαράς από την Ικαρία. Στα ρεπορτάζ, Δέσποινα Θανασιάδη, στα μοντάζ, Βασίλης Τινέλης και η Κλεάνθη Βασίλα, στην επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο, Μυρσίνη Τζινέλη. Πάντα έτσι ανοιχτά τα μικρόφωνα και οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας για τα θέματα τα οποία θέλετε να βάλετε. Τις ειδήσεις από την περιοχή σας, τις παρατηρήσεις, τη δική σας καλημέρα. 2251-023-250 και 47-760 είναι τα τηλέφωνα στα οποία μπορούμε να σας απαντήσουμε. ertegeo.papakir.gr, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. ERT News, η ιστοσελίδα που μπορείτε να σερφάρετε και να βλέπετε τις ειδήσεις από τα νησιά. Υπάρχει, έτσι το συζητάμε, μας το μεταφέρετε για το θέμα της ιστοσελίδας, μια καθυστέρηση στην ανάρτηση ειδήσεων. Είναι γεγονός αυτό, το έχουμε επισημάνει και εμείς και ελπίζουμε γρήγορα να διορθωθεί. Και εδώ θα είμαστε και σήμερα να δούμε όλες τις εξελίξεις και μέσα από τα social media βέβαια, καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου ενημερώνεστε για πράγματα που συμβαίνουν και μας στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πολύ. Και βέβαια όσοι βρίσκεστε στην πόλη της Μυτιλίνης και θέλετε να τα πούμε από κοντά, μπορείτε να έρθετε και εδώ σε εγκαταστάσεις μας ανεβαίνοντας στο δρόμο του νοσοκομείου αριστερά.

Πάμε να δούμε και ποια θα είναι η εξέλιξη του καιρού μέσα στην εβδομάδα. Αν και δεν χρειάζεται να πούμε πολλά από εδώ και πέρα, καλοκαίρι μυρίζει. Θα έχουμε βέβαια προς το τέλος της εβδομάδας μια αστάθεια και κάποια ψηλόβροχα, τίποτα όμως το σοβαρό. Βέβαια αυτά ενδεχομένως να δημιουργούν πρόβλημα σε κάποιες καλλιέργειες, όπως μου έλεγαν άνθρωποι του χώρου. Σήμερα στους 28 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο, οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, αρχικά νότιο-νότιο-ανατολική μέχρι 3 μποφόρ, σταδιακά θα στραφούν και σε βόρειους και στη συνέχεια ξανά σε νότιους-νότιο-δυτικούς εξασθενημένους. Αραιή συννεφιά θα έχουμε μέχρι το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά ο ουρανός καθαρίζει και λιακάδα. Για αύριο επίσης στους 28 βαθμούς το θερμόμετρο, οι άνεμοι νοτιάδες και ο ουρανός καθαρός. Για την Τετάρτη πέφτει λίγο το θερμόμετρο στους 26 βαθμούς, παραμένει καθαρός ο ουρανός και την Πέμπτη έχουμε αυξημένη συννεφιά και από το μεσημέρι και μετά ψιλόβροχο. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και το θερμόμετρο στους 26 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι και το πρωί της Παρασκευής θα επικρατήσει αυτή η αστάθεια, όπου και πάλι καθαρίζει ο ουρανός από το μεσημέρι της Παρασκευής και μετά. Το θερμόμετρο την Παρασκευή θα δείχνει 26 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι επίσης μεταβλητοί μέχρι 3 μποφόρ. Το Σάββατο θα έχουμε και πάλι νοτιάδες, το θερμόμετρο πάλι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Λίγη συννεφιά το Σάββατο το πρωί και από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά έχουμε ενίσχυση των νοτιάδων που θα ξεπερνούν στη στεριά τα 5 μποφόρ. Αυτή λοιπόν θα είναι η εξέλιξη του καιρού. Μια αστάθεια προς την Πέμπτη και Παρασκευή το πρωί, να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αν τελικά θα ισχύσει ή όχι. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, έχει ξεκινήσει, θυμίζουμε, η αντιπυρική περίοδος. Η βλάστηση είναι τέτοια που θα δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, λένε όχι μόνο οι άνθρωποι της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αλλά και οι άνθρωποι που ξέρουν, που είναι στο χώρο και όποιος κάνει μια βόλτα στην Ήπεθρο μπορεί να το διαπιστώσει αυτό. Αρκετά νωρίς ήρθαν φέτος τα δύο πετζετέλ, που θα σταθμεύουν, θα εδρεύουν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης. Έκαναν την εμφάνισή τους στον ουρανό της Λέσβου το πρωί του Σαββάτου, νομίζω, από ό,τι θυμάμαι, και μάλιστα είχαμε και ψηλόβροχο. Και είχαμε συνηθίσει και τα δύο μαζί να τα βλέπουμε στον ουρανό όταν έχουμε περιστατικό, οπότε πραγματικά καρδιοχτύπησαν κάποιοι, τι θέλουν τα δύο πετσετέλ να πετούν πρωί Σαββάτου στον ουρανό της Λέσβου. Δοκιμαστικές πτήσεις λοιπόν και από σήμερα, από χτες, στην μάχη της πυροπροστασίας. Και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να συμβάλλουμε βέβαια σε αυτό και όλοι εμείς. Να θυμίσω την υποχρέωση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων που βρίσκονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές, μέσα σε χωριά, κοινότητες, πόλεις. Μέχρι τις 15 Ιουνίου η προθεσμία που πρέπει να αναρτήσετε και στην πλατφόρμα τη σχετική. Οι Δήμοι πραγματοποιούν κοπές χόρτων. Φέτος πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη βλάστηση. Δεν ξέρω τι θα προλάβουν να κάνουν. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και εμείς όλοι. Και να έρθω λίγο στα μεγάλα θέματα που μας απασχολούν και βέβαια στο θέμα του αφθόδους πυρετού. Σήμερα έχουμε άλλη μια κινητοποίηση των αγροτών, των κτηνοτρόφων. 12 η ώρα δίνουν ραντεβού στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα διάφορες συναντήσεις, διάφορες συσκέψεις για να οργανωθούν τα αιτήματα των ανθρώπων του χώρου και το πώς μπορούν να επικοινωνηθούν στο Υπουργείο. Έτσι λοιπόν παρακολουθήσαμε ότι είχαμε διάφορες συναντήσεις με επιστήμονες, τηλεδιασκέψεις προκειμένου να μπορέσουν να στοιχειοθετηθούν κάποια πράγματα και να κατατεθούν επιστημονικές προτάσεις στο Υπουργείο που να το αναγκάσει να τα συζητήσει. Το Υπουργείο, όπως έχει εξηγήσει και τα λέγαμε και στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδος, ακολουθεί τα πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λένε σφαγή των κοπαδιών, ακόμη και αν εντοπιστούν ζώα με αντισώματα.
Βέβαια το θέμα στη δική μας περίπτωση είναι ότι καθυστερεί τόσο πολύ η χνηλάτιση του νησιού, βρισκόμαστε ακόμη στο 20% των εκτροφών, που αν περιμένουμε να ολοκληρωθεί η χνηλάτιση, η μία μονάδα θα κολλά μετά την άλλη και θα έχουμε μια τεράστια καταστροφή στο τέλος αυτής της περίοδου που θα ολοκληρωθεί η χνηλάτιση, με πάνω από τα μισά κοπάδια σφαγμένα στο νησί της Λέσβου. Αυτό θέλουν να προλάβουν οι άνθρωποι του Μόχθου και ζητούν αλλαγή στρατηγικής. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι προετοιμασμένο το Υπουργείο για κάτι τέτοιο. Αν ήταν προετοιμασμένο και αν μπορούσε να το κάνει, θα το βλέπουμε να ανταποκρίνεται γρηγορότερα και στο θέμα της Ευλογιάς και στο θέμα της οργάνωσης συνεργείων με κτηνιάτρους εκεί που έπρεπε και στην οργάνωση εργαστηρίων. Δεν μπορεί να είμαστε 1,5 χρόνο μετά την Ευλογιά και 2 μήνες μετά τον Αυθόδη και να έχουμε μόνο ένα εργαστήριο που να βγάζει τα αποτελέσματα. Τώρα, να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Μετά και από την ανακοίνωση της τελευταίας μέρας της εβδομάδας από την περιφέρεια για τα κρούσματα, είναι 78-79 οι εκτροφές που είναι θετικές και οδηγούνται σε σφαγή. Σήμερα διαβάζω στα νέα της Λέσβου ότι ξεκινά ο έλεγχος και στην άλλη πλευρά του νησιού, στην πλευρά της Γέρας και του Πλωμαρίου, προκειμένου να δούμε πού βρίσκεται η ζωονόσος. Και την περασμένη εβδομάδα, στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, όπως είπαμε, πραγματοποιήθηκε και μια τηλεδιάσκεψη με τον καθηγητή του τμήματος κτηνιατρικής του Απιθύτα, τον Γιώργο τον Αρσένο. Παρακολουθήσαμε έτσι και το προηγούμενο διάστημα τοποθετήσεις του καθηγητή κτηνιατρικής, ο οποίος καθηγητής κτηνιατρικής, να θυμίσω, έχει συνεργαστεί με το Υπουργείο, ήταν και σε αυτή την επιτροπή πέρυσι, πρόπερσι, για την πανόλη των μικρών μυρικαστικών, η οποία βέβαια αυτή η επιτροπή του Υπουργείου δεν συνεδρίασε ποτέ και το κατήγγειλε ο κύριος Αρσένος, το ανέφερε ο κύριος Αρσένος, ότι δημιούργησαν αυτή την επιτροπή, δεν συνεδρίασε ποτέ για να πάρουμε τις αποφάσεις. Γι' αυτό λέω, δεν ξέρω κατά πόσο έτοιμο είναι αυτό το Υπουργείο για να πάρει οποιαδήποτε απόφαση και να κάνει οτιδήποτε πρέπει να κάνει, εν πάση περιπτώσει. Μάθαμε στην συνάντηση που είχαν το Σάββατο το βράδυ στο Μανταμάδο οι αγρότες για το τι συζητήθηκε σε αυτή την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τον καθηγητή. Τις προτάσεις αυτές θα τις καταθέσει στο Υπουργείο τις επόμενες ημέρες. Ο κύριος Αρσένος, όπως μας εξηγήθηκε, θα βασίσει το υπόμνημα και την πρόταση που θα καταθέσει στο Υπουργείο στο γεγονός ότι δεν μπορεί να θεωρείται θετική μια εκτροφή μόνο και μόνο επειδή βρέθηκαν κάποια δείγματα με αντισώματα και ότι τα αντισώματα δεν είναι πάντα μεταδοτική ή ζωονόσος, έτσι για να το εξηγήσω όσο πιο απλά, όπως το καταλάβαμε κι εμείς έτσι από τους ανθρώπους που μας το ανέφεραν το Σάββατο το βράδυ. Τα αντισώματα δεν αποτελούν από μόνα τους ένδειξη ότι το κοπάδι αυτό μεταδίδει την νόσο. Να κάνω δύο σχόλια σε αυτό. Πρώτα απ' όλα ότι πολύ σωστά γίνονται αυτές οι συζητήσεις με τους καθηγητές που έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Θα περίμενα βέβαια αυτούς τους καθηγητές να τους έχει φωνάξει η περιφέρεια και όχι να προσπαθούν είτε οι συνεταιρισμοί, είτε κτηνοτρόφοι, είτε κτηνίατροι του ιδιωτικού χώρου να μπορέσουν να βρουν άκρη. Η περιφέρεια έπρεπε από την πρώτη εβδομάδα, από το πρώτο δεκαήμερο, να φωνάξει όσο το δυνατόν περισσότερους καθηγητές και να τη βοηθήσουν σε αυτό το επίπεδο και ας με συγχωρήσουν, έτσι, οι αγαπητοί φίλοι στην περιφέρεια. Έπειτα, να θυμίσω, και το λέμε πολλές μέρες, να θυμίσω ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία ακολουθεί και το Υπουργείο. Βέβαια, και στην περίπτωση της Ευλογιάς έχει κατηγορηθεί το Υπουργείο ότι μεταφράζει διαφορετικά πράγματα έτσι όπως αναφέρονται στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα της Ευλογιάς, για παράδειγμα. Όπως και να έχει όμως, υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα που πρέπει να ακολουθηθούν και φυσικά και πρέπει να παρακολουθούμε την σύγχρονη κτηνιατρική. Όμως οι αποφάσεις θα πρέπει να συμβαδίζουν, δηλαδή η σύγχρονη κτηνιατρική θα πρέπει να παρακολουθείται και από τα κέντρα λήψης αποφάσεων
και να έχουμε γρήγορες κινήσεις από εκεί. Θα τις έχουμε τις γρήγορες κινήσεις. Και τι θέλω να πω. Το λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα, διαβάζοντας ο καθένας μας ό,τι ήθελε και ό,τι τον συνέφερε και ό,τι ήθελε να ακούσει, γιατί είπαμε ότι ο βραγμένος από τα μαλλιά πιάνεται, πρέπει να μάθουμε να διαβάζουμε και να ακούμε όλη την αλήθεια πάνω στα θέματα αυτά. Και γι' αυτό έχω να πω ένα μεγάλο μπράβο στον Αγροτικό Σύλλογο Μανταμάδου, που κάλεσε το Σάββατο το βράδυ έναν κτηνίατρο για να ενημερώσει τον κόσμο τι είναι αυτό το εμβόλιο, τι γίνεται όταν το κάνει σε μια περιοχή, και όσον αφορά από την υγειονομική πλευρά των κοπαδιών και όσον αφορά από την οικονομική πλευρά, αυτό που ακούμε ότι άμα εμβολιάσουμε τα ζώα μετά υπάρχουν απαγορεύσεις όσον αφορά την έξοδο προϊόντων. Ο Παναγιώτης Ομοφλουζέλης, ιδιώτης κτηνίατρος,

έγιναν από τους ανθρώπους του χωραφιού δεν μπορείτε και να φανταστείτε. Και έρχομαι λοιπόν στο άλλο φιάσκο, πάλι της περιφέρειας, που ανακοίνωσε ότι χτες το πρωί επρόκειτο να γίνει μια ενημερωτική συνάντηση στο Σκαλοχώρι και λίγες ώρες αργότερα μάθαμε ότι έβαλε φρένο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν έγινε αυτή η συνάντηση για να μην έχουμε διασπορά της νόσου. Ο κόσμος θέλει ενημέρωση. Όσον αφορά για το Σκαλοχώρι και τη συνάντηση εκεί, στο Σκαλοχώρι είχαμε καταγγελίες για τον τρόπο που γίνονται οι ταφές των ζώων, για μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα, για πάρα πολλά ζητήματα. Και το θέμα αυτό δεν απασχολεί μόνο το Σκαλοχώρι, απασχόλησε και το Μανταμάδο και από εκεί είχαμε 4 μηνυτήρες αναφορές για ταφές που όπως φαίνεται δεν ακολουθήθηκαν με τον τρόπο που έπρεπε να ακολουθηθούν, ενώ και χθες το βράδυ πάλι, όπως μας ενημερώνει ο πρόεδρος της κοινότητας Άγρας, σήμερα επρόκειτο να πραγματοποιηθεί ταφή κοπαδιού θετικού κρούσματος σε εντελώς ακατάλληλο σημείο, δίπλα σε ποτάμι και γεωτρήσεις, με πολύ μεγάλο κίνδυνο τη μόλυνση ολόκληρης της περιοχής. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που βγαίνουν και προκύπτουν από το ζήτημα του αφθόδους πυρετού και παρακολουθούμε όλοι έτσι ενέργειες και σπασμωδικές και όχι επιστημονικές και ενδεχομένως άλλες να είναι οδηγίες, άλλες να ακολουθούνται. Πάντως υπάρχουν πάρα πολλά λάθη που έχουν γίνει. Ο πρόεδρος του Παραρτήματος Βορείου Αιγαίου του ΓΕΟΤΕ, ο κ. Κατσαβέλης, την περασμένη εβδομάδα μας είχε πει εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ο αφθόδης πυρετός βρήκε προετοίμαστο και το κράτος και την περιφέρεια και τους κοινοτρόφους. Το θέμα είναι όμως ότι παραμένουμε απροετοίμαστοι. Και 2 μήνες τώρα δεν έχουμε βρει ένα συντονισμό με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κτηνοτροφία του νησιού. Όλη αυτή λοιπόν η αγωνία αποτυπώνεται στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι είναι ο τελικός αποδέχτης όλου αυτού του προβλήματος, οι οποίοι παραμένουν αβοήθητοι. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα βιωσιμότητας σε πολλούς από αυτούς και εκεί δεν έχει απαντήσει το Υπουργείο και η ελληνική πολιτεία. Προσπάθησα όσο πιο περιγραφικά έτσι να δώσω μια γενική εικόνα του τι συμβαίνει. Είναι πάρα πολλά τα θέματα, είναι και πάρα πολλές οι απόψεις, αλλά επαναλαμβάνω πρέπει να βαδίζουμε σύμφωνα με τα όσα μπορούμε να κάνουμε και τα όσα επιτρέπεται. Και επίσης όσον αφορά την αλλαγή πολιτικής και την αλλαγή του σχεδίου και η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να πιέσει το Υπουργείο για να γίνουν κάποια πράγματα και για να βοηθηθεί η τοπική αυτοδιοίκηση να γίνουν κάποια πράγματα και για να φτάσουν στο νησί κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ακούμε ότι υπάρχουν κονδύλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την πρόσληψη κτηνιάτρων και για την αγορά πολυμαντικών και δεν ξέρω εγώ τι άλλο προβλέπεται για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Και κλείνοντας, επειδή έχουμε μάθει ή μάλλον μας έχουν μάθει κάποιοι στο Διέρη και Βασίλευε και συνεχίζουν έτσι ανενόχλητοι, να πω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ μεγάλες ευθύνες για το γεγονός ότι δεν εφοδίασε τα σύνορα της Ευρώπης στο ενδεχόμενο εισόδου ζώων όσων από την Τουρκία. Το γεγονός ότι έστειλε σήμα η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα και το Ελληνικό Υπουργείο στην περιφέρεια και η περιφέρεια στα μέσα ενημέρωσης δεν είναι δράση, δεν είναι λήψη μέτρων αντίδρασης. Και επίσης, επειδή μιλήσαμε πριν για τον κύριο Αρσένο, από το 2024 και ο κύριος Αρσένος και άλλοι καθηγητές είχαν μιλήσει για την Τουρκία ως πύλη εισόδου στα σύνορα της χώρας μας ζωονόσων και εξωτικών νοσημάτων. Εκτός από τα μηνύματα, τι άλλα μέτρα έλαβαν ούτως ώστε να ενισχυθούν οι περιοχές μας και να μην έχουμε αυτή την κατάσταση που έχουμε. Και το ερώτημα που έβαλαν πολύ σωστά οι κτηνοτρόφοι το βράδυ του Σαββάτου στο Μανταμάδο, άντε και αντιμετωπίζουμε τον αφθόδη πυρετό, τι θα γίνει, θα ξανακάνουμε τα κοπάδια μας σε 2 χρόνια και θα μας έρθει ένα άλλο εξωτικό νόσημα από την Τουρκία και πάλι από την αρχή? Πώς θα προστατευτεί η κτηνοτροφία? Αυτές τις αγωνίες βάζουν λοιπόν στο τραπέζι οι άνθρωποι του χωραφιού που βλέπουν την περιουσία τους να καταστρέφεται. Απάντηση δεν παίρνουν και δίνουν ραντεβού σήμερα στις 12 στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου. Και το Εργατικό Κέντρο και η ΑΔΔΗ έχουν να δηλώσει στήριξη στην κινητοποίηση αυτή με στάσεις εργασίας, αλλά και σύλλογοι εργαζομένων, όπως ο Σύλλογος Εργαζομένων του Ταλέσβου, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου της Μυτιλίνης, και καλούν τον κόσμο σε κινητοποίηση. Το θέμα είναι τι επαφές υπάρχουν με το Υπουργείο, ούτως ώστε αυτή η κινητοποίηση να μην μείνει μόνο

0: μόνο εκεί, αλλά να υπάρξει και η συζήτηση με τα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου για να δούμε τι γίνεται από εδώ και πέρα. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
6: Δεκάλεπτα υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
7: ΕΡΤ Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

Το βήμα δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το τυπικό.

Με τούτο το σαράβαλο, με δανεική βενζίνα. Ένας καρνάβαλος, η τέλεια κομπίνα. Τα πήκε ψύχρεμοι, γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσανε απ' τη μύτη.

0: Θέλω λοιπόν να ακούσουμε μαζί αυτά που είπε ο κτηνίατρος ο Παναγιώτης Ομοφλουζέλης στους παρευρισκόμενους το Σάββατο το βράδυ στο πολυκέντρο του Μανταμάδου, εκεί όπου υπήρξε συνάντηση ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα από πολλές περιοχές, έτσι, των περιοχών κυρίως της Δυτικής Λέσβου. Διευκρινίζοντας βέβαια ότι δεν είναι δική του δουλειά να μιλήσει για τον εμβολιασμό και το τι πρέπει να γίνει, προσπάθησε όμως να οριοθετήσει την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και το τι έγινε στην Κύπρο. Και πράγματι, έτσι λέει, θα πω πράγματα που δεν θα χαϊδέψω αυτιά και δεν θα αρέσουν και σε κάποιους, γιατί τι ακούμε μέχρι στιγμής, στην Κύπρο εμβολίασαν, στην Κύπρο έκαναν το ένα, στην Κύπρο έκαναν το άλλο. Διευκρίνησε ότι με το εμβόλιο δεν σταματάνε οι θανατώσεις, δυστυχώς, και στην Κύπρο. Είχε γίνει το αίτημα, παρότι ξεκίνησε ο εμβολιασμός, να σταματήσουν οι σφαγές. Δεν έγινε όμως δεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ στη Λέσβο έχει ξεφύγει το πράγμα. Δεν είναι στις πρώτες εκτροφές για να μπορέσει να γίνει γρήγορα μια εκρίζωση. Και αν γίνει σωστά η εκρίζωση, κάτι που δεν γίνεται εδώ, εκτίμησε ο κτηνίατρος, αυτός θα ήταν ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών που έχουν ανακαιρούς κρούσματα, ότι προσπαθούν να ξαναμπούν στην κατηγορία ελεύθερη αφθόδος με τα εμβόλια. Ο τζίρος της βοοτροφίας στην Ευρώπη είναι 220 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι ο τζίρος στα βοηδή, όχι στα πρόβατα. Τα βοηδή κυρίως επηρεάζονται από την νόσο, εκεί υπάρχει μεγάλη θνησιμότητα και στα πρόβατα έχουμε ζημιά στο κοπάδι όταν προσβληθεί. Ωστόσο είναι, το είχαμε πει, ήταν κάτι το οποίο το είχαμε επισημάνει από την αρχή, από τις πρώτες μέρες εμφάνισης της ζωονόσου εδώ, ότι είναι πολύ περισσότερο οικονομικό το θέμα και όχι υγειονομικό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έτσι ένα απόσπασμα, γιατί δέχτηκε πάρα πολλές ερωτήσεις ο κτηνίατρος και επαναλαμβάνω, μπράβο στον αγροτικό σύλλογο του Μανταμάδου που κάλεσε έναν γιατρό και στους άλλους έτσι, συλλόγους και συνεταιρισμούς. Να θυμίσω ότι ο Γιάννης Τσακίρης έχει κάνει ούκο λίγες συναντήσεις μέχρι στιγμής για να προσπαθήσει να ενημερώνει τον κόσμο. Οι κτηνίατροι πρέπει να βγουν και αυτό πρέπει να το αναλάβει επίσημα το κράτος. Να βγουν και να λένε στον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει, πού βρισκόμαστε και πώς θα συνεχίσουμε από εδώ και πέρα. Ο κόσμος θέλει ενημέρωση και το είδαμε αυτό το Σάββατο το βράδυ στο Μανταμάδο. Δεν θα πω τίποτα άλλο, πάμε να ακούσουμε κάποια από αυτά τα πράγματα που είπε ο Παναγιώτης Ομοφλουζέλης.
1: Στην Κύπρο έχει ξεκινήσει να γίνει, όπως έχει γίνει το εμβολιασμός τώρα, με την προοπτική ότι τα ζώα, τα οποία όταν γίνεται ο έλεγχος, τα ζώα τα οποία όταν σε ένα κοπάδι, ας πούμε, γίνει πλήρη επιδημιολογική κάλυψη, έτσι ώστε να δούμε τι γίνεται στο κοπάδι αυτό. Εάν βρισκόταν κάποια ζώα τα οποία είχαν αντισώματα από τον ιό, θα θανατωνόταν μόνο αυτά. Και τα ζώα τα οποία είχαν αντισώματα από το εμβόλιο θα τα κρατούσαν στη ζωή. Δεν έγινε δεχτό όμως αυτό. Οπότε, να έχουμε λίγο την εικόνα ότι με το εμβόλιο δεν σημειώνει ότι σταματάνε θανατώσεις. Δυστυχώς. Αυτό είναι το κύριο κομμάτι που θέλω να ξέρετε για να μην πάμε σε λάθος δρόμο. Τώρα για τις οικονομικές επιπτώσεις που έχει ο εμβολιασμός και αν θέλετε να σας πω στην ουσία εμπορικά αυτό που προσπαθούμε να, σαν χώρα να έχουμε και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν τέσσερα καθεστώτα. Το ιδανικό είναι ελεύθερο αφθόδος. Είναι το πιο καλό εμπορικά, μπορούμε να εξάγουμε τα προϊόντα μας ελεύθερα σε όλη την Ευρώπη και σε όλες τις τρίτες χώρες. Από εκεί και πέρα πάμε στις άλλες κατηγορίες που είναι και πιο δύσκολες, κυρίως εμπορικά. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο καθεστώς ότι είμαστε χώρα παρουσία αφθόδους. Τουλάχιστον με τη ζωνοποίηση που έχει γίνει πλέον, είμαστε σε αυτό το κομμάτι. Με την εκρίζωση που είναι η βασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σωστή εκρίζωση, ας είμαστε ειλικρινείς, όχι αυτό που γίνεται εδώ, προσπαθούν να φύγουν, να μην μπούμε στο δεύτερο καθεστώς, στο τρίτο στην ουσία, που είναι ελεύθερη αφθόδος με εμβόλια. Πάλι υπάρχουν κάποιες περικοπές στον τρόπο που γίνεται η εξαγωγή των προϊόντων. Γενικά, για να μπορέσουμε, σε περίπτωση που μπούμε σε κάποιο τέτοιο καθεστώς, πρέπει να ξέρετε ότι το εμβόλιο, αν θέλετε να σας πω, αυτά τα εμβόλια που γίνονται στην Κύπρο, Είναι δύο, είναι της ίδιας εταιρείας. Το εμβόλιο γίνεται η πρώτη. Το ζώει σχετικά γρήγορα αντισώματα, να ξέρετε. Αν γίνει ο πρώτος εμβολιασμός, σχετικά γύρω στις 8 ημέρες ξεκινάει το ζώο και έχει τα πρώτα αντισώματα. Η επαναληπτική δόση γίνεται στις 28 μέρες και είναι υποχρεωτικό κάθε 6 μήνες. Ο τζίρος κτηνοτροφίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 220 δισεκατομμύρια. Δεν την κάνουν τα πρόβατα αυτά. Είναι κυρίως τα βοηδία και η χείρη. Είναι εκεί που υπάρχουν επιπτώσεις του αυτού του περίοδου. Φαντάζομαι δύο μήνες το συζητάμε, το ξέρουμε. Θνησιμότητα στα δικά μας τα ζώα δεν έχει, είναι πολύ μικρή. Γι' αυτό δεν το καταλαβαίνουμε. Στα εγωπρόβατα θνησιμότητα βαριά να είναι 1-5%. Βαριά. Στα. Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Στα νεαρά ζώα, ίσως λόγω τη γροειδής μυοκαρδίτιδας, έτσι ονομάζεται, είναι ένα τύπο μυοκαρδίτιδα, ίσως πεθαίνουν κάποια αρνιά. Είναι πιο μεγάλο το ποσοστό, μπορεί να ανεβεί και στο 30-40. Χοντρικά. Τετρακόσιες χιλιάδες πρόβατα επί 200 ευρώ, 80 εκατομμύρια. Μπροστά 220 είναι, γι' αυτό δεν είμαστε τίποτα.
2: Άρα εμείς θα σώσουμε τη μέσα θυσιαστή για να σωθεί η κτηνοτροφία της Ευρώπης.
1: Τα φορά που μπορεί να γίνει η μηχανική, από τη στιγμή που το τυρί το δικό μας γίνει συγκεκριμένο pH, γίνει συγκεκριμένη παστορίωση, είναι υγιέστατο, γι' αυτό και το καταναλώνουμε κιόλας. Οι ιδανικές συνθήκες για το συγκεκριμένο ιό ήταν όταν υπήρχε υγρασία και βροχές, μεσαία θερμοκρασία και βροχές. Γενικά οι ιοί σε υψηλές θερμοκρασίες αδρανοποιούνται. Δυστυχώς το συγκεκριμένο στέλεχος έχει έρθει, γι' αυτό λέγεται Σατουάν, έχει έρθει από την υποσαχάρη Αφρική. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για να επιβίωνε στην Αφρική αντέχει και σε κάποιες πιο υψηλές θερμοκρασίες. Άμεση πραγματική βοήθεια. Να στηθεί εργαστήριο, έτσι ώστε σε περίπτωση που πάμε, αν πάμε σε εμβολιασμό, να μπορέσουν να έρχονται γρήγορα αποτελέσματα, παραπάνω άτομα να έρθουν να βοηθήσουν. Αυτό είναι το βασικό και φυσικά να αποζημιώσουν τον κόσμο. Έτσι. Υπάρχουν τέσσερα καθεστώτα. Εμείς πριν ήρθει ο αυθόδης, ζούσαμε στο ιδανικό. Ελεύθερη αυθόδος και γενικά ελεύθερη κατηγοριών Α. Άπαξ και μπούμε σε εμβολιασμό, όλες οι χώρες μετά θεωρούν ότι είμαστε άρρωστοι. Πώς το εξηγήσω αλλιώς. Οπότε δεν χάνουμε το ΠΟΠ μας, γιατί το ΠΟΠ είναι ο τρόπος Παρασκευής με συγκεκριμένες τοποθεσίες και συγκεκριμένο προϊόν. Χάνουμε την εξαγωγική μας δύναμη. Για πόσο, τι να σας πω, στη Βραζιλία έχουν από το 60 είχαν αυθόδη, εμβολιάζανε. Το 25 βγήκανε ελεύθεροι αυθόδος και το γιορτάσανε. Δεν σημαίνει ότι θα κάνει τόσα χρόνια, αλλά παίρνει τουλάχιστον 1-2 χρόνια το λιγότερο. Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που γειτονεύουμε την Τουρκία, που είναι ενδημή σε όλες αυτές τις κατηγορίες αλφα-ασθένειας, δηλαδή οφείλουμε όχι μόνο να δούμε το σήμερα και αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τώρα, πρέπει να δούμε και τι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μετά. Γιατί ο Μηγέννη το πείτε, τα ζώα τα οποία οι άνθρωποι που έχουν χάσει τα ζώα τους πάνε σε 6 μήνες να ξανακάνουν τα ζώα τους, μπορεί να εμφανιστεί ευλογιά, να εμφανιστεί η παλόλη. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να δούμε. Να είναι, γι' αυτό σας είπα για το εργαστήριο, γι' αυτό σας είπα να έχει άτομα μόνιμα να βοηθάνε την γενετική υπηρεσία, να μπορέσουν να αντιδράσουν γρήγορα.
0: Και αυτό είναι το ζητούμενο που δεν τα έχει οργανώσει το Υπουργείο, τις υποδομές δηλαδή και προληπτικά. Τι θα έπρεπε να έχει γίνει στον Εύρο, στη Λέσβο, τη Χή, σε όλη την οριογραμμή, εν πάση περιπτώσει, όπου υπάρχει κτηνοτροφία και απειλή από την Τουρκία, που έχουμε πάρα πολλές ζωονόσους τα τελευταία χρόνια εκεί, αλλά και οργάνωση εδώ τοπικά, εργαστήρια. Ακούσαμε, έτσι, ακούστηκε το προηγούμενο διάστημα ότι θα ξεκινήσουν να λειτουργούν άλλα δύο εργαστήρια στην χώρα μας. Δεν τα έχουμε δει όμως ακόμη να ξεκινούν να λειτουργούν. Και να έρθουμε λίγο εδώ στα δικά μας, ότι για να ξεκινήσουν, δεν είναι κάτι απλό για τη διαδικασία του εμβολίου, χρειάζεται τεράστια οργάνωση από το Υπουργείο, που έχω την αίσθηση, και ας με διαψεύσει, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα. Γιατί και εργαστήριο θα πρέπει να δημιουργηθεί τοπικά για να παρακολουθούν επιδημιολογικά τα κοπάδια που θα εμβολιάσουν, ότι είναι καθαρά, ότι είναι όλα τα ζώα υγιή, αλλά και κόσμο, κτηνιάτρος, που να μπορέσουν να κάνουν αυτή τη διαδικασία, που δεν θέλει απλώς 20 και 30 άτομα εδώ, θέλει πολλά παραπάνω. Δεν νομίζω να είναι έτοιμο το Υπουργείο για μια τέτοια διαδικασία. Η ανακοίνωση την περασμένη εβδομάδα, στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, πολλοί πάλι την ερμήνευσαν διαφορετικά. Η ανακοίνωση του Υπουργείου, διευκρινίζοντας απαντώντας ουσιαστικά σε διάφορα δημοσιεύματα, που ουσιαστικά τι έκαναν τα δημοσιεύματα, μετέφεραν τα αιτήματα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, με τα οποία κατεβαίνει σήμερα σε κινητοποιήσεις. Και το πρώτο αίτημα που βάζει είναι να ξεκινήσει άμεσα ο εμβολιασμός των κοπαδιών, όπως προτείνει ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος και διακεκριμένοι επιστήμονες, γιατί μόνο έτσι θα περιοριστούν οι άδικες θανατώσεις και θα διασωθεί η λεσβιακή φυλή προβάτου. Είναι το πρώτο αίτημα, σας διάβασα έτσι τη λίστα των αιτημάτων της Ομοσπονδίας. Απαντώντας λοιπόν σε αυτό, το Υπουργείο έδωσε διευκρινήσεις για το σχεδιασμό του Υπουργείου για το εμβόλιο. Δεν υπάρχει σχεδιασμός για εμβολιασμό αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο, τουλάχιστον με την ανακοίνωση της Παρασκευής. Εξετάζεται συνεχώς η επιδημιολογική εικόνα και το θέμα του εμβολιασμού είναι ένα από τα θέματα που μπαίνει στο τραπέζι. Ούτε υποσχέθηκε εμβολιασμό, ούτε άφησε να εννοηθεί ότι θα εγκρίνει εμβολιασμό. Όλα αυτά εξετάζονται, είπε, συνεχώς, και υπάρχουν επαφές και συνεννοήσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε αν θα αποφασιστεί εμβολιασμός, και αν αποφασιστεί εμβολιασμός, δεν ξέρω πώς θα κινηθεί, και ελπίζουμε να κινηθεί γρήγορα και ό,τι γίνει, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχουν λίγο πιο γρήγορα αντανακλαστικά. Καλημέρα στο φίλο μας, το Γιάννη, που μου γράφει σε μήνυμά του, έτσι ακούγοντας το ηχητικό από το Σάββατο, ακριβώς την κατάσταση που επικρατεί την ακούσαμε από κάποιον μάλλον κτηνοτρόφο κατά τη διάρκεια της ομιλίας του κ. Μουφλουζέλη, που είπε ότι, να το διαβάσω, ότι δηλαδή εμείς θα σώσουμε τη βοοτροφία της Ευρώπης. Γιατί ανέφερε ο κύριος Μουφλουζέλης ότι 220 δις ο τζίρος της βοοτροφίας και της χειροτροφίας στην Ευρώπη, 80 τα εκατομμύρια ο τζίρος της προβατοτροφίας των μικρών μυρικαστικών, εν πάση περιπτώσει, στην Λέσβο. Και σημειώνει ο ακροατής αυτός ότι εμείς θα σώσουμε τη βοοτροφία της Ευρώπης. Αυτό προκύπτει. Την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Νίκο. Λοιπόν, την Πέμπτη επίσης συναντήσαμε το Σάββατο επίσης συναντήσαμε στο Μανταμάδο δύο από τους ανθρώπους που προχώρησαν σε μηνυτήρια αναφορά για τον τρόπο, για λανθασμένο τρόπο, όπως είπαν, που γίνονται οι ταφές των μολυσμένων ζώων. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι μας είπαν οι κάτοικοι του Μανταμάδου, που διαπίστωσαν και μεταφορά μολυσμένων κοπαδιών μέσα από καθαρές περιοχές. Θυμάστε την κινητοποίηση που έγινε την Παρασκευή, 17 χιλιόμετρα η μία μάντρα από το χωράφι που πήγαιναν να ταφούν και θανατώθηκαν και τάφηκαν τελικά τα πρόβατα. Δεν έγινε το ίδιο με τα βοηδή που γύρισε πίσω το φορτηγό, καταγγέλει ένας κάτοικος του Μανταμάδου, κτηνοτρόφος του Μανταμάδου, που το χωράφι του είναι λίγο πιο κάτω, και επίσης άλλη κάτοικος που έκανε την καταγγελία στον εισαγγελέα και μας είπε ότι επί μέρες τώρα δεν έχει γίνει κάτι, δεν έχει αλλάξει η κατάσταση. Στο λάκκο που άνοιξαν και έγινε η ταφή του μολυσμένου κοπαδιού, μέλη νεκρών ζώων εμφανίστηκαν χωρίς κάποιος να κάνει κάτι, και για το θέμα αυτό έκανε καταγγελία στον εισαγγελέα. Για πάμε να τους ακούσουμε τι μας είπαν.
3: Σχετικά κοντά στο κτήμα μου έχει γίνει μία ταφή από την οποία έχουν βγει προς τα έξω μέλη από τα ζώα, και από όσο καταλαβαίνετε αυτά είναι επικίνδυνα να μεταφερθούν έπειτα και στα δικά μας τα ζωντανά.
0: Τι σας είπαν από την αρμόδια υπηρεσία?
3: Εγώ πήγα στην εισαγγελέα, κατέθεσα τη μήνυσή μου, δεν μας έχουν καλέσει ακόμη για να κάνουμε περαιτέρω αναφορές, θα δούμε.
0: Η κατάσταση παραμένει ίδια στην περιοχή σας, στο κτήμα σας δίπλα?
3: Ναι, δεν έχουν κάνει κάτι άλλο, και δυστυχώς αφού θέλουν να στέκονται στα πρωτόκολλα, δεν έχουν τηρηθεί τα πρωτόκολλα με βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Διαπιστώσαμε ότι είχε βρεθεί θετικό κρούσμα στην περιοχή, στο χωριό της Νάπης, και διένυαν μια απόσταση 17 χιλιόμετρων και γινόταν η θανάτωση και το θάψιμο των ζώων, η ταφή των ζώων, σε μη μολυνσμένη περιοχή. Είχαν βγει αρνητικά τα κρούσματα στη συγκεκριμένη περιοχή, και εννοείται ότι ήταν και σε δασική έκταση, και μάλιστα περνούσαν από τα χωράφια που είχαν βγει αρνητικά στα κρούσματα χωρίς τη συγκατάθεση των κτηνοτρόφων. Κάναμε μηνυτήρια αναφορά στο δασαρχείο της Μυτιλίνης και μετά επισπεύσαμε να πάμε στο μέρος που γινόταν το συμβάν. Μιλήσαμε με τους κτηνιάτρους και με τους γεωπόνους και μιλήσαμε μαζί τους, εξεφράσαμε τα παράπονά μας και εκείνη την ώρα σταματήσανε τη σφαγή.
0: Λοιπόν, και να θυμίσω αυτό που ο ίδιος ο πρόεδρος της Άγρας δημοσίευσε, ότι σταμάτησαν ανάλογη περίπτωση που πρόκειται να γίνει σήμερα το πρωί στην περιοχή της Άγρας, να ταφεί δηλαδή κοπάδι σε κατάλληλο σημείο δίπλα σε ποτάμι και γεωτρήσεις, με κίνδυνο τη μόλυνση ολόκληρης της περιοχής. Κινητοποιήθηκαν στην Άγρα, έγινε έκτακτο συμβούλιο και μετά από πιέσεις κατάφεραν να αποτραπεί ταφή και να προχωρήσει η διαδικασία της καύσης. Τώρα δεν μπορεί να συλλαμβάνεται ένας κτηνοτρόφος γιατί έχει τα βαζόα του και βοσκάνε ή μετακίνησε το κοπάδι του γιατί αυτό παραβιάζει τα μέτρα βιοασφάλειας, που τα παραβιάζει τα μέτρα βιοασφάλειας, και να μπορούν να μετακινούνται ζώα μέσα από ελεύθερες περιοχές με το φορτηγό που ξεκίνησε από την μολυσμένη περιοχή, μπήκε μέσα από ιδιωτικές περιουσίες, καθαρές περιοχές, και αυτό να μην είναι παραβίαση των μέτρων βιοασφάλειας, ή αυτό που έχουν επισημάνει και οι επιστήμονες για το τι σημαίνει για τον υδροφόρο ορίζοντα και για το περιβάλλον η ταφή, η μαζική ταφή, αυτό που σταμάτησαν στην Άγρα, να μην αποτελεί παραβίαση των πρωτοκόλων. Δηλαδή δεν μπορεί να ισχύουν 2 μέτρα και 2 σταθμά και να μην υπάρχει και ένας άνθρωπος να τα εξηγήσει όλα αυτά στους ανθρώπους του ΜΟΧΘΟ. Εν κατακλείδη λοιπόν για το θέμα του οφθόδους πυρετού, γιατί στην επόμενη ώρα της εκπομπής μας θα ασχοληθούμε με άλλα θέματα, πάμε να δούμε με τι αιτήματα κατεβαίνουν σήμερα στους δρόμους και πάλι οι κτηνοτρόφοι, και θα πάμε να ακούσουμε τι μας είπαν μετά από τη συνάντηση του Μανταμάδου, τόσο ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μανταμάδου, ο Νίκος Αψόκαρδος, όσο και ο διευθυντής του Συνεταιρισμού του Μεσοτόπου, ο Νίκος Κωνσταντιδέλης.
5: Αυτό που ζητάμε και από το Μανταμάδο που είμαι εγώ, εκπροσωπώντας το συνεταιρισμό μας και σαν μέλος της διοίκησης αλλά και σαν κτηνοτρόφος, είναι ότι τη Δευτέρα πρέπει να είναι όλος ο κόσμος, όλοι οι κάτοικοι του νησιού, στη Γενική Γραμματεία 12 η ώρα, να συζητήσουμε, να διαμαρτυρηθούμε για όλα αυτά που έχουν παρθεί από την Γενική Συνέλευση του Δημοτικού Θεάτρου της Καλονίας. Πρέπει να αλλάξει η στρατηγική από αυτή που έχει επιλέξει το Υπουργείο. Πρέπει οπωσδήποτε να καθίσουν οι επιστήμονες που έχουν διαφορετική άποψη, οι κτηνοτρόφοι, οι αγροτικοί σύλλογοι, οι συνεταιρισμοί, να γίνει μια κουβέντα σοβαρή, ώστε να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο, το οποίο αυτό το μοντέλο θα είναι επιστημονικό, το οποίο θα μας το πούνε οι επιστήμονες πώς θα το κάνουμε και θα είναι προς την κατεύθυνση του εμβολιασμού. Γιατί δεν γίνεται να σφαγούν είτε 100 είτε 200.000 πρόβατα και σε ένα μήνα πάλι από απέναντι να έχουν πάλι αυθόδη. Άρα για να συνεχίσει η Λέσβος να είναι ζωντανή, που το η κτηνοτρόφη είναι τουλάχιστον 75 του ΑΕΠ του νησιού μας, πρέπει να έχουμε δυνατή κτηνοτροφία. Τα τελευταία 3 χρόνια η Λέσβος αναπτύχθηκε ο τομέας κτηνοτροφίας, μείναν άνθρωποι νέοι στον τόπο, επενδύσαν, κάναν σχέδια βελτίωσης και από τη μία μέρα στην άλλη πάνε να καταστραφούν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μείνουν στα χωριά. Και όταν θα γίνει η ανασύσταση του κεφαλαίου, όποτε και αν, γιατί μέχρι σήμερα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ημερομηνία από ό,τι ξεκινάει, θα το σκεφτούν πολύ σοβαρά, 1 και 2-3 φορές, αν θα ξανακάνουν ξανά πρόβατα. Γιατί θα ζουν μέσα σε αυτήν την ασφάλεια, ότι αύριο μπορεί να έρθει ξανά από αυτή εδώ απέναντι και να μείνουν πάλι στον αέρα.
6: Καταλάβαμε ότι υπάρχει πλέον μια αγωνία στο κτηνοτροφικό τομέα και γι' αυτόν τον λόγο μαζεύτηκαν συνεταιρισμοί, αγροτικοί σύλλογοι, ομοσπονδία. Θα προσπαθήσουμε την Δευτέρα και θέλουμε να είναι όλο το νησί μαζί μας, μαζί με τα αιτήματά μας, ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε κάπου με ένα θετικό αποτέλεσμα. Ελπίζω να εισακουστούμε, γιατί αυτό που λέμε εδώ και 2 μήνες, τι κάνουμε, κάνουμε υπομονή. Η υπομονή έχει αρχίσει και τελειώνει, δυστυχώς.
0: Τι ζητάμε λοιπόν?
6: Αυτό που θα ζητήσουμε εμείς είναι αναστολή σφαγών και άμεση ιχνηλάτηση, δηλαδή γενικό σκανάρισμα όλο το νησί. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει άμεσα, χθες, να έρθουν κτηνίατροι στο πεδίο.

0: Λοιπόν, σε λίγο πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από το πρώην πρώτο και μετά θα είμαστε και πάλι μαζί. Έχουμε αρκετά ρεπορτάζ, είχαμε αρκετές ειδήσεις, αρκετές εξελίξεις το διήμερο που πέρασε. Κάποιες από αυτές πάλι μας μοίρασαν, πάλι μας δίχασαν. Κάποιοι δεν εννοούν να καταλάβουν ότι δεν είναι η μεν και η δε, ότι κάποιοι άνθρωποι θέλουν να εφαρμόζεται η νομιμότητα και το ότι χαλάω τη βολή κάποιου δεν σημαίνει ότι είμαι αντίθετος με εκείνον. Πάση περιπτώσει, εδώ ειδικά στη Λέσβο το έχουμε συνηθίσει αυτό και έχουμε συνηθίσει και τις ταμπέλες των μεν και των δε. Πριν πάμε στο δελτίο, λίγα δευτερόλεπτα μου μείνανε, λέει η Γλυκυρία. Υπάρχουν κινήσεις που έχει κάνει το Ινστιτούτο Καταναλωτών για τις ρευματοκλοπές και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, οι οποίες έχουν αναδειχθεί ότι ήταν άδικα τα πρόστιμα και κατηγορήθηκαν πολυκατοικίες, ιδιοκτήτες ότι έκλεβαν ρεύμα, ενώ δεν ίσχυε αυτό. Με έτσι απροκάλυπτο τρόπο έμπαιναν αυτά τα πρόστιμα και έχει πληροφορίες στο Ινστιτούτο Καταναλωτών για ακυρώσεις των προστήμων. Δεν ξέρουμε για ποιες περιπτώσεις είναι. Να θυμίσω ότι είχε καλέσει τους καταναλωτές στο Ινστιτούτο να συμμετάσχουν σε αυτή την υποβολή που έγινε, μαζική υποβολή ενστάσεων για τα πρόστιμα. Φαντάζομαι ότι θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις άδικες αυτές κυρώσεις που είχαν μπει στους ιδιοκτήτες, που αν δεν τα πλήρωναν θα τους έκοβαν και το ρεύμα. Έτσι μας τα είχαν πει και φίλοι μας εδώ. Το παρακολουθούμε και για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέο διπλωματικό αδιέξοδο για το τέλος της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για συμφωνία τερματισμού του πολέμου. «Δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη», τονίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μια περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο, σχολίασαν ιρανικές πηγές μέσω του Τασνίμ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους του στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και των επιπτώσεών του. Η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στενά του Ορμούζ απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Συνεδριάζει ωστόσο σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το πετρέλαιο πήρε ξανά την ανηφόρα, ξεπέρασε τα $104 το βαρέλι, το Brent λίγο πάνω από τα 98 το αμερικανικό αργό. Στο νοσοκομείο Αττικών, σε καραντίνα 45 ημερών, προληπτικά ο Έλληνας επιβάτης του Κρασγερόπλιου με τα κρούσματα Χανταϊού. Είναι απείρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση εκένωσης του Κρασγερόπλιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασσας στο Ηράκλειο, φέροντας σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά την νεαρή γυναίκα, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Σε μια νέα εποχή μαζικών ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ψηφιακής παρακολούθησης της οικονομικής δραστηριότητας πολιτών και επιχειρήσεων, περνάει η ΑΔΕ, ενεργοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ανάλυσης δεδομένων και αυτοματοποιημένων ελέγχων που θα σαρώνουν συναλλαγές, καταθέσεις, ακίνητα και δηλωθέντα εισοδήματα. Το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της πανηγυρίζει η ΑΕΚ μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού με 2-1, δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη των play-offs.
1: Ο καιρός.
2: Με υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά άνοιξη, θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νοτιάδες που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ανέμους έως 6 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
3: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
4: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
3: Earth Δίκτυο. Earth Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
8: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
0: Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Καλημέρα, Αιγαίο συνέχεια. Καλή εβδομάδα. 7 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου και μέχρι τις 10 κοντά σας θα είναι η εκπομπή μας. Καλημέρα, Αιγαίο. Δίπλα μου η καλή συνάδελφος, η Δέσποινα Θανασιάδη. Καλημέρα, Δέσποινα.
9: Καλημέρα, Μερσίνη.
0: Με ρεπορτάζ. Και ένα ρεπορτάζ που δεν ξέρω πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία και πότε θα μπορέσουμε να πείσουμε τους ανθρώπους μας να μην πείθονται τόσο εύκολα και τους εξαπατούν και τους αφαιρούν τα χρήματά τους. Πραγματικά δηλαδή, με τόση διάσταση που έχει πάρει το θέμα, με τους απατεώνες, με τη γνωστή μέθοδο βάλτε τα λεφτά σας είτε σε αλουμινόχαρτα είτε σε σακούλες, μπορούν να πείσουν ακόμα τον κόσμο ότι θα πάθεις ηλεκτροπληξία αν δεν βάλεις τα χρυσάφια σου μέσα στα αλουμινόχαρτα.
9: Ή το άλλο με το λογιστή. Γι' αυτό είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Ναι. Τώρα πρόσφατα είχαμε στη Μυτιλίνη μια υπόθεση απάτης σε βάρος μιας 85χρονης, της οποίας της απέσπασαν 80.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα αξίας 200.000 ευρώ. Είναι ένα σημαντικό ποσό. Μιλήσαμε με την 85χρονη και μας εξήγησε το δεκάωρο της φρίκης που
0: πέρασε.
9: 10 ώρες την είχαν στο τηλέφωνο και με το πρόσχημα ότι είναι υπάλληλη του ΔΔΕ και ότι το σπίτι της έχει μεγάλη διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος. την έπεισα να βάλει τα χρήματα και τα κοσμήματά της μέσα σε μία σακούλα, γιατί όπως οι ίδιοι της είπαν θα έλειωναν τα κοσμήματα και τα χρήματα από την τόση μεγάλη ακτινοβολία, και άρπαξαν ουσιαστικά τα χρήματα μέσα από το σπίτι. Της είπαν στο τέλος, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, την είχαν στο τηλέφωνο και γύρω στις 10 το βράδυ της λένε ανοίξτε λίγο την πόρτα σας για να,
0: φύγει
9: η ραδιενέργεια. Και έτσι μπήκαν μέσα, και επειδή της είχαν πει νωρίτερα ότι βάλτε τη σακούλα και με τα χρήματα και τα κοσμήματα στην πόρτα, την ξύλινη από πίσω, γιατί το ξύλο απορροφάει τη ραδιενέργεια και την ακτινοβολία, έτσι λοιπόν τις άρπαξαν τα χρήματα.
0: Τώρα τι να πω. Να πω και στους συγγενείς των ανθρώπων αυτών που ενδεχομένως να ξέρουν ότι είναι ευκολόπιστοι, να το θέσω έτσι, ας είναι πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί και ας ενημερώνουν τους συγγενείς τους. Και επειδή πολλοί αναρωτιόμαστε με πώς είναι δυνατόν ο καθένας μας να έχει τόσα χρήματα, η γυναίκα τα είχε για συγκεκριμένο σκοπό, όπως σου είπε.
9: Ναι, ναι. Τα είχε για την ανακαίνιση του σπιτιού της. Και να σου πω ότι όπως η ίδια μας είπε, ήταν πάρα πολύ πιεστική αυτοί που της μιλούσαν στο τηλέφωνο. Δεν την άφηναν να κλείσει το τηλέφωνο. Της έδιναν οδηγίες μέχρι και για να μην πάει στην κουζίνα να πιει νερό. Ναι, πανικοβλήθηκε.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να πούμε στους ανθρώπους για να είναι προσεκτικοί. Όπως επίσης ότι, επειδή το ρεπορτάζ σου λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν έρθει το τριήμερο της γιορτής του ταξιάρχη στο νησί και έκαναν την απάτη και έφυγαν, δεν μπορεί έτσι να εντόπισαν τη γυναίκα αυτή και να την πήραν τηλέφωνο και να πήγαν στο σπίτι της.
9: Και ήδη αυτό μας είπε, ότι μόλις ότι είχε βγάλει τα χρήματα για να κάνει την ανακαίνιση του σπιτιού της και πώς ακριβώς το έμαθαν προκειμένου να πάνε να χτυπήσουν αυτό το σπίτι.
0: Οι αρχές πρέπει
9: ναι. Πρέπει να εξακριβωθεί αυτό, ναι. Γιατί βλέπουμε συχνά ότι γίνονται απάτες και με μεγάλα ποσά. Ναι. Και στη Μυτιλίνη το έχουμε ξαναδεί, στη Λέσβο, στο νησί γενικότερα.
0: Σε ανθρώπους που έχουν στα σπίτια τους χρήματα.
9: Ναι.
0: Λοιπόν, ας είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να πούμε στους ανθρώπους αυτούς. Απευθύνομαι στους συγγενείς ανθρώπων που ενδεχομένως να θεωρείτε ότι θα μπορούσαν να πιστούν ευκολότερα οι άνθρωποι σας, και ειδικά οι μεγάλοι άνθρωποι ακόμη ευκολότερα, που δεν είναι και εξοικειωμένοι και με την τεχνολογία.
9: Νομίζω ότι ζούμε σε μια εποχή που δεν πρέπει να πιστεύουμε, που πρέπει να πιστεύουμε τα μισά από όσα ακούμε και από όσα βλέπουμε.
0: Έτσι είναι. Προχθές μας έλεγε η φίλη μας η Ιωάννα ότι άκουγε στην άλλη γραμμή τον άντρα της να την καθοδηγεί να ακούσει τους απατεώνες. Mm-hmm. Είχαν χρησιμοποιήσει εφαρμογή που μετέτρεψαν τη φωνή του άντρα της, που τον πήραν για να του παραδώσουν πακέτο που είχε παραγγείλει και καλά, ηχογραφώντας τη φωνή του και μετατρέποντας την σε αυτά που ήθελαν να ακούσει η Ιωάννα, και την καθοδηγούσε ο άντρας της και ευτυχώς τους κατάλαβε και τους κατήγγειλε. Ή την περίπτωση από την Παναγιούδα της κυρίας που μας μίλησε, που επίσης την είχαν πει ώρες οι απατεώνες στο τηλέφωνο. Μιλήστε στους δικούς σας ανθρώπους. Τα παραδείγματα και οι ανακοινώσεις είναι πάρα πάρα πολλά δίπλα μας. Δεν νομίζω να υπάρχει ηλικιωμένος που δεν έχει δει στην τηλεόραση μία από αυτές τις περιπτώσεις. Ας είναι ψηλιασμένοι. Καλύτερα να, ακόμα και να συμβαίνει κάτι, να μην το κάνουν ή να, αν έχουν αυτή την αγωνία, και να επικοινωνήσουν οι ίδιοι, να κλείσουν το τηλέφωνο στους απατεώνες και να επικοινωνήσουν οι ίδιοι με τους δικούς τους ανθρώπους για να επιληφθούν του θέματος, παρά αυτές τις εξελίξεις που έχουμε.
9: Πάντως, διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος γενικότερα δεν έχω ακούσει να συμβαίνει. Και παρόλα αυτά βλέπουμε στις ειδήσεις ότι αυτό είναι το πρόσχημα των επιτίδιων.
0: Και ούτε και είναι και τόσο ευαίσθητος ο ΔΔΕ να μας πάρει τηλέφωνο για να μας απαλλάξει από τη διαρροή.
9: Να.
0: Μην περιμένετε να σας πάρει ο ΔΔΕ τηλέφωνο, δεν θα το κάνει. Σου μίλησε η γυναίκα αυτή και πάμε να ακούσουμε έτσι κάποια αποσπάσματα από αυτά που σου είπε.
10: Στις 24 Απριλίου, 12 και 4, χτυπάει το τηλέφωνο. Εγώ νόμιζα, γιατί ήθελα να πάω σε γιατρό, ότι κάποια φίλη ήτανε για να πάμε μαζί. «Κυρία μου, έχετε διαρροή μεγάλη στο διαμέρισμά σας και τούτη τη στιγμή είμαστε στην κολόνα απ' έξω
9: της ΔΕΗ
10: και καταγράφουμε τα κιλοβάτ. Τούτη τη στιγμή έχετε 800 κιλοβάτ. Ο πίνακας σας τι κάνει, ανοιγοσβήνει το φορτάκι?» Λέω «Ναι». «Προσέχετε, έχει διαρροή, μην τυχόν και πιάσετε τίποτα. φόβο και τρόμο επί 10 ώρες και 20 λεπτά από τις 12 και 4 μέχρι τις 10 και 20 με είχανε καθυλωμένη, φοβισμένη και δεν με αφήνανε ούτε να πιω νερό ούτε να πάω πουθενά.
9: Για όλο αυτό το διάστημα σας μιλούσαν στο τηλέφωνο?
10: Συνέχεια. Δεν με αφήναν. Εν τω μεταξύ, όπως κατάλαβα, αυτοί είχαν και δικά τους τηλέφωνα και με είχαν εγκλωβίσει για να μην μπορώ εγώ να το κλείσω. Και αν θα το κλείσω, να είναι η γραμμή κατελημένη. Κινητό τηλέφωνο, άλλο τηλέφωνο δεν είχα.
9: Άρα δεν μπορούσατε να πάρετε και κανέναν δικό σας?
10: Όχι, κανέναν. Φώναζα, τσίριζα. Σας παρακαλώ, μη με παιδεύετε. Δεν μπορώ. Έχετε χρήματα? Λέω, όχι, δεν έχω. Δεν γίνεται, κάτι θα έχει. Διότι η ακτινοβολία λιώνει τα χρήματα. Τούτη τη στιγμή μη πιάσεις τίποτα. Πλαστικές παντόφλες να φοράς. Και για να φύγει η ακτινοβολία, άνοιξε λίγο την πόρτα, 10 και 20, να φύγει η ακτινοβολία. Λίγο λέει, λίγο, δυο δαχτυλάκια. Και, αυτή ήταν απ' έξω.
9: Και εσείς τα χρήματα...
10: Ήταν ένας μικρός, που εγώ άμα τον δω θα τον γνωρίσω. Φορούσε τζόκι, ντυμένος καθαρά και αυτά. Ανοίγει μια την πόρτα, τα αρπά και σηκώνεται και φεύγει.
9: Άρα δεν σας ζήτησα να βάλετε τη σακούλα με τα χρήματα και τα κοσμήματα έξω από το σπίτι σας?
10: Όχι, όχι, όχι, μέσα ήρθε. Κατά αυτόν τον τρόπο με ξεγελάσανε. Κουράστηκα. Εν τω μεταξύ φώναζα, μ' άκουγε διπλανή. Αλλά δεν ήξερε η κοπέλα γιατί φώναζα.
9: Σκεφτήκατε ότι αυτό τελικά ήταν απάτη? Ποιες ήταν οι επόμενες κινήσεις?
10: Όχι, αντιληφθήκα. Εκείνη την ώρα τον είδα, τον κυνήγησα. Πώς δεν γύρισε και να είχε μαχαίρι να με έδινε και μία? Πού να τον πιάσεις? Πού να τον πιάσω εγώ? Το αυτοκίνητο ήταν απ' έξω. Ήταν, όπως μου είπαν, ένας οδηγός, ένας άλλος και τούτος εδώ που τα πήρε, ο μικρός. 15 χρονών ήτανε. Ήρθε η ασφάλεια. Ειδοποίησα, ήρθε η ασφάλεια, καταγγελία, αυτό, με πήγαν, δώρο άδωρο, δεν είναι, είναι. Και τώρα, την περασμένη Τετάρτη, ήτανε Τετάρτη, με ειδοποίησανε ότι τους πιάσανε. Αυτοί σηκωθήκαν και φύγανε και πήγανε Θεσσαλονίκη, από εκεί ήτανε. Ήτανε, αλλά πίσω από τους γύφτους κρύβονται μεγάλα πρόσωπα. Να το ξέρετε αυτό. Υπάρχουν πρόσωπα. Δε αυτός που μου μιλούσε και με έκανε το κεφάλι μου με το νερούλιασε. Ήταν πολύ μορφωμένος, με πολύ μεγάλη εμπειρία και ήξερε.

και για το προηγούμενο θέμα που ακούσαμε, ένας ακροατής μας λέει ότι βασικός υπαίτιος είναι η ελληνική δικαιοσύνη και η ατιμορρησία. Για πολλά πράγματα βασικός υπαίτιος είναι η ελληνική δικαιοσύνη και η ατιμορρησία, και στα πιο μικρά και στα πολύ μεγάλα. Έτσι, η ελληνική δικαιοσύνη έχει πολύ μεγάλο βάρος στο πώς έχει εξελιχθεί η ελληνική κοινωνία, και είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αλλά έχουμε και εμείς. Τώρα, το να με πείθει κάποιος ότι θα έχω διαρροή και θα λιώσουν τα χρήματα μέσα στο σπίτι και να ανοίξω την πόρτα για να φύγει η διαρροή, ας μην είμαστε κι εμείς τόσο ευκολόπιστοι. Λοιπόν, στο πρώτο θέμα, στην παρατήρηση του ακροατή, ότι βασικός υπαίτιος είναι η ελληνική δικαιοσύνη και η ατιμορρησία, θα περάσω στο επόμενο θέμα. Ένα θέμα που πάλι μας έχει διχάσει εδώ στη Λέσβο και δεν είναι άσπρο μαύρο. Και θα πάω στην υπόθεση του καμένου αυτοκινήτου του Ηλία Ψιρούκη, χτες στην Αγιάσο. Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που θα έπρεπε να έχουμε συζητήσει και να έχουμε ανοίξει με αφορμή τις καταγγελίες που έχει κάνει ο Ηλίας Ψιρούκης στο προηγούμενο διάστημα. Πράγματα που έχουμε διαπιστώσει και εμείς, πράγματα που μας έχουν διώξει από πανηγύρια αγαπημένα μας. Φυσικά και δεν είναι όλοι έτσι. Φυσικά και δεν συμπεριφέρονται όλοι έτσι όπως αναφέρονται στις καταγγελίες. Αρκεί όμως η μια χούφτα ανθρώπων που συμπεριφέρεται έτσι και που μάλιστα περιφέρεται και που πανηγύρι σε πανηγύρι, για να δημιουργεί αυτή την εικόνα. Και οι περισσότεροι τι κάνουν, αυτό ακριβώς που μας είπε χθες και ένας κάτοικος της Αγιάσου, ότι εγώ κοιτάζω τη δουλειά μου. Είναι αυτό ακριβώς που λέμε, ότι αν δεν συμπεριφερόμαστε σαν ενεργοί πολίτες και αν δεν προσπαθούμε να διορθώσουμε τα κακό σκήμενα όπου τα συναντάμε, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Το καμένο αυτοκίνητο του Ηλία Ψιρούκη. Δεν ξέρω τι θα βγάλει το πόρισμα σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έχει αναλάβει την προανακριτική διαδικασία. Όμως η προϊστορία των επιθέσεων που έχει διχθεί αυτό το παιδί, που προσπαθεί να εφαρμόσει τους νόμους πάνω στο θέμα αυτό, οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα, ότι κάποιοι, και ο ίδιος δηλαδή, είναι πεπισμένος ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα της ακτιβιστικής του δράσης και των καταγγελιών που έχει κάνει για την κακοποίηση των ζώων. Μέσα στον Απρίλιο είχε δεχτεί πάλι επίθεση, είχαν βανδαλίσει το αυτοκίνητό του, είχε δεχθεί απειλές. Δεν χρειάζεται να σας πω τι γίνεται στο διαδίκτυο, τα διαβάζετε. Και βέβαια και κάποιοι επώνυμοι που συντηρούν και δυναμητίζουν αυτή την κατάσταση. Γιατί δεν μπορεί να είναι κανονικότητα ένα άλογο μέσα στο πανηγύρι να κλωτσά και να στέλνει στο νοσοκομείο έναν άνθρωπο. Ακόμη και αν είναι ο ιδιοκτήτης του, θα πω εγώ για παράδειγμα. Κάτι δεν έγινε καλά με τη συμπεριφορά μας στο ζώο αυτό μέσα στο πανηγύρι. Δηλαδή, τι πρέπει να πεθάνει άνθρωπος για να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι αυτή η συμπεριφορά στα ζώα? Και μπορεί να γίνουμε δυσάρεστοι, αλλά καμία σχέση δεν έχει αυτή η εικόνα που συναντάμε με τα άλογα. Όχι παντού, αλλά αρκεί αυτοί που κάνουν αυτά που κάνουν, καμία εικόνα δεν έχει αυτό με αυτό που ξέραμε σαν παρουσία του αλόγου στο πανηγύρι. Το άλογο χρησιμοποιείται σαν μέσο μεταφοράς του αναβάτη του στο πανηγύρι. Δεν είναι σαν προέκταση της χορευτικής φιγούρας μέσα στη μουσική, στη διαπασόν, να το ποτίζουμε, να χορεύει πάνω σε γυαλιά. Και όχι, δεν είναι όλοι. Και φυσικά υπάρχουν άνθρωποι που συμπεριφέρονται άψογα στα άλογά τους και προσπαθούν να μην τα κακοποιούν και να μην τα φέρνουν σε αυτή την κατάσταση ή κοντά σε μια τέτοια κατάσταση στα πανηγύρια. Όμως όσο δεν μιλάμε και όσο αφήνουμε να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση από κάποιους λίγους, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Και επειδή και χθες που βρεθήκαμε στην Αγιάσο δέχτηκα και εγώ πάρα πολλά μηνύματα, ένας φίλος μου λέει αυτός ήταν η αιτία που δεν έγιναν πανηγύρια φέτος και δεν συμμετείχαν τα άλογα. Δεν ήταν αυτός η αιτία που δεν έγιναν τα πανηγύρια. Υπάρχει μια συγκεκριμένη νομοθεσία που οι διοργανωτές έπρεπε να πάρουν μια συγκεκριμένη άδεια. Γιατί δεν το έπραξαν? Γιατί η άδεια που θα λάμβανε

0: Αλλά επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τι θα βγάλει το πόρισμα της πυροσβεστικής. Ο Ηλίας Ψηρούκης είναι πεπισμένος ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα της ακτιβιστικής του δράσης και δεν μπορούμε να σιωπούμε σε αυτό. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε ο Ηλίας Ψηρούκης χτες και τι μας είπε και ο Δήμαρχος της Μυτιλήνης, ο Παναγιώτης ο Χριστόφας.
1: Η συστηματικότητα, η καθημερινή ουσιαστικά κακοποίηση που είδαμε στα ζώα έκανε εμένα και τον σύντροφό μου να μην μπορούμε να κρατηθούμε πίσω, οπότε προχωρήσαμε σε κάποιες καταγγελίες, ιδιαίτερα για τα παράνομα πανηγύρια που συμβαίνουν στη Λέσβο, χωρίς καμία άδεια αποδεδειγμένα τα τελευταία 4-5 χρόνια. Αυτό είχε ως συνέπεια όχι μόνο τον κοινωνικό αποκλεισμό, αλλά μια τοπική κοινωνία που δεν μίλησε ποτέ για τη βιότητα που δεχόμαστε, απειλές κατά της ζωής, σωματικής ακαιρεότητας, 2 φορές μου έσπασαν το αυτοκίνητο και τώρα το έκαψαν. Δεν θα φοβηθώ και θα φύγω. Θα μείνω εδώ γιατί εδώ είναι ο τόπος μου και ήρθα εδώ για να φτιάξω πράγματα με βάση τις εμπειρίες που έχω πάρει από έξω.
0: 2 χρόνια έχετε καταθέσει στον εισαγγελέα την περίπτωση αυτή. Προσπαθήσατε να απευθυνθείτε και στις τοπικές αρχές, τοπική αστυνομία. Ποια είναι η εξέλιξη αυτής της υπόθεσης?
1: Η αστυνομία έχει πει ακόμα και εγγράφως ψέματα. Το λέει ο συνήγορος του πολίτη, δεν το λέω εγώ. Και συνεχώς έχει στραφεί εναντίον μου. Μέχρι και αυτόφορο για ανούσιο λόγο με πήγανε, που προφανώς και δικαιώθηκα στο δικαστήριο. Και δεν έχουν κάνει τη δουλειά τους. Ειλικρινά, το επόμενο είναι να με βρείτε σε ένα χαντάκι όπως μου υποσχέθηκαν. Από το Σεπτέμβρη. Έχει γίνει και εγγράφος πολλές φορές στα social media, αλλά και στο δρόμο να περπατάς και να σου λένε θα σε βρει σε χαντάκι ο πατέρας σου.
0: Τι ακριβώς είχατε καταγγείλει εσείς, σε ποιες συμπεριφορές απέναντι στα ζώα?
1: Αρχικά έχω κάνει μία έρευνα για 30+ πανηγύρια που γίνονται στη Λέσβο, για παράνομες υποδρομίες, χορούς με ζώα όλο το βράδυ δίπλα στη μουσική, να σπάνε μπουκάλια, να χορεύουν πάνω στα άλογα και τα λοιπά, πράγματα τα οποία δεν είναι νόμιμα. Και τα υπόλοιπα πανηγύρια που είναι πιο χαμηλής έντασης δεν έχουν καμία άδεια όπως ορίζει ο νόμος του 2021. Δεν έχει καμία σχέση με την παράδοση και αν μιλήσετε με παλαιότερους θα δείτε ότι αυτά είναι νεόφερτα για να κάνουν απλά φιγούρα. Γύρισα 10:30 από το χωράφι μου. Από ό,τι φαίνεται μεταξύ 2 και 6 τα ξημερώματα έγινε η πυρπόληση. Τι να πω, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε σαν τοπική κοινωνία. Δεν θα φύγω. Ο εκφοβισμός αυτός δεν μπορεί να περάσει. Όχι μόνο θα μείνω, αλλά θα κάνουμε και υπέροχα πράγματα για τον τόπο να αλλάξει που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε παρακμή. Πρέπει να πω ότι και ο ειδικός γραμματέας βρίσκεται στο πλευρό μου και στο πλευρό μας για τον αγώνα που δίνουμε για τα ζώα και μάλιστα επικοινωνεί χωρίς ωράρια πρακτικά ό,τι χρειαστεί. Πιστεύω ότι έχουν ήδη γίνει πολλά βήματα. Μένει και οι τοπικές αρχές εδώ να παραδεχτούν τα λάθη τους και να πάμε ένα βήμα παρακάτω.
0: Τα αφήσατε όλα πίσω σας για να ασχοληθείτε με τη γη του πατέρα σας. Το μετανιώσατε.
1: Στην Αθήνα έκανα αυτό που αγαπούσα με το διάστημα. Τα λίγα πράγματα που έκανα. Δεν το μετανιώνω. Αγαπάω πάρα πολύ τη φύση εδώ και το περιβάλλον και έχει τόσα να μας δώσει και πραγματικά ο μόνος λόγος για να μην γυρίσουν οι άνθρωποι εδώ είναι αυτές οι συμπεριφορές.
2: Είναι ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό, φυσικά και αυτονόητα καταδικαστέο. Θεωρώ, πιστεύω από το σύνολο της κοινωνίας, όχι μόνο της Αγιάσου, αλλά και όλου του Δήμου μας και του νησιού μας, το οποίο θεωρώ ότι θα ερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Όλες οι καταγγελίες πρέπει να διερευνώνται, είτε είναι σε επίπεδο, όχι, δεν μιλάω τώρα γι' αυτό, μιλάω για προηγούμενα περιστατικά σε σχέση με τα ζώα, όπως εμείς κάνουμε και τα απαραίτητα ως Δήμους που πρέπει να κάνουμε με τις αρμόδιες εγκρίσεις που απαιτούνται και να είμαστε σύμφωνοι με τον νόμο. Τώρα, αυτό το πράγμα που έγινε είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Να υπάρχει η συμμετοχή και των ζώων αυτών από την παράδοσή μας στα πανηγύρια με βάση όλες τις διαδικασίες και ό,τι προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.
3: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγωρία.

0: Μουσική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
3: ΕΡΤ Αιγαίου.

0: Λοιπόν, και να πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις από τα νησιά. Πάμε στη Σάμο, πάμε στο Χάριτο Ζαβουδάκη που εδώ και μέρες μας ενημερώνει για την επιχείρηση αυτή της αστυνομίας και στη Σάμο και εκτός αυτής. Και χτες είχαμε και αναλυτικότερα και συγκεκριμένα στοιχεία από την αστυνομία για την υπόθεση πολλών ατόμων που εμπλέκονται με ναρκωτικές ουσίες. Χάρη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Να σας πω ότι πριν από λίγες μέρες και συγκεκριμένα στις 8-5 είχαμε βάλει στην ιστοσελίδα μας το θέμα της μεγάλης επιχείρησης δίωξης ναρκωτικών στη Σάμο με τις πρώτες 7 συλλήψεις και μάλιστα πολλοί από όσους διάβασαν την είδηση παραξενεύτηκαν λίγο, γιατί πρώτον δεν ήξεραν και δεύτερον δεν υπολόγιζαν ότι πρόκειται για μια μεγάλη επιχείρηση στην οποία μας είχε προειδεάσει το ρεπορτάζ το αστυνομικό από τις κινήσεις και από την προσπάθεια την οποία κάνει πολύ εδώ και αρκετό καιρό η αστυνομική, ναι, η δίωξη των ναρκωτικών και η αστυνομική διεύθυνση. Λοιπόν, αυτό το πλήγμα που στη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών έγινε ύστερα από πολύμινη και συντονισμένη έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης εξαιτίας εγκλημάτων, να πω ότι έχουμε ένα εγκληματικό δίκτυο που αποτελούνταν από δύο οργανώσεις, σύμφωνα βέβαια με τα στοιχεία τώρα που επιβεβαιώνει και η αστυνομία. Συνελήφθησαν συνολικά 13 άτομα τα οποία φέρονται ως μέλη των οργανώσεων. Τώρα να πω ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης καταστολής εγκλήματος, η ΟΠΚΕ, όπως γνωρίζετε όλοι, του τμήματος διαχείρισης μετανάστευσης ΣΑΜΟ, καθώς και στελέχη του τμήματων δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Μοσχάτο, Ταύρου και Καλυφαία Αττικής. Έτσι λοιπόν να πω ότι έχει σχηματιστεί για τους συλληφθέντες κακουργηματική δικογραφία για εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών, νομιμοποίηση εισόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, βία κατά υπαλλήλων και παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία της ερεύνησης, οι δύο οργανώσεις είχαν διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, ενώ δραστηριοποιούνται συστηματικά στη διακίνηση κοκαίνης, κάναβης, τουλάχιστον από το Φεβρουάριο του 2025. Σε έρευνες που έγιναν στην ΙΚΕΑ εντοπίστηκαν 365 γραμμάρια κοκαίνης, 43 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, 5 γραμμάρια κάναβης αναμειγμένης με καπνό, 19.880 ευρώ, ηλεκτρονικές συγκαρδιές ακριβίας, κινητά τηλέφωνα, 6 θρηματοποιητές κάναβης, ξένο νόμισμα, δολάρια κτλ. 10 οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των ναρκωτικών και τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Τώρα να πω ότι παράλληλα στο πλαίσιο της προανάξεσης σταθοποιήθηκαν ακόμη 8 άτομα των εγκληματικών οργανώσεων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον 26 άτομα που καταγορούνται για παραβιάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Να πω τώρα ότι έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν και επειδή φαίνεται ότι είχαμε δηλαδή και την μεταφορά 4 ατόμων από την Αθήνα, καταλαβαίνετε ότι πιθανή ημερομηνία, δεν ξέρω αν σε περίπτωση γίνει κάποια άλλη συνεννόηση, θα είναι αύριο το μεσημέρι να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα για να απολογηθούν και τα 13 αυτά άτομα. Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις, γιατί όπως καταλαβαίνετε μπορεί να έχουν συλληφθεί 13, αλλά δεν γνωρίζουμε αν όλοι έχουν τις ίδιες κατηγορίες, ναι, και αν βεβαίως και τι θα γίνει, ποια θα είναι η τύχη αυτού του κυκλώματος.
0: Μάλιστα, παρακολουθούμε
1: ένα
0: λοιπόν.
1: Κύκλωμα, πάντως έγινε πολύ σημαντική δουλειά και χωρίς να ανοίξουν στόματα μέσα από την αστυνομία για να μπορέσουν να εξαρτώσουν όλο αυτό το κύκλωμα.
0: Μάλιστα. Χάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Το παρακολουθείς και για ό,τι νεότερο θα ενημερωνόμαστε μέσα από την ιστοσελίδα. Την καλημέρα μας.

0: Λοιπόν, συμβαίνουν και άλλα πράγματα έτσι στα νησιά μας και πάμε να δούμε τι έγινε χθες το απόγευμα στο Δήμο Δυτικής Λέσβου, στο Μόλιβο συγκεκριμένα, όπου είχαμε την τελετή αδελφοποίησης του Δήμου Λευκονίκου της Κύπρου και του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Ουσιαστικά είναι μια επέκταση της αδελφοποίησης που είχε πραγματοποιηθεί το 1995 του τότε Δήμου Μύθυμνας με το Δήμο Λευκονίκου της Κύπρου. Τα πρωτόκολλα αδελφοποίησης υπεγράφησαν, το πρωτόκολλο αδελφοποίησης υπεγράφει από τον Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου Ταξιαρχιβέρο και τον Δημαρχεύοντα Λευκονίκου Κύπρου Θεόδωρο Χίρα, ενώ τις εκδηλώσεις παρακολούθησε στην Μύθυμνα εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λομβέρδος. Θα πάμε εμείς στη συνέχεια να ακούσουμε τι είπε ο τότε Δήμαρχος Μύθυμνας, ο Δημήτρης Σοβατής, και για την ιστορία να σας πω ότι ο τότε Υπουργός Αιγαίου το 1995 είχε προτείνει να αδελφοποιηθούν 9 δήμοι του Αιγαίου με 9 δήμους οι οποίοι βρίσκονταν στα κατεχόμενο. Ο Δήμος Λευκονίκου, το χωριό Λευκόνικο, βρίσκεται στα κατεχόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Αμοχώστου του. Και αυτό που σημειώθηκε από όλους και από τον Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου και από τον Δημαρχεύοντα του Δήμου Λευκονίκου, τον κύριο Χίρα, είναι ότι δεν είναι μια τυπική εκδήλωση αδελφοποίησης, είναι μια συνέχεια και δεν στέκεται απλώς σε έτσι μια υπογραφή πρωτοκόλλου, είναι ουσιαστική σχέση φιλίας και συνεργασίας που δηλώνει και το ενιαίο και αδιαίρετο χώρο του Αιγαίου Πελάγους απέναντι και σε μια κοινή απειλή. Θέλω λοιπόν να πάμε να ακούσουμε λίγο έτσι να μας πει την ιστορία ο τότε δήμαρχος της Μύθυμνας, ο Δημήτρης Οβατής, και να ακούσουμε και ένα μικρό απόσπασμα από το χαιρετισμό του Υφυπουργού, του κ. Λομβέρδου.
1: Ο τότε Υπουργός Αιγαίου Κώστας Σκανδαλίδης είχε συλλάβει μια ιδέα απλής μορφής αλλά βαθιά στην ουσία της, να αδελφοποιηθούν 9 δήμοι των νησιών του Αιγαίου με 9 δήμους των κατεχόμενων εδαφών της Κύπρου. Σκοπός δεν ήταν μια τυπική διοικητική συμφωνία. Ήταν η ανάδειξη της συνείδησης του ενιαίου αιγαιοπελαγίτικου και κυπριακού χώρου. Ενός χώρου που ζώντας κάτω από το βάρος της ίδιας απειλής από Ανατολή δεν μπορούσε παρά να έχει μια κοινή εθνική στρατηγική, μια κοινή πορεία προς το μέλλον. Η αδελφοποίηση Μύθυμνας και Λευκονίκου δεν είναι μια διοικητική πράξη, είναι μια πράξη καρδιάς. Είναι η απάντησή μας των ανθρώπων του Αιγαίου στην αδικία της ιστορίας. Οι δημότες τους ζήσαν σκορπισμένοι μακριά από τα σπίτια τους, την περιουσία τους, τους τόπους τους. Ο δήμαρχός τους, ο αγαπητός και αείμνηστος λυκούργος Κάπας, κυβερνούσε ένα δήμο στην προσφυγιά. Αυτή η αδελφοποίηση, αγαπητοί συμπατριώτες, είχε σκοπό να πει δυνατά αυτό που πολλοί ψιθύρισαν. Η Κύπρος και το Αιγαίο αποτελούν ένα ενιαίο εθνικό χώρο.
2: Σε λίγες εβδομάδες από σήμερα συμπληρώνονται 52 δυστυχώς χρόνια από τότε που συνέβη η Κυπριακή τραγωδία. Επί 52 ολόκληρα χρόνια το 1/3 της νήσου βρίσκεται υπό παράνομη ξένη κατοχή. Το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται στην Κύπρο. Και αυτό εμάς τους Έλληνες που είμαστε στεναροί υποστηρικτές του διεθνούς δικαίου και δεν θα πάψουμε ποτέ να αγωνιζόμαστε για την επιβολή του, αποτελεί μεγάλη προσβολή. Και ποιο είναι το μήνυμα που μεταφέρει ο Δήμος Δυτικής Λέσβου? Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε και δεν θα το ανεχθούμε ποτέ. Και αυτό είναι το μήνυμα της Ελλάδος προς όλο τον κόσμο. Η παρανομία και η κατοχή δεν θα περάσουν.

0: Λοιπόν, να πάμε όμως να δούμε και τι ειδήσεις έχουμε από την Χίο. Να καλημερίσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Θοδωρή τον Πιλιώτη. Θοδωρή, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Να πούμε στους φίλους μας ότι την Πέμπτη, με το καλό, αν όλα πάνε καλά τεχνικά τα πράγματα και μπορούμε, θα έχουμε την εκπομπή από την Χίο. Πάμε όμως έτσι επιτροχάνει να δούμε την επικαιρότητα
1: του νησιού. Ναι. Μπορέσουμε να τα δούμε έτσι αναλυτικά.
0: Με πολλά θέματα Πέμπτη που έχεις ετοιμάσει, πλούσια θέματα. Δεν θα μεταδοθεί σήμερα εκπομπή. Ελπίζουμε την Πέμπτη.
1: Σήμερα πρέπει να πούμε ότι κυρίως είχαμε θέματα που αφορούσαν τον αθλητισμό με αυτή την εκδήλωση γιορτή για τους αθλητές, τους χιώτες αθλητές που έκανε χθες ο Δήμος της Χίου.
0: Ναι.
1: Ακούγομαι.
0: Βεβαίως και ακούγεσαι.
1: Ναι, και που πρέπει να πούμε ότι είχε έτσι μια πολύ μεγάλη συμμετοχή κόσμου και επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι βραβεύσεις αθλητών, είτε όπως του Γιώργου του Χαλάτση που δεν είναι πλέον στη ζωή, αλλά και ανθρώπων που έχουν προσφέρει πολλά στον αθλητισμό. Ήσαν αθλητές ή σήμερα σαν προπονητές και συνεχίζουν, και που ήταν έτσι μια ιδιαίτερη εκδήλωση γι' αυτό, εκτός από τον έμεινε Γιώργο Χαλάτση, για την προσφορά του ειδικά και στον χώρο του ποδοσφαίρου, αλλά κυρίως τον γνωρίσαμε μέσα από τα μονοπάτια, που και εκεί είχαμε την είδηση από τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Βρουλή, ότι αύριο θα γίνει Τρίτη, θα γίνει και μια πεζοπορία από το στο μονοπάτι Φάλιση, και η διαδρομή όλη, που την εμπνεύστηκε πρέπει να πούμε ο Γιώργος Χαλάτσης, τα 92 χιλιόμετρα από το Λυθί μέχρι και τα Αγιάσματα θα φέρουν την ονομασία του. Είχαμε τη βράβευση κάποιων αθλητών, όπως το Δημοσθένη του Κάβουρα, από το χώρο του, του ποδοσφαίρου, που συνεχίζει σαν προπονητή σήμερα, του Παναγιώτη του Νικήτα από το χώρο του βόλεϊ, που είναι βέβαια μέσα από την εκπαίδευση, ήταν προπονητής και μέσα από την εκπαίδευση γυμναστής. Την Κίκη της Ανάρα επίσης από το βόλεϊ, την Κέλλη Τρουφάκη, που είναι η παραολυμπιονίκης, ένα ατύχημα πώς της άλλαξε η ζωή και ασχολήθηκε με τον αθλητισμό. Έτσι ήταν μερικά από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα που είχαμε, αλλά και τον Βασίλη Γεραγωτέλη, ιδιαίτερη έτσι περίπτωση, με έναν προπονητή ομάδας μπάσκετ και της ομάδας μπάσκετ της Εθνικής Κοφών, τον Γιώργο Δοντόσκα από την Υδατοσφαίριση, την Αναστασία την Καλαρχηρού, επίσης αθλήτρια που τους θύμισε ο Δήμος Χίου. Σήμερα βέβαια, Μυρσίνη, να πούμε ότι πέρα από αυτές τις εκδηλώσεις, νομίζω το πιο σημαντικό έχει να κάνει με το Δημοτικό Συμβούλιο που έχουμε το απόγευμα με θέμα στις 6.30 η ώρα, είναι μονοθεματικό και έχει θέμα το αεροδρόμιο. Ναι. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει κάνει ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκης, αναμένεται να είναι παρόν τόσο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, αλλά και της εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο, έτσι ώστε να δώσουν και πληροφορίες για το πώς γίνεται, πώς προχωράει όλη η διαδικασία και αν θα το δούμε να μειώνονται, αν θέλεις, και οι χρόνοι για να μην μείνει είτε με μειωμένο διάδρομο προσγείωση ή απογείωση ή κάποιο διάστημα που είναι κλειστό, αν μπορεί να υπάρξει χρονοδιάγραμμα για όλα αυτά. Ο κ. Μηταράκης, ο οποίος στις 11.30 θα παραχωρήθηκε συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον,
0: ναι,
1: και
0: να
1: τα θέματα
0: τα
1: οποία θα αναπτύξει και σχετικά, βεβαίως, με τα έργα, που νομίζω θα είναι το κύριο ζήτημα το οποίο θα αναδείξει από την πλευρά του ο κ. Μηταράκης.
0: Ωραία. Θα τα δούμε αύριο κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας, στο Δωρή, αλλά και μέσα από την ιστοσελίδα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ,
1: βεβαίως,
0: για την ενημέρωση από τη Χίο και να σε καλημερίσουμε.
1: Καλημέρα.
0: Για να προλάβω να πω, φίλες και φίλοι, πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας για τα αιτήματα που βάζουν σήμερα οι αγρότες που, όπως είπαμε, κατεβαίνουν στη Γενική Γραμματεία Αγίου και Νησιωτικής Πολιτικής στις 12 το μεσημέρι, έτσι όπως διατυπώθηκαν στα μέσα της εβδομάδας. Να ξεκινήσει άμεσα ο εμβολιασμός των κοπαδιών, πλήρη αποζημίωση στο 100% της πραγματικής αξίας των ζώων που θανατώθηκαν, άμεση αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για όσο διάστημα εκτινοτρόφοι μένουν χωρίς παραγωγή. Σχέδιο ανασύστασης των κοπαδιών που χάθηκαν με κρατική χρηματοδότηση, να ανοίξουν τα σφαγεία και να επιτραπεί έξοδος από το νησί όλων των ασφαλών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων και του παστεριωμένου γάλακτος, με την τήρηση με κρατική ευθύνη όλων των απαραίτητων μέτρων βιοασφάλειας. Να μην αποκλειστούν ισοδύναμες μέθοδοι παστερίωσης που εφαρμόζουν τα μικρά και τα συνεταιριστικά τυροκομεία. Και πραγματικά μέτρα βιοασφάλειας με 100% κρατική χρηματοδότηση, επίσπευση των ελέγχων για τον έλεγχο της διασποράς της ζωνός σου. Αυτά είναι τα θέματα που βάζουν. οι κτηνοτρόφοι όσον αφορά για τα τυροκομεία που έχουν αποκλειστεί από την έξοδο όριμων τυριών. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο του συνεταιρισμού Μανταμάδου, τον Παναγιώτη τον Σταμάτη, το απόγευμα του Σαββάτου στο Μανταμάδο και μας είπε ότι κατέθεσαν οι τεχνικοί τους σύμβουλοι των μικρών τυροκομείων, κατέθεσαν τις ενστάσεις τους και τις προτάσεις τους στον ΕΦΕΤ και στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου που διαχειρίζεται το θέμα αυτό, δεν έχουν καμία απάντηση. Εξαιρέθηκαν τα τυροκομεία που δεν έχουν κλειστό σύστημα παστερίωσης, ωστόσο το σύστημα παστερίωσης που έχουν είναι καθόλου ανώμημο, έχει ISO, είναι αναγνωρισμένο, κάνει την ίδια δουλειά, είναι όμως μία μέθοδος που χρησιμοποιούν τα μικρά τυροκομεία και για μικρότερες ποσότητες γάλακτος. Δεν είναι για τα τεράστια τυροκομεία με τους τόνους που χρησιμοποιούν. Αυτή είναι η διαφορά. Το γιατί τώρα τους έχουν εξαιρέσει δεν μπορούν να κατανοήσουν και αυτοί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την θέση που κατέχουν τα μικρά μας τυροκομεία στα ράφια και στην αγάπη του κόσμου, στην κατανάλωσή του. Και πριν σας αποχαιρετήσω, διάβασα στην ιστοσελίδα στο νησί ότι υπέβαλε μήνυση και εναντίον της ιστοσελίδας ο προϊστάμενος της κτηνιατρικής υπηρεσίας, ο κύριος Στρατής Τσομπανέλης, και εναντίον κτηνοτρόφων από το Μεσότοπο που τον κατηγόρησαν για διάφορα πράγματα που θεωρούν οι άνθρωποι αυτοί ότι δεν έγιναν σωστά και υπεύθυνος είναι ο κύριος Τσομπανέλης. Κατηγόρησε, μήνυσε τους κτηνοτρόφους ο κύριος Τσομπανέλης και μήνυσε και τους συναδέλφους που έδωσαν βήμα και έδωσαν λόγο στους κτηνοτρόφους αυτούς. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι πολλά από τα μέσα ενημέρωσης, όχι όλα, πολλά από τα μέσα ενημέρωσης που έχουν πραγματικούς και επαγγελματίες δημοσιογράφους δίνουν βήμα σε όλους και πρέπει να ακούγονται όλες οι φωνές. Και η τακτική των μηνύσεων μόνο εκφοβισμό μπορεί να ερμηνεύσει και τίποτα άλλο. Βήμα δίνουμε σε όλους και στον κύριο Τσομπανέλη, ο οποίος και εκείνος έχει κληθεί πολλές φορές να μιλήσει, να απαντήσει στους ανθρώπους αυτούς. Και έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι το θέμα της έλλειψης ενημέρωσης και της επικοινωνίας με τους ανθρώπους αυτούς δημιουργεί και πλήστα προβλήματα, τα οποία τα αντιμετωπίζουν τώρα. Όταν αφήνεις ανενημέρωτο τον κόσμο, το ότι συζητάς μέσα σε ένα κλειστό γραφείο ή σε μια κλειστή τηλεδιάσκεψη και δεν μεταφέρονται όλα αυτά στον κόσμο ή δεν γίνεται μια επικοινωνία των όσων πρέπει να γίνουν, παρά μόνο μια ξερή ανακοίνωση κάθε τρεις και λίγο για το πόσα κρούσματα έχουμε, ο κόσμος έχει ερωτήματα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Δεν είναι ένα θέμα που δεν ενδιαφέρει τον κόσμο ή που δεν αφορά μέσα τη ζωή του. Οπότε όφιλε και η περιφέρεια να είναι μπροστά και η αρμόδια υπηρεσία και να δίνουν απαντήσεις. Και εμείς έχουμε επικοινωνήσει πολλές φορές με τους υπεύθυνους της περιφέρειας για το θέμα αυτό και με τον κύριο Τσομπανέλη και δεν έχουν απαντηθεί οι κλήσεις μας ούτε οι προτάσεις μας ότι το μικρόφωνο είναι ανοιχτό και πρέπει να απαντηθούν θέματα και ζητήματα που θέλει να ακούσει ο κόσμος. Πώς λειτουργούν και τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση που αν αρχίσουμε να μηνύουμε ο ένας τον άλλον, εντάξει, τι να πω παραπάνω. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το θέμα είναι επιβίωσης του νησιού γενικότερα. Πρέπει να μας βρει ενωμένους και συντονισμένα υπό τη σκέπη της περιφέρειας να γίνονται κινήσεις. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Συνδεόμαστε, όπως πολύ σωστά μου λέει η Γλυκερία Σλουγάνη, με τον Θεσσαλονίκη 102 FM για δελτίο ειδήσεων και την εκπομπή του. Εμείς και πάλι αύριο λίγο μετά τις 8, διαζώσεις στις 12 στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νεκρός εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό της Ξάνθης βρέθηκε ένα νεογέννητο βρέφος, με τις αρχές να συλλαμβάνουν τη μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου, η οποία θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Οι έρευνες των αρχών είναι σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του βρέφους, στα οποία αναμένεται να ρίξει φως και η νεκροψία νεκροτομή. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών στο Λουδία για τον εντοπισμό της σωρού του 54χρονου που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας και να εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άντρες ηλικίας 43 και 44 ετών που φέρεται να ομολόγησαν την εμπλοκή τους στο έγκλημα και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Κλιμακώνεται περαιτέρω η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν έκανε γνωστό πως δεν αποδέχεται την νεότερη πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου, θεωρώντας ότι οι όροι της ισοδυναμούν με άνευ όρων υποχώρηση της Τεχεράνης, με τις σχέσεις των δύο πλευρών να κλιμακώνονται επικίνδυνα. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν, απαντώντας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, απορρίπτει το προτινόμενο πλαίσιο συμφωνίας και προβάλλει συγκεκριμένες απαιτήσεις ως απαραίτητες για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί πως η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την απάντηση που έδωσε το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να μπει τέλος στον πόλεμο, χαρακτηρίζοντας την εντελώς απαράδεκτη. Στο Λίβανο την ίδια ώρα συνεχίζεται η αιματοχυσία παρά την εκεχηρία. Τα νεότερα στοιχεία για τις απώλειες από τις Ισραηλινές επιθέσεις στη χώρα έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Λιβάνου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τις 2 Μαρτίου έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 2.846 άνθρωποι, ενώ άλλοι 8.693 έχουν τραυματιστεί. Το Υπουργείο αναφέρει επίσης ότι παρά την έναρξη της λεγόμενης εκεχηρίας στις 16 Απριλίου, η βία δεν έχει σταματήσει, καθώς από τότε κατεγράφησαν 552 νεκροί και 1.149 τραυματίες. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Brent ενισχύθηκε κατά 3,17%, φτάνοντας στα $104.50 το βαρέλι. Για 45 ημέρες θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού. Στρατιωτικό αεροσκάφος C-27 αεροδιακόμισε από την Ολλανδία τον Έλληνα επιβάτη, ο οποίος λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας διακομίστηκε με κινητή ιατρική μονάδα του ΕΚΑΒ από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Χαϊδαρίου Αττικών. Εκεί εισήχθη σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στη μονάδα ειδικών λοιμόξεων του νοσηλευτικού ιδρύματος, ενώ από χτες βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου που είναι αγκυροβολημένο στα Κανάρια της Ισπανίας. Έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες και νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα το απόγευμα. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης που εντοπίστηκε αιμόφυρτη με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στην περιφερειακή οδό Παντάνασας Ροδιάς στο Ηράκλειο και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις έρευνες των αρχών, ο 30χρονος φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη σύζυγό του, την ώρα που μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Στη σύλληψη ενός 48χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος Τούμπας Τριανδρίας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή της Τούμπας, ο 48χρονος πλησίασε δύο νεαρούς που ήταν σε πάρκο και τους απευθύνθηκε με φράσεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους. Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Και μια ματιά στον καιρό. Σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Αραιές νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά, προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ποιος είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε θέατρο από μακριά?
4: 7η Διεθνής Ραδιοφωνική και Διαδικτυακή Συνάντηση Παιδικού, Εφηβικού και Νεανικού Θεάτρου Φεστιβάλ Youth Theatre On Air. Τρεις καλλιτεχνικοί οργανισμοί από Ελλάδα, Κύπρο και Αυστραλία μέσω του ραδιοφώνου και του διαδικτύου ερμηνεύουν ρόλους μπροστά σε ένα μικρόφωνο.
5: Μας ακούτε? Hello!
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
7: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ο Μεν
9: και η Δε.
8: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα περάσουμε αμέσως στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας, η οποία πολιτική επικαιρότητα σε ένα μεγάλο κομμάτι προήλθε από εδώ, από Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο, αλλά σήμερα νομίζω ότι οι ειδήσεις θα βγουν από το Χαλάνδρι. Θα έλεγα Χολαργό, είδες, πέρδεψα ταχύ. Χαλάνδρι όμως είναι σήμερα απόψε η εκδήλωση με τον Αλέξη Τσίπρα και είναι μαζί μας ο συνάδελφος ο Βασίλης ο Πεκλάρης. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστούμε.
2: Για τη Μαρία μας. Χρήστο.
1: Ναι, τα πάμε.
2: Να, τα πάτε και στην αρχή.
1: Ναι, έτσι θα την αφήσω.
0: Αλλάξαμε, ανταλλάξαμε ευχές, ναι.
2: Την,
0: βρε Βασίλη, κρύβε λόγια τώρα.
2: Πολύ δυναμική πρωινή μας παρέα. Θα αρχίσω να λέω, εντάξει, να
0: ναι, γιατί από ένα σημείο και μετά αυτά δεν πρέπει να τα θυμόμαστε, κατάλαβες.
1: Εγώ τις ευχήθηκα, ευτυχισμένα 28.
0: Α, εντάξει. Και
2: εμείς οι μεγαλύτεροι, για εσάς τους νεότερους συναδέλφους,
0: επίσης,
2: έχουμε δικαίωμα να πούμε μια κουβέντα παραπάνω.
0: Κοίταξε, όταν φτάσει στο σημείο η τούρτα να μοιάζει με μανουάλι από τα κεράκια, υπάρχει
2: και
0: πρόβλημα.
2: Και εσύ τώρα, γι' αυτό έχουν βγει τα νούμερα,
0: έτσι,
2: να το βάζουμε να μας ειλικρινείς.
0: Όχι, ερωτηματικό ούτε καν νούμερο, ναι.
2: Α, με το ερωτηματικό είσαι εσύ.
0: Βέβαια, τι.
2: Χρόνια τώρα.
0: Όχι και πολλά χρόνια, με τα καλοκαίρια εννοεί τη χρόνια.
2: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική. Που λέγανε παλιά
0: έτσι, οι Μάιδες. Πόσους Μάιδες έχεις. Λοιπόν, ναι. Αυτός ο Μάης όμως είναι πολύ πλούσιος σε πολιτική επικαιρότητα, πυκνός. Έτσι. Ήδη ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μία ανάρτηση ενηγματική, θα λέγαμε, στο Facebook.
2: Έτσι,
0: τώρα το πρωί.
2: Ενηγματική ότι ξεκινάει.
0: Ναι. Είναι αυτή, λέει, αφήνει υπονοούμενα, είναι αυτή η αρχή, συνεχίζουμε μάλλον, λέει, είναι αυτή τώρα η αρχή. Ναι, αρχή.
1: Να ξεκινήσουμε, βρε παιδιά, να οργανωθούμε, βρε παιδιά, για να αρχίσουμε να μιλάμε, όχι, να σου πω, για να αρχίσουμε να μιλάμε και πολιτικά, διότι από τη στιγμή την οποία έχει πέσει η σημαία για την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, έλατε να συζητήσουμε λοιπόν προγραμματικά τι σκέφτεται ο καθένας, τι θέλει να κάνει, τι οραματίζεται.
2: Ναι, αλλά πάμε
1: να αφήσουμε στην άκρη με τα βιβλία. Γιατί το χθες δεν δείχνει το δρόμο για το αύριο, Βασίλη.
2: Όχι. Συνέχεια μιλάμε για το 15 συγκεκριμένα και όχι για τη χρεοκοπία της χώρας.
1: Τι να κάνουμε, έχει κυβερνητικό παρελθόν τώρα. Τι να κάνουμε, να το διαγράψουμε.
0: Ναι, αλλά άλλοι έχουν κυβερνητικό παρελθόν 30 χρόνων
2: δηλαδή,
0: και άλλοι έχουν τετραετίες.
2: Α, τετραετίες. Πάλι και πάλι για το 15. Εντάξει, είναι η συζήτηση να την πάμε στο 15. Κοίταξε, στη Νέα Δημοκρατία ξεκάθαρα λένε, το λένε δημόσια δηλαδή, το κρύβουν, ότι θέλουν τον Αλέξη Τσίπρα δεύτερο για να πάνε τη συζήτηση στο 15 και με το σκιάχτρο όπως έγινε και το 23 του Τσίπρα, το φόβο δηλαδή να μην επιστρέψει η περίοδος, η καταστροφική όπως χαρακτηρίζουν περίοδος του 15-19.
1: Εκεί δεν είχαμε την τρίτη ανακεφαλοποίηση των τραπεζών.
2: Καλά, τώρα πάλι για το 15 θα μιλήσουμε.
1: Α, όχι, επειδή το ανέφερες, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή δεν είχαμε την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Γιατί...
2: Λέω ότι η κυβέρνηση θέλει αυτό.
1: Α, γιατί
2: αυτό να πετύχει.
1: Πολλοί του χρεώνουν τραπεζική αμνησία του Αλέξη Τσίπρα, γι' αυτό το λέω.
2: Όχι πολύ. Ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος. Τα στελέχη Νέα Δημοκρατία που βγαίνουν από χθες σε τηλεοπτικές εμφανίσεις. Ότι αυτός δεν μπορεί να μιλάει στο σπίτι του κρεμασμένου κτλ. Για τις τράπεζες. Δεν μπορεί να μιλάει γενικώς για τίποτα.
0: Πάντως λες για τα στελέχη που βγαίνουν. Επειδή λες για τα στελέχη που βγαίνουν, αυτός που έκανε λίγο περισσότερο θόρυβο από τα υπόλοιπα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας νομίζω ότι είναι ο κύριος Δημητριάδης με τη συνέντευξη που έδωσε το δισέλιδο
2: αυτό
0: μάλλον.
2: Αυτό λέγαμε το πρωί έτσι. Με τον Νίκο και τον Μπάμπη, ότι το πρόσωπο που κυριάρχησε μέσα στο Σαββατοκύριακο, παρόλο που δεν έγινε πρώτο θέμα, ήταν ο κύριος Δημητριάδης με τη συνέντευξη που έδωσε και με τα θέματα που άνοιξε. Καθώς θεωρείται ότι θα είναι και ένα κεντρικό πρόσωπο, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το τριήμερο, στο Metropolitan Expo στην Αθήνα, την Παρασκευή Σαββατοκυριακή που μας έρχεται. Αλλά με την ένταση που έδωσε για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια στη Real την Κυριακή, λέγοντας ότι πήρε αυτός, ανέλαβε την ευθύνη και το βάρος για την πατρίδα, για το κόμμα, για την κυβέρνηση. Και με αποτέλεσμα να αναρωτηθούν και να βγουν σχετικές ανακοινώσεις και δηλώσεις από όλα τα κόμματα, κυρίως πρώτα βέβαια από το Πασό και τον κύριο Ανδρουλάκη, τον οποίο χαρακτήρισε τοξικό. Ποιο είναι αυτό το βάρος, είναι να πει ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί ουσιαστικά θεωρούν ότι με την ένταξη αυτή ο κύριος Δημητριάδης δείχνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προϊστάμενο τη ΣΕΙΠ την περίοδο που ήταν γραμματέας του Πρωθυπουργού ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος θυμίζουμε αποπέμφθηκε και παραιτήθηκε μάλλον τότε για να μην υπάρχει τοξικότητα στον πολιτικό. Τώρα αποκαλύπτει μάλλον ο ίδιος ότι πήρε αυτός την ευθύνη για την πατρίδα και τη χώρα και το κόμμα και την κυβέρνηση. Απέναντι σε τι όμως, αυτό ρωτούν τον Πρωθυπουργό από χθες, το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, και θα είναι ένα από τα στοιχεία που θα έχει την σημασία του, καθώς εκτιμάται και από πολλούς θεωρείται ότι με τη δουλειά που έχει κάνει σε κομματικό επίπεδο το προηγούμενο διάστημα ο κύριος Δημητριάδης μαζί με τον κύριο Μαρινάκη θα είναι τα ισχυρά πρόσωπα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ανεξάρτητα αν η κόντρα είναι μεταξύ Γεωργιάδης Δέντια. Δεν πήρε συνέχεια, τουλάχιστον ο κύριος Δέντια δεν έδωσε συνέχεια εδώ από τη Θεσσαλονίκη και φάνηκε ότι και ο κύριος Γεωργιάδης να.
1: Έκατσε δίπλα του και ο πρωθυπουργός του προσυνέδριου. Τα είπαν και δύο σε χαλαρό κλίμα, πολύ έτσι είπαν... χαμογελαστό κτλ.
2: Εντάξει, και η όρθια χειραψία κτλ. Καλά, δεν είναι το θέμα.
1: Το θέμα μας ποιο είναι τώρα, δηλαδή αν είναι ο Δένδιας ή ο Μητσοτάκης κτλ. Εντάξει, να δούμε πώς θα πάμε σε εκλογές.
2: Αν είναι ο Δημητριάδης ή ο Μαρινάκης ο πιο ισχυρός μέσα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί υπάρχει ένα ρεπορτάζ που τρέχει και λέει για το πόσους τέλος πάντων συνέδρους ελέγχει ο καθένας, γιατί αυτό το λέγαμε και για το ΠΑΣΟΚ.
1: Εντάξει, αυτό είναι ισοκομματικό ζήτημα όμως.
2: Ναι. Αλλά έχει απήχηση πολιτική. Προφανώς. Είναι το ρεπορτάζ το κυβερνητικό, το δημοκρατικό μάλλον, το οποίο έχει αναφορά στο συνέδριο. Ορίστε.
1: Διαφωνώ. Και να σας πω το γιατί διαφωνώ.
2: Αν είναι ισχυρός ή όχι.
1: Όχι. Αν είναι αυτό το σημαντικό αυτή τη στιγμή το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Γιατί το κυβερνητικό ρεπορτάζ, το σημαντικό κατ' εμέ τουλάχιστον, είναι η συνέχιση του έργου. Ναι, συνέχιση του κυβερνητικού έργου. Του παραγόγου κυβερνητικού έργου. Ακριβώς.
2: Αυτό είναι η κυβέρνηση άλλο. Ναι. Έχει να κάνει με το παραγόμενο κυβερνητικό έργο, το οποίο το λέμε το. Ήρθε ο Πρωθυπουργός, πήγε, βέβαια δεν εγγενίασε το πάρκο του Παύλου Μελάη, θα το κάνει τον Ιούνιο.
1: 12 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, Βασίλη.
2: Ναι.
1: Να σε λίγες εβδομάδες, όπως είπε και ο ίδιος. Ναι.
2: Και γενικότερα η παρουσία του και η ομιλία του είχε έτσι έντονα χαρακτήρα, ας πούμε, εθνικού χαρακτήρα, τέλος πάντων.
1: Ναι, ένα εθνικό αφήγημα. Ναι.
2: Ορίστε.
1: Εθνικό αφήγημα.
2: Εθνικό αφήγημα με τη σημαία ψηλά, συγγνώμη, με τέτοιες αναφορές έτσι εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παιχτεί πολύ πατριωτικό παιχνίδι από ό,τι καταλαβαίνω, και με τον Κυριάκο Βελόπουλο ισχυρό και με την κυρία Καριστιανού, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ του πρώτου θέματος, να ανακοινώνει εδώ από τη Θεσσαλονίκη τέλος του μήνα την ίδρυση του κόμματός της.
1: 21 Μαΐου μάλλον.
2: Ορίστε,
1: 21
2: ναι.
1: Μαΐου μάλλον.
2: Ναι. Μπορεί 21, μπορεί έτσι και γύρω. Έχει και άλλες εθνικές έτσι, ημερομηνίες και 20η και 19η είναι, έχει συμβολισμούς και 21η που είπες και 29η, τέλος πάντων έχει πολλές
1: ημερομηνίες. Ναι, η 21 Μαΐου λέγεται ότι έχει ζητήσει να κλειστεί ένας χώρος έτσι μεγάλος εδώ στη Θεσσαλονίκη.
2: Μάλιστα, οπότε έχει το ρεπορτάζ σου, είναι ακόμα πιο εμπεριστατωμένο για την κυρία Καριστιανού. Να δούμε ποια πρόσωπα θα είναι δίπλα της, γιατί γράφτηκαν για διάφορους που έρχονται από το εξωτερικό, από το εσωτερικό δεν έχουμε καταλάβει. Θα ρίξει με τον Αλέξη Τσίπρα που το Σαββατοκύριακο και στην Καθημερινή και αλλού παρουσιάστηκαν κάποια από τα πρόσωπα εκτός της πολιτικής σκηνής, οι οποίοι σήμερα κάποιοι θα εμφανιστούν στο Χαλάνδρι, οι οποίοι θα τον πλαισιώσουν το επόμενο διάστημα, 25 συνολικά, έτσι από τα πρόσωπα αυτά, που είναι καινούργια, ας το πούμε έτσι, στην πολιτική ενασχόληση με την πολιτική καινούργια, τέλος πάντων πιο καινούργια. Δεν είναι βουλευτές και δεν έχουν, αν ξέρεις, τον Νίκο Νιφούδη που ήταν βουλευτής με το ποτάμι, ένα φεγγάρι για λίγο, ο κύριος Νιφούδης εδώ από τη Θεσσαλονίκη, οι υπόλοιποι δεν ξέρω, ο κύριος Σαουλίδης δεν έχει κάνει βουλευτής, νομίζω.
1: Όχι, όχι.
2: Αλλά και άλλα στελέχη που έρχονται από την αριστερά και κάποια από τη διεύρυνση, Πασό και ευρύτερα, αρκετό Πασό, γιατί και η κυρία Παπαδοπούλου που ήταν μέχρι πρόσφατα στο Πασό έχει έτσι κεντρικό ρόλο. Λοιπόν, οπότε θα δώσουμε από σήμερα, θα αρχίσει αυτή η συζήτηση πολύ πιο έντονα και θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν λίγο τα πράγματα. Και μιας και αναφέρθηκα στο πρώτο θέμα, το οποίο έχει γνωστεί τέλος πάντων έτσι, θα λέγαμε, ευθεία ενημέρωση σε κυβερνητικά θέματα. Η αναφορά του χθες την 27η Σεπτεμβρίου σχεδόν σαν να κλείδωσε την ημερομηνία των εκλογών, γιατί άλλο να το γράφουν αντιπολιτευόμενες ή άλλες εφημερίδες και site, και άλλο το πρώτο θέμα. Που αναφέρθηκε ξεκάθαρα στην 27η Σεπτεμβρίου ως ημερομηνία για κάλπες.
1: Και επειδή το γράφει το πρώτο θέμα, τι σημαίνει ότι έκλεισε?
2: Το πρώτο θέμα είναι Μαξίμου. Τέλος πάντων, διαρροή Μαξίμου, όχι απαραίτητα για να επιβεβαιωθεί, μπορεί για να διαψευστεί. Αλλά είναι τέλος πάντων ευθεία γραμμή. Δεν είναι.
1: Μπορεί να είναι και Οκτώβριος. Μπορεί να είναι και Νοέμβριος.
2: Ναι, εντάξει. Αλλά πάλι θα επιβεβαιωθεί, Μαρία θα κερδίσει το στοίχημα. Να τα προσέξεις αυτά.
1: Εντάξει, δεν είναι και πρόωρες εκλογές.
2: Αν είναι 26, Μαρία κερδίζει.
1: Ναι, αλλά δεν είναι πρόωρες εκλογές τώρα, ναι, 4-5 μήνες πριν τις εκλογές.
2: Το λέει ο Αντώνης Γεωργιάδης, δεν είναι. 26,
1: το λέω και εγώ, να ξέρεις.
2: Το στίγμα το παίρνει η Μαρία.
0: Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Εκτιμώ πάρα πολύ που θυμάσαι.
2: Χρήστο, κερδίζεις εσύ.
1: Εντάξει, πέντε πάνω, πέντε κάτω θα τα βρούμε.
2: Ναι, τώρα και θα τα χαλάσουμε στους μήνες. Λοιπόν, από
0: χθες. Όχι, όχι. Εγώ τώρα σκέφτομαι τι να τον βάλω να κάνει άμα κερδίσω το στοίχημα, κατάλαβες. Δηλαδή, με έχεις προβληματίσει τώρα. Ναι. Πάμε παρακάτω.
2: Και κάτι θα σκεφτείς. Οπότε θα δούμε τώρα αν αυτό θα έχει βάση και με ποιον τρόπο θα κινηθεί. Υπάρχουν αυτές οι συζητήσεις, οι οποίες είναι πολύ έντονες. Θα γίνονται και γίνονται και στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Άλλοι λένε ότι είναι καλύτερα αμέσω μετά το καλοκαίρι, πιο θετικό κλίμα, και αμέσω μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Άλλοι λένε να υλοποιηθούν κάποια πράγματα το Γενάρη, αλλά ξέρετε, αυτό δεν είναι και απαραίτητα ότι θα προκαλέσει. Είδαμε και στα προηγούμενα μέτρα που η υλοποίησή τους, επειδή είχε προεξοφληθεί, ουσιαστικά δεν προσέδωσε κάτι στην κυβέρνηση τον Ιανουάριο, αλλά μόνο τα εθνικά θέματα. Τέλος πάντων, είναι εκτιμήσεις. Θα τις εξετάσει ο Πρωθυπουργός και θα αποφασίσει. Τώρα, να έρθουμε στα πιο της καθημερινής, στα θέματα της πολιτικής συζήτησης και την παράθεση. Ξεκινήσαμε από την Παρασκευή με την ανακοίνωση του πληθωρισμού στα πολύ ψηλά επίπεδα, του 5,4 εκεί, τα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό, που έχει χαρακτηριστικά βέβαια το εξαιτίας της κρίσης και του πολέμου, με αναφορά στα καύσιμα κυρίως και όλα ό,τι συνεπάγεται, πετρέλαιο, μετακινήσεις, συγκοινωνίες, αλλά και τρόφιμα, με τα κόμματα την πολίτευση να εγκαλούν και πάλι την κυβέρνηση, γιατί δεν έκανε ουσιαστικές παρεμβάσεις με μείωση των φόρων, έτσι όσο διαρκεί ο πόλεμος και αυτή η κρίση, προκειμένου να υπάρξει αποκλιμάκωση, ειδικά στον χώρο των καυσίμων που συμπαρασύρει μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες. Ένα δεύτερο θέμα πολιτικής συζήτησης που έγινε και εφεδίου αντιπαράθεσης έχει να κάνει με το drone, το θαλάσσιο που βρέθηκε σε αυτή τη σπηλιά στη Λευκάδα και μας έχει απασχολήσει. Έκανε και αυτό το σαρδάμο ο κύριος Δέντιας εδώ από τη Θεσσαλονίκη, ότι κάτι με τα σύνορα της χώρας μας ήταν σε διεθνή ύδατα.
0: Ναι. Εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων.
2: Ναι, το οποίο τέλος πάντων έτσι αντιμετωπίστηκε από όλους ως λάθος πρακτικό, δεν προκάλεσε άλλο, αλλά η ουσία είναι και σε αυτό που στέκονται.
0: Με σκέψω όμως να γινόταν αυτό από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του Αιγαίου. Θα τρέχαμε να το μαζέψουμε. Ναι.
1: Με το σκέψου και ψάξε τώρα. Εντάξει, δουλειά δεν γίνεται, το Μαρία.
2: Το θέμα είναι όμως αυτό που ζητάνε να μάθουμε, δηλαδή να γίνει σχετική έρευνα από τις υπηρεσίες εθνικής άμυνας. Πώς βρέθηκε εκεί, δηλαδή με στη Λευκάδα τώρα σε σπηλιά στη Λευκάδα, δεν είναι ότι μπήκε σε.
0: Εμένα με προβληματίζει και η άλλη δήλωση, ότι γνωρίζαμε αυτό που είπε ο κύριος Δένδιας και γνωρίζουμε. Άμα γνωρίζεις, ποιες είναι οι κινήσεις που κάνεις, εν πάση περιπτώσει, αυτός που έχει τον πυροκροτηθεί και που είναι ο αποστολέας τέλος πάντων.
2: Όπως που έχει το τηλεχειριστήριο, όπως τα παιδιά με τα αυτοκινητάκια,
0: Να μπει λίγο στη θέση του. Τι έχεις κάνει για αυτός χώρα, δηλαδή, εγώ πραγματικά περιμένω να δω ποιες θα είναι οι κινήσεις μας σε αυτό το επίπεδο.
2: Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο τέλος πάντων έχει συζητηθεί πάρα πολύ και πρέπει να ζητούν απαντήσεις, έτσι, για να μάθει και ο κόσμος και ο ελληνικός λαός ότι ακριβώς έχει συμβεί με αυτή την υπόθεση. Εντάξει, να κλείσω μόνο μια κουβέντα αν θέλετε μετά της Θεσσαλονίκης, έτσι, γιατί γίνανε αναφορές, περιμένουμε έτσι να δούμε και πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα εδώ πέρα σε όλα τα επίπεδα. Πολιτικά και όχι μόνο, γιατί βέβαια εντάξει, είπες και εσύ Χρήστο, ότι έχουμε τα εγγένεια και με το πολιτικό στο πάρκο του Παύλου Μελά. Έγινε αναφορά και για τις μελέτες για το μετρό, ότι θα γίνουν κάποια στιγμή μελέτες για το μετρό για τη Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Προσωπική δέσμευση το, όπως είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Ναι, για τις μελέτες όμως, όχι για το έργο.
1: Οι μελέτες ανοίγουν τον δρόμο για το έργο τώρα. Εντάξει.
2: Υπήρχαν μελέτες. Τώρα πάμε να κάνουμε τις καινούργιες μελέτες, αλλά να τις κάνουμε.
1: Θα τις κάνουμε.
2: Για να ξεκινήσει και κάποια στιγμή.
1: Λένε στην κυβέρνηση.
2: Και για τα άλλα, παρακαλώ.
0: Όχι, απλά για να ολοκληρώσουμε, επειδή
2: θα έχουμε
0: και ρεπορτάζ για τις συγκοινωνίες.
2: Ναι, εντάξει, φεύγω, σας χαιρετώ.
0: Αύριο λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.

0: Η Ροξάν θα περιμένει γιατί έχει προτεραιότητα η Σοφία Πακαλίδου που είναι τώρα μαζί μας. Καλημέρα Σοφία.
1: Καλημέρα Σοφία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Γιατί μεγάλη μου χαρά.
0: Έχεις ρεπορτάζ για τις συγκοινωνίες επειδή θα έχουμε πλέον κάλυψη και στη Βόλπη και τον Λαγκαδά.
2: Ναι, ναι, σύμφωνα με δημοσίευμα της Βορεία.gr και που υπογράφει Φωτεινή Στεφανοπούλου. Έχει μια θετική εξέλιξη για αυτές τις περιοχές της Βόλπης και του Λαγκαδά που εξυπηρετούν δεν έμεν από το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές περιοχές που βρίσκονται σε καθεστώς ανισότητας και γειτνιάζουν αυτές οι περιοχές και είναι λίγο δύσκολο στο ότι κάποιοι θα πρέπει να πληρώνουν πολλά περισσότερα, να έχουν λιγότερα δρομολόγια κτλ. Τώρα, το μέτρο ποιο είναι? Το μέτρο είναι ότι θα μπουν σε μια βάση δεδομένων τα στοιχεία που αφορούν στην επιβατική κίνηση και από εκεί θα κρυθούν όλα. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, οι γραμμές που έχουν πληρότητα κάτω από 10% θα έχουν περικοπές, ώστε να απελευθερωθούν βέβαια αυτοκίνητα για τις νέες διαδρομές και τις περιοχές με αυξημένες ανάγκες. Δηλαδή μία από τις γραμμές οι οποίες φαίνεται να έχουν πληρότητα κάτω από 10% θα έχουν πιο αραιά δρομολόγια και αυτά τα δρομολόγια τα άλλα θα χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Στη Βόλβη λοιπόν και στο Λαγκαδά, εκεί όπου πια με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο ΟΣΕ θα μπορεί να κάνει και εκεί κουμάντο, αφού θα έχει την ευθύνη για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης μετά την τελευταία νομοθετική ρύθμιση. Τώρα, ο Δήμος Βόλβης και με τις δηλώσεις που έκανε ο Δήμαρχος ο Διαμαντής Λιάμας, επισημαίνει την οικονομική διαφορά, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, που στον Ευαγγελισμό το εισιτήριο κοστίζει στα 80 λεπτά. Σε περιοχές όπως η Ασπροβάλλητα, το κόμιστο, το ΚΤΕΛ είναι σημαντικά υψηλότερο, αλλά έχουν και πολλά, δεν έχουν τόσο συχνά δρομολόγια. Στο Δήμο του Λαγκαδά, σύμφωνα με τη Δήμαρχο, την κυρία Ανδρεάδου, αυτό θα αποκαταστήσει μια μεγάλη αδικία μέσα στο Δήμο. Στο πλαίσιο λοιπόν των διαβουλεύσεων με τον ΟΣΕΘ, η Δημοτική έχει ζητήσει

0: λεπτά και 60 λεπτά, αν το πληρώσω διαφορετικά, αλλά είναι μια διαδικασία στην οποία υποβάλλεται κάποιος επιβάτης, ο οποίος τώρα φτάνει μέχρι εδώ, μέχρι δηλαδή την Καμάρα από το Λαγκαδά, με ένα εισιτήριο και χωρίς μεταεπιβίβαση. Τώρα θα πρέπει να πούμε και να ολοκληρώσουμε με αυτό, ότι ο ΣΕΘ έχει πολλή δουλειά να κάνει αυτό το διάστημα και εν όψη τις λειτουργίες της επέκτασης γραμμής προς την Καλαμαριά του μετρό. Το είχαμε πει και στο προηγούμενο διάστημα. Εκεί υπάρχουν αρκετά ζητήματα στο πώς θα κινηθούν τα λεωφορεία. Όλα θα επανεξεταστούν προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη κάλυψη περιοχών που σήμερα δεν εξυπηρετούνται επαρκώς, αλλά και να φανεί η διαφορά της χρήσης του μετρό από την Καλαμαριά προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, γιατί είναι να μπαίνουν οι άνθρωποι σε όλα αυτά τα λεωφορεία για να φτάσουν πάλι στο κέντρο, δεν θα φανεί σίγουρα κάτι. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, οι λεωφορειακές γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 6 Καλαμαριά Βενιζέλου αναμένεται να αραιώσουν, δεν θα έχουν αυτή τη συχνότητα που έχουν μέχρι τώρα. Αλλαγές προβλέπονται και στη γραμμή 4 που συνδέει την Καλαμαριά με τη Νέα Ελβετία. Η Μίκρα παραμένει να αγκάθει, δεν ξέρω αυτό πώς θα λυθεί, γιατί έχει λίγες θέσεις λεωφορείων. Αυτό σημαίνει ότι περιορίζει τη δυνατότητα μεταεπιβίβασης και επιβάτες από τη Θέρμη, την Επανομή και τη Μεχανιώνα, αλλά και άλλες περιοχές οι οποίες σήμερα καταλήγουν στο σταθμό ΙΚΕΑ. Να πούμε ότι υπάρχουν ζητήματα και με τις λεωφορειακές γραμμές που διέρχονται από τη Γεωργική Σχολή, που θα πρέπει να ακολουθήσουν μια παράκαμψη για να φτάσουν στη Μίκρα, γιατί η Μίκρα είναι δρόμος ήπιας κυκλοφορίας. Η παράκαμψη αυτή θα αυξήσει το χρόνο του δρομολογίου κατά περίπου 10 λεπτά.
1: Όχι, μας τα έλεγε αυτά και η Δήμαρχος Καλαμαριάς, η κυρία Ράπογλου, ότι όταν θα λειτουργήσει και το μετρό, η επέκταση τέλος πάντων στην Καλαμαριά, θα υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή δεν γίνεται να μην υπάρχει μια καλύτερη σύνδεση, διασύνδεση με την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ναι. Πάση περιπτώσει θα τα δούμε και αυτά αναλυτικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
1: Καλή
2: σήμερα, καλημέρα.
1: Πέναμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε. Θα πάμε μέχρι και στο Ιράν θα φτάσουμε σήμερα.
2: Εκεί θα φτάσει, χάρη σου.
1: Βέβαια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νεκρός σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό της Ξάνθης βρέθηκε νεογέννητο βρέφος. Οι αρχές συνέλαβαν τη μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών στο Λουδία για τον εντοπισμό της σωρού 54χρονου που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας. Συνελήφθησαν δύο άντρες 43 και 44 ετών. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη

0: Μέση Ανατολή. Το Ιράν έκανε γνωστό πως δεν αποδέχεται την νεότερη πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στο Αττικόν, χωρίς συμπτώματα, σε καραντίνα 45 ημερών ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα χανταϊού. Άνδρας στην Κορινθία βρέθηκε με τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Για απόπειρα ανθρωποκτονία συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης, που εντοπίστηκε αιμόφυρτη στην οδό Παντάνασας Ροδιάς στο Ηράκλειο. Ο 30χρονος φέρεται να παρέσυρε τη γυναίκα με το όχημά του και να την τραυμάτισε στο σοβαρά. Μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Έως τις 15 Μαΐου η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για έκπτωση 4% στο φόρο εισοδήματος. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Άκου να δεις, Radio Show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ΝΕΡ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Τώρα για το ταξίδι στο Ιράν που λέγαμε, μην το δένεις και κόμπο, δεν είναι και πολύ εύκολο να πας. Και απόδειξη αυτού είναι ότι η μοναδική, η πρώτη Ελληνίδα δημοσιογράφος, και δεν λέω Ελληνίδα για το γένος, έτσι, ο πρώτος δημοσιογράφος, το πω έτσι πολύ απλά, που έφτασε στο Ιράν, είναι η καλή συνάδελφος η Κάτια Αντωνιάδη, για το Earth News πήγε και μας έδινε τις ειδήσεις από πρώτο χέρι, να τα μαθαίνουμε, και έχουμε τη χαρά να την έχουμε τώρα μαζί μας. Καλημέρα Κάτια.
1: Καλημέρα Κάτια.
2: Καλημέρα Χρήστο, Μαρία, καλημέρα σε όλη την περιοχή σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Και εμείς χαιρόμαστε πολύ. Η αλήθεια
2: να
0: είναι...
2: κάνω μία επισήμανση. Ναι. Μία επισήμανση. Ήταν και άλλοι δημοσιογράφοι. Δεν ήταν από ευρωπαϊκά μέσα. Δηλαδή ήταν μία συνάδελφος Αγγλίδα, η οποία όμως δεν γράφει για κάποιο συγκεκριμένο μέσο, είναι freelancer, independent, ναι. Οπότε δεν ήρθε για κάποιον. Επίσης ήταν συνάδελφοι από το Λίβανο. Εντάξει, ο Λίβανος τώρα είναι μια χώρα που είναι φιλική στο Ιράν, οπότε για αυτούς δεν είναι δύσκολο να πάνε. Παρ' όλα αυτά, εγώ οφείλω να πω ότι συνάντησα Λιβανέζους δημοσιογράφους, είδα και κάνα δύο φορές και αυτήν την Αγγλίδα, οπότε...
0: Καταρχάς, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι εύκολο να το κάνεις, να φτάσεις ως εκεί. Ένα από τα του, να πούμε ότι μιλάς και τη γλώσσα, μιλάς φαρσί.
2: Ναι, είχα ξεκινήσει το 2018 να ασχολούμαι με το Ιράν μέσω των φαρσί, οπότε όταν ξεκινάς να μαθαίνεις τη γλώσσα μιας χώρας, αυτόματα έρχονται και άλλα. Έρχονται και τα βιβλία και η λογοτεχνία και η ποίηση και τα φαγητά και οι φίλοι, γιατί ξεκινάς να ψάχνεσαι και άρχισα να μιλάω με συναδέλφους και από τοπικά μέσα εκεί και από την Ιρανική τηλεόραση, οπότε ανέπτυξα κάποιους δεσμούς, κάποιες φιλίες.
0: Και βεβαίως είδες πράγματα που εδώ τουλάχιστον, ναι, στις δυτικές τηλεοράσεις, να το πούμε, ναι, έτσι, στους δέκτες των τηλεθεατών, δεν φτάνουν συνήθως. Ναι. Γιατί αυτό που λέμε στις σχολές δημοσιογραφίας, οι πρωτοετήσεις ακόμη γνωρίζουν οι φοιτητές, ότι όταν θα καλύψει ένα μέσο έναν πόλεμο, θα πρέπει να έχει πληροφόρηση και από τις δύο πλευρές. Εμείς ως τώρα δεν το είχαμε αυτό, και εκεί είναι η διαφορά η μεγάλη που έγινε με την παρουσία σου στο Ιράν και την καταγραφή των γεγονότων από εσένα, όπως μας μετέφερες και τις ειδήσεις.
2: Όπως τα λες είναι, πρέπει να ακούμε και τις δύο πλευρές, γιατί η δημοσιογραφία δεν είναι απαραίτητο να είναι ντε και καλά ουδέτερη, αλλά πρέπει ντε και καλά και είναι απαραίτητο να παρουσιάσει και τις δύο πλευρές. Εμείς είχαμε δυσκολία και έχουμε δυσκολία ως Ελλάδα και ως Ευρώπη και ως κόσμος γενικότερα με το Ιράν, γιατί δεν είναι ότι δεν θέλουμε εμείς οι Δυτικοί να μάθουμε για το Ιράν. Το Ιράν είναι μια περίκλειστη χώρα που δεν τρέφει μάλλον δεν έχει ιδιαίτερη εκτίμηση για τα δυτικά μίντια και τις χώρες τους, οπότε έχει αποφασίσει να κρατήσει μια τέτοια στάση ότι δεν σας πολύ θέλουμε κιόλας, το οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος, και όπου μου δόθηκε ευκαιρία να το πω, δηλαδή και σε αξιωματούχος που μίλησα εκεί, αυτό είπα, ότι αν θέλετε να αλλάξουν τα στερεότυπα και το αφήγημα που κυριαρχεί για το Ιράν, καλό θα ήταν να ανοίξετε λίγο τη χώρα σας σε περισσότερους ξένους δημοσιογράφους για να έρθουν να δουν την καθημερινότητα. Δεν είναι εύκολο να καταγράψεις τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας, δηλαδή και σε πολιτικό επίπεδο και σε κοινωνικό κλπ. Γιατί εμείς δύο εβδομάδες μείναμε μόνο, οπότε φυσικά μείνανε πάρα πολλά θέματα εκτός.
0: Πάντως το διαπίστωσες αυτό, θέμα. Το διαπίστωσες δηλαδή ότι υπάρχουν στερεότυπα σχετικά με το πώς βλέπουμε, ναι, το Ιράν εδώ στη Δύση.
2: Αρχικά ακόμα εδώ στην Ελλάδα θεωρούμε ότι το Ιράν είναι μια χώρα που καταδυναστεύει τις γυναίκες. Αρχικά θεωρούμε ότι στο Ιράν φοράνε μπούργκα οι γυναίκες. Στο Ιράν δεν φορούσαν ποτέ μπούργκα οι γυναίκες. Η μπούργκα, για να πούμε, τις διαβαθμίσεις του Ισλαμικού κανόνα, είναι αυτό το ύφασμα το μαύρο που καλύπτει το κεφάλι μέχρι κάτω τα πόδια και αφήνει μόνο τα μάτια με ένα δίχτυ, για να φαίνεται. Αυτό δεν υπήρχε ποτέ στο Ιράν. Στο Ιράν υπάρχει ο Ισλαμικός νόμος που ορίζει την ευπρεπή ενδυμασία σε άντρες και γυναίκες, γιατί και οι άντρες πρέπει να ντύνονται ευπρεπώς. Απλά δεν είναι τόσο ξεκάθαρο όπως είναι με τις γυναίκες που πρέπει να καλύπτουν και το κεφάλι. Επαναλαμβάνω, επειδή υπήρχαν και διάφοροι που μου είπανε, μα δεν έχεις δει αν είναι δυνατόν να αφήνεις έξω αυτά που έχουν γίνει με τις γυναίκες που φυλακίζονταν, με την αστυνομία ηθών που τις ξυλοκοπούσαν. Δεν αμφισβητώ τίποτα από όλα αυτά. Εγώ πήγα για 2 εβδομάδες στο Ιράν και λέω αυτά που είδα. Όταν λοιπόν βλέπω έναν κανόνα, έναν νόμο, ο οποίος υπάρχει στον ποινικό τους κώδικα για το κάλυμα της κεφαλής των γυναικών, να έχει χαλαρώσει, οφείλω να το πω, γιατί εγώ κυκλοφορούσα χωρίς μαντήλα στο Ιράν. Κυκλοφορούσα μαντήλα τις πρώτες μέρες, γιατί ήμουνα κάπως κι εγώ κουμπωμένη για το τι θα κάνω. Μετά όταν είδα ότι είχε χαλαρώσει αυτό, την έβγαλα.
0: Επειδή μπορεί να προκληθεί κάποια παρεξήγηση, όχι επειδή ήσουν ξένοι δημοσιογράφους, δηλαδή σε άφηναν χωρίς μαντήλα, υπήρχαν και Ιρανές γυναίκες χωρίς μαντήλα.
2: Όχι, παιδιά. Αρχικά έχω στείλει δεκάδες πλάνα με κόσμο στους δρόμους που φαίνεται από πίσω πώς κυκλοφορεί ο κόσμος. Δηλαδή, ακόμα και εγώ να ήθελα με κάποιο τρόπο να αποκρύψω την αλήθεια για τον οποιονδήποτε λόγο, τα πλάνα το αποδεικνύουν. Δηλαδή, έχω στείλει βιντεάκι από 11 η ώρα το βράδυ σε διαδήλωση στην Enkelab, σε μια από τις κεντρικές πλατείες της Τεχεράνης, που εγώ είμαι χωρίς μαντήλα και φαίνεται και κόσμος από πίσω μου πώς κυκλοφορούν. Δηλαδή, έχω στείλει πάρα πολλά τέτοια πλάνα για τον οποιονδήποτε έχει αμφιβολία.
0: Επίσης, αυτό που καταλάβαμε είναι ότι υπάρχει υψηλό επίπεδο μόρφωσης και στις γυναίκες. Mm-hmm. Που σε κάποιες χώρες, ας πούμε, που είναι όπως λες και εσύ περίκλειστες, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, δεν το συναντάς. Στο Ιράν, όμως, έχουν κατακτήσει κάποιες κορυφές οι γυναίκες.
2: Είναι ακριβώς αυτή η λέξη που χρησιμοποιείς. Έχουν κατακτήσει. Τίποτα δεν χαρίστηκε σε κανέναν στο Ιράν, ειδικά στις γυναίκες. Και δεν λέει κανένας ότι είναι μια χώρα παράδεισος, ειδικά για τις γυναίκες. Ό,τι έχουν κατορθώσει οι γυναίκες το έχουν κατακτήσει μέσα από αγώνα και αίμα και δυσκολίες. Οι γυναίκες λοιπόν έχουν κατακτήσει το να δικαιούνται, μάλλον το να προχωράνε επαγγελματικά και εκπαιδευτικά όσο περισσότερο μπορούν. Ένα 60% περίπου των φοιτητών στα πανεπιστήμια είναι γυναίκες. Συνάντησα γυναίκες σε υψηλές θέσεις, σε θέσεις εξουσίας. Μία συνάδελφος με την οποία κάναμε και πολύ καλή παρέα, γιατί έχουμε και ίδια ηλικία και διάφορα βιώματα κοινά, είναι να παρουσιάσει το διδακτορικό της τώρα τις επόμενες ημέρες. Και δεν ήταν μόνο αυτή, ήταν άλλες. Μιλάνε αγγλικά πάρα πολύ καλά. Μιλάνε και άλλες γλώσσες. Συνάντησα συνάδελφο που έχει σπουδάσει ισπανική φιλολογία και μάλιστα κάπου στη Γρανάδα είχε πάει. Ξαναλέω, υπάρχουν κάποια στερεότυπα τα οποία πρέπει να τα αποτινάξουμε προκειμένου να κατανοήσουμε και καλύτερα την κουλτούρα και τα ήθη ενός λαού, τα οποία βέβαια δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε και να τα κατανοήσουμε με βάση τα δικά μας τα βιώματα, γιατί εμείς ζούμε σε ένα άλλο μέρος του κόσμου. Mm-hmm. Με εντελώς διαφορετική κουλτούρα.
0: Και βεβαίως να πούμε ότι και πόλη, από πόλη σε πόλη θα υπάρχουν διαφορές, όπως και στην Ελλάδα ακόμη το συναντάμε αυτό.
2: Φυσικά.
0: Έτσι, δηλαδή, αν πας από μια πόλη ή σε ένα χωριό κτλ., υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις.
2: Και αυτές είναι διαφορετικές αντιλήψεις, ακόμα και στον τρόπο ζωής και στον τρόπο που ντύνονται. Δηλαδή, η Τεχεράνη που είναι η πρωτεύουσα, εννοείται ότι είναι πολύ πιο ανεκτική και πολύ πιο ανοιχτή στο διαφορετικό, όπως και το Ισφαχάν, που είναι μια από τις ωραιότερες πόλεις που έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου. Στη Μινάμπα, ας πούμε, που υπενθυμίζω είναι αυτή η πόλη με το σχολείο που βομβαρδίστηκε την πρώτη μέρα του πολέμου, τον 28 Φεβρουαρίου, και σκοτώθηκαν τα 120 παιδιά με τους δασκάλους τους και φροντιστές κλπ. Αυτή είναι μια πόλη τώρα στο νότιο άκρο του Ιράν. Έχει ένα μεγάλο πληθυσμό μπαλούχων, αν δεν κάνω λάθος, τέλος πάντων μια μειονότητα, που έχουν και το δικό τους ντύσιμο, φοράνε παραδοσιακά ρούχα. Όπως ας πούμε σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες φορούσαν και οι γυναίκες τα παραδοσιακά τους ρούχα. Αυτό εμάς μας ξενίζει, γιατί είναι κάτι έξω από τα δικά μας τα νερά. Παρ' όλα αυτά έτσι είναι αυτή εκεί.
0: Mm-hmm. Και τώρα επειδή ανέφερες και αυτή την πόλη και την τραγωδία με τις μαθήτριες, τους μαθητές, πρέπει να ήταν από τα πιο δύσκολα ρεπορτάζ που έχεις κάνει από εκεί, έτσι δεν είναι?
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να στέκεται αδιάφορος, ουδέτερος απέναντι, βλέποντας ένα σχολείο το οποίο είναι γκρεμισμένο από βόμβες και ξέροντας ότι εδώ το Σάββατο το πρωί, γιατί Σάββατο με Πέμπτη είναι η εβδομάδα εκεί, γιατί ακούστηκε και αυτό πώς είναι δυνατόν, ότι είναι προπαγάνδα, πώς είναι δυνατόν το Σάββατο να γίνονται μαθήματα. Σάββατο ξεκινάει η εργάσιμη εβδομάδα τους στο Ιράν. Είναι η Δευτέρα η δική μας, το Σάββατο το δικό τους.
1: Λειτουργούν διαφορετικά ημερολογιακά εκείνοι, ναι.
2: Μα αυτό ακριβώς, ρε Χρήστο. Αρχικά λειτουργούν διαφορετικά ημερολογιακά. Ρώτησα μια κοπέλα πότε έχει γενέθλια και μου λέει, τι να σου λέω τώρα και εσένα, πρέπει να κάνω την αναγωγή στους μήνες τους ευρωπαϊκούς, γιατί αυτοί λειτουργούν και με άλλο ημερολόγιο. Mm-hmm. Δηλαδή ενώ έπρεπε να μου πει 15 Νοεμβρίου και μου είπε 27 του μήνα τάδε, τον οποίο δεν τον έχουμε ακούσει ποτέ στη ζωή μας γιατί έχουν άλλο ημερολόγιο. Οπότε ναι, ήταν το σχολείο το βομβαρδισμένο, το οποίο έχουν αποφασίσει να το κρατήσουν και να το διατηρήσουν ως μνημείο και θύμιση του τι σημαίνει πόλεμος. Το ακόμα πιο δύσκολο ήταν το νεκροταφείο, το κημητήριο που φτιάξανε, μάλλον ένα κομμάτι του κημητηρίου της πόλης, το αφιερώσανε στα παιδιά αυτά. Οπότε εντάξει, καταλαβαίνει κανείς πόσο δύσκολο είναι να βλέπεις τα μικρά μνήματα με ζωγραφιές απάνω, με καρδούλες, με μαρκαδόρους που να γράφουν τα ονόματά τους. Ήταν και γονείς εκεί που εξακολουθούσαν να πηγαίνουν για να κρατήσουν συντροφιά στα παιδιά τους, τα χαμένα. Δεν είναι εύκολες εικόνες αυτές, δεν είναι εύκολο να το μεταφέρεις και ανεξάρτητα με το αν κάποιος έχει παιδιά ή δεν έχει, δεν είναι και το πιο εύκολο ρεπορτάζ του κόσμου. Είναι το πιο δύσκολο το να περιγράφεις τώρα το θάνατο σε πόλεμο, σε παιδιά.
0: Εκτός από αυτόν τον πόνο και την απώλεια, διέκρινες εσύ όσο ήσουν στο Ιράν φόβο, δηλαδή ο κόσμος κινείται κανονικά ή κοιτάει τον ουρανό για παράδειγμα?
2: Όσο ήμουν εγώ, ήμουν κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας, αυτής της έφθραυστης εκεχηρίας όπως συνηθίζουμε να λέμε, παρόλα αυτά εκεχηρίας. Εγώ δεν ένιωθα φόβο ότι κάτι να μου έρθει στο κεφάλι και δεν το έβλεπα και στο δρόμο, ξαναλέω. Εγώ μεταφέρω τις εικόνες που είδα αυτές τις δύο εβδομάδες που ήμουν εκεί. Δεν ξέρω τι συνέβαινε πριν, δεν ξέρω τι συμβαίνει μετά. Όχι, ο κόσμος κυκλοφορούσε κανονικά. Τα μαγαζιά ήταν ανοιχτά. Ο κόσμος έπινε τον καφέ του, πήγαινε στα εστιατόρια, ψώνιζε. Δεν υπήρχαν ελλείψεις σε σούπερ μάρκετ. Δηλαδή δεν έκανα και έρευνα αγοράς τώρα σε περισσότερα, αλλά σε δύο σούπερ μάρκετ που μπήκα έτσι να πάρω μια σοκολάτα κάτι, δεν είδα άδεια.
0: Έχουμε κάποιο κενό στην
1: Νομίζω
0: επικοινωνία.
1: Νομίζω έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική.
0: Δεν ξέρω αν μας ακούει η συνάδελφος, Κάτια.
1: Όχι,
0: θα δοκιμάσουμε να τη ξανακαλέσουμε.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, μείναμε στην τελευταία εικόνα που μας περιέγραψες, ότι δεν υπήρχε πανικός, δεν υπήρχαν άδεια ράφια, όπως είπες και εσύ, δεν είδες κάτι τέτοιο.
1: Πανικός δεν υπήρχε, ανησυχία υπήρχε για το τι θα γίνει με την εκχειρία, αν θα συνεχιστεί, αν οι συζητήσεις θα αποδώσουν και αν θα σταματήσει ο πόλεμος, αν θα μπει μια τελεία σε όλο αυτό. Υπήρχε ανησυχία, αλλά δεν είδα πανικό, όχι.
0: Μάλιστα. Τώρα θα ξαναπήγαινες κάτι, δηλαδή σε περίπτωση που δεν κρατήσει εκχειρία, συνεχίζουμε τον πόλεμο ή κλιμακωθεί η κατάσταση, γιατί δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει, η αλήθεια είναι, ούτε καν ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, από ό,τι κατάλαβα, δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει ακόμη. Εσύ θα ξαναπήγαινες?
1: Αν ξαναπήγαινα για να καλύψω τον πόλεμο ή αν θα ξαναπήγαινα?
0: Ναι, για το δημοσιογραφικό έργο.
1: Ναι, θα ήθελα να ξαναπάω. Και θα ήθελα να ξαναπάω, θα το εξηγήσω. Γιατί μέσα σε 2 εβδομάδες, όταν έχεις ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό να καταγράψεις τις καταστροφές από τον πόλεμο, και όταν έχεις διανύσει τόσα χιλιόμετρα για να πας σε 5 πόλεις, γιατί ξεκίνησα από την Ταμπρίζ που είναι στο βόρειο-δυτικό τμήμα του Ιράν και κατέληξα στο Μπαντάρ Αμπάς και στη Μινάμπ που είναι στο νότιο τμήμα και ανατολικά, σε μια χανή χώρα των 95 εκατομμυρίων κατοίκων, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είχα και πολλά περιθώρια ελιγμών ή να κοιτάξω κάτι διαφορετικό. Ήμουν στοχοπροσιλωμένη σε αυτό. Οπότε θεωρώ ότι μείνανε πολλά ρεπορτάζ, πολλά θέματα εκτός.
0: Πήγες οδικός δηλαδή, όπως μας περιγράφεις τώρα, αλλά επέστρεψες αεροπορικός?
1: Ναι, γιατί την πρώτη εβδομάδα της παραμονισμού άνοιξαν τα αεροδρόμια. Οπότε είπα ότι είναι ευκαιρία και να γλιτώσω την ταλαιπωρία των συνόρων, γιατί είναι πολλές οι ώρες διαδρομής από την τελευταία πόλη, από την Ταμπρίζ μέχρι τα σύνορα με την Τουρκία. Και να δω και πώς λειτουργεί και το αεροδρόμιο, έτσι, από τη στιγμή που άνοιξα, να δω πώς λειτουργεί, αν έχει διεθνείς πτήσεις και λοιπά. Ήταν μια ευκαιρία.
0: Και πήγες δηλαδή από το αεροδρόμιο του Ιράν, σε ποιο αεροδρόμιο έφτασες?
1: Στην Κωνσταντινούπολη.
0: Κωνσταντινούπολη και από εκεί εδώ.
1: Και από εκεί γύρισα, ναι.
0: Μάλιστα. Εντυπωσιακά όσα μας περιγράφεις, μοναδική εμπειρία. Από την άλλη, εμείς έχουμε να σου πούμε μόνο συγχαρητήρια. Και πραγματικά υποκλεινόμαστε, γιατί δεν είναι και κάτι εύκολο.
1: Όχι, εντάξει, εύκολο δεν είναι. Παρ' όλα αυτά, εγώ αν κάτι πρέπει να μείνει, θέλω να πω το εξής, αν μου επιτρέπετε, ότι πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε να διαχωρίζουμε τις κυβερνήσεις από τους λαούς. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και κανείς δεν παίρνει το μέρος της κυβέρνησης άπαξ και μπαίνει σε μια χώρα για να κάνει ρεπορτάζ για τον πόλεμο ή για κάτι συγκεκριμένο. Ο Ιρανικός λαός είναι άνθρωποι που μας μοιάζουν πάρα πολύ, έχουμε κοινά χαρακτηριστικά, γελάμε με τα ίδια πράγματα, μας αρέσουν τα ίδια φαγητά, οι ίδιες γεύσεις, οι ίδιες μουσικές. Και είναι κρίμα να υπάρχουν αυτά τα στερεότυπα, γιατί είναι ειλικρινά από τους πιο φιλόξενους λαούς που έχω γνωρίσει και εξαιρετικοί άνθρωποι.
0: Δηλαδή, όταν τους έλεγες ότι είσαι από την Ελλάδα, ποια ήταν η αντίδρασή τους? Γιατί και ιστορικά δεν είχαμε και τις καλύτερες σχέσεις από τον Ξέρξη ακόμα, αν τα πούμε.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, υπήρχαν διάφοροι άνθρωποι. Τους έλεγα ότι είμαι από Ελλάδα, υπήρχαν κάποιοι που δεν ξέρανε καν κατά που πέφτει η Ελλάδα. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πάθαιναν ενθουσιασμό, γιατί δεν έχουν ξαναδεί Έλληνα. Και υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι λέγανε από την Ελλάδα τέλεια, εμείς θυμάσαι, λέει, από παλιά, λέει, έχεις διαβάσει, ότι έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς, χαχαχα.
0: Ναι, δεν είχαμε και την καλύτερη εμπειρία, βέβαια.
1: Αλλά το βλέπανε έτσι στη χαριτωμένη του διάσταση, ότι εμείς γνωριζόμαστε χρόνια, έχουμε από τους πολιτισμούς που υπάρχουν, από τους πιο μακραίωνους στην ιστορία, και έχουμε και ανοιχτού, και έχουμε προλάβει να έχουμε και ανοιχτούς λογαριασμούς. Δηλαδή τους φαινόταν αρκετά αστείο όλο αυτό. Αλλά κατά βάση χαίρονταν που βλέπανε δημοσιογράφο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και πραγματικά έκανε... αφού είναι κάτι σπάνιο, κάτι μοναδικό.
1: Ναι, και το θεωρούσαν και τιμή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Κάποιος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κάτια.
1: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά, για την κουβέντα.
2: Να είσαι καλά, καλή σήμερα.
0: Καλημέρα. Ήταν μαζί μας η συνάδελφος Κάτια Αντωνιάδη, η οποία ήταν απεσταλμένη του Earth News στο Ιράν.

0: αθλητικά θα πούμε, επειδή πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ θα το.
1: Εγώ απολάμβανα Θεοδοσία Τσάτσου, μπλε, νιώθω ενοχές. Okay. Αλλά ναι, βεβαίως, γιατί να μην πούμε.
2: Εγώ βλέπω ότι ήρθα, έφυγα, ξαναήρθα και βλέπω πάλι τον Αντρέα. Καλημέρα,
1: ο οποίος πρόλαβε και πήγε, λέει, και στη συναυλία των Μετάλλικα.
2: Καλά, εννοείται, είναι δεδομένο αυτό. Ναι. Να σίγουρος θα πήγαινε.
1: Πας έρχεσαι, Ανδρέας, εδώ σταθερή αξία, αλλά Μετάλλικα, Μετάλλικα.
2: Είναι ευθόδη, την είδες. Είχε κάνει χειραψία.
1: Και την αναβίση, ναι, βέβαια, πώς, αν πώς.
0: Ναι. Ναι, γιατί όλοι φεύγανε από τη συναυλία, ελληνικά τραγούδια ακούγανε, ναι, στο φευγιό.
2: Βέβαια.
1: Καλά, εντάξει, δεν είπανε και εφηθώδη, τρύπες τραγούδισαν.
2: Σήμερα τα αθλητικά το πρωί τα ξεκινήσαμε με το Αγάπαμε πάντως, το οποίο το αφιερώσαμε στο Μάριο Ηλιόπουλο, γιατί έχει δώσει σόου στο νυχτερινό μαγαζί που πήγανε μετά. Όλα τα μέλη της ΑΕΚ πανηγύρισαν την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της ομάδας. Προπονήθηκε αρκετά ο Μάριος Ηλιόπουλος, του οποίου ο τρόπος που το τραγούδι ήταν εξαιρετικός. Η φωνή του δεν τον βοηθούσε, βέβαια.
1: Α, πήρε και live, πώς το λένε, voice.
2: Τραγουδάει γενικά, το παίρνει το μικρόφωνο.
1: Α, ναι,
0: δεν πατούσε καλά.
2: Πατούσε πάρα πολύ καλά. Ναι. Πατούσε πάρα πολύ καλά. Η ΑΕΚ, η οποία κατ' εμένα είναι η δίκαια πρωταθλήτρια, ήταν η ομάδα με τη μεγαλύτερη σταθερότητα. Ακόμα και τώρα που δεν ήταν στα καλύτερά της, βρήκε τον τρόπο να γυρίσει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, με τα γκολ του Ζήνη και του Ζωάου Μάριο στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, με τρομερή ενέργεια από το Γιώβη, την ψυχραιμία που είχε, την οριμότητα να στρώσει την μπάλα στο Ζωάου Μάριο, και ενώ το σώμα του ήταν σε ένα σημείο που λες δεν θα τον δει, για να κάνει το 2-1. Σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο Καραϊσκάκι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, κατέκτησε το πρωτάθλημα. Πάει play-off Champions League. Αυτό σημαίνει ότι έχει δεδομένη την ευρωπαϊκή παρουσία, στη χειρότερη των περιπτώσεων στο League Chase του Europa League. Θα δούμε αναλόγως και των υπολείπων πρωταθλημάτων ποιοι είναι οι υποψήφοι αντίπαλοι της ΑΕΚ, η οποία θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι τον Αύγουστο. Άρα έχει και ένα καλοκαίρι γεμάτο για να προετοιμαστεί και μεταγραφικά και αγωνιστικά. Ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, απέκτησε πλεονέκτημα για τη δεύτερη θέση, η οποία οδηγεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Προς το παρόν, βάσει της απώλειας του πρωταθλήματος, η σκοτία από τη Rangers, είναι πολύ πιθανό ο ΠΑΟΚ, αν βγει δεύτερος, να είναι στην κλήρωση για το δεύτερο προκριματικό γύρο στους ισχυρούς, αν βέβαια παραπάνω πάρει τη δεύτερη θέση. Εχθές θα στεναχωρήσω τη Μαρία, ο ΠΑΟΚ έπεσε από το Λευκό Πύργο και βρήκε πορτοφόλι, γιατί ήταν τραγικός. Για 70 λεπτά ήταν τραγικός. Δεν μπορούσε να αλλάξει δεύτερη πάσα. Ο Παυλένκα τον κρατάει στο παιχνίδι. Δεν είναι εμφάνιση αυτή ομάδας η οποία θέλει να διεκδικήσει πρωτάθλημα. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Άρης Όφη 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 0-3 για τις 6-5-8. Δύο γκολ Κουαμέ για τον Άρη.
0: Βρήκε τον αντιμωρόν.
2: Δεν έχουμε το χρόνο να σου πω, αλλά επειδή τώρα έγραφα ένα blog, θα ξεκινούσα το κείμενο ότι πλέον έχουμε αρχίσει να συμβιβαζόμαστε και να μην στεναχωριόμαστε με την ιδέα να μην παίζει ο Μωρόν. Έτσι θα ξεκινήσω το κείμενο το οποίο θα γράψω, γιατί ο Κουαμέ εχθές ήταν κανονικό center for. Δεν ξέρω αν θα το συνεχίσει. Ναι. Δεν μπορώ να κρίνω από ένα παιχνίδι, αλλά σίγουρα ήταν σημαντικό αυτό το οποίο έκανε. Πρωταθλήτρια στην Ισπανία η Μπαρτσελόνα, και μάλιστα με φιέστα επί της Ρεάλ, νίκη με 2-0 εχθές. Η ΑΕΚ αντιθέτως στο μπάσκετ έχασε τον τελικό του BCL από τη Ρήτας, αυτοκτονία για την ΑΕΚ, η οποία προηγήθηκε με 18 πόντους στο τέλος της τρίτης περίοδου. Στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ έκανε σπουδαία μεταγραφή με τον Μάρκους Φώστερ, τον υπέγραψε για 2 χρόνια με 2,2 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως όμως ανακοίνωσε την κατασκευή νέου αθλητικού κέντρου στην περιοχή της Πηλαίας. Super League Play Out, δεν είπα. Σε δύσκολη θέση η ΑΕΛ με 26 βαθμούς, ο Πανσεραϊκός στους 28, ο Αστέρας Τρίπολης είναι στους 29, ξεμπέρδεψαν Πανετολικός, Κηφισιά και Ατρόμητος. Η Άρσεναλ με σφάγη, μας φάξανε εμάς τους West Ham, κέρδισε με 0-1, 5 βαθμούς πάνω στην Αγγλία, αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Double Παναθηναϊκός στο Βόλι, νίκησε στον τελικό τον ΠΑΟΚ.
1: Ωραία λοιπόν.
0: Εξαιρετικά.
1: Εντάξει,
0: τα νέα τα αθλητικά εννοώ.
1: Δεν έχουμε να ρωτήσουμε.
2: Αφού δεν με κάλεσες 11 παρά 4, πάλι καλά.
0: Έκανε ό,τι μπορούσε.
1: Είχαμε συζήτηση μεγάλη για το Ιράν. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε. Ήταν η εκπομπή Ο Μεν και η Δε με τον Χρήστο Τσαλικίδη.
0: Τη Μαρία Τσακίρη.
1: Τον ήχο μας ρύθμισε ο Ανδρέας Κοράνης. Τα τραγούδια μας επέλεξε ο Γιάννης Δημητρούδης. Από όλους εμάς ευχές να έχετε μια όμορφη μέρα, μια υπέροχη εβδομάδα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 9.
0: Και να μην τα λέμε, μην μας χάσετε.
1: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νεκρός εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό της Ξάνθης βρέθηκε ένα νεογέννητο βρέφος, με τις αρχές να συλλαμβάνουν τη μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου, η οποία θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Οι έρευνες των αρχών είναι σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του βρέφους, τα οποία αναμένεται να ρίξει φως και η νεκροψία νεκροτομή. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών στο Λουδία για τον εντοπισμό της σωρού ενός 54χρονου που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στο ποτάμι. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο άντρες 43 και 44 ετών που φέρεται να ομολόγησαν την εμπλοκή τους στο έγκλημα και οδηγούνται στον εισαγγελέα. Σε περαιτέρω κλιμάκωση βαίνει η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να κάνει γνωστό πως δεν αποδέχεται νεότερη πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου, θεωρώντας ότι οι όροι της ισοδυναμούν με ανεφόρον υποχώρηση της Τεχεράνης. Οι σχέσεις των δύο πλευρών ως εκ τούτου κλιμακώνονται επικίνδυνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την απάντηση που έδωσε το Ιράν στην αμερικανική πρόταση να μπει τέλος στον πόλεμο, χαρακτηρίζοντάς την εντελώς απαράδεκτη. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αιματοχυσία στο Λίβανο παρά την εκεχηρία. Τα τελευταία στοιχεία για τις απώλειες από τις Ισραηλινές επιθέσεις στη χώρα έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Λιβάνου. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τις 2 Μαρτίου έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 2.846 άνθρωποι και 8.693 έχουν τραυματιστεί. Παρά την έναρξη της λεγόμενης εκεχηρίας στις 16 Απριλίου, αναφέρει το Υπουργείο του Λιβάνου, η βία δεν σταμάτησε, καθώς έχουν καταγραφεί 552 νεκροί και 1.149 τραυματίες. Σε περαιτέρω άνοδο βρίσκονται οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,17% φτάνοντας τα $104.50 το βαρέλι. Για 45 ημέρες θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού. Στρατιωτικό αεροσκάφος σε 27 αεροδιακόμισε από την Ολλανδία τον Έλληνα επιβάτη, ο οποίος λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα διακομίστηκε με κινητή ιατρική ομάδα του ΕΚΑΒ από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Χαϊδαρίου Αττικών και εισήχθη σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στη μονάδα ειδικών λοιμόξεων του νοσοκομείου. Από χτες είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια. Της Ισπανίας έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες και νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για το απόγευμα σήμερα. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης που εντοπίστηκε αιμόφυρτη με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στην περιφερειακή οδό Παντάνασας Ροδιάς στο Ηράκλειο και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο άνδρας φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη σύζυγό του την ώρα που μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Και μια ματιά στον καιρό, σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα, πιθανές είναι οι βροχοπτώσεις κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί-και-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
5: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
6: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
7: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
8: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
9: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
10: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
12: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι αγαπητοί μας φίλοι.
0: Οφείλουμε να πούμε καταρχήν χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Χρόνια πολλά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες.
0: Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Χρόνια σας πολλά και χρόνια πολλά και σε αυτές που προσπαθούν να γίνουν μανούλες και παλεύουν και ευχόμαστε από καρδιά να γίνουν μανούλες.
1: Έτσι. Γιατί πραγματικά αυτό το δώρο είναι υπέροχο. Δηλαδή να δίνεις σε έναν άνθρωπο ζωή, να βλέπεις να μεγαλώνει, να ζεις μαζί του. Είναι το κάτι άλλο.
0: Έτσι,
1: δεν υπάρχει.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό νομίζω η πιο ευτυχισμένη περίοδος μιας γυναίκας που γίνεται μάνα είναι αυτή, η γέννηση του παιδιού της.
0: Έτσι ακριβώς. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Και όταν γινόμαστε γονείς, καταλαβαίνουμε τότε τι θυσίες έκαναν οι μανάδες μας.
1: Έτσι.
0: Για μας.
1: Γιατί όταν είμαστε νέοι και πάνω στην τρέλα και όλα αυτά, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα.
0: Ναι, έλα ρε μάνα, μην με κυνηγάς. Θα δεν μπορώ και χωρίς ζακέτα, ας πούμε. Ναι, όχι, δεν
1: και
0: βάζω.
1: Και δεν έχω φάει και δεν τρώω, άσε με.
0: Και δεν τρώω,
1: και
0: άσε μην με κυνηγάς πάλι με το αυτό. Αλλά όταν έρθει η ώρα πραγματικά και βλέπουμε.
1: Ζακέτα
0: τι
1: να πάρεις.
0: Ζακέτα να πάρεις. Ζακέτα πήρες, δεν πήρες ζακέτα.
1: Επιτέλους,
0: να το πούμε δυνατά και καθαρά, φωναχτά. Έχει ήλιο και 26 βαθμούς Κελσίου. Και κανείς δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μας το σταματήσει. Άντε πια. Μα βαρέθηκα δηλαδή, βαρέθηκα.
1: Και θα φτάσει και 27. Και ελπίζω και το Σαββατοκύριακο μπας και μπορέσουμε και κάνουμε και καμιά βουτιά σε καμιά θάλασσα, έτσι να τη μυρίσουμε τουλάχιστον.
0: Πάντως εγώ που πήγα Σαββατοκύριακο, έφυγα εκτός πόλεως, είδα, γιατί σε παραθαλάσσια μέρη πήγα, δεν βούτυξα, δεν έκανα με το πουκαμισάκι μου, αλλά είχε κόσμο ο οποίος με την ομπρελίτσα του κανονικά,
1: μέσα
0: με
1: έμπαινε,
0: το μαγιουδάκι του, έμπαιναν.
1: Οι ξένοι κάποιοι, φαντάζομαι, γιατί οι Έλληνες είναι λίγο κρυμμιάριδες κάποιοι.
0: Ναι, έτσι λίγο ένα πράγμα.
1: Λένε, άμα δεν φτάσει 40 βαθμούς δεν μπαίνω μέσα, ας πούμε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ξέρω πολλούς τέτοιους.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Όχι, εμείς μπαίνουμε, περιμένουμε, άντε να μπει, να μπει, να μπει.
1: Πάντως καυτός ο καιρός αναμένεται, καυτό και το πολιτικό σκηνικό που έρχεται.
0: Καυτός
1: Μάης, επόμενο 15ήμερο δηλαδή. Εντάξει, από εδώ και πέρα νομίζω.
0: Έχουμε δύο κόμματα που, για να καταλάβει και ο κόσμος, έτσι. Σήμερα αρχίζει ο Αλέξης Τσίπρας πλέον τις μετά Ιθάκη τοποθετήσεις του, στις οποίες μεταξύ άλλων βγάζει και βίντεο που του λένε άντε, ξεκίνα το.
1: Έτσι. Ανακοίνωσέ το.
0: Ανακοίνωσέ το.
1: Και στο βίντεο το είχε και ασπρόμαυρο κιόλας, με μια πορτοκαλί μπάρα.
0: Έτσι.
1: Αυτό νομίζω λέει πολλά.
0: Ανακοίνωσέ το, πώς λένε, σήκωσέ το, ας πούμε,
1: σήκωσέ
0: το τιμημένο κλπ. Φέρτο, ναι. Τόχο, ας πούμε, κλπ.
1: Τόχο, δώστο. Έτσι θα παίζουν τα μπαλάκια πολύ, νομίζω, τα πολιτικά πλέον από εδώ και πέρα.
0: Έτσι. Και έχουμε και εδώ στην Θεσσαλονίκη, μάθαμε.
1: Κυρία Καριστιανού.
0: Ότι η κυρία Καριστιανού δέσμευσε το Ολύμπιο για την 21η Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης, βοήθειά μας, μεγάλη γιορτή, για να ανακοινώσει.
1: Και θα έχουμε τα γεννητούρια του δεύτερου κόμματος, τέλος πάντων, που αναμένονται εδώ και τόσο καιρό, που γνωρίσαμε την κυρία Καριστιανού μέσα από αυτή πραγματικά την τραγωδία και τελικά, όπως ήρθαν τα πράγματα, γίνεται και πρόεδρος ενός κόμματος. Είπε άλλωστε αποδέχομαι να γίνω πρόεδρος αυτού του κινήματος. Έτσι,
0: και
1: οπότε
0: μην ξεχνάμε ότι έχουμε άλλα δύο κόμματα τα οποία είναι στα σκαριά ακόμα. Έτσι.
1: Σαμαρά και ποιο άλλο.
0: Κασιδιάρης βγήκε και αυτός και είπε μόλις πατήσω το πόδι μου έξω από τη φυλακή.
1: Ναι,
0: δηλαδή εντάξει, αμετανόητος, δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση. Πραγματικά εντάξει, δεν μπορεί κανείς να μιλάει για θετική εξέλιξη. Απ' την άλλη, τι να πω κι εγώ, δημοκρατικό πολίτευμα έχουμε. Αν κάποιος αποδέχεται τις αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος, γιατί τώρα τελευταία είναι και λίγο πιο σφιχτά τα πράγματα σε ό,τι αφορά το πώς ένα κόμμα μπορεί να κατέβει στον πολιτικό στίβο, θα δούμε, μπας περιπτώσει. Προς το παρόν ο κύριος Κασιδιάρης είναι μέσα στη φυλακή και βλέπουμε. Και βλέπουμε.
1: Θα δούμε πώς θα γίνει, γιατί περιμένουν νομίζω όλα τα πολιτικά κόμματα, ασχετά άμα δεν το λένε, να δούνε τι θα παρουσιάσουν, το πρόγραμμα, τον κόσμο που θα πλαισιώσει τα κινήματα αυτά. Είμαστε κι εμείς περίεργοι να δούμε γενικότερα και το όνομα αυτών ποιο θα είναι, γιατί δεν γνωρίζουμε ακόμα όνομα.
0: Κάτι σε πηξίδα θα είναι το ένα,
1: άλλο.
0: Κάτι σε πολύ έτσι.
1: Όχι, προοδευτική συμπαράταξη, ξέρω εγώ, κάτι για τον κύριο Τσίπρα. Τέλος πάντων θέλουν να βγουν μπροστά και επίσης. Θα δούμε πλέον και πώς οι δημοσκοπήσεις θα καταμετρούν τα συγκεκριμένα κόμματα πλέον ως κόμματα.
0: Πολύ σωστά, διότι τα οποία πλέον μέχρι στιγμής είναι υπαρκτά κόμματα.
1: Θα είναι υπαρκτά, γιατί μέχρι στιγμής είμαστε με τις υποθέσεις στις δημοσκοπήσεις. Δίνουν βέβαια μια ας το πούμε, εικόνα, μία τάση, ένα ρεύμα, αλλά πλέον από εδώ και πέρα θα τα έχουμε σε
0: πραγματικό
1: νούμερο.
0: Μέχρι στιγμής και για τον κύριο Τσίπρα και για την κυρία Καριστιανού μέχρι στιγμής, αν και βέβαια για την κυρία Καριστιανού κάτι διάβασα ότι ετοίμαζε μια διαδικτυακή συνάντηση μελών με 500.000 ναι. και δεν το πλησίασε, όχι δεν το πλησίασε αυτό το νούμερο, τέλος πάντων δεν ξέρουμε. Το κάθε κόμμα πλέον θα κρίνεται για τις θέσεις του,
1: για
0: τις τοποθετήσεις του.
1: Έτσι, για τα μέλη που έχει, για τα στελέχη του και για το τι λέει. Και πλέον αναμένουμε να δούμε και live τους προέδρους αυτών των κομμάτων, δηλαδή και τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού ιδιαίτερα, να αντιμετωπίζει ερωτήσεις, να αντιμετωπίζουν μάλλον ερωτήσεις δημοσιογράφων, να
0: αλλά ερωτήσεις
1: όμως,
0: όχι τι ωραίο που είναι το μαλλί σας ή τι ωραία που γράφει η γραβάτα σας, έτσι, ναι.
1: Τα εθνικά,
0: και αυτό το λέω για όλους τους πολιτικούς
1: αρχηγούς. Τα εθνικά, οικονομικά, ακρίβεια, πόλεμος Ιράν και θέση της Ελλάδας. Όλα αυτά να τα δούμε λοιπόν πώς θα τοποθετηθούν και πώς θα βγάλουμε κάτω τις μαυρομύτες μετά και θα αρχίσουν να μετράμε.
0: Και βέβαια εσύ μίλησες για καυτό Μάιο και όντως θα είναι καυτός Μάιος. Μη δούμε κανένα καυτό Σεπτέμβριο γιατί κάτι 27 Σεπτεμβρίου πολύ τα ακούμε για τις εκλογές και από εκεί που οι εκλογές θα γίνονταν στην ώρα τους και από εκεί που θεσμικά θα πηγαίναμε κλπ. Μπορεί και να γίνουν μετά τη ΔΕΘ.
1: Μπορεί μετά τη ΔΕΘ και κάποιοι λένε και τον Οκτώβριο, αρχές Οκτώβριο ίσως να γίνουν.
0: Αρχές Οκτώβριο, ίσως να γίνει 27 Σεπτεμβρίου για να γίνει και η δεύτερη, ενδεχομένως να χρειαστεί και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση μετά.
1: Εντάξει, και πολλά πρωτοσέλιδα εφημερίδων κυριακάτικων βγάλανε ότι θα έχουμε Σεπτέμβριο εκλογές. Τώρα.
0: Εντάξει, υπάρχει και μια διαρροή ότι όλο αυτό γίνεται για να ενεργοποιηθεί ο κομματικός μηχανισμός. Βλέπε προσυνέδριο Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη.
1: Να ανάψουν οι μηχανές, μην περιμένετε
0: την προεκλογική περίοδο.
1: Έχω την αίσθηση ότι τον τελευταίο 1,5 χρόνο ζούμε σε αυτούς τους ρυθμούς ούτως ή άλλως.
0: Μα
1: δηλαδή,
0: την είχαμε κηρύξει εδώ με τον Βασίλη Πεκλάρη την έναρξη προεκλογικής περίοδου. Σου θυμίζω τότε που πρόλαβα, πήγαν Καριστιανού, Τσίπρας ο ένας δίπλα στον άλλο να ανακοινώσουν και συνέχεια ανταγωνίζονται τώρα ο ένας να προλάβει τον άλλο.
1: Νομίζω ότι ήδη ζούμε προεκλογική περίοδο και αν έχουν βεβαίως ανέβει τόνοι τώρα έτσι, φαντάζομαι ότι πρόκειται να γίνει όταν θα ανακοινωθούν και επίσημα, όταν θα μπούμε δηλαδή στην τελική ευθεία.
0: Αν ανακοινωθούν, γιατί εντάξει, λέμε, μπορεί πραγματικά να γίνουν τα χίλια μήνυμα. Έτσι, κανένας δεν είπε ότι ο Πρωθυπουργός αποφάσισε.
1: Όχι,
0: πάντως και μόνο το γεγονός ότι συζητάμε και λέμε και διαβάζουμε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο και δεν το απέρριψε αυτό στιγμή κλπ. Κάτι μπορεί να λέει. Θα δούμε.
1: Θα δούμε γιατί υπάρχουν και πολλές διαρροές από και στελέχη έτσι, που άκουγα μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι επιμένουν ότι θα γίνουν την Άνοιξη. Το 27.
0: Εντάξει, θα δούμε. Θα ρωτήσουμε.
1: Θα ρωτήσουμε,
0: βεβαίως, και θα πάρουμε απαντήσεις.
1: Πάμε
0: να πούμε βεβαίως ότι έχουμε το Viber μας εδώ.
1: Το Viber ήδη έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Έτσι, 6930-078-228. 6930-078-228. Η Σακαλή Σοφία είναι στην ρύθμιση του ήχου. Μάτα
0: Σαμαρά στις μουσικές επιλογές. Πάμε μια μουσική επιλογή. Γιατί σε είδα πολύ φορτσάτη.
1: Είμαι. Και εδώ πέρα έχουν έρθει, μπορώ να σου πω, τα πρώτα μας μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Εξαιρετική κουβέντα, λέει εδώ ο φίλος της εκπομπής με τον συνάδελφο και τη συνάδελφο. Έτσι, τους αρέσουν.
0: Μπράβο.
1: Αυτά.
0: Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έχουμε πολλές κουβέντες σήμερα.
0: Σας έχουμε,
1: μείνετε
0: συντονισμένοι. Θα έχουμε και τραγούδια πάντως. Δεν θα μονοπολίσουμε, να ξέρετε. Θα ακούσετε και πολύ καλή μουσική. Πάμε. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Λοιπόν, να δώσουμε την καλημέρα μας στο Βασίλη Πεκλάρη για την πραγματικά πολύ έντονη πολιτική επικαιρότητα. Από παντού έρχονται οι ειδήσεις, από όλους τους χώρους, από τα άκρα δεξιά μέχρι το κουκουέ.
1: Δεν προλαβαίνουμε να παίζουμε τένις γενικότερα, έτσι. Οι πάσες πάνε και έρχονται. Βασίλη, καλημέρα και από μένα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Σ' ακούμε.
0: Να πω ότι έχουν δημοσιευθεί τα πόθεν έσχες, ήρθαν στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των βουλευτών. Βασίλη, δεν θα σε απασχολήσουμε γι' αυτό, γιατί ετοιμάζουμε ειδική ενότητα. Στη συνέχεια τα επεξεργάζεται η Σοφία Πακαλίδου με το λογιστικό της πνεύμα και βλέπει ποιος τσίμπησε λίγο παραπάνω ή ποιος έγινε πολύ πλουσιότερος μέσα σε ένα χρόνο από την πολιτική. Πάμε στο σκληρό πυρήνα.
2: Είναι το πόθεν δεν υπάρχει.
0: Ποτέ.
2: Ναι, θα έχει την καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων. Χωρίς όμως το πόθεν, εκεί που είναι το μεγάλο ερωτηματικό πάντοτε, και λέμε τα ίδια και τα ίδια, ότι εντάξει αυξήθηκε, υπάρχει μια περιουσία, τέλος πάντων α, β, γ, ο καθένας. Αλλά πόθεν αυτοί.
0: Έχουν, πόθεν, εντάξει, κοίταξε, είπαμε, υπάρχουν και θείοι από την Ιγυρία, έτσι. Υπάρχουν και λότο.
1: Θείοι από το Σικάγο.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, για πάμε στα υπόλοιπα.
2: Τι γίνεται, κακός χαμός, αναφερθήκατε λίγο στην αρχή. Mm-hmm. Και πλέον θα λέγαμε ότι υπάρχει μια μεγάλη τριβή στο εσωτερικό όλων των κομμάτων. Και όχι μόνο αναμονή, γιατί γίνεται και αυτό το παιχνίδι το πόκερ. Δηλαδή, είχε πει ο Πρωθυπουργός και έχει πει, και το επίσημο αυτό είναι, δεν αλλάζει. Θα το επαναλάβει μάλλον σήμερα και πάλι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη 27. Παρ' όλα αυτά όμως, δημοσιοποιήθηκε η συζήτηση που έγινε στο Μαξίμου. Χθες και το πρώτο θέμα το είχε πρωτοσέλιδο, το πρώτο θέμα. Ότι 27 Σεπτεμβρίου παίζει ως ημερομηνία, έγινε εισήγηση στον Πρωθυπουργό, δεν απάντησε στη σχετική σύσκεψη που έγινε το τρίμηνο.
0: Και μόνο το δεν απάντησε είναι είδηση, έτσι. Διότι
2: αυτό,
0: μέχρι τώρα θα έλεγε αφήστε τα, τα απορρίπτω, τους αποπήρε κλπ. Και τώρα δεν απάντησε.
2: Όχι μόνο αυτό, αλλά και το άλλο που επίσης αναφέρεται στο δημοσίευμα, το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, στη συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας που είπε στο τέλος στον κύριο Υψηλάντη από τα Δωδεκάνησα,
0: έτσι,
2: ότι μετά τη ΔΕΘ βλέπουμε πότε θα γίνουν, που είπε, πότε, το ρώτησε πότε θα γίνουν εκλογές και λέει μετά τη ΔΕΘ. Χωρίς να πει. Το μετά τη ΔΕΘ είναι και το 27 και το 28 και το 29. Αλλά μετά τη ΔΕΘ το τα λέμε.
0: Είναι το περίφημο, κάνω μια παρένθεση. Παλιά λέγανε διάφοροι στην Αθήνα που μένεις πίσω από το Χίλτον, για να το λένε έτσι ωραία κλπ.
2: Και
0: μπορεί να ήταν 30 χιλιόμετρα, αλλά πίσω από το Χίλτον.
2: Ναι, πίσω από το Χίλτον. Λοιπόν, τα Σπάτα δεν το πατυχαία, γιατί εκεί θα γίνει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας,
0: ναι,
2: Μετροπόλιταν Expo, εκεί στο αεροδρόμιο περιοχή, εκεί όπου βέβαια θα υπάρχουν πολλά ζητήματα και ήδη έχουν ανοίξει τις προηγούμενες ημέρες.
1: Πέσανε οι τόνοι, Βασίλη, και μετά το
2: προσυνόδιο. Και με τον κύριο Δέντια και τον κύριο Γεωργιάδη λίγο πέσανε. Βέβαια ο κύριος Δέντιας δεν απάντησε ακόμα και όλοι λένε ότι μάλλον θα το κάνει με έναν τρόπο από το βήμα του συνεδρίου, στον κύριο Γεωργιάδη και στους εξαφανισμένους υπουργούς, όχι μόνο τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Πλεύρη και άλλους. Που μίλησαν για αυτούς που δεν ματριδρώνουν τη φανέλα και κάπως το υιοθέτησε και ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Αλλά βέβαια προέκυψε και θέμα Δημητριάδη από χθες με τη συνέντευξή του στη Real News. Μετά από 4 χρόνια σιωπής, έτσι τουλάχιστον δημόσια, γιατί στο εσωκομματικό πεδίο είχε πολύ έντονη δραστηριότητα, ειδικά τους τελευταίους μήνες. Ήταν από εκδήλωση σε εκδήλωση ο κ. Δημητριάδης και φαίνεται να είναι και πολύ ισχυρός και εσωκομματικά και στο συνέδριο.
0: Και εσωκομματικά αυτό του πιστώνεται και σε ένα βαθμό η αλλαγή του κλίματος και η εγρήγορση του κομματικού μηχανισμού και όλο αυτό το φορτσάρισμα του κομματικού μηχανισμού το πιστώνουν στον κύριο Δημητριάδη και στην ενεργοποίησή του. Σου λέω εγώ που ξέρω από πληροφορίες, ας πούμε, από μέσα
2: πάντως,
0: από το Μαξίμου.
2: Δεν φάνηκε να χιάρηκαν χθες στο περιβάλλον του Πρωθυπουργού από αυτή τη συνέντευξη. Mm-hmm. Γιατί αναφερόμενος και πάλι στο ζήτημα της απομάκρυνσης του. Τότε που βγήκε η ιστορία της παρακολούθησης του κυρίου Ανδρουλάκη και λέγοντας ο ίδιος ότι πήρε πάνω του για την πατρίδα, για το κόμμα, για την παράταξη, για την κυβέρνηση, την υπόθεση, ουσιαστικά όλοι διάβασαν ότι κάτι σαν μήνυμα μεταφράζεται. Αυτό τουλάχιστον λέει το ΠΑΣΟΚ με διαδοχικές δηλώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη αρχικά, τον οποίο χαρακτήρισε τοξικό ο κ. Δημητριάδης, με ανακοίνωσή του και με νέα ανακοίνωση του κυρίου Τσουκαλά τώρα. Ζητάει απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό, χωρίς υπεκφυγές, για τα αυτά που θέτει με τη συνέντευξη. Αν πραγματικά προστατεύτηκε η εθνική ασφάλεια της παρακολουθήσεις, αν αυτό με τις αντιφάσεις σε σχέση με τα όσα κατέθεσαν σε καιρό ο κ. Δημητριάδη.
0: Είναι γενικά γνωστό ότι στο περιβάλλον του Πρωθυπουργού δεν αρέσουν πολύ αυτά τα ηρωικά. Δηλαδή, μπορεί να πήγε και ένα βήμα παραπάνω ο κ. Δημητριάδης, να ξέφυγε.
2: Πολλά βήματα πήγε.
0: Ναι,
2: αλλά βγαίνοντας μπροστά, δηλαδή ότι ο ίδιος θυσιάστηκε για χάρη του του κόμματος, αλλά ουσιαστικά, επειδή προϊστάμενος ήταν ο Πρωθυπουργός, τα θέματα τίθενται προς τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο, δηλαδή της κυβέρνησης. Οπότε αυτό δεν το άφησε ανεκμετάλλευτο και έχει από χθες ένα μπαράζ ανακοινώσεων το ΠΑΣΟΚ. Σηκώνει το θέμα ψηλά, ζητάει επίμονα απαντήσεις και σήμερα από τον κύριο Μαρινάκη που έχει πρεσβούμε σε λίγο, του βάλε 5 ερωτήματα. Προφανώς και οι συνάδελφοι θα τα θέσουν.
0: Το ΠΑΣΟΚ γενικά έχει πάει πραγματικά στη λογική του σκληρού ροκ κάθε μέρα και είναι ενθαρρυντικό για το ίδιο ότι από εκεί που όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας αφορούσαν ισοκομματικά και παρατήρηση του ενός και όχι πώς θα πάμε και όχι δεν θα πάμε και όχι δεν θα φτώσουμε, δημιουργεί ατζέντα.
1: Ναι, αλλά τι ατζέντα δημιουργεί? Είναι μια ατζέντα η οποία κάνει κόντρα συνεχώς. Δεν βάζει κάποια θέματα προγραμματικά και όλα αυτά.
0: Θέλει να πιστοποιηθεί ως η αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Βάζει κόντρα συνέχεια. Δεν έχουμε. Εγώ δεν το θεωρώ δημιουργικό διάλογο αυτό.
2: Ναι, αλλά δεν μπορεί. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Δεν μπορεί να συνενέσει κανείς. Και το ΠΑΣΟΚ αυτό που πήγε να κάνει.
0: Πώς είχε πει ο κύριος Σταθάκης, στην προεκλογική περίοδο λέμε και κάτι πιο έτσι, ρε παιδί μου. Θέλει ο κόσμος να τα πει.
2: Ούτε άλλο. Όλοι λέμε. Όλοι λένε μάλλον, όχι εμείς. Εμείς δεν κατεβαίνουμε. Αλλά αυτό που κάνει τώρα και είδατε με τις ανεξάρτητες αρχές που φάνηκε ότι υπήρξε μια συζήτηση.

0: τρόπο, έτσι είναι.
1: Εξαιρετική τώρα... διαφημιστική στρατηγική, σου θυμίζω, πολλές φορές για προϊόντα, έτσι, ή για τραγούδια ή για ταινίες. Έρχεται, σας βάζουμε ένα τρέιλερ ή σας δείχνουμε λίγο και λίγο παραπάνω και λίγο παραπάνω και λίγο παραπάνω μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που θα έρθει.
0: Πάντως, αυτό που συζητείται πολύ στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα περισσότερο, είναι ότι η ανακοίνωση των 25 ονομάτων χθες στην Καθημερινή του νέων ανθρώπων που δεν είναι όμως, δεν είναι βουλευτές, δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι της Νέας Αριστεράς, δεν είναι στελέχη από το παρελθόν του κ. Τσίπρα, είναι πιο νέα στελέχη στο πολιτικό γίγνεσθε. Εντάξει, δεν είναι καινούργια, όλο Νιφούδης, ας πούμε, ο κ. Νιφούδης εδώ στο Σαλονίκη, ήταν και βουλευτής με το ποτάμι. Ο κ. Σαουλίδης ήταν στέλεχος ΠΑΣΟΚ. Αλλά τέλος πάντων, όχι από αυτό που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά, όπως επίσης και οι καθηγητές, δηλαδή ο πυρήνας των στελεχών αυτών των 50 ανθρώπων με τους οποίους ουσιαστικά ξεκινάει, εκτός βουλευτών, θα δούμε ποιοι θα είναι σήμερα. Λέγεται ότι θα είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ζαχαριάδης, στην εκδήλωση στο Χαλάνδρη.
1: Ο κ. Ζαχαριάδης πια, εντάξει, δηλαδή το είπε ο άνθρωπος. Κλείστε το μαγαζί, να πάμε όλοι με τον Αλέξη.
0: Καλά,
1: δηλαδή,
0: κλείστε το μαγαζί, δεν το είπε.
1: Ακόμα
0: είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και ο κ. Καραμέρος και οι άλλοι που έχουν εκδηλωθεί, τέλος πάντων, ο κ. Κεδίκογλου και άλλοι βουλευτές, ο κ. Μεκόπουλος και άλλοι που έχουν πει ότι θα πάνε.
2: Σήμερα εκδήλωση βέβαια για το βιβλίο του ο κ. Τσίπρα.
0: Τελειώσανε οι
2: θα μιλήσει, θα μιλήσει. Σήμερα.
0: Θα μιλήσει κανονικά.
1: Ναι, θα μιλήσει κανονικά, αλλά θα είναι εντελώς προεκλογική πια. Δεν
2: τελειώσει στο Χαλάνδρη. Ναι, θα μιλήσει, ναι.
0: Είναι τέσσερα στελέχη, δύο από τα αριστερά, δύο από το ΠΑΣΟΚ που έρχονται. Κυρία Παπαδοπούλου, έτσι, που ήρθε πρόσφατα από το ΠΑΣΟΚ και θεωρείται έτσι από τα δυνατά νέα στελέχη της ομάδας του Αλέξη Τσίπρα. Και θα έχουμε μετά κάτι περισσότερο στα αποκαλυπτήρια. Τώρα, αυτό που λέγατε πριν και λέγαμε σχετικά με τις ημερομηνίες είναι κάτι που παίζει. Δηλαδή, θυμάστε και ο Αλέξης Τσίπρας στην ένδειξή του στον Χατζηνικολάου είχε πει ότι για Σεπτέμβριο, λέει, εγώ είμαι υπέρ, γιατί περιμένω ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Όμως όλοι του λένε ότι πρόσεξε γιατί να βλέπεις τι γίνεται. Μπορεί να πάμε νωρίτερα σε εκλογές. Οπότε, αναγκαστικά, κατά κάποιο τρόπο, επισπεύδουν και ο κ. Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού που είπε ότι.
1: Και μαζεύονται και εδώ στη Θεσσαλονίκη, πέρα τη κυρία Καριστιανού, και μαζεύονται οι υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα, κάνουν ομάδες, κάνουν πυρήνες, έτσι εδώ πέρα.
0: Αλέξη Τσίπρα έχουν μαζευτεί πολύ παντού στην Ελλάδα. Τη κυρία Καριστιανού δεν ξέρω, είναι κάτι που πρέπει να το δούμε, γιατί για στελέχη τη κυρία Καριστιανού δεν έχουμε μάθει ακόμα.
1: Εγώ άκουσα αυτό για τον κύριο Θανάση Αυγερινό, τον συνάδελφο του Όπεν, και δεν ξέρω τώρα κατά πόσον αυτό βεβαίως.
0: Έχει ακουστεί αυτό το όνομα, όπως και κάποιους άλλους συναδέλφους μας. Αλλά ξέρεις, είναι ακόμα φημολογία. Κάποιοι πάνε, κάποιοι έρχονται. Δηλαδή, κάποιον που ήξερε ότι ήταν, μου είπε ότι έχει φύγει. Θέλω να πω ότι.
1: Λοιπόν, επειδή κάποιοι πάνε και κάποιοι έρχονται, έρχεται εδώ, έρχονται οι συνάδελφοι για το μονόλεπτο δελτίο. Οπότε...
0: Καλώς να ορίσουν, γεια σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ
2: ευχαριστούμε, τον
1: Βασίλη Πεκλάρη. Λοιπόν, μονόλεπτο δελτίο και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών στο Λουδία για τον εντοπισμό της σωρού 54χρονου που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας. Συνελήφθησαν δύο άντρες 43 και 44 ετών. Νεκρός σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, σε οικισμό της Ξάνθης βρέθηκε νεογέννητο βρέφος. Οι αρχές συνέλαβαν τη μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν έκανε γνωστό πως δεν αποδέχεται νεότερη πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Θα υπάρξει αντίδραση με διαβήματα, είπε για το ντρόουν που εντοπίστηκε στη χώρα μας ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο Αττικόν, χωρίς συμπτώματα, σε καραντίνα 45 ημερών, ο Έλληνας επιβάτης,

0: του κρουαζιερόπλου όπου εκδηλώθηκαν κρούσματα χανταϊού. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης που εντοπίστηκε αιμόφυρτη με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι σε οδό του Ηρακλείου. Φέρεται να την παρέσυρε με το όχημά του και να την τραυμάτισε σοβαρά την ώρα που στο αυτοκίνητο βρίσκονταν τα 3 ανήλικα παιδιά του ζευγαριού. 48χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για παρενόχληση 2 νεαρών σε πάρκο. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12.
1: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
2: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
1: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
2: Θα τα καταφέρεις.
3: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
4: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
5: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε
1: εδώ
0: πάλι.
1: Είμαστε...
0: είμαστε πάλι πίσω. Θέλω να υπενθυμίσουμε μία φορά ακόμα, σε παρακαλώ, Ιώνα, το τηλέφωνο μας.
1: Το Viber,
0: έτσι,
1: ναι,
0: το Viber.
1: Ναι, φυσικά, φυσικά.
0: 6930-078-228. 6930-078-228 είναι εντελώς δωρεάν. Βάζετε το νούμερο στις επαφές σας και μετά μας στέλνετε ό,τι θέλετε, μηνύματα, σχόλια. Είμαστε εδώ εμείς για να...
1: Και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για τα καλά σας λόγια, πραγματικά. Είναι δύναμη.
0: Και χαιρετισμού και σε Στουτγκάρδη.
1: Και χαιρετισμού στη Στουτγκάρδη, πραγματικά. Αυτό είναι περίπου... είναι...
0: καθημερινό.
1: Εκτός το ότι είναι καθημερινό. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ενθαρρυντικό για μας. Να ξέρουμε ότι έχουμε ακροατές στη Στουτγκάρδη μόνιμους, οι οποίοι ό,τι και να κάνουν, δεν ξέρω ο άνθρωπος τι κάνει αυτή τη στιγμή, αν είναι τη δουλειά του μπροστά στο κομπιούτερ του κλπ. Φροντίζει να ενημερώνεται από τον 102
0: πολύ.
1: FM και την επόμενη στάση ενημέρωση και την Ειρήνη Σιράκη.
0: Και τον Ιώνα Τσόχο.
1: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας στον κύριο Διαμαντή Γκολιδάκη. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην Αλφα Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Τι κάνετε, κύριε Γκολιδάκη?
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα και στους δυο σας, κύριε Σιράκη, κύριε Τσόχο, και στους ακροατές μας, βέβαια, που σας ακούν με φανατισμό, από ό,τι ξέρω και μαθαίνω.
1: Και εσείς τα μαθαίνετε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Τέτοια να μας λέτε, τέτοια να μας λέτε.
0: Να χαιρόμαστε.
1: Να χαιρόμαστε. Λοιπόν, εκλογές πότε θα κάνουμε τελικά, για να ξέρουμε και εμείς, να πάρουμε τις άδειές μας, να φροντίσουμε.

0: κλείσουμε το Σεπτέμβριο τις δουλειές μας.
1: Δεν προγραμματισμό.
0: Βέβαια, ο προγραματισμός τώρα. Για μας οι εκλογές, το είχα πει στον πρόεδρο των Κρεοπολών, για μας οι εκλογές είναι όπως είναι για τους Κρεοπόλες το Πάσχα, ας πούμε. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν σηκώνουμε κεφάλι, πρέπει να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Για πέστε μας, ξέρετε κάτι παραπάνω? Ακούσατε τίποτα στο προσυνέδριο?
1: Εντάξει, πολλά ακούμε. Το θέμα είναι ποιος τα λέει, και επειδή η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι η αξιόπιστη δύναμη, η οποία πάει με πιστότητα και λέει αυτά που λέει, έχει πει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Τώρα, βέβαια, μπαίνουμε στο τελευταίο κοινοβουλευτικό έτος αυτής της θητείας αυτής της κυβέρνησης από το Σεπτέμβριο. Οπότε εκτιμώ ότι αυτό το έτος, δηλαδή εμείς μπορεί να έχουμε το χρονολογικό έτος, ο οποίος ξεκινάει από 1η Ιανουαρίου του 2027, αλλά νομίζω ότι αυτό το χρονολογικό έτος, έτσι κι αλλιώς μέχρι το τέλος του 2027 θα πρέπει να γίνουν εκλογές. Οπότε για μένα έχει μικρή σημασία, και σας απαντάω ευθέως, το πότε ακριβώς ημερολογιακά θα γίνουν εκλογές. Πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει προχωρήσει ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο φαίνεται στους πολίτες. Και αν είναι ένα μήνα πριν ή ένα μήνα μετά, δεν νομίζω να παίξει τόσο πολύ μεγάλη σημασία.
0: Ή τρεις μήνες πριν, τρεις μήνες μετά.
1: Θα δούμε. Εδώ θα είμαστε. Πάντως, θα τρέξουμε.
2: Κύριε Κολυδάκη, γίνεται πολλής λόγος, γι' αυτό θα σας έλεγα, για το ποιος τελικά ιδρώνει τη φανέλα περισσότερο από τον άλλον. Γιατί υπάρχουν πολλές φωνές που λένε ότι κάποιοι κρύβονται, δεν βγαίνουν να υπερασπιστούν την κυβέρνηση, δεν μιλούν. Εσείς τι πιστεύετε, όντως κρύβονται?
0: Ναι.
2: Κρύβονται.
1: Επειδή μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου, κυρία Σιράκη, πρώτα, εγώ την υδρώνω πάντως στη φανέλα και την υδρώνω πολύ, γι' αυτό και έχω και 2-3 αλλαξίες με στο αυτοκίνητο όταν πηγαίνω στα διάφορα. Αλλά νομίζω ότι. Κοιτάξτε, να σου πω ποια είναι η άποψή μου γι' αυτό. Εκτιμώ ότι ολόκληρη η Νέα Δημοκρατία είναι μια ομάδα. Και είναι μια ομάδα που όλοι προσφέρουμε σε οποιοδήποτε επίπεδο. Έτσι, από ένα απλό στέλεχος ως ένα βουλευτή, έναν υπουργό, και μάλιστα για να είμαι ειλικρινής, όλο θα το κάνουμε ανθρωποκεντρικά με επιστροφή στους πολίτες, γιατί και εμείς πολίτες είμαστε, έτσι, και ό,τι κάνουμε και προσπαθούμε αυτό γυρνάει στην πράξη εμάς. Επομένως, να πω ότι δεν έχουμε σταματήσει και καθόλου, εντάξει, μιλώντας για τον εαυτό μου κατά κύριο λόγο, αλλά βλέποντας και το πυκνό πολιτικό χρόνο ο οποίος υπάρχει, υπάρχουν γεγονότα για τα οποία βγαίνουμε μπροστά, μιλούμε, και νομίζω ότι ο πολίτης αυτό θέλει να δει. Θέλει να δει μια ενασχόληση, η οποία τελικά δεν είναι προς αποτελεσματικότητα όσον αφορά τον ίδιο, τις οικογένειές του, τους φίλους του.
0: Βλέπει όμως και άλλα, κύριε Κολυδάκη. Βλέπει συνεντεύξεις για τις υποκλοπές, βλέπει ζητήματα και προτάσεις προανακριτικής και εξεταστικής, οι οποίες δεν στέργει η κυβέρνηση στην τοποθέτηση των υπολείπων κομμάτων. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα, επικρέμεται από πάνω από την κυβέρνηση, η λέξη συγκάλυψη. Και επειδή είχαμε και αυτή τη συνέντευξη του κύριου Δημητριάδη για τις υποκλοπές, θέλω λιγάκι να μου πείτε τελικά, υπάρχει εκεί πέρα μέσα καπνός? Και αν υπάρχει ή και να μην υπάρχει, γιατί δεν κάνετε μια εξεταστική να τελειώνει αυτή η ιστορία, να το δείτε από όλες τις πλευρές, όλα στο φως, όπως λέει πολλές φορές η κυβέρνηση?
1: Ναι, εντάξει, εγώ ήμουν μέλος εξεταστικής για τον, ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ίσως να γνωρίζετε.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
1: Είμαι εντελώς κάθετα προσωπικά, αφού με ρωτάτε, ως βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ως Κολυδάκη Διαμαντή, είμαι κάθετα απέναντι στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου. Θέλω να το δηλώσω εδώ στην εκπομπή σας. Mm-hmm. Από εκεί και έπειτα είναι λογικό ότι οι κομματικοί τακτικισμοί, στους οποίους επιχειρεί να καταφύγει η αντιπολίτευση λόγω του ότι δεν μπορεί να συγκροτήσει μια πρόταση η οποία να είναι πρόταση κυβερνησιμότητας με συγκεκριμένο πλάνο της κυβέρνησης, και νομίζω ότι αυτό περνάει και στους πολίτες και διαφέρνει και στις δημοσκοπήσεις, αλλά νομίζω και στην καθημερινότητα, γιατί κανείς δεν λέει, παραδείγματος χάρη, ότι ένα κόμμα από την αντιπολίτευση, είτε από αυτά εδώ τα οποία υφίστανται μέχρι τώρα, από αυτά που ακούγεται ότι μπορεί να δημιουργηθούν, μπορεί να έχει κυβερνητικό ουσιαστικά αποτύπωμα, δεν θα φτάσει μέχρι να κυβερνήσει τη χώρα. Και εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει, προφανώς και δεν κάνουμε καμία συγκάλυψη. Έχουμε βγει μπροστά, και δεν σας κρύβω ότι κατά τη γνώμη μου πολλές φορές και πολύ γρήγορα, πιο γρήγορα από ό,τι αναμένεται, ούτως ώστε να δώσουμε, να ρίξουμε φως στις υποθέσεις, από και πέρα δεν μπορούμε να πάμε σε μια προσπάθεια στην οποία μπορεί να βολεύει σε ένα πολιτικό αφήγημα το οποίο το έχει κατασκευάσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Εντάξει, υπάρχει ένα συγκεκριμένο μότο, υπάρχει ένα συγκεκριμένο μότο που βασίζεται σε αυτά που λέει ο Ντίλιαν, ενδεχομένως και σε αυτά που λέει ο κ. Δημητριάδης, ότι το μαξί μου ήξερε, ο Πρωθυπουργός ήξερε. Εκεί δεν νιώθει η Νέα Δημοκρατία την ανάγκη να αποσύσει όλες αυτές τις αιτιάσεις και να πει, άρα παιδιά, να το βάλουμε κάτω και να το δούμε?
1: Κοιτάξτε, επειδή μου αναφέρετε δύο φορές τον κύριο Δημητριάδη, να σας πω ότι εγώ είμαι πολύ περήφανος που είμαι φίλος του. Mm-hmm. Έχει προσφέρει πάρα πολλά στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και είναι ένα στέλεχος το οποίο είναι σε εξαιρετικό επίπεδο σκέψης και ενεργειών. Από εκεί και έπειτα αυτό το αποτύπωμα το οποίο επιχειρεί κυρίως η αντιπολίτευση, και σας το επαναλαμβάνω γιατί και εγώ γνωρίζω, επειδή μου είπατε προηγουμένως τι ακούμε και τι δεν ακούμε, mm-hmm. ότι προσπαθεί να βρει κάτι το οποίο θεωρεί εκείνη ότι είναι ένα ευαίσθητο σημείο για την Νέα Δημοκρατία, για την κυβέρνηση, που κατά την άποψή μου δεν είναι. Και προσπαθεί εκεί να δημιουργήσει θέμα. Φαίνεται ότι αυτό δεν έχει ανταπόκριση στους πολίτες. Πολίτες ενδιαφέρουν τα χειροπιαστά ζητήματα της καθημερινότητας, κύριε Τσόχο, κυρία Σειρά, κυρία Σειρά, κύριε Τσόχο, τα οποία εμείς εκεί δίνουμε τη μάχη της καθημερινότητας. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε, γιατί οι πολίτες έχουν πραγματικά προβλήματα, στα οποία εμείς δίνουμε, προσπαθούμε να δώσουμε ακόμα καλύτερες λύσεις και δίνουμε λύσεις στην καθημερινότητα.
2: Για αυτά ακριβώς τα προβλήματα σας κατηγορεί όμως η αντιπολίτευση ότι δεν κάνετε τίποτα, και έχουμε να πούμε ότι έρχονται και άλλα δύο κόμματα τώρα μέσα στον Μάιο. Ο κύριος Τσίπρας λέει πλέον ότι θα έχει αντίπαλο ο Μητσοτάκης, και ο κύριος, και η κυρία Καριστιανού βεβαίως, και αυτή αναμένεται 21 του μηνός να ανακοινώσει το κόμμα της. Σας ανησυχεί όλη αυτή η έντονη πολιτική δραστηριότητα ότι πλέον δεν θα είστε μόνοι σας, θα έχετε και άλλους αντιπάλους?
1: Εγώ να σου πω κάτι, δεν θέλω να μπω σε ονοματολογία, να δούμε ποιος θα κάνει κόμμα στο τέλος. Πολλά ακούγονται εδώ και πολλούς μήνες. Κάθε πρόσωπο και κάθε πολιτική κίνηση εκκριθεί από τους πολίτες. Αλλά να κρατήσουμε το βασικό εδώ στη συζήτησή μας, ότι άλλο στην Κυριακή δυσαρέσκεια που μπορεί να υπάρχει, και προφανώς υπάρχει, γιατί όποιος δεν δρά μόνο δεν μπορεί, ας πούμε, να επιφέρει αντιδράσεις σε κάποια ζητήματα από τους πολίτες, και άλλο δυνατότητα να κυβερνήσει μια χώρα συνολικά. Σε ένα περιβάλλον το οποίο βλέπουμε ότι είναι δύσκολο, το διεθνές περιβάλλον, στο οποίο κρατάμε σταθερά το τιμόνι. Και η Νέα Δημοκρατία κυβερνήσεις και ο Κυριακός Μητσοτάκης. Επομένως, εκεί μετράει η εμπειρία, σοβαρότητα, η θεσμική ευθύνη. Εμείς δεν φοβόμαστε κανένα κόμματα. Σε Νέα Δημοκρατία κανείς δεν τα φοβάται, και σίγουρα η Νέα Δημοκρατία δεν φοβάται κανένα κόμματα. Απλά έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος, οι πολίτες, δεν αναζητεί ταμπέλες νέες ή πρόσωπο παγκή σχήματα. Θέλουν λύσεις, σταθερότητα και αξιοπιστία. Και νομίζω ότι εμείς, η Νέα Δημοκρατία, απαντούμε με έργο σε αυτά. Έτσι, και στην οικονομία, και στην υγεία, στην άμυνα, στην καθημερινότητα. Και όποιος θέλει και αυτό να πω και να καταλήξω, να μπει στο πολιτικό παιχνίδι, θα κρυθεί όχι μόνο από τη διαμαρτυρία του. Όλοι μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε για κάτι. Προφανώς όλοι πιστεύουμε ότι θα τα κάνουμε τα πράγματα καλύτερα. Αλλά από το αν έχει ρεαλιστικό σχέδιο διακυβέρνηση, και εδώ νομίζω ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό, το οποίο το καλύπτει μόνο η Νέα Δημοκρατία.
2: Μάλιστα. Και για τον ντρόν τώρα να δούμε λίγο τι ακριβώς γίνεται με αυτόν τον ντρόν. Πώς εμφανίστηκε έτσι ξαφνικά? Και ο κύριος Γεραπετρίτης μίλησε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για το συγκεκριμένο θέμα. Είπε ότι είναι ιδιαίτερα σοβαρή η εξέλιξη αυτή. Και μάλιστα προσθέτει ότι η έρευνα συνεχίζεται, θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση, και θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Πού θα αντιδράσει και τι αντίδραση θα είναι αυτή?
1: Ναι, κύριε Στεράκη, θα ολοκληρωθεί η έρευνα. Καταρχάς, για να απαντήσουμε σε κάτι πρέπει να δούμε τι είναι. Κατά δεύτερον, για να μην ανησυχεί ο κόσμος, η άμυνα της Ελλάδας συνολικά, είτε προς Ανατολάς, είτε προς Ζυσμάς, είτε προς Νότου, είτε προς Βορρά, είναι θωρακισμένη. Το γεγονός ότι βρέθηκε αυτό το ντρόν.
2: Ναι, πάνω σε αυτό να σας πω όμως ότι η αντιπολίτευση και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ σας κατηγορεί ότι είμαστε ξέφραγο αβέλη. Δεν ξέρω αν με ακούτε, κύριε Γκολιδάκη. Προσθέτω στη συζήτηση, ναι, προσθέτω στη συζήτηση ότι, επειδή είπατε ότι φυλάσσονται τα σύνορά μας από παντού, ναι, η αντιπολίτευση, mm-hmm, το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα, σας κατηγορεί ότι έχετε αφήσει στην Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι, όποιος θέλει μπαίνει και όποιος θέλει βγαίνει.
1: Ένα πράγμα, πραγματικά ένα γεγονός είναι αδιαφυσβήτητο, είναι η πολύ μεγάλη προσπάθεια η οποία έχει γίνει από αυτή την κυβέρνηση και η οποία έχει φέρει καρπούς, στους οποίους τους βλέπουμε σε όλα τα οπλικά συστήματα, σε όλη την αμυντική αναδιάρθρωση και αναδιάταξη. Εγώ ήμουν εισηγητής στις ειδικές εξοπλιστικές επιτροπές για το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων και για ειδικά προγράμματα. Υπάρχει μια κοσμογονία στις ενόπλες δυνάμεις. Θα πρέπει να κάνουν μια ενδοσκόπηση τα κόμματα τα οποία ασκούν αντιπολίτευση και πραγματικά να δουν λίγο με ρεαλισμό και ειλικρίνεια τις ενέργειές όταν ήταν αυτή στην εξουσία, που είχαν αφήσει την Ελλάδα να το ρισκάρει, όπως έλεγαν προηγούμενοι έτσι, πρωθυπουργοί και τέλος πάντων κυβερνήσεις, οι οποίοι μάλιστα τώρα θέλουν να επαναλάβουν αυτό το ρίσκο, το οποίο με ευχαριστούμε δεν θα πάρουμε, αλλά και πιστεύω ότι θα πάρουν και οι πολίτες από αυτό. Αλλά γυρνώντας αυτό που είπατε, η Ελλάδα είναι εντελώς ορακισμένη και γίνονται συγκεκριμένα βήματα για να θωρακιστεί ακόμη περισσότερο, προσαρμοζόμενοι στις νέες απειλές. Και τα ντρόουν γενικότερα είναι μια νέα απειλή. θα έχετε σίγουρα δει στο ρεπορτάζ και θα έχετε ασχοληθεί, παραδείγματος χάρη, αυτό που γνωρίζαμε ως μέχρι πρότινος, για τα εναέρια drone τα οποία μπορεί να κάνουν παραβιάσει το εναέριο χώρο.
0: Τα οποία στο Ιράν αποδείχθηκαν και πολύ πιο αποτελεσματικά από όσο περίμενε ο Τραμπ, έτσι.
1: Εντάξει, αλλάζει ο πόλεμος και αν θέλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι για ειρήνη, πρέπει, αν θέλουμε ας πούμε, να διαφυλάξουμε την ειρήνη, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση μιας σύγκρουσης, είτε είναι ασύμμετρης αυτής όπως μπορεί να συμβεί σε αυτό το, σε ένα επίπεδο ας πούμε με έναν ντρόν ή οτιδήποτε. Προς Θεού δεν λέω ότι αυτό ήταν κάτι τέτοιο, αυτό το συμβάν, αλλά από εκεί πέρα αυτό αξιολογείται και νομίζω θα βγάλουμε κρίσιμα συμπεράσματα. Αυτό όμως που θέλω να πω οπωσδήποτε, μια που μιλάμε για τον ντρόν, είναι ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, σε συγκεκριμένα εργοστάσια βάσης, εξελίσσεται μια κοσμογονία την οποία ίσως είμαι σίγουρος ότι την έχετε δει και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας την έχει παρουσιάσει εν μέρη, γιατί όλα αυτά που γίνονται δεν λέγονται πάντα δημόσια μέτρη να είναι ολοκληρωμένα. Σε αυτό το επίπεδο από την Ελλάδα και μην ξεχνάτε ότι είμαστε πολύ περήφανοι και για το σύστημά μας το οποίο μπορεί να καταρρύπτει ντρόν και το οποίο έχει δοκιμαστεί επιχειρησιακά στο πεδίο και στην Ελληνική θάλασσα πριν το Ιράν, το οποίο είναι το σύστημα Κέντερος, το οποίο συνεχώς εξελίσσεται και θα τοποθετηθεί στις φρεγάτες και μάλιστα υπάρχει και ενδιαφέρον διεθνώς για να το εξάγουμε αυτό. Επομένως θέλω να πω στο κομμάτι της άμυνας νομίζω ότι πέφτουν στο κενό οι αιτιάσεις της αντιπολίτευσης και είναι στα όρια του αστείου να κατηγορούν την ελληνική κυβέρνηση, αυτήν την κυβέρνηση τουλάχιστον, ότι δεν έχει θωρακίσει την Ελλάδα στο κομμάτι της άμυνας.
0: Κύριε Κολυδάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε
0: πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, παραμένουμε στο πολιτικό πεδίο και βεβαίως θα πούμε ότι τις δηλώσεις.
1: Στο πολιτικό-οικονομικό.
0: Έτσι, στο οικονομικό πάμε τώρα. Τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών, ευρωβουλευτών, δημάρχων και περιφερειαρχών έδωσε στη δημοσιότητα η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχες. Και θα δούμε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες. Ακόμα δεν έχουν δημοσιευθεί όλα. Θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες όμως η Σοφία Πακαλίδου που βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σοφία.
1: Καλό μεσημέρι, Σοφία.
0: Καλό μεσημέρι. Εδώ αναρωτιόμασταν ποιος είναι ο φτωχότερος με τον.
2: Θα σου πω τους περσινούς τους φτωχότερους και τους πλουσιότερους. Ίσως φωτιστούμε και με την ανάλυση που θα γίνει λίγο αργότερα. Στα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί και κυρίως στο πόθεν έσχες. Εκεί είναι το ενδιαφέρον. Οι υπόχρεοι. Να πούμε, ο φτωχότερος πολιτικός αρχηγός με καταθέσεις μόλις 10.000 ευρώ και δύο μικρά διαμερίσματα στη Λαμία ήταν πέρσι ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας. Να δούμε όμως τι γίνεται φέτος με τις αναλύσεις που έχουν βγει μέχρι τώρα. Να υπενθυμίσουμε ότι θα πρέπει να δηλώσουν τα εισοδήματα από κάθε πηγή, τραπεζικές καταθέσεις, συμμετοχές εταιρείες, ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα, οχήματα, σκάφη και ό,τι άλλο υπάρχει σε περιουσιακό στοιχείο, καθώς και τις δανειακές τους υποχρεώσεις. 1837 είναι οι ετήσιες δηλώσεις οι οποίες δημοσιεύτηκαν. Στον ιστότοπο της Βουλής πλέον τα link είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα ενημερωτική απευθυνθεί ένας πολίτης που θέλει να δει κάτι περισσότερο. Να πούμε ότι αφορά, όπως είπατε, τους πολιτικούς βουλευτές, ευρωβουλευτές, τους υπεύθυνους οικονομικών και πολιτικών κομμάτων, δημάρχων περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων, των ενδιαστάσεις συζύγων ή των προσώπων με τα οποία όλοι αυτοί οι υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Για το 2025 μιλάμε όμως για το τι έχει συμβεί το 2024. Τώρα, σύμφωνα με το πρώτο θέμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Πόθεν Έσχες δηλώνει εισοδήματα 81.672 ευρώ, εκ των οποίων τα 10.700 είναι από αξιοποίηση ακινήτων. Ο Πρωθυπουργός διατηρεί 10 τραπεζικούς λογαριασμούς, με το συνολικό ύψος των καταθέσεων να έρχεται σε 575.624 ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας και επικεφαλής της κυβέρνησης, σε μετοχές και ομόλογα, παραμένει σταθερό, γράφει το πρώτο θέμα, σε σχέση με το προηγούμενο έτος και περιλαμβάνει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια, τα οποία αποτιμώνται σε πάνω από 3.000 ευρώ και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων. Αποτίμησης περίπου 29.000 ευρώ. Η χρήση του 2024 περιλαμβάνεται και η εκποίηση διαγραφή 500.000 ομολόγων της Hellenic T-Bill με αξία κτήσης 490.000
1: ευρώ. Και έχει και μια οφειλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 6.100 ευρώ.
2: Ένα αρχικό δάνειο 35.700 ευρώ και μια ακόμη οφειλή 150.000 ευρώ από δάνειο που του χορήγησε η Αλεξάνδρα Γκουρντέν, όπως αναφέρεται, ξαναλέω τώρα, γιατί ακόμα αυτά όλα επεξεργάζονται, στην ανάρτηση του πρώτου θέματος. Τώρα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, να πούμε ότι δήλωσε συνολικό εισόδημα κάτι παραπάνω από 58.000 ευρώ. Τα μισά περίπου ήταν από τη βουλευτική αποζημίωση, 21.000 από ακίνητα. Και κάτι μερίσματα από τόκους μικρής αξίας.
1: Εντάξει, 7 ευρώ τώρα.
2: Ναι, εντάξει.
1: Η κατάθεση είναι αυτή. Από αυτούς τους λογαριασμούς που αργά ή γρήγορα θα τους σβήσουν οι τράπεζες. Ναι.
2: Ακριβώς. Τώρα, συνολικά έχει καταθέσεις γύρω στα 58.500 ευρώ, εκ των οποίων τα 55.000 είναι στην Εθνική Τράπεζα. Ο κύριος Ανδρουλάκης το 2024 απέκτησε μία μονοκατοικία 40 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο. Να πούμε ότι
1: έχει και 13 ακίνητα ακόμα από προηγούμενες.
2: Ακριβώς. Έτσι. Τη Κρήτη, Αττική
1: και ένα στο
2: Βέλγιο που ήταν ευρωβουλευτής.
1: Ακριβώς.
2: Τώρα, για το Σοκράτη Φάμελο. Δεν καταγράφονται ιδιαίτερες μεταβολές σε σχέση με το προηγούμενο έτος στη δήλωση της περιουσιακής του κατάστασης. Σύμφωνα με τη δήλωση, συνολικά καθαρά εισοδήματά του ήταν 43.804 ευρώ. Δηλώνονται επιπλέον έσοδα από ακίνητα 1.971 ευρώ. Παράλληλα, εμφανίζονται ποσά 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια ή άλλες πηγές. Τώρα, οι τραπεζικές του καταθέσεις είναι χωρίς σημαντικές μεταβολές. Στην Πειραιώς έχει 42.000, περίπου 43.000 ευρώ και άλλους μικρότερους λογαριασμούς σε Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα και Αττικά
1: Μπάνκ. Έχει και μπόλικες δανειακές υποχρεώσεις, βλέπω εδώ ο κύριος Φάμελος, έτσι. Στεγαστικό, λέει, ύψους 200.000 ευρώ, με υπόλοιπο φιλής γύρω στα 23.000 ευρώ. Mm-hmm. Άλλο ένα δάνειο 15.000 ευρώ από τη Βουλή, με υπόλοιπο 14.375. Τώρα είσαι το αποπληρώνει.
2: Μάλιστα. Ενδιαφέροντα πάντως και τα δάνεια από τη Βουλή, έτσι.
1: Να
2: δούμε ποιοι άλλοι οφείλουν. Εκεί φαντάζομαι είναι διευκολύνσεις οι οποίες δίνονται.
0: Με
2: χαμηλότερα επιτόπι και είμαι και με καθόλου επιτόκια. Τώρα, για τον Αλέξη Τσίπρα, αυτά βλέπουμε, αυτά λέμε, έτσι. Μεταβολές με προσθήκη ακινήτων εμφανίζει το ποθενέσχες του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος απέκτησε με γονική παροχή 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο. Επίσης κληρονόμησε στο αθαμάνιο της Άρτας το 25% ενός οικοπαίδου 855 τετραγωνικών μέτρων. Διατηρεί τη γνωστή μοτοσυκλέτα, το 90% των μετοχών του Ινστιτούτου για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία. Τα έσοδα του ανήλθαν σε 72.000 ευρώ, ενώ οι αποταμιεύσεις σε τράπεζες ανέρχονται σε 18.000 ευρώ. Η σύζυγός του εμφανίζει εισοδήματα κοντά στα 30.000 ευρώ και αποταμιεύσεις που ανέρχονται σε 155.000 ευρώ.
1: Πάμε και στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Στην κυρία Κωνσταντοπούλου δεν έχω ακόμη υπόψη μου ακριβώς. Ένα εμφανίζονται. Αν τα έχετε μπροστά σας, πολύ ευχαριστώ.
1: Τα έχουμε μπροστά μας, ναι. Τα έχουμε μπροστά μας, διότι η κυρία Κωνσταντοπούλου δηλώνει 79.465 ευρώ εισοδήματα. Γύρω στα 42.500 ευρώ είναι από επαγγελματική δραστηριότητα δικηγορική. 25.000 έχει καταθέσεις. Ακίνητη περιουσία αμετάβλητη. Ένα γιόταχη 1.600 κυβικά. Συμμετέχει με 50% στη δικηγορική εταιρεία Νίκος και Ζωή Κωνσταντοπούλου και έχει ένα υπόλοιπο 1.759,61 ευρώ σε πιστωτική κάρτα.
2: Μάλιστα. Τώρα, έτσι, για να δώσουμε μια εικόνα και να κλείσουμε με αυτό, θυμίζουμε τη μεγάλη έκπληξη που είχαμε στα αποθενές της περασμένης χρονιάς, έτσι, από τον βουλευτή, τον πρώην μέλος της Ελληνικής Λύσης, τον Παύλο Τσαράκη, σήμερα ανεξάρτητο, ο οποίος εμφανιζόταν ως πλουσιότερος βουλευτής με εισοδήματα που υπερέμβαιναν τα 18 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζουμε το ποσό ήταν από τις υψηλές αμοιβές που είχε λάβει νόμιμα στις ΗΠΑ, ασκώντας καθήκοντα δικηγόρου.
1: Εντάξει, Σοφία, όλο το ζήτημα εδώ είναι τελικά όλα αυτά τα ποσά. Είναι το πόθεν. Το έσχες, εντάξει.
2: Ακριβώς.
1: Και επειδή υποχρεωνόμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι να κάνουμε δηλώσεις πόθεν έσχες, έτσι, και σε κάθε περίπτωση εμείς μισθωτοί είμαστε.
2: Κοίταξε, αλλά είναι ένα από τα εργαλεία που διαθέτει η δημοκρατία, τουλάχιστον για αυτούς που κατέχουν αυτές τις υψηλές θέσεις, αλλά και ανθρώπους που σχετίζονται με τις υψηλές θέσεις, με τον ή τον άλλο τρόπο, για να ελέγξει την περιουσιακή τους κατάσταση και κυρίως να δει τις εκπλέξεις αν υπάρχουν εκεί.
1: Που δεν θα τις δει ποτέ, λέω εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Γιατί, όπως είπαμε, αυτά εμφανίζονται μεταγενεστέρως, καμιά φορά σκάνε, ή προκύπτουν, είπαμε, οι θείες από την Ιγυρία και όλα καλά και όλα ανθυρά.
2: Ναι, νομίζω τα είπες μόνος, έδωσε μια απάντηση.
1: Ακριβώς. Σοφία Πακαλίδου,
0: ευχαριστούμε. Σοφία.
2: Καλή συνέχεια.
0: Και ήρθε η ώρα για ένα δελτίο ειδήσεων, τώρα στις 12 ακριβώς, και αμέσως μετά πάλι κοντά σας.

0: ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ιατρικό ανακοινωθέν σχετικά με τον επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου, το οποίο αποτέλεσε εστία Χανταϊού, εξέδωσε το νοσοκομείο Αττικών. Ο άνδρας, όπως επισημαίνεται, είναι ασυμπτωματικός και η καραντίνα των 40 ημερών τίθεται ως μέτρο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου. Στο μεταξύ, από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου, που είναι αγκυροβολημένο στα Κανάρια της Ισπανίας. Έχουν ήδη απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα το απόγευμα. Νεκρός σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, σε οικισμό της Ξάνθης, βρέθηκε ένα νεογέννητο βρέφος, με τις αρχές να συλλαμβάνουν τη μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου, η οποία και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Οι έρευνες των αρχών είναι σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του βρέφους, στα οποία αναμένεται να ρίξει φως και η νεκροψία νεκροτομή. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών στο Λουδία για τον εντοπισμό της ορού ενός 54χρονου που φέρεται να έχει πέσει θύμα δολοφονίας και να έχει εγκαταληφθεί στον ποταμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν νωρίτερα στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης δύο άνδρες ηλικίες 43 και 44 ετών που φέρεται να έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους στο έγκλημα και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Κλιμακώνεται περαιτέρω η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν έκανε γνωστό πως δεν αποδέχεται την νεότερη πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου, θεωρώντας ότι οι όροι της ισοδυναμούν με άνευ όρων υποχώρηση της Τεχεράνης, με τις σχέσεις των δύο πλευρών να βρίσκονται σε επικίνδυνη και κρίσιμη καμπή. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την απάντηση που έδωσε το Ιράν στην αμερικανική πρόταση να μπει τέλος στον πόλεμο, χαρακτηρίζοντάς την εντελώς απαράδεκτη. Στο Λίβανο συνεχίζεται η αιματοχυσία παρά την εκεχηρία, με τα τελευταία στοιχεία για τις απώλειες από τις Ισραηλινές επιθέσεις στη χώρα που έδωσε το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Λιβάνου να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 2.846 ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί από τις 2 Μαρτίου, ενώ άλλοι 8.693 έχουν τραυματιστεί. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,17% φτάνοντας στα $104.50 το βαρέλι. Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες έφτασε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όπου μεταξύ άλλων γνωστοποίησε ότι θα ενημερώσει τους ομολόγους του για την ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφου στο Ιόνιο Πέλαγος, που τη χαρακτήρισε ο ίδιος ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όπως δήλωσε ο κύριος Γεραπετρίτης, η έρευνα είναι σε εξέλιξη και όταν ολοκληρωθεί θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά και θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν αίσχες των πολιτικών προσώπων για το 2025. Όπως ανακοινώθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπευθύνων οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, αλλά και των συζύγων τους, έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της Βουλής. Κρίσιμες ώρες για την Πρωθυπουργία του Κιρ Στάρμερ, καθώς περισσότεροι από 40 βουλευτές των εργατικών ζητούν πλέον δημόσια την αποχώρησή του μετά τη βαριά εκλογική ήττα του κόμματος στις τοπικές και περιφερειακές εκλογές. Οι εργατικοί έχασαν σχεδόν 1.500 δημοτικούς συμβούλους, τον έλεγχο 40 τοπικών αρχών και την πλειοψηφία τους στην Ουαλική Βολή για πρώτη φορά. Σήμερα ο Στάρμερ θα επιχειρήσει να αντεπιτεθεί πολιτικά με μια κρίσιμη ομιλία που θα εκφωνήσει στο Λονδίνο, στην οποία αναμένεται να παραδεχθεί μεταξύ άλλων ότι οι σταδιακές αλλαγές δεν αρκούν και να δώσει έμφαση στην οικονομία, την άμυνα και τις σχέσεις με την Ευρώπη. Και μια ματιά στον καιρό. Σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κύριο το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Τζβόρζακ και Μπραμς. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, ελπίζω κρατήσαμε και έπεσα πάνω σε μια κακιά λέξη που είχε το τραγούδι επάνω. Ναι, ναι,
1: προσπάθησες.
0: Το ξέρω εγώ τώρα το τραγούδι και ξέρω ότι κάπου εκεί πέρα υπάρχει και μια κακιά λέξη. Προσπάθησα να κάνω εγώ το ρόλο του μπιπ. Δεν έπαιξε, μη στεναχωριέσαι.
1: Α, δεν έπαιξε. Εντάξει.
0: Λοιπόν, να δώσουμε την καλησπέρα μας.
1: Ναι. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι στον κύριο Τάσο Νικολαίδη, βουλευτή της Δράμας από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Καλό μεσημέρι, κύριε Νικολαίδη.
1: Γεια σας, κύριε Νικολαίδη.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, να σας ξεκινήσω λίγο αιρετικά.
2: Ακούω.
0: Έχετε κανονίσει τίποτα για τις 27 Σεπτεμβρίου?
2: 27 Σεπτεμβρίου όχι.
1: Οπότε είστε ελεύθερος.
0: Είστε ελεύθερος αν έχουμε εκλογές, έτσι.
2: Έχετε να πείτε κάτι?
0: Δεν ξέρω. Κάτι διαβάζουμε, κύριε.
2: Εγώ προσωπικά και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ έχουμε αποδείξει ότι τα τελευταία 3 χρόνια είναι σαν να είμαστε σε περίοδο εκλογών.
1: Άρα έχετε μονίμως ζεσταμένες τις μηχανές.
2: Δεν τις έχουμε ζεσταμένες γιατί περιμένουμε τις εκλογές. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, όπως έχω ξαναπεί, είναι ότι την εκλογική αναμέτρηση τη βλέπει ως ένα ποδοσφαιρικό αγώνα που θέλει να τον κερδίσει. Το θέμα δεν είναι να κερδίσει ένα κόμμα. Το θέμα είναι να κερδίσουν οι πολίτες. Που φαίνεται ότι στην παρούσα φάση οι πολίτες είναι δυσαρεστημένοι με αυτή την κυβέρνηση.
1: Άρα θα παίξουμε ματσάκι δηλαδή τώρα από εδώ και πέρα.
0: Σκληρό ροκ.
2: Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε θεσμικά μέσα στους πολίτες.
1: Θα έχουμε ντέρμπι, λέτε κύριε Νικολαίδη, ή θα μπουν και άλλοι στη μάχη αυτή? Δηλαδή...
2: Επειδή είμαι ένας άνθρωπος που κοιτάζει μόνο τα του οίκου του, θέλω να πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι το πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές για το καλό των πολιτών. Γιατί είναι το μοναδικό κόμμα που μπορεί να είναι απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία. Κατά τα άλλα, δεν θα θέλω να σχολιάσω κόμματα άλλα που θα γίνουν ή που είναι σε συζητήσεις.
1: Γιατί δεν σας αφορούν αυτά τα κόμματα, κύριε Νικολαίδη? Δεν θα σας πάρουν από εσάς, δηλαδή από τη δεξαμενή σας ψηφοφόρους?
2: Να σας πω, αυτή τη στιγμή με αφορά η συζήτηση που έχω στην Βουλή για μια επίκαιρη ερώτηση με την μη πληρωμή των αγροτών, τη ενισχύση των αγροτών για το 2025. Οπότε είναι προτιμότερο εμείς στο ΠΑΣΟΚ να συνεχίσουμε τον ίδιο αγώνα, το θεσμικό, κοντά στους πολίτες, μακριά από το κουτσομπολιό, ας πούμε, από την επικοινωνία. Στόχος μας πρέπει να είναι οι πολίτες. Αν συνεχίσουμε να έχουμε το μυαλό μας στα προβλήματα των πολιτών, προτείνοντας λύσεις, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο. Φυσικά και βλέπουμε τι γίνεται δίπλα μας, φυσικά και παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν πρέπει να χάσουμε το δρόμο. Ο δρόμος είναι ένας. Το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο τις επόμενες εκλογές. Και γίνεται μόνο με έναν τρόπο. Έναν και μοναδικό, με πολλή δουλειά.
0: Τώρα, μια και μιλάτε για τα μέτωπα τα οποία έχουν ανοίξει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση, έχουμε αυτή την τοποθέτηση του κυρίου Τσουκαλά, του εκπροσώπου τύπου, προς τον κύριο Μαρινάκη και γενικότερα σηκώνεται πάλι το ζήτημα της συνέντευξης του κυρίου Δημητριάδη και συνολικά το ζήτημα των υποκλοπών. Βλέπουμε πάντως την κυβέρνηση να δείχνει μια απροθυμία να πάει σε εξεταστική, επικαλούμενη συγκεκριμένα άρθρα που απαιτούν την απόλυτη πλειοψηφία, τους 151 βουλευτές. Θα ήθελα το σχόλιο σας.
2: Με εκπλήσει η στάση της κυβέρνησης, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μην θέλουν να μάθουν γιατί παρακολουθούνταν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, κορυφαία υπουργικά στελέχη, κυβερνητικά στελέχη. Δηλαδή, ότι κινδύνευε η πατρίδα μας? Δεν θέλει να το μάθει κανένας? Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν θέλει να μάθει, δεν πρέπει να πει στους Έλληνες πολίτες από τι κινδύνευε η πατρίδα μας? Ή αν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ή ο κύριος Χατζηδάκης έκανε κάτι κακό για την πατρίδα μας, δεν πρέπει να το μάθουμε? Εκπλήσωμε πραγματικά με τη στάση των κυβερνητικών στελεχών και των βουλευτών, ιδίως της περιφέρειας. Γιατί καλώς ή κακώς οι βουλευτές της περιφέρειας έχουν ένα άλλο τρόπο σκέψης και οφείλουν οι βουλευτές της περιφέρειας να σκεφτούν γιατί οι πολίτες τους έστειλαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Γιατί αν πραγματικά κινδυνεύει η πατρίδα μας από έναν εχθρό, πρέπει να το ξέρω εγώ που συνορεύω με τη Βουλγαρία. Πρέπει να το ξέρει ο πολίτης του Εύρου που συνορεύει με την Τουρκία. Ειλικρινά εκπλήσωμαι με τη στάση της κυβέρνησης.
1: Εκπλήσεστε. Βεβαίως δεν ξέρω αν εκπλήσεστε καθόλου ή αν συμφωνείτε και με αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας έτσι στα τελευταία βιντεάκια που έχει αρχίσει και ανεβάζει για την πρότασή του για τις τράπεζες και ό,τι έχει να κάνει με την πατριωτική εισφορά στα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών, όπως είπε χαρακτηριστικά.
2: Ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να επανέλθει, αλλά ξαναζεσταμένο φαγητό, σας είπα, δεν θέλω να το σχολιάσω. Ο κύριος Τσίπρας έκανε διετέλεση πρωθυπουργός της Ελλάδος, έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα, οι πολίτες τον έκριναν, παραιτήθηκε από το ίδιο του το κόμμα, σήμερα προσπαθεί και αυτός επικοινωνιακά να επανέλθει, δεν συμφωνώ μαζί του, άρα δεν θέλω να σχολιάσω οποιαδήποτε πρόταση κάνει, γιατί ξέρουμε τι τράβηξε η πατρίδα μας τα 4 χρόνια διακυβέρνησης της ΣΥΡΙΖΑ.
0: Άρα σε μια ενδεχόμενη πρωτιά του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Τσίπρας εξ αρχής δεν είναι ο επιθυμητότερος συγκυβερνητικός εταίρος, μου λέτε, διότι έχει αυτό το παρελθόν.
2: Εγώ θα πω ότι αυτή τη στιγμή μέλημά μας είναι η πρωτιά του ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα ποια κόμματα θα μπουν στη Βουλή και ποια δεν θα μπουν θα το δείξουν οι Έλληνες πολίτες. Αλλά ναι, από για μένα ναι, έχω την άποψη, αλλά αυτό βγαίνει μέσα από τα συλλογικά όργανα, ότι με τον κύριο Τσίπρα δεν μπορούμε να συνεργαστούμε.
0: Δεν μπορείτε να συνεργαστείτε. Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό, κύριε Νικολαίδη. Τώρα,
2: είναι μια προσωπική άποψη, όπως σας είπα.
0: Ναι, προφανώς. Προφανέστατα.
2: Ναι, αλλά γιατί όλα βγαίνουν μέσα από το διάλογο, γιατί μιλάμε σήμερα και μιλάω ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ που σε επόμενη εκλογική αναμέτρηση, στην εκλογική διαδικασία, μπορεί να μην εκλεγώ και να μην είμαι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Τώρα, μια και μιλάμε γι' αυτό, θα ήθελα και την προσωπική σας άποψη, διότι προέκυψε ένα ζήτημα βεβαίως με αυτό το πλαφόν της 20ετούς παρουσίας στη Βουλή με τον κύριο Καστανίδη. Ετέθε το ζήτημα για την κυρία Τζάκρη. Υπόθηκε ότι το καταστατικό πρέπει να τηρείται για όλους. Και για αυτούς που είναι μέσα στο ΠΑΣΟΚ και για αυτούς που τέλος πάντων ενδεχομένως να θέλουν να ξαναμπούν. Ισχύει κατά την άποψή σας αυτό ο γενικός κανόνας, το καταστατικό πρέπει να ισχύει εναντί όλων?
2: Έχω τοποθετηθεί ήδη και η τοποθέτησή μου είναι ακριβώς αυτή που έχετε πει και εσείς. Ναι, το καταστατικό πρέπει να ισχύει για όλους. Είμαι από τους βουλευτές που θέτοντας τον εαυτό του στην πολιτικό την 3 τετραετίες, να σας πω την αλήθεια, γιατί θεωρώ ότι ένας πολιτικός όταν ξεπεράσει τις 3 τετραετίες δεν νομίζω να μπορεί να προσφέρει άλλο. Και θεωρώ ότι έτσι πρέπει να πράττουν οι πολιτικοί από μόνοι τους και να μην ορίζεται από καταστατικά. Εγώ θα το κάνω πράξη. Αν με επιλέξουν ο Εδρανανός λαός και στις επόμενες ή στις μεθεπόμενες εκλογές. Θεωρώ πραγματικά ότι δεν μπορείς να προσφέρεις κάτι παραπάνω από τις 3 τετραετίες. Αλλά είναι και αυτή μια
0: προσωπική. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και είναι και ένα παράδειγμα, έτσι.
2: Σας το λέω και γράφεται και μπορεί να αποδειχτεί μετά από κάποια χρόνια και σας λέω ξανά αν και εφόσον είμαι εκλεγμένος βουλευτής του νομού δράμας. Αλλά πρέπει να αφήνουμε πάντα τη νέα γενιά να βγαίνει μπροστά. Οι έδρες δεν είναι δικές μας. Οι έδρες δεν πρέπει να πηγαίνουν από τον μπαμπά στο παιδί. Οι έδρες πρέπει να μένουν στον τόπο τους. Οι έδρες πρέπει να είναι, να έρχονται από βουλευτές που είναι εκλεγμένοι από πολίτες που ζουν, δραστηριοποιούνται και πονάνε τον τόπο τους, γιατί κι άλλα πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι, γιατί βλέπουμε βουλευτές να εκπροσωπούν νομούς ενώ λείπουν από τον νομό τους τα τελευταία 30 χρόνια. Και δεν είναι εκπροσώπηση νομού, είναι εκπροσώπηση αυτού.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα,
0: κρατάμε και αυτό.
1: Το κρατάμε, όπως λέει και ο Ιων. Τώρα, για να δούμε τι γίνεται και με αυτό το ντρόν το οποίο εμφανίστηκε στην Βασιλική κάτω στη Λευκάδα. Κατηγορείται την κυβέρνηση ότι έχει αφήσει την Ελλάδα ως ξέφραγο αμπέλι. Ωστόσο, εδώ βλέπουμε ότι ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος μίλησε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει ότι γνωρίζουμε τι γίνεται. Υπάρχει μια έρευνα η οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και θα υπάρξουν και διαβήματα.
2: Το ΠΑΣΟΚ το εξέφρασε ο υπεύθυνος τύπου. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι άσχημο για όλους μας να μιλάμε για εθνικά θέματα, για εξωτερική πολιτική. Πρέπει η κυβέρνηση να ενημερώσει το τι έγινε, από πού ήρθε, αλλά μέχρι εκεί. Είναι λάθος από όλους μας να μιλάμε για εξωτερική πολιτική και για άμυνα δημοσίως.
1: Εσείς προσωπικά πιστεύετε ότι η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι?
2: Νομίζω ότι είναι ένα περιστατικό το οποίο πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση, το πώς συνέβη. Ναι, πρέπει να απολογηθεί. Πρέπει να μας ενημερώσει βασικά, όχι να να αποδεχθεί, να ενημερώσει το τι έγινε. Γιατί αν δεν είμαστε ξέφραγο αμπέλη, θα πρέπει να ενημερωθούμε το τι κινήσεις έγιναν. Και σίγουρα θα πρέπει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος να κάνει κάτι το οποίο δεν έχει κάνει τα τελευταία 7 χρόνια, να καλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς, γιατί περνάνε δύσκολους μήνες, δεν ξέρουμε τι έρχεται μπροστά. Οπότε η εξωτερική πολιτική και τα θέματα άμυνας πρέπει να είναι κοινά, θα πρέπει να υπάρχει σύμπνοια, ομόνοια, γιατί η Ελλάδα μας υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Οπότε ένας άνθρωπος μόνος του ή ένας πρωθυπουργός με έναν υπουργό άμυνας και έναν υπουργό εξωτερικών δεν μπορούν να ορίζουν τις τύχες της πατρίδας μας. Πρέπει να υπάρχει μια κοινή πολιτική, εξωτερική και άμυνας που θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.
0: Μάλιστα. Κύριε Νικολαίδη, ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ
0: για τα πολύ σημαντικά που μας είπατε. Καλό μεσημέρι.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχουμε πιαστεί με την πολιτική επικαιρότητα, με τις εκλογές, με το ένα, με το άλλο. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια κατάσταση εκεί στη Μέση Ανατολή.
1: 27 Σεπτεμβρίου μπορεί να μην υπάρχει, ας πούμε, η μισή Μέση Ανατολή.
0: Ναι, πού το ξέρεις αυτό βεβαίως. Είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο. Και παλεύουμε, όπως και να έχει το θέμα, και με τις υψηλές τιμές των καυσίμων. Όχι ανεβαίνει το Brent, όχι δεν ανεβαίνει. Βίκυ Καλιάκου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βίκυ, όπως φαίνεται, ένα μεγάλο όχι στην πρόταση του Ιράν, είπε ο πρόεδρος Τραμπ.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη.
1: Και με κεφαλαία και γράμματα, έτσι.
2: Ναι. Γι' αυτό το όχι εξαγρίωσε τον Τραμπ. Είπε, μόλις διάβασα την απάντηση, δεν μου αρέσει καθόλου, είναι εντελώς απαράδεκτη. Μας κοροϊδεύουν 47 χρόνια, αλλά θα τους κοπεί το γέλιο. Πολλοί λένε ότι είναι πρώτο πυλό νέα επίθεση, 2 εβδομάδων. Όμως έχει κλείσει η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο, θα λείπει 13 με 15 Μαΐου, θα δούμε αν ισχύει αυτό και πότε θα γίνει, αν θα γίνει νέα επίθεση. Τα ιρανικά μέσα λένε ότι η Τεχεράνη εργάζεται μόνο για τα δικά της δικαιώματα και έχει κόκκινες γραμμές για να κάτσει ξανά στο τραπέζι του διαλόγου. Λέει, ζητούμε τερματισμό του πολέμου, άμεση άρση του αμερικανικού αποκλεισμού για τις πειρατείες, τα ρεσάλτο δηλαδή, από δέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, ασφαλή διέλευση από το θεσθενά και ειρήνη στο Λίβανο. Οι φρουροί βέβαια προειδοποιούν για πόλεμο με νέα μέσα και σε νέα παιδεία, προειδοποιούν και τους Ευρωπαίους που έχουν τηλεδιάσκεψη αύριο, μην τυχόν κάνετε καμία κίνηση γιατί θα έχουμε επιπλοκές. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το Ιράν είναι διατεθειμένο να αραιώσει μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου και να το στείλει σε τρίτη χώρα, πιθανόν τη Ρωσία. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Πληροφόρησης της Ρωσικής Άνοβουλής είπε ότι η Ουάσιγκτον δεν μπορεί να αποσπάσει ουράνιο από το Ιράν χωρίς τη συγκατάθεσή του. Βλέπουμε ότι εμπλέκονται και άλλες δυνάμεις. Τώρα, βέβαια, έχουν περάσει 3 τάγκερ από τα στενά, μεταξύ αυτών είναι και το ελληνόκτατο Άγιος Φανούριος με σημεία Μάλτας. Μάλιστα. Που μεταφέρει ρακινό αργό στο Βιετνάμ 2 εκατομμύρια βαρέλια. Είναι η τρίτη φορά που προσπάθησε, με την τρίτη πέρασε. Από εκεί και πέρα βέβαια έχουμε και τον Νετανιάχου που λέει ότι ο πόλεμος συνεχίζεται κανονικά γιατί στόχος είναι τα πυρηνικά του Ιράν. Απλώς θέλει σταδιακά να μην παίρνει χρήματα, να μην εξαρτάται οικονομικά από τις ΗΠΑ. Παίρνει 3,8 δις το χρόνο και έχει ένα πακέτο 38 δις μέχρι το 28. Φυσικά στο νότιο Λίβανο έχουμε επιθέσεις, νέες εντολές για εκένωση χωριών. Σκοτώθηκαν, μεταξύ των θυμάτων είναι και 2 διασώστες από την πλευρά του Λιβάνου και ένας Ισραηλινός στρατιώτης. Με αυτά και με εκείνα το Brent είναι πάλι σήμερα πάνω από τα $100, κινείται μεταξύ 104 και 106 δολαρίων το βαρέλι, αλλά είναι και ένα πρόβλημα ότι δέχεται επιθέσεις η μονάδα του αγωγού Φουτζάιρα, μέσω του οποίου τα Εμιράτα προσπαθούν να εξάγουν αργό παρακάμπτοντας τα στενά.
1: Ναι, ναι.
2: Έχουμε και επιθέσεις, οπότε κλείνει και αυτός ο διάβολος.
1: Προσπαθούν να το κρατήσουν αυτό το πράγμα ανενεργό. Ναι. Είναι η δεύτερη επίθεση, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν υπήρξε και είναι η τρίτη αν μεσολάβησε κάποια άλλη. Είχαν κάνει τη μεγάλη και τώρα είναι και αυτή η δεύτερη που γίνεται πραγματικά, διότι έχουν βάλει τη Φουτζέιρα στο στόχαστρο να μην υπάρξει από εκεί οδός διαφυγής.
2: Να δούμε τι θα γίνει. Συνεδριάζει και το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων

0: Κυρίως έχει σημασία αυτό το γεγονός ότι θα το θέσει αυτό το ζήτημα και ενώπιον των υπολείπων ομολόγων του, διότι πραγματικά είναι μια περίεργη ιστορία αυτή. Δεν ξέρω ποιος, τι, πού, πώς.
1: Να βρούμε ποτέ την άκρη αυτού.
0: Διαβάζω τώρα, επικοινωνούσε αυτό το ντρόλ από πάνω, από το μέσο αέρος.
1: Ναι, και άλλοι λένε ότι έχασε τον προσανατολισμό του, διάφορα βγαίνουν.
0: Και βρέθηκε στη σπηλιά. Τέλος πάντων, τι να πω.
1: Αν υπάρξει κάτι που θα μπορέσει να δείξει την πορεία του.
0: Θα πρέπει πάντως να υπάρξει ενημέρωση όταν τεκμηριωθεί αυτό το πράγμα, να ενημερωθούν τουλάχιστον οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, να ξέρουμε εν πάση περιπτώσει ποιος για όλο τα στέλνει αυτά τα πράγματα και αν είναι, γιατί λέει και είναι ουκρανικό, ένας θεός ξέρει.
1: Ναι,
0: ένας θεός ξέρει. Δεν παίρνουμε ακόμα άποψη,
1: δεν γνωρίζουμε
0: ακόμα τίποτα,
1: κάτι.
0: Δεν λέμε τίποτα.
1: Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα,
0: και όταν χρειαστεί
1: ότι...
0: να πούμε, γιατί και εμείς δεν είμαστε, τα λέμε όλα φορά παρτίδα. Αν υπάρχει κάποιο ζήτημα εκεί που μάθουμε ότι υπάρχει και κάποιο κρατικό μυστικό, δεν θα είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα το αμολύσουμε στον αέρα.
1: Έτσι.
0: Αυτά. Βίκη, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα
2: καλή
1: πολύ.
0: Μονόλεπτο,
1: έτσι, μπράβο.
0: Και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ενώπιον του εισαγγελέα, δύο συλληφθέντες για τη δολοφονία του 54χρονου στα Μάλγαρα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της ορού του στον ποταμό Λουδία. Νεκρός εγκατελειμμένο σπίτι σε οικισμό της Ξάνθης βρέθηκε νεογέννητο βρέφος. Οι αρχές συνέλαβαν τη μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν έκανε γνωστό πως δεν αποδέχεται τη νεότερη πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου. Εντελώς απαράδεκτη χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε εξέλιξη έρευνα για τον ντρόν στη Λευκάδα θα υπάρξει αντίδραση με διαβήματα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν αίσχυση των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025. Έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής. Στο Αττικόν χωρίς συμπτώματα, σε καραντίνα 45 ημερών, ο Έλληνας επιβάτης του Κρασγερόπλου, στο οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα χανταϊού. Ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τιθωρέα. Η λία των δραστών υπολογίζεται στις 200.000 ευρώ.

0: Inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι πίσω.
1: Μια λίγο πιο ιατρική ενότητα, αφού πρώτα σας πούμε βεβαίως ότι για το θέμα του Χανταϊού, ότι ήδη έχει μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών τα ξημερώματα. Ο Έλληνας επιβάτης του Κουρασγερόπλου, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού. Οι αρχές εφαρμόζουν μέχρι στιγμής όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. Προς το παρόν έχουμε βεβαίως διαβεβαιώσεις ότι δεν είναι κορονοϊός ο Χανταϊός.
0: Ναι, διότι κάποιοι πολύ δύσκολα,
1: μεταδίδεται πάλι
0: πολύ
1: και δύσκολα, να λένε είπανε τα ύστερα του κόσμου και διάφορα τέτοια, ας πούμε, στο Facebook,
0: ναι,
1: να μας στέλνουν τον επόμενο κορονοϊό για να μας ξεκληρήσουν εντελώς και να μας βάλουν το 6G τσιπάκι, δεν ξέρω τι άλλο θα ακούσουμε, ας πούμε. Δεν είναι προς το παρόν έτσι τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Ο Χανταϊός δεν είναι κορονοϊός.
0: Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, δηλαδή, όπως λένε και οι ειδικοί. Έτσι, σας μεταφέρουμε τι λένε οι ειδικοί αυτή
1: ακριβώς,
0: τη στιγμή.
1: Ακριβώς, εμείς δεν ξέρουμε. Εμείς μεταφέρουμε αυτά που λένε οι ειδικοί και μέχρι στιγμής αυτό μονάχα κρατήστε στο μυαλό σας. Δεν ζούμε τον κορονοϊό 2.0. Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, γιατί πολλά έχουμε ακούσει και διαβάσει το τελευταίο 24ωρο.
0: Πολλά διαβάζουμε, πολλά ακούμε και ειδικότερα εμείς οι γυναίκες, όταν ακούμε τέτοια πράγματα, λίγο ίσως ανησυχούμε και περισσότερο και μας πιάνουν και κάτι εξάψεις και κάτι φουντώσεις.
1: Για να δούμε.
0: Και όλα αυτά βεβαίως είναι και της ηλικίας κάποιες φορές. Μπορώ να πω.
1: Τι σε νοιάζει εσένα, 26 χρονών κοπέλα?
0: Δεν λέω για μένα, τέλος πάντων. Αλλά εν πάση περιπτώσει όμως είναι κάτι που απασχολεί όλες τις γυναίκες, είτε είναι νεότερες είτε είναι λίγο μεγαλύτερες.
1: Θα το πω τώρα με διάθεση αστεϊσμού, βεβαίως, και όλους τους άντρες τους απασχολεί,
0: και
1: γιατί τους το βιώνουν και αυτό οι άντρες
0: και
1: από δίπλα.
0: Και την οικογένεια
1: ακριβώς,
0: γενικότερα,
1: ακριβώς.
0: Έτσι, γιατί όλο αυτό μπορεί να έχει ένα σχετικό αντίκτυπο και μπορούμε να μάθουμε πάρα πολύ καλά πώς θα αντιμετωπίζουμε κάποια τέτοια φαινόμενα. Βρίσκεται στην τηλεφωνική
1: μας
0: για την εμμηνόπαυση. Βρίσκεται μαζί μας η κυρία Βασιλική Μούρτζιου. Είναι δερματολόγος, αφροδυσιολόγος και ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου που γίνεται σήμερα της κυρίας Άννας Μαρίας Παπύρη, «Όλα όσα δεν σου λένε για την εμμηνόπαυση». Καλό μεσημέρι, κυρία Μούρτζιου.
1: Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Καταρχήν να μας πείτε πότε είναι η παρουσίαση του βιβλίου, τι ώρα και τα λοιπά. Και
2: πού. Αυτό το καταπληκτικό βιβλίο που πρέπει να έχει κάθε μία γυναίκα μαζί της είναι σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Πού θα γίνει?
2: Στο Pink Dot.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λιγάκι. Πώς ακριβώς, από πού να πιάσουμε το θέμα αυτό της εμμηνόπαυσης? Τι είναι αυτό που δεν ξέρουμε οι γυναίκες για αυτό το κομμάτι της ζωής μας?
2: Τι είναι αυτό που δεν ξέρουμε οι γυναίκες? Εγώ θα αναφερθώ αποκλειστικά ό,τι έχει σχέση με το δέρμα μας και τι αλλαγές γίνονται στο δέρμα μας με την εμμηνόπαυση.
0: Το οποίο είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί με το που μπαίνει η γυναίκα στην εμμηνόπαυση, ξαφνικά αρχίζει μια καθοδική πορεία του δέρματος, θα λέγαμε.
2: Λοιπόν, το δέρμα μας, να έχετε υπόψη ότι είναι ο μεγαλύτερο όργανο του σώματος. Δηλαδή, όση μεγάλη επιφάνεια έχουμε, τόσο μας καλύπτει. Οπότε, εφόσον είναι αυτό που μας προστατεύει από το περιβάλλον, δέχεται και όλες τις αλλαγές. Είναι αυτό που πρώτο θα δούμε στην εμμηνόπαυση. Γίνονται μικρές αλλαγές από τη στιγμή που οι ορμόνες πια με τη διαταραχή που γίνονται δεν μας προστατεύουν. Αρχίζει λίγο και στη δομή του να γίνεται μια αλλαγή και μετά με συνέπεια και στην εμφάνισή του. Οπότε οι γυναίκες πρέπει να προστατευόμαστε, πρέπει να βλέπουμε, να ακούμε τα μηνύματά του, να το παρακολουθούμε, να το παρατηρούμε για να μπορούμε να είμαστε πάντα όμορφες, λαμπερές και ελαστικές. Να το φροντίζουμε.
1: Εγώ θα το πάω λίγο περισσότερο.
2: Πείτε μου ό,τι θέλετε.
1: Ναι, πιο μέσα από το δέρμα, στην ψυχή. Γιατί είναι προφανές ότι αυτό που βιώνει πρωτίστως η γυναίκα με την εμμηνόπαυση είναι κάτι το οποίο, από ό,τι γνωρίζουμε εμείς οι άντρες, δεν μπορεί να το ελέγξει με τίποτα, διότι είναι πάνω από τις δυνάμεις της. Και είναι και κάτι το οποίο, όπως είπαμε και νωρίτερα, τα ακούσατε και είπε και σωστά η Ειρήνη, επηρεάζει και τους άντρες και όλη την οικογένεια. Ζωή,
2: όλη την
1: όλα τα πρόσωπα που στρέφονται γύρω από μια γυναίκα. Λοιπόν, απλές καθημερινές, απλές, το λέω πάλι, συμβουλές, τις οποίες θα μπορούσε να ακολουθήσει κάθε γυναίκα και κάθε ένας που βρίσκεται δίπλα σε μια γυναίκα που βιώνει την εμμηνόπαυση.
2: Καταρχάς, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με σεβασμό. Να έχουμε υπόψη ότι αυτές οι αλλαγές μπορεί να αρχίσουν λίγο νωρίτερα. Οπότε, πρέπει να είναι προετοιμασμένοι όλοι η οικογένεια και η γυναίκα η ίδια μπορεί όντως να έχει κάποιες εξάψεις, μπορεί να έχει κάποια νευρικότητα, μπορεί να μην μπορεί να διαχειριστεί και η ίδια τον εαυτό της.
0: Και έλλειψη ύπνου, έτσι είναι.
2: Έλλειψη πολύ ύπνου, στρες, πολλές φορές μία αρχή να μην βάλουμε. Έτσι. Τι κάνουμε όμως τώρα? Είπαμε, ακούμε το δέρμα, συμβουλευόμαστε τους ειδικούς, το παρατηρούμε, γιατί πολλές φορές μπορεί να μας δώσει και διάφορα σημάδια ή μπορεί να μας δείξει και κάτι που να συμβαίνει εσωτερικά. Οπότε όταν εμείς θα το έχουμε παρατηρήσει, θα είμαστε και πιο ενημερωμένοι στο τι πρέπει να κάνουμε.
0: Με ποιο τρόπο μπορεί να προετοιμαστεί μια γυναίκα για να μπει σε αυτή τη φάση της ζωής της? Δηλαδή γνωρίζει όταν φτάσει από τα 45 και μετά, κάποια στιγμή θα έρθει αυτό.
2: Θα έρθει αυτό.
0: Ναι, με ποιο τρόπο?
2: Πρώτα
0: απ' όλα, γιατί νιώθει ότι γερνάει, έτσι.
2: Νιώθει ότι γερνάει, είναι θέμα ψυχής και σώματος. Και τα δύο μαζί. Επομένως, αρχίζει και χρειάζεται μια προετοιμασία και ψυχολογική. Πρέπει να προσέχει, να αρχίσει να προσέχει τη διατροφή της. Θα πρέπει να ασκείται λίγο πιο συστηματικά ή σταθερά. Αν δεν το κάνει, πρέπει να το κάνει. Mm-hmm. Όσον αφορά στις σκέψεις της, να αποφεύγει τις αρνητικές σκέψεις. Να κοιτάζει να βάζει πάντα ό,τι καλύτερο έχει στο μυαλό της.
1: Είναι συχνό φαινόμενο, κυρία Μούρτζιου, να καταφεύγουν σε ψυχολογική βοήθεια οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν μηνόπαυση?
2: Ναι, οι γυναίκες όλο πιο συχνά, ενώ παλιά δεν το θέλανε καθόλου και ήταν ένα τρόπο τεινά ταμπού, όλο πιο συχνά οι γυναίκες, και τολμώ να πω και από τις συζητήσεις που κάνω εδώ, και σε νεότερη ηλικία και λίγο πιο νωρίς, αρχίζουν και κάνουν συζητήσεις. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουν πρόβλημα. Αρχίζουν και κάνουν συζητήσεις για να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους και να είναι προετοιμασμένος για το τι πρόκειται να έρθει. Γιατί παλιότερα οι συζητήσεις ήταν πάντα μυστικές και αποσπασματικές και αποφεύγανε να το συζητάνε.
0: Ο σύζυγος και η οικογένεια τώρα τι ρόλο μπορεί να παίξει σε όλο αυτό? Δηλαδή με ποιο τρόπο, πέρα από τον σεβασμό που είπατε, ενισχυτικά πώς μπορεί να βοηθήσει?
2: Στην καθημερινότητα. Στην καθημερινή φροντίδα πρέπει να μην αλλάζει η σχέση της οικογένειας απέναντι στη μαμά, γιατί η μαμά μπήκε απλώς σε ένα άλλο κύκλο ζωής. Mm-hmm. Δεν έχει αλλάξει. Μπαίνει όπως μπαίνουμε στην εφηβεία και αλλάζει ο κύκλος και πρέπει όλη η οικογένεια να προσαρμοστεί γύρω από την εφηβεία και σε ό,τι μπορεί να έχει ένα νέο παιδί. Το ίδιο και όλη η οικογένεια προσαρμόζεται.
1: Η εφηβεία και τα ζητήματα της εφηβείας γνωρίζουμε, εν πάση περιπτώσει, ότι αρχίζουν να εμφανίζονται όλα αυτά.
2: Και στα είναι, πάλι το
1: ναι, προφανώς.
2: Μπαίνει ένας νέος κύκλος.
1: Γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω, κύκλος. Ο κύκλος αυτός της εμμηνόπαυσης χρονικά πόσο μπορεί να κρατήσει, δηλαδή πότε είναι το τέλος του, ας πούμε?
2: Πολλές φορές μπορεί να υπάρχει προεμμηνόπαυση. Mm-hmm. Να υπάρχει ένα ενδιάμεσο στάδιο και μετά να έχουμε την πλήρη εμμηνόπαυση, όπως σταματάνε τελείως όλες οι ορμόνες.
1: Άρα αυτό το ψυχολογικό, αυτή η ψυχολογική ανατάραξη, ας πούμε, μπορεί να βαστήξει αρκετά χρόνια.
2: Ναι, μπορεί.
1: Και άρα θέλει αρκετά χρόνια υπομονή.
2: Όχι και υπομονή.
0: Υπομονή με την έννοια ότι θα πρέπει, ας πούμε, να αποδεχτεί κάποια πράγματα.
1: Για τη γυναίκα.
2: Η γυναίκα πρέπει να το αποδεχτεί. Γι' αυτό όταν με προετοιμάζεται. Mm-hmm. Γυμνάζεται, σωστή διατροφή.
0: Βεβαίως, εδώ πέρα τώρα να το πάμε λίγο και στο κομμάτι της, το πώς νιώθει μια γυναίκα και εσωτερικά και εξωτερικά, αφού είπαμε ότι έτσι νιώθει ότι γερνάει και χρειάζεται και υποστήριξη, νιώθει ότι δεν μετράει πλέον, νιώθει ότι δεν μετράει σαν γυναίκα, ενδεχομένως έχει προβλήματα και στη σεξουαλική της ζωή, μπορεί να μην μπορεί να ανταποκριθεί λόγω άλλων καταστάσεων, γιατί όλο το σώμα μας, είπαμε, αλλάζει, έτσι. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι πόνοι, να μην θέλει η γυναίκα πλέον.
2: Δεν ξέρω αυτά,
0: τι επιπτώσεις μπορεί να έχει. Ναι.
2: Υπάρχουν συζητήσεις, γιατί μαζί με το υπόλοιπο δέρμα μπορεί να ακολουθεί και ατροφία σε κάποια άλλα σημεία. Mm-hmm. Δεν πρέπει να στερηθεί απολύτως τίποτα. Δεν πρέπει να φοβάται και πρέπει να ζητήσει βοήθεια.
0: Άρα λοιπόν, βοήθεια μιλάμε, από το αποδεχόμαστε, στεκόμαστε στον καθρέφτη και το αποδεχόμαστε και λέμε ότι ξανασυστήνουμε τον εαυτό μας.
2: Δεν αλλάζουμε τις συνήθειές μας. Δεν λέμε ότι έτσι έχει γίνει και έχει τελειώσει. Δεν τελειώνει ποτέ.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μια νέα φάση αγαπάμε τον εαυτό μας όπως είναι, αγαπάμε το σώμα μας, αγαπάμε όλες τις συνήθειές μας. Ένα πολύ σημαντικό ότι είναι, δεν πρέπει να αλλάζει συνήθειες. Ούτε η οικογένεια, ούτε η σύζυγος.
1: Η ζωή συνεχίζεται.
2: Δεν πρέπει να αλλάζουν. Πρέπει να συνεχίσουν τις συνήθειές τους κανονικά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστούμε
0: πολύ, κυρία
1: πάρα
0: Μούρτζιου.
1: Πολύ.
0: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία
2: καλά, καλή
0: σήμερα
2: συνέχεια.
0: Στην παρουσίαση του βιβλίου. Για να ξαναπούμε, είναι σήμερα 11 Μαΐου στις 7 η ώρα στο Pink Dot Cafe.
2: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε
2: συνέχεια.
0: Πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας και πάλι.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
3: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Λοιπόν,
1: βλέπουμε τα αποθενέσκες, επειδή λέγαμε και ποιος ήταν ο φτωχότερος. Τελικά η φτωχότερη δήλωνε η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, υπενθυμίζουμε, ναι, που δήλωσε 3.000 ευρώ μονάχα στο αποθενέσκες της προηγούμενης περίοδου.
0: Και φέτος πόσο δηλώνει?
1: Φέτος τα αύξησε τα εισοδήματά της, γίνανε 82.000 ευρώ.
0: Α, μάλιστα.
1: Έχει και αυτοκίνητο να πάει όπου θέλει η γυναίκα, ας πούμε. Έχει και καταθέσεις, έχει και μάλιστα σε δύο λογαριασμούς.
0: Αυτό μέσα σε ένα χρόνο.
1: Μέσα σε ένα χρόνο προφανώς. Εντάξει. Τι να πούμε, τα ευκόλως εννοούμενα. Εντάξει, είπαμε, οι πολιτικοί μας πρέπει να δίνουν πρώτοι το καλό παράδειγμα. Και όχι μόνο σε αυτό το ζήτημα, σε όλα τα ζητήματα, αλλά πολύ περισσότερο στο ζήτημα της φοροδιαφυγής, από τη στιγμή κατά την οποία ζητούνται θυσίες από όλους για να αντιμετωπίσουμε τα κύματα ακρίβειας και όλα τα συναφή. Επιστρέφουμε στη ροή της εκπομπής μας.
0: Επιστρέφουμε και πάλι θα ασχοληθούμε με κάτι που έχει να κάνει με το ιατρικό κομμάτι, αλλά κυρίως με τις εκπαίδευσεις σε αυτό το θέμα, και μιλάμε για την κάρπα. Και να δίνουμε τις πρώτες βοήθειες άμεσα σε έναν άνθρωπο ο οποίος κινδυνεύει. Για όλα αυτά όμως θα μιλήσουμε με τον καταλληλότερο, ο οποίος είναι ο κύριος Αναστάσης Στεφανάκης. Είναι πρόεδρος του ανθρωπιστικού οργανισμού Kids Save Lives, τα παιδιά σώζουν ζωές. Καλό μεσημέρι, κύριε Στεφανάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Στεφανάκη. Τα παιδιά πραγματικά σώζουν ζωές. Λοιπόν, εύγλωτο, πάρα πολύ εύγλωτο αυτό το μότο, και νομίζω ότι πραγματικά θα μπορούσαμε να το αναλύσουμε τώρα πώς το προχωράμε. Χωράτε, ας πούμε, και πώς το προωθείτε.
2: Χαμογελώ, γιατί πραγματικά είναι έτσι όπως το λέτε. Ήδη τα αποτελέσματα δείχνουν ότι πραγματικά κάναμε καλή δουλειά, που όταν πήραμε την απόφαση τον οργανισμό μας να τον ονομάσουμε «Τα παιδιά σώζουν ζωές». Μετά από την εκπαίδευση 660.000 μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, μετά από την τοποθέτηση πολλών απεινωτών στην Ελλάδα και μετά από την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, έτσι ώστε γρήγορα να ανταποκρινόμαστε σε ένα επίγον περιστατικό, είναι εκατοντάδες τα περιστατικά και δεκάδες τα επίγον των περιστατικών και δεκάδες τα περιστατικά μιας καρδιακής ανακοπής που επέστρεψε στη ζωή, που κάποια από αυτά επανήλθαν στη ζωή και από παιδιά. Άρα να κοιτάξουμε όλοι οι Έλληνες, και οι πολίτες και οι πολιτικοί, πώς να βρούμε τρόπο να περάσουμε ένα μάθημα στα ελληνικά σχολεία, έτσι ώστε να μην μας ξεφύγει κανένα παιδί, να το εκπαιδεύουμε στο σχολείο του από μικρή ηλικία χωρίς διάκριση, σε απλές δεξιότητες που αύριο μεθαύριο μπορούν να σώσουν ζωές.
0: Πόσοι παραπάνω απεινιδωτές έχουν μπει από τη στιγμή που έχετε ξεκινήσει αυτόν τον αγώνα, θα έλεγα εγώ?
2: Το 2016 που δημιουργήσαμε τον Εθνικό Χάρτη Απεινιδωτών, είναι μια δωρεάν εφαρμογή που υπάρχει και στην ιστοσελίδα μας και σε ένα δωρεάν app που ονομάζεται I Save Lives, υπήρχαν ίσως μερικές μόνο εκατοντάδες απεινιδωτές, οι οποίοι περισσότεροι ήταν άχρηστοι. Και γιατί λέω άχρηστοι? Γιατί τότε υπήρχε η φιλοσοφία «κλείδωσέ τον μέσα στο δουλάπι». Mm-hmm. Αυτή η νοοτροπία τελικά τους έκανε άχρηστους, γιατί λίγανε οι μπαταρίες, λίγανε τα ηλεκτρόδια που είναι αναλώσιμα, τα οποία θα πρέπει να αλλάζουν, και κανείς δεν ήξερε πού είναι όταν το χρειαζόταν.
1: Και κανείς δεν ήξερε το χρησιμοποίησε επίσης.
2: Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή ξεκινήσαμε από το σημείο 0, τους κάναμε λειτουργικούς αυτούς τους απεινωτές το 2016 έναν-έναν. Έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε 3.500 απεινωτές στην Ελλάδα, που είναι πάλι λίγοι. Αλλά και εδώ που φτάσαμε είναι κέρδος. Μεγάλη έκρηξη απεινωτών έγινε το 2021, όταν παρακαλέσαμε.
1: Πού τοποθετήθηκαν? Αυτό θέλουμε να μας πείτε. Πού υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι απεινωτές και πού θα πρέπει να υπάρξουν, κατά την άποψή σας?
2: Ωραία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και σε ξενοδοχεία. Οι περισσότεροι από αυτούς υπάρχουν σε σχολεία. Γνωρίζω 800 σχολεία μετά τις εκπαιδεύσεις μας, που είτε αλλάξαν νοοτροπία και οι ίδιοι τοποθέτησαν απεινιδωτή, είτε κάναμε εμείς αγώνα μαζί τους και τους κάναμε δωρές. Εμείς έχουμε κάνει δωρεά 640 απεινιδωτών σε συνεργασία με τον ιδιωτικό φορέα. Τους κάνουμε δώρα απεινιδωτές. Επίσης, υπάρχουν σε κάποιες εκκλησίες, σε κάποιες πλατείες. Είναι ελάχιστο όμως, ο κανόνας διεθνώς λέει ότι πρέπει να μπει ένας ανά 5 οικοδομικά τετράγωνα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το επόμενο θύμα.
0: Τώρα, κύριε Στεφανάκη,
2: θα θέλαμε να ισχύσει, θα έπρεπε να έχουμε 20.000 απεινιδωτές στην Ελλάδα.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό ότι αυξάνονται οι απεινιδωτές. Ωστόσο, πώς βλέπετε σήμερα τους Έλληνες, γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά που μαθαίνουν και προχωρούν σε αυτήν την διαδικασία. Η κουλτούρα του Έλληνα πώς είναι, σταματάει να βοηθήσει, φοβάται, τι κάνει?
2: χαμογελάω ξανά, γιατί η κουλτούρα των Ελλήνων είναι μακριά από τις πρώτες βοήθειες. Αν ρωτήσουμε τους Έλληνες.
1: Να μου επιτρέψετε να το πω κοινικά. Δυστυχώς η κουλτούρα του Έλληνα κάποιες φορές είναι: βλέπω το περιστατικό και σταματάω να το τραβήξω στο κινητό.
2: Ή μπλέκω τα χέρια μου και λέω ότι είναι η υπόθεση των ασθενοφόρων να τον σώσει τη ζωή. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα στα επίγοντα περιστατικά είναι ο χρόνος. Mm-hmm. Το ασθενοφόρο δεν μπορούμε να το διακτηνήσουμε. Χρειάζεται 5, σπάνια 5, 10, 20, 30, 40, 50 λεπτά ακόμα και αν είμαστε σε μια μεγάλη πόλη όπως την Αθήνα ή αν είμαστε στην επαρχία.
0: Και πολλά τι πρέπει λεπτά να κάνουμε μόλις δούμε ένα περιστατικό, έναν άνθρωπο ο οποίος καταραίει μπροστά μας ή είναι ήδη εκεί, τι πρέπει να κάνουμε?
2: Αυτό που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, να κάνουμε έστω κάτι. Στην αρχή να καλέσουμε το 166 ή το 112. Ακόμα και έτσι οι τηλεφωνητές του ΕΚΑΒ μπορούν να μας δώσουν σύμβουλες. Εγώ όμως θα πήγαινα πίσω στο παρελθόν, σήμερα, και θα έλεγα το εξής. It's a advice, παρακαλώ εκπαιδεύστε εμένα και την οικογένειά μου. Υπάρχουν πάρα πολλά διαθέσιμα προγράμματα, κάποια είναι εξ αποστάσεως, κάποια είναι από κοντά. 2, 3, 4, 5 ώρες φτάνουν έτσι ώστε να γίνουμε ήρωες της στιγμής όταν θα χρειαστεί. Είδαμε στις ειδήσεις τις προηγούμενες ημέρες τον Θοδωρή, τον νεαρό που αντιμετώπισε τη γυναίκα που έπαθε πνευμόνια από ξένο σώμα. Αν τον ακούσατε να λέει, είπε ότι εκείνη τη στιγμή αυθόρμητα πήγα κοντά γιατί ήξερα τι να κάνω. Δεν φοβήθηκε, δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια, γιατί τον Θοδωρή τον εκπαιδεύουν τα τελευταία 4 χρόνια στο σχολείο του. Η επανάληψη μέσα από την εκπαίδευση στο σχολείο είναι η λύση στο πρόβλημά μας. Και για τους Έλληνες, να πω το εξής στους μεγαλύτερους. Δεν τους αδικώ, γιατί όταν ήταν αυτοί οι μαθητές, δεν υπήρχε κουλτούρα στο τότε Υπουργείο Παιδείας να τους διδάξει πρώτες βοήθειες. Τώρα, ένα πάγιο αίτημά μας στο Υπουργείο Παιδείας είναι, εφόσον εκπαιδεύονται και το πρόγραμμά μας αξιολογείται με 100% επιτυχία από το ίδιο από τη μαθητική κοινότητα, εφόσον τα παιδιά σώνουν ζωές, οι εκπαιδευτικοί σώνουν ζωές, γιατί το κάνουμε ένα ανέξοδο μάθημα κάρπα στα ελληνικά σχολεία, ο γυμναστής 4-5 ώρες το χρόνο τους εκπαιδεύει στην κάρπα. Την αντιμετώπιση ενός ανέστου θύματος, την αντιμετώπιση δειγμονής. Δεν το κάνουν ακόμη. Έχουν άλλες προτεραιότητες, δεν ανταποκρίνονται. Ενώ πέρυσι ο Πρωθυπουργός μας κάλεσε στο Μέγαρο Μαξίμου και μας επιβράβευσε για την προσφορά μας, πήρε την απόφαση δημόσια, δεσμεύτηκε, ότι από το 2025-26 θα υπάρχει ένα μάθημα κάρπα. Συνεργασία και της Ευρώπης και Υπουργείου Παιδείας.
0: Εδώ τώρα.
2: Ο Υπουργός Παιδείας ακόμη δεν μας έχει δει ακόμη.
0: Τι αποφάσεις πρέπει να πάρει άρα το κράτος, έτσι να μας πείτε, για να μπορέσουν να σωθούν ακόμη περισσότερες ζωές?
2: Θα πρέπει να πάρει αρκετές αποφάσεις. Και πραγματικά είναι και πολιτική απόφαση να σωθούν ζωές. Θα πρέπει να γίνουμε πρώτα απ' όλα Δανία. Η Δανία πριν αρκετά χρόνια με νόμο του κράτους ξεκίνησε να εκπαιδεύει τα παιδιά. Δεν θα γίνουμε εμείς, δεν θα ανακαλύψουμε τώρα τον τροχό. Έχει ήδη γίνει στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Αυστραλία και σε άλλες χώρες του κόσμου από την ηλικία της πρώτης δημοτικού να εκπαιδεύονται τα παιδιά σε πρώτες βοήθειες. Άρα, όταν η Δανία πήρε ένα τέτοιο νόμο, σε 10 χρόνια έκανε ξανά την έρευνά της και είπε ότι σε 10 χρόνια χωρίς να αλλάξει κανένας άλλος παράγοντας, μόνο την εκπαίδευση των παιδιών, διπλασιάστηκε ο αριθμός των ανθρώπων που ξεκινούσαν κάρπα στα θύματα της καρδιακής ανακοπής και τριπλασιάστηκε το ποσοστό των ανθρώπων που επιστρέφαν στη ζωή. Άρα, πρώτα απ' όλα, να θεσμοθετηθεί με απόφαση στην Ελληνική Βουλή, αν χρειάζεται να φτάσει και εκεί το θέμα, εφόσον το Υπουργείο Παιδείας δεν παίρνει αυτή την απόφαση, να φτάσει στην Ελληνική Βουλή. Δεν υπάρχει πολιτικό χρόνο εδώ, πρέπει όλα τα κόμματα,
1: φυσικά,
2: όλη η πολιτική να το υπερψηφίσουν για το μέλλον της Ελλάδας, να εκπαιδεύονται όλοι οι μαθητές από την πρώτη δημοτικού. Να πιστοποιηθούν αυτή τη στιγμή όλοι οι εκπαιδευτικοί έτσι ώστε να υπάρχει ασφάλεια στα ελληνικά σχολεία. Να μπει ένας απεινηρωτής στα ελληνικά σχολεία έτσι όπως ζητάμε από το 2018 και άλλες ομάδες ανθρώπων μετά. Οι νέοι οδηγοί. Να κάνουμε αυτό που κάνουν στη Βουλγαρία, στην Αυστρία, στη Γερμανία. Ότι όταν ένας νεαρός θέλει να πάρει ένα δίπλωμα οδήγησης, το Υπουργείο Μεταφορών να τον υποχρεώνει ότι θα πρέπει να μου φέρεις και ένα δίπλωμα πρωτοβοηθειών, ένα δίπλωμα βασικής υποστήριξης της ζωής. Άρα όταν θα φτάσεις εσύ με τα αυτοκίνητα, θα περάσεις και θα δεις ότι κάποιος κινδυνεύει, να σταματήσεις να τον βοηθήσεις. Άλλα γκρουπ που γίνονται σε άλλα κράτη του κόσμου εκπαιδεύουν τους στρατιώτες στη βασική τους εκπαίδευση. Εκπαιδεύουν τους νέους γονείς να ξέρουν οι νέοι γονείς να βοηθήσουν το παιδί τους. Γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα Νταντάδες της γειτονιάς? Και δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα, η μαμά και ο μπαμπάς σώζουν τη ζωή του παιδιού.
1: Ναι. Ή το παιδί σώζει τη ζωή του παππού, ας πούμε. Γιατί το παιδάκι αυτό που μπορεί να είναι εκπαιδευμένο, έτσι, ναι, και να είναι 7, 8, 10 χρονών, 12 χρονών, και ο παππούς στο σπίτι να πάθει κάτι και να τον σώσει πραγματικά το εγγόνιο.
0: Μα υπάρχουν ήδη περιστατικά τέτοια, κύριε Στεφανάκη, έτσι, που τα παιδιά σώσανε τους γονείς τους.
2: Η Μαρία, παραδείγματος χάρη, η οποία ήταν 13-14 ετών, στο τραπέζι του σπιτιού που έτρωγε με τον παππού της, ο παππούς έπαθε πνευμονία από ξένο σώμα. Σηκώθηκε, τον χτύπησε στην πλάτη, έκανε κοιλιακές σώσεις στην τεχνική Χάιμλιχ και ο παππούς σώθηκε. Τι άλλο περιμένουμε δηλαδή να καταλάβουμε, πως πρέπει να ενδυναμώσουμε τα παιδιά στην Ελλάδα, οι μπαμπάδες και οι μαμάδες και οι πολίτες να πούνε ότι τελικά είναι υποχρέωσή μου να ξέρω πρώτες βοήθειες, γιατί κανένα στενοφόρο δεν θα είναι δίπλα μου σε 3-4-5 λεπτά όταν πραγματικά ο χρόνος του κάθε λεπτό έχει σημασία. Μπορούμε να σώσουμε και τα θύματα της καρδιακής ανακοπής, μόνο όμως τα πρώτα κρίσιμα λεπτά. Όταν με κάρπα, εγώ που είμαι παρευρισκόμενος, θα χορηγήσω κάρπα, όταν θα φέρω τον απεινωτή που υπάρχει στο διπλανό τετράγωνο.
0: Μάλιστα.
2: Άρα μπορούμε να... Αλλά θέλει πολιτική βούληση. Δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω αυτό, έχουμε στείλει 10 προτάσεις στα ελληνικά υπουργεία, σε 6 ελληνικά υπουργεία, κανένα δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται καν στα αιτήματά μας.
1: Ελπίζουμε πραγματικά λίγο παραπάνω να λειτουργήσαμε με την εκπομπή αυτή ως ηχή, ως ενισχυτής του μηνύματος αυτού, γιατί πραγματικά είναι και πολύ συγκινητικό και πάρα πολύ χρήσιμο πραγματικά αυτό το πράγμα. Το λέω με τα λόγου γνώσεως, εντάξει, και εγώ βρέθηκα κάποια στιγμή σε δύσκολη θέση προσωπικά, όχι τέτοιο πολύ δύσκολο πράγμα, αλλά μια εξάρθρωση την οποία βρέθηκε ένας καλός άνθρωπος, Μάιος ήταν, πριν από πολλά χρόνια, και μου έβαλε το γόνατο στη θέση του. Και είμαι καλά. Και κάποτε, μερικές φορές, ανάβω και κερί στο Θεό για να τον έχει καλά αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί πραγματικά με βοήθησε. Με οθήσατε να το πω τώρα. Πραγματικά με οθήσατε.
0: Κύριε Στεφανάκη, σας ευχαριστούμε.
2: Θα ευχαριστήσω που θέλετε μέσα από την εκπομπή να πούμε αυτά τα πράγματα στους ακροατές σας. Και δεύτερον, ο άνθρωπος που θα εκπαιδευτεί και θα βοηθήσει ένα θύμα, ποτέ στη ζωή του δεν θα το ξεχάσει και θα αισθάνεται περηφάνεια.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Ας μην κάνουμε τέλεια κάρπα. Ας μην κάνουμε τέλεια θέση ανάληψης. Να κάνουμε έστω κάτι όταν θα
0: πρέπει να κλείσουμε, κύριε Στεφανάκη.
1: Νομίζω ότι το μήνυμα ήταν πραγματικά δυνατό και καθαρό. Και με αυτό πραγματικά θα πρέπει να μείνουμε σε αυτό και να το σκεφτούμε
0: και
1: όλοι
0: το σκεφτούμε.
1: Λίγο στις λίγες μουσικές στροφές που
0: απομένουν. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Αύριο στις 11 και πάλι εδώ.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί λοιπόν θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις έρευνες στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό της ορού Άνδρα, ο οποίος έπεσε θύμα δολοφονίας στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Να πούμε πως οι έρευνες, από όσο έχουμε μάθει την τελευταία στιγμή, σταματούν. Για όλα αυτά όμως θα μας πει περισσότερα ο Παύλος Σαρόγλου, ο οποίος βρίσκεται εκεί στην περιοχή. Παύλο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Οι έρευνες για δεύτερη ημέρα από την δεύτερη ΕΜΑΚ και από την ελληνική αστυνομία ξεκίνησαν το νωρίς το πρωί εδώ στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό του 54χρονου που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε εδώ στα νερά του ποταμού από τους δύο άντρες που συνελήφθησαν, ένα 44χρονο και ένα 43χρονο, οι οποίοι φέρεται να έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους στο έγκλημα και νωρίτερα οδηγήθηκαν και στις εισαγγελικές αρχές. Οι έρευνες σήμερα έγιναν με φουσκωτό σκάφος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ωστόσο δεν απέδωσαν καρπούς. Χθες πραγματοποιήθηκε μάλιστα και κατάδυση, δεν βρέθηκε τίποτα. Πιθανολογείται ότι το ισορρός του 54χρονου παρασύρθηκε από τα ρεύματα του ποταμού, το πολύ πιθανό να έχει οδηγηθεί προς την θαλάσσια περιοχή. Οπότε σταμάτησαν πριν από λίγο οι έρευνες και αν θα συνεχιστούν, σύμφωνα με πληροφορίες, αν θα συνεχιστούν, θα συνεχιστούν ύστερα από υπόδειξη της ελληνικής αστυνομίας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Και να πάμε τώρα εμείς στον Κώστα Καντούρη και στο δικαστικό Μέγαρο, καθώς στα δικαστήρια οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για το άγριο έγκλημα που σημειώθηκε στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Και πριν από λίγο, η εισαγγελέα Θεσσαλονίκη άσκησε σε βάρος του σε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση στον έναν, άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία στο δεύτερο, παράνομη οπλοφορία και οπλοκρισία, χρήση πλαστού εγγράφου γιατί είχαν τοποθετήσει πλαστή πινακίδα στο αυτοκίνητο, αλλά και προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση. Και οι δύο παραπέμφθηκαν πριν από λίγο στην 7η τακτική ανακρίτρια και περιμένουμε να πάρουν προθεσμία για τις επόμενες μέρες προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις. Και οι δύο έχουν απασχολήσει τις διοκτικές αρχές. Μάλιστα, ο 43χρονος έχει αποφυλακιστεί πριν 1,5 μήνα και με όρους, καθώς εξέτειε ποινή κάθερξης 7 ετών και κάποιων μηνών για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Ο 54χρονος δεν είχε απασχολήσει το θύμα, δηλαδή δεν είχε απασχολήσει τις διοκτικές αρχές για κάτι.
0: Μάλιστα. Κώστα, να πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα. Καθώς στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων δικάζεται σήμερα ο ογκολόγος, ο οποίος εξαπάτησε καρκινοπαθείς υποσχόμενους θεραπείες με δήθεν φυσικά καινούργια φάρμακα.
2: Και θεραπείες και εισαγωγές δήθεν καινούργιων φαρμάκων και γρηγορώσιμα για να προχωρήσουν οι εξετάσεις. Κατηγορείται ότι εισέπραξε από 27 ασθενείς στο διάστημα 2017-2022 στο Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το οποίο και τελικά τον απέλυσε ο 52χρονος. Δικάζεται αυτή την ώρα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2022 ύστερα από την καταγγελία ενός καρκινοπαθή και σύμφωνα με το κατηγορητήριο εισέπρατε από 300 έως και 45.000 ευρώ προκειμένου και εξαπατώντας τους ασθενείς τους και δίνοντάς τους ελπίδες, αρπάζοντας τους όσα χρήματα μπορεί. Πριν από λίγο απολογήθηκε, ζήτησε συγγνώμη, υποστήριξε ότι όλα αυτά έγιναν εξαιτίας του τζόγου, στον οποίο ισχυρίστηκε ότι τον οδήγησε η ασθένεια από το Πάρκινσον, από την οποία πάσχει εδώ και κάποια χρόνια.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε εμείς μέχρι την περιοχή της Ξάνθης, όπου δυστυχώς εντοπίστηκε εκεί νεκρό νεογέννητο βρέφος σήμερα το πρωί σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, σε οικισμό στην Ξάνθη. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
3: Καλησπέρα, Βίκη. Νωρίς το πρωί σήμερα η Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης δέχτηκε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα το οποίο ενημέρωνε ότι σε εγκαταλελειμμένο σπίτι βρισκόταν ένα νεκρό μωρό, ένα νεκρό βρέφος. Άμεσα οι άνδρες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ξεκίνησαν τις έρευνες και τις αναζητήσεις, έσπευσαν στο σημείο όπου πράγματι διαπίστωσαν την ύπαρξη ενός νεκρού μωρού. Ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το νεκρό βρέφος. Σε πολύ λίγες ώρες οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν την μητέρα του παιδιού, μια 33χρονη, εις βάρος της οποίας σχημάτισαν δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Την συνέλαβαν λόγω προβλημάτων όμως που είχε η γυναίκα από τη γέννα, η οποία προφανώς έλαβε χώρα σε ιδιωτικό της χώρο. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Ξάνθης, όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενη. Τώρα οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις από τον οικογενειακό της περίγυρο, προκειμένου σε συνδυασμό με την νεκροψία, με τα αποτελέσματα της νεκροψίας και νεκροδομής στο βρέφος, η οποία θα διενεργηθεί αύριο, να καταλήξουν στα ακριβή αίτια, στις ακριβείς συνθήκες αυτής της δραματικής υπόθεσης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου η 28χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε στην περιοχή Παντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη με τον 30χρονο σύζυγό της, σε βάρος του οποίου έχει βέβαια ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, να απολογείται αύριο. Μιλάμε για μία υπόθεση η οποία φυσικά έχει κάνει εντύπωση, έχει προκαλέσει εντύπωση. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα και θα μας εξηγήσει. Γιώργο.
4: Βίκη, να ξεκινήσω με την κατάσταση της υγείας της κοπέλας, 28 ετών είναι. Πριν από λίγο μιλήσαμε με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον κύριο Χαλκιαδάκη, μας είπε ότι είναι σταθερή η κατάστασή της, σοβαρή, αλλά δεν εμπνέει ανησυχία για την υγεία της. Ήδη έχει αποκτήσει επαφή με το περιβάλλον και εκείνο που περιμένουν οι γιατροί με την ανάλογη αγωγή είναι να μπορέσει σιγά σιγά να επανέλθει πλήρως η συνείδησή της, κάτι που θα βοηθήσει βεβαίως και την διαλεύκανση της υπόθεσης, για το πώς δηλαδή ακριβώς συνέβη ότι συνέβη. Διότι το βράδυ του Σαββάτου, όταν έγινε το περιστατικό, ο σύζυγος υποστήριξε, 30 ετών ο σύζυγος, υποστήριξε ότι όπως οδηγούσε άνοιξε έφνηση πόρτα του συνοδηγού και βρέθηκε γυναίκα στο δρόμο, η σύζυγός του.
0: Μάλιστα.
4: Αυτή είναι η άποψή του. Βεβαίως οι αστυνομικοί που πήγαν επί τόπου διαπίστωσαν ίχνη αίματος τόσο στην εξωτερική πλευρά της πόρτας του οδηγού όσο και στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου τύπου κλούβα, ενώ είχε αποκολληθεί και ο προφυλακτήρας. Γι' αυτό λοιπόν προσήχθη και του απαγγέλθηκε και η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν και τα τρία μικρά παιδιά του ζευγαριού, αλλά επειδή είναι πολύ μικρής ηλικίας, το μεγαλύτερο είναι 6 ετών, δεν μπορούν να διευκρινίσουν τι ακριβώς συνέβη. Είναι κρίσιμο λοιπόν η γυναίκα να συνέλθει πλήρως και να δώσει την δική της κατάθεση. Κάποια στιγμή ψέλησε ότι χτύπησε αυτοκίνητο, χωρίς να προσδιορίσει όμως αν ήταν το αυτοκίνητο του σύζυγου της ή οτιδήποτε άλλο. Αύριο λοιπόν ο 30χρονος θα οδηγηθεί στον ανακριτή και ως εκείνη τη στιγμή οι αστυνομικοί προσπαθούν να συλλέξουν ό,τι στοιχείο μπορούν για να πέσει φως πραγματικά στην υπόθεση. Για την ώρα ο άνθρωπος αυτός, ο σύζυγός της, οδηγείται ακριβώς όπως είπες, Βίκη, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Της απόπειρας ανθρωποκτονίας.
0: Της απόπειρας ανθρωποκτονίας, ναι.
4: Ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα και κλίμα, καθώς σε στρατιωτική εγκατάσταση στο Νοσκαραμαγκά έχει μεταφερθεί το θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο βρέθηκε τυχαία από δύο ψαράδες ανοιχτά της Λευκάδας. Εξετάζεται από ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι και θα δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που προέκυψαν από τον εντοπισμό του. Και ο Νίκος Λαδιανός είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μεγάλες διαστάσεις πραγματικά έχει πάρει το ζήτημα της ανέβρεσης του μη επανδρωμένου σκάφους. Το σκάφος και οι τεχνολογίες που φέρει, ουκρανικής κατασκευής σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ειδικών του Υπουργείου Άμυνας και μαζί όλα τα ενδεχόμενα για το πώς βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του Υπουργού Άμυνας, Δίκη, προχθές στη Θεσσαλονίκη, ξέρουμε τι είναι και τι περίπου περιέχει, είπε ο Νίκος Δένδιας. Βέβαια, γνωρίζουμε ακριβώς που ήταν αρκετές δεκάδες κιλά σε βάρος η εκρηκτική ύλη που περιείχε. Και να τονίσουμε στο σημείο αυτό πως όλα τα σενάρια εξετάζονται, ακόμη και της πρόβλεψης της κατάστασης που προέκυψε, και ας το κρατήσουμε αυτό. Προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στο θέμα και είπε ότι θα ενημερώσει τους ομολόγους του για την ύπαρξη του θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφου στο Ιόνιο, τονίζοντας πως πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όπως δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης, η έρευνα είναι σε εξέλιξη και όταν ολοκληρωθεί, εξαρθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Ο ίδιος υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Να πούμε τέλος, Δίκη, κυρίες και κύριοι, πως αιχμηρές για το θέμα είναι οι ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης όλο το τελευταίο διήμερο. Βίκυ.
0: Μάλιστα, πάντως να πούμε ότι δεν έχουν προβεί στην καταστροφή του, υπάρχει κίνδυνος, απλά ελέγχεται, φαντάζομαι, η κατασκευή του, το ολοκτήριο. Όλο αυτό που έχει βρεθεί.
5: Όπως είχαμε πει την Παρασκευή και στις ανταποκρίσεις μας σε ραδιόφωνο και τηλεόραση, ενώ υπήρχε ένας σχεδιασμός, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν βιαστικός αυτός, αρχικά να καταστραφεί εξ ολοκλήρου, εν τέλει επανασχεδιάστηκε η υπόθεση, καταστράφηκαν τα εκρηκτικά, όπως είπα, αρκετά μεγάλη ποσότητα, πολύ μεγάλη μάλλον ποσότητα εκρηκτικών, και στη συνέχεια φυσικά διατηρήθηκε η άτρακτος, για την οποία, όπως είπες και εσύ στην αρχική σου αναφορά, βρίσκεται σε χώρο που ελέγχεται από το Υπουργείο Άμυνας και από ειδικούς του Υπουργείου Άμυνας για να στοιχειοθετηθούν τα πάντα.
0: Μάλιστα. Θα το δούμε και θα το παρακολουθήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο, για την ενημέρωση. Τώρα για μια νέα μορφή ασύμμετρης απειλής που πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα, μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Ναύαρχος Εναποστρατεία, Νίκος Σπανός. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα τέτοιου είδους θαλάσσια ντρόουν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Ας τον ακούσουμε.
6: Τέτοιο περιστατικό, όπως ακριβώς το αντιμετωπίζουμε αυτές τις μέρες και το ελέγχουμε, δεδομένου ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, δεν το είχαμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κυκλοφορούν θαλάσσια ντρόουν, γιατί εν αέρια ντρόουν, όπως βλέπετε, υπάρχουν πολλά που κυκλοφορούν, τα οποία οπωσδήποτε έχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό. Αλλά θαλάσσιο ντρόουν, στρατιωτικό, τέτοιου μεγέθους, προηγμένης τεχνολογίας, 5,5 μέτρα, με πλάτος πάνω από 1,5 μέτρο, με φούλε εκρηκτικά μέσα, το οποίο βρέθηκε εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και ακριβώς δίπλα στη Λευκάδα, σε ένα νησί καθαρά τουριστικό, όπου, όπως ξέρετε, λίγο πιο πάνω φιλοξενεί και έναν μεγιστάνα Ρώσο. Πρώτη φορά πραγματικά μας έχει συμβεί, και αυτό είναι που έχει κάνει έτσι και τις αρχές πλέον να κοιτάνε πολύ πιο σοβαρά την κατάσταση. Γιατί είναι σοβαρό, πρέπει να το κοιτάξουμε πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είναι κάτι απλό αυτό το οποίο βρέθηκε στο χώρο μας και πρέπει να μας οδηγήσει σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα, δεδομένου ότι τέτοιου είδους θαλάσσια ντρόν μπορεί να υπάρχουν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή σε ελληνικές θάλασσες, ακόμα και στην ανοιχτή θάλασσα, γιατί ενδέχεται, είναι μια δική μου χτύπηση, ενδέχεται να είναι μια τακτική, όπως λέω εγώ, μια ευρύτερη επιχειρησιακή πρακτική που χρησιμοποιούν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να πλήξουν στόχους. Και ας μην ξεχνάμε ότι από την περιοχή, λίγο πιο κάτω, υπάρχουν διερχόμενα πλοία, υπάρχουν πλοία, δηλαδή δεξαμενόπλοια του σκιώδου στόλου, του ρώσικου στόλου που μεταφέρουν πετρέλαιο. Και μάλιστα, μην ξεχνάμε ότι είχαμε και τρία περιστατικά, 24, 25 και 26, και ειδικότερα το τελευταίο περιστατικό το 26, με ένα πλοίο το οποίο πλήγει ρωσικών συμφερόντων στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ελλάδας και Μάλτας, πιο κοντά δηλαδή προς τη Μάλτα. Για το συγκεκριμένο, δεν είναι ένα απλό μη επανδρομένο σκάφος στρατιωτικό. Μιλάμε για ένα πλωτό εκρηκτικό μηχανισμό, να το πούμε πολύ απλά, που έχει μέσα φορτίο σε 4 δοχεία με εκπισοκροτητές 300 κιλά φορτίο, έχει αυτονομία 450 ναυτικά μίλια και να πλήξει στόχους με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Μιλάμε πλέον για μια νέα μορφή ασύμμετρης απειλής στη θάλασσα, που πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και επιχειρησιακή ετοιμότητα.
0: Κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας αναμένεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετά τα 10 κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης από τον ΕΠΑΛ σε Βόρεια Ηλία και Δυτική Αχαΐα. Έχει γίνει εχνή η χνηλάτιση των επαφών τους και έχει ξεκινήσει και η προβλεπόμενη διαδικασία. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Πάτρας, οι περιοχές της Δυτικής Αχαΐας, της Μανολάδας και της Αμαλιάδας, όπου εργάζονται και κινούνται οι εργάτες γης, οι οποίοι ασθενούν και νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρείο από τον ιό, έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο του ελέγχου και της επιτήρησης. Όπως ενημέρωσε την ΕΡΤ, η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, κυρία Άννα Μαστοράκου, ήδη έχει γίνει χνηλάκι των επαφών των ασθενών και έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη διαδικασία. Μέσα από την χνηλάκι, μας είπε, που έχουμε κάνει ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχουμε βρει ότι υπάρχει μια μεγάλη ομάδα εργατών γης από τον ΕΠΑΛ που εργάζονταν στην περιοχή και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ επιχειρούμε τον έλεγχο όλων ώστε να διαπιστώσουμε την έκταση του προβλήματος. Η κυρία Μαστοράκου δεν έκρυψε ότι υπάρχει δυσκολία στον έλεγχο και του συγκεκριμένου πληθυσμού, καθώς κάθε φορά που γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια εξαφανίζονται. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρόληψη, επεσήμανε ότι η φυματίωση είναι μια ιάσιμη ασθένεια που μπορεί να προληφθεί. Προκαλείται από βακτήριο που συνήθως προσβάλλει τους πνεύμονες, μεταδίδεται μέσω του αέρα, συνηθέστερα όταν ο ασθενής βήχει ή φταρνίζεται. Επομένως, όπως είπε, απαιτείται προσοχή στο συγχωρισμό, σε κλειστούς χώρους. Η αποφυγή αποτελεί ένα πρώτο μέτρο πρόληψης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, να σου πω κλείνοντας, ότι το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας, με ανακοίνωση που εξέδωσε, καταγγέλει τις άφλιες συνθήκες και τις απάνθρωπες, όπως λέει, διαβίωση των μεταναστών εργατών υγιής και συσκευαστηρίων. Και ζητά, μεταξύ των άλλων, να εμβολιαστούν όλοι με τα απαραίτητα εμβόλια. Όπως σου είπα, αναμένεται το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στην πρωτεύουσα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που βρίσκεται στην Πάτρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σήμερα εκδικάζεται από το Μονεμελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων η υπόθεση των 13 αγροτοκτηνοτρόφων για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις του 2024 στο μπλόκο Καλπακίου, με συναδέλφους τους να πραγματοποιούν συγκέντρωση παράστασης έξω από το δικαστικό μέγαρο. Να πάμε στον Χρήστο Ανεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο, έχει ξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσης?
8: Ναι, Βίκυ, τελικά ανεβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης των 13 αγροτοκτηνοτρόφων που συμμετείχαν, όπως πολύ σωστά ανέφερες, στις κινητοποιήσεις του 2024 στο μπλόκο Καλπακίου και κατηγορούνται για παρακόλληση κοινωνίας. Στο πλευρό τους βρέθηκαν από νωρίς το πρωί ως συγκέντρωση συμπαράσταση στην αδελφή τους με τρακτέρ, αφού πραγματοποίησαν πορεία στους δρόμους της πόλης. Μεταξύ άλλων, προβάλλουν τα αιτήματα για το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, για περικοπές ενισχύσεις, ενώ όπως οι ίδιοι αναφέρουν, οι πολιτικές που υπάρχουν τους οδηγούν μακριά από τη γη. Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση οι Βίκοι αναφέρουν πως ο αγώνας δεν αποτελεί έγκλημα για την επιβίωσή τους. Στο πλευρό των αγροτοκτηνοτρόφων βρέθηκαν μεταξύ άλλων το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ, το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων, αλλά καθώς και πλήθος πολιτών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγκληματικό δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες, το οποίο αποτελούνταν από δύο οργανώσεις με δράση στην Αττική και τη Δυτική Σάμμο. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την Ερθβορείου Αιγαίου στη Σάμμο θα μας πει περισσότερα. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Ήταν ένα σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών που κατάφερε η ελληνική αστυνομία ύστερα από πολύμηνη και συντονισμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εξυγνίασης Εγκλημάτων Σάμμου, και εξαρθρώθηκε, όπως είπε, σε αυτό το εγκληματικό δίκτυο που αποτελούνταν από δύο οργανώσεις σε δράση κυρίως στην Δυτική Σάμμο. Κατά τη διάρκεια της ευρείας κλίμακας αστυνομικών επιχειρήσεων είχαμε αρχικά την σύλληψη 7 ατόμων και στη συνέχεια 13. 4 ήρθαν από την Αθήνα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικής εγκληματικότητας, στην Όπια δηλαδή, του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Σάμμου, καθώς και στελέχη των τμήματων δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Μοσχάτου, Ταύρου και Καλλιθέας Αττικής. Να πω τώρα ότι σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε η κακουργηματική δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, νομιμοποίηση εισόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βρήκαν 365 γραμμάρια κοκαίνης, 43 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, 19.880 ευρώ ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας, 6 θρηματοποιητές, δολάρια, 10 οχήματα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά. Τώρα να πω ότι παράλληλα, στο πλαίσιο της προανάκρισης, ταυτοποιήθηκαν ακόμη 8 μέλη των εγκληματικών οργανώσεων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 26 άτομα τα οποία κατηγορούνται για παραβάση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Καταλαβαίνεις λοιπόν, Βίκυ, ότι πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας και είναι ενάντια στο κύκλωμα των ναρκωτικών ουσιών, τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοέγκληματος για την υπόθεση διακίνησης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων μέσω διαδικτύου στο πλαίσιο της μεγάλης πανελλαδικής επιχείρησης με την κωδική ονομασία Broken Chain, στην οποία εμπλέκεται και 57χρονος ελεύθερος επαγγελματίας από την Καλαμάτα. Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση σύμφωνα με πηγές ελληνικής αστυνομίας και η επιχείρηση Broken Chain, η σπασμένη αλυσίδα, πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 7 Μαΐου έπειτα από πολύμινη ψηφιακή έρευνα και αξιοποίηση εξειδικευμένων λογισμικών από στελέχη της δίωξης κυβερνοεγκλήματος που εντόπισαν χρήστες να φέρονται να διακινούν και να ανταλλάσσουν μεγάλο όγκο αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 15 ετών. Συνολικά συνελήφθησαν δύο άτομα, ένας 57χρονος στην Καλαμάτα και ένας 56χρονος στην Κέρκυρα, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ακόμα ατόμων σε Κέρκυρα και περιοχές της Αττικής. Και οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 57χρονος από την Καλαμάτα να μην περιοριζόταν μόνο στην κατοχή και στον διαμοιρασμό παράνομου υλικού, αλλά να προχωρούσε και σε παράνομες βιντεοσκοπήσεις προσωπικών στιγμών ανυποψίας των πολιτών. Μάλιστα, κατά το παρελθόν φέρεται να έχει προγραμματίσει και στοχευμένες καταγραφές, ενώ τα στελέχη της δίωξης χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα σκληρό το υλικό που εντοπίστηκε στην κατοχή του. Κατά την αστυνομική έρευνα, τώρα στην οικία του 57χρονου κατασχέθηκαν 6 σκληροί δίσκοι με ψηφιακό υλικό, οι οποίοι έχουν ήδη αποσταθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για πλήρη εργαστιακή εξέταση και ανάλυση. Παράλληλα, τώρα οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, τόσο σε επίπεδο διακίνησης όσο και ανταλλαγής και του παράνομου υλικού, ενώ ερευνάται, Βίκυ, αν προκύπτουν και στοιχεία που να συνδέουν τον 57χρονο με ένα ευρύτερο ακύκλωμα. Στο σύνολο των ερευνών πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, κατασχέθηκαν συνολικά 43 σκληροί δίσκοι, 11 συσκευές USB και 2 φορητοί υπολογιστές. Οι δύο συλληφθέντες τώρα οδηγήθηκαν σε αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέφθηκαν σε κύρια ανάκριση. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας ο 57χρονος που συνελήφθη στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα, που όπως είπαμε μαζί με τον 56χρονο από την Κέρκυρα αντιμετωπίζουν κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες για παράνομη διακίνηση και καταγραφή πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Απολογείται σήμερα ο διευθυντής του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου στις 26 Ιανουαρίου του 2026 σημειώθηκε φωνική έκρηξη με αποτέλεσμα 5 εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας να χάσουν τη ζωή τους. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων και θα μας ενημερώσει, έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλώς σου μεσημέρι.
11: Επίσης, Βίκυ, σε εσένα και στους ακροατές, έτσι είναι σε εξέλιξη η απολογία του Διευθυντή του Εργοστασίου, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι είχε πάρει προθεσμία να απολογηθεί σήμερα στις 27 Απριλίου, όταν απολογήθηκε ο Διευθυντής Παραγωγής, για τον οποίο θα πρέπει να πούμε ότι η απόφαση ομόφωνη από τον ακριτή και τον εισαγγελέα ήταν να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και την εμφάνιση δηλαδή μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα, αλλά και καταβάλλοντας 30.000 ευρώ ως κρεματική εγγύηση. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα με την ολοκλήρωση της απολογίας. Το ίδιο αναμένουν και οι συγγενείς των θυμάτων που βρίσκονται εδώ και αναμένουν την απόφαση του δικαστηρίου. Να θυμίσουμε βέβαια, Βίκυ, ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι η άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση τραυματισμού από κατά συρροή των θυμάτων. Αυτές είναι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει και ο Διευθυντής του Εργοστασίου. Ωστόσο όμως αυτό που θέλω να μάθουν και οι αρχές για να ολοκληρωθεί, θα έλεγα έτσι, η δικογραφία, όλη η δικογραφία, είναι με την κατάθεση και τη σημερινή αλλά και άλλες που θα ακολουθήσουν ενδεχομένως στη συνέχεια από εργαζόμενους, είναι να μάθουν αν τελικά αυτό που έχει καταγγελθεί και έχει δει το φως της δημοσιότητας, ότι υπήρχε διαρροή και όλη η κατάσταση μετά το πόρισμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ναι. Όλα αυτά θα συμπεριφθούν στη δικογραφία. Mm-hmm. Και η απόφαση βέβαια των δικαστών τι θα γίνει, αν θα κριθεί προφυλακιστέως ή θα αφαιθεί ελεύθερος. Να θυμίσω ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου έχει προφυλακιστεί από τις 16 Φεβρουαρίου. Είχε κάνει αίτημα αποφυλάκησης, δεν έγινε δεκτό, απορρίφθηκε. Mm-hmm. Ωστόσο όμως έχει καταθέσει αίτημα σε δεύτερο βαθμό. Δεν έχει οριστεί ακόμη η ημερομηνία συζήτησης, δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου.

0: Τραυματίστηκε σοβαρά. Τριμελής οικογένεια η οποία επέβαινε στο όχημα. Ο Μαρίος Κωνσταντινίδης θα μας δώσει τα νεότερα από την υγεία της οικογένειας. Μάριε.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά, όπου σημειώθηκε αυτό το τροχαίο ατύχημα χθες, όπως είπες και εσύ, κοντά στα διόδια της Ιεροπυλής έξω από την Καστοριά, με ένα γεωταχή στο οποίο επέβαινε η τριμελής οικογένεια από την Αλβανία, πατέρας, μητέρα και παιδί. Το όχημα είχε μόλις εισέλθει στην ελληνική επικράτεια από τους ενωριακούς σταθμούς της Χρυσταλλοπηγής με κατεύθυνση προς την Καστοριά, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο προσέκρουσε με σφοδρότητα στο τσιμεντένιο διάζωμα και εξετράπη τις πορείες του, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες σε αυτό. Τώρα, από την πρώτη στιγμή, μόλις αποκλειβήθηκαν την πυροσβεστική υπηρεσία Καστοριάς και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Καστοριάς, που σου δόθηκε κατάλληλη ιατρική φροντίδα, ενώ κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθούν οι γονείς, η μητέρα δηλαδή και το παιδί, για την ακρίβεια, στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, διότι η μητέρα επέχτη μερικό κροτοριασμό στην περιοχή της, στο Αστάνο Άκρα, στην περιοχή της Παλάμης, και από το τραύμα αυτό κρίθηκε ιδιαίτερα λεπτό και απαιτούμενο, απαιτούσε την άμεση διακομιδή της στην Θεσσαλονίκη στο Γενικό Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου για χειρουργική επέμβαση, για αποκατάσταση. Τώρα, όσον αφορά το παιδί, το παιδί της οικογένειας, αυτό είχε πέφτει κάκωση. Κάκωση.
0: Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
1: Ακριβώς. Με αποτέλεσμα, ευτυχώς όμως, είναι καλά και αυτό στην υγεία του, να το επισημάνουμε αυτό. Με αποτέλεσμα να μεταφερθεί όμως προληπτικά στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου το παρακολουθούν οι εξειδικευμένοι γιατροί για την υποβάλλουν περαιτέρω εξετάσεις. Το πατέρα τώρα παραμένει στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Έχει υποστεί κάταγμα στην οδυτική στήλη. Η κατάσταση της υγείας του αξιολογείται συνεχώς από τους γιατρούς. Και αν και για περαιτέρω νοσηλεία από κατάσταση και φτωνού, ίσως να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στο ατύχημα στο συγκεκριμένο σημείο του οδικού δικτύου, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Στους δρόμους βρίσκονται για ακόμη μία φορά αυτή την ώρα οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Λέσβου για τον αυθόδη πυρετό, ζητώντας εμβολιασμό των κοπαδιών και επίσπευση των διαδικασιών ιχνηλάτησης. Μυρσίνη Τζινέλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, όπου αυτή τη στιγμή οι κτηνοτρόφοι, φορείς, σωματεία που συμπαρίστανται στην κέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου Κινησιωτικής Πολιτικής, κατευθύνονται προς κτίριο της περιφέρειας να κάνουν μια συμβολική κατάληψη προκειμένου να ασκήσουν πίεση στο Υπουργείο να τους ακούσει. Τα αιτήματά τους νομίζω ότι λίγο πολύ έχουμε δώσει και εμείς μέσα από την εκπομπή μας να γίνει κατανοητό ότι οι άνθρωποι εδώ δεν είναι αντίθετοι με τα όλα τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινώσει από το Υπουργείο, αλλά παρατηρούν ότι όλα κινούνται πάρα πολύ αργά. Αποζημιώσεις πέραν των 21 σκοπαδιών που σφαγιάστηκαν δεν έχουν δοθεί πουθενά. Και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει επίσης μια διάσταση απόψεων στην επιστημονική κοινότητα. Επιστήμονες προτείνουν εμβόλιο για να αναχειριστεί η νόσος. Το Υπουργείο λέει ότι δεν έχουμε τέτοιες επισημάνσεις από την επιστημονική κοινότητα. Όσο περνάει αυτός ο καιρός, τα κοπάδια σφαγιάζονται. Η νόσος διαπιστώνουμε ότι έχει όλο και μεγαλύτερη διασφορά στο νησί. Και οι κτηνοτρόφοι εδώ θέλουν μέτρα για να σωθούν τουλάχιστον τα υγιή κοπάδια. Γι' αυτό λοιπόν κατέβηκαν σήμερα πάλι στους δρόμους. Πήραν μία διαβεβαίωση ότι αύριο θα υπάρξει μία τηλεδιάσκεψη με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για να συζητήσουν το αίτημα για εμβόλιο. Μην μπερδευτούμε, δεν θα συζητήσει το Υπουργείο πώς θα κάνει το εμβόλιο. Θα συζητήσουν για το αίτημα που βάζουν οι κτηνοτρόφοι. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Σημαντική εξέλιξη για το νοσοκομείο Ικαρίας, καθώς εγκρίθηκαν 5 θέσεις γιατρών ΕΣΥ, σύμφωνα με ανακοίνωση του αναπληρωτή διοικητή Θεόδωρου Τσέτσερη. Γιώργος Βιτσαράς είναι μαζί μας. Γιώργο.
3: Ναι, καλό μεσημέρι πράγματι. Και οι τέσσερις από τις 5 είναι με θέση διευθυντή και αφορούν χειρουργικής αναισθησιολογίας, μευτικής γυναικολογίας, νεφρολογίας και έχουμε και μια θέση επιμελητή Α που είναι στο κομμάτι ορθοπαιδικής τραυματολογίας. η προθεσμία τώρα της υποβολής των

0: επιχειρήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας ξεκινά στις 25 του Μάη και ολοκληρώνεται στις 15 του Ιούνιου. Το επόμενο διάστημα θα αναρτηθούν και αναλυτικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου Ικαρίας και θα υπάρχει βέβαια και σχετικό δελτίο τύπου. Και εμείς, προς τους ενδιαφερόμενους, θα το θυμίσουμε λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Mm-hmm. Για όσους ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή, είναι πολύ σημαντικό αυτή η στελέχωση του νοσοκομείου μας σε απομακρυσμένες περιοχές όπως εμείς. Και ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν θετικές εξελίξεις και να μην έχουμε άγωνο διαγωνισμό.
1: Μακάρι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε στο κομμάτι της κρουαζιέρας. Με εξαίρεση τον Πειραιά, το οποίο είναι φυσικά το μεγάλο λιμάνι της χώρας, όπου και σημειώνονται οι περισσότερες αφίξεις και εισπράξεις από την κρουαζιέρα, η Κέρκυρα και η Σαντορίνη αναδεικνύονται σε κορυφαία λιμάνια στις εισπράξεις και στις αφίξεις αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, έδειξαν ότι το 2025 οι εισπράξεις από την κρουαζιέρα αυξήθηκαν περίπου 5%, με κυριότερο λιμάνι φυσικά τον Πειραιά, με συμμετοχή 49,3% επί του συνόλου. Ποιο λιμάνι ακολουθεί μετά? Ακολουθεί η Κέρκυρα. Ο Γιάννης Ανδριώτης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Να πούμε βέβαια ότι τα ελληνικά λιμάνια ακόμα υπολείπονται στο διεθνή όρο της κατακεφαλή δαπάνης ανά τουρίστα σε κάθε λιμάνι που κατεβαίνουν. Ενώ επίσης και στον Πειραιά έχει εξήγηση σημαντική το ότι είναι τα έσοδα πολύ μεγαλύτερα και μόνο λόγω του όγκου των τουριστών, αλλά και το ότι όποιος τουρίστας κατεβαίνει στην πρωτεύουσα έχει πολύ περισσότερα μέρη, πολύ περισσότερους τρόπους να ξοδέψει λεφτά από τις λιμάνια όπως της Κέρκυρας ή της Σαντορίνης ή του Κατακόλλου. Πάντως η Κέρκυρα παραμένει leader στο τομέα της κρουαζιέρας στην Ελλάδα, άλλωστε είναι το μοναδικό πλην του Πειραιά λιμάνι στην Ελλάδα για κρουαζιέρα, μπορεί να φιλοξενήσει τουλάχιστον 5 και μέχρι και 7 κρουαζιερόπλια ταυτόχρονα, χωρίς να δένουν αρόδου και να κατεβαίνουν με καραβάκι οι τουρίστες. Κάτι το οποίο αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πόλο έλξης, μαζί βέβαια με την εκπληκτική ομορφιά από το νησί των Φεάκων. Και τέλος να σου πω ότι και για φέτος η κρουαζιέρα προβλέπεται να συμβάλλει τα μέγιστα και στην τοπική και στην ελληνική οικονομία εδώ στο λιμάνι του νησιού, καθώς αναμένεται αύξηση των αφίξεων, εφόσον βέβαια και όλα πάνε καλά και δεν έχουν προβλήματα από τον Αύγουστο και μετά, κυρίως λόγω των τιμών των καυσίμων από τον πόλεμο στο Ήρακ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να πάμε τώρα στα Γιάννενα, να παραμείνουμε έτσι σε αυτό το κλίμα, το τουριστικό θα λέγαμε, καθώς με θετικές προοπτικές ξεκινάει η τουριστική περίοδος, αλλά και οι πτήσεις τσάρτερ για τον κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων, καθώς 18 πτήσεις την εβδομάδα, από 8 τουλάχιστον, πόλεις της Σκανδιναβίας είναι προγραμματισμένες από σήμερα έως τα μέσα Οκτωβρίου. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα.
4: Καλησπέρα, Βίκη. Σήμερα ξεκίνησαν και επίσημα οι πτήσεις από τις σκανδιναβικές χώρες προς τα Ιωάννινα, δίνοντας ξανά ένα πιο διεθνή αέρα στο αεροδρόμιο της πόλης. Μέχρι τις 19 Οκτωβρίου θα πραγματοποιούνται 10 πτήσεις την εβδομάδα με απευθείας συνδέσεις από 8 πόλεις της Σκανδιναβίας. Η πρώτη άφηξη έγινε σήμερα το πρωί από το Γκέτεμπορ της Σουηδίας με περίπου 160 επιβάτες, ενώ λίγο αργότερα προσγειώθηκε και η πτήση από το Όσλο της Νορβηγίας με περίπου 180 ταξιδιώτες. Οι πρώτοι επισκέπτες έφτασαν χαμογελαστοί και έτοιμοι να γνωρίσουν τα Ιωάννινα και την Ήπειρο και την τουριστική σεζόν να ξεκινά έτσι δυναμικά για την περιοχή. Να δίνει μεγάλη ανάσα και στους επιχειρηματίες της περιοχής, γιατί έτσι ενισχύεται και το τουριστικό προϊόν είτε στο εσωτερικό της Ηπείρου είτε στα παράκτια της Ηπείρου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Απανοτά τα περιστατικά αφίξεων μεταναστών στα νότια κυρίως παράλια της Κρήτης. Περισσότερα από 380 είναι τα άτομα που εντοπίστηκαν και διασώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Γάβδο και Καλούς Λιμένες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν Ότι Λέμβος με πολλούς μετανάστες αναμένεται να αφιχθεί τις επόμενες ώρες στη Γάφδο. Η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Μαρίνα.
5: Καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Χανίων. Ναι, ισχύει αυτή η πληροφορία που έχουμε και εμείς. Αναμένεται μεγάλος αριθμός ατόμων σε λίγες ώρες εδώ στην περιοχή νότια της Γάβδο, όπως πάντα. Υπάρχει προβληματισμός στο νησί. Δύο ακόμη Λέμβοι, από αυτούς που είπατε, με 97 άτομα, εντοπίστηκαν 25 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων στο Ηράκλειο, ανεβάζοντας τον αριθμό των μεταναστών που έφτασαν μόλις σήμερα στο νησί μας στους 197. Με ντρόουν, όπως πάντα, της δύναμης Frontex, με τα άτομα, τα στελέχη του λιμενικού, περισυνελέγησαν οι μετανάστες από περιπολικό σκάφος. Καλές καιρικές συνθήκες. Τώρα πρέπει να έχουν φτάσει στους καλούς λιμένες στο Ηράκλειο. Χθες μετρήσαμε 5 Λέμβους μετανάστες που διασώθηκαν σε Γάβδο, καλούς λιμένες Ιερά Πέτρα, ανοιχτά της Κρήτης πάντα. Ο αριθμός ήταν αυτός που είπατε και εσείς. Φτάνουν τους 450 σήμερα. Έχουμε και συλλήψεις διακινητών που ακολούθησαν τις διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης που έγιναν σε αυτές τις θαλάσσιες περιοχές. Έχουμε και μαρτυρίες των μεταναστών που λένε πως κάθε άτομο φέρεται να κατέβαλε ποσά από 13.000 έως 14.000 δινάρια Λιβύης για να έρθουν εδώ στη χώρα μας. Για όλους ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόζιες αρχές, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικρατούν τώρα στο νησί έφεραν αυτές τις νέες καραβιές και τα στελέχη του λιμενικού και οι φορείς του νησιού μας είναι στο ίδιο έργο θεατές.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Επιταγή 277 εκατομμυρίων ευρώ παρέδωσε συμβολικά στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζίτζι Κώστας για τη χρηματοδότηση του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολης Πυθίου, μέρους του μεγάλου σιδηροδρομικού και οδικού άξονα που συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα και ολόκληρη την Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Πρεμίδης από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Με τη συμβολική λοιπόν παράδοση της επιταγής των 277 εκατομμυρίων ευρώ, επισφραγίστηκε και επίσημα η χρηματοδότηση του έργου αναβάθμισης του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει την Αλεξανδρούπολη με το Πύθιο. Την επιταγή παρέδωσε σε εκδήλωση που έγινε στην Αλεξανδρούπολη με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών, Βιώσιμης Κινητικότητας και Τουρισμού Απόστολος της Δικώστας στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, τονίζοντας ότι με τα 277 εκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από τον προϋπολογισμό των υποδομών και μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινούν τα έργα στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο Αλεξανδρούπολης Πυθίου συνολικού μήκους 68,3 χιλιόμετρων. Τα έργα αυτά είναι ένας κρίκος σε ένα μεγάλο σιδηροδρομικό και οδικό ευρωπαϊκό άξονα που συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα, τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη με το Βουκουρέστι, ανέφερε ο κύριος Τζιτζικώστας, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ένα έργο που αναβαθμίζει τη Θράκη, αναβαθμίζει τη Βόρεια Ελλάδα και ταυτόχρονα αναβαθμίζει τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ολόκληρη την Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας χαρακτήρισε τον άξονα Αλεξανδρούπολη Οδυσσός στο πλαίσιο του διαδρόμου Βαλτική Μαύρη Θάλασσα Αιγαίο ως αξιόπιστη εναλλακτική διαδρομή μεταξύ Αιγαίου και Μαύρης Θάλασσας, η οποία διαφοροποιεί τις διαδρομές και ενισχύει την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων, την ευρωπαϊκή και περιφερειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Παράλληλα, σημείωσε ότι η σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολη-Πύθιο-Ορμένιο αποτελεί ήδη έργο στρατηγικής σημασίας που έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενισχύοντας ουσιαστικά τη διασυνοριακή συνδεσιμότητα και το ρόλο της περιοχής ως πύλης προς την νοτιοανατολική Ευρώπη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Τον προβληματισμό τους εκφράζουν αγρότες της Ιερά Πέτρας, μιλώντας στην ΕΡΤ, σχετικά με τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στο έργο του προσαγωγού του φράγματος Αμπραμιανών. Πρόκειται για ένα έργο με πολλές παλινοδίες τα τελευταία 25 χρόνια και ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
7: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Ένα έργο το οποίο πεντάχθηκε από το ΕΣΠΑ, ξαναπήρε χρηματοδότηση, ξεκίνησε, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει. Οι αγρότες θέλουν να προχωρήσει γρήγορα αυτό, 25 χρόνια και μπορεί και περισσότερα από αυτό, να έχει αποφασιστεί να κατασκευαστεί προκειμένου να ολοκληρωθεί το φράγμα των Πραμιανών να λειτουργήσει σωστά, δηλαδή, για να μπορέσουν τα έργα αυτά να ρηχητεύουν το νερό, την ποσότητα του νερού γρήγορα, να μην χάνει το νερό, και την ίδια ώρα να γίνει το αντιπλημμυρικό, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει καθόλου, παρότι έχει υπογραφεί της περιοχής, που είναι αναγκαίο. Είναι ζωτική σημασία σε έργα μας, είπαν οι αγρότες της Ιεράπατρας, και περιμένουν από την κυβέρνηση να προχωρήσει την διαδικασία προκειμένου να συνεχίσει το έργο και να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε μάστιγα εξελίσσεται η κλοπή μετασχηματιστών και χαλκού από υποσταθμούς της ΔΕΗ και Πομόνες στο Θεσσαλικό κάμπο. Αρχές Ιουνίου ξεκινάει η αρδευτική περίοδος και το ηλεκτρικό δίκτυο φυσικά εμφανίζει προβλήματα, δυνατώντας να εξυπηρετήσει τις αρδευτικές ανάγκες των αγροτών. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μόνο για φέτος στο Θεσσαλικό κάμπο έχουν κλαπεί περί τους 100 μετασχηματιστές. Και αντιλαμβάνεσαι βεβαίως το μέγεθος του προβλήματος από τους επιτίδες που θέλουν να εκμεταλλευτούν τον χαλκό. Οι αγρότες βεβαίως είναι ανάστατοι, βρίσκονται στα κάγκελα. Μιλάμε για περιοχές όπως του Δήμου Κιλερέ, του Δήμου Φαρσάλων, του Δήμου Παλαμά, αλλά και στο Δήμο Σοφάδων και σε άλλες αγροτικές περιοχές στο Θεσσαλικό κάμπο. Το πρόβλημα βεβαίως δεν είναι τωρινό. Τα προηγούμενα χρόνια έχουν απευθυνθεί βεβαίως και στις εισαγγελικές αρχές, αλλά και στην αστυνομική διεύθυνση περιφέρειας Θεσσαλίας, και οι δήμαρχοι και οι αγρότες. Έχει γίνει ενίσχυση κάποιων αστυνομικών τμήματων σε περιοχές αγροτικές, αλλά ωστόσο τα νούμερα δείχνουν ότι τουλάχιστον στον Δήμο Σοφάδων, όπως ανέφερε ο κύριος Κατσής, ο Δήμαρχος, είχαμε αύξηση κατά 20% στις κλοπές μετασχηματιστών. Ότι αυτό βεβαίως συνεπάγεται για την ομαλή λειτουργία των γεωτρήσεων και την ηλεκτροδότησή τους. Ο ΔΕΡΙΑ από την πλευρά του βεβαίως δεν έχει ούτε το υλικό, αλλά κοίται και τους υπαλλήλους για να προβεί σε αντικατάσταση των μετασχηματιστών. Με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα ζήτημα μεγάλο. Η αρδευτική περίοδος επί της ουσίας ξεκινάει. Mm-hmm. Είχαμε κάποιες βροχές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα που επέδρασαν ευεργετικά, αλλά ουσιαστικά μετράμε αντίστροφα. Και σε κάποιες περιοχές, βεβαίως, όπως για παράδειγμα στο Δήμο Παλαμά, υπάρχουν και αγρότες που ετοιμάζονται να κάνουν περιπολίες στις περιοχές και στο χώρο ευθύνης τους, προκειμένου βεβαίως να προστατεύσουν όσους μετασχηματιστές βρίσκονται σε λειτουργία.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την έντονη ανησυχία και αγωνία των παραγωγών της περιοχής Δυτικής Μακεδονίας, αναφορικά με τις σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν στις καλλιέργειες στο προανθικό στάδιο εξαιτίας των παγετών την Άνοιξη, μεταφέρουν με κοινή επιστολή τους προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 5 αγροτικοί σύλλογοι της Δυτικής Μακεδονίας, ζητώντας φυσικά και την άμεση αποζημίωσή τους. Από την ΕΡΤ Κοζάνη θα μας ενημερώσει τώρα η Αναστασία Παπαντώνη. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όπως τονίζουν οι 5 αυτοί οι αγροτικοί σύλλογοι, οι ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο είχαν ως αποτέλεσμα την εκτεταμένη καταστροφή της παραγωγής μήλων, κερασιών, λωτών και βιομηχανικών αχλαδιών, οδηγώντας σε σημαντική απώλεια του εισοδηματός τους. Σημειώνω ότι η τοπική οικονομία, που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις συγκεκριμένες καλλιέργειες, πλήττεται άμεσα και σοβαρά, και για το λόγο αυτό ζητούν την πλήρη και δίκαια αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών και τη λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης για την ανακόφιση και η βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Χαρακτηρίζουν ζωτική σημασία στην έγκαιρη παρέμβαση του Υπουργείου για τη διασφάλιση της συνέχειας της αγροτικής δραστηριότητας στην περιοχή. Την επιστολή υπογράφουν ο Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Αμιτέου, ο Αγροτικός Σύλλογος Φυτικής Παραγωγής Δήμου Βελβεντού, ο Γεωργοκτηνοτροφικός Σύλλογος Δήμου Δεσκάτης, ο Αγροτικός Σύλλογος Μακεδνός Καστοριάς και ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Φλόρινας Υπελαγονίτες. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία. Μπροστά σε ένα ακόμη καλοκαίρι αβεβαιότητας βρίσκονται δεκάδες επαγγελματίες εστίασης και τουρισμού στο παραλιακό μέτωπο της Μαγνησίας, καθώς 3 χρόνια μετά την εφαρμογή του λεγόμενου νόμου της Μυκόνου, όπως τον αποκαλούν, καμία ουσιαστική λύση δεν έχει δοθεί. Θα μας πει περισσότερα η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου για αυτό το θέμα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Υποθέτω ότι κάτι παρόμοιο συμβαίνει και σε όλα τα παραλιακά μέρη ή τα νησιά. Οι επιχειρήσεις παραμένουν με παγωμένα πρόστιμα, μπλοκαρισμένες άδειες και εκκρεμότητα στα δικαστήρια, ενώ η τουριστική περίοδος στην ουσία έχει ξεκινήσει. Αυτή την εικόνα μας περιέγραψε σήμερα στην πρωινή εκπομπή της ΕΤ Βόλου αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εστίας, ο Βάιος Τσιαμούρας, κάνοντας λόγο για αποκρουστική κατάσταση, καθώς βλέπει στις παραλίες πάρα πολλά καταστήματα κλειστά ή ανοιχτά, αλλά δεν έχουν χώρο μπροστά ελάχιστο για τραπέζια. Όπως είπε, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Μιλίνα. Από τα περίπου 20 καταστήματα της περιοχής εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν μόλις 4 ή 5, καθώς οι υπόλοιποι επαγγελματίες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε νομικά και διοικητικά αδιέξοδα. Η υποστήριξη ότι ο νόμος εφαρμόστηκε οριζόντια, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Πλέον το αρμόδιο Υπουργείο έχει και τις προτάσεις και από την πλευρά τους και από δικηγόρους και από τέλος πάντων από την κλιματική υπηρεσία, και κάτι τέλος πάντων πρέπει να γίνει. Το πρόβλημα, λέει, έχει μεταφερθεί πλέον επανειλημμένα στο Υπουργείο και στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, χωρίς όμως να έχουμε αποτέλεσμα. Άρα μιλάμε για οικονομική ασφυξία. Τώρα, να πω ακόμη ότι ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφές του Ντάνιελ και του Ελίας, που σύμφωνα με τον κύριο Τσιαμούρα, οι επιχειρηματίες ήταν εκείνοι που έβαλαν πλάτη, καθάρισαν παραλίες και δρόμους για να ξαναστηθεί βέβαια η τοπική οικονομία, και βρέθηκαν αντιμέτωποι με πρόστιμα και αποκλεισμούς αντί για στήριξη. Ενώ και ο δικηγόρος, ο κύριος Νίκος Παπαπέτρος, που είναι και επικεφαλής για τη Συμμαχία για το Βόλο και έχει χειριστεί πολλές τέτοιες υποθέσεις, κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή του Βόλου ότι δεν πίεσε ουσιαστικά για ειδική μεταχείριση της περιοχής, ειδικά μετά τις φυσικές καταστροφές, και προειδοποίησε ότι όσοι θεωρηθούν υπότροποι κινδυνεύουν από τους καταστηματάρχες, δηλαδή από αυτούς που δεν τους έχουν πάρει την άδεια αλλά έχουν άλλα πρόστιμα κτλ. Και μπορεί να έχουν υποτροπιάσει πλέον ακόμη βαρύτερα πρόστιμα και σοβαρές ποινικές συνέπειες, ενώ πολλές υποθέσεις παραμένουν ανοιχτές στα δικαστήρια, περιμένοντας όλοι να δουν τι θα γίνει.
1: Σε ευχαριστούμε.
10: Φανταστείτε ότι δόθηκε άδεια, μάλλον έγινε παράταση των αιτήσεων για την καινούργια θερινή περίοδο, είτε πρόκειται για παραλίες, είτε πρόκειται για τραπεζοκαθίσματα, είτε για ομπρελοκαθίσματα, μέχρι τέλος Μαΐου. Μήπως και στο χρονικό διάστημα αυτό, γιατί αυτό έλεγε τέλος Απριλίου, βρεθεί άκρη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, με αποφάσεις του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εντάσσονται στο ειδικό πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης 4 νέες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των υποδομών που έχουν σχέση με άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με αναπηρίες, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
11: Και όχι μόνο, κυρίες και κύριοι Βίκη, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Οι παρεμβάσεις αφορούν βασικά Δήμο Μεγαλόπολης και Δήμο Τρίπολης. Η συνολική δημόσια δαπάνη για προμελέτες, περίπου είναι στις 775.000 ευρώ. Υπάρχει αυτή η απόφαση, όπως είπες Βίκη, του αναπληρωτή υπουργού, του κ. Παπαθανάση. Εξασφαλίζονται πόροι για εκπώνηση προμελετών σε 4 έργα. Ποια είναι αυτά? Η ανέγερση κτηρίων για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο φάσμα του αυτισμού στη Μεγαλόπολη σε 30 στρέμματα για 70 ωφελούμενους. Η δημιουργία σύνθετου κέντρου Agrologistics στον κόμβο της βιοοικονομίας πάλι στη Μεγαλόπολη, είναι η μεταλλιγνητική κατάσταση εκεί. Η δημιουργία σύνθετου εκπαιδευτικού και αγροτεχνολογικού συγκροτήματος, αυτό που λέμε γεωργική σχολή στη Μεγαλόπολη σε 2.000 τετραγωνικά μέτρα, και βέβαια η κατασκευή του κεντρικού διοικητηρίου της περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη. Μάλιστα. Πρόκειται για δράσεις λοιπόν και εντάξεις που είναι στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πανελλήνιο μαθητικό συνέδριο με θέμα την ενέργεια πραγματοποιείται στην Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα θα μας πει περισσότερα. Τάμη.
12: Ένα πολύ σημαντικό συνέδριο σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επανακαθορίζει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην ανακοίνωσή του, που είναι συνδιοργανωτής με το πρώτο ΕΠΑΛ Αμιντέο, την οικονομία, την εργασία και τις δεξιότητες, καθώς το Αμίντεο γίνεται σημείο συνάντησης για έναν ανοιχτό διάλογο γύρω από την ενέργεια, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη. Το Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο με θέμα ενέργεια και βιώσιμη ανάπτυξη, έξυπνες περιφέρειες, στρατηγικές επενδύσεις, τριτοβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση, επιχειρεί να ενημερώσει όλους τόσο για την μετάβαση στην περιοχή και την ενεργειακή ανάπτυξη, αλλά και την βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αυτών, γιατί όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε ότι με το κλείσιμο των ατμοελεκτρικών σταθμών και των ορυχείων έχουν φύγει περισσότεροι νέοι από τις περιοχές, καθώς δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Επομένως, η ενεργειακή αυτή μετάβαση και η βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αυτών είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που συζητούν οι μαθητές, μεταξύ των οποίων και του ΕΠΑΛ Αμιντέου, που είναι και ο συνδιοργανωτής με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Την Τετάρτη, βέβαια, που είναι και η τρίτη μέρα του συνεδρίου, στην ουσία είναι αφιερωμένο το πρώτο μαθητικό συνέδριο επαγγελματικής εκπαίδευσης σε αυτό. Λειτουργεί ως μια βιωματική πλατφόρμα παρουσίασης ιδεών και δημιουργίας, όπου μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα και το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα παρουσιάσουν πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις, καθώς και έργα που συνδέονται με το περιβάλλον, την ενέργεια, την οικολογική κρίση, καθώς και την καινοτομία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Μία νέα σελίδα στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Ζακύνθου και της ΔΕΙΑ Ζακύνθου με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανοίγει με σκοπό την εξωστρέφεια και την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης. Σάκης Νέγκας μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζακύνθο. Σάκη.
13: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζακύνθο. Όμως, αν ήταν δυνατόν, να ξεκινήσω με ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με ένα σοβαρό τροχαίο.
1: Ναι, σ' ακούμε, Σάκη.
13: Ναι, λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται σε νοσοκομείο εκτός Ζακύνθου, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν είναι στα Ιωάννινα ή στο Ρίο στην Πάτρα, μια νεαρή Γαλλίδα τουρίστρια, μάλλον 20χρονη, καθώς είχε προηγηθεί η διασωλήνωσή της στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, αφού τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και στο σώμα, όταν την χτύπησε και την παρέσυρε δίκυκλο όχημα σε κεντρικό σημείο του δρόμου της τουριστικής περιοχής του Λαγανά. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, περίπου σήμερα στις 7 το πρωί, στο συγκεκριμένο σημείο, η εν λόγω Γαλλίδα τουρίστρια διαπληκτίζονταν στην άκρη του δρόμου με μια νεαρή ομοεθνή της και κάποια στιγμή επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο για να περάσει απέναντι και εκείνη τη στιγμή ένα δίκυκλο όχημα που κινούνταν στην περιοχή με δύο αναβάτες, με αναβάτες δύο αλλοδαπούς, την χτύπησε με αποτέλεσμα να βρεθεί αιμόφρητη στο δόστρωμα χωρίς τις αισθήσεις της, οπότε και αυτόπτες μάρτυρες συντοπίσαν την αστυνομία και ασθενοφόρο, το οποίο την παρέλαβε και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Ζακύνθου, που όπως είπαμε διασωληνώθηκε, ενώ κρίθηκε προφανώς απαραίτητα από τους γιατρούς η μεταφορά της σε νοσοκομείο εκτός του νησιού, προφανώς γιατί είναι σε κρίσιμη κατάσταση, γιατί είχε και τραύματα στο κεφάλι.
1: Μάλιστα.
13: Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αναβάτες του δίκυκλου οχήματος σηκώθηκαν μετά την πτώση τους από το τροχαίο και έδειξαν καλά στην υγεία τους, ενώ όπως μάθαμε πριν από λίγο, συνελήφθη ο αλλοδαπός οδηγός του δίκυκλου οχήματος με την τροχιά Ζακύνθου να διερευνά τα ακριβή αίτια του σοβαρού αυτού τροχαίου ατυχήματος και ελπίζουμε να τα καταφέρει αυτή η 20χρονη.
1: Ελπίζουμε τα καλύτερα.
13: Τουρίστρια.
1: Έτσι, ναι, ελπίζουμε τα καλύτερα για την υγεία της. Ναι, δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι για αυτό το σοβαρό τροχαίο.
13: Ναι, προέχει όπως καταλαβαίνετε η έκτακτη επικαιρότητα.
1: Εννοείται και να σε
13: ευχαριστούμε.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, Σάκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση της τελευταίας στιγμής για κάτι το οποίο συνέβη στην Ζάκυνθο, για αυτό το σοβαρό τροχαίο. Να πάμε όμως εμείς και στην Τασούλα Κρήτικου από την Έρθα Καβάλας, όπου εκεί γίνεται, στη Δράμα μάλλον, γίνεται το 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζαχαροπλαστών. Τασούλα.
14: Χθες ξεκίνησαν, βγήκε το απόγευμα οι εργασίες, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Κεντρικού Οργάνου και η κύρια μέρα είναι σήμερα, όπου από το πρωί μέχρι και τώρα το μεσημέρι, μέσα από εισηγήσεις καταξιωμένων ομολητών, αναδεικνύονται οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες του κλάδου από την κοστολόγηση και τη διατροφική επισήμανση έως την καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Οι κεντρικές εργασίες εστιάζουν σε τρεις βασικούς άξονες έχουν να κάνουν με την επιχειρηματικότητα και την τεχνολογία στη σύγχρονη ζαχαροπλαστική, την αξία και την ποιότητα του προϊόντος με αφετηρία την πρώτη ύλη, καθώς και την ταυτότητα, την επικοινωνία και την ασφάλεια της επιχείρησης. Είναι ένα συνέδριο που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, αποτελεί την κορυφαία συνάντηση του κλάδου της ζαχαροπλαστικής στη χώρα μας και συγκεντρώνει επαγγελματίες από ολόκληρη την Ελλάδα. Μάλιστα. Και το δεξί βέβαια να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς, προάγοντας το διάλογο, την κοινοτομία και την εξωστρέφεια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Μία σπάνια φωτογραφική έκθεση για την Κωνσταντινούπολη. Φιλοξενείται στο πύργο Καραμίχου στα Φάρσαλα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
15: Μπήκε καλό μεσημέρι. Μετά από μια διεθνή περιοδία σε Κωνσταντινούπολη, Στουτκάρδη και Λονδίνο, η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Η Κωνσταντινούπολη των Ζαν Πασκάλ Σεμπά και Πολυκάρπ Ζουαγέ 1890-1900 από την Τρικόγλιο Βιβλιοθήκη του ΑΠΙΘΙΤΑ φιλοξενείται πλέον έως τις 30 Ιουνίου στα Φάρσαλα στον Ατμοσφαιρικό Πύργο Καραμίχου και διοργανώνεται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με τον Δήμο Φαρσάλων και τη στήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Έθριος καιρός προβλέπεται αύριο σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια υπηρετικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, όμως κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα της πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο μάλιστα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Λιάκης. Εσείς μείνατε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Ραντεβού εμείς αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής

0: News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη.
4: Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου.
3: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
4: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. More.com.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Και τώρα, τι έχουμε τώρα να περιμένουμε εδώ που έχουμε φτάσει, τι έχουμε να περιμένουμε, τα πάντα και τίποτα δεν έχουμε να περιμένουμε με την εκεχηρία στη Μέση Ανατολή να κρέμεται από μια κλωστή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ετοιμάζει βαλίτσες για το ταξίδι στο Πεκίνο και να έχει απορρίψει την πρόθεση της Τεχεράνης, εντελώς απαράδεκτη λέει, μας κοροϊδεύουν να τους κοπούν τα γέλια, και την Τεχεράνη από την άλλη να απαντά ότι αυτά που μας ζητάει ισοδυναμούν με παράδοση. Με όλα αυτά λοιπόν, το μόνο που μας μένει είναι να ευχόμαστε να τελειώνει αυτό το θρίλερ μια ώρα αρχίτερα, να τελειώνει η αβεβαιότητα, γιατί η οικονομία και οι τσέπες μας δεν αντέχουν άλλες περιπέτειες. Άντε να δούμε για ποιον χτυπάει η καμπάνα που τραγούδησαν και οι Μετάλλικα το βράδυ του Σαββάτου στην Αθήνα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα, για όλους μας πραγματικά χτυπάει και όλοι μας θα την πληρώσουμε πολύ ακριβά. Και ειλικρινά, τίποτα άλλο δεν θα έχει σημασία από το να τα βρουν. Να βρεθεί μια λύση και να τελειώσει εδώ το κακό. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που αθενέσχει των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των δημάρχων και των σύζυγων τους για την χρήση του έτους 2024. Κανένα σύμπτωμα δεν παρουσιάζει ο επιβάτης του κουραζιερόπλου με τα κρούσματα Χανταϊού που μεταφέρθηκε στο Αττικόν και τέθηκε σε καραντίνα σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινοθέν. Κλονίζεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, απαράδεκτη χαρακτηρίζει την πρόταση του Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση και επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων. Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ο Γιώργος Γεραπετρίδης ενημερώνει για το μη επανδρωμένο σκάφος στη Λευκάδα, χαρακτηρίζει τον εντοπισμό του πολύ σοβαρή εξέλιξη. Νεκρό βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη Βρέφος. Συνελήφθη 33χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αύριο απολογείται ο 30χρονος που φέρεται να παρέσυρε με γιο ταχύ τη σύζυγό του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η 28χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 28 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εντός και εκτός συνόρων. Έχουμε και στην Βουλή πέφτει το ενδιαφέρον, γιατί δόθηκαν στη δημοσιότητα ή μάλλον αναρτήθηκαν πριν από λίγο στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις πόθενές και των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των δημάρχων κτλ. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον, έχουν πάρει φωτιά τα κομπιουτεράκια για να κάνουν σχετικούς υπολογισμούς, ποιοι είναι οι πιο πλούσιοι, ποιοι είναι οι πιο φτωχοί από τους πολιτικούς. Επίσης, πολύ σημαντικά τα θέματα και από το μέτωπο του Χανταϊού. Έχουμε και τον επιβάτη, τον Έλληνα του Κρασγυρόπουλου, με τα κρούσματα που μεταφέρθηκε στο Αττικό και τέθηκε σε καραντίνα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε πολύ λίγο από τώρα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με την αβεβαιότητα και την ανησυχία που παρατείνονται για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την απόρριψη της ιρανικής απάντησης στις αμερικανικές προτάσεις από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν, ωστόσο η Τεχεράνη κάνει λόγο για μια γενναιόδορη και υπεύθυνη πρόταση. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού βρισκόμαστε πλέον, Έλενα, με την κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Όπως είπε, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε ως απαράδεκτη την πρόταση του Ιράν, την απάντηση μάλλον στην αμερικανική πρόταση, στο σχέδιο των 14 σημείων. Αναμενόταν αυτή η απάντηση της Τεχεράνης. Ήρθε εχθές το απόγευμα και υπήρξε η ανταπάντηση του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν ζητεί από την πλευρά του να υπάρξει τερματισμός του πολέμου και στο μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου, να υπάρξουν εγγυήσεις επίσης για την ασφάλειά του, να υπάρξει άρση των κυρώσεων, αλλά και να ξεπαγώσουν τα κεφάλαιά του που βρίσκονται στο εξωτερικό και επίσης να τερματιστεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και ακτών, ο αμερικανικός δηλαδή αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ. Αυτό που δεν αναφέρεται είναι η δέσμευση για το πυρηνικό του πρόγραμμα, το κύριο, το βασικό αίτημα, απέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, αντιπροτείνει να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις μέσα σε 30 ημέρες και όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, μέρος αυτού να μεταφερθεί σε τρίτη χώρα, αλλά να διατηρήσει το δικαίωμά του στον εμπλουτισμό ουρανίου για ειρηνικούς σκοπούς. Αυτά όλα αποτελούν κόκκινη γραμμή για την Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του είπε ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε μέσα σε 2 εβδομάδες να πλήξει και κάποιους άλλους στόχους στο Ιράν, χωρίς όμως να κάνει λόγο για επανεκκίνηση του πολέμου. Ενώ από την πλευρά της η Τεχεράνη διαμηνεί ότι οι απαιτήσεις της, οι προτάσεις της είναι νόμιμες και ότι πρόκειται επίσης για γενναιόδωρες και υπεύθυνες προτάσεις και ότι το Ιράν δεν πρόκειται να παραδοθεί στις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ουάσιγκτον. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε συνέντευξή του διεμήνυσε ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει.
6: Οπότε καταλαβαίνουμε, η εκεχηρία μεν κρέμεται σε μια από μια κλωστή, αλλά παραμένει σε ισχύ, έστω και με αυτόν τον τρόπο.
7: Παραμένει σε ισχύ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είπε ότι η κατάπαυση του πυρός δεν ισχύει. Ωστόσο, δεν έκανε λόγο και για το, δεν θέλησε να πει για το αν θα υπάρξει νέος γύρος διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα τα στενά του Ορμούζ φυσικά παραμένουν κλειστά. Ανακοινώθηκε ότι χθες πέρασε πάντως ένα ελληνόκτητο τάνκερ με ιρακινό πετρέλαιο με προορισμό το Βιετνάμ από την οδό που είχαν υποδείξει οι ιρανικές αρχές. Ωστόσο, τα στενά παραμένουν κλειστά. Αύριο, με πρωτοβουλία της Βρετανίας και της Γαλλίας, θα υπάρξει νέα διάσκεψη περίπου 40 χωρών για το άνοιγμα των στενών, με την Τεχεράνη πάντως να προειδοποιεί την Βρετανία και την Γαλλία κατά μια στρατιωτικής επιχείρησης εκεί.
6: Μάλιστα, και εντωμεταξύ.
7: Και όλα αυτά, ναι. Γρηγόρη, ενώ αυτή την εβδομάδα αναμένεται η πολύ σημαντική επίσκεψη, βέβαια, του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο.
6: Ήδη ετοιμάζει βαλίτσες μεθαύριο Τετάρτη. Έτσι, πολύ σημαντικό ταξίδι αυτό.
7: Ακριβώς, 14 και 15 Μαΐου. Μία επίσκεψη, θα σου θυμίσω, που είχε αναβληθεί λόγω του πολέμου στο Ιράν και αναμενόταν ότι θα είχε τελειώσει το θέμα όταν θα επισκεπτόταν το Πεκίνο.
6: Και θα ήθελε να έχει τελειώσει, να έχει πάει στο Πεκίνο έχοντας τις αποσκευές του μια συμφωνία με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, αλλά...
7: Αλλά αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Σίγουρα το θέμα του Ιράν θα βρεθεί στην κορυφή της ατζέντας. Με την Ουάσιγκτον αναμένεται να πιέσει το Πεκίνο για να δώσει μια θετική απάντηση το Ιράν. Ωστόσο, τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία παραμένουν οι σημαντικότεροι σύμμαχοι της Τεχεράνης.
6: Παρακολουθούμε τις εξελίξεις λοιπόν και θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πού βρισκόμαστε τώρα στη Μέση Ανατολή? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα το οποίο τέθηκε στον Γιώργο Τζογόπουλο. Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος είναι διεθνολόγος, είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Νίκαιας της Γαλλίας. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 νωρίτερα στην Ευαγγελία Παλτατζή και στο Δημήτρη Τάκη στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Για να ακούσουμε τι είπε, ποιες είναι οι προθέσεις από εδώ και πέρα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν.
8: Τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν δεν θέλουν να ξαναξεκινήσει ένας πόλεμος όπως τουλάχιστον γινόταν τον Απρίλιο, τον Μάρτιο και στις αρχές Απριλίου, αλλά ταυτόχρονα είναι δύσκολο και για τις δύο πλευρές να φτάσουν σε μια συμφωνία ειρήνης. Mm-hmm. Αυτό δείχνει η εμπειρία από διάφορους πολέμους, όχι τώρα μόνο από το Ιράν, ότι όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών, προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουν σε ένα τελικό κείμενο που θα είναι αποδεκτό και από τις δύο πλευρές. Όμως ξαναλέω ότι δεν θεωρώ ότι θέλουν να ξαναξεκινήσουν ένα πόλεμο, γιατί δεν ευνοεί ούτε το Ιράν ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα εδώ βρισκόμαστε σε μια συνηθισμένη κατάσταση όπως όταν γίνεται σύγκρουση.
6: Τώρα, με σημαντική άνοδο αντιδρούν σήμερα οι διεθνείς αγορές πετρελαίου στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, οι τιμές στην ελληνική αγορά υποχωρούν σε συνέχεια της μεγάλης πτώσης που κατέγραψε τον Brent την προηγούμενη εβδομάδα. Προβληματισμό πάντως δημιουργούν τα στοιχεία για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και για τα αποθέματα. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πού βρισκόμαστε, Κωνσταντίνα, πώς αντιδρούν οι αγορές στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Απομακρύνονται σήμερα οι επενδυτές από το καλό κλίμα της περασμένης εβδομάδας. Η εβδομάδα ξεκίνησε με ισχυρή άνοδο της τάξης του 4%. Αυτή τη στιγμή έχει περιορίσει την άνοδο στο 2-3%. Το Brent επανήλθε νωρίτερα πάνω από τα $105 το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή κινείται στην περιοχή των $103. Να θυμίσουμε ότι την περασμένη εβδομάδα Γρηγόρη είχε καταγράψει ισχυρή πτώση της τάξης του 7% ακόμα και κάτω από τα $96. Στην ελληνική αγορά οι τιμές επηρεάζονται από αυτή την πτώση της προηγούμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με το σημερινό δελτίο, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλου διαμορφώθηκε στα 2,09€ το λίτρο. Είναι κατά 2 λεπτά περίπου χαμηλότερη σε σχέση με κατέληξη περισμένης εβδομάδας. Το πετρέλαιο κίνησης στα 1,86 και εκεί βλέπουμε μια μικρή αποκλιμάκωση και το υδραέριο κίνησης στα 1,23€ ανά λίτρο. Εκπρόσωποι των βενζινοπολών εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του Brent της περασμένης εβδομάδας θα αποτυπωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό τις επόμενες μέρες και στην Αγγλία. Για την ακρίβεια, αναμένουν πτώση έως και στα 2,06 για την αμόλυβδη και στα 1,84€ ανά λίτρο για το ντίζελ. Το κρίσιμο πλέον που φαίνεται να απασχολεί τις αγορές είναι τα εξαιρετικά αδύναμα γρηγόρη στοιχεία για τα παγκόσμια αποθέματα. Να ξεκινήσουμε επισημένως ότι ο πόλεμος έχει διαταράξει την παγκόσμια προσφορά 14 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίου. Σύμφωνα με την Morgan Stanley, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώθηκαν κατά περίπου 4,8 εκατομμύρια στο διάστημα από 1η Μαρτίου ως 25 Απριλίου, καταγράφοντας ιστορική μείωση. Η μείωση των αποθεμάτων ίσως επιβραδύθηκε ελαφρώς τις τελευταίες μέρες, σύμφωνα με την Goldman Sachs, η οποία αποδίδει την εξέλιξη αυτή στη χαμηλότερη ζήτηση από την Κίνα, με τους αναλυτές να επισημαίνουν ότι η αύξηση των εξαγωγών σε υψηλά ιστορικά ρεκόρ των Ηνωμένων Πολιτειών και η μείωση της ζήτησης από την Κίνα είναι αυτό που ουσιαστικά έχει προστατεύσει τον υπόλοιπο κόσμο από το μεγάλο σοκ. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, Γρηγόρη, τα παγκόσμια αποθέματα βρίσκονται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2018. Αυτή η πλευρά της, η JP Morgan, προειδοποιεί ότι τα αποθέματα στις χώρες του ΩΣΑ ίσως φτάσουν σε επίπεδα λειτουργικής πίεσης στις αρχές του επόμενου μήνα, ακόμα και σε λειτουργικό κατώτατο όριο έως τον Σεπτέμβριο. Τι σημαίνει αυτό, Γρηγόρη? Ότι πρόκειται για το ελάχιστο επίπεδο πετρελαίου που απαιτούνται ώστε να λειτουργούν σωστά αγωγή, δεξαμενές αποθήκες και τερματικοί σταθμοί εξαγωγών. Τώρα, τι προβλέπουν οι παράγοντες της αγοράς για τα αποθέματα, αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των στενών του ορμού. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη και αν ανοίξει ξανά η θαλάσσια αυτή η ενεργειακή αρτηρία, η παραγωγή και η ναυτιλία στον κόσμο είναι απίθανο να επιστρέψουν άμεσα σε φυσιολογικά επίπεδα. Ίσως χρειαστεί να αντλήσουν. Θέλει το χρόνο του. Υπό αυτές τις συνθήκες, ίσως χρειαστεί να αντλήσουν ακόμη περισσότερα από τα αποθέματα. Η ομαλοποίηση της αγοράς αναμένεται πάντως να αργήσει, με το διευθύνοντα σύμβουλο της Saudi Aramco, τον Amin Nasser, να την τοποθετεί το 2027, εάν η ναυσιπλοεία στο στενό του ορμούς παραμείνει περιορισμένη για περισσότερο από μερικές εβδομάδες από σήμερα. Οι ΔΕΗ αναλυτές της ING εκτιμούν ότι ακόμα και αν το οξύ πετρελαϊκό σοκ εξασθενήσει μέχρι τα τέλη του 2026, ο κίνδυνος μιας νέας διαταραχής, η εξάντληση των αποθεμάτων και ως ελεύθερος συντονισμός πολιτικής αναμένεται, σύμφωνα με την ING, να διατηρήσουν ένα γεωπολιτικό ασφάλιστο του κινδύνου ενσωματωμένο στις τιμές, δηλαδή υψηλότερες τιμές στις διεθνείς τιμές και γενικότερα στη διεθνή ναυσιπλοεία, και υψηλότερες τιμές κατά συνέπεια και στην Αγγλία και γενικότερα σε τιμές προϊόντων.
6: Και δεν συζητάμε καν το ενδεχόμενο έτσι να τραβήξει ακόμα περισσότερο αυτή η αντιπαράθεση, γιατί δεν θέλουμε μάλλον να το συζητήσουμε καν αυτό το ενδεχόμενο.
9: Καλό θα ήταν. Αυτό που κυρίως ανησυχούν είναι ότι μην σταθεροποιηθεί πλέον, δηλαδή γίνει μια κανονικότητα, το 100 με 105 δολάρια το βαρέλι.
6: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Αλλάζουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της χώρας μετά την άφηξη στην Αθήνα με 130 έως 70χρονο επιβάτη του Κρασγερόπλου, όπου εντοπίστηκαν επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού και έχει σημάνει συναγερμός σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Ο άντρας μεταφέρθηκε υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και νοσηλεύεται και έχει τεθεί για καθαρά προληπτικούς λόγους σε καραντίνα. Πάμε στο νοσοκομείο Αττικών. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας Γιώργος Κοβός, ο οποίος θα μας δώσει τα νεότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι νεότερο έχουμε για την υγεία του 70χρονου?
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η υγεία του 70χρονου είναι σε άριστη κατάσταση μέχρι στιγμής. Δεν έχει κανένα απολύτως σύμπτωμα σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε. Νοσηλεύεται σε θάλαμο αποσυπίασης για προληπτικούς λόγους και από ό,τι φαίνεται θα παραμείνει εκεί για τις επόμενες 45 μέρες. Και αυτό γιατί? Γιατί ο χρόνος υπόασης του ιού ποικίλει από μία εβδομάδα έως 6. Άρα κάπου εκεί στις 45 μέρες θα είναι εντελώς ήσυχοι οι γιατροί ότι μπορεί να βγει στην κοινωνία ομαλά. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να τονίσουμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μιλώντας όμως νωρίτερα με τον καθηγητή μικροβιολογίας της Αξιωτικής Διατηρητής του ΕΚΠΑ, τον κύριο Χατσιπαναγιώτου, μας είπε ότι αυτός ο ιός όντως δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ναι. Το συγκεκριμένο στέλεχος όμως, από το συγκεκριμένο στέλεχος, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις πολύ σπάνιες. Βέβαια, από όταν υπάρχει αυτές οι μεταδόσεις.
6: Οπότε ένας ακόμα πονοκέφαλος για τους αρμόδιους.
10: Δεν το χαρακτηρίζαμε έτσι, γιατί παραμένουν ήσυχοι. Θεωρούν ότι δεν φαίνεται ότι θα υπάρχει κάποιο τέτοιο ζήτημα.
6: Καλό αυτό.
10: Που θέλουν να αποφύγουν και το κρατούν το νοσηλευόμενο για τις επόμενες 45 μέρες, είναι και μια πιθανή μετάλλαξη του ιού, που ενδεχομένως θα μπορούσε σε αυτή την περίπτωση να είναι και μεταδιδόμενη. Παρ' όλα αυτά όμως κάτι τέτοιο δεν φαίνεται ακόμα.
6: Mm-hmm. Πάντως κρατάμε αυτό που μας είπες, ότι είναι καθησυχαστική σχετικά οι επιστήμονες. Έτσι, Γιώργο. Γιώργο Κοβέ, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τον άνθρωπο. Τώρα σε καραντίνα 45 ημερών, λοιπόν, τέθηκε στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης, ο οποίος επέβαινε στο Κρασγερόπλιο που καταγράφηκαν τα κρούσματα χανταϊού. Γιατί έχει τόσο μεγάλη διάρκεια η καραντίνα? Το ερώτημα τέθηκε στον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Earth News.
11: Παρά την πολύ μικρή μεταδοτικότητα, προκειμένου να φύγει οποιαδήποτε αμφιβολία, λέμε ότι θα μπει σε καραντίνα για όλο το χρόνο επόασης της νόσου, ώστε ακόμα και αν αναπτύξει νόσο, που είναι πολύ μικρής πιθανότητας, να μην εκθέσει κάποιον άλλον συμπολίτη μας στον έστω και ελάχιστο κίνδυνο μετάδοσης. Δεν είναι εύκολο να κολλήσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα πρώτα κρούσματα, να σας πω, που ξεκίνησαν το κακό, δεν κόλλησαν από άνθρωπο. Κόλλησαν επειδή πήγαν σε μια χωματερή στην Αργεντινή να παρακολουθήσουν σπάνια πουλιά. Έμειναν πάρα πολύ ώρα εκεί και πιθανόν εξετέθησαν σε περιπτώματα τροκτικών τα οποία ήταν μολυσμένα.
6: Τώρα, στην τηλεόραση του Ορνιός μίλησε επίσης και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, η Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία τόνισε ότι η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας.
12: Είναι ο άνθρωπος ο θάλαμο αρνητικής πίεσης, είναι καλά στην υγεία του και σήμερα το πρωί μίλησα με τον καθηγητή, τον κύριο Τσιόδρα, ο οποίος τον παρακολουθεί.
13: Ναι, ναι.
12: Είναι μια χαρά και θα παραμείνει εκεί για 45 μέρες όπως είναι το ενδεικνυόμενο πρωτόκολλο. Η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας ακριβώς για να είμαστε 100% βέβαιοι πως ακόμα και αν εκδηλώσει συμπτώματα σε περίπτωση που τις επόμενες εβδομάδες υπάρξει πιθανότητα που είναι μικρή, αλλά σε περίπτωση που υπάρξει να εκδηλώσει συμπτώματα θα είναι ασφαλής.
6: Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, είπε για τον 70χρονο ο Γιάννης Πλαγιανάκος. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αττικών.
14: Τον κρατήσαμε μέσα για προληπτικούς λόγους για 45 μέρες από ό,τι λένε, αλλά ίσως να μείνει και λιγότερες μέρες. Θα τον εξετάσουμε. Ανά δύο μέρες θα κάνει αιματολογικές εξετάσεις. Πιστεύω θα πάνε όλα καλά και θα φύγει ο άνθρωπος να πάει στην οικογένειά του.
6: Τηρήθηκαν τα μέτρα που είχαμε με τον κορονοϊό, είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, των εργαζομένων δηλαδή στα δημόσια νοσοκομεία, ο Μιχάλης Γιαννάκος.
15: Τηρήθηκαν τα μέτρα που τηρούνταν στον κορονοϊό, δηλαδή με στολές υψηλής προστασίας τον παραλάβαμε. Ο ΠΟΗ λέει ότι και με μια χειρουργική μάσκα είσαι ασφαλής για να αντιμετωπίσεις τέτοια περιστατικά, γιατί η μετάδοση δεν είναι η ίδια με τον κορονοϊό, είναι πολύ δύσκολη από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Τώρα, εντωμεταξύ, πέρα από για τα άλλα κρούσματα, για τους άλλους επιβάτες, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι γαλλικές αρχές μετά τον εντοπισμό θετικού κρούσματος χανταϊού σε Γαλλίδα επιβάτη που επαναπατήθηκε από το κουρασγερόπλαιο το συγκεκριμένο. Σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση, ο Υπουργός Άμυνας θα πραγματοποιήσει νέα συνεδρίαση σήμερα το απόγευμα στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο για να παρακολουθεί στενά την εξελισσόμενη κατάσταση σχετικά με τον ιό. Μάλιστα, κυβερνητική εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι μια Γαλλίδα βρέθηκε θετική στον ιό. Ενώ έχουν ήδη εντοπιστεί 22 ύποπτα κρούσματα επαφής. Όπως ανέφερε, τα πρόσωπα αυτά θα παραμείνουν σε απομόνωση για 42 ημέρες. Το απόγευμα, εντωμεταξύ, ολοκληρώνεται σε λίγες ώρες από τώρα η εκένωση του Κρασγερόπουλου στην Τενερίφη, από όπου θα αναχωρήσει για την Ολλανδία. Από την πρώτη φάση εκένωση, λοιπόν, ανακοινώθηκαν δύο νέα κρούσματα, ένας Αμερικανός και μια Γαλλίδα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Συριοπούλου.
16: Δύο νέα κρούσματα θετικά στο χανταϊό ανακοινώθηκαν σήμερα μετά την επιστροφή του στις χώρες προορισμού του. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, ένας Αμερικανός επιβάτης από τους συνολικά 17 βρέθηκε θετικός στον ιό χωρίς να εμφανίζει συμπτώματα, ενώ μια Γαλλίδα από τους 5 που επέβαιναν στον κρουαζιερόπλοιο εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια πτήσης επιστροφής. Οι Αμερικανοί επιβάτες μεταφέρονται σε ειδική ομοσπονδιακή μονάδα καραντίνα στην Νεμπράσκα, όπου θα αξιολογηθούν για πιθανή έκθεση στον ιό, ενώ οι αρχές στη Γαλλία ανέφεραν ότι όλοι οι επιβάτες τέθηκαν σε αυστηρή απομόνωση και θα υποβληθούν σε εξετάσεις. Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius από χθες Κυριακή αγκυροβόλησε ανοιχτά του λιμανιού Γρεναδίγια στην Τενερίφη, από όπου ξεκίνησε η εκένωσή του σε δύο φάσεις. Χθες 94 επιβάτες αναχώρησαν από την Τενερίφη για τις χώρες προορισμού τους. Υπό εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας ειδικές ολόσωμες προστατευτικές στολές και μάσκες, οι επιβάτες απομακρύνθηκαν σταδιακά με λέμβους σε μικρές ομάδες των 5 ατόμων, ενώ από το λιμάνι μεταφέρθηκαν απευθείας στο αεροδρόμιο χωρίς καμιά επαφή με τον τοπικό πληθυσμό. Ως επαφές υψηλού κινδύνου ταξίδεψαν στις χώρες προορισμού τους με στρατιωτικά και ειδικά ναυλωμένα αεροσκάφη, ενώ με την άφηξή τους οδηγήθηκαν σε νοσοκομεία για την προβλεπόμενη καραντίνα διάρκεια 42 ημερών. Σήμερα Δευτέρα έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα η δεύτερη φάση εκένωσης των επιβατών. Το πλοίο θα αποπλέψει αμέσως μετά για την Ολλανδία με 30 μέλη πληρώματος, όπου θα υποβληθεί σε καθολική και εξειδικευμένη απολίμανση πριν τεθεί ξανά σε λειτουργία.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Αυτά λοιπόν με τον Χανταϊό. Σε κατάσταση, λέγαμε, έχει συνεμάσει ένα γερμό στη Γαλλία για τον Χανταϊό. Επιδεινώθηκε η υγεία της Γαλλίδας από το κρουαζιερόπλοιο σε καραντίνα 22 επαφές της και η διαβεβαίωση ενώ σε λίγες ώρες από τώρα θα έχουμε και νέα έκτακτη σύσκεψη στο Παρίσι. Πάμε τώρα στο άλλο θρύλε, το μεγάλο που έχει να κάνει με τις σοβαρές διπλωματικές διαστάσεις που έχει λάβει το περιστατικό με τον ντρόν ουκρανικής κατασκευής, το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διαδρομή και την αποστολή του θαλάσσιου ντρόν που κουβαλούσε 100 κιλά εκρηκτικά, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίδης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, τοποθετήθηκε από αυτού. Για να τον ακούσουμε.
17: Θα ενημερώσω το Συμβούλιο σχετικά με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό το οποίο παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες και αναφέρομαι στην ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Θα ήθελα πάντως να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
6: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Κυραπετρίτη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές του πληροφορίες. Ακούσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών να δίνει το μήνυμα ότι η Αθήνα δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να επιτρέψει να μετατραπεί η ευρύτερη περιοχή σε θέατρο πολεμικών συγκρούσεων και επιχειρήσεων. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι και ως μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο περιστατικό και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Ούτως ή άλλως το συγκεκριμένο drones έχει μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού προκειμένου στο Σκαραμαγκά, όπου έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας έρευνας από την πλευρά στελεχών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Μάλιστα, από το πρωί στο συγκεκριμένο χώρο που φυλάσσεται το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, όπως χαρακτηριστικά

0: οποία κρίνονται ως ιδιαίτερα χρήσιμα για την ανάπτυξη ανάλογων μη επατρωμένων σκαφών επιφανείας από την χώρα μας. Τώρα, στο επίκεντρο βεβαίως έχουν βρεθεί, τις έρευνες έχουν βρεθεί τα υλικά κατασκευής του συγκεκριμένου σκάφους. Έχει βρεθεί επίσης η δορυφορική τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται. Μας έλεγαν ωστόσο ότι ναι, μεν είναι στρατιωτικής φύσης, εντούτοις όμως τέτοια συστήματα ενδέχεται να υπάρχουν και, να χρησιμοποιούνται και για πολιτικούς λόγους, να υπάρχουν ακόμα και στο εμπόριο. Επίσης, στο επίκεντρο της έρευνας έχει βρεθεί και το δορυφορικό κάτωπτρο, όπως και τα ρούτερ που χρησιμοποιούνταν για την επικοινωνία του συγκεκριμένου σκάφους με τους χειριστές τους. Μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι επειδή έχουν εντοπιστεί και οι σηριακοί αριθμοί των συγκεκριμένων συστημάτων, κατά πάσα πιθανότητα είναι ζήτημα χρόνου να εντοπιστούν και να εντοπιστεί και ο χειριστής τους ή τουλάχιστον από ποιο κέντρο γίνονταν ο χειρισμός τους, είτε μέσω δορυφορικών συστημάτων, όπως είπαμε, είτε με άλλους τρόπους.
1: Και να δοθούν απαντήσεις στα πολλά ερωτήματα, γιατί πέρα από το ωφέλιμο του πράγματος, όπως μας περιέγραψε νωρίτερα, πώς θα ωφεληθεί η χώρα μας από αυτό το ντρόν που έπεσε στα χέρια των ελληνικών αρχών, πέρα από αυτή τη διάσταση που είναι πολύ σημαντική, υπάρχουν και ερωτήματα, όπως για παράδειγμα, πώς μπορεί να βρεθεί ένα ουκρανικό ντρόν σε ελληνική θαλάσσια περιοχή, στη Λευκάδα. Αν αποδειχθεί βεβαίως είναι ουκρανικό, έτσι 100%.
0: Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, είπε ότι, μιλώντας αναφερόμενο στο θέμα, είπε ότι ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει. Αλλά να πούμε, Γρηγόρη, ότι υπάρχει εικόνα στην ελληνική πλευρά ως προς την φύση του συγκεκριμένου σκάφους και της αποστολής του. Βεβαίως, όπως έχουμε πει και άλλες φορές σε μεταδόσεις μας, από το ΓΕΘΑ κρατούν ερμητικά κλειστά τα στόματά τους. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, ούτε καν ανακοίνωση δεν βγήκε για το συγκεκριμένο περιστατικό. Και αυτό δείχνει βεβαίως και τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά και τη λεπτότητα που απαιτείται προκειμένου να χειριστεί η ελληνική πλευρά ένα τόσο σοβαρό θέμα. Φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής αρκετά από τα συστήματα του σκάφους. Κάποιοι λένε ακόμα και το ίδιο το σκάφος. Εν τούτης όμως, μέχρι ώρας, επειδή υπάρχουν πολλές διαστάσεις, όπως για τα σενάρια που ακούγονται, ότι το συγκεκριμένο σκάφος πιθανόν, επειδή ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά, να στόχευε κάποιο πλοίο του λεγόμενου σκιώδη δροσικού στόλου, έχουν γίνει δύο επιχειρήσεις τα τελευταία δύο χρόνια, να σημειώσουμε. Μία στα ανοιχτά της Μάλτας και μία στα ανοιχτά της Λιβύης. Επιχειρήσεις που χτυπήθηκαν δεξαμενόπλια ρωσικά από τέτοιου τύπου drones, τα οποία βεβαίως λένε οι πληροφορίες ότι μεταφέρονται είτε μέσω κάποιας σενταλίκα, είναι περίπου 3-4 μέτρα και μπορεί να μεταφερθεί με αυτόν τον τρόπο, είτε το πιο πιθανό να ήταν εντός πλοίου, εμπορικού ναυτικού πλοίου μάνα, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, το οποίο στη συνεχεία ξεφορτώθηκε κάπου στη Μεσόγειο και βρέθηκε εκεί που βρέθηκε, στη σπηλιά στη Λευκάδα, έχοντας χάσει είτε τον προσανατολισμό είτε έχοντας αποκοπεί η επικοινωνία με τον χειριστή του. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας που έχει μεγάλη εμβέλεια. Γύρω στα 800 χιλιόμετρα μπορεί να φτάσει, ανάλογα και με το φόρτο που έχει σε επίπεδο εκρηκτικό, μιλάω. Εκρηκτικά τα οποία υπολογίζονται περίπου στα 100 κιλά, όπως μας έφεραν από το ΓΕΘΑ, ενός κατά τη διάρκεια αφοπλισμού του.
1: Γιώργο Διονυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πριν από λίγο, μίλησε εδώ στο Ερνιού Ρέντ 105,8 ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, ο οποίος μίλησε στην Ευαγγελία Μπαλατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ήταν στο ίδιο μήκος με τον Υπουργό Εξωτερικών και προανήγγειλε ότι θα υπάρξουν διπλωματικές κινήσεις μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα και αν οι δίκες το επιβάλλουν, όπως είπε, θα αλλάξει το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφαλείας. Για να ακούσουμε τον κύριο Γκίκα.
2: Σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε η περιοχή μας να γίνει θέατρο πολεμικών ενεργειών και δράσεων.
1: Μάλιστα.
2: Ορίζουμε ότι υπάρχουν κινήσεις και παρακολουθούνται κινήσεις του ρωσικού σκιώδου στόλου.
3: Μάλιστα.
2: Και βεβαίως υπήρξαν επιθέσεις στο πρόσφατο παρελθόν αντίστοιχων
3: ουκρανικών ντρόουν. Ναι.
2: Ουκρανικών ντρόουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιο ντρόουν, υποθετικό σενάριο, χάλασε και ταξίδεψε με μια πορεία σταθερή, πορεία και ταχύτητα 100 μίλια από το σημείο που θα έπρεπε να ήταν και έπεσε σε ένα βράχο στη Λευκάδα, είναι ένα γεγονός το οποίο αξιολογούμε ως πολύ σοβαρό. Από εκεί και πέρα, γίνεται μια έρευνα σε όλα τα επίπεδα, θα υπάρξουν και διπλωματικές κινήσεις μόλις η έρευνα ολοκληρωθεί και βεβαίως το επίπεδο αν θέλετε επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφάλειας βεβαίως θα αλλάξει εάν οι συνθήκες το επιβάλλουν.

0: Αν οι συνθήκες λοιπόν το επιβάλλουν, ακούσαμε τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κίκα, να λέει στο σταθμό μας ότι αν οι συνθήκες το επιβάλλουν, θα αλλάξει το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφάλειας με φόντο αυτή την ιστορία, αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη με το drone και το οποίο έχει σοβαρές διπλωματικές διαστάσεις. Εν τω μεταξύ, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνει χώρα σήμερα στις Βρυξέλλες. Κυριότερα θέματα στην ατζέντα: η Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Δυτικά Βαλκάνια. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκρίτριά μας, Έλενα Αποστόλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις εργασίες της Συνόδου. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Έχουμε κάποιο ρόλο με συνδέσή μας. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με την Έλενα Αποστόλου, την ανταποκρίτρια του Ερκνιού Ρέντιο 105,8 στις Βρυξέλλες. Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το ERC News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, καθώς στη δημοσιότητα δόθηκαν νωρίτερα τα πόθεν έσχες των πολιτικών για το έτος 2025. Όπως ανακοινώθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων τους, αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής, ανέλεκτες όπως κατατέθηκαν. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας Δάχτυ Νικοτσιμπίδα, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Έχουν πάρει φωτιά τα κομπιουτεράκια, Νίκο, θα μας μεταφέρει τα συμπεράσματα, θα μας κάνει ένα χάρτη, ας το πούμε έτσι, με τους πλουσιότερους και τους φτωχότερους πολιτικούς αρχηγούς. Μιλάμε πάντα για τη χρήση για το 2024. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε λίγο την κοινοβουλευτική συντάκτη θα γίνουμε και φοροτεχνική, να ξέρεις.
0: Ακριβώς.
1: Μετά από τόσα χρόνια που κάνουμε δηλώσεις πρώτεν έσχες. Λοιπόν, κοίτα, αυτή τη φορά δεν είχαμε σημαντικές μεταβολές. Δεν φαίνεται να ξεχωρίζει κάτι σημαντικά από τις προηγούμενες χρήσεις, από τα προηγούμενα έτη των δηλώσεων τουλάχιστον των πολιτικών αρχηγών. Περιμένουμε κάποιες διευκρινήσεις από το γραφείο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη μείωση στις καταθέσεις του περίπου κοντά στο 1 εκατομμύριο. Αλλά όπως είπες και εσύ, αυτές οι δηλώσεις ακόμα είναι ανέλεγκτες, είναι όπως κατατέθηκαν. Οπότε μένει να δούμε αν εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος ή κάτι που δεν έχει δηλωθεί ή κάτι λείπει από τη δήλωση. Οπότε όταν θα τα ξέρουμε θα επικοινωνήσουμε έτσι για να το μεταδώσουμε. Από εκεί και μετά ο κ. Βελόπουλος φαίνεται να έχει πουλήσει 3 κινητά, τα 4 που είχε. Ο Πρωθυπουργός φαίνεται να εκποίησε ένα ομόλογο περίπου 500.000 ευρώ για αυτή τη χρονιά. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές μεταβολές που εντοπίζονται. Ο κ. Νατσίος με τον κ. Κουτσούμπα παραμένουν τους στοχότερους, ας πούμε, μέσα σε εισαγωγικά πολιτικούς αρχηγούς. Ο Πρωθυπουργός και ο κ. Ανδρουλάκης εμφανίζονται από τους πλουσιότερους. Στη λίστα πλέον μπαίνει και η κυρία Λατινοπούλου, η οποία πλέον με την εκλογή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίδει τις καταθέσεις της, μάλλον τα εισοδήματά της, να αυξάνονται ραγδαία από 3.082.000 ευρώ. Και αυτά, ας πούμε, μέχρι στιγμής είναι, με την πρώτη ανάλυση που έχουμε κάνει εδώ οι συνάδελφοι, τα σημεία που φαίνεται να ξεχωρίζουν μέχρι στιγμής από τις φετινές δηλώσεις. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι που να δημιουργεί έτσι αντιπαράθεση μεταξύ και πολιτική από όσα προκύπτουν στις περιφερειακές καταστάσεις των πολιτικών αρχηγών.
0: Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο ernews.gr. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εμείς μένουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς αριθμού συνεδρίου κινείται πλέον η Νέα Δημοκρατία για τα καλά, η οποία από την ερχόμενη Παρασκευή 16 του μηνός έως και την Κυριακή 17 Μαΐου δίνει ραντεβού με τα στελέχη της από όλη την Ελλάδα. Μια διαδικασία με άρωμα κάλπης, έτσι και αλλιώς, καθώς κυκλοφορούν και πολλά σενάρια για προώρες εκλογές. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανιάνδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Θα τα δούμε όλα σιγά σιγά. Νότι, να ξεκινήσουμε με το συνέδριο, στο δρόμο προς το συνέδριο λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας. Τι περιμένουν από το συνέδριο αυτό στο κυβερνό κόμμα? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Σωτήρη. Αυτό που αναμένεται είναι φυσικά η επιβεβαίωση της ενότητας του κόμματος, πόσο μάλλον από το συνέδριο, το οποίο θα ξεκινήσει την Παρασκευή και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή, είναι σαφέστατα σε προεκλογικό κλίμα. Άλλωστε και στο τελευταίο, το έκτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να θυμίσουμε εδώ ότι έκανε.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, το οποίο στη Θεσσαλονίκη έγιναν 6 συνέδρια σε διαφορετικές περιοχές και ήταν και θεματικά το καθένα από αυτό ασχολήθηκε με ένα διαφορετικό θέμα, αλλά και σε αυτό το συνεδρίο ο Πρωθυπουργός είπε ότι βάζουμε μπρος τις μηχανές, δίνοντας ένα σήμα ότι ανεξαρτήτως του πότε θα γίνουν οι εκλογές, το τελευταίο έτος, το τελευταίο προεκλογικό έτος και ουσιαστικά μπαίνουμε σε αυτό. Είναι ούτως ή άλλως προεκλογικό. Μιλάμε για την Ελλάδα που κατά μέσο όρο γίνεται κάθε 2,5-3 χρόνια εκλογές από το πολίτευση. Και έπειτα, παρά το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι δεν είναι θεσμικό σε βαθμό που πολλοί συνεργάτες του τον έχουν πιέσει να γίνουν νωρίτερα εκλογές και έχει αρνηθεί. Μάλιστα, ρωτήθηκε σχετικά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Είχατε τον briefing νωρίτερα, βέβαια.
2: Ναι. Στην ενημέρωση των πολιτικών συντεχτών λίγο νωρίτερα, είπε αυτό το πρωθυπουργός για το δείξει ότι είναι θεσμικός και στάθηκαν κάτι τέτοιο. Ότι εν πάση περιπτώσει η αναφορά του μετά τη ΔΕΘ δεν έχει να κάνει τόσο με το Σεπτέμβριο τον Οκτώβριο, γιατί και ο Μάρτιος, ο Φεβρουάριος, ο Απρίλιος είναι μετά τη ΔΕΘ, μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τέλος πάντων, να επιστρέψουμε πάλι στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος ρωτήθηκε για τη φημολογούμενη απουσία του Κώστα Καραμαλή.
0: Από το συνέδριο, την Παρασκευή.
2: Στο συνέδριο, ο καθένας είπε: κάνει τις εκλογές μου. Δεν έχω αρμοδιότητα και ένα ρόλο να κρίνω τέτοιες επιλογές. Πάντως, διέψευσε ο Παύλος Βαρνάκης ότι έχει αρνηθεί ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης να είναι ο πρόεδρος. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.
0: Σε λίγες μέρες λοιπόν θα τα δούμε όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, για να μείνουμε και στο κλίμα με το άρωμα το προεκλογικό έτσι και αλλιώς που υπάρχει, είχαμε και μια επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά την ενημέρωση που σας έκανε. Επίθεση τόσο προς τον Άλεξ Τσίπρα όσο και προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νότι.
2: Ουσιαστικά υπήρχε μια, θα έλεγα, ισοπεδωτική απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στα όσα έχει υποστηρίξει ο Αλέξης Τσίπρας, τον χαρακτήρισε αυτά που λέει για τις τράπεζες, αλλά και για την ΔΕΗ παλιότερα, με μείον θράσος. Όλες οι αναρτήσεις του κ. Τσίπρα, δηλαδή όσες προσπαθούν να επικεντρωθούν σε ένα συγκεκριμένο θέμα, είναι πραγματικά νημιοθράσους. Είπε, περιέγραψε πώς δεν έσκασε η ΔΕΗ και πώς γλίτωσε ως οικονομία η χώρα περίπου 6 δισεκατομμύρια και λίγο αργότερα θυμήθηκε τις τράπεζες, είπε ο Παύλος Βαρνάκης και τον Άλεξη Τσίπρα. Δεν είναι ότι μόνο έκλεισε τις τράπεζες, αλλά τελευταία καμάρων έχει, είπε μάλιστα, ότι θα έπρεπε να τις είχε κλείσει από την πρώτη μέρα και τα οικονομικά δεδομένα που προέκυψαν ως αποτέλεσμα από αυτό. Πάντως, εξαπέλασε επίσης και στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο το κάλεσε να σέβεται τις αποφάσεις δικαιοσύνης, να μην κάνει μονοθεματική αντιπολίτευση που δεν αποδίδει. Καταλαβαίνω, είπε μάλλον ειρωνικά, τον εκτελεσμό του να μείνει στο βάθρο στη δεύτερη και τρίτη θέση, διότι εμφανίζονται και άλλα κόμματα. Ρωτήθηκε σχετικά για το κόμμα της κυρίας Καρστιανού, αλλά και τις δηλώσεις του κ. Κασιδιάρη, καταδικασμένη η διεσματική στιγμή της Γιάννης Χρυσακή, και ότι θα κάνει και αυτός κόμμα, διαχώρησε τις δύο θέσεις. Δεν έχουν μεταξύ τους σχέση, είπε χαρακτηριστικά, οι δύο πολιτικές αυτές επιλογές. Όταν ανακοινώσει η κυρία Καρστιανού, πληροφορήθηκε την Πέμπτη, το κόμμα της, τότε θα τοποθετηθούμε για τον κύριο Κασιδιάρη και αν μπορεί ένας καταδικασμένος να κάνει κόμμα, αρμόδιος είναι αυτός που ανακηρύσει ο Άρης Πάγος, δηλαδή όταν θα πάει να καταθέσει, αν θα καταθέσει το κόμμα.
0: Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Νότια Νιάδησε, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε στην αντιπολίτευση. Από το ΠΑΣΟΚ επιμένουν ότι είναι αναγκαία η πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η Λίνα Μπεθάνη είναι στην τηλεφωνική γραμμή, πολιτική μας στάθρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έχουν ανάψει τις μηχανές και στην Χαριλαοτρικού Πυλίνα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εκλογική ετοιμότητα. Όποτε και αν γίνουν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα έχει ισχυρό αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ. Είναι το μήνυμα που αναμένεται να εκπέμψει ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την παρέμβαση του αύριο στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Όπως τονίζοντας στελέχη του κόμματος, εκλογικό στόχος είναι η πρώτη θέση, προτάσσοντας το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος ως εναλλακτική. Δεν δίνουμε τη μάχη για την δεύτερη θέση, αλλά για τον καλύτερο πρώτο, σημειώνουν όταν ερωτώνται για την εμφάνιση του κ. Τσίπρα στο πολιτικό. Η Νέα Δημοκρατία, λένε, ξέρει αν πάει σε δεύτερη κάλπη με το ΠΑΣΟΚ δυνατό απέναντι, θα συντριβεί. Αυτό σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, που πρόσθεσε πριν από λίγο, μιλώντας εδώ στην ΕΡΤ, ότι θέλει η Νέα Δημοκρατία βολικό αντίπαλο στην αντιπολίτευση τον κύριο Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ βάζει στο επίκεντρο τα ζητήματα της ακρίβειας, το κόστος ζωής, τα εργασιακά. Ο κύριος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Νοσηλευτικού προσωπικού. Ο αγώνας υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας. Και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει αρνηθεί τις τροπολογίες που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ να ενταχθούν οι υγειονομικοί στα βαρέα και ανθυγιεινά. Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος έθεσε 5 ερωτήματα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, κάλεσε τον κύριο Μαρινάκη να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές για τις αντιφάσεις, όπως αναφέρει.
0: Για τις παρακολουθήσεις.
3: Συνέντευξη του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και τη κατάθεση που είχε δώσει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου το 2024 και πώς σχολιάζει την παρέμβαση του Κωνσταντίνου Μενουδάκου ότι δεν μπορεί το πλέγμα των παράνομων παρακολουθήσεων να οργανώθηκε από ιδιώτες.
0: Λίνα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές και όπου ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου για τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει Χαριλάου Τρικούπη. Και μάλιστα ο ίδιος εμφανίστηκε βέβαιος ότι από το Μαξίμου είχαν επιλέξει ως αντίπαλο για τις εκλογές τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Η πολιτική συζήτηση δεν μπορεί να περιστρέφεται μόνο γύρω από τους αριθμούς των δημοσκοπήσεων.
5: Δίνει όμως μια εικόνα, όπως και να το κάνουμε.
4: Εμείς ως ΠΑΣΟΚ έχουμε αποφασίσει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε το μεγάλο στόχο που είναι να κερδίσουμε τις εκλογές. Είναι προφανές ότι ακόμα βρισκόμαστε βήματα πίσω από το να πετύχουμε αυτό το στόχο μας.
6: Είδα μια ανακοίνωση χτες του κ. Τσουκαλά, να γίνω σαφής γιατί σας ρωτώ. Ότι είναι διαρροή από το Μέγαρο Μαξίμου η μάχη για τη δεύτερη θέση.
4: Εγώ βλέπω τις τελευταίες μέρες, ειδικά και τις τελευταίες εβδομάδες, να το πω, με τον πλέον καθαρό τρόπο, μια τεράστια προσπάθεια από τη Νέα Δημοκρατία, από το Μέγαρο Μαξίμου και από κορυφαίους υπουργούς. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα από τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη δεν υπάρχει. Που λίγο πολύ προσπαθούν να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι ο κύριος Τσίπρας έρχεται με φόρα, όπως το λέγαμε στο παρελθόν, για να αποτελέσει το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι νομίζω κάτι το οποίο το σκέφτονται και το περιμένουν σαν δώρο από τον ουρανό.
6: Έχουν επιλέξει για αντίπαλο δηλαδή τον κύριο Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί εμείς από τη Βουλή είχαμε την αίσθηση ότι τον κύριο Ανδρουλάκη είχε επιλέξει ο Πρωθυπουργός.
4: 100% δεν το βλέπετε.
0: Παίρνουμε πάσα λοιπόν από αυτή την τελευταία αναφορά του κ. Σπυρόπουλου και πάμε σε μια εκδήλωση με ιδιαίτερο χαρακτήρα και μάλλον προεκλογικό χρώμα που αναμένει να είναι αυτή που διοργανώνεται από την Πρωτοβουλία Πολιτών Βόρειας Αθήνας σε λίγες ώρες από τώρα, 6:30 το απόγευμα, στο Χαλάνδρη, στο Θέατρο Ρεματιάς, όπου θα παρευρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, οι πληροφορίες λένε ότι το απόγευμα στο Χαλάνδρη θα βρίσκονται βουλευτές, εκπρόσωποι και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Πώς θα αντιμετωπίζουν όλο αυτό, τι λέει ο κύριος Φάμελος? Καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου?
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, δεν θα ανακοινώσει. Σας ακούω πολύ καθαρά.
0: Ναι, ναι, πάμε Βαγγελή λοιπόν. Περιμένουμε το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες σου. Για πες μας.
7: Με ακούτε?
0: Σε ακούμε πολύ καθαρά. Πάμε να μας πεις τις πληροφορίες σου.
7: Ωραία. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος, αλλά σίγουρα θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα, θα δημιουργηθεί μάλλον ένα σοβαρότατο πρόβλημα εντός της Κουμουνδούρου. Ήδη υψηλόβαθμα στελέχη ζητούν από το Σοκράτη Φάμελο να συνεδριάσουν τα κεντρικά όργανα του κόμματος, η πολιτική γραμματεία δηλαδή καταρχάς, και κατά δεύτερο λόγο τα υπόλοιπα όργανα, έτσι ώστε να δοθεί μια οριστική απόφαση. Ήδη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο θα παρευρεθούν στη σημερινή εκδήλωση του κ. Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρη, αλλά δηλώνουν και δημοσίως και στις συνεντεύξεις τους ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι το βασικό κεφάλαιο για την κεντροαριστερά. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα σοβαρότατο πρόβλημα εντός της Κουμουνδούρου που ψάχνει να βρει την επόμενη μέρα. Μάλιστα ο κύριος Νίκος Παπάς εχθές αλλά και σήμερα ζήτησε να έχει ο κύριος Φάμελος μια απευθείας επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να διευκρινιστούν τα πάντα, έτσι ώστε να ενημερώσει και τα κεντρικά όργανα του κόμματος. Από την άλλη πλευρά, η πλειοψηφία εντός της Κουμουνδούρου θεωρεί ότι αυτό έχει λυθεί το ζήτημα και δεν χρειάζεται να ληφθεί μια νέα κομματική απόφαση. Και υπενθυμίζοντας ότι η τελευταία απόφαση της πολιτικής γραμματείας αναφερόταν ειδητός στο σημαντικό πρωταγωνιστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Μπλεγμένο κουβάρι, όπως και να το δει κανείς πάντως, τα πράγματα θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, υπό την έννοια το ότι από ό,τι πληροφορούμαστε η απόφαση, η ανακοίνωση μάλλον της ίδρυσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα δεν θα υπερβεί τον Ιούνιο. όπερ σημαίνει πρακτικά και χρονικά, ναι, ότι οτιδήποτε είναι και να συμβεί θα συμβεί εντός των επόμενων ημερών. Διόλου απίθανο, Γρηγόρη, οι εξελίξεις να είναι ακόμα πιο ραγδαίες, δηλαδή εντός της εβδομάδας ή εντός του επόμενου δεκαημέρου, πραγματικά να συνεδριάσουν τα κεντρικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ληφθεί μία απόφαση ή τουλάχιστον μία κατεύθυνση.
0: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 γυρίζουμε τελείως σελίδα και με την επίσημη τελετή έναρξη και τις λαμπερές παρουσίες στο Τυρκό Ασχαλή στη Βιέννη, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. 35 χώρες πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση, με την ελληνική συμμετοχή και τον Ακύλα να κλέβουν τις εντυπώσεις.
9: I'm so excited, I really can't believe that I'm experiencing this. It's unbelievable, my heart is going like this, like crazy. The most important thing is to try to never stop following your dreams and to love yourself, of course.
0: Είμαι τόσο ενθουσιασμένος, ακούσαμε τον Ακύλα να λέει, δεν μπορώ να πιστέψω ότι βιώνω όλο αυτό, είναι απίστευτο, η καρδιά μου χτυπάει σαν τρελή. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μην σταματάς ποτέ να ακολουθείς τα όνειρά σου και να αγαπάς τον εαυτό σου. Φυσικά έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ιωάννα Βουτσή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η αλήθεια είναι ότι, όπως λένε όλες οι πληροφορίες και όλα τα ρεπορτάζ, έχει κλέψει την παράσταση σε αυτή την πρώτη επίσημη παρουσία στο Τυρκού Ασχαλή στη Βιέννη, ο Ακύλας. Ιωάννα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό σας μεσημέρι. Ακριβώς αυτό. Χθες έλαβε χώρα λοιπόν το Τυρκού Ασχαλή, το event που σηματοδοτεί ουσιαστικά την επίσημη έναρξη του διαγωνισμού. 35 χώρες πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση. Με το συρτέκι του Ζαμπά, ο Ακύλας και η ελληνική αποστολή μετέθεναν στην Αυστριακή πρωτεύουσα τον ελληνικό παλμό. Πραγματικά έκλεψαν τις εντυπώσεις. Η εμφάνιση του Ακύλα ήταν εμπνευσμένη από τον μικρό πρίγκιπα. Το μήνυμα που ήθελε να περάσει μέσα από αυτό, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, είναι να μην σταματάς ποτέ να ακολουθείς τα όνειρά σου και να αγαπάς τον εαυτό σου. Να σας πω ότι για σήμερα είναι προγραμματισμένες δύο πρόβες, μια πρωινή αλλά και μια απογευματινή, η οποία θα μαγνητοσκοπηθεί και θα χρησιμοποιηθεί από τις εθνικές επιτροπές για τη βαθμολογία της ελληνικής συμμετοχής του ημιτελικού. Λίγες ώρες έμειναν μέχρι το πρώτο ημιτελικό. Αύριο, Τρίτη, 12 Μαΐου, η Ελλάδα διαγωνίζεται στην τέταρτη θέση και διεκδικεί την πρόκληση για το μεγάλο τελικό που θα είναι το Σάββατο, 16 Μαΐου. Εδώ να σας πω ότι ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί με άρωμα Ελλάδας, καθώς η Ευρώπη θα απολαύσει τη στιγμή στη Βίκυ Λέανδρος, η οποία επιστρέφει στην Αυστριακή πρωτεύουσα για να ερμηνεύσει σε εντελώς νέα διασκευή μία από τις μεγαλύτερες πλέον και διαχρονικές επιτυχίες του διαγωνισμού, στο L'Amore Bleu, το οποίο έχει ερμηνεύσει για πρώτη φορά το 1967 σε ηλικία μόλις 15 ετών. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, διπλή θα είναι η εμφάνιση της Ελλάδας στον πρώτο ημιτελικό.
0: Ωραία, περιμένουμε λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον. Η Άννα Βουτσή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία, εμείς θα ευχηθούμε από την πλευρά μας.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και από τη Βιέννη πάμε στην Κρήτη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου η 28χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε κάτω από διευκρίνησες συνθήκες στην περιοχή Παντάνσα του Δήμου Παλαβιζίου. Αύριο υπολογείται ο 30χρονος σύζυγός της που φέρεται να την παρέστησε με γιο ταχύ. Ο Γιώργος Παπαδάκης, ο τοποκριτής μας, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
11: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από το μείζον που είναι η κατάσταση της υγείας της 28χρονης. Σύμφωνα με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον κύριο Χαλκιαδάκη, βαίνει καλώς. Έχει συνέλθει η κοπέλα σε έναν βαθμό και επικοινωνεί με το περιβάλλον. Βεβαίως όχι κατά απόλυτο τρόπο, και αυτό γιατί με το χτύπημα που είχε προστεί στο κεφάλι το βράδυ του Σαββάτου, που δεν ξέρουμε ακόμα πώς ακριβώς προκλήθηκε, είχε υποστεί αμνησία. Με αποτέλεσμα να μην θυμάται το παραμικρό, είχε τεθεί σε καταστολή για ένα βράδυ ακριβώς για να μην προχωρήσει ήδη μας στον εγκέφαλο. Τελικά ελέγχθηκε η κατάσταση αυτή από τους γιατρούς. Και η γυναίκα τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες θα συνέλθει πλήρως, σύμφωνα πάντα με τους γιατρούς. Και αυτό είναι και το κρίσιμο για να μπορέσουν οι αστυνομικές αρχές να διευκρινίσουν τι ακριβώς συνέβη. Μην ξεχνάμε ότι ο σύζυγος, 30χρονος σύζυγός της, υποστηρίζει ότι άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του αυτοκινήτου, δεν είχε ασφαλίσει δηλαδή καλά, και η γυναίκα βρέθηκε στο δρόμο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί που πήγαν εκεί στο σημείο, αντιμετωπίζοντας το βέβαια στην αρχή ως τροχείο, διαπίστωσαν γρήγορα ότι υπήρχαν ίχνη αίματος τόσο στην πόρτα του συνοδηγού, όσο και στην πίσω πλευρά του αυτοκινήτου. Οπότε ο άνθρωπος πλέον έχει συλληφθεί και όπως είπες, οδηγήθηκε στην εισαγγελέα και έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και αύριο πρόκειται να οδηγηθεί στην τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου. Ωστόσο, όπως μας ενημέρωσε ο συνήγορός του, το πλέον πιθανό είναι ότι θα ζητήσει να πάρει παράταση για να μπορέσει να εξετάσει την δικογραφία.
0: Θα δούμε λοιπόν. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εδώ μεταξύ, νεογέννητο εντοπίστηκε νεκρό το πρωί σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό της Ξάνθης και ερευνώνται οι συνθήκες κατ' όπου τις οποίες έχασε τη ζωή του. Αναμένεται να γίνει νεκροψία νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου, ενώ συνελήφθη και η μητέρα. Πραγματικά κρίμα δηλαδή για αυτή την υπόθεση. Από την Ξάνθη τώρα. Να πάμε στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδα. Εκεί συναγερμό σήμανε στις αρχές μετά τη ληστεία που σημειώθηκε το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζας. Μελία, σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις, 200.000 ευρώ. Η Σπυριδούλα Καγλατζή θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Σπυριδούλα.
12: Καλησπέρα. Σήμερα το πρωί, γύρω στις 10, λίγα λεπτά μετά από τις 10, τέσσερις δράσεις στο σύνολό τους πλησίασαν το υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω της Θωρέα. Οι δύο από αυτούς μπήκαν μέσα στο κατάστημα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Ο ένας είχε και ένα όπλο στα χέρια του, ενώ ο δεύτερος είχε ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ. Ένας τρίτος καθόταν και κράταγε τσίλιες και κοίταγε να δει ποιος περνάει, ενώ ένας τέταρτος περίμενε στο αυτοκίνητο διαφυγής. Οι δύο λοιπόν που μπήκαν μέσα στην τράπεζα και υπό την απειλή όπλου ακινητοποίησαν εργαζόμενους αλλά και πολίτες που είχαν επισκεφθεί το κατάστημα εκείνη την ώρα, οδηγήθηκαν κάτω στο χρηματοκιβώτιο, περίμεναν το χρόνο καθυστέρησης για να ανοίξει και απέσπασαν όλα τα μετρητά που είχε μέσα. Εκτιμάται, όπως είπες και εσύ, ότι είναι κοντά στις 200.000 το ποσό, ωστόσο δεν είναι ακόμα επιβεβαιωμένο το νούμερο. Αμέσως μετά, αφού πήραν το ποσό, μπήκαν μέσα στο αυτοκίνητο διαφυγής και έφυγαν. Η ελληνική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να τους βρει. Μιλάει και με τους αυτόπτες μάρτυρες, αλλά και αναζητά και βιντεοληπτικό υλικό.
0: Σπυριδούλα, καλώς σας ευχαριστούμε. Τώρα, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η συμμετοχή Ελλήνων του Ηνωμένου Βασιλείου και γειτονικών χωρών στην 7η κατά σειρά εκδήλωση εξωστρέφειας της δράσης Rebrain Greece του Υπουργείου Εργασίας, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Λονδίνο με τη συμμετοχή 35 κορυφαίων επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά εργασίας. Στόχος να αναδείξει τις σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες και προοπτικές που παρέχουν στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, 3.107 άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με εκπροσώπους των 35 επιχειρηματικών ομίλων που αναζητούν στελέχη και να ενημερωθούν για τις προοπτικές ανέλυξης που προσφέρει σήμερα η ελληνική αγορά εργασίας. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, μίλησε στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Δαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι έφυγαν για το εξωτερικό πάνω από 750.000 νέοι και επέστρεψαν πάνω από 400.000 εξ αυτών. Μάλιστα, ο ίδιος ρωτήθηκε και για τα επαγγέλματα του μέλλοντος που έχουν μεγάλη πέραση στη χώρα μας. Για να ακούσουμε τον κύριο Κορκίδη.
13: Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι μάθαμε. Είναι συμμετοχή ρεκόρ και από την πρωτοβουλία που έγινε στη Νέα Υόρκη και στην Ολλανδία στο παρελθόν, αλλά και στο Λονδίνο που είχε ξαναγίνει. Δεν είχε ξεπεράσει τις 2.000 συμμετοχές. Mm-hmm. Τώρα ξεπέρασε τις 3.000. Κάτι που σημαίνει ότι κάτι έχει αλλάξει και στην Ελλάδα για να θέλουν τα Ελληνόπουλα να επιστρέψουν.
6: Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος?
13: Ναι. Λοιπόν, ειδική τεχνική νοημοσύνη και μηχανική μάθηση, ψηφιακή μάθηση. Το ποσοστό που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί η ζήτηση είναι 55% και 18.000 θέσεις εργασίας.
6: Μάλιστα.
13: Ειδική κυβερνοασφάλειας, 50% και 15.000 εργασίας. Μηχανική ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 45% και 14.000 εργασίας. Αναλυτές δεδομένων, 40% και 12.000 θέσεις εργασίας. Και στελέχη βιώσιμου τουρισμού και εμπειρίας επισκέπτη, δηλαδή πάμε τον τουρισμό σε ένα επίπεδο παραπάνω, με αύξηση της ζήτησης 35% και 11.000 μόνιμες θέσεις εργασίας.
0: Να επιστρέψουμε πολύ γρήγορα στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λευρίζωνα στους σύνταξεις για να μας δώσει τα νεότερα από το ουκρανικό μέτωπο. Έλενα, για παραβιάσεις της τριήμερης εκεχηρίας που συμφωνήθηκε με τη Μεσολάβηση των ΗΠΑ, αλληλοκατηγορούνται τώρα Μόσχα και Κίεβο.
14: Ακριβώς το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι υπήρξαν 23.802 παραβιάσεις αυτό το τρίμερο από την Ουκρανία, με επιθέσεις όπως ανέφεραν στα στρατεύματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, με drones αλλά και με πυροβολικό, ενώ η Μόσχα ανέφερε ότι θα ήθελε να παρατείνει την εκεχηρία. Από την πλευρά της η Ουκρανία αναφέρει επίσης πολλές παραβιάσεις αυτής της εκεχηρίας με ανάλογες επιθέσεις κατά των στρατευμάτων της, και ο πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε ότι αν και δεν υπήρξε ευρείας κλίμακας αεροπορική επίθεση, ωστόσο από επιθέσεις σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι σε Ζαπορίζια και Χερσόνα.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Αθλητικό δελτίο.
0: Τώρα, μια πολύ σύντομη ματιά στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Η ΑΕΚ νίκησε με ανατροπή τον Παναθηναϊκό και πανηγυρίζουν στο στρατόπεδο της Ένωσης, Τάσο, από χθες την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
15: Και λογικό είναι. Πρωταθλήτρια Ελλάδος λοιπόν η ΑΕΚ για 14η φορά στην ιστορία της από χθες, μετά την νίκη του Παναθηναϊκού και πολύ σωστά είπες και με ανατροπή, και την ισοπαλία όμως και το Ολυμπιακό με το ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1 και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1. Τα αποτελέσματα στα δύο παιχνίδια. Νωρίτερα είχαν παίξει σε αδιάφορα παιχνίδια Γοήτρου για τις θέσεις 5-8, Βόλος Λεβαδιακός 0-3 και Άρης Όφη 3-1. Στην Φιλαδέλφεια ο Ζάο Μάριο με ένα γκολ στο 93 σφράγισε τη νίκη τίτλο για την Ένωση, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ μετά από τα τέρμα του Τετέι και πριν ο Ζήμη ισοφαρίσει την αναμέτρηση. Στη βαθμολογία και δύο αγωνιστικές πριν από τη λήξη, η ΑΕΚ έχει διαφορά 8 βαθμών, είναι στην κορυφή με 70 βαθμούς, 62 ο ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός στους 51 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη θέση που θα αγωνιστεί στο Conference League.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε.

0: Γενικά αίθριος. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαββουργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις εκτός σχεδίου περιοχές αυξάνεται η αρτιότητα, ενώ στις υπερκορεσμένες περιοχές μειώνεται έως και 30% ο επιτρεπόμενος αριθμός νέων κλινών. Παράλληλα, απαγορεύονται κατασκευές στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή, με εξαίρεση έργα κοινής ωφέλειας και πρόσβασης αμαία, ενώ ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για προστατευόμενες περιοχές, παραδοσιακούς οικισμούς και αρχαιολογικούς χώρους. Στις κόκκινες περιοχές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Σαντορίνη, η Μύκονος, τμήματα της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου και της Κρήτης. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 25 Ιουνίου 2026. Με μία μόνο πτήση προς την Ολλανδία θα απομακρυνθούν σήμερα 22 τελευταίοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Στο πλοίο παραμένουν 32 μέλη του πληρώματος, ενώ το Χόντιους θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία. Την ίδια ώρα, σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών, βρίσκεται ο Έλληνας επιβάτης του πλοίου, χωρίς να παρουσιάζει συμπτώματα χανταϊού. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, δήλωσε στο Earth News ότι όλοι οι επιβάτες θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου, ωστόσο η μεγάλη πλειονότητά τους παραμένει υγιής και ασυμπτωματική. Μία Γαλλίδα επιβάτης εμφάνισε συμπτώματα της νόσου κατά τον επαναπατρισμό της στη Γαλλία και βρέθηκε θετική στον ιό. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται, όπως έκανε γνωστό η Υπουργός Υγείας της χώρας. Ένας από τους συνολικά 17 Αμερικανούς που επαναπατρίζονται σπευσμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες διαπιστώθηκε ότι είναι θετικός στον ιό, αφού υποβλήθηκε σε μοριακή εξέταση, ανακοίνωσε σήμερα το Αμερικανικό Υπουργείο Υγείας. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις του πολέμου και το ουκρανικό ζήτημα απασχολούν το σημερινό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε γνωστό ότι θα ενημερώσει τους εταίρους του για το θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, τονίζοντας πως πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όπως είπε, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Υπογράμμισε μάλιστα πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τοπόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025, χρήση 2024, καθώς και των συζύγων τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις αναζητήσουν και στην ιστοσελίδα του earthnews.gr. Την ανάγκη για ενιαίο σχέδιο δασοπροστασίας με ευθύνη του κράτους, μεγαλύτερη χρηματοδότηση και προσλήψεις προσωπικού υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας κατά την επίσκεψή του στις 355 μοίρα τακτικών μεταφορών της 112 πτέρυγας μάχης στην Ελευσίνα. Την Τετάρτη απολογείται ο 58χρονος που άνοιξε πυρ με όπλο τύπου ουζί έξω από μπαρ στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας 43χρονη γυναίκα στο λαιμό. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και σειρά αδικημάτων περί όπλων. Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να πυροβόλησε την 43χρονη όταν του απαγορεύτηκε η είσοδος στο κατάστημα. Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές Ευθιώτιδα, Φωκίδα, Βιωτή αλλά και την Αττική έπειτα από ένοπλη ληστεία με λία που εκτιμάται στις 200.000 ευρώ σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας λίγο πριν από τις 10 το πρωί. Σύμφωνα με την Ελλάς, δύο ένοπλοι με καλυμμένα χαρακτηριστικά εισέβαλαν στην τράπεζα, κινητοποίησαν υπαλλήλους και πελάτες και άρπαξαν χρήματα από το χρηματοκιβώτιο ενώ τους περίμεναν ακόμη δύο άτομα έξω από την τράπεζα. Οι δράστες διέφυγαν με SUV προς άγνωστη κατεύθυνση πριν φτάσουν στο σημείο οι πρώτες αστυνομικές δυνάμεις.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά ήθριος σε όλη τη χώρα, πρόσκαιρες νεφώσεις μόνον στα βόρεια ηπειρωτικά με τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Άνεμη νοτιοδυτική ως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα κυμανθεί στην Αττική από 15 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή «Σε διάδραση».
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Και σήμερα λοιπόν από τη μία άκρη της επικαιρότητας μέχρι την άλλη η εικόνα είναι σχεδόν κινηματογραφική με μια Ελλάδα να προσπαθεί να διαχειριστεί τα δικά της προβλήματα ενώ ο κόσμος γύρω αλλάζει με ταχύτητα. Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας, είναι η εκπομπή σε διάδραση 3 και 10 λεπτά η ώρα σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου. Καλώς ορίσατε, καλή νέα εβδομάδα. Με τη σημερινή εκπομπή με μία είδηση που λέει πολλά για το μέλλον της χώρας. Όλο και λιγότερα πρωτάκια θα μπουν στα σχολεία τα επόμενα χρόνια. Την ώρα που αυξάνονται οι γεννήσεις από γυναίκες άνω των 40 ετών. Βλέπουμε μία κοινωνική αλλαγή που δείχνει πώς αλλάζει συνολικά η ζωή, η οικογένεια, αλλά και στο τέλος η ίδια η Ελλάδα. Τα σχολεία και τη δημογραφική κρίση θα πάμε στη συνέχεια της εκπομπής στη Βιέννη και στη Eurovision γιατί αύριο η Ελλάδα μπαίνει στη μάχη του πρώτου ημιτελικού, ο Ακύλας και το Φέρτο βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή γίνεται ξανά εξαιρετικά εύθραυστη. Οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν βρίσκονται σε αδιέξοδο. Ο Τραμπ απορρίπτει την Ιρανική απάντηση ως απαράδεκτη. Το Ισραήλ δηλώνει ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει και οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν ξανά. Όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, η κρίση δεν μένει ποτέ μακριά από την καθημερινότητα όλων μας. Σήμερα λοιπόν η επικαιρότητα έχει απ' όλα, έχει αγωνία, έχει πολιτική, έχει μουσική, έχει διεθνείς εντάσεις, δημογραφικά αδιέξοδα και μια Eurovision που ας το παραδεχτούμε για λίγες μέρες κάνει όλη την Ευρώπη να λειτουργεί σαν μια τεράστια παρέα μουσικών σχολιαστών. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κουλισσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο και ξεκινάμε.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Και το δημογραφικό στην Ελλάδα δεν είναι πια μια θεωρητική συζήτηση για συνέδρια και στατιστικές. Το ξέρουμε, το έχουμε καταλάβει. Είναι εικόνα από σχολικές αυλές που αδειάζουν. Είναι τάξεις με λιγότερα πρωτάκια. Είναι μια χώρα που βλέπει τις γεννήσεις να μειώνονται χρόνο με το χρόνο. Και για να καταλάβουμε τι λέμε, να δούμε τη μεγάλη εικόνα, το Σεπτέμβριο του 2026 στην πρώτη δημοτικού αναμένεται να μπουν κάτω από 70.000 παιδιά. Και για να δούμε το μέγεθος της αλλαγής, το 2010 για παράδειγμα ήταν πάνω από 120.000 παιδιά. Δηλαδή μέσα σε 15 χρόνια σχεδόν χάθηκαν οι μισοί μαθητές της πρώτης τάξης. Και μέσα σε αυτήν τη δύσκολη δημογραφική πραγματικότητα εμφανίζεται ένα ακόμα στοιχείο. Οι γεννήσεις από γυναίκες άνω των 40 όχι απλώς αυξάνονται, αλλά έχουν πενταπλασιαστεί σύμφωνα και με έρευνα που έγινε από τον κύριο Βίρονα Κοντζαμάνη, καθηγητή δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Όπως καταλαβαίνετε, έχει σημασία να δούμε το γιατί, δηλαδή γιατί οι γυναίκες κάνουν παιδιά αργότερα από ποτέ, και τελικά να δούμε και αν αυτές οι γεννήσεις μετά τα 40 μπορούν να αλλάξουν τη δημογραφική πορεία της χώρας. Μαζί μας λοιπόν, στην παρέα μας εδώ, ο καθηγητής δημογραφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο κύριος Βίρονας Κοντζαμάνης. Χαίρετε κύριε καθηγητά.
1: Και σας ευχαριστώ. Μια διόρθωση να σας κάνω. Ναι. Οι εγγραφές στην πρώτη δημοτικού των 70.000 που είναι φέτος, είναι 1.000 λιγότερα από πέρσι, δεν αφορούν το σύνολο των εγγραφών στην πρώτη δημοτικού. Κάνετε λάθος δημοσιογράφη που τα πάντα στοιχεία αυτά και τα συγκρίνετε με το 2010.
0: Για πείτε μας.
1: Αφορούν τις εγγραφές στην πρώτη τάξη του δημοτικού στο δημόσιο σχολείο. Επομένως δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το σύνολο των γεννήσεων πριν από 10 χρόνια με το σύνολο των γεννήσεων στο δημόσιο σχολείο σήμερα.
0: Όχι, αλλά και τα στοιχεία που έχουμε, ας πούμε, από το 2010 δεν αφορούν το δημόσιο σχολείο και πάλι.
1: Το δημόσιο σχολείο το 2010, δεν ξέρω αν τα έχω μπροστά μου το 2010, δεν τα έχω μπροστά μου. Αλλά μπορώ να σας πω το εξής, ότι πρέπει να συγκρίνουμε πράγματα τα οποία είναι συγκρίσιμα. Και θα σας πω τι σημαίνει βασικά αυτό πέρα. Το 2005 είχαμε 71.000 εγγραφές στο δημόσιο σχολείο στην πρώτη δημοτικού, φέτος έχουμε 70.000. Από πού προέρχονται αυτά τα παιδιά όλα? Από αυτά που γεννήθηκαν το 26-27, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Προέρχονται από τις γεννήσεις του 2020.
0: Ναι.
1: Συμφωνούμε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Οι γεννήσεις του 2020 δεν ήταν 70.000, ήταν 84.000. Πώς χάθηκαν 14.000 παιδιά? Δεν χάθηκαν. Ένα τμήμα από αυτούς, το 1 τρίτο, χάθηκαν γιατί έχουν μετανάστες συγκεκριμένες στα παιδιά που με τους γονείς τους φύγαν στο εξωτερικό, γεννήθηκαν στην Ελλάδα και φύγαν στο εξωτερικό. Και τα 2 τρίτα, γύρω στους 8.000, έχουν προσφύγει στα ιδιωτικά σχολεία. Εντάξει, επομένως, η μείωση των γεννήσεων αποτυπώνεται συνταρακτικά με πολύ περισσότερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα στο δημόσιο σχολείο και δεν αποτυπώνεται καθόλου στο ιδιωτικό σχολείο.
0: Ένα. Ωραία, καλά κάνατε και το διορθώσατε.
1: Ωραία,
0: αυτό.
1: Ωραία. Ένα, τώρα πάμε στο άλλο θέμα. Τώρα φυσικά αυτό που σας έχω πει απαιτεί μια μεγαλύτερη ανάλυση του τι γίνεται, γιατί γίνεται και πώς το δημόσιο δημοτικό σχολείο όπως είναι σήμερα, στη μεγάλη πλειοψηφία στα μεγάλα αστικά κέντρα, δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των ζευγαριών που δουλεύουν και οι δύο. Επομένως δημιουργεί μεγάλες ασυμβατότητες ανάμεσα στην εργασιακή οικογενειακή ζωή όπως είναι. Από μια μέρα, είτε πάτε στο ιδιωτικό σχολείο είτε παραμείνετε στο δημόσιο σχολείο, αυτό είναι ένας από τους αναστατικούς παράγοντες για να κάνετε το αριθμό των παιδιών που θέλετε. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Ναι.
1: Πάμε να δούμε
0: αυτό το εντυπωσιακό, γιατί τώρα το έχουμε και με στοιχεία. Κάτι είχαμε καταλάβει από τον περίγυρό μας, τέλος πάντων.
1: Ναι, και εμπειρικά, ναι.
0: Λοιπόν,
1: τι σημαίνει τώρα, γεννήσεις από 145.000 το 1980, το 2025 είναι 65.000. Εντάξει. Πράγμα που σημαίνει έχει μια μείωση συντρακτική. Η μείωση αυτή έγινε με μεγάλη ταχύτητα την πρώτη δεκαετία, 80 με 90, ωραία, και έγινε με μεγάλη ταχύτητα τα τελευταία 20 χρόνια. Εντάξει, δηλαδή το 2008-2009 είχαμε 117.000 γεννήσεις και το 2025 έχουμε 65.000 γεννήσεις. Ταυτόχρονα όμως, τι σημαίνει αυτό βασικά? Σημαίνει ότι τα ζευγάρια τα οποία γεννήθηκαν μετά το 1960 κάνουν ένα αριθμό παιδιών που είναι όλο και λίγο μικρότερος και ταυτόχρονα κάνουν τα παιδιά τους όλο και σε μεγαλύτερη ηλικία. Και έρχομαι τώρα στο θέμα αυτό πέρα. Επομένως, όταν αυξάνεται το μέσο όρος ηλικίας που κάνουμε τα παιδιά μας, προφανές είναι οι γεννήσεις μετατοπίζονται από τα 25-30, στα 30-35, από τα 35-39, στα 40 και πάνω. Επομένως, έχουμε το σήμερα 10% του συνόλου των γεννήσεων, των λίγων γεννήσεων, των 65.000 γεννήσεων, το 10% προέρχεται από γυναίκες, από ζευγάρια, από γυναίκες βασικά, την αυτοματά, που είναι πάνω από 40 χρόνια. Γιατί αυτό πέρα.
0: Αυτό, πού οφείλεται αυτό.
1: Να σου πω πού οφείλεται. Οφείλεται καταρχάς όσο αργότερα, όσο σε σχέση με το παρελθόν μιλάω τώρα, εντάξει, όσο αργότερα κάνετε τα παιδιά σας, αποφασίστε να κάνετε παιδί και το κάνετε, εντάξει, προφανές είναι το κάνετε και σε μεγαλύτερη ηλικία. Αυτό είναι το σημαίνει αργότερα. Μόνο αντί να το κάνετε στα 20-25 που το κάναμε παλιά, 25-29, τώρα το κάνετε στα 30-34, σιγά σιγά στο 35-39 και περισσότερο 40-44. Από την άλλη μεριά, μια σειρά ζευγάρια τα οποία πριν από 20 χρόνια, 15 χρόνια, 20 χρόνια, αποφάσισαν να κάνουν το πρώτο παιδί, το δεύτερο παιδί, το τρίτο παιδί και είχαν προβλήματα υπογονιμότητας, πριν από 15 χρόνια ήταν η περίπτωση της πιθανότητας να μπορέσουν να το κάνουν ήταν ελάχιστης.
0: Άρα τώρα έχουν αυξηθεί οι πιθανότητες.
1: Τώρα έχουν αυξηθεί συντακτικά τα τελευταία 15 χρόνια. Έχουν γίνει συντακτικές προοδίες, δηλαδή στη δυνατότητα να αποκτήσετε ένα παιδί ή το πρώτο σας παιδί ή ένα επιπλέον παιδί με την υποβοηθούμενη γονιμότητα.
0: Άρα έχει παίξει ρόλο και σημαντικό και αυτή η υποβοηθούμενη παραγωγή.
1: Εντάξει, μην φαντασιώνουμε επίσης ότι αυτό θα λύσει το θέμα. Δηλαδή η μεγαλύτερη πρόοδη που θα σας δίνουν μεγαλύτερες πιθανότητες να κάνετε παιδί σε μεγάλη ηλικία θα μας λύσει το πρόβλημα της μείωσης των γεννήσεων. Οι γεννήσεις μειώνονται, για σε επαναλαμβάνω. Τα ζευγάρια κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά. Από το που γεννήθηκαν από το 1960 κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά. Δεύτερο, και το λέω πολλές φορές, αλλά δύσκολο να το καταλαβαίνει κανένας, αλλά μπορείτε να το καταλάβετε, το εξής, ότι δεν κάνουμε λιγότερα παιδιά γιατί επιθυμούμε να κάνουμε πολύ λιγότερα. Επιθυμούμε να κάνουμε λιγότερα από ό,τι κάνουν οι προγιαγιάδες μας ή οι γιαγιάδες μας. Επιθυμούμε όμως παντού, όλες οι έρευνες το δείχνουν τουλάχιστον. Δεν μιλάω για τις νεότερες γενιές, δηλαδή αυτές που γεννήθηκαν το 1995, μιλάω μέχρι τους που γεννήθηκαν το 1985. Είναι 40 άλλες τώρα. Όλες οι έρευνες και στην Ελλάδα και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν ότι στις γενιές αυτές θέλουμε να κάνουμε παραπάνω από δύο. Σε άλλες χώρες κάνουμε ένα αριθμό παιδιών που είναι κοντά στα δύο, και όμως η πτώση των γεννήσεων είναι πολύ περιορισμένη, δεν υπάρχει καθόλου. Εντάξει. Και σε άλλες χώρες, όπως στη χώρα μας, κάνουμε ένα αριθμό παιδιών που είναι πολύ μακριά από αυτό που επιθυμούμε. Αυτό είναι αυτό που λέμε οι δημογράφοι, το χάσμα της γονιμότητας. Δηλαδή, το χάσμα γονιμότητας είναι η διαφορά ανάμεσα στον αριθμό των παιδιών που επιθυμείτε και στον αριθμό των παιδιών που κάνετε. Αλλού αυτό το χάσμα είναι πάρα πολύ μικρό, στη χώρα μας είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Αυτό το χάσμα λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις χώρες μας, έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό και με τις οικονομικές συνθήκες και με κοινωνικές συνθήκες.
1: Είναι ένα πλέγμα ολόκληρο. Καταρχάς, το πρώτο, στη χώρα μας, σε σχέση με άλλες χώρες όπου το χάσμα είναι μικρότερο, το πρώτο, το κόστος μεγαλώματος έλευσης και μεγαλώματος ενός παιδιού. Όχι σε απόλυτες τιμές, δεν συγκρίνουμε πόσο παίρνει το γιο, είναι σε σχετικές τιμές. Είναι πολύ μικρότερο. Το πολύ μικρότερο οφείλεται στο εξής. Ότι έχετε το δημόσιο τομέα, το δημόσιο τομέα στην υγεία και στην παιδεία, ο οποίος παρέχει σε αυτές τις χώρες υπηρεσίες σε είδος που στη χώρα μας πρέπει να τις πληρώσετε. Το πρώτο. Το δεύτερο είναι το εξής. Στη χώρα μας, σε σχέση με μια σειρά άλλες χώρες όπου το χάσμα είναι πολύ μικρότερο, έχετε πολύ λιγότερες έφυλες διακρίσεις στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο. Σημαντικό αυτό. Στις χώρες αυτές έχετε πολύ λιγότερες δυσκολίες να συμβιώσετε οικογενειακή ζωή και εργασιακή ζωή. Στις χώρες αυτές έχετε, παρόλο που υπάρχει εκεί πέρα κρίση, έχετε στα μεγάλα αστικά κέντρα, έχετε μια στεγαστική κρίση η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτό που αντιμετωπίζουμε εμείς. Στη χώρα μας τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι συνταρακτικά αυτό που γίνεται τα τελευταία 6 χρόνια, αλλά θα μου πείτε είναι κερασάκι, δεν είναι καινούριο, είναι τα τελευταία 6 χρόνια. Και το τελευταίο, ανάμεσα στο τελευταίο, αν δεν είναι το τελευταίο, στη χώρα μας και στις νέες γενιές, ιδιαίτερα τα τελευταία 15 χρόνια, έχετε μια, όλες οι έρευνες δείχνουν, συγκριτικές έρευνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είναι μέσα στις χώρες όπου οι νέοι άνθρωποι, και όταν λέω άνθρωποι, δεν μιλάω για αυτοί που γεννήθηκαν μετά το 1975, εντάξει, 1975, είναι ιδιαίτερα απαισιόδοξοι για το μέλλον. Βλέπουν το μέλλον γκρίζο.
0: Άρα φοβούνται. Δηλαδή,
1: ουδέτερο,
0: υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό.
1: Δεν μιλάω για ροζ τώρα, δεν μιλάω για ροζ, μιλάω για ουδέτερο. Το βλέπουν γκρίζο. Επομένως, όταν βλέπετε το μέλλον για γκρίζο, ωραία, βλέπετε το μέλλον, σήμερα όπως σας είπα τα προηγούμενα, και βλέπετε η πρόθεση που έχετε για το μέλλον ότι είναι γκρίζο, αυτό έχει επιπτώσει σε χιλιάδες πράγματα, ανάμεσα στα οποία, δεν είναι το μοναδικό, το αν θα κάνετε οικογένεια, πότε θα την κάνετε και πόσα παιδιά θα αποκτήσετε. Επομένως, αναλαμβάνω, είναι πλέγμα. Υπάρχει και μια παράμετρο, το οποίο λέω, που είναι σημαντικό να το καταλάβουν και ακροατές και ακροατές σας, είναι οι εύκολες διακρίσεις στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο. Στο δημόσιο βίο καταλαβαίνουμε, στο ιδιωτικό βίο δεν το καταλαβαίνουμε. Όλες οι έρευνες που έχουμε δείχνουν ότι στη χώρα μας και σε μια σειρά άλλες χώρες, δεν είμαστε μόνο εμείς, σε σχέση με τον αντίποδα, με την αντίπερα οχτή που είναι οι βόρειες χώρες, εντάξει, η γυναίκα στη χώρα μας φαίνει το συνταρακτικό βάρος όσον αφορά την ευθύνη του μεγαλώματος των παιδιών, της οικογένειας και της φροντίδας των ανιόντων.
0: Αυτή η λέξη που χρησιμοποιήσατε ήταν τα περίκλια όλα, νομίζω, το συνταρακτικό βάρος.
1: Επομένως, όταν έχετε το πλέγμα όλο αυτό που σας έχω πει, προφανές είναι ότι τα νέα ζευγάρια, ακόμα και να επιθυμούν να κάνουν δύο ή κάποιοι να κάνουν τρία ή περισσότερα παιδιά, ή κάποιοι τέλειο, διστάζουν και επομένως σταματούν ή δεν κάνουν καθόλου παιδί, και θα σας πω τι γίνεται τώρα, ή κάνουν ένα αριθμό παιδιών μικρότερο από αυτό που επιθυμούν. Το ένα παιδί είναι σημαντικό, όπως σας λέω. Στη χώρα μας, σε σύγκριση, τα παιδιά που γίνονται 85-40 έντες τώρα, εντάξει. Ωραία. Σχεδόν ένα στους πέντε, ένα στους τέσσερις, συγχωρείτε, δεν θα αποκτήσει παιδί. Στην αντίστοιχη γενιά των γονιών τους, εντάξει, δηλαδή ποιοι είναι οι γονείς τους, ήταν το 1960, έτσι, αυτή είναι η διαφορά, εντάξει, 55 με 60, το ποσοστό των γυναικών που δεν έκαναν παιδί ήταν το μισό, 12%. Η χώρα μας έχει ταυτόχρονα, και δεν είναι τυχαίο, το μεγαλύτερο ποσοστό, από τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των ζευγαριών που γεννήθηκαν το 80-85, ωραία, που δεν θα αποκτήσουν κανένα παιδί.
0: Και δεν είναι τυχαίο αυτό για τους λόγους που προαναφέραμε όλους μαζί.
1: Είναι πλέγμα όλο αυτό που είπαμε. Είναι παραμόνω το ψηλό κόστο έλευση και μεγάλο μοντό για αυτήν την εργασιακή ζωή και η μαγική ζωή, η αυτή διακρίση, το δημόσιο και ιδιωτικό βίο, η εργασιακή κρίση και η πρόσληψη που έχουμε του μέλλοντο, η οποία δύο πράγματα γίνονται εδώ πέρα. Οι νέοι μα έχουν μια αθεμένη πρόληψη για το μέλλον. Δηλαδή το μέλλον είναι ρόδινο, αν θέλετε να σου πω πολύ χοντρικά για να το αντιμετωπίσει. Και οι νέοι μα δεν το βλέπουν. Οπότε πρέπει να πείσουμε του νέου μα ότι είναι θέμα.
0: Να τα δούνε κάπως αλλιώς τα πράγματα.
1: Δηλαδή, πραγματικότητα έχουν μια λαθεμένη πρόσθεση πραγματικότητας. Εντάξει. Ή ισχύει το άλλο, ότι είναι γκρίζο και αντικειμενικά είναι γκρίζο. Πραγματικά είναι γκρίζο. Δεν κάνω λάθος που βρίσκουν το μέλλον γκρίζο. Εντάξει. Ξέρετε κανείς πώς θα απαντήσει το ερώτημα. Πάντως, αν απαντήσει το πρώτο ερώτημα, λέγοντας, θα δώσει την πρώτη απάντηση λέγοντας το μέλλον είναι ρόδινο, αλλά κακώς το βλέπετε γκρίζο. Εντάξει. Θα πρέπει να κάνετε κάτι
0: για να το αλλάξετε αυτό.
1: Αν όμως πιστεύετε, αν όμως η πραγματικότητα αντικειμενική είναι ότι είναι γκρίζο γιατί είναι πραγματικά γκρίζο, κάτι θα πρέπει να κάνετε για να αλλάξετε
0: το μέλλον.
1: Γκρίζο αυτό μέλλον και να το κάνετε από γκρίζο ουδέτερο ή ρόδιν ή ροζ. Εντάξει, δεν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Άλλο τίποτα μπορεί να γίνει. Ή θα πρέπει να τους πείσετε ότι βλέπουν, αυτό που πιστεύουν δεν ισχύει. Και ομένως πρέπει να τους δώσετε να επιχειρηματολογήσετε για να τους πείσετε ότι δεν ισχύει. Ή αυτό που πιστεύουν είναι κατά μάλλον ή τον ισχύει. Οπότε κάτι πρέπει να κάνετε για να αλλάξετε την κατάσταση ώστε να πάψουν να το βλέπουν γκρίζο και να το βλέπουν ουδέτερο ή να έχει να αποκτά τις αποχρώσεις του ροζ. Δεν είναι διαφορετική υπόθεση.
0: Κύριε Κοτζαμάνη, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, γιατί το στίγμα το δώσαμε, νομίζω, και προς τους ακροατές και προς όλους όσους μας ακούνε. Αν συνεχιστεί έτσι αυτή η κατάσταση, γενικώς, με όλα τα επιμέρους θέματα,
1: θα γίνει.
0: Σε 20-30 χρόνια πώς θα μοιάζει η Ελλάδα?
1: Θα σας πω τι θα γίνει. Όσον αφορά δημογραφικά, θα είναι μια χώρα η οποία θα είναι πολύ πιο γυρασμένη από τώρα, δηλαδή σχεδόν ένα στους τρεις, τώρα 23% είμαστε άνω των 65 ετών. Αν δεν κάνουμε τίποτα σε 25 χρόνια, αν δεν αλλάξει τίποτα συνταγματικά, θα σας πω τι γίνεται, θα είμαστε ένα στους τρεις πάνω των 65 ετών.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, ο πληθυσμός μας θα μειωθεί γύρω στο 1 εκατομμύριο με 1 εκατομμύριο 200.000 ο συνολικός πληθυσμός. Ωραία, δηλαδή από 10.300 θα είμαστε γύρω στα 9 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Ένα. Και ταυτόχρονα, η μόνη ηλικιακή ομάδα που θα αυξηθεί κατά 700.000 θα είναι ηλικιωμένη. Πράγμα που σημαίνει, αν ο πληθυσμός μας, ας πάρω ένα διάμεσο σενάριο, το πιο ευνοϊκό, θα μειωθεί μόνο κατά 1 εκατομμύριο.

0: είναι, είναι αντική, θα έχετε μεγαλύτερη μείωση. Αν η ζυγαριά είναι θετική,
1: μικρότερη.
0: Θα έχετε μείωση.
1: Κύριε καθηγητά,
0: οι τάσεις αυτές είναι.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Βίρονας Κοντζαμάνης, διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελατών, κυρίες και κύριοι. Σε πολύ λίγο θα πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα και θα εξακολουθήσουμε αμέσως μετά.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Καθορίζονται 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Προβλέπονται αυστηρότεροι όροι δόμησης και περιορισμοί, ιδιαίτερα στα νησιά. Ειδικές ρυθμίσεις για προστατευόμενες περιοχές, παραδοσιακούς οικισμούς και αρχαιολογικούς χώρους. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού στο Κροαζιερόπλιο, 2 τα ύποπτα σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Απομακρύνονται σήμερα από το Χόντιους και οι τελευταίοι επιβάτες του. Στο πλοίο παραμένουν 32 μέλη του πληρώματος, ενώ θα απολιμανθεί στην Ολλανδία. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικό Νοσοκομείο, ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου. Επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας της Γαλλίδας επιβάτηδος. Θετικός στον ιό ένας από τους 17 Αμερικανούς που επαναπατρίστηκαν. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ουκρανικό στο σημερινό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενημέρωση Γεραπετρίτη στους εταίρους για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Στη δημοσιότητα το πόθεν έσχεσης των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025, χρήση 2024 καθώς και των συζύγων τους. Συναγερμός στις αστυνομικές αρχές, Ευθιώτιδα, Φωκίδα, Βιωτία, Λακαία, Αττική έπειτα από ένοπλη ληστεία μελία που εκτιμάται στις 200.000 ευρώ σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Ευθιώτιδας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Και επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος ή αλλιώς 3 και 35 η ώρα. Τώρα, η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν παραμένει υψηλή. Οι δύο πλευρές αδυνατούν να συμφωνήσουν σε όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Η εκεχηρία δοκιμάζεται και από συνεχείς παραβιάσεις αλλά και από συγκρούσεις στην περιοχή. Κεντρικό σημείο διαφωνίας συνεχίζει να αποτελεί το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και η άρση των αμερικανικών κυρώσεων, και την ίδια στιγμή η αστάθεια επηρεάζει και την παγκόσμια ενεργειακή αγορά με τις τιμές να αυξάνονται. Ο Παντελής Μάνος, κυρίες και κύριοι, οικονομικός μας συντάκτης που παρακολουθεί τις αγορές, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει τι γίνεται αυτή την ώρα που μιλάμε. Γεια σου, Παντελή.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Για όλους αυτούς τους λόγους που μόλις ανέφερες, δηλαδή το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η νέα εβδομάδα ξεκίνησε με επιφυλάξεις από τους επενδυτές στις διεθνείς αγορές γενικότερα, αλλά και ειδικότερα αυτή την ώρα στις ευρωπαϊκές αγορές, όπου οι συνεδριάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Γι' αυτό βλέπουμε και τους δείκτες στα χρηματιστήρια να βρίσκονται στο κόκκινο, όχι με μεγάλες απώλειες βέβαια, αλλά κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την Παρασκευή, με εξαίρεση το ελληνικό χρηματιστήριο που κινείται λίγο υψηλότερα προς τις 2.300 μονάδες, με μια άνοδο της τάξης του 0,7% και συναλλαγές αξίας περίπου 130 εκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια στιγμή στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έχουμε στη Φραγκφούρτη τον DAX 30 με πτώση 1,18%, έχει απώλειες 0,81% ο CAC 40 στο Παρίσι, οριακή πτώση 0,04% στο Λονδίνο, 0,61% οι απώλειες στο Ισπανικό χρηματιστήριο, και στο Ιταλικό χρηματιστήριο οι απώλειες είναι της τάξης του 0,53%. Και λόγω αυτών των εξελίξεων, όπως είναι φυσικό και έχουμε συνηθίσει δηλαδή το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους σχεδόν 2,5 μήνες πλέον, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όταν προκύπτουν αδιέξοδα στη Μέση Ανατολή, ανεβαίνουν σε υψηλότερα επίπεδα. Γι' αυτό και οι δύο τύποι πετρελαίου, και το αμερικανικό αργό και το Brent, έχουν μια σημαντική άνοδο της τάξης του 3% περίπου. 2,69% είναι υψηλότερα αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό, που κινείται στα $98 το βαρέλι, ενώ με κέρδη 2,68% το Brent διαμορφώνεται στα $104 το βαρέλι. Και στα πολύτιμα μέταλλα έχουμε μία μικρή πτώση για τον χρυσό στα $4,698 ανόγκια, ενώ ανεβαίνει το ασίμι και ξεπερνάει και τα $83 ανόγκια, 83,06 αναγκιά είναι αυτή τη στιγμή. Τώρα έχουμε και μία αύξηση επίσης στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, που έχει αυξηθεί σήμερα κατά 3 με 4 μονάδες βάσης πιο πάνω από το κλείσιμο της Παρασκευής. Πάει στο 3,03% η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων, που είναι το σημείο αναφοράς, 3,65% τα γαλλικά δεκαετή ομόλογα, η απόδοση των ιταλικών δεκαετών ομολόγων είναι στο 3,77% και στο 3,72% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Και στην αγορά συναλλάγματος, τέλος, και εδώ έχουμε το δολάριο να κινείται υψηλότερα και σε σχέση με το ευρώ αλλά και το γεν, όπως επίσης και με τη στερλίνα λίγο πιο πάνω. Μία στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3612 δολάρια, ενώ το δολάριο με το γεν είναι στα 157,10 και το ευρώ με το δολάριο στα 1,1772. Αρετή.
0: Αυτή είναι η εικόνα, κυρίες και κύριοι, στην αρχή της εβδομάδος, λόγω και των εξελίξεων των γεωπολιτικών. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλή συνέχεια. Earth News Radio 105.

0: σε μουσική τώρα ή αλλιώς ένα μουσικό υπερθέαμα. Η Eurovision δεν είναι πια κάπου το Μάιο. Τώρα μπαίνουμε στην εβδομάδα που η Ευρώπη παθαίνει μουσική υπερένταση για 3 λεπτά σκηνικής παρουσίας και ένα 12 points. Και η Ελλάδα φέτος δείχνει να μπαίνει στο παιχνίδι με πραγματικές αξιώσεις. Ο Ακύλας και το Φέρτο στη Βιέννη βρίσκονται σε ρυθμούς τελικής ευθείας πριν από τον πρώτο ημιτελικό. Αύριο, θυμίζω, είναι ο πρώτος ημιτελικός. Μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ 1 στις 10 το βράδυ, έτσι για να κρατάμε και τις ημερομηνίες στο μυαλό μας. Πάμε να συνδεθούμε με Βιέννη. Εκεί έχουμε το δημοσιογράφο μας, είναι ο Θάνος Παπαχάμος, να μας δώσει λίγο μια εικόνα από το κέντρο των εξελίξεων, από τις πρόβες, τα παρασκήνια, το κλίμα του φετινού διαγωνισμού. Γεια σου, Θάνο.
1: Γεια σου, Αρετή. Καλησπέρα και σε σένα, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές από την Βιέννη της Αυστρίας, την πόλη της μουσικής που φέτος φιλοξενεί τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Αυτόν τον διαγωνισμό που συμπληρώνει φέτος 70 χρόνια και που η χαρά ακριβώς μοιράζεται σε όλες τις 35 χώρες οι οποίες συμμετέχουν.
0: Γίνεται κάτι ιδιαίτερο, Θάνο, για τα 70 αυτά χρόνια, δηλαδή είδα κάπου.
1: Βεβαίως είναι ιδιαίτερη. Και οι τρεις βραδιές οι οποίες στείνονται, και ο πρώτος ημιτελικός αύριο και ο δεύτερος την Πέμπτη, αλλά και η βραδιά του τελικού το Σάββατο. Οι άνθρωποι εδώ της διοργάνωσης, ο ORF, είναι ο τηλεοπτικός φορέας της Αυστρίας, έχουν προσπαθήσει να φτιάξουν ένα σοου, τρία σοου μάλλον διαφορετικά, τα οποία τιμούν και τα 70 χρόνια της διοργάνωσης, φέρνοντας παλέμαχους συμμετέχοντες, ακόμα και ανθρώπους που μπορεί να μην κέρδισαν απαραίτητα την Eurovision, αλλά από όλες τις γενιές, από όλες τις χρονιές, από όλες τις δεκαετίες αυτού του διαγωνισμού. Ανέφερε στη Βίκυ Λέανδρος, η οποία έφτασε χθες στο αεροδρόμιο της Βιέννης και η οποία θα ανοίξει τον πρώτο ημιτελικό τραγουδώντας το L'amour est bleu, το τραγούδι με το οποίο είχε πρώτο εκπροσωπήσει το Λουξεμβούργο στη Eurovision. Να πούμε ότι η νικητήρια της χρονιά ήταν πιο μετά με το Απαετουά, αλλά όμως δεν θα ερμηνεύσει αυτό το τραγούδι, θα ερμηνεύσει την πρώτη της συμμετοχή. Κι άλλους όμως, αρκετούς καλεσμένους έχουν υπολογίσει εδώ οι διοργανωτές, τους Λόρντι, τη Ρουσλάνα, την Βέρκα Αρσερντούσκα και αρκετά νεότερους.
0: Αρκετούς δηλαδή αγαπημένους καλλιτέχνες που πέρασαν από τη Eurovision, από τη σκηνή της Eurovision.
1: Σωστά. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή με πετυχαίνετε στο Media Center, εδώ που ο παλμός όλων των media της Ευρώπης χτυπά ακόμα πιο δυνατά. Σε πολύ λίγο ετοιμάζεται να ανεβεί πάνω στην σκηνή του διαγωνισμού Ακύλας και
0: ολοκληρώνει. Σήμερα είναι η γενική πρόβα.
1: Σήμερα δεν είναι μόνο μία γενική πρόβα, αλλά δύο dress rehearsals. Η μία ξεκινάει σε πολύ λίγο, θα ακολουθηθεί η ροή ολόκληρη της βραδιάς του πρώτου ημιτελικού και θα υπάρξει και ακόμα μία πρόβα επίσης όλη η βραδιά του ημιτελικού, από την αρχή της στο τέλος της, πιο μετά το βράδυ, προκειμένου αυτή να μαγνητοσκοπηθεί, και μέσα από αυτή τη μαγνητοσκόπηση οι επιτροπές των χωρών θα βαθμολογήσουν τις χώρες. Δηλαδή, η βαθμολογία που θα δοθεί αύριο είναι και η βαθμολογία ουσιαστικά
0: από σήμερα.
1: Άρα δεν είναι
0: μια απλή πρόβα, ας πούμε, η βραδινή. Είναι και αυτή η εμφάνιση που βλέπουν και βαθμολογούν οι κριτικές επιτροπές. Δηλαδή, το μισό παιχνίδι.
1: Αυτό ακριβώς συζητούσαμε σήμερα στο λεωφορείο, που στο Πούλμαν, όπου ήρθαμε όλοι μαζί, η ελληνική αποστολή, και μας έλεγε ο Φωκάς Ευαγγελινός ότι ουσιαστικά ο creative director της φετινής εμφάνισης, ότι ουσιαστικά είναι δύο πρόβες, αλλά και πρόβες. Πραγματικότητα είναι, κρινόμαστε κανονικότατα και από αυτές. Να πούμε ότι στην πρώτη πρόβα, δηλαδή σε πολύ πολύ λίγο που ξεκινάει, τα media όλης της Ευρώπης θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν μες στο Wiener Stadthalle και να παρακολουθήσουν αυτή την πρόβα. Επομένως, λεπτομέρειες της εμφάνισης και της ελληνικής αλλά και όλων των χωρών θα έχουμε μια περιγραφή, ας πούμε. Θα υπάρχει μια τέτοια διαρροή, δεν θα υπάρχει όμως η εικόνα. Θα προσπαθήσουμε μέσα από το λόγο να φτιάξουμε την εικόνα που τελικώς θα δούμε αύριο το βράδυ στις 10, όπως πολύ σωστά είπες, ώρα Ελλάδος, όπου ξεκινά ο 70ος διαγωνισμός της Eurovision και ο πρώτος ημιτελικός.
0: Τώρα, Θάνο, η σκηνική παρουσία κρατιέται λίγο έτσι σχετικά κλειστή, δηλαδή είδαμε αυτά τα 30 δευτερόλεπτα, οι πληροφορίες μιλούν για κάτι δυνατό, κάτι κινηματογραφικό, δεν ξέρω ποια είναι η δική σου αίσθηση, αν έχει, ας πούμε, αυτή τη συναισθηματική ένταση που διάβαζα κάτι δημοσιεύματα.
1: Είναι ένα συναισθηματικά έντονο τραγούδι έτσι κι αλλιώς, με πολλά μηνύματα και με έναν πρωταγωνιστή, τον Ακύλα, όπου πραγματικά είναι και βάζει και ο ίδιο συνέστημα σε όλη την γκάμα των συναισθημάτων που καλείται να περάσει με την ερμηνεία αυτού του τραγουδιού. Από αυτό το τίποτα που ουσιαστικά μπορώ να μοιραστώ μαζί σας, αν έτσι προσπαθήσω να στύψω αυτά που μπορώ να αποκαλύψω, μπορώ να σας πω ότι είναι ένα πολύ εφάνταστο σοου αυτό το που έχει στήσει ο Φωκάς Ευαγγελινός πάνω σκηνή, ένα πολύ έξυπνο, χιουμοριστικό, συγκινητικό θέαμα 3 λεπτών, το οποίο υπάρχει και λόγος κιόλας που κρατιέται μυστικό μέχρι την αυριανή πρώτη δημόσια εμφάνισή του, μέχρι να το δούμε στους δέκτες μας, και αυτό για να κρατήσουμε όλα τα συναισθήματα να εκραγούν εκείνη τη στιγμή. Να πούμε ότι χτες ήταν η τελετή έναρξης ολόκληρου του διαγωνιστικού ολόκληρης της διοργάνωσης με το Τυρκουάς Χαλί, το οποίο έτσι στήθηκε στο Rathaus, στο Δημαρχείο της Βιέννης, και που υποδέχθηκε όλους τους καλλιτέχνες.
0: Τα τελευταία χρόνια, Θάνο, έχει αλλάξει το χρώμα του χαλιού, Παλιά, θυμάμαι, ήταν το κόκκινο. Τώρα είναι τυρκουάς.
1: Το κόκκινο είναι για τις διοργανώσεις τύπου Όσκαρ, για τέτοιες πια εξέχουσες διοργανώσεις. Εμείς για την Eurovision κρατάμε το τυρκουάς δικό μας, και είναι αφορμή για να βάλουν οι καλλιτέχνες και το κόκκινο, που συνήθως δεν μπορούν να απαγορευτικό χρώμα για τα κόκκινα χαλιά.
0: Στο μεταξύ, είδαμε και μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες, τα πλάνα εννοείται που στέλνατε κι εσείς, τον Ακύλα να βρίσκεται εκεί πάρα πολλή ώρα, 3-4 ώρες, μίλαγε με τον κόσμο, δηλαδή πέρα από αυτό που έκανε πάνω στο τυρκουάς χαλί, παρέμεινε και στον χώρο για αρκετή ώρα.
1: Έτσι, προσπαθώντας να σας αποδώσω λιγάκι το κλίμα με λόγια, είναι ένα μεγάλο τυρκουάς χαλί μπροστά από το οποίο στείνονται όλοι οι δημοσιογράφοι από όλα τα μέσα, και οι καλλιτέχνες περνούν σε έναν-έναν. Ο Ακύλας μπήκε περίπου στη μέση από τους καλλιτέχνες, δηλαδή είχαν ήδη αρχίσει να μπαίνουν πολύ. Μετά μπήκε ο Ακύλας και μετά ακολουθούσαν οι υπόλοιποι. Θέλω να σας πω ότι κάποια στιγμή στο τέλος, για την τουλάχιστον τελευταία ώρα του τυρκουάς χαλιού, είχε μείνει εκεί μόνο ο Ακύλας, ο οποίος δεν είχε καταφέρει να φτάσει ακόμα στον τελευταίο εκπρόσωπο από τα μίντια, διότι τον
0: άρα τον σταματούσαν
1: όλοι.
0: Τα ξένα μέσα του κάνανε ερωτήσεις, θέλανε να του μιλήσουν.
1: Ο ίδιος ήταν και πάρα πολύ επικοινωνιακός, δεν ήθελε να προσπεράσει ίσως κάποιον με πιο γρήγορο τρόπο από ότι κάποιον άλλον. Έδωσε πραγματικά και τίμη σε όλους τους συναδέλφους δημοσιογράφους. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνει ο κόσμος, ότι λέει πολλά και για τον κόσμο, αλλά και για εμάς που μιλάμε έτσι δημοσιογραφικά και συναδελφικά, ότι είναι πραγματικά πολύ τιμητικό να σε τιμήσει ένας καλλιτέχνης που θέλεις να του μιλήσεις κι εσύ.
0: Και θα ήθελα όμως και μια δική σου αίσθηση εκεί από όλα αυτά, γιατί γίνονται και παράλληλες εκδηλώσεις, πέρα από τα επίσημα δηλαδή, από τις πρόβες και όλα τα λοιπά, για το κλίμα. Δηλαδή φαίνεται ότι ο Ακύλας έχει ένα ρεύμα, ή τέλος πάντων, να το πω αλλιώς, είναι ένα από τα πολύ συζητημένα πρόσωπα αυτής της Eurovision.
1: Θα σας πω, η αίσθησή μου ήδη και πριν έρθω, και νομίζω ότι είναι μια αίσθηση που την έχουμε εδώ και αρκετούς μήνες που βλέπουμε την πορεία του και το Euro Tour του, είναι ότι ο Ακύλας έχει ήδη κερδίσει. Μπορεί το τρόπαιο να μην μπορεί να το σηκώσουμε, μπορεί και όχι. Η νίκη όμως της ελπίδας, της χαράς, της αισιοδοξίας και όλων των μηνυμάτων που θέλει να εκφράσει έχει περάσει στον κόσμο, και αυτό είναι ήδη μια πρώτη νίκη. Μπορώ να σας πω ότι έχω πετύχει ανά την πόλη πάρα πολύ κόσμο με σκουφάκι, με αυτάκια, ακριβώς σαν του Ακύλα. Μπορώ να σας πω ότι χθες στο αεροδρόμιο που ήμουν για να υποδεχθώ τη δική Λέανδρος, μόλις είπα ότι είμαι από την Ελλάδα, αμέσως μου δώσανε και μπάνερ για να κάνω live σύνδεση με το κανάλι της ΕΡΤ. Αμέσως μου ανοίξανε τους δρόμους, μας υποδέχονται με πολύ ωραίο τρόπο, με πολύ ζεστό, αν και η φιλοξενία είναι έτσι κι αλλιώς για όλες τις χώρες πολύ ζεστή. Υπάρχει ένα πάρα πολύ θετικό κλίμα από όλους. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι το Wiener Stadthalle, δηλαδή η αρένα η οποία φιλοξενεί το φετινό διαγωνισμό, έχει χωρητικότητα περίπου 16.000 ανθρώπων. Η πόλη περιμένει πάνω από 90.000. επισκέπτες, ανθρώπους οι οποίοι, όπως ακριβώς και στην Αθήνα, θα ξεχυθούν στους δρόμους, στις πλατείες και σε όλα τα Europarty, τα μικρά που θα στηθούν ανά την πόλη για να παρακολουθήσουν το διαγωνισμό. Και ξέρετε, για όσους εμένα είναι η πρώτη μου φορά που έρχομαι εδώ στη διοργάνωση, έτσι κάπως βρίσκεις αυτό που πάντα περίμενες ότι θα ήθελες να είναι αυτός ο διαγωνισμός, που τον έβλεπες από την τηλεόραση, που έβλεπες μέσα από τα pixel.
0: Που φανταζόσουν και τι θα συνέβαινε γύρω-γύρω, περίπου.
1: Ακριβώς.
0: Και το βλέπεις ολοζώντανο μπροστά σου και λες, αυτό είναι.
1: μηνύματα, ιδέες, χρώματα και όλα αυτά τα οποία ήταν κάποτε pixels, τώρα πια ζωντανεύουν. Να σας πω ότι ίσως μία από τις πιο ωραίες στιγμές στο Τυρκουάζ Χαλί και δική μου προσωπική αίσθηση, αλλά και όλο του κόσμου, ήταν όταν πέρασε ο Boy George, ο οποίος συμμετέχει μαζί με την Σενίτ, εκπροσωπώντας το Σαν Μαρίνο φέτος. Ένας τεράστιος καλλιτέχνης, ο οποίος όταν το ρώτησα ότι ξέρετε, έχετε κάνει χρώματα, έχετε κάνει μαλλιά, έχετε κάνει μηνύματα, τα έχετε κάνει όλα αυτά τα που εκπροσωπεί Eurovision. Γιατί, τι σας φέρνει εδώ, τι σας φέρνει σε αυτό το μουσικό διαγωνισμό? Ο ίδιος ήταν πραγματικά συγκινημένος και πολύ ανοιχτός σε νέους καλλιτέχνες που είναι έτοιμοι να πάρουν τη θέση αυτών των stars, όπως ο ίδιος είναι ένας τόσο τεράστιος star και εκπροσωπεί όλα αυτά που εκπροσωπεί, που πολύ καλά γνωρίζεις και εσύ και οι ακροατές.
0: Θάνο, ήσουν υπεραναλυτικός, μας έδωσες και την εικόνα, δηλαδή δημιούργησες και μια εικόνα για το ραδιόφωνο και σε ευχαριστώ πολύ ιδιαίτερα για αυτό. Έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα θα ερχόμαστε είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο στη Βιέννη για να παρακολουθούμε όλα τα βήματα και όλη την εβδομάδα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Σε ευχαριστώ εγώ. Καλή συνέχεια και σε εσένα και στους ακροατές. Η πόλη της μουσικής θα στέλνει συνεχώς νέα και στα ραδιόφωνα της ΕΡΤ.
0: Σε ευχαριστώ, Θάνο. Γεια, καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο. Ήταν ο Θάνος Παπαχάμος, κυρίες και κύριοι, από την Βιέννη, εκεί που χτυπάει η καρδιά της Eurovision, που βρισκόμαστε στην τελική ευθεία.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Σε λίγο περιμένουμε βεβαίως το δελτίο ειδήσεων του σταθμού να μάθουμε τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο και όλα τα νεότερα της επικαιρότητας. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, τη Βούλα Κολυσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετίπητα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εννοείται μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, γεια!

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται πλέον ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση. Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, κρίθηκε σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις εκτός σχεδίου περιοχές αυξάνεται η αρτιότητα, ενώ στις υπερκορεσμένες περιοχές μειώνεται έως και 30% ο επιτρεπόμενος αριθμός νέων κλινών. Παράλληλα, απαγορεύονται κατασκευές στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή με εξαίρεση έργα κοινής ωφέλειας και πρόσβαση αμαία, ενώ ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για προστατευόμενες περιοχές, παραδοσιακούς οικισμούς και αρχαιολογικούς χώρους. Στις κόκκινες περιοχές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Σαντορίνη, η Μύκονος, τμήματα της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου και της Κρήτης. Με μία μόνο πτήση προς την Ολλανδία θα απομακρυνθούν σήμερα οι 22 τελευταίοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Στο πλοίο παραμένουν 32 μέλη του πληρώματος, ενώ το Χόντιους θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού των Άνδεων από το κρουαζιερόπλοιο είναι 7. Και τα ύποπτα 2. 3 άνθρωποι μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους. Την ίδια ώρα, σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών, βρίσκεται ο Έλληνας επιβάτης του πλοίου, χωρίς να παρουσιάζει συμπτώματα χανταϊού. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, δήλωσε στο Earth News ότι όλοι οι επιβάτες θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου, ωστόσο η μεγάλη πλειονότητά τους παραμένει υγιής και ασυμπτωματική. Σύσκεψη για τις αγροτικές ενισχύσεις και την αντιμετώπιση των επιζωτιών πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στη σύσκεψη εξετάστηκε ο προγραμματισμός νέων καταβολών προς τους αγρότες, μεταξύ των οποίων και η επιδότηση τιμολογίων λιπασμάτων, για την οποία θα υπάρξουν ανακοινώσεις αύριο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΔΕ. Παράλληλα, συζητήθηκε η πορεία της ευλογιάς των εγωπροβάτων και του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο, με έμφαση στη συνέχιση των μέτρων βιοασφάλειας και στη στήριξη κτηνοτρόφων και τυροκόμων. Στη δημοσιότητα δόθηκαν το πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025, χρήση 2024, καθώς και των συζύγων τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις αναζητήσουν και στην ιστοσελίδα του earthnews.gr. Δημέτωπη επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Χαρακτήρισε μνημείο θράσους την ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού για τις τράπεζες, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τίναξε την οικονομία στον αέρα, ενώ παρέθεσε στοιχεία για τη μείωση των κόκκινων δανείων και τις ρυθμίσεις οφειλών. Παράλληλα, επιτέθηκε και στο ΠΑΣΟΚ, προκαλώντας την αντίδρασή του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος κατηγόρησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι αποφεύγει να απαντήσει στα ερωτήματα που έχουν τεθεί. Την ανάγκη για ενιαίο σχέδιο δασοπροστασίας με ευθύνη του κράτους, μεγαλύτερη χρηματοδότηση και προσλήψεις προσωπικού υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά την επίσκεψή του στην 355η μοίρα τακτικών μεταφορών της 112 πτέρυγας μάχης στην Ελευσίνα. Στη Θεσσαλονίκη, σε κάθειρξη 12 ετών, καταδικάστηκε ο ογκολόγος του Θεαγένειου Νοσοκομείου που εξαπατούσε καρκινοπαθείς υποσχόμενος ανύπαρκτες θεραπείες και φάρμακα από το εξωτερικό. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων τον έκρινε ένοχο για απάτη και δωροληψία για πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν από το 2017 έως το 2022. Ο γιατρός που απολύθηκε από το Θεαγένειο Νοσοκομείο παραδέχθηκε στην απολογία του τις πράξεις του, αποδίδοντάς τες τον εθισμό στον τζόγο, ενώ ήδη βρίσκεται στη φυλακή μετά την ανάκριση.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι νοτιοδυτικοί έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα κυμανθεί στην Αττική από 15 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Earth News Radio 105,8.

σχεδόν 100.000. Και σχεδόν όλοι, ή μάλλον όλοι, έφυγαν ικανοποιημένοι και ενθουσιασμένοι.

Τέτοιο σοου μόνο τα μεγάλα συγκροτήματα μπορούν να έχουν. Τέτοιος ήχος μόνο συγκροτήματα όπως η Metallica.

Βέβαια, αυτά που ακούσαμε στα σχόλια, κυρίως από τους παρουσιαστές και τις παρουσιάστριες, που ίσως ποτέ δεν είχαν υπόψη του τι είναι η Metallica, μερικοί θα πήγαν και για πρώτη φορά από αυτούς, πρέπει να γίνει μια ανθολογία, να τα μαζέψει ένας όλα αυτά που ακούστηκαν τις τελευταίες ημέρες, πριν και μετά τη συναυλία, από την τηλεόραση, κυρίως από την τηλεόραση, γιατί τα μουσικά ραδιόφωνα έχουν ανθρώπους που ξέρουν τι είναι το συγκρότημα, παίζουν το συγκρότημα, έχουν πάει και στις προηγούμενες συναυλίες τους. Δεν μιλάμε για αυτούς, μιλάμε για αυτό που έγινε με την τηλεόραση. Είναι για πρώτη φορά για συγκρότημα heavy metal, δεν έχει ξαναγίνει. Υποψιάζομαι ότι δεν θα κάνουν το ίδιο με τους Iron Maiden. Δεν προσφέρονται, είναι κάτι που δεν προσφέρεται για να γίνει όλος αυτός ο χαμός από αυτές τις εκπομπές. Παρόλο που θα πάει και εκεί κόσμος, πάρα πολύς κόσμος, και δίκαια, γιατί και εκείνη είναι ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα. Και αυτό που γίνεται τις τελευταίες ώρες μετά τη συναυλία, όχι, δεν έπρεπε να παίξουν τρύπες, έπρεπε να παίξουν Charms. Γιατί να παίξουν Charms? Να έπαιζαν Last Drive. Όχι, να μην έπαιζαν Last Drive, να έπαιζαν Σόκρατες. Γιατί να παίξουν Σόκρατες? Έπρεπε να παίξουν Τερμίτες. Και γιατί όχι Εξαντάκτυλο? Και γιατί όχι Αποκάλυψη? Δεν χρειάζεται περισσότερα σχόλια. Από τότε που έχει δημιουργηθεί το διαδίκτυο, έχουμε μια διασκέδαση που μερικές φορές είναι διασκέδαση, αλλά και μερικές άλλες φορές αγανακτής. Μηνύματα θα στείλετε με τα δικά σας σχόλια εδώ στο Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber. Επίσης, παρατηρήσεις, σχόλια, ερωτήσεις, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Η συνέχεια θα είναι με ένα νεότερο heavy metal συγκρότημα που είχαμε παίξει πριν από μία εβδομάδα περίπου ή δύο εβδομάδες. Είχαμε ξαναπαίξει πάλι, γιατί είναι συγκρότημα που έχει δημιουργηθεί εδώ και δύο δεκαετίες περίπου. Το γεγονός όμως είναι ότι το συγκρότημα είναι πάρα πολύ γνωστό και αγαπημένο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Metal Hammer στο Ηνωμένο Βασίλειο συνέχεια τους δίνει βραβεία σαν κορυφαίο heavy metal group και best live band, και το αξίζουν. Είναι επίσης ένα συγκρότημα που μέσα στην εποχή που κυριαρχεί μια άλλη μουσική, κατάφεραν με το τελευταίο τους άλμπουμ πριν 15 μέρες να ανέβουν νούμερο 1 στην Βρετανία. Skindred.

You Got This, το μόνιμο τραγούδι από το άλμπουμ που πέρασε από το νούμερο 1 του UK chart πριν από 2 εβδομάδες. Το συγκρότημα είναι από την Ουαλία, λέγονται Skinned Dread. Άλλα καινούργια στην εκπομπή της επικαιρότητας σήμερα, όπως ένα τραγούδι από το επερχόμενο 5ο άλμπουμ ενός συγκροτήματος από τη Σκωτία τώρα, ένα ηλεκτρονικό ντουέτο με το όνομα Boards of Canada.

Ultimate.

Αυτή είναι η Boards of Canada. Σκοτσέζικο συγκρότημα που το όνομά τους είναι Boards of Canada. Τώρα ένα καινούριο τραγούδι από ένα νέο άλμπουμ που έρχεται από ένα συγκρότημα με πάρα πολλά μέλη, πάνω από 15, από τον Καναδά. Είναι η Broken Social Scene. Από τον Καναδά ένα συλλογικό συγκρότημα με ένα καινούριο τραγούδι που θα είναι στο νέο τους άλμπουμ. Only the good I keep.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανανεώνεται για 2 χρόνια η θητεία των 3 ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλη Ασθάνου, Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έπειτα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Εκτός μέθο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση, αναμένεται να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Οι αγροτικές ενισχύσεις και η αντιμετώπιση των επιζωοτιών σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Αύριο ανακοινώνονται νέες καταβολές πληρωμών προς τους αγρότες. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Καθορίζονται 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, 2 τα ύποπτα σύμφωνα με συγκεντρωτικό απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικό νοσοκομείο, ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου, επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας της Γαλλίδας επιβάτη. Θετικός στον ιό ένας από τους 17 Αμερικανούς που επαναπατρίστηκαν. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ουκρανικό στο επίκεντρο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενημέρωση γεραπετρίτη στους εταίρους για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Κάθειρξη 12 ετών σε ογκολόγο του Θεαγένειου Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης που υποσχόταν ανύπαρκτες θεραπείες και φάρμακα από το εξωτερικό σε καρκινοπαθείς. Ο ίδιος παραδέχθηκε τη δράση του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε 1 ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Έχεις Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ News Radio 105,8.
5: Συνεχίζουμε άλλα καινούρια. Είναι από αυτούς που ακούγονται συνέχεια στην εκπομπή από την πρώτη στιγμή. Αμερικανός μουσικός με σατυρικούς στίχους και ένα έτσι κεντρικό στυλ ερμηνείας. Father John Misty. Το καινούργιο τραγούδι του έχει τίτλο The Payoff.

Father John Misty. Αλλάζουμε ύφος. Μία τραγουδίστρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και Λέλα είναι το όνομά της, αγαπημένη, στα ανεξάρτητα site. Καινούριο άλμπουμ που θα βγει τον Ιούλιο. Και εκεί υπάρχει μεταξύ άλλων το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα και που η ίδια λέει ότι είναι R&B, που όμως το διατρέχει η κιθάρα και τα στοιχεία της χορευτικής μουσικής. Το άλμπουμ της Κελέλα θα λέγεται New Avatar.

και Λέλα, αυτή που ακούσαμε, η ήχη του 2026. Ένα άλλο συγκρότημα δίδυμο ηλεκτρονικής μουσικής είναι η ER. Από το γκρουπ αυτό που έβγαλε άλμπουμ στα τέλη του 25, θα ακούσουμε νέο τραγούδι που προτείνουν, είναι η ER. Ηλεκτρονική μουσική από τη νεότερη γενιά. I'll collect my life, the bells are ringing.

σχεδόν από την αρχή παρακολουθώ τις κυκλοφορίες της 4AD. Μια καινούργια τραγουδίστρια που προτείνει εδώ και αρκετούς μήνες, είναι, όχι μήνες, τα τελευταία χρόνια, είναι αυτή που θα ακούσουμε τώρα με το όνομα Aldous Harding. Aldous Harding, στην 4AD από τη Νέα Ζηλανδία. Είναι μια τραγουδίστρια, τραγουδοποιός με μια ιδιαίτερη φωνή και θα έλεγα ότι η μουσική της κινείται στον χώρο της αυτής της αγγλικής, είναι μάλλον εμπνευσμένη από την αγγλική folk. Η Aldous Harding παρουσιάζει ένα καινούργιο τραγούδι, το Coach, στην παρέα της 4AD.

Όταν σε εκπομπές επικαιρότητας παίζω όλα αυτά τα άγνωστα και τα καινούργια, τις προτάσεις που έχει εκπομπή, είναι πολύ χαμηλή η ενεργητικότητα εκ μέρους των μηνυμάτων και το καταλαβαίνω. Έτσι λοιπόν χαίρομαι που είπε ο Δημήτρης εδώ ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα περισσότερα που βάζουμε σήμερα και ότι αυτήν που ακούσαμε την έχει ξεχωρίσει εδώ και καιρό σαν μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. After, ένα αμερικάνικο pop ντουέτο από την περιοχή του Λος Άντζελες. Pop, ηλεκτροπόπ. Το τραγούδι λέγεται Promise.

Ήταν η After. Θα ρίξουμε τώρα μια ματιά, γιατί παρουσιάζει ενδιαφέρον, έτσι για να ξέρετε και το τι γίνεται στον χώρο της μουσικής, στο hit parade των albums αυτήν την εβδομάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρόλο που κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή εκατοντάδες άλμπουμ, κάποια από αυτά τα παρουσιάζουμε, χιλιάδες τραγούδια, ελάχιστα από αυτά μπορούν να έχουν τη δύναμη να ακουστούν από τον κόσμο, να προωθηθούν και να μπουν μέσα στα καλύτερα. Έτσι λοιπόν, στο hit parade της Βρετανίας αυτή την εβδομάδα, εκτός του ότι βλέπουμε στα άλμπουμ να είναι ακόμα στα 10 πρώτα, που δείχνει το πόσο σπουδαίο είναι το συγκρότημα, αλλά ότι δεν υπάρχουν καινούρια, οι Fleetwood Mac με τα τραγούδια τους στο άλμπουμ 50 χρόνια. Ένα λοιπόν η Fleetwood Mac και τρία άλμπουμ ο Michael Jackson. Στο 8 το Bad, στο 6 το Thriller και νούμερο 1 στην Βρετανία σήμερα αυτήν την εβδομάδα ένας δίσκος που περιέχει διπλό CD, το έχω εγώ, δεν ξέρω πως είναι στο βινήλιο, τις μεγάλες ηχογραφήσεις του, The Essential Michael Jackson, που είχε βγει πριν πάρα πολλά χρόνια. Ήδη ήταν στο chart 257 εβδομάδες και τώρα έγινε νούμερο 1. Στην Αμερική, εκεί είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για κάποιον να μπει στα 10 πρώτα. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν βλέπουμε το φαινόμενο Michael Jackson να έχει επιστρέψει. Παρόλες τις άσχημες κριτικές που είχε η ταινία, μεγάλη επιτυχία, επαναλαμβάνω, και συνεχίζεται η ταινία από εισπρακτική απόψη και ο κόσμος τρέχει να την δει. Μετά από καιρό το Thriller έρχεται στην 5η θέση και ένα άλλο άλμπουμ που είχε βγάλει στην Αμερική με τα Number One στο 7. Δύο αυτά τα άλμπουμ και άλλα δύο του Morgan Wallen στα 10 πρώτα, 4. Δύο άλμπουμ country από τις τραγουδίστρες της country, τι μένει για τους άλλους, ελάχιστα, που είναι 2-3 pop. Παντού λοιπόν αυτή την εβδομάδα είναι ο Michael Jackson. Αύριο 1964, ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Γουρής ήταν ο Γιάννης Πετρίδης, από το νούμερο 1 άλμπουμ της Βρετανίας, The Essential Michael Jackson.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την ανανέωση για 2 χρόνια της θητείας των 3 ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε σήμερα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Η θητεία και των 3 έχει ανανεωθεί από το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τον περασμένο Νοέμβριο, κάτι το οποίο είχε προκαλέσει τη δυσφορία των Ελλήνων δικαστών και εισαγγελικών λειτουργών του Αρείου Πάγου. Και αυτό γιατί υποστήριζε ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα και την νομοθεσία, η αρμοδιότητα ανανέωσης ή μη της θητείας των ευρωεισαγγελέων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις εκτός σχεδίου περιοχές αυξάνεται η αρτιότητα, ενώ στις υπερκορεσμένες περιοχές μειώνεται έως και 30% ο επιτρεπόμενος αριθμός νέων κλινών. Παράλληλα, απαγορεύονται κατασκευές στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή με εξαίρεση έργα κοινής ωφέλειας και πρόσβαση αμαία, ενώ ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για τις προστατευόμενες περιοχές παραδοσιακούς οικισμούς και αρχαιολογικούς χώρους. Στις κόκκινες περιοχές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Σαντορίνη, Μύκονος, τμήματα της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου και της Κρήτης. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025, χρήση 2024, καθώς και των συζύγων τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις αναζητήσουν και στην ιστοσελίδα του earthnews.gr. Στο μεταξύ, η επιστολή προς την Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχες απέστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, γνωστοποιώντας ότι εκ παραδρομής δεν δηλώθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί τους στο εξωτερικό, που όπως αναφέρει δηλώνονται επί σειρά ετών. Ο κ. Ανδρουλάκης αποδίδει την παράληψη σε αμέλεια του λογιστή του και σημειώνει ότι θα προχωρήσει άμεσα στις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης. Με μία μόνο πτήση προς την Ολλανδία θα απομακρυνθούν σήμερα οι 22 τελευταίοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Στο πλοίο παραμένουν 32 μέλη του πληρώματος, ενώ το Χόντιους θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού των Άνδεων από το κρουαζιερόπλοιο είναι 7 και τα ύποπτα 2. 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Την ίδια ώρα, σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών βρίσκεται ο Έλληνας επιβάτης του πλοίου, χωρίς να παρουσιάζει συμπτώματα χανταϊού. Το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας έθεσε στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί εξέφρασαν ανησυχία και στήριξη προς την Ελλάδα, ζητώντας ενημέρωση μετά την ολοκλήρωση της έρευνας. Ο Υπουργός το πρωί, προσερχόμενος στο Συμβούλιο, χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό, σημειώνοντας ότι η Αθήνα θα προχωρήσει στα αναγκαία διαβήματα μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα του ΓΕΘΑ. Εκτός ΜΕΘ νοσηλεύεται πλέον ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση. Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, κρίθηκε σκόπιμη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Σύσκεψη για τις αγροτικές ενισχύσεις και την αντιμετώπιση των επιζωοτιών πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στη σύσκεψη εξετάστηκε ο προγραμματισμός νέων καταβολών προς τους αγρότες, μεταξύ των οποίων και η επιδότηση τιμολογίων λιπασμάτων, για την οποία θα υπάρξουν ανακοινώσεις αύριο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΔΕ. Παράλληλα, συζητήθηκε η πορεία της ευλογιάς των εγωπροβάτων και του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο, με έμφαση στη συνέχιση των μέτρων βιοασφάλειας και στη στήριξη κτηνοτρόφων και τυροκόμων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο τραμ σύμφωνα με ανακοίνωση της τάσης στη γραμμή 6 Πικροδάφνη Σύνταγμα. Από τις 12 έως τις 14 Μαΐου τα δρομολόγια θα τερματίζουν στη στάση Φίξ λόγω εργασιών μεταφοράς τη στάση Ζάπιο. Παράλληλα στη γραμμή 7 Ασκληπίου Βούλας Ακτύπος Ιδόνος Πειραιά έως τις 20 Μαΐου και κατά τις ώρες 9 το βράδυ με 1 μετά τα μεσάνυχτα τα δρομολόγια θα εκτελούνται έως τη στάση ΣΕΦ λόγω εργασιών κατεδάφισης κτηρίου στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτσι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά άνεμοι νοτιοδυτικέ έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα κυμανθεί στην Αττική από 15 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας παιδιά, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Με τι άλλο θα ξεκινούσαμε εμείς, έτσι κι αλλιώς αγαπάμε τρύπες, αγαπάμε Γιάννη Αγγελάκα στους στίχους ειδικά. Αν δεν χωράς μέσα σε ένα ψυχοφορνί, αν δεν χωράς σε ένα σπασμένο κολομί. Και μπράβο, μπράβο σε αυτόν που υπέδειξε στους Μετάλλικα να παίξουν το Σάββατο το βράδυ στο ΟΑΚΑ αυτό το κομμάτι.

αυτό είναι λοιπόν. Αυτό είναι και σκεφτόμουν ότι μόλις και εγώ το έμαθα και το διάβασα, γιατί δεν ήμουν φυσικά στη συναυλία. Λέω, όταν ένα συγκρότημα με 45 χρόνια ζωής και επιβίωσης στο καλλιτεχνικό στερέωμα,

προκαλεί ακόμα και σεισμό, καταγεγραμμένες σεισμικές δονήσεις στις περιοδίες του, και όταν 70 με 80 χιλιάδες κόσμου ακούγοντας αυτό το τραγούδι και το Ζορμπά, δεν λέω το σιρτάκι του Ζορμπά, αλλά και αυτό το τραγούδι με την πρώτη νότα που έπαιξε, με την πρώτη στην ηλεκτρική κιθάρα, άρχισε να το αναγνωρίζει και ζητοκράβγασε και το τραγουδούσε μαζί τους, κάτι λέει αυτό. Έτσι, κάτι λέει, δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό ότι είπαμε 45 χρόνια ζωής, 150 εκατομμύρια δίσκοι παγκοσμίως, με άλλη σύνθεση το συγκρότημα, τώρα λέω για τους Μετάλλικα, δεν λέω για τις Τρύπες, που έχουν καταφέρει λοιπόν να τραβάνε ακόμα τόσο κόσμο στα στάδια, να τα γεμίζουν έτσι. Εγώ πραγματικά υποκλίνομαι και μόνο για το γεγονός, δηλαδή το γεγονός το κοινωνικοπολιτικό, γιατί είναι σχεδόν πολιτική πράξη το να πας σε μια τόσο μεγάλη συναυλία και να ταυτιστείς με το στίχο, με τη μουσική, με το είδος της μουσικής, με το πάθος αυτών των καλλιτεχνών. Αλλά όπως και να το κάνουμε, παιδιά, χάρηκα επίσης με αυτή την ανάδειξη, με αυτή την διαφήμιση, γιατί όχι, του συγκροτήματος που εμείς αγαπάμε εδώ στην Ελλάδα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, υπό διάφορες συνθέσεις, έχοντας περάσει και αυτή από 40 κύματα, τις Τρύπες. Εδώ εν προκειμένου λοιπόν το τραγούδι που επιλέχθηκε και τραγουδήθηκε από χιλιάδες κόσμου, «Δε χωράς πουθενά», του 1993, σε στίχους, παρακαλώ, Γιάννη Αγγελάκα.

Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, εδώ είμαστε και μένουμε εδώ, δηλαδή που, στο Air News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας. Μένουμε εδώ μέχρι τις 6, η ώρα είναι 5 και 4 περίπου, στο απογευματόβραδο της Δευτέρας, στις 11 του Μαΐου και στην αρχή και συνέχιση της καινούργιας εβδομάδας.

Ελπίζω να σας βρίσκουμε όλους και όλες καλά. Περνάμε από 40 κύματα, δεν είναι έτσι? Μη μου πείτε ότι η ζωή σας δεν έχει σκαμπανεβάσματα. Το μόνο που ευχόμαστε όλοι ο ένας τον άλλο είναι να είναι τα πράγματα και να κυλούν κάπως ήρεμα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι η καλύτερη δυνατή ευχή, αλλά είναι η πιο χρήσιμη μέσα σε ένα κόσμο που συνεχώς μεταλλάσσεται, μετεξελίσσεται και είναι συνέχεια ταραγμένος.

Ο δρόμος μας, ο δρόμος των θεμάτων και της ειδησιογραφίας, περνάει βέβαια εννοείται μέσα από τα διεθνή που θα συζητήσουμε σε λίγο και με τον Δημήτρη Φαναριώτη, γιατί η κατάσταση με το Ιράν έχει παραμείνει στάσιμη. Μη σας πω, και αυτή η στασιμότητα και αυτή η αναμονή καλό δεν είναι, δεν το λες για καλό, δεν είναι καλό. Και περνάει μέσα από ένα σωρό άλλα ζητήματα που στο μεταξύ συμβαίνουν εδώ στη δική μας τη γειτονιά. Εξακολουθεί να δημιουργεί πολύ μεγάλο προβληματισμό το ντρόουν, το γεμάτο εκρηκτικά που βρέθηκε ένας θεός ξέρει πώς και γιατί στη Λευκάδα. Εξεφαίνονται διάφορα σενάρια και όχι μόνο από το χώρο των ενόπλων δυνάμεων και του Υπουργείου Άμυνας, αλλά και από το Υπουργείο Εξωτερικών.

δηλαδή για το ποιος και γιατί έριξε κατά λάθος ή τέλος πάντων που, για πού κατευθυνόταν αυτό το πολύ επικίνδυνο φορτίο που ευτυχώς δεν εξεράγει. Ακούγονται πολλά ακόμα και ότι, ότι είναι προφανώς ουκρανικής κατασκευής και ότι είχε προορισμό, προοριζόταν για ένα ρωσικό πλοίο από αυτά που περνούν, ξέρετε, φορτωμένα με περίεργο φορτίο από το Ιόνιο, διατρέχουν το Ιόνιο και ανεβαίνουν έτσι πάνω στην Αδριατική. Και με ένα σωρό πολιτικά θέματα παρελάβουν, καθώς ο Μάιος, από ό,τι φαίνεται, εκτός από μήνας των δημοσκοπήσεων, είναι και μήνας ανακοινώσεων. Αναμένουμε τα καινούργια κόμματα επιτέλους να ανακοινωθούν, γιατί ακόμα είναι στη σκιά, δηλαδή είναι σκιώδη μάλλον να το πω έτσι. Και μ' αρέσει που οι δημοσκοπήσεις μετράνε χωρίς ακόμα να έχουν ανακοινωθεί. Οπωσδήποτε στέκονται στην προσωπικότητα, την ηγετική που θα ηγείται αυτού του σχηματισμού. Τα περιμένουμε λοιπόν για να δούμε εκεί τι γίνεται με τη δεύτερη τρίτη θέση και τα ποσοστά έχουν τη σημασία τους και στο μεταξύ όλα όσα συμβαίνουν ως πολιτικά φυσικά γεγονότα. Ακόμα και το γεγονός, ας πούμε, ότι πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι ανανεώθηκε η θητεία των Παπανδρέου, Θάνου και Μουζάκη. Το αναμέναμε κάπου έτσι στο, δεν θα πω στο παρασκήνιο, αλλά σαν μια είδηση που είχε να κάνει πάρα πολύ με το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή με τις εισαγγελείς και τους εισαγγελείς που έχουν να κάνουν είτε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είτε με την θητεία και την ανανέωσή τους.

ανακοινώθηκαν και τα ποθενέσχες των πολιτικών μας. Υπάρχουν και κάποιες, να το πω έτσι, παρατυπίες, και κάποιοι λένε ότι ήταν αμέλεια του λογιστή μου. Εγώ αυτό που ξέρω είναι πάντως ότι οποιοδήποτε εφοριακός και ο πιο χαμηλόβαθμος στον κόσμο, στην Ελλάδα τουλάχιστον, θα σου πει ότι δεν δικαιολογείται άγνοια νόμου. Το έχεις κάνει έτσι, θα το πληρώσεις. Θα πληρώσεις πρόστιμο.

από τα καινούργια, από τα καινούργια που θα μας απασχολήσουν και σήμερα και τις ερχόμενες ημέρες, είναι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, για ισορροπημένη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Κάπως αργά δεν ήρθε τώρα αυτό εδώ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Τέλος πάντων, μπαίνει πλαφόν σε κλίνες, προστασία περιοχών που δέχονται πιέσεις, διαβάζω, και φυσικά ένα σωρό θέματα για την λεγόμενη, ένα σωρό συζήμια, διατάξεις για τη λεγόμενη φέρουσα ικανότητα του οικισμού, των οικημάτων, των νησιών, των υπηρετικών προορισμών. Φέρουσα ικανότητα, γνωρίζετε νομίζω ελληνικά, καταλαβαίνετε, για να μην φτάσουμε κι εμείς στα σημεία που έχουν φτάσει ένα σωρό άλλες πόλεις και χώρες.

0: δημοσιογράφος πολλών χρόνων, με την πολύ καλή έννοια το λέω, Δημήτρη, έκανε το εξής, το follow-up. Την ώρα που εγώ λέω για τον υπερτουρισμό, μου λέει μήπως θες να αλλάξουμε την ατζέντα και να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Δημήτρη Φαναριώτη, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Έλενα, καλή εβδομάδα σε σένα και στις ακροάτριες και τους ακροατές του Airtunes Radio 105,8. Να πούμε ότι στην Ισπανία ειδικά έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα, αλλά και σε περιοχές της Ιταλίας, όπου είναι εξόχως τουριστικές. Εκεί βλέπουμε πλέον τους κατοίκους να αντιδρούν πολύ έντονα. Δηλαδή δεν θέλουν τόσο τουρισμό, γιατί δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν μέσα στις ίδια τα χωριά και στις πόλεις τους. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, ο υπερτουρισμός. Και αν σκεφτεί κανείς, έβλεπα, ξέρεις Έλενα, ένα βιντεάκι από την Ίμπιζα, όπου είναι κάτι σαν τη Μύκονο το καλοκαίρι, ακόμα πιο φρακαρισμένο ο κόσμος, συνοστισμένοι, ναι. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να βρεθεί μια λύση ουσιαστική, χωρίς να καταστραφεί φυσικά και ο τουρισμός, αλλά από την άλλη πρέπει να υπάρξει και μια μέρημνα για τους κατοίκους αυτών των περιοχών, οι οποίοι βιώνουν 3-4 μήνες απίστευτης ταλαιπωρίας. Αυτά σε ό,τι αφορά τον υπερτουρισμό. Σε ό,τι αφορά στο Μεσανατολικό, τώρα είμαστε πάλι στο σημείο 0.
0: Στο σημείο 0 πάλι, για μια ακόμα εβδομάδα.
1: Για μια ακόμη εβδομάδα, και δεν φαίνεται να υπάρχει ούτε από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών ούτε από πλευράς Ιράν κάποιο χρονικό όριο στο να επιτευχθεί ενδεχομένως ένα προσχέδιο μια συμφωνία, εν πάση περιπτώσει. Συγγνώμη. Οπότε έχουμε νέα κλιμάκωση. Ποιο είναι το βασικό σημείο διαφωνίας? Το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αλλά και η άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Φυσικά όλη αυτή η αστάθεια επηρεάζει την παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Σήμερα έφτασε το βαρέλι του πετρελαίου, το Brent, 105,5, και μετά άρχισε να υποχωρεί ελαφρώς. Ένα άλλο ζήτημα που αφορά στον πόλεμο και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όπως ξέρουμε όλος αυτός ο πόλεμος, όλες αυτές οι επιχειρήσεις στρατιωτικές από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών οδηγούν σε μείωση των πυρομαχικών που έχουν, και μάλιστα ο δημοκρατικός γερουσιαστής Μαρκ Κέλι, μιλώντας στο CBS News, είπε ότι είναι σοκαριστικό το πόσο βαθιά φτάσαμε στις αποθηκευμένες ποσότητες, και κατηγορεί τον Τραμπ ότι ενέπλεξε τη ΣΥΠΑ στον πόλεμο χωρίς στρατηγικό στόχο, χωρίς σχέδιο, χωρίς χρονοδιάγραμμα, και γι' αυτό σπαταλήσαμε πολλά πυρομαχικά.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Ο γερουσιαστής δημοκρατικός Μαρκ Κέλι.
0: Μάλιστα.
1: Αν θυμάσαι, πριν από περίπου 2 εβδομάδες στην εκπομπή σου είχαμε επισημάνει το γεγονός ότι κάθε στρατός ο οποίος έχει εμπλακεί σε μια πολεμική επιχείρηση έχει συγκεκριμένο αριθμό πυρομαχικών που επιτρέπεται να χαλάσει κάθε ημέρα. Αυτό δεν φαίνεται να έγινε στον πόλεμο του Ιράν. Χρησιμοποιούνταν τα πυρομαχικά αφιδώς, και ο κύριος Κέλι είπε, χωρίς να δώσει βέβαια αναλυτικά στοιχεία, γιατί έχουν απόρριτη φύση τέτοια δεδομένα, ότι οι ελλείψεις αφορούν σε κέρια σημασία όπλα οι πυρομαχικά, όπως η πυραυλή Κρούζ, το Μαχόκ, τα συστήματα ATACMS, η γενική χρήση πυραυλή SM3 και η πυραυλή για τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας, τα Patriot. Και μάλιστα ο κύριος Κέλι προειδοποίησε πως η Ουάσιγκτον δεν θα ήταν σε θέση να αμυνθεί σε περίπτωση παρατεταμένου πολέμου. Μάλιστα είπε.
0: Και τα είπε όλα. Τι δεν είπε.
1: Και τι δεν είπε. Είπε ότι το Πεντάγωνο ζητάει 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια για το 2027. Όταν για το πριν από 5,5 χρόνια ο στρατηγικός προϋπολογισμός της χώρας ήταν υποδιπλάσιος, δηλαδή ήταν 700 δισεκατομμύρια δολάρια, και ήδη έχει κοστίσει, όπως λέει ο κύριος Κέλι, περίπου 25 δισεκατομμύρια δολάρια στα τέλη Απριλίου.
0: Νομίζω ότι είπες το πιο ωραίο επίρρημα στην αρχή, αφιδώς. Φαίνεται ότι στην αρχή λοιπόν είχαν τόση μανία, σου λέει θα ρίξουμε, θα τους ισοπεδώσουμε και θα φύγουμε.
1: Ναι.
0: Τώρα όμως προσέχουμε για να έχουμε, δεν το ξέραν αυτό το δεύτερο, το δεύτερο πλάνο.
1: Πολύ σωστά το λες. Από την άλλη βέβαια πρέπει να πούμε ότι το Ιράν, σύμφωνα με εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών της Αμερικής και άλλων χωρών, αυτή τη στιγμή έχει χρησιμοποιήσει περίπου 30% των πυράβλων του, και κυρίως αυτών που έχουν κατασκευαστεί μεταξύ 2012 και 2014, δηλαδή παλαιότερης τεχνολογίας, ενώ η καλή εντός εισαγωγικών του πύραυλη δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα σε ποσοστό 70%.
0: Α, 50% είναι για τα drones. Ναι, δηλαδή βέβαια, να κρατάει δυνάμεις, ας πούμε, όχι δυνάμεις, εξοπλισμό το Ιράν, ενώ η Αμερική να έχει αρχίσει να έχει μια έλλειψη.
1: Είναι πολύ δύσκολη η εξίσωση για το Ιράν, Έλενα, γιατί ας πούμε για το πυρηνικά, έτσι, για 441 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, ρωτήσανε χθες τον κύριο Νετανιάχου, λέει θα μπούμε και θα τα πάρουμε. Πού θα μπούμε, πώς θα μπούμε και που ξέρουμε πού είναι επίσης, έτσι, γιατί αυτά μπορεί να είναι για παράδειγμα κατανεμημένα σε διάφορες βάσεις. Μην ξεχνάμε ότι το Ιράν έχει περίπου 60 πόλεις, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, κάτω από τη γη σε βάθος 50-60 μέτρων, όπου φυλάσσει όχι μόνο τα πυρηνικά του αλλά και τα πυραυλικά του όπλα. Συνεπώς δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσαν να πάρουν το ουράνιο μέσα από το Ιράν. Να κλείσω με ένα άλλο ζήτημα που αφορά στην Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταλήξει σήμερα σε συμφωνία για την επιβολή κυρώσεων κατά των εξτρεμιστών Ισραηλινών επίκων που ευθύνονται για τη βία εις βάρος Παλαιστινίων.
0: Ναι, το διάβασα αυτό και αυτό μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί είναι η πρώτη φορά που αλλάζουν τα δεδομένα και ισορροπίες στην Ευρώπη μετά από πάρα πολύ καιρό. Ναι. Το να εγκρίνονται κυρώσεις κατά Ισραηλινών επίκων στη Δυτική Όχθη δεν το είχαμε ακούσει και εύκολα.
1: Ακριβώς. Γιατί όπως διάβαζα σε αμερικανική εφημερίδα, το Ισραηλινό λόμπι στην Ουάσιγκτον, όπως όλοι ξέρουμε, είναι πανίσχυρο και έχει μπλοκάρει όλες τις αποφάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να είναι εν δυνάμει επικριτικές για το Ισραήλ, για τη στάση που έχει τηρήσει, για το πόσοι έχουν σκοτωθεί κτλ. Οπότε βλέπουμε μια συμφωνία που είναι η πρώτη που ουσιαστικά βάλει κατά των Ισραηλινών επίκων, οι οποίοι ως γνωστόν είναι και ένοπλοι και πολλές φορές κάνουν και χρήση όπλων εναντίον των Παλαιστινίων, Έλενα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ενδιαφέρον.
1: Ενδιαφέρον, ναι, με τα όπλα να δούμε τι θα γίνει και
0: με τα
1: πυρομαχικά.
0: Όπλα, γιατί αλλά είσαι πολύ καλό στην περιγραφή των όπλων.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό νομίζω, εκτός από τη γνώση σου γύρω από τα αυτοκίνητα, η δεύτερη καλύτερη γνώση σου είναι αυτή, έτσι.
1: Έχεις δίκιο. Ίσως τα αυτοκίνητα είναι η πρώτη μου.
0: Ναι, σίγουρα, γι' αυτό είπα η δεύτερη.
1: Καλά έκανες.
0: Λοιπόν, με διαφορά που λέμε. Τον πειράζω πάντα τον Δημήτρη. Δημήτρης Φαναριώτη, σε μια έτσι διαφορετική επισκόπηση των διεθνών γεγονότων όπως συμβαίνουν μέχρι τώρα, που είναι απόγευμα και που εμείς θα πάμε να ακούσουμε αυτό.

Και η αλήθεια είναι ότι καμιά φορά που λένε ότι δεν παίζει ρόλο η αλλαγή ηγεσίας, η αλλαγή προσώπου, η αλλαγή κόμματος, κυβερνώντος κόμματος σε μια χώρα, πώς δεν παίζει. Εδώ, αυτό που είπαμε τώρα στο τέλος με τον Δημήτρη, ότι δηλαδή εγκρίνει για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρώσεις κατά Ισραηλινών επίκων στη Δυτική Όχθη, έχει να κάνει, ενδεχομένως έχει να κάνει, και με την επικράτηση Μαγιάρ στην Ουγγαρία. Γιατί ο Όρμπαν κανένα από αυτά τα πακέτα δεν τα ενέκρινε και έβαζε συνεχώς μπλόκο, ενώ τώρα ο Μαγιάρ φαίνεται να έχει δώσει το πράσινο φως, οπότε και οι αρμόδιοι φορείς και οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ας πούμε η κυρία Κάλλας, αναμένουν μια άλλη συμφωνία για τις κυρώσεις κατά των επίκων, ξαναλέω, κατά των επίκων που εμφανίζουν βίαιη συμπεριφορά. Από αυτή την άποψη το λέμε.

Φυσικά θα στέλνετε, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio, δύο λέξεις, και από και ταυτόχρονα το έχετε ήδη κάνει δηλαδή, οπότε αμέσως μετά τις και μισή θα αναφερθούμε σε αυτά. Ξαναλέω, Earth News Radio, δύο λέξεις. Ενώ για τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας έχω παραμελήσει, έχω αμελήσει να πω ότι το τηλέφωνο 693-007-8283 είναι αυτό στο οποίο μπορούν να απευθύνονται για τα μηνύματά τους μέσω Viber.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανανεώνεται για 2 χρόνια η θητεία των 3 ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλη Ασθάνου, Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έπειτα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας καθορίζει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλιο, 2 τα ύποπτα σύμφωνα με συγκεντρωτικό απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε προληπτική απομόνωση στο Αττικόν, ο ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου. Ενημέρωση Γεραπετρίτη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Η Αθήνα θα προχωρήσει στα αναγκαία διαβήματα μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα του ΓΕΘΑ. Εκτός ΜΕΘΟ, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Γενικός Διευθυντής του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τραμ στη γραμμή 6 από αύριο στις 14 Μαΐου και στη γραμμή 7 έως στις 20 Μαΐου. Απαγόρευση διέλευσης φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 26 τόνων από την οδική γέφυρα της Διόρυγας Κορίνθου στην κατεύθυνση προς Αθήνα από Τετάρτη 13 Μαΐου έως και Παρασκευή 15 Μαΐου λόγω εργασιών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε 1 ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Και ναι, Πέτρο, μου αρέσει που μας καταλογίζεις ή μας επιρρύπτεις, πώς να το πω, αυτό είναι και αρνητικά τα ρήματα. Που θεωρείς λοιπόν ότι βάζουμε πάντα ψαγμένες μουσικές. Αυτό είναι αλήθεια και σε ευχαριστώ πολύ, καλέ μου Πέτρο.
1: Σκεφτείς, αν ποτέ δεν το αισθανθείς.
0: Ο Σπύρος, καλησπέρα μας λέει, 4 χρόνια μετά τα Τέμπη, οι αμαξοστοιχίες συνεχίζουν να κυκλοφορούν χωρίς πιστοποιητικά για την πυραντοχή των καθισμάτων.

0: σκεφτεί.
1: Τι να πω, Σπύρο, τι να πω. Εγώ τώρα εδώ τι να πω. Δηλαδή, μου έχεις παραθέσει και το σχετικό link, προσπαθώντας να αποδείξεις την αλήθεια των λεγόμενων σου, αν και δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι πάντοτε και το ψάχνεις, έχεις αποδείξει ότι ψάχνεις πολύ. Αλλά και από μόνο του να είναι, προφανώς, γιατί θα το είχαμε μάθει αν δεν ίσχυε. Ο Αλέξανδρος, η ταραχή είναι στο νου αυτών που τη δημιουργούν, μας λέει ο Αλέξανδρος, επειδή νωρίτερα είπα ότι μιλάμε για έναν συνεχώς ταραχώδη και μεταβαλλόμενο κόσμο. Ωραίο είναι και αυτό που λες, Αλέξανδρε, αλλά ξέρεις, είναι σαν να λέμε αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Ποιος τη δημιουργεί, οι πολίτες? Οι πολίτες δηλαδή θέλουν συνεχώς να δημιουργούν αναταραχή. Ξέρεις, δεν το έχω καλοπιάσει. Ο Εμμανουήλ λέει, τι να πούμε, με 5 θαυμαστικά, α, και για τους Rolling Stones. Νομίζω αυτό, Stones. Νομίζω το πήγαινε στο μήνυμα στο Γιάννη Πετρίδη. Όχι, 5 και 4 το έχει στείλει, 5 και 13. Άρα, επειδή είπα εγώ για τους Metallica, λες και για τους Rolling Stones, πραγματικά, καλά, είναι μεγαθύρια αυτά τα συγκροτήματα, ανεξαρτήτως με το αν κάποιος τα ακούει ή όχι. Έτσι, εγώ δεν ακούω heavy metal, δεν μου αρέσει αυτό το είδος μουσικής, αλλά τη σέβομαι και την παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι και ο προάγγελος και πολλών άλλων τάσεων που ήρθαν μετά. Λοιπόν, ο Θανάσης μας, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα, Έλενα. Ο υπερτουρισμός στη χώρα μας ρίχνει την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών και μακροπρόθεσμα γίνεται υποτουρισμός. Εσύ που έχεις ταξιδέψει και πολύ και έχεις πάει και σε πολλές χώρες και υπήρους, είναι πολύ σωστό να το λες, έχει δικαιούσε δηλαδή να το λες. Την έχουμε πατήσει. Την έχουμε πατήσει με τον υπερτουρισμό. Δεν ξέρω αν με αυτό το χωροταξικό πλαίσιο θα μπουν κάποιες τέλος πάντων προδιαγραφές και κάποια όρια, αλλά γενικότερα την έχουμε ήδη πατήσει και έχουμε αργήσει, έχουμε αφήσει κομμάτια υπέροχα της Ελλάδας μας να γίνουν, πώς να το πω, παράδειγμα προς αποφυγή. Ενώ κάποια άλλα που παραμένουν κρυμμένοι θησαυροί, ευτυχώς έχουν μείνει έτσι. Από την άλλη, αν είσαι ξένος, αν είσαι ρε παιδί μου από άλλη χώρα και μπαίνεις μέσα στους tour operators, στα διάφορα sites, σε ό,τι διαφημίζει τέλος πάντων την Ελλάδα ή και στα επίσημα sites της χώρας, τι θα βρεις? Θα βρεις αυτά τα προβεβλημένα. Δεν το ξέρεις να πας κι αλλού. Και εμείς το παθαίνουμε αυτό. Πηγαίνουμε σε μια χώρα, αν δεν έχουμε μελετήσει πολύ, θα πάμε στην υπερφορτωμένη, ξέρω εγώ, πρωτεύουσα και ένα κρυμμένο διαμάντι στις 2-3 ώρες μακριά, στην ενδοχώρα ή στα παράλια αυτής της χώρας, δεν θα το βρούμε. Έτσι είναι. Λοιπόν, μένουμε εδώ. Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, παρέα τα δύο αδελφά ραδιόφωνα, το Earth News της ενημέρωσης και το Διεθνές Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Στο 5 με 6 εδώ στο είμαστε παρέα λοιπόν ζωντανά. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας νωρίτερα και τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη και επίσης Βούλα Κουλισοπούλου και Δέσποινα Σαρκίρη. Όλη η ομάδα στις επάλξεις. Μείνετε πολύ λίγο γιατί σε δευτερόλεπτα, σε λεπτά θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για τον Χανταϊό.

Θα κάνει κύκλους, θα πάει γύρω γύρω σε κύκλους, αναρωτιέται στο τραγούδι ο Billy Preston. Ούτε καν να το σκεφτόμαστε δεν θέλουμε, αν πρόκειται για ιό, για χανταϊό ή οποιονδήποτε άλλο ιό. Μόλις τώρα βλέπω στις ειδησιογραφικές σελίδες την είδηση ότι το Υπουργείο Υγείας της Τουρκίας ανέφερε πως έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες στενής παρακολούθησης και απομόνωσης σε 5 πολίτες της που ήταν στο κρουαζερόπλοιο.

0: Λοιπόν, και έχουμε μαζί μας τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη. Τον κύριο Μαγιορκίνη που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε, επιτρέψτε μου το ρήμα κύριε καθηγητά, από την ψύχρεμη και πολύ έτσι διακριτική και λογική ματιά και την επικοινωνιακή του έτσι συμπεριφορά απέναντι στους πολίτες κάθε φορά που έπρεπε να σας αναζητήσουμε για το θέμα βέβαια της πανδημίας και του κορονοϊού. Ο κύριος Μαγιορκίνης, αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ. Για να δούμε λοιπόν τώρα, πρώτα απ' όλα καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τι προβλέπουν τα πρωτόκολλα στα περιστατικά Χανταϊού? Γιατί έχουμε αρκετές απορίες, πρέπει να σας πω.
1: Κοιτάξτε, επειδή μιλάμε για Χανταϊό, να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι όλοι Χανταϊοί. Οι ίδιοι μιλάμε για έναν Χανταϊό της Νοτίου Αμερικής, το λεγόμενο Χανταϊό των Άνδεων,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι και ο μοναδικός που γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Δηλαδή υπάρχουν μελέτες από το 1998 ότι μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων. Άρα είναι κάτι παλιό που το γνωρίζουμε αρκετά, έχει μελετηθεί σχετικά και όσον αφορά τις λοιμώξεις από το συγκεκριμένο Χανταϊό, ακολουθούνται πρωτόκολλα ειχνηλάτηση, απομόνωσης και καραντίνας. Δηλαδή αν ο ασθενής βγει θετικός, απομονώνεται και παρακολουθείται. Εάν υπάρχουν επαφές, ακολουθείται μια διαδικασία καραντίνας, η οποία συνήθως ισούται με το χρόνο επόασης, δηλαδή γύρω στις μπορεί να φτάσει και τις 45 μέρες.
0: Αυτές δηλαδή που έχουν κατά κάποιο τρόπο επιβληθεί στον ασθενή που βρίσκεται στο Αττικόν, εδώ στο ελληνικό έδαφος.
1: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Ακριβώς,
0: μας
1: ναι.
0: Ακούστηκαν εδώ και με τη Βούλα Κουλισοπούλου που το συζητάγαμε το πρωί, τη συνάδελφο, μας ακούστηκαν πάρα πολλές οι 45 μέρες, δεν σας κρύβω, 1,5 μήνας δηλαδή.
1: Ναι, δυστυχώς ο συγκεκριμένος Χανταϊός μπορεί να πάρει μέχρι και αναφέρεται περιστατικά και μετά από 6 εβδομάδες.
0: Mm.
1: Κάποιες πολύ σπάνιες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί και 8 εβδομάδες. Ήδη βρίσκονται αρκετό καιρό μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, οπότε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ορίστηκε από μια επιστημονική ομάδα η οποία σχετίζεται και με από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
0: Τώρα, η απορία όλου του κόσμου, θέλω να πω, η απορία μας, ημών των ανθρώπων που ακούμε, τέλος πάντων θέλουμε να είμαστε ψύχρεμοι σε γενικές γραμμές, ακούμε όμως για έναν ιό που πρώτον δεν υπάρχει γι' αυτόν φάρμακο ή εμβόλιο. Δεύτερον, είναι θανατηφόρος, δυνητικά θανατηφόρος. Και τρίτον, εάν τον φέρει το άτομο και τελικά εκδηλώσει την ασθένεια, το μόνο που μπορεί να ελπίζει είναι να αυτοϊαθεί. Είναι σωστά μέχρι τη στιγμή αυτά τα τρία που σας είπα?
1: Ναι, αυτό που είπατε, το αυτοϊαθεί, βέβαια ισχύει για τις περισσότερες.
0: Για όλες τις.
1: Για υιογενείς λοιμώξεις, ναι. Για ελάχιστες υιογενείς λοιμώξεις έχουμε ειδική θεραπεία.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε και μάλιστα στις περισσότερες φορές αν δεν δοθεί η ειδική θεραπεία, για παράδειγμα και στη γρήπη,
0: ναι,
1: και στην COVID, οι ειδικές θεραπείες που υπάρχουν δεν δοθούν τα πρώτα 2-24 ώρα,
0: ναι,
1: μετά είναι,
0: δεν έχει νόημα.
1: Δεν κάνουν, δεν έχει νόημα.
0: Μάλιστα, όχι. Μάλιστα. Άρα ναι, πρέπει να το προλάβεις. Παρ' όλα αυτά, αφού λοιπόν ισχύουν όλα αυτά και αν ισχύουν όλα αυτά, δεν ξέρετε τι, δεν καταλαβαίνω, ότι τηρούνται παραπάνω από όσο φανταζόμαστε αφού δεν, να το πούμε αλλιώς, αφού δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, γιατί υπάρχει τόσο
1: μεταδίδεται. Σπανίως, δύσκολα. Αυτό να είμαστε αρκετά ξεκάθαροι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λοιπόν, δηλαδή προσέχουμε για να έχουμε, αυτό συμβαίνει τώρα. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, να έχουμε στο μυαλό μας κιόλας ότι σε μια επιδημία το πρώτο πράγμα που εξαπλώνεται και μάλιστα πιο γρήγορα είναι ο φόβος, έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα είναι και η αίσθηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κοινό για έναν φόβο ο οποίος δεν υπάρχει στην ουσία, έτσι. Είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή πολλοί κόσμος φοβάται, οπότε χρειάζεται και να υπάρχει έτσι και μια ηρεμία στο γενικό πληθυσμό. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η καθιερωμένη διαδικασία που ακολουθείται είναι, όπως σας είπα, ειχνηλάτηση, απομόνωση και καραντίνα, ώστε να περιοριστεί η επιδημία όπως έχει περιοριστεί πάρα πολλές φορές στη Νότια Αμερική. Όσο λιγότερες, να το πω έτσι, επαφές έχει το οποιοδήποτε πιθανό κρούσμα, τόσο πιο εύκολη θα είναι και η διαχείριση της επιδημίας. Οπότε είναι αυτό που λέμε για το φόβο των Ιουδαίων. Έχουν ληφθεί μέτρα τα οποία θα εξασφαλίσουν να σταματήσει αυτή η διαδικασία το συντομότερο δυνατό.
0: Και αφού είναι γνωστός ο Χανταϊός, τέλος πάντων υπάρχει στην επιστημονική κοινότητα εδώ και πολλά χρόνια όπως είπατε, πώς και τώρα ειδικά ξέσπασε πάνω στο κουραζιερόπλοιο και έχουμε τώρα αυτή την κατάσταση που στον κοινό πολίτη, ξαναλέω, και σε μένα και για τον εαυτό μου το λέω, ξενίζει το γεγονός ότι υπάρχει τόσο πολύ απομόνωση, επιτήρηση των κρουσμάτων κτλ.
1: Κοιτάξτε, ο συγκεκριμένος ιός βρίσκεται σε ενδυμικά σε τροκτικά της Αργεντινής και της Χιλής. Ωραία. Από εκεί κατά καιρούς υπάρχουν μεταδόσεις, δηλαδή κάποιος άνθρωπος το κολλάει και μετά αρχίζει μια αλυσίδα μετάδοσης, περιορισμένη βέβαια γιατί δεν είναι πολύ μεταδοτικός, στους ανθρώπους, στην κοινότητα. Έτυχε από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και από τα στοιχεία που δίνονται από την ιχνηλάτηση και από τα περιστατικά που έχει καταγράψει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αναφέρεται ότι ένα ζευγάρι είχε πάει να παρατηρήσει πτηνά.
0: Άγρια.
1: Ναι, και μάλιστα στο ταξίδι τους αναφέρεται ότι έκαναν και μία ιδιαίτερη παρατήρηση. Πήγανε σε μία χωματερή για να δούνε ένα από τα πτηνά που είχε καταγράψει ο Κάρολος Δαρβίνος στη Νότια Αμερική. Και αναφέρεται, τώρα κανένας δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς σε ποιο σημείο του ταξιδιού τους εκτέθηκαν, ναι, στον ιό,
0: ναι,
1: αλλά έκαναν ένα πολύ ιδιαίτερο ταξίδι από αυτά που είναι πιθανό να εκτεθούν σε έναν ιό. Τώρα αυτό το ζευγάρι μπήκε στο κουραζιερόπλοιο, ο ένας κατέληξε μέσα στην κρουαζιέρα, νομίζω ο άλλος σε νοσοκομείο,
0: ναι, η γυναίκα,
1: σύζυγός του,
0: ναι, ναι.
1: Και υπήρχαν και κάποιες στενές επαφές, οπότε έχουμε μια έτσι, ναι, περιορισμένου βαθμού μετάδοση.
0: Να ρωτήσω κύριε καθηγητά, ναι, άρα λοιπόν από τη στιγμή που τέλος πάντων μεταφέρθηκαν με τις πτήσεις οι επιβάτες και μάλιστα όσοι μπορούσαν να, σε όσους υπήρχε επιτήρηση καλώς, δεν νομίζετε ότι έχουμε ήδη διασπορά, γιατί μπορείς να ελέγξεις όλους αυτούς τους επιβάτες τι πτήσεις πήραν και προς τα που πήγαν και τι επαφές είχαν?
1: Για ποιους αναφέρεστε? Δεν υπήρχαν
0: αυτοί που έφυγαν από το κουραζιερόπλοιο και πήγαν σε χώρες τους, όχι όλοι
1: πριν
0: αυτοί.
1: Από την δεν εννοείται τις πτήσεις που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, έτσι, από την Τενερίφη, γιατί αυτές είναι όλοι βρίσκονται σε φάση καραντίνας.
0: Αυτές από την Τενερίφη εννοείται είναι αυτές που αγκυροβόλησε το κουραζιερόπλοιο και...
1: Ναι, ακριβώς, ναι.
0: Όχι, δεν εννοώ. Εννοώ ότι όποιον άλλο μπορεί να ξέφυγε και να πήρε ένα αεροπλάνο και να άφυγε.
1: Ναι, ένας μόνο ήταν ο οποίος βγήκε θετικός στη Ζυρίχη, έτσι να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν υπάρχει άλλο άτομο που μπήκε σε αεροπλάνο και ήταν θετικός.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα δεν είναι και σίγουρο ο συγκεκριμένος στη Ζυρίχη ότι ήταν θετικός κατά τη διάρκεια της πτήσης. Να ξεκαθαρίσουμε ότι ο ιός αυτός δεν μεταδίδεται στην ασυμπτωματική φάση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Πρέπει πρώτα να εμφανίσει κάποιους συμπτώματα και μετά ξεκινάει η μετάδοση.
0: Δηλαδή, ο ασθενής να έχει ήδη συμπτώματα και τότε μεταδίδει.
1: Έτσι λένε όλες οι μελέτες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, ναι.
0: Ο ασθενής που έχει έρθει στην Ελλάδα και είναι στο Αττικό νοσοκομείο.
1: Δεν είναι ασθενής καταρχήν, έτσι, γιατί ο άνθρωπος,
0: ναι,
1: δεν έχει.
0: Έχετε δίκιο,
1: δεν
0: είναι, ναι, ναι. Ο συνάνθρωπός μας.
1: Ο συνάνθρωπός μας, ο οποίος έχει εκτεθεί, ή πιθανολογούμε ότι έχει εκτεθεί, ήταν μέσα στο κουραζιερόπλιο.
0: Μάλιστα. Στο Αττικό, από ό,τι καταλαβαίνω, πήγε γιατί υπάρχει ειδική μονάδα ώστε να είναι απομονωμένος, ή είναι τυχαία η επιλογή του νοσοκομείου?
1: Όχι, είναι σημείο αναφοράς και μάλιστα είναι στο σημείο διαχείρισης τέτοιων κρουσμάτων. Υπάρχει θάλαμος αρνητικής πίεσης. Να εξηγήσουμε τι είναι ο θάλαμος αρνητικής πίεσης. Είναι ένα δωμάτιο όπου ο αέρας που μπαίνει από συγκεκριμένο σημείο και βγαίνει με μεγαλύτερη πίεση από ό,τι μπαίνει. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ακόμα και αν ανοίξεις την πόρτα του δωματίου για να μπεις μέσα, ο αέρας κινείται προς το δωμάτιο και όχι έξω από το δωμάτιο. Και μάλιστα ο αέρας που απορροφάται περνάει από ειδικά φίλτρα και οτιδήποτε και να υπάρχει καταστρέφεται. Οπότε είναι ένα δωμάτιο που εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν μιλάγαμε για ένα πολύ μεταδοτικό ιό, όπως δεν ισχύει αυτή τη στιγμή, ότι θα εξασφαλίσει ότι δεν θα γίνει καμία απολύτως μετάδοση.
0: Ωραία. Ωραία, να μείνουμε λοιπόν σε αυτά. Δεν ξέρω αν τα έχουμε καλύψει ή έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, κύριε καθηγητά, κύριε Μαγιουρκίνη. Να μην...
1: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να προσθέσουμε. Βασικά, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος. Γιατί με ρωτάνε τι θα πρέπει να κάνει ο μέσος άνθρωπος. Ο μέσος άνθρωπος δεν πρέπει να κάνει απολύτως τίποτα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος για την, για την κοινότητα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Και θα το τολμήσω έτσι πάλι. Η ερώτηση είναι αρκετά ερασιτεχνική, αλλά θυμάμαι πάρα πολύ καλά στη δημοσιογραφική πορεία που όλοι σε εκείνες τις εκπομπές που κάναμε, ότι μας λέγατε ότι ο COVID θα περάσει, αλλά η ανθρωπότητα θα έρθει αντιμέτωπη και με άλλες πανδημίες σύντομα. Είμαστε κοντά σε κάτι τέτοιο ή ακόμα είναι κάτι που δεν μπορούμε με βάσιμη αλήθεια να το πούμε?
1: Κοιτάξτε, όχι, δεν έχει καμία. Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν σχετίζεται με έλευση πανδημίας. Όπως σας είπα, έχουμε κάθε χρόνο αρκετά τέτοια περιστατικά στην Νότια Αμερική. Το συγκεκριμένο έλαβε διαστάσεις, γιατί έτυχε να μπει κάποιος μέσα σε ένα κρουαζιερόπλαιο στη μέση του πουθενά. Ωστόσο, πανδημίες θα έχουμε. Είναι φυσικό φαινόμενο που συμβαίνει στον πλανήτη εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Και θα συνεχίσουμε να έχουμε. Mm-hmm. Πότε θα συμβούνε δεν ξέρουμε, είναι σαν τους σεισμούς. Να πούμε βέβαια ότι μαζί με την COVID συνέβησαν άλλες δύο πανδημίες, η Mpox ή η ευλογιά των πυθίκων,
0: ναι.
1: Δύο φορές κιόλας από την έλευση της COVID και μετά. Βέβαια δεν είχε το, να το πούμε έτσι, το γκρότο που έκανε η COVID, γιατί αφορά πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες συμπεριφοράς. Αλλά είχαμε δύο κύματα πανδημικά της Mpox, η οποία τώρα πια λέγεται Mpox, ήταν η ευλογιά των πυθίκων. Άρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η συνδεσιμότητα με περιοχές όπου υπάρχουν ενδημικά νοσήματα και μπορούν να προκαλέσουν πρόβλημα, εξακολουθεί να υπάρχει.
0: Ναι, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για τώρα. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα πούμε ξανά για το χανταϊό, για οτιδήποτε άλλο. Πολύ ευχαρίστως, κύριε Μαγιορκίνη.
1: Και εγώ ελπίζω το αυτό και πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχει ηρεμήσει τελείως το θέμα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Γιατί ξέρω ότι σας έχει λίγο κουράσει το θέμα του χονταϊού, αλλά πάντως είχαμε απορίες και ειδικά αυτό με τις 45 μέρες και πλέον που θα χρειαστεί να είναι σε καραντίνα ο συγκεκριμένος άνθρωπος που βρέθηκε στο κουραζερόπλιο. Συνομιλήσαμε λοιπόν με τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, τον αναπληρωτή καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ. Τα πρωτόκολλα είναι αυτά ή είναι αυτοί. Από εκεί και πέρα, μια και λέμε για άγρια ζωή πάντως, ακούστε μια άλλη είδηση που αλίευσα. Χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο να χαλαρώσουν τους κανόνες προστασίας της άγριας ζωής ώστε να διευκολυνθεί η κατασκευή βιομηχανικών έργων. Ακόμη και αν αυτό οδηγεί σε σκόπιμη θανάτωση ή διατάραξη προστατευόμενων ειδών. Και φυσικά αυτό αναδεικνύει τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ των περιβαλλοντικών προστασιών της Ευρώπης και της προσπάθειάς της να αναζωογονήσει τη βιομηχανία.

Και θα μου πείτε, περίμενες κάτι άλλο, Έλενα. Περίμενες ότι θα προστατευτεί η άγρια ζωή σε βάρους βιομηχανίας και αν δηλαδή πραγματικά την επιβαρύνει. Όχι, απλά έτσι το λέω. Επιβεβαιώνεται μια διαρκής κατάσταση, έτσι, καταπάτησης συγκεκριμένων πραγμάτων. Προσέξτε τώρα, σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εάν η κατασκευή, η λειτουργία ή ο παροπλισμός ενός έργου έχει ως αποτέλεσμα την περιστασιακή θανάτωση ή διαταραχή προστατευόμενων ειδών, όπως είπα πριν, αυτό δεν θα πρέπει να θεωρείται σκόπιμο, εφόσον οι υπεύθυνοι του έργου λάβουν κατάλληλα και αναλογικά μέτρα μετριασμού. Και αυτό που περισσότερο ήθελα να προσέξετε είναι ότι η Κύπρος, η οποία ασκεί επί του παρόντος την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρότεινε να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή, να τροποποιηθεί η οδηγία για τα πτηνά και τους οικότοπους, ώστε να επιτρέπεται στις κυβερνήσεις να εγκρίνουν τη σκόπιμη θανάτωση ή διαταραχή πτηνών. Χωρίς να ξέρω πολύ περισσότερα, δεν το περίμενα αυτό από την Κύπρο. Η ώρα μας πλησιάζει για να σας αποχαιρετήσουμε και ευχαριστώ πολύ. Θανάση, ευχαριστώ. Σε σκεφτόμουν και εσένα για τη συγκεκριμένη ενημέρωση. Μπορεί να έρχεται και η ώρα σου, να ξέρεις. Και ο Πέτρος, ο οποίος λέει, δεν είναι καθόλου εύκολο να μαντεύει κανείς πόσο σπουδαία είναι να μπαίνει κανείς στην ψυχή του άλλου μέσω μουσικής. Δεν το συζητώ. Τώρα, μουσική, ξεμουσική. Τι τραβήξαμε, παιδιά, το Σάββατο το βράδυ, σε εκείνα τα 19 δευτερόλεπτα, τα τελευταία 19 δευτερόλεπτα με την ΑΕΚ στο μπάσκετ, που έχασε από τη Ρήτας, πραγματικά αυτοκτόνησε. Την άλλη μέρα στο πρωτάθλημα πήραμε μια ανάσα, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, θα σας τα πει περισσότερο, φαντάζομαι, και ο Ανδρέας. Σε λίγο, με το απολύτως σχετικό, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Με μία μόνο πτήση προς την Ολλανδία απομακρύνονται σήμερα 22 τελευταίοι επιβάτες του κρουαζιερόπλου Χόντιους, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Στο πλοίο παραμένουν 32 μέλη του πληρώματος, ενώ το Χόντιους θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού των Άνδεων από το κρουαζιερόπλιο είναι 7 και τα ύποπτα 2. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Την ίδια ώρα, σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών βρίσκεται ο Έλληνας επιβάτης του πλοίου χωρίς να παρουσιάζει συμπτώματα Χανταϊού. Το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας έθεσε στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί εξέφρασαν ανησυχία και στήριξη προς την Ελλάδα, ζητώντας ενημέρωση μετά την ολοκλήρωση της έρευνας. Ο Υπουργός, το πρωί προσερχόμενο στο Συμβούλιο, χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό, σημειώνοντας ότι η Αθήνα θα προχωρήσει στα αναγκαία διαβήματα μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα του ΓΕΘΑ. Καμία τεχνική ανάλυση δεν απαιτείται για να απαντήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τι δουλειά είχε σε ελληνικά χωρικά ύδατα το ουκρανικό ναυτικό ντρόουν, διερωτάται μεταξύ άλλων το ΚΚΕ. Στο μεταξύ, το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών κατέληξε σε συμφωνία για την επιβολή κυρώσεων κατά εξτρεμιστών Ισραηλινών επίκων στη Δυτική Οχθή και στελεχών της Χαμάς, όπως ανακοίνωσε η Κάγια Κάλλας. Το πακέτο αφορά 3 επίκους, 4 οργανώσεις επίκων και 12 αξιωματούχους της Χαμάς. Η Ισραηλινή κυβέρνηση αντέδρασε έντονα, με τον Γκίντεον Σαρ να χαρακτηρίζει τις κυρώσεις αυθαίρετες και να καταγγέλει ηθική εξίσωση Ισραηλινών πολιτών με τη Χαμάς. Στη δημοσιότητα δόθηκε το πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025, χρήση 2024, καθώς και των συζύγων τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις αναζητήσουν και στην ιστοσελίδα του earthnews.gr. Στο μεταξύ, επιστολή προς την Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχες απέστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, γνωστοποιώντας ότι εκ παραδρομής δεν δηλώθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί της στο εξωτερικό, που όπως αναφέρει δηλώνονται επί σειρά ετών. Ο κ. Ανδρουλάκης αποδίδει την παράληψη σε αμέλεια του λογιστή του και σημειώνει ότι θα προχωρήσει άμεσα στις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης. Την ανανέωση για 2 χρόνια της θητείας των 3 ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλη Αστάνου και Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε σήμερα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Η θητεία και των 3 έχει ανανεωθεί από το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τον περασμένο Νοέμβριο, κάτι το οποίο είχε προκαλέσει τη δυσφορία των Ελλήνων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών του Αρείου Πάγου. Και αυτό γιατί υποστήριζαν ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα και την νομοθεσία, η αρμοδιότητα ανανέωσης ή μη της θητείας των ευρωεισαγγελέων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Ενημέρωση για τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια του προγράμματος Σπίτι Μου 2, που δεν θα προλάβουν να ολοκληρωθούν έως τις 2 Ιουνίου, δίνει το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, δίνεται δυνατότητα υπογραφής σύμβασης έως τις 31 Αυγούστου 2026, ενώ για τη συγκεκριμένη παράταση προβλέπεται η άντληση πόρων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις εκτός σχεδίου περιοχές αυξάνεται η αρτιότητα, ενώ στις υπερκορεσμένες περιοχές μειώνεται έως και 30% ο επιτρεπόμενος αριθμός νέων κλινών. Παράλληλα, απαγορεύονται κατασκευές στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή, με εξαίρεση έργα κοινής ωφέλης ασφάλειας και πρόσβασης αμαία, ενώ ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για προστατευόμενες περιοχές, παραδοσιακούς οικισμούς και αρχαιολογικούς χώρους. Στις κόκκινες περιοχές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Σαντορίνη, Μύκονος, τμήματα της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου και της Κρήτης. Εκτός ΜΕΘ νοσηλεύεται πλέον ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση. Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, κρίθηκε σκόπιμη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Ελεύθερος υπό όρους, μετά την απολογία του αφέθηκε ο Γενικός Διευθυντής της Μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα. Απαγόρευση διέλευσης φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 26 τόνων από την οδική γέφυρα της Διόρυγανς Κορίνθου στην κατεύθυνση προς Αθήνα από την Τετάρτη 13 Μαΐου έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης. Η διέλευση θα γίνεται από την παλιά Εθνική Οδό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριος, με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ανατολικά, άνεμη νοτιοδυτική έως 7 μποφόρη, θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα κυμανθεί στην Αττική από 15 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή «Απολύτως σχετικό».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
6: Απολύτως σχετικό.
5: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
6: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
5: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Δηλαδή,
5: άκουσε να δεις.

άλλο, το άλλο. Από εδώ. Είμαστε λοιπόν μέσα στην ταραχή και τον πρωταθλητισμό. Δεν πειράζει. Κάνουμε και ένα εφέ αντίχησης. We are the champ. Ας στο Mercury να τα λέει.

αγαπητή Άβα, εγώ είμαι εκτός από πρωταθλητής και μουσικός επιμελητής του πρωταθλήματος. Εγώ θα τα αφήσουμε για αργότερα, γιατί η Μαρίλια Γεροντίδη είναι στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, υποστήριξη, διεύθυνση, θα θυμηθώ και τι άλλο, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου, στο ημερολόγιο Δευτέρα 11 Μαΐου του 2026. Θα πρέπει να περιμένουμε την άλλη Δευτέρα για να έχουμε πρωταθλητή στο ποδόσφαιρο στη χώρα μας, αλλά είναι αυτά τα άτιμα τα μαθηματικά.

Εδώ λοιπόν, καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε, ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε στο ραδιοφωνό μας. Είναι το απολύτως σχετικό αυτής της Δευτέρας. Αν ακούσετε και μια ήπια βραχνάδα, ζητώ συγγνώμη εκ προημίου για το ηχόχρωμα, αλλά καταλαβαίνετε ότι και ο λαιμός έχει ένα περιθώριο αντοχής. Τι βλέπω εδώ για πρωταθλητές, για πράγματα, για τέτοια, δεν μπορώ να καταλάβω. Θα με ενημερώσετε εσείς, γιατί άμα ένα περιμένω τον Επιτρόπου τώρα να μου πει και τα λοιπά, θα περάσει ο χρόνος. Επί του παρόντος, εάν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη. Θα αφήσετε ένα κενό, Radio η δεύτερη λέξη, και τότε στην πλατφόρμα έχετε μπει στη δική μας σελίδα και μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Βέβαια η Πέπη θα στέλνε πρώτη στο Messenger, το περίμενα αυτό να σας πω. Γιατί δεν έχω καταλάβει, αλλά όπως είπα θα μου τα εξηγήσετε εσείς όλα για να ξέρω κι εγώ τι ακριβώς γίνεται, γιατί άκουσα, λέει, φασάρια, πράγματα. Είχε βγει, λέει, κόσμος στους δρόμους, κάτι μου έρχονται εδώ μηνύματα στα SM. Τι έχει, κάτι έχει. Κάτι με τη συναυλία των Μετάλλικα. Γιατί λέει πολύ βαβούρα, πλήθη, τέτοια. Και ήμουνα και εγώ, είχα κάτι δουλειές το Σαββατοκύριακο και δεν, ξέρετε, δεν πρόλαβα και πολύ την επικαιρότητα. Λέω τώρα Δευτέρα θα τα πούμε εκεί με τα παιδιά. Εγώ γι' αυτό έρχομαι εδώ, για να με ενημερώνετε. Θα με ενημερώσουν. Εγώ έμαθα κάτι για τα πόθεν έσχες, θα σας τα πω αυτά που ξέρω. Αν έχετε εσείς τίποτα άλλα νέα να μου πείτε. Α, μου στείλατε ένα πολύ ωραίο ανεκδοτάκι και μου άρεσε ανεκδοτάκι. Ένα από τα έξυπνα των ημερών που έχει να κάνει με τη συναυλία των Μετάλλικα, η οποία ήταν, εντάξει, λέει, 90.000 και τέτοια τρομακτικά πράγματα είναι η αλήθεια, κόσμο συρροή, λαοθάλασσα και τα λοιπά, και μου μετέφεραν έναν υποτιθέμενο διάλογο. Λέει, εσύ πήγες, λέει, στους Μετάλλικα? Όχι, λέει, δεν χώρεσα εγώ. Λέει, γιατί? Δεν βρήκα εισιτήριο. Αχ, τι κρίμα, τι κρίμα.

Κοιτάξτε, εδώ διήστανται, να μην πω ότι τριήστανται οι απόψεις. Κάποιες είπαν, εντάξει τώρα ρε παιδί μου, το πλήθος εκεί πήγε να ακούσει τους Μετάλλικα, τι θέλαν τώρα, Ζορμπά, τρύπες, μια χαρά είναι, δεν το συζητώ. Εγώ είμαι από αυτούς που το βρήκαν πολύ ευγενικό εκ μέρους τους. Λέει, πήγαμε εδώ, μας φιλοξενούν στον τόπο τους, θα τους παίξουμε κάτι παραδοσιακό. Βέβαια η εικόνα που έχουν οι μάνατζερ τώρα, γιατί δεν οι ίδιοι, για την Ελλάδα είναι Ζορμπά και Μουζάκα. Δηλαδή εμένα μου κάνει εντύπωση πως δεν βγάλαν και κανένα μουσακά να μοιράζουν κάτω, που δεν θα ήταν κακό. Γιατί χοροπηδάς, χτυπιέσαι, αυτό, τρως και ένα μουσακά και στανιάρεις για να μπορέσει να ακούσει όλη τη συναυλία. Απ' την άλλη, καλό είναι όταν παίζουμε το Ζορμπά, που δεν είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι του κόσμου, ο μπασίστας να έχει μελετήσει την παρτιτούρα λίγο παραπάνω, γιατί κάπου άργησε να αλλάξει μια συγχορδία, κάτι θα μου πεις εσύ, δεν ξέρεις και από ροκ, μπορεί οι άνθρωποι να ήταν η απόδοση έτσι και σένα να σου φαίνεται φάλτσο, γιατί είσαι συντηρητικούρα, ξέρεις, μπορεί. Αλλά νομίζω και μια αλλαγή συγχορδίας την έχασε και στο κορύφωση του σόλο σαν άλλαξε τονικότητα, εκτός αν ήταν σκόπιμη μετατροπία που λένε και αυτοί που ξέρουν από μουσική. Εντάξει, δεν ξετρελάθηκα με το Ζορμπά. Απ' την άλλη, εγώ το βρήκα ευγενικό, το ότι είπαν είμαστε εδώ, θα σας παίξουμε ένα από τα πολύ έτσι γνωστά δικά σας, που είστε γνωστοί σε όλο τον κόσμο γι' αυτό, θα παίξουμε και από τη δική σας ροκ σκηνή. Γλυκό μου φάνηκε.

0: Νομίζω ότι θα μου πεις είναι και δικό τους. Οι τρύπες το παίζουν πιο καλά το συγκεκριμένο. Νομίζω. Δεν θέλω να μην πάρουν οι οπαδοί των Μετάλλικα και αρχίζουν και μου πετάνε ό,τι μεταλλικό έχουν. Αλλά έχω μια αίσθηση ότι αν το έχω ακούσει χωρίς να ξέρω ότι είναι από τους μεν και από τους δε, θα το προτιμούσα από εδώ. Και τώρα που λέμε για τα δικά μας και τα έξω και τα λοιπά, και σήμερα δόθηκαν στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών, βουλευτές, αρχηγοί κομμάτων, αυτά κάποτε γινόταν μεγάλος ντόρος, δηλαδή πόσα η Μαρίλια Γεροντίδη, πόσα διαμερίσματα έχει και τα λοιπά, πέφτανε βροχή η προτάσεις γάμου με το που έβγαινε το πόθεν, καλά έτσι κι αλλιώς και χωρίς τα διαμερίσματα, αλλά λέμε με το που βγαίνει το πόθεν έσχες. Τώρα ξέρετε, ανακοινώνονται, το πόθεν δεν είναι και ακριβώς, δεν ξέρω κι αν η αρμόδια επιτροπή που τα ελέγχει έχει και το χρόνο να τα ψάχνει όλα, όμως εκεί που λέγαμε ότι θα περάσει έτσι στον ντούκου ρε παιδί μου, ξαφνικά μαθαίνουμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ξέχασε, και το είπε ο ίδιος, αυτό είναι το καλό, εντάξει όχι τίποτα σημαντικό, ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο. Θα κάνει διορθωτική, όχι βγήκε μόνος το άνθρωπος και λέει, κοιτάξτε τώρα με αυτά τα συστήματα, έχετε δει και στις δηλώσεις, ανασύρει το σύστημα από τράπεζες, από αυτά, και σου βγάζει όλα τα ποσά, ιδιαίτερα αν είσαι μισθωτός και τα σχετικά, στα βγάζει όλα τα ποσά και στα βάζει. Βέβαια για παράδειγμα σε γνωστό μου, ο οποίος είχε νίκιαζε ένα σπιτάκι και τον προηγούμενο Σεπτέμβριο τελείωσε, το σύστημα του βγάλε όλο το χρόνο. Παρόλο που αυτός είχε κάνει λύση της του μισθωτηρίου, της μίσθωσης, το σύστημα τη λύση δεν την είδε. Και το ποσό που του έβαλε ήταν για όλη τη χρονιά. Και πήρε το λογιστή του μετά και του λέει, με συγχωρείς, του λέει, αφού εγώ δεν έπαιρνα από Οκτώβρη και μετά νίκια, γιατί αυτό το ποσό, κοίταξε, α, του λέει, γιατί μας το έβγαλε το σύστημα, ναι, αλλά το σύστημα ο λογιστής πρέπει να δει. Αλλιώς θα μας τα βάζει το σύστημα. Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν με δική του δήλωση είπε, συγγνώμη παιδιά, μπήκα να δω το πόθεν έσχες μου, πάλι καλά, και είδα ότι επειδή το σύστημα δεν βγάζει τις καταθέσεις του εξωτερικού, δεν μου έβαλε τους λογαριασμούς που έχω έξω. Θυμίζω ευρωβουλευτής, που σημαίνει ότι έχουν και συναλλαγές, βάζουν λεφτά στις τράπεζες, και έτσι ξέφυγε 1 εκατομμυριάκι. Φανταστείτε τώρα να μην το είχε δει ο κύριος Ανδρουλάκης και να βλέπατε αύριο τα πρωτοσέλιδα. Αυτός που κρύβει 1 εκατομμύριο. Αν θέλετε πάντως μπορείτε να μπείτε στη σχετική πλατφόρμα, είναι δημοσιοποιημένα τα πόθεν έσχες, και για όποιον πολιτικό θέλετε να δείτε σε τι κατάσταση είναι, μήπως χρειάζεται κάποια μικρή βοήθεια, συμπαράσταση κτλ, μπορείτε να μπείτε να τα δείτε. Αυτά με τις τράπεζες του εξωτερικού που δεν μας βάζουν στο σύστημα. Ήταν μια τέτοια μέρα, 11 Μαΐου δηλαδή, του 1990, οπότε βρήκαν τον πολύ μεγάλο αυτό λαϊκό τραγουδιστή, το Στράτο Διονυσίου, σε σουίτα του ξενοδοχείου που έμενε στη Λεωφόρο Συγκρού, 11 Μαΐου του 1990. Ήταν μόλις 54 ο Στράτος Διονυσίου, έπαθε ανέβρισμα και δεν τον πρόλαβαν.
1: Ένας θεός ξεδοριασμένος, ξένος για πάντα, ξένος.
0: Από αυτές τις σπουδαίες διακριτές φωνές, και λόγω ηχοχρώματος και λόγω τονικής επάρκειας, που τραγουδούσαν χωρίς να προσπαθούν.
1: Εγώ που ήμουν θεός, θα πήγω τώρα σαν τρελός, από κλήρος και πικραμένος.
0: Το προηγούμενο βράδυ, 10 Μαΐου δηλαδή, είχε εμφανιστεί κανονικά στο κέντρο Στράτος, εκεί που τραγουδούσε στην οδό Φιλελλήνων. Ο Στράτος Διονυσίου αγαπούσε πάρα πολύ τα άλογα και τις υποδρομίες. Είχε νοικιάσει λοιπόν στο ξενοδοχείο που ήταν απέναντι στον υπόδρομο μια σουίτα μόνιμα, και για να μπορεί από εκεί να παρακολουθεί, αλλά για να μπορεί να επισκέπτεται, είχε και άλογα δικά του. Και ήθελε να πηγαίνει να τα βλέπει, δεν ήταν μια επένδυση, είχε λατρεία ρε παιδί μου. και έμενε πάρα πολλές φορές εκεί. Εκεί λοιπόν άφησε και στα 54 του μόλις την τελευταία του πνοή.

Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Κάτι έχει γίνει, ρε παιδιά. Δεν μου το βγάζει σε μένα από το μυαλό. Και εδώ ο γνωστός μου στο SMS, πες τα, λέει, επιτέλους. Δεν έχω. Κάτι είναι σήμερα, πώς. Και είναι κακό τώρα, δηλαδή. Είσαι δημοσιογράφος, θέλεις να ενημερώσεις τον κόσμο για αυτά που γίνονται. Και έχει γίνει κάτι σημαντικό και εμένα μου διαφεύγει. Αλλά πού θα μου πάει τώρα, θα δω τα μηνύματά σας και έχω την εντύπωση, συγχαρητήρια μου, έκανα κάτι, ρε παιδιά. Βλέπω και τη Δέσποινα Σαρκύρη χαμογελαστή να έρχεται. Μήπως κάπως με βοηθήσετε και μέχρι όμως να με βοηθήσετε εσείς, να σας πω κι εγώ 2-3 πράγματα. Όταν τελειώσει, λέει, η εκπομπή, έτσι έμαθα, εδώ στο Θέατρο Ερματιάς Χαλανδρίου έχει μια συγκέντρωση. Θα χαιρετήσει ο κύριος Τσίπρας, αλλά αυτή τη φορά δεν θα μιλήσει, λέει, για το βιβλίο. Άλλο περίεργο αυτό. Αφού το έχει παρουσιάσει το βιβλίο, αυτή η συνάντηση είναι, λέει, κάτι εναρκτήρια, μάλιστα. Ορίστε, ο Ηλίας αποφιλοθέει με τη συναυλία των Μετάλλικα, δεν κλείσαμε μάτι. Ακουγόταν, λες, και γινόταν μέσα στο σπίτι. Αυτά πρέπει να γίνονται εκτός οικιστικού πλαισίου. Και κάτι φίλοι μου από τη Φιλαδέλφια, και αυτοί μου λένε, δεν κλείσαμε μάτι όλη νύχτα. Λες να ακουγόταν η συναυλία, αλλά όχι, η συναυλία των Μετάλλικα ήταν Σάββατο. Αυτοί μου είπανε, δεν κοιμηθήκαν την Κυριακή. Κάτι, παιδιά, δείτε, κάτι έχει γίνει. Πώς την πάτησα έτσι. Μέχρι να κοιτάξω τα μηνύματά σας, να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα ένας πολύ σπουδαίος της Ιαμαϊκής, ο Bob Marley, έφυγε από τη ζωή μόλις 36. Κοίταξε να δεις, ήταν 11 Μαΐου του 1981, ένας πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης, αυτός που έκανε τη ρέγγε πραγματικά παγκόσμια μουσική. Και για να δείτε πόσο σημαντικό είναι να εμπιστευόμαστε την επιστήμη, γιατί άκουα πριν για το Χανταϊό και αυτά που είχε η κυρία Καραγιάννη. Τον Ιούλιο του 1977 ένιωσε ενοχλήσει στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού, ο Bob Marley. Πάει, κάνει εξετάσεις και διέγνωσαν κακό ήθες μελάνωμα οι γιατροί και του λένε πρέπει να προχωρήσει ακροτηριασμό σε εγχείρηση, αλλά επειδή ήταν ρασταφάρι, αυτή είναι η πίστη του, που δεν τους επιτρέπει να προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, αρνήθηκε. Ο Bob Marley μια τέτοια μέρα, 11 Μαΐου του 1981, έφυγε από τη ζωή.

και μπορεί να έχω χάσει το βασικό γεγονός για το οποίο έχω την ελπίδα ότι μέχρι το τέλος της εκπομπής θα με ενημερώσετε, αλλά έχω και εγώ 2-3 πράγματα να σας ενημερώσω αν δεν το έχετε δει ήδη. Η θητεία των κυρίων και των κυριών και του κυρίου, των κυρίων Παπανδρέου Θάνου και Μουζάκη, ναι, για να μην μπερδεύουμε τις γενικές, η κυρία Πόπη Παπανδρέου, η κυρία Χαρίκλια Θάνου και ο κύριος Διονύσης Μουζάκης είναι οι Έλληνες, οι Ελληνίδες και εισαγγελείς και ο Έλληνες εισαγγελέας που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ανανεώθηκε λοιπόν η θητεία τους, γιατί εδώ έπρεπε να περάσουν από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Η μόνη διαφορά είναι ότι η ανανέωση της θητείας έγινε για 2 χρόνια και όχι για 5, όπως ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάντως, επί του παρόντος, εξακολουθούν να ασχολούνται με όλες τις σχετικές υποθέσεις και με τα Τέμπη και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ

0: θυμίζει η Μαρίλια ότι ο Μάρλι, εκτός από την Κουτσομπίλο, έτσι τον λέγανε για πλάκα, το Could You Be Loved, επειδή το ακούγανε στην προφορά, τότε δεν ξέραν και πολύ πολύ καλά αγγλικά. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι που το έχει πει επίσης μοναδικά, το I Shot the Sheriff. Διευκρινίζει όμως, but I didn't shoot the deputy. Δηλαδή, εντάξει, πυροβόλησα το sheriff, παιδιά, αλλά δεν πυροβόλησα το βοηθό, να είμαστε εξηγημένοι, έτσι. Κάτσε κάτω, κάτσε καλά, έτσι νομίζαμε ότι λέει στο συγκεκριμένο σημείο. Λοιπόν, πριν πάμε όμως στους τίτλους, θέλω να καλύψω και άλλη μια σημείωση από το μουσικό μου ημερολόγιο, γιατί ήταν 11 Μαΐου του 2005 που έφυγε από τη ζωή ως γνωστός ως ο τελευταίος ρεμπέτης, ο Μιχάλης Γενίτσαρης. Πέρασε πολύ φτωχικά παιδικά χρόνια. Κάποια στιγμή ανακάλυψε ένα μπαγλαμαδάκι που είχε παρατημένο κάπου ο πατέρας του. Άρχισε να το σκαλίζει και μετά από πολύ μικρούλης...
1: Έτσι. Κατάλαβα τα έξυπνα και μάτα μπουζουκάκι.
0: Όντως, έμαθε μπουζούκι, άρχισε να παίζει σε τοπικά μαγαζιά εκεί, σε ταβερνούλες για να βγάζει ένα μεροκάματο. Σιγά σιγά πήρε την ανιούσα η παρουσία του στο ρεμπέτικο. Πέρασε μετά μια πολύ δύσκολη περίοδο, από το 51 μέχρι το 72. Είχε χαθεί, κάποια στιγμή πήγε και φυλακή, αλλά ο Ηλίας Πετρόπουλος κάποια στιγμή που τον ανέσυρε στην ουσία από την αφάνεια, και αν θυμόσαστε οργάνωνε στο Κύτταρο σειρά εμφανίσεων των βετεράνων του ρεμπέτικου, ήρθε ξανά στο προσκήνιο ο Μιχάλης Γενίτσαρης, ακούστηκαν και πανεκτελέσεις από γνωστούς τραγουδιστές των δικών του τραγουδιών. Και το 2005 μια τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή. Α, τώρα που είπε Καραϊσκάκη, μετά τους τίτλους θα πάμε και επιτέλους στον Επιτρόπου να δω τι έχει γίνει, παιδιά, τι έγινε την Κυριακή, γιατί έχω σκάσει. Θα ακούσουμε σε πολύ λίγο τους τίτλους των ειδήσεων και εδώ έχω μια ελπίδα, γιατί είναι όλη η επικαιρότητα συμπυκνωμένη. Μήπως επιτέλους καταλάβω τι έχει γίνει.

στενών του Ορμούζου. Ανανεώνεται για 2 χρόνια η θητεία των 3 ευρώ εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου, Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, 2 τα ύποπτα σύμφωνα με συγκεντρωτικό απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικόν, ο ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Γενικός Διευθυντής του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τραμ στην γραμμή 6 από αύριο έως τις 14 Μαΐου και στην γραμμή 7 έως τις 20 Μαΐου. Απαγόρευση διέλευσης φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 26 τόνων από την οδική γέφυρα της Διόρυγας Κορίνθου στην κατεύθυνση προς Αθήνα από την Τετάρτη 13 Μαΐου έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης. Στην Τουρκία, με αιχμηρή υπερασπιστική γραμμή και βαριές καταγγελίες για το κατηγορητήριο, ο Εκρέμ Ιμάμογλου τοποθετήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου στη δίκη του για πολιτική κατασκοπία στην Σιλιβρία, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία πολιτικά υποκινούμενη και στερούμενη αποδείξεων. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 28 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Η αλήθεια είναι ότι κατά τη διάρκεια των τίτλων διάβασα τα μηνύματά σας και κατάλαβα τι έγινε χθες. Με κάποιους και κάποιες έχω απόλυτη συμφωνία, με κάποιους και κάποιες έχω κάποιες ενστάσεις να καταθέσω, αλλά θα ξεκινήσω με το μήνυμα της Μάρθας. Καλό απόγευμα, Ανδρέα. Ήταν 11 Μαΐου του 1957 όταν γεννήθηκε η υπέροχη και αξέχαστη Φλέρι Νταντονάκη. Ναι, αυτό το υπέροχο αερικό της τέχνης, αγαπητή Μάρθα.

Λοιπόν, για να δούμε τα μηνύματά σας, γιατί μετά θα μπλέξουμε και όχι τίποτα άλλο αφού με ενημερώνετε κιόλας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η Πέπη μου στείλε, α ναι βέβαια, χθες ήταν, μου λέει, μεταξύ, ήταν και η γιορτή της μητέρας, μην το ξεχνάμε, και μου στείλε μια φανέλα που γράφει επάνω: «Κάθε μάνα γέννησε ένα παιδί. Η δική μου όμως γέννησε μια αεκτζού. Γεια σου ρε μάνα τσίφτησα, γεια σου ρε Πέπη», με τα ωραία σου μηνύματα. Η Λίνα τώρα, αρχίζω τις ενστάσεις. «Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την ομάδα σου, αν και ο ΠΑΟΚ έπαιζε καλύτερα όλη τη χρονιά». Όπα Λίνα. «Έπαιξε για ένα διάστημα Γενάρη-Φλεβάρη λίγο καλύτερα και αυτό ήταν όλο. Για να είμαστε τώρα ποδοσφαιρικά έντιμοι. Εγώ έχω συμπάθεια και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό, όσο και αν ακούγεται αυτό περίεργο. Αλλά να βλέπουμε ποδόσφαιρο. Από μια γνήσια», λέει ΠΑΟΚτζού, «ένα ευχαριστώ στον Κωνσταντέλια από την

Και επειδή λες έβαλε τον γκολ, εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από μένα και την ΑΕΚ στον τερματοφύλακα Παυλένκα, γιατί σας έπαιξε μονότερμο Ολυμπιακός και το τι έπιασε αυτό το παιδί, τα είδα μετά αυτά βέβαια γιατί έβλεπα την ομάδα μου, όταν είδα τι έπιανε το χαλάκι, έχουμε λίγο στρωμένο λίγο έτσι γιατί ένιωσα ακόμα, ξέρεις, είναι Μάιος, μια ψύχρα. Λοιπόν, και στον Κωνσταντέλια, καλά, ο Κωνσταντέλιας είναι απίθανος παίκτης, είναι πολύ ωραίος όποια ομάδα και να παίζει, είναι πολύ ωραίο να τον βλέπεις, αλλά εγώ τον Παυλένκα έχω στην καρδιά μου. Τι λέει ο Γεώργιος από Βόρειο Εύρο, τώρα μου το έφερε η Δέσποινα για την ΑΕΚ. Εάν λέει ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι από οικογένεια εφοπλιστών, είναι εφοπλιστής πάντως, δεν έχει βαπόρια, έχει και τα λοιπά και τα λοιπά, καταγωγή από την Καλαμάτα. Αυτό δεν το ξέρω του Προέδρου της ΑΕΚ την καταγωγή, αλλά μπορώ να το μάθω και να το ρωτήσω. Ο Γιάννης που μας ενημερώνει για το μουσικό ημερολόγιο, μου έχει βέβαια τον Bob Marley οπωσδήποτε, τον Christoph Schneider, τον Rammstein που γεννήθηκε σαν σήμερα. Το πρώτο που μου λες Γιάννη, επειδή έχω το τραγουδάκι μετά, εσύ μου το έχεις πει, αλλά το τραγούδι που θα το βάλουμε λίγο αργότερα δεν το μαρτυράω, το κρατάω προς το παρόν μυστικό. Άλλος Γιάννης, αύριο θα είναι κλειστά τα καταστήματα στην Αρκαδία για να πάνε στο γήπεδο. Καλή επιτυχία στον Αστέρα Τρίπολης από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Θα μας τα πει ο Επιτρόπου, η Μάρθα που μας θύμισε για τη Φλέρη Νταντονάκη. Ο Γιάννης ΑΕΚ Γιάννενα, γεια σου Ανδρέα πρωταθλητή. Α, πες τα ρε εσύ Γιάννη. Και έχω φαγωθεί. Γιατί εκεί στη Φιλανδία, γιατί ήταν κλειστή η Δεκελία, τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι όλη νύχτα εκεί πέρα, αφού την Κυριακή που μας έρθει δεν τελειώνει το πρωτάθλημα. Πώς έχει, κάτι έχει γίνει. Γελάκια από την Άβα, ο Αλέξανδρος, το ωραίο το αχ Ρίτα, απλώς τώρα δεν το προλαβαίνω, από έναν ΠΑΟΚΤΖΙ, ο Γρηγόρης, τα συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και τα συγχαρητήρια και για τον Κωνσταντέλια και για τον Παυλένκα, αγαπητέ Γρηγόρη. Εγώ αυτό το παιδί, καλά τερματοφυλακάρα είναι ο Παυλένκα, έτσι κι αλλιώς. Τα παιδιά από την πόλη είναι πρωταθλητές, μου γράφει ο Κώστας. Η ΑΕΚ της μνήμης του παρόντος και μέλλοντος είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας. Α, έχουμε βγει πρωταθλητές πριν τελειώσει το... Θα μου τα εξηγήσει λίγο Τάσος. Καλησπέρα Ανδρέα, ο Γιάννης, ήμουν σίγουρος για το τραγούδι εισαγωγής, αν και Παναθηναϊκός, φώναξα βάλ το αγόρι μου για το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ. Στο καφέ όλοι χάρηκαν, εκτός από τους Ολυμπιακούς που έφυγαν σχεδόν κλαίγοντας. Εντάξει, το κλάμα ομορφαίνει τα μάτια, Γιάννη μου.

0: μπορούν να συναντηθούν σε ένα βράδυ μια γιαγιά προσφυγοπούλα από ορφανοτροφείο της Κωνσταντινούπολης, ένας πατέρας που αντάμιβε το διάβασμα του Σαββάτου με βόλτα μαζί με τον Ονό στο γήπεδο, η συγκίνηση εκεί δίπλα στην εκκλησία όταν ακουγόταν η εξέδρα και η σκεπαστή και από πάνω η 9-12 και οι στιγμές που δεν πρόλαβες να ζήσεις μαζί του με ένα γκολ από ένα παίχτη που δεν το περίμενες. Πώς όλα αυτά μπορούν να συγκεραστούν στο κεφάλι ενός ανθρώπου? Είναι από αυτά τα παράδοξα, γιατί το ανθρώπινο είδος έχει την ανάγκη και από το υπερβατικό και το φτιάχνει με τρόπους που όσοι δεν το καταλαβαίνουν δεν το καταλαβαίνουν. Ο Τάσος Επιτρόπου όμως τα καταλαβαίνει όλα, και επειδή είναι και μπαλαδόρος γι' αυτό μας ενημερώνει αθλητικά. Γεια σου Τάσο Επιτρόπου.
1: Γεια σου ρε πρωταθλητή, τι είναι?
0: Αυτό ήταν τελικά. Έχω φαγωθεί ρε Τάσο από την αρχή και δεν με βοηθάνε τα παιδιά εδώ. Με κοιτάνε, λέω κάτι γινότανε Κυριακή βράδυ της κακομοίρας, η Μετάλλικα ήταν Σάββατο. Ευτυχώς έχω εδώ τους φίλους και τις φίλες εκπομπής και κάτι υποψιάστηκα. Κάτσε, δεν έχει δύο παιχνίδια η ΑΕΚ ακόμα?
1: Ναι, αλλά δεν προλαβαίνουν.
0: Α, οπότε είναι άτυπη. Είναι άτυπη πρωταθλήτρια αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, άτυπη. Μαθηματικά έχει πάρει το πρωτάθλημα.
0: Μαθηματικά, ναι, είναι ωραίο μαθήματα μαθηματικά.
1: Η απονομή θα γίνει την Κυριακή.
0: Α, μπράβο, πες τα. Άρα τι, έχουμε και παιχνίδι ενδιάμεσο την Τετάρτη?
1: Βέβαια, την Τετάρτη πάει στην Τούμπα και μετά υποδέχεται τον Ολυμπιακό ΙΑΕΚ σε αδιάφορο βαθμό λογικά πλέον, αλλά επί της ουσίας.
0: Αλλά στο γήπεδό της. Είναι ωραίο που υποδέχεται τον Ολυμπιακό, γιατί θυμίζω ότι όταν ιδρύθηκε η ΑΕΚ, η πρώτη ομάδα που δέχτηκε να παίξει μαζί της για να κάνει την επίσημη έναρξή της, νομίζω όταν φτιάχναν...
1: Όχι, όταν φτιάχτηκε το γήπεδο.
0: Η Φιλαδέλφια. Η πρώτη ομάδα που ανέβαλε μάλιστα και παιχνίδι ήταν ο Ολυμπιακός. Δηλαδή υπάρχει μια μακρά σχέση με αυτή την επίσης προσφυγική ομάδα, τον Ολυμπιακό. Ναι, άρα είναι ωραίο που θα κάνουμε τη φιέστα μαζί με τους φίλους μας.
1: Τώρα δεν το ξέρω πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία.
0: Εγώ έτσι το βλέπω, συναισθηματικά μόνο μιλώντας.
1: Ναι, εντάξει, έτσι το βλέπεις εσύ, δεν ξέρω πώς το βλέπουν οι υπόλοιποι.
0: Εντάξει.
1: Η ΑΕΚ έφτασε τα 14 πρωταθλήματα πλέον. Δίκαια δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας αυτό. Τώρα κατά διαστήματα μπορεί κάποιες ομάδες να έπαιξαν πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, αλλά η ΑΕΚ είχε μια διάρκεια από την αρχή μέχρι το τέλος και με τις δυσκολίες βεβαίως που υπήρχαν.
0: Και έπαιξε και πολύ καλό ποδόσφαιρο. Δηλαδή έχει κάνει...
1: και καλό ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να πάρει κάποιο πρωτάθλημα χωρίς εύνοιες αν δεν παίξει καλό ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Άρα είναι πολύ απλά τα πράγματα και με απλά μαθηματικά η ΑΕΚ βγήκε πρωταθλήτρια. Και λέω μαθηματικά λόγω καθαρά τη διαφορά στον πόντο. Δηλαδή δεν ήταν μαθηματικά. Είναι πάρα πολλά για να βγει πρωταθλητή. Πρέπει να έχει ποιότητα και για να βάλετε λίγο τα μαθηματικά του αριθμού. Να πούμε ότι σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος 20 ποδοσφαιριστές έχουν σκοράρει, όχι μόνο του πρωταθλήματος αλλά και τη σεζόν γενικά. Οπότε δεν είναι μόνο ο Γιώβιτς που έχει βάλει πολλά γκολ, είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές, πολλά χαφ.
0: Ο Γιώβιτς έχει... παρόλο που τελευταία δεν ξέρω αν είναι νοθρότητα ή ακόμη δεν έχει βρει τον εαυτό του,
1: η
0: αυτό που έκανε,
1: που κάνει,
0: μπράβο.
1: Η ασίστ ότι... που κάνει είναι παγκόσμια ευδελία.
0: Δεν κοιτάει να σπρώξει την μπάλα προς τα δίχτυα που θα ήταν αδύνατο. Και
1: όταν και μπάλα.
0: Ξέρει που είναι ο Ζωάο Μάριο και γυρίζει προς τα εκεί και του λέει πάρε καλέ μου φίλε να κάνεις το καθήκον σου για να χαρούν τα παιδιά και να...
1: Σωστό. Και πανηγύρισαν έξω, αλλά μέχρι το πρωί ήταν στη Φιλαδέλφια έξω από το γήπεδο κόσμος. Άκουσα και τον Μανολά πριν από λίγο στην ΕΡΤΡΙΑ, ο οποίος είπε ναι, δεν έχουμε κοιμηθεί όλη τη μέρα, όλη τη νύχτα και είναι λογικό.
0: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο γι' αυτό που λέει.
1: Ναι, εσύ είσαι στη Φιλαδέλφια και το έζησες προφανώς, το κατάλαβες.
0: Πέρασα. Δεν ήμουν μέσα στο γήπεδο. Πήγα να δω, επειδή έδειχνε το Google Maps στη Δεκελία όλη κόκκινη, νύχτα.
1: Ναι.
0: Λέω δεν μπορεί, λάθος κάνουνε. Πετάχτηκα με τη μοτοσυκλέτα, έφτασα σε ένα σημείο, δεν πήγα πιο μέσα. Είχα και τη δουλειά σήμερα, το σκέφτηκα αυτό. Λέω έχουμε και μια υποχρέωση στους ακροατές, όπως και να είμαστε εμείς, πρέπει να πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας.
1: Οπότε, ναι,
0: την άλλη Δευτέρα δεν είμαι σίγουρος, μήπως η Καραγιάννη έχει ένα ωραίο δίωρο. Αν, αλλά αν μπορώ να μιλήσω εδώ στο καθήκον, Τάσο μου.
1: Ωραία. Να πούμε μόνο ότι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ΑΕΚ για τη νέα σεζόν, γιατί τώρα για τη φιάνε, τα άλλα δύο είναι μόνο για τη φιάνε στον κόσμο.
0: Είναι Αυγουστό.
1: Είναι στις 18 ή 19 Αυγούστου. Είναι, θα είναι το πρώτο παιχνίδι για τα play-offs του Champions League και πάμε στην επόμενη μέρα της ΑΕΚ για να το προχωρήσουμε λιγάκι. Καθώς η ΑΕΚ θα παίξει τα play-offs του Champions League, εάν περάσει εννοείται θα παίξει κατευθείαν στη League Phase. Εάν δεν περάσει, έχει εξασφαλισμένη τη League Phase του Europa.
0: Του Europa. Μάλιστα.
1: Αλλά το μυαλό του coach, του Νίκολιτς, είναι η ΑΕΚ να ενισχυθεί, το είπε πριν από λίγο και με δηλώσει του, να ενισχυθεί, να μεγαλώσει το ρόστερ και με ποιότητα βεβαίως, επιπλέον ποιότητα, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει και στις εγχώριες αλλά και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Δεν είναι conference, να θυμίσω ότι στη League Phase του Europa ή του Champions League θα δώσει εξαγώνες στη League Phase.
0: Είναι άλλο επίπεδο. Ας αυτά να μου τα πει ο Καϊμάς αύριο που είναι και Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Γεια σου. Όπως σας είπα νωρίτερα, ο Ιωάννης με ενημέρωσε γι' αυτό ότι σαν σήμερα το 41 εκεί στο Newcastle στην Αγγλία γεννήθηκε ο Eric Barton, αλλά ήθελα να το πω τώρα που θα τον ακούσουμε κιόλας.

0: Ζητώ συγγνώμη από το Μπέτρο, αλλά ανεβοκατεβάζοντας τη σελίδα με τα μηνύματα, δεν είδα το δικό του. Ακούγεσαι πολύ χαριτωμένος, έτσι χαρούμενος. Να παίρνουμε κάθε εβδομάδα και ένα πρωτάθλημα. Να έρχομαι τις Δευτέρες λίγο βραχνός, αλλά χαρούμενος. Πάντα χαρές σου εύχομαι την ομάδα σου που αγαπάμε κι εμείς και χαιρόμαστε με το επίτευγμα. Αυτό είναι. Μπράβο ρε Πέτρο. Και ο Βασίλης που, ναι μεν, επικοινώνησε με τη σελίδα, έγραψε Earth News Radio 105,8 και 91,6, αλλά τώρα μπορείς, Βασίλη μου, αφού έχεις ανοίξει την πλατφόρμα, να στείλεις και το μήνυμά σου. Κύριε, λέει, μη με αφήσεις να παρεξηγηθώ, μας τραγουδάει ο Eric Burton με αυτή την υπέροχη φωνή του. Και εμείς λοιπόν, επειδή δεν θέλουμε να παρεξηγηθούμε, θα σας παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία για αυτό το περίφημο rebrain Greece, το brain drain, brain gain, πώς το λέει το τραγούδι, και αυτούς που μένουν και αυτούς που φεύγουν, να σας το πω και ελληνιστή, αν και σε λίγο θα δυσκολευόμαστε στα ελληνικά να συνεννοηθούμε πολύ καλά. Διαβάσαμε λοιπόν τα στοιχεία μιας έρευνας που δείχνει αν τελικά οι Έλληνες και Ελληνίδες που έχουν φύγει επιστρέφουν στη χώρα ή αν φεύγουν ακόμα περισσότερο. Αν έχουμε δηλαδή διαρροή δυναμικού προς το εξωτερικό. Αυτή την έρευνα την έκανε μια ιστοσελίδα, η GreeceInFigures.com για την ιστοσελίδα, και είναι στηριγμένη σε στοιχεία από την Eurostat, είναι ενιαία στατιστική αρχή επίσημη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ζητήσαμε επίσης από τον κύριο Δημήτρη Μιχαηλίδη, που είναι εκ των συνιδρυτών αυτής της διαδικτυακής πλατφόρμας Greece in Figures και είναι και ερευνητής για θέματα τεχνητής νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτά τα στοιχεία και για την εικόνα που προκύπτει από αυτά. Κύριε Μιχαηλίδη, καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που ανταποκριθήκατε και επειδή έχετε κάνει από ό,τι βλέπω, δεν πιστεύω να βάλατε την τεχνητή νοημοσύνη να σας κάνει όλη τη δουλειά, γιατί εσείς την ξέρετε καλά από ό,τι βλέπω.
1: Όχι, όχι. Αυτή την έρευνα αρχικά τα δεδομένα τα είχαμε συγκεντρώσει πριν τη μεγάλη έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, οπότε είναι δικιά μας έρευνα.
0: Όχι, και δεν απαγορεύεται να βάλει κανείς και ένα τεχνολογικό εργαλείο για στοιχεία που δεν υπήρχε, έρχεται η ανθρώπινη κρίση και αξιολόγηση. Αυτή η έρευνα λοιπόν, που από ό,τι βλέπω εδώ έχει και στοιχεία από την έρευνα εργατικού δυναμικού και από, έχει και ευρωπαϊκές πηγές, εκτός άλλες, εκτός από την Ελστάτ.
1: Ακριβώς. Εδώ έχουμε πηγές που δεν είναι όλες οι στατιστικές υπηρεσίες εκτός της Ελστάτ, δηλαδή είναι από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετίας, Νορβηγίας και Ισλανδίας.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι η ίδια έρευνα που κάνουμε για την ανεργία. Δηλαδή η έρευνα που κάνει η Ελστάτ για την ανεργία είναι ακριβώς η ίδια, κάνουν και άλλες χώρες. Απλά ρωτάνε δύο έξτρα ερωτήσεις. Η μία είναι σε ποια χώρα γεννηθήκατε, mm-hmm. και η άλλη ποια είναι η υπηκότητά σας.
0: Μάλιστα. Και τι διαπιστώσατε με τη συγκριτική σχέση αυτών των στοιχείων?
1: Αυτό που βλέπουμε σύμφωνα με αυτή την έρευνα, η οποία να πούμε ότι αφορά άτομα ηλικίας 20 έως 64, δηλαδή άτομα που είναι αυτό που λέμε σε ηλικία.
0: Παραγωγική ηλικία, και αντέχει ακόμα και στα 64.
1: Ακριβώς.
0: Το παραγωγικό, ναι.
1: Αυτές τις μέρες, ναι. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι καταρχάς βλέπουμε τη μεγάλη αύξηση που είδαμε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ξεκινάει περίπου το 2012 και κορυφώνεται το 2020.
0: Δηλαδή, τι ξεκινάει τότε?
1: Ενώ οι Έλληνες οι οποίοι ζούσαν και εργάζονταν στο εξωτερικό ήταν σταθεροί από το 2000 έως το 2012,
0: μάλιστα.
1: Από τότε και έπειτα βλέπουμε μια συνεχή αύξηση μέχρι και το 20. Δηλαδή, εδώ σύμφωνα με αυτές είναι εκτιμήσεις, έτσι, δεν είναι ακριβή η στοιχεία, είναι μια εκτίμηση που γίνεται μέσω των ερευνών αυτών.
0: Ναι.
1: Πήγαμε από τους 285.000 στους 374.
0: Μάλιστα. 374.000 δηλαδή που έχουν γεννηθεί, έχουν μεγαλώσει εδώ, πια είναι έξω και εργάζονται, έτσι?
1: Ακριβώς, είναι Έλληνες πολίτες, ναι.
0: Μάλιστα. Και μέχρι το 20 είπατε?
1: Ναι, λέω μέχρι το 20, γιατί από το 20 και μετά είχαμε για λίγο μια πτώση, η οποία οφείλεται λογικά στον κορονοϊό κυρίως. Βλέπουμε δηλαδή ότι από το 20 έως το 22, ας το πούμε, για δύο χρόνια περίπου, είδαμε να πέφτουν αρκετά αυτοί οι Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Και από τότε ξεκίνησε κιόλας αυτή η αίσθηση ότι μάλλον αρχίζουν και επιστρέφουν.
0: Να τους ξανακερδίσουμε και να τις ξανακερδίσουμε, να έρθουν πίσω, να αξιοποιήσουμε αυτό το δυναμικό εδώ. Όμως η δική σας έρευνα δείχνει κάτι άλλο, ότι δεν ήταν σωστή εντύπωση.
1: Ακριβώς, γιατί όντως άρχισαν να πέφτουν, αλλά από το 23 και μετά βλέπουμε ξανά μια έκρηξη προς το εξωτερικό. Και μάλιστα το 25 αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχουν κορυφωθεί πλέον, δηλαδή είναι περισσότεροι από ποτέ από το 1999 που πάνε τα δεδομένα πίσω.
0: Ναι.
1: Το 2025 είναι περισσότεροι από ποτέ.
0: Αυτοί και αυτές που ήταν εδώ και έφυγαν.
1: Όχι, αυτοί που συνολικά διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εργάζονται. Και αυτό σημαίνει ότι αφού είναι περισσότερο από ποτέ, ότι η αύξηση τα τελευταία χρόνια είναι μεγαλύτερη από όσο ήταν η μείωση κατά τον κορονοϊό.
0: Δεν έχει να κάνει με ανθρώπους που μπορεί να είναι αυτό που λέμε δεύτερης, τρίτης γενιάς κτλ.
1: Υπάρχει ενδεχόμενο να ισχύει αυτό, αλλά εμείς συγκεντρώνουμε και άτομα τα οποία είναι γεννημένα στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι γεννημένα στην Ελλάδα και ζουν στο εξωτερικό και εργάζονται, και πάλι την ίδια τάση βλέπουμε. Δηλαδή αυξάνονται και πλέον είναι σε επίπεδο που δεν ήταν ποτέ από το 99 και έπειτα.
0: Και από ό,τι βλέπω, σε όσες και όσους έχουν ολοκληρώσει πανεπιστημιακή εκπαίδευση, έχουμε μια αύξηση κατά 13.900 άτομα σε σχέση με το 24, γιατί τα στοιχεία αυτά είναι το 25, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι,
0: δεν έχετε προλάβει το 26.
1: Όχι, είναι για το 25. Αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά είναι μια έκρηξη των ατόμων που έχουν ολοκληρώσει την ανώτατη εκπαίδευσή τους και ζουν στην Ευρώπη γενικότερα.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι το οποίο από τη μία βγάζει νόημα, γιατί πλέον περισσότεροι Έλληνες έχουν πτυχίο από ό,τι είχαν πριν 20 χρόνια.
0: Ναι, σωστό.
1: Αλλά από την άλλη είναι Έλληνες οι οποίοι έχουν πτυχίο και ζουν στο εξωτερικό σε παραγωγική ηλικία.
0: Αυτή η έρευνα έχει μπει και σε κάποιο χωράφι αιτιών ή αυτό είναι πια ερμηνευτικό κομμάτι?
1: Στις αιτίες όχι, δεν μπαίνουμε εδώ. Ένα πράγμα που βλέπουμε μέσα αυτής της έρευνας, το οποίο είναι ένα καλό στοιχείο, είναι το ποσοστό απασχόλησης. Δηλαδή μπορούμε να δούμε οι άνθρωποι που μένουν στην Ευρώπη το ποσοστό απασχόλησής τους,
0: ναι,
1: και να το συγκρίνουμε με το αντίστοιχο στην Ελλάδα.
0: Στην οποία Ελλάδα η ανεργία μειώνεται όμως διαρκώς, δηλαδή εδώ έχουμε ένα κόντρα στοιχείο, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, βεβαίως μειώνεται η ανεργία, αλλά δεν αυξάνεται σε τόσο βαθμό η απασχόληση, δηλαδή το ποσοστό των ανθρώπων που απασχολούνται γενικότερα στον πληθυσμό.
0: Ναι, αυτό για να εξηγήσετε το μου, δυσκολεύομαι λίγο να το κατανοήσω.
1: Η ανεργία μετράει το ποσοστό αυτών που ψάχνουν για εργασία και δεν βρίσκουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι ενεργός πληθυσμός ο οποίος θέλει να δουλέψει, αλλά δεν βρίσκει εργασία. Το ποσοστό απασχόλησης ουσιαστικά παίρνει όλο τον πληθυσμό των ατόμων που είναι 20 έως 64 και μετράει αν δουλεύουν. Το ποσοστό αυτό που δουλεύει.
0: Είτε έχουν πρόθεση είτε δεν έχουν.
1: Λέει,
0: τόσοι είναι, τόσοι εργάζονται, τόσοι δεν εργάζονται. Ενώ το άλλο έχει να κάνει με την αναζήτηση της εργασίας. Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι η διαφορά.
1: Ακριβώς. Το ποσοστό της ανεργίας μετράει την αναζήτηση, το πόσοι δεν μπορούν να βρουν δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό τι δείχνει το ποσοστό το δικό μας, δηλαδή, γιατί είπαμε ότι η ανεργία μειώνεται, δηλαδή υπάρχουν περισσότερες θέσεις εργασίας. Τώρα το επίπεδο αμοιβών, συνθήκων, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Mm-hmm. Γιατί οι μελέτες, μάλλον οι έρευνες, δεν μας δείχνουν και πολύ ψηλά σε σχέση με την Ευρώπη. Δηλαδή είναι εύκολο κάποιος να θέλει να πάει έξω να δουλέψει με καλύτερους όρους και με καλύτερες αμοιβές.
1: Mm-hmm. Ακριβώς. Ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε είναι ότι όσον αφορά το κομμάτι της ανεργίας, η Ελλάδα τα πάει πολύ καλύτερα πλέον από ό,τι 10 χρόνια πριν, για παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όμως στο οποίο είναι αρκετά πίσω από την Ευρώπη είναι το ποσοστό απασχόλησης που είπαμε πριν, δηλαδή το ποσοστό του πληθυσμού που εργάζεται, το οποίο στην Ελλάδα είναι στο 71%,
0: ναι,
1: ενώ στην Ευρώπη είναι στο 76%.
0: Αυτό, δηλαδή, ναι, δεν ξέρω πόσο μεγάλη διαφορά είναι αυτό το 5%. Έχει κάποια ερμηνεία όμως?
1: ήταν πολύ μεγαλύτερη. Η ερμηνεία είναι ότι έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο που ίσως είναι μεγαλύτερης ηλικίας, που είναι εκτός του εργατικού δυναμικού, που σπουδάζει. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Δεν έχω την ακριβής απάντηση τώρα.
0: Ναι, όχι, σαν εκτίμηση, επειδή αυτά είναι στοιχεία που μετά σε βάζουν σε κάποιες σκέψεις. Ναι. Αυτό λοιπόν το ότι έχουμε μια μεγάλη διαφυγή, αυξανόμενη από ό,τι μας λέτε εσείς, mm-hmm. προς το εξωτερικό, είναι αντικείμενο ξεχωριστής μελέτης, τι διορθωτική παρέμβαση θα μπορούσαμε να κάνουμε για να το αλλάξουμε?
1: Ακριβώς. Αυτό σίγουρα χρειάζεται κάποιο είδους έρευνα η οποία να γίνει με τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, σε μεγάλη κλίμακα, από κάποια υπηρεσία, από κάποιο κέντρο.
0: Να μας πούνε ενδεχομένως και οι ίδιοι γιατί ναι, προτιμούν κάποιο άλλο τόπο από την πατρίδα. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι που θα θέλατε να υπογραμμίσουμε από αυτή την έρευνα και μέσα από τη δική μας κουβέντα δεν προέκυψε?
1: Να υπογραμμίσουμε μόνο όσον αφορά τη μεθοδολογία, ότι στην πραγματικότητα το ελληνικό κράτος και η Ελστάτ δεν έχει κάποιον τρόπο να ξέρει πόσοι Έλληνες φεύγουν για το εξωτερικό και πόσοι γυρνάνε. Δηλαδή έχουμε διφορούμενα στατιστικά τα οποία έρχονται από διάφορες πηγές. Και για να είμαι ειλικρινής, είναι ένα ωραίο puzzle, αλλά αρκετά δύσκολο. Mm-hmm. Οπότε, ό,τι και να πούμε, όποιο συμπέρασμα και να βγάλουμε γι' αυτό.
0: Μπορεί να έχει και ένα βαθμό αυθαιρεσίας.
1: Ακριβώς. Γιατί ούτε η Ελστάτ ξέρει, ούτε το ελληνικό κράτος ξέρει.
0: Α, ωραία.
1: Ναι.
0: Είναι ένα μυστικό. Καλό θα είναι να φτιάξουμε λοιπόν το εργαλείο, να μάθουμε πρώτα. Για να δούμε και τι θέλουμε να θεραπεύσουμε. Αυτό καταλαβαίνω ότι θέλετε να πείτε.
1: Ακριβώς. Το πιο σημαντικό για την Ελστάτ και για το ελληνικό κράτος είναι να βρει μια μεθοδολογία η οποία να μπορεί να μας δώσει ένα καλύτερο αριθμό ανθρώπων που φεύγουν.
0: Κύριε Μιχαηλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Οπότε, ό,τι ξέφυγε σε εμάς από την επικαιρότητα, γεια σου Βασίλη. Σας ακούω όταν μπορώ, λέει, στο ραδιόφωνο, στο Netflix Live. Δεν βρίσκω, λέει, μόνο στο Earth News Radio. Γνωρίζετε τι συμβαίνει? Όχι, θα το κοιτάξω. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά και το. Και δεν βρίσκω μόνο το Earth News Radio. Δεν το ξέρω. Μπες Ερτέκο να μας ακούς, γιατί τώρα έρχεται και ο Θάνος Χιαφάκας με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θα κοιτάξω εγώ τι μπορεί να συμβαίνει και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Ακόμα και όταν φεύγουμε όμως δεν σας αφήνουμε μόνους και μόνες, να το ξέρετε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα. Είναι Δευτέρα 11 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχή συνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σοβαρή εξέλιξη με τον ντρόουν στη Λευκάδα. Η Μεσόγειος δεν θα γίνει θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, αναφέρει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Κάθε μονομερής ενέργεια είναι προφανές ότι δεν θα έχει απολύτως καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου, δηλώνει ο Παύλος Μαρινάκης για το νέο νόμο της Τουρκίας που επιχειρεί να επικυρώσει το σχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Σε τεντωμένο σκηνή η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος Τραμπ απέρριψε ως απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης. Γενναιόδορη η πρόταση, λέει το Ιράν, στην εντατική εκεχηρία, απαντά ο Αμερικανός πρόεδρος. Άλμα τιμών στο πετρέλαιο μετά το αδιέξοδο. Η Ελλάδα θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δις ευρώ, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Βγήκε από τη ΜΕΘ ο Γιώργος Μιλωνάκης, μεταφέρεται σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τον Χανταϊό, έχουμε λάβει τα αυστηρότερα μέτρα, δήλωσε στο Earth News η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικόν, ο Έλληνας επιβάτης του Χόντιους θα παραμείνει για 45 μέρες, είναι απείρετος και χωρίς ένδειξη ασθένειας. Έφερε άρωμα Ελλάδας με χορό και ζορμπά ο Ακύλας στην Βιέννη. Ανανεώνεται η θητεία των Παπανδρέου, Μουζάκη και Θάνου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όχι όμως για 5 χρόνια, αλλά μέχρι να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες τους. Οι αλλαγές τοπόθεν αίσχες των πολιτικών τη δήλωσαν σε μετρητά σπίτια και αυτοκίνητα. Και τέλος, κινηματογραφική ληστεία με Καλάζνικοφ στην Τιθωρέα. Άρπαξαν 200.000 ευρώ από τράπεζα, τους έπεσαν τα χρήματα στο δρόμο και τα μάζευαν. Οι αρχές ψάχνουν 4 άτομα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα για το θαλάσσιο ντρόουν ουκρανικής κατασκευής, το οποίο βρέθηκε έμφορτο περίπου 100 κιλών εκρηκτικής ύλης στη Λευκάδα. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος ενημέρωσε για το θέμα σήμερα τους Ευρωπαίους ομολόγους του στις Βρυξέλλες. Όταν οι έρευνες ολοκληρωθούν από τις ένοπλες δυνάμεις που έχουν αναλάβει την υπόθεση, η χώρα μας θα προβεί σε ανάλογα διαβήματα, ενημέρωσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Γιώργος Διονυσόπουλος, ο συντάκτης μας, αρμόδιος για θέματα εθνικής άμυνας, θα μας ενημερώσει για το θέμα που εύλογα λαμβάνει διαστάσεις. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θανό.
1: Τι καινούριο υπάρχει σε σχέση με αυτό το ζήτημα που πραγματικά μας έχει βάλει σε πάρα πολλές σκέψεις.
2: Τα βλέμματα είναι στραμμένα στο αποτέλεσμα των σχετικών, θα λέγαμε, ερευνών που κάνει και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο τις τελευταίες 3 μέρες. Έχει, θα λέγαμε, την αρμοδιότητα να διαχειριστεί αυτή την εξέλιξη. Μια έρευνα η οποία έχει χαρακτηριστεί άκρως απόρριτη. Μιλάμε καθημερινά με το ΓΕΘΑ. Εντούτοις όμως συναντούμε μόνο κλειστά στόματα. Είναι ψηλά διαβαθμισμένο ως απόρριτο το συγκεκριμένο πόρισμα. Μια έρευνα που ωστόσο δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς και σήμερα το πρωί, στο χώρο που φυλάσσεται το θαλάσσιο, το ντρόουν, κατά ψέματα, ή αν θέλεις, αυτόνομο σκάφος επιφανείας, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, στο Σκαραμαγκά. Φυλάσσεται σε ναυτική βάση εκεί. Βρίσκεται κάθε μέρα, και το ίδιο έγινε και σήμερα, ένα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Επικοινωνιών Πληροφορικής του ΓΕΘΑ και της Διεύθυνσης Διαστήματος, μελετώντας αλλά και εξετάζοντας τα συστήματα κατεύθυνσης, δορυφορικής τεχνολογίας, αλλά και τις εφικτήρες.
1: Θα μπορούσαν να αντιγραφούν, δηλαδή μέσα από όλο αυτό το σκηνικό, να υπάρξει και ένα καλό, να αντιγραφούν από τις ελληνικές αρχές και ένοπλες δυνάμεις τα στοιχεία της τεχνολογίας, της σύγχρονης τεχνολογίας που διαθέτει αυτό το ντρόουν.
2: όπως μας έλεγαν με στρατηγικούς κύκλους που μιλήσαμε νωρίς το μεσημέρι, θα είναι ότι σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και το συγκεκριμένο κλιμάκιο που βρίσκεται, όπως είπαμε, κάθε μέρα στο χώρο εκεί, στο Σκαραμαγκά, που βρίσκεται το θαλάσσιο ντρόν. Είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Χαρακτηρίζεται ως τεχνολογική ανάλυση. Αυτή είναι η ονομασία που δίνεται σε αυτή τη διαδικασία. Με στόχο, όπως είπαμε, να αντιγραφούν αυτά τα συστήματα, τα οποία κρίνονται ως ιδιαίτερα χρήσιμη για την ανάπτυξη ανάλογων μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας και από τη χώρα μας. Θυμάστε ότι το Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας, το οποίο θα δοθεί το συγκεκριμένο πόρισμα αλλά και τα συμπεράσματα, όπως και τα χαρακτηριστικά του σημαίνου μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας, ουκρανικής τεχνολογίας, να σημειώσουμε. Πρόκειται για υλικά τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις είναι καινοφανής, θα λέγαμε, και για την ελληνική πλευρά, όπως είναι η υδροφορική τεχνολογία, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την πλοήγησή του, όπως είναι οι αισθητήρες, το δορυφορικό κάτρωτο, όσο και το ρούτερ που χρησιμοποιούνταν, προκειμένου βεβαίως να το χειρίζονται από μακριά.
1: Ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε τι περιέχει, είπε ο κύριος Δένδιας πριν από δύο περίπου 3-24 ώρα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να εντοπίσουμε και τη χώρα και τον χειριστή αυτού του ντρόν.
2: Να πληροφορήσει πάνω τις πληροφορίες, δεν χρειάστηκε και πολύ κόπος, μιας και αρκετά από αυτά τα συστήματα που συμβούνταν, λένε πληροφορίες ότι ήταν ουκρανικής κατασκευής. Οπότε πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να καταλάβει, να φανταστεί αν θέλει από πού μπορεί να προέρχεται το συγκεκριμένο.
1: Άρα βρέθηκε από κάποιο πλοίο στη Λευκάδα ή ενδεχομένως από τη βάση στη Λιβύη, τη γνωστή βάση που...
2: Η βάση βρίσκεται πολύ μακριά για να φτάσει μέχρι τη Λευκάδα. Το συγκεκριμένο σκάφος έχει περίπου 800 χιλιόμετρα εμβέλεια, οπότε το πιθανότερο είναι ότι το κουβαλούσε στο κήτος του κάποιο σκάφος, κάποιο πλοίο του εμπορικού ναυτικού, το οποίο το άφησε στα ανοιχτά είτε του Ιωνίου είτε στα ανοιχτά της Μεσογείου, και από εκεί, έχοντας στη μνήμη του, θα λέγαμε, τα χαρακτηριστικά είτε από τις συντεταγμένες είτε με χειρισμό από μακριά, μέσω δορυφόρου από την Ουκρανία και από την Λιβύη, οπουδήποτε αλλού, ακόμα και από τη χώρα μας, θα μπορούσε να το χειριστεί κάποιος, βρέθηκε στο σημείο που βρέθηκε, πιθανώς γιατί κάποια στιγμή χάθηκε το σήμα και το συγκεκριμένο σκάφος κατευθύνθηκε στη συγκεκριμένη περιοχή, έχοντας από πριν τις σχετικές συντεταγμένες στη μνήμη του. Τουλάχιστον έτσι μας λένε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τώρα, εκεί πέρα, θα φάνω και σε σχέση με αυτό που ρώτησε για την αντιγραφή. Σε κάθε περίπτωση, ένα προηγμένο σκάφος, να μην το ξεχνάνε αυτό. Η χώρα μας, μάλιστα, έχει έρθει σε επαφή με τους Ουκρανούς σχετικά πρόσφατα, προκειμένου να το προμηθευτεί. Η Ουκρανία δεν το έδωσε. Αν θέλετε το σκεπτικό, ή αν είχε θέσει ως όρο να μην το χρησιμοποιήσουμε για επιχειρήσεις απέναντι στην Τουρκία. Όμως ο μεγάλος αντίπαλος στην περιοχή είναι η Τουρκία, και σε αυτή τη χώρα μας δεν θα μπορούσε να προχωρήσει σε μια τέτοια κατεύθυνση. Ωστόσο, εφόσον αντιγραφεί και εφόσον πάνε όλα καλά, τότε και η Ελλάδα θα γίνει γνώστη αυτή τη τεχνολογία. Και το λέμε αυτό διότι για να αναπτύξεις ένα τέτοιο μη επανδρωμένο σκάφος, να το δοκιμάσει στη μάχη, να το δοκιμάσει σε επιχειρησιακές συνθήκες, να δεις πώς λειτουργούν τα συστήματά του και εν συνεχεία να τα προσαρμόσεις, χρειάζεται πολύς χρόνος, χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα. Οι Ουκρανοί, βεβαίως, λόγω του πολέμου είχαν να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση από πολύ νωρίς. Ναι. Και ως εκ τούτου θα μπορούσαμε να πούμε ότι το βρήκαμε κατά κάποιο τρόπο έτοιμο. Αρκεί να το εκμεταλλευτούμε.
1: Πάντως, υπάρχουν και διπλωματικές διαστάσεις στην όλη υπόθεση. Και ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Μαρινάκης άφησαν ανοιχτό να προχωρήσει η κυβέρνηση στις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες με στόχο την αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον. Όσο καλές και αν είναι οι σχέσεις μας με την Ουκρανία, φαντάζομαι θα υπάρξει μια αντίδραση.
2: Είχε ενόχληση και πριν από μερικούς μήνες. Όταν είχαν, οι Ουκρανοί είχαν χτυπήσει και στον Εύξηνο Πόντο, νομίζω, ένα ελληνικής πλειοκτησίας πλοίο, πάλι με τέτοιου τύπου θαλάσσιο ντρόουν. Επίσης, έχουν κάνει και δύο χτυπήματα στο ρωσικό σκιώδη στόλο, σε δύο δεξαμενόπλια ρωσικής πλειοκτησίας, ένα στη Μάλτα, ένα στη Μάλτα και ένα στα ανοιχτά της Λιβύης.
1: Λοιπόν, Γιώργο, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, το λέγαμε και νωρίτερα με τον συνάδελφο. Ο κύριος Γεραπετρίτης δήλωσε από τις Βρυξέλλες, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, πως όταν αποκαλυφθεί η προέλευση του σκάφους, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες με στόχο την αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον. Γεγονός το οποίο αναφέρθηκε και ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
3: Θα ενημερώσω το Συμβούλιο σχετικά με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό, το οποίο παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες, και αναφέρομαι στην ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Θα ήθελα πάντως να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
4: Ήτανε πολύ σαφής ο Υπουργός Εξωτερικών. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα, θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα.
1: Είναι ένα θέμα ύψης της εθνικής ασφάλειας, αφού δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορεί στις ελληνικές ακτές ανεξέλεγκτο ένα τέτοιο σκάφος με 100 κιλά εκρηκτικών. Στο Earth News και τον Δημήτρη Πετρόπουλο μίλησε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας.
5: Σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε η περιοχή μας να γίνει θέατρο πολεμικών ενεργειών και δράσεων.
6: Μάλιστα.
5: Ορίζουμε ότι υπάρχουν κινήσεις και παρακολουθούνται κινήσεις του ρωσικού σκιώδου στόλου.
6: Μάλιστα.
5: Και βεβαίως υπήρξαν επιθέσεις στο πρόσφατο παρελθόν αντίστοιχων
6: ουκρανικών drones. Ναι.
5: Ουκρανικών drones. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιο drone, υποθετικό σενάριο, χάλασε και ταξίδεψε με μια πορεία σταθερή, πορεία και ταχύτητα 100 μίλια από το σημείο που θα έπρεπε να ήταν και έπεσε σε ένα βράχο στη Λευκάδα, είναι ένα γεγονός το οποίο αξιολογούμε ως πολύ σοβαρό. Από εκεί και πέρα, γίνεται μια έρευνα σε όλα τα επίπεδα, θα υπάρξουν και διπλωματικές κινήσεις μόλις η έρευνα ολοκληρωθεί και βεβαίως το επίπεδο αν θέλετε επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφάλειας βεβαίως θα αλλάξει εάν οι συνθήκες το επιβάλλουν.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Στέφανος Γκίκας στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη εδώ στο Earth News Radio 105,8. Τώρα την προσήλωση της Ελλάδας στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και τον σεβασμό των κανόνων και των σχέσεων καλής γειτονίας τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας με το οποίο η Τουρκία επιχειρεί να προσδώσει νομικό μανδύα στις διεκδικήσεις της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Για μονομερείς πρωτοβουλίες χωρίς καμία νομική ισχύ έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που απευθύνονται κυρίως στο εσωτερικό της Τουρκίας.
4: Νομίζω ότι κάθε μονομερής ενέργεια η οποία συντελείται με εθνική νομοθεσία, δηλαδή ψηφίζουν ένα νομοσχέδιο σε ένα κράτος, είναι προφανές ότι δεν έχει απολύτως καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου. Απολύτως καμία αξία και απευθύνεται μόνο στο εσωτερικό κάθε χώρα. Με λίγα λόγια, για εσωτερική κατανάλωση. Η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο σέβεται πριν και πάνω απ' όλα το διεθνές δίκαιο, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας καθορίζει με απόλυτη σαφήνεια και πέρα από κάθε αμφισβήτηση τη διαδικασία και τα κριτήρια για τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών. Και βεβαίως δεν νοείται επιλεκτική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Όπως και να έχει, η ελληνική κυβέρνηση παραμένει συνεπής στο δρόμο του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας με πλήρη προσήλωση στην υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων.
1: Σε ισχυρό χαρτί της κυβέρνησης αναδεικνύεται η εξωτερική πολιτική και η αμυντική σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Opinion Poll για το Liberal την ώρα που η ελληνική κοινή γνώμη εμφανίζεται βαθιά ανήσυχη για τις διεθνείς εξελίξεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 46,5% των ερωτηθέντων εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία σε άμυνα και εξωτερική πολιτική.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα απόθενα έσχεσ των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025 που αφορούν τη χρήση του 2024. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης αφορούν τα οικονομικά στοιχεία του Πρωθυπουργού, των πολιτικών αρχηγών, υπουργών και υφυπουργών, βουλευτών και ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών και δημάρχων καθώς και των συζύγων τους. Και θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα για τα σημαντικότερα από τα στοιχεία που είδαν το φως. Νίκο, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Θα είναι λίγα τα σημαντικά αυτή τη φορά τα πρωθενές σχέση.
1: Είναι λίγο βαρετό το ρεπορτάζ αυτό κάθε χρόνο, αλλά...
7: Θα γίνουμε φοροτεχνική.
1: Αλλά τι να κάνουμε.
7: Τέλος, συγκοινοβουλευτικοί συντάκτες. Λοιπόν, με μικρές αλλαγές, γι' αυτό λέμε ότι δεν είχαν μεγάλο ενδιαφέρον. Κυρίως εστιάζουμε στις διαφορές από το προηγούμενο έτος. Εκεί εντοπίζουμε ότι ο Πρωθυπουργός εκτίμησε ομόλογα αξίας περίπου μισό εκατομμυρίου. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ.

0: Τσίπρας, φαίνεται ότι η μεγονική παροχή απέκτησε 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο. Ο κύριος Βελόπουλος πούλησε 2 μονοκατοικίες σε Πέραγη Χαλκιδική, καθώς και ένα βοσκότοπο στην Ιταλική Δυτική. Ο κύριος Νατσιός αγόρασε 2 γιοταχή, από ό,τι φαίνεται, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης φαίνεται ότι αγόρασε μια μονοκατοικία στη Σέριφο ενάντια τμήματος 120.000 ευρώ. Ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα φάνηκε ότι στο πόθεν έσυρε αυτή τη χρονιά είχε μόλις 58.000 ευρώ καταθέσεις, ενώ το προηγούμενο πόθεν έσυρε εμφάνιζε καταθέσεις άνω του 1 εκατομμυρίου. Όλοι αμέσως αναρωτήθηκαν, με αποτέλεσμα ο κύριος Ανδρουλάκης μετά από λίγη ώρα να στείλει μια επιστολή προς τον κύριο Μπούρα, τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων, στο οποίο λέει ότι ο λογιστής του, από προφανές λάθος, δεν συμπεριέλαβε στη δήλωση του πόθεν έσχεση τους λογαριασμούς που διατηρεί στο εξωτερικό, και έτσι μαζί με αυτούς τους λογαριασμούς, οι οποίοι κατατίθενται επί 10 συν 7 έτη, οι καταθέσεις του φαίνεται να είναι ίδιες όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Τέλος, να πω ότι για ακόμα μια φορά το ΚΚΕ έσπευσε να διευκρινίσει ότι τα εισοδήματα του κυρίου Κουτσούμπα από τη βουλευτική αποζημίωση καταλήγουν στο ταμείο του κόμματος και ο ίδιος λαμβάνει περίπου 940 ευρώ. Το ποσό, όπως λέει το ΚΚΕ, φορολογείται κανονικά.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Και εμείς θα παραμείνουμε στην πολιτική ατζέντα και στην αντιπαράθεση που εντείνεται μέρα με τη μέρα για σειρά ζητημάτων. Η Νέα Δημοκρατία κινείται σε ρυθμούς συνεδρίου και δίνει γι' αυτό ραντεβού με όλα τα γαλάζια στελέχη από την ερχόμενη Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή. Τα σενάρια πρόωρων εκλογών κυκλοφορούν έντονα και ο Παύλος Μαρινάκης σήμερα επιχείρησε να τα κλείσει προσδιορίζοντας τις κάλπες για την ώρα τους το 2027. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παράλληλα επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή την συνέντευξη Δημητριάδη στην Real News, αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα για αυτά που είπε σε σχέση με τις τράπεζες. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος και θα μας ενημερώσει σχετικά. Νότι, καλησπέρα. Έχουμε μια πολιτική αντιπαράθεση στο κόκκινο και στο βάθος εκλογές. Καλησπέρα και πάλι.
2: Έτσι είναι, Γρηγόρη, παρά το γεγονός ότι...
1: Θάνος, με μπερδεύεις με τον Γρηγόρη, Νότι.
2: Συγγνώμη, Γρηγόρη, σε αυτό το μεσημέρι, Θάνο.
1: Και εκτιμένη ταχύτητα. Δεν πειράζει.
2: Ναι, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση διαψεύδει, δηλαδή και ο κ. Μαρινάκης το μεσημέρι στην ενημέρωση πολιτικών συντάκτων κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμενε ότι το 27 η συζήτηση που είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη ΡΕΣ δεν έχει να κάνει με το 26, γιατί και το 27 είναι μετά τη ΔΕΘ. Ο Μάρτιος, ο Φεβρουάριος, όλοι αυτά είναι μετά τη ΔΕΘ. Παρά λοιπόν το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η επιμονή από την πλευρά της κυβέρνησης να διαψεύδει τα σενάρια πρόοδων εκλογών, η συζήτηση υπάρχει. Θέλουμε ή μη. Με φόντο όλο αυτό το σκηνικό, λοιπόν.
1: Ούτως ή άλλως, το πρώτο θέμα χθες βγήκε με πρωτοσέλιδο 27, το σενάριο για τις 27 του Σεπτέμβρη. Έτσι.
2: Ναι, έβρισκε και ημερομηνία ακόμα. Συγκεκριμένη.
1: Πάντως έχει μια λογική, Νότι, διότι η Ελλάδα αναλαμβάνει τον Ιούλιο του 27 την Ευρωπαϊκή Προεδρία και φαντάζομαι ο καθένας από εμάς θα θέλει καθαρό πολιτικό τοπίο για αυτή την Προεδρία με τόσες ανοιχτές πληγές παγκοσμίως, έτσι.
2: Ναι. Αναμφισβήτητα υπάρχει αυτή η παράμετρος. Υπάρχει η παράμετρος ολοκλήρωσης των χρηματοδοτήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι αρκετά τα δισεκατομμύρια που περισσεύουν, όχι περισσεύουν κάθε άλλο, ποτέ δεν περισσεύει, που αναμένονται να εισπραχθούν. Υπάρχουν ένας δύσκολος ενεργειακά χειμώνας μπροστά μας. Υπάρχουν και προς μια και προς την άλλη κατεύθυνση αρκετά επιχειρήματα για το αν πρέπει να επισπεύσει κανείς εκλογές ή όχι. Τελική αποφάση κανείς δεν είναι στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παραμένει πάντοτε είναι προνομία του πρώτου υπουργού, του κάθε πρώτου.
1: Τώρα, έχουμε μια συζήτηση ανοίξει, μάλλον την άνοιξε ο ίδιος ο κύριος Δημητριάδης με την συνέντευξη που παρεχώρησε την Κυριακή στην Real News, αλλά και την επίθεση που εξαπέλυσε στα κόμματα της αντιπολίτευσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι έχουμε λοιπόν από τον briefing?
2: Ναι, σε σχέση με τον... κατά το παρελθόν και μέχρι την υπόθεση των υποκλοπών διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού, τον κ. Δημητριάδη, η απάντηση είναι πολύ απλή από την κυβέρνηση, απλή. Με την έννοια ότι είναι σαφές το ότι οποιοδήποτε δέχεται επιθέσεις έχει

0: δικαίωμα να απαντήσει και να αμυνθεί, τελεία. Εκεί κλείνει η υπόθεση. Από εκεί και έπειτα ξεκινάει.
1: Μια παρατήρηση μόνο, αν μου επιτρέπεις, Νότι, γιατί έχεις τεράστια πολιτική εμπειρία. Αυτό που είπε ο κ. Δημητριάδης στην εφημερίδα, ότι τα πήρα όλα επάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη, την κυβέρνηση αλλά και την πατρίδα, δείχνει ότι δεν ευθύνομαι μόνο εγώ, αλλά εγώ τα πήρα όλα πάνω μου. Τουλάχιστον μια ερμηνεία θα μπορούσε να είναι αυτή για κάποιους.
0: Ναι, βεβαίως. Οπωσδήποτε θα μπορούσε να είναι μια ερμηνεία, αλλά σου είπα ότι η
1: ναι, ότι μπαίνει τελεία εκεί.
0: Βάζει μια τελεία, γιατί κάθε άνθρωπος ο οποίος δέχεται επιθέσεις έχει δικαίωμα να αμυνθεί, να δώσει μια συνέντευξη και να δώσει τη δική του εκδοχή των πραγμάτων. Από εκεί και έπειτα θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα η κυβέρνηση πέρασε στην αντεπίθεση, εξαπέλυσε μια σφοδρότατη επίθεση προς τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα του οποίου αναμένεται να δημοσιοποιηθεί το όνομά του και η επίσημη ανακοίνωση. Θύμισε, μίλησε για θράσος, λέγοντας ότι κάθε φορά που μιλάει θυμίζει πεπραγμένα τη ΔΕΗ η οποία κόντυψε να σκάσει και το ότι σώθηκε και η κεφαλοποίηση της σήμερα βρίσκεται και που βρίσκεται γλιτώντας περίπου 6 δισεκατομμύρια θα ήταν το κόστος για την εθνική οικονομία, για τους όλους μας, για τους φορολογούμενους δηλαδή, εάν τελικά κατέρε οικονομικά. Είναι θράσος να μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας για τις τράπεζες που όλοι θυμούμαστε, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τι έγινε ο άνθρωπος που έκλεισε τις τράπεζες, που κατέστρεψε την οικονομία και ο οποίος είπε πρόσφατα ότι θα έπρεπε να τις είχε κλείσει πιο νωρίς, να τις είχε κλείσει την επόμενη ημέρα, την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του. Αυτό αφορούσε τον κύριο Τσίπρα, θα έλεγε κανείς, αν μου επιτρέπετε, ο λαϊκός όρος, τα σκάγια πήραν στη συνέχεια και τον κύριο Ανδρουλάκη, κάλεσε το Πασόκ να είναι, αν μπορώ να τους συμβουλεύσω, είπε, κατά γνώμη μου θα έπρεπε να μην είναι μονοθεματικό, να δει ότι υπάρχουν και άλλα θέματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία και θα έπρεπε να απαντήσει σε αυτές τις...
1: Πολυμέτωπη επίθεση κατά συνέπεια, ναι. Έτσι.
0: Όπως επίσης είχε και το ενδιαφέρον το γεγονός ότι όταν ρωτήθηκε διαχώρισε την περίπτωση της κυρίας Καρθιανού, την Πέμπτη αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να ανακοινώσει το κόμμα της. Θα δούμε, λέει, όταν θα το ανακοινώσει θα υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση, αλλά και το κόμμα του κ. Κασιτιάρη, μάλλον την ζήλωση του κ. Κασιτιάρη ότι έχει δικαίωμα, ότι μπορεί να κάνει και αυτός κόμμα, λέγοντας ότι ο Κασιτιάρης είναι καταγγελμένος αμετάκλητα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις και βεβαίως είναι ο Άρης Πάγος εκείνος ο οποίος ανακηρύσει ή όχι υποψηφία
1: κόμματα. Ας μείνουμε σε αυτό, ούτως ή άλλως θα έχουμε πολλά να πούμε στην πορεία προς την κάλπη. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Νότι Ανανιάδη για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που επιτέθηκε σε Πασόκ και Αλέξη Τσίπρα και απομάκρυνε τα σενάρια πρόωρων εκλογών.
2: Είναι απίστευτο το θράσος ενός ανθρώπου, ενός πολιτικού, που ενώ είναι ο πρωθυπουργός της ελληνικής δημοκρατίας επί των ημερών του οποίου έκλεισαν οι τράπεζες, έκανε μαθήματα για το συγκεκριμένο θέμα. Τίναξε την οικονομία στον αέρα. Κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Και έρχεται ο άνθρωπος αυτός που τα έκανε όλα αυτά και κουνάει το δάχτυλο στην κυβέρνηση για τις τράπεζες. Δεν είναι δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου να σχολιάζει συνέντευξη ενός ανθρώπου που εδώ και κάποια χρόνια μετά την παραίτησή του είναι ιδιώτης. Είναι σαφής η αναφορά του κ. Δημητριάδη, αναφέρεται στην πολιτική ευθύνη και αναφέρουμε περισσότερο στο Πασόκ. Ή δεν μπορούν να διαβάσουν καλά, ή κάνουν ότι δεν διαβάζουν καλά αυτό το οποίο διαβάζουν. Για να το πάρει ο κόσμος στα σοβαρά, πρέπει να σέβεται πριν και πάνω απ' όλα τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Νομίζω ότι η τελευταία κυβέρνηση και ο τελευταίος πρωθυπουργός που μπορεί να κατηγορηθούν για έλλειψη θεσμικής συνέπειας σε τέτοια θέματα, μεταξύ αυτών και το πότε θα γίνουν εκλογές, είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο Μάρτιος, Απρίλιος 2027, μετά τη δέθινε.
1: Επιμένει λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το 27 και ότι ο Μάρτιος είναι μετά τη ΔΕΘ. Στο Πασόκ τώρα θα πάμε, από που τονίζεται η ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς έθεσε 5 ερωτήσεις μπροστά στον Παύλο Μαρινάκη.

0: και σχολίασε ότι όλα έμειναν αναπάντητα. Θα συνδεθούμε με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα Ευγενία, μια
1: καλησπέρα,
0: κούρσα
1: Στάνο.
0: Για τη δεύτερη θέση έγραψαν οι εφημερίδες το Σαββατοκύριακο.
1: Και νομίζω πως ήταν ακριβής ο όρος, τα είπαμε και προχθές Θάνο μου, ότι το Πασόκ επιλέγει να κάνει pressing στην κυβέρνηση για το θέμα των υποκλοπών. Είχαμε τη συνέχεια και σήμερα σε ένα νέο κύκλο αντιπαράθεσης που είχε να κάνει αυτή τη φορά με την συνέντευξη του γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στην Real News, όπου ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων ότι ανέλαβε το βάρος της υπόθεσης των υποκλοπών προκειμένου να προστατεύσει την ΕΕΠ, την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία και βέβαια την πατρίδα. Όμως, αυτά όμως που ισχυρίστηκε πάνω στη συνέντευξή του χθες ο κ. Δημητριάδης έρχονται, υποστηρίζει πάντα το ΠΑΣΟΚ, σε πλήρη αντίθεση με όσα είπε στην ένορκη κατάθεση που έδωσε στις 25 Ιουνίου του 2024 στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στην οποία τότε δήλωνε άγνοια για τις υποκλοπές, παραπέμποντας μάλιστα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάνω λοιπόν στις αντιφάσεις αυτές που προέκυψαν από την ένορκη κατάθεση, το ΠΑΣΟΚ, όπως προείπες, έθεσε μια σειρά ερωτημάτων στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, με παρότρινση μάλιστα να απαντήσει σήμερα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Ζητούσε λοιπόν εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Τσουκαλάς να απαντήσει ο κύριος Μαρινάκης εάν πράγματι οι παρακολουθήσεις της ΕΕΠ έγιναν για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, σε τι εξυπηρετούσε η παρακολούθηση των Χατζηδάκη Δένδια Γεωργιάδη Μιλωνάκη. Δεύτερον, με το δεδομένο ότι για δύο φορές μετά τη συνέντευξη του Ταλ Ντίλιαν ο Γρηγόρης Δημητριάδης παρουσίασε τον Πρωθυπουργό στο πραγματικό κέντρο οργάνωσης των υποκλοπών, μήπως η κυβέρνηση μπορεί να απαντήσει σε αυτά που ισχυρίζεται ο κύριος Δημητριάδης. Τρίτον, ζητούν από το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πώς κρίνει την εκ νέου αρχαιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών, μετά βεβαίως τις αντιφάσεις του κυρίου Δημητριάδη. Ρωτούν ακόμη και ζητούν απαντήσεις από τον κύριο Μαρινάκη πώς σχολιάζει την παρέμβαση του πρώην Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρώην Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κυρίου Μενουδάκου, ότι δεν μπορεί να οργανώθηκε όλο αυτό από ιδιώτες. Και πέμπτον επίσης έχει να κάνει με τον κύριο Μενουδάκο, ο οποίος είχε πει πριν κάποιο διάστημα ότι δεν θυμάται άλλη περίπτωση ευθείας άρνησης συμμόρφωσης σε απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Βεβαίως δεν δόθηκε καμία απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στις ερωτήσεις αυτές, με τον εκπρόσωπο τύπου Θάνο του ΠΑΣΟΚ τον κύριο Τσουκαλά να μην εκπλήσεται όπως ανέφερε και να τονίζει ότι ο κύριος Μαρινάκης πέταξε την μπάλα στην εξέδρα. Κλείνω Θάνο λέγοντας.
0: Έχουμε συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας και πολιτικού συμβουλίου αύριο, έτσι.
1: Ναι, το οποίο έψαξα πάρα πολύ να το βρω. Αύριο λοιπόν με αντικείμενο την συνταγματική αναθεώρηση πραγματοποιείται η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Είναι η δεύτερη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου που γίνεται από τη σύστασή του. Η προηγούμενη έγινε στις 6 του μηνός πριν κάποιες μέρες. Η συζήτηση αυτή αναμένεται να γίνει στην αίθουσα γερουσίας της Βουλής και βεβαίως θα ξεκινήσει με την ομιλία του Προέδρου του Κόμματος, του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ. Τώρα, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για την δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα.
2: Η πολιτική συζήτηση δεν μπορεί να περιστρέφεται μόνο γύρω από τους αριθμούς των δημοσκοπικών.
3: Δίνει όμως μια εικόνα, όπως και να το κάνουμε.
2: Εμείς ως ΠΑΣΟΚ έχουμε αποφασίσει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε το μεγάλο στόχο που είναι να κερδίσουμε τις εκλογές. Είναι προφανές ότι ακόμα βρισκόμαστε βήματα πίσω από το να πετύχουμε αυτό το στόχο μας.
4: Είδα μια ανακοίνωση χτες του κ. Τσουκαλά, να γίνω σαφής γιατί σας ρωτώ. Ότι είναι διαρροή από το Μέγαρο Μαξίμου η μάχη για τη δεύτερη θέση.
2: Εγώ βλέπω τις τελευταίες μέρες, ειδικά και τις τελευταίες εβδομάδες, να το πω, με τον πλέον καθαρό τρόπο. Μια τεράστια προσπάθεια από τη Νέα Δημοκρατία, από το Μέγαρο Μαξίμου και από κορυφαίους υπουργούς. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα από τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη δεν υπάρχει. που λίγο πολύ προσπαθούν να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι ο κύριος Τσίπρας έρχεται με φόρα, όπως το λέγαμε

0: Το κόμμα, καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Θάνο, δεν θα ανακοινώσει σήμερα το κόμμα την ίδρυση κόμματος Αλέξη Τσίπρας και κατά τις δικές μου πληροφορίες δεν θα μιλήσει απευθυνόμενος προς κόμματα, δηλαδή ούτε προς ΣΥΡΙΖΑ ούτε προς άλλα κόμματα. Mm-hmm. Θα είναι μια πολιτική εκδήλωση, δεν έχει σχέση πλέον το βιβλίο. Ολοκλήρωσε το ταξίδι του το βιβλίο με ο Αλέξης Τσίπρας και από εδώ και πέρα αρχίζει γενομένης από σήμερα. Θα αρχίσει τη σειρά των πολιτικών εκδηλώσεων ή δηλώσεων. Το τι θα γίνει από εδώ και πέρα στο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή σήμερα στο θέατρο Ρεματιά του Χαλάνδρη θα παρευρεθούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι λένε ότι θα παρευρεθούν και βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Αυτό μένει να το δούμε βέβαια το δεύτερο. Δημιουργεί ένα θέμα εκ των ουκάνευ στον ΣΥΡΙΖΑ, που φαίνεται ότι οι εξελίξεις μπορεί να είναι και ραγδαίες. Το λέω με την έννοια ότι κάποιοι ζητούν σύγκληση των ανώτατων καθοδηγητικών οργάνων, δηλαδή της πολιτικής γραμματείας, προκειμένου να ληφθεί μια οριστική απόφαση και πιέζουν τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, προκειμένου να συναντηθεί με τον Αλέξη Τσίπρα. Μια συνάντηση η οποία δεν φαίνεται προς ώρας να είναι ορατή, διότι τα πράγματα θα εξελιχθούν διαφορετικά και σε ρεαλιστική βάση. Αυτό είναι που μου μεταφέρουν εμένα τουλάχιστον οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα.
1: Σημαντική εξέλιξη πάντως. Σημαντική εξέλιξη για τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
0: Ναι, φαίνεται ότι δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί. Δηλαδή το ότι θα παρευρεθούν σήμερα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα, από μόνο του λέει πολλά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ότι μπορεί αύριο να μην υπάρχει και ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
0: Για παράδειγμα, έχει δηλώσει και δημοσίως ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, ότι σήμερα θα είναι στην συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα. Επίσης και άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι. Ναι. Με ερωτηματικό, ξαναλέω, είναι αν θα δούμε και βουλευτές της Νέας Αριστεράς, όπως την κυρία Έφη Αρτσιόγλου, τον κύριο Χαρίτση, τον κύριο Ηλιόπουλο. Υπάρχει μια φήμη από το πρωί ότι θα παρευρεθούν. Αυτό μένει να το δούμε. Είναι με ερωτηματικό.
1: Είναι με ερωτηματικό. Είναι όντως πολύ σημαντικές οι εξελίξεις αυτές που μας περιγράφει ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Και θα πάμε τώρα στον συνονόματό σου. Θα είναι δίπλα μου ο Βαγγέλης Σωσαρής για να μας δώσει τα τελευταία νέα που είναι καλά για την υγεία του Γιώργου Μιλωνάκη, του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό, ο οποίος νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό εδώ και έναν μήνα σχεδόν και είναι εκτός ΜΕΘ. Βαγγέλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Το θετικό, το ιδιαίτερα θετικό, είναι ότι σήμερα, κατόπιν συνεννόηση και με την οικογένειά του, οι γιατροί αποφάσισαν να του δώσουν εξιτήριο. Θυμίζουμε ότι εισήχθη εσπευσμένα στις 15 Απριλίου στο νοσοκομείο με ρήξη ανευρίσματος στον εγκέφαλο. Το υπέστη κατά τη διάρκεια, θυμίζουμε, του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινοθέν, παρουσιάζει κατάσταση του, η κλινική του κατάσταση βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Ο κ. Μιλωνάκης, λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλούμε, πετά με μια ειδική πτήση με προορισμό τη Γερμανία. Εκεί θα νοσηλευτεί για ένα χρονικό διάστημα σε κέντρο που ειδικεύεται ακριβώς στην αποκατάσταση ανάλογων περιστατικών. Και να σας πω ότι λίγο πρωτού αναχωρήσει το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο αεροδρόμιο, ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε και μια τελευταία επίσκεψη εκεί στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού, προκειμένου να χαιρετήσει τον στενό του συνεργάτη και να μάθει και τα νεότερα για την υγεία του Θάνου.
1: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στις οικονομικές ειδήσεις, πρόωρη αποπληρωμή 6,9 δις ευρώ από τα δάνεια του πρώτου πακέτου διάσωσης προχωρά το οικονομικό επιτελείο τον επόμενο μήνα και το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027, όπως ενημέρωσε ο αρμόδιος Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, θέμα στο οποίο αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Να ακούσουμε τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης και θα επανέλθουμε για να σταθούμε στα ωφέλη για την Ελλάδα.
4: Η Ελλάδα θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες. Μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών της Ελλάδας, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης.
1: τώρα στο Earth News Radio και την εκπομπή

0: Σεμνά και ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο μίλησε ο Χάρης Βλάβος, καθηγητής οικονομικών επιστημών στο Δήμο Κρήτιο της Θράκης, και τόνισε τα ωφέλη για τη χώρα μας όχι μόνο από τον τοκισμό αλλά και από την συνολική εικόνα απέναντι στους επενδυτές.
1: Από τη στιγμή που υπάρχουν πλεονάσματα είναι μια καλή μέθοδος να απομειώνει το ήδη πολύ μεγάλο χρέος που έχουμε σαν χώρα. Δεν ξεχνάμε ότι είμαστε ακόμα πρωταθλητές του χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ελληνικό χρέος σήμερα είναι στα 146% του ΑΕΠ. Βέβαια, προσέξτε τώρα, από το 2020 μέχρι σήμερα έχει απομειωθεί δραστικά. Θα τολμούσα να χρησιμοποιήσω την έκφραση, κατεδαφίζεται το δημόσιο χρέος μας σε σχέση με το ΑΕΠ. Το 2020, για παράδειγμα, είμαστε στο 209%. Το 2021 στο 194%.
2: Έχουμε φτάσει στο 146%.
1: Στο 177%. Το 2023 στο 163%.
0: Λοιπόν, σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προείδρευσε σε σύσκεψη με αντικείμενο τις αγροτικές ενισχύσεις και την πορεία αντιμετώπισης ζωονόσων. Εξετάστηκαν ο προγραμματισμός και το ύψος των νέων καταβολών συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης τιμολογίων λιπασμάτων. Για την ευλογιά των εγωπροβάτων σημειώθηκε πως τις τελευταίες 3 εβδομάδες έχει εντοπιστεί ιδιαίτερα μικρός αριθμός κρουσμάτων, όμως είναι απαραίτητη η πιστή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας ώστε να αποτραπεί τυχόν ανατροπή της θετικής πορείας προς την εκκρίσωση της νόσου. Ενώ για τον αυτόδη πυρετό στη Λέσβο έγινε επισκόπηση των μέτρων στήριξης που έχουν ληφθεί και υπογραμμίστηκε η ανάγκη να συνεχιστούν τα μέτρα βιοασφάλειας και η επιτήρηση στο πεδίο. Και στην πηξίδα του κόσμου, σε υψηλά επίπεδα παραμένει η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με αμφότερες τις πλευρές να αδυνατούν να συμφωνήσουν σε όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ η εκεχηρία δοκιμάζεται από συνεχείς παραβιάσεις και συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να καταλήξει σε συμφωνία για την επιβολή κυρώσεων κατά των εξτρεμιστών Ισραηλινών επίκων που ευθύνονται για τη βία σε βάρος Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας, και είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μοιάζουν, Δημήτρη, καλησπέρα. Και
3: καλησπέρα,
0: οι δύο
3: Φανώ, καλησπέρα,
0: να θέλουν την εκεχηρία, αλλά ο καθένας με τους δικούς του όρους.
3: Ακριβώς.
0: Και ο πρόεδρος Τραμπ να προειδοποιεί ότι η εκεχηρία είναι στην εντατική.
3: Ακριβώς. Κεντρικό σημείο διαφωνίας θα αποτελεί το πυρηνικό πρόγραμμα αλλά και η άρση των αμερικανικών κυρώσεων, ενώ την ίδια ώρα η αστάθεια επηρεάζει την παγκόσμια ενεργειακή αγορά με τις τιμές να αυξάνονται και το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης. Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι απέτυχε την απελευθέρωση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του και το τέλος ενός αμερικανικού αποκλεισμού των λιμανιών, αφότου ο πρόεδρος Τραμπ απέρριψε οργισμένα τους στόχους της Τεχεράνης για την έναρξη διαπραγματεύσεων. Μάλιστα, είπε ότι η πρόταση του Ιράν είναι ανόητη, ενώ υποσχέθηκε πλήρη νίκη εναντίον του Ιράν, προσθέτοντας ότι, όπως και εσύ είπες, ότι η εκεχηρία είναι πλέον στην εντατική. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος λίγο νωρίτερα είπε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση του Project Freedom στα στενά του Ορμούς, αυτή τη φορά με ευρύτερο περίοδο δράσης πέρα από τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Τη δήλωση έκανε στη διάρκεια σημερινής τηλεφωνικής συνέντευξης στο Fox News, επισημένοντας ωστόσο ότι δεν έχει ακόμη λάβει την οριστική του απόφαση για την επαναφορά της πρωτοβουλίας. Παρά τα αυτά, ο Τραμπ τόνισε ότι το Ιράν δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Να πούμε, Φανώ, ότι στο διπλωματικό πεδίο τώρα έχει ενδιαφέρον ότι η Βρετανία και η Γαλλία συγκαλούν την πρώτη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας για την πρόθεση πολυεθνικής αποστολής ασφάλειας στα στενά του Ορμούς, με στόχο την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυσιπλοεία, όταν και εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες. Να κλείσω λέγοντας ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου συγκαλεί σήμερα σύσκεψη για την ασφάλεια στο γραφείο του στην Ιερουσαλήμ, και αυτή η σύσκεψη γίνεται αφότου ο πρόεδρος Τραμπ απέρριψε την απάντηση της Τεχεράνης στην τελευταία πρόταση για κατάπαυση του πυρός, Φάνο.
0: Η απάντηση του Ιράν έχει εντάσει την αναγνώριση της κυριαρχίας των στενών στο Ιράν? Υπάρχει δηλαδή ως απάντηση αυτό στον Αμερικανό πρόεδρο από την πλευρά του Ιράν, ότι θέλουμε εμείς να ελέγχουμε τα στενά ή όχι?
3: Κοίτα, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα κάτι τέτοιο, όμως είναι προφανές, Θάνο, ότι βεβαίως και θα θέλει να ελέγχει τα στενά του Ιράν. Παρά τα αυτά, έχουμε φτάσει σε ένα τέλμα, έχω την αίσθηση, σε ένα τέλμα των ειρηνευτικών συνομιλιών,

0: Και οι δύο επιμένουν στις θέσεις τους. Ο κύριος Τραμπ κάνει λόγο για ανόητες θέσεις του Ιράν. Το Ιράν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν κάνει πίσω. Η αίσθησή μου είναι ότι τουλάχιστον για κάποια 24 ώρα ακόμα δεν θα έχουμε κάτι έτσι πολύ
1: πάντως
0: σημαντικό.
1: Όλο αυτό το τέλμα, η ανοησία όπως το είπες χαρακτηριστικά, έχει προκαλέσει τεράστια παγκόσμια αναστάτωση σε οικονομικό επίπεδο και τρομακτικές οικονομικές συνέπειες λόγω αυτής της κρίσης. Σε αγώνα δρόμου με το χρόνο βρίσκεται η αγορά. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Σε αγώνα δρόμου με το χρόνο βρίσκεται η αγορά του πετρελαίου, με αναλυτές να εκτιμούν ότι ακόμα και αν τα στενά του Ορμούζ άνοιγαν αύριο, η επιστροφή στην ομαλότητα θα χρειαστεί αρκετούς μήνες. Ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος θα μας ενημερώσει για το πού κυμαίνονται οι διεθνείς τιμές αυτή την ώρα. Καλησπέρα, Άκη.
2: Καλησπέρα και από μένα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Έχουμε μία μικρή άνοδο της τελευταία μία-μία μισή ώρα. Είχε δηλαδή ανοίξει με άνοδο, μετά υποχώρησε το Brent. Δηλαδή κάποια στιγμή έπεσε στα 103,3 και τώρα είναι 104,7. Είναι δηλαδή 1,5 δολάριο επάνω. Είναι μια τάση η οποία προφανώς δείχνει μια νευρικότητα, και αν δει κανένας και τις τελευταίες μέρες, δηλαδή σήμερα έχουμε 11 Μαΐου, αν δει κανένας από την τελευταία εβδομάδα, από 4 δηλαδή 5 Μαΐου μέχρι και σήμερα, πως έχει κινηθεί το πετρέλαιο, κάνει κάτι απότομες βουτιές, μετά πάλι ανεβαίνει. Προφανώς υπάρχει ερμηνεία για αυτή την νευρικότητα. Είναι οι δηλώσεις που γίνονται, το πότε οι δύο πλευρές φτάνουν πιο κοντά και πότε απομακρύνονται, πότε υπάρχουν χτυπήματα και πότε υπάρχει ηρεμία. Το θέμα είναι ότι για τον τελικό καταναλωτή, βέβαια, όλα αυτά σημαίνουν ότι δεν μπορεί να κάνει μια ασφαλή πρόβλεψη για το αν δηλαδή τον συμφέρει να βάλει τώρα βενζίνη, να βάλει αύριο, να βάλει την άλλη εβδομάδα.
1: Κάποια στιγμή θα χρειαστεί να βάλει πάντως.
2: Αυτό είναι σίγουρο, και επίσης είναι σίγουρο ότι με το να μετακινεί, με το να αναβάλει κάποιος τη βενζίνη για μία ή δύο ή τρεις ημέρες, δεν θα έχει τόσο μεγάλο όφελος. Το όφελος θα ήταν αν μπορούσαμε αύριο πρωί να ξαναγυρνάγαμε εκεί που ήμασταν 27 Φεβρουαρίου. Είμαστε 35 λεπτά δηλαδή φθηνότεροι αμόλυβδοι. Προφανώς αυτό είναι ένα προς το παρόν όνειρο θερινής νυχτός. Απέχουμε πολύ από τα επίπεδα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, όπως και το πετρέλαιο κίνησης. Βέβαια αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο κίνησης, για να δούμε λίγο και πώς κυμαίνομαστε στην εσωχώρια αγορά, είναι σε πτωτική πορεία. Φαίνεται ότι η επιδότηση με 20 λεπτά στην Αντλία έχει λειτουργήσει. Είμαστε κάτω από τα 1,88, είμαστε κοντά στα 1,86 ευρώ το λίτρο στο κίνησης μεσοσταθμικά, ενώ αντίθετα η αμόλυβδη κάθε μέρα τσιμπάει και μισό λεπτό. Ήμασταν 107, 107 μισό, μετά πήγε 108, τώρα είμαστε κοντά στα 108, 208 εννοώ, και 209, άρα είμαστε μια ανάσα από τα 2010. Όμως φαίνεται ότι στα δηληστήρια η χοντρική, φαίνεται τουλάχιστον, ξαναλέω, μέχρι στιγμής να μην ανεβαίνει άλλο. Ανέβηκε κάποια στιγμή απότομα και τώρα τις τελευταίες 2-3 μέρες είμαστε σε υποχώρηση. Αυτό είναι ένα καλό σενάριο, γιατί ενδεχομένως αύριο μεθαύριο κάποιες μειώσεις σε κάποια παρατήρια να γίνουν ορατές. Θα το
1: λοιπόν,
2: δούμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Παγκόσμιο θέμα. Εμείς θα πάμε στον Χανταϊό. Σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών τέθηκε ο Έλληνας επιβάτης, ο οποίος επέβαινε στο πλοίο κρουαζιέρας, το οποίο εντοπίστηκαν επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού. Ο 70χρονος επιβάτης επαναπατρίστηκε τα ξημερώματα μεσαία 27 και κρίθηκε απαραίτητο για προληπτικούς λόγους να παραμείνει σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης για παρακολούθηση. Στο Αττικό βρέθηκε ο Γιώργος Κοβός για να μας πει περισσότερα για την κατάσταση της υγείας του επιβάτη. Γιώργο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Η κατάσταση της υγείας του 70χρονου ανθρώπου είναι πολύ καλή μέχρι στιγμής. Δεν έχει κανένα απολύτω σύμπτωμα, δεν έχει ούτε κάποιο ιδιαίτερο σύντομα, ούτε πυρετό, ούτε κάτι που να υποδηλώνει ότι μπορεί να έχει κολλήσει, να το πούμε απλά, το συγκεκριμένο ιό. Φαίνεται από τα τεστ ανίκρισης που έχουν κάνει ότι μέχρι στιγμής δεν είναι θετικός στον ιό αυτό. Θα παραμείνει σε θάλαμο αρνητικής πίεσης για τις επόμενες 45 ημέρες καθαρά για προληπτικούς
1: λόγους. Πολλές μέρες, έτσι.
4: Πολλές μέρες. Γιατί όμως θα μείνει αυτό το διάστημα? Γιατί αυτό είναι το διάστημα που χρειάζεται ο ιός για επώαση.
1: Μάλιστα.
4: Οπότε σε περίπτωση που ία στο εκατομμύριο στο επόμενο διάστημα διαπιστώσουμε ότι έχει μεταδοθεί επάνω του ο ιός, τουλάχιστον να καλυφθεί μέσα στην νοσηλεία του και το διάστημα της επώασης του ιού. Άρα να μην διακινδυνεύσει οποιαδήποτε μετάδοση. Μέχρι στιγμής όμως φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει τον ιό επάνω του, όπως αναφέραμε, και επίσης κάθε δύο μέρες θα υποβάλλεται σε τεστ και αιματολογικές εξετάσεις αλλά και σε τεστ ανίχνευσης. Επίσης να τονίσουμε ότι μιλώντας με επιστήμονες μας έχουν μεταφέρει ότι ο ιός ο συγκεκριμένος δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, κυρίως μεταδίδεται από τροχτικά σε άνθρωπο. Υπάρχει μια απειροελάχιστη πιθανότητα μετάδοσης σε άνθρωπο, που όμως δεν είναι κάτι που τους ανησυχεί, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για έναν πάρα πολύ σοβαρό ιό. Δεν ανήκει στην κατηγορία των ιδιαίτερα επικίνδυνων ιών.
1: Γιώργο, να μείνουμε σε αυτά. Ούτως ή άλλως αυτός ο ιός είναι μια υπόμνηση, μια υπενθύμηση για το πόσο ευάλωτοι είμαστε και ότι το θέμα είναι πόσο προετοιμασμένοι πια είμαστε και τι έχουμε μάθει από τον κορονοϊό. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον συνάδελφο, τον Γιώργο Κοβό. Στην τηλεόραση του ΕΡΤ News μίλησε και η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, η Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία τόνισε ότι η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας.
5: Είναι ο άνθρωπος σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, είναι καλά στην υγεία του και σήμερα το πρωί μίλησα με τον καθηγητή, τον κύριο Τσιόδρα, ο οποίος τον παρακολουθεί.
6: Ναι, ναι.
5: Είναι μια χαρά και θα παραμείνει εκεί για 45 μέρες, όπως είναι το ενδεικνυόμενο πρωτόκολλο. Η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας ακριβώς για να είμαστε 100% βέβαιοι πως ακόμα και αν εκδηλώσει συμπτώματα, σε περίπτωση που τις επόμενες εβδομάδες υπάρξει πιθανότητα που είναι μικρή, αλλά σε περίπτωση που υπάρξει να εκδηλώσει συμπτώματα, θα είναι ασφαλής.
1: Και στο αστυνομικό ρεπορτάζ, στόχος ένοπλων ληστών έγινε ένα υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα σήμερα το πρωί. Οι δράστες ήταν οπλισμένοι με καλάσνικοφ και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Έδρασαν μεθοδικά και ψύχραμα, περιμένοντας την χρονοκαθυστέρηση για να πάρουν από το χρηματοκιβώτιο περίπου 200.000 ευρώ. Φεύγοντας, τους έπεσαν χρήματα, αλλά σταμάτησαν κατά μεσής του δρόμου για να τα μαζέψουν. Η αστυνομική μας ρεπόρτερ, η Σπυριδούλα Κακλατζή, θα μας πει περισσότερα. Βρίσκεται στην περιοχή. Μαθαίνω, Σπυριδούλα, καλησπέρα, ότι βρέθηκε και το αυτοκίνητο των ληστών.
7: Αυτή είναι και η τελευταία εξέλιξη που έχουμε. Το αυτοκίνητο των ληστών βρέθηκε παρατημένο σε μια ερημική περιοχή, στον δρόμο προς Ζεμενό, είναι ένα χωριό της Αράχοβας. Εκεί φαίνεται να εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο και αμέσως μετά με ένα δεύτερο όχημα να τράπηκαν σε φυγή. Αυτή την ώρα το όχημα μεταφέρεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς, έτσι ώστε να γίνει ένας εξονυχιστικός έλεγχος για να βρουν στοιχεία, υλικό DNA και οτιδήποτε μπορούν να βρουν, ώστε να εντοπίσουν τους ληστές. Να σας πούμε και λίγο τι έγινε αναλυτικότερα.
1: Ναι, ναι.
7: Σήμερα γύρω στις 10-10 παρά το πρωί φτάσανε εδώ στην τη Θωρέα, στο υποκατάστημα της τράπεζας, οι ληστές. Πρόκειται για 4 στο σύνολο, 2 εκείνοι που με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και όπλα στα χέρια. Ο ένας είχε ένα όπλο και άλλος ένα πυροβόλο όπλο τύπου Ούζι, μπήκανε μέσα στο κατάστημα. Ένας τρίτος που φέρεται να έχει καλάσνικοφ ήταν εκείνος που κράταγε τσίλιες έξω από το υποκατάστημα, και ένας τέταρτος ο οδηγός του αυτοκινήτου διαφυγής. Οι δύο λοιπόν μπήκανε μέσα στο κατάστημα. Ο ένας μαζί με τον διευθυντή του καταστήματος κατέβηκαν κάτω, έτσι ώστε να ανοίξουν το χρηματοκιβώτιο και να πάρουν μέσα τα χρήματα, περιμένοντας και την χρονοκαθυστέρηση. Και εκείνη την ώρα, όσο περίμεναν, ο δεύτερος πάνω από τον κισέ έπαιρνε τα χρήματα που υπήρχαν στο κατάστημα επάνω. Αμέσως μετά έφυγαν, όπως είπες και εσύ, τους πέσανε κάποια χρήματα από τις σακούλες στον δρόμο, όμως μας λένε εδώ οι αυτόπτες μάρτες ότι πολύ ψύχραμα τα μάζεψαν, πάλι τα βάλανε μέσα και φύγανε. Αμέσως έφτασε η αστυνομία στο σημείο, συνέλεξε υλικό από από κάμερες ασφαλείας που είναι στην περιοχή. Έχει πάρα πολλά καταστήματα με κάμερες και από την ίδια την τράπεζα, και εσωτερικά και εξωτερικά. Αλλά μίλησαν και με αυτόπτες μάρτυρες
1: για να μπορέσουν να χτενίζουν τον Παρνασσό, από ό,τι καταλάβαμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπυριδούλα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, και εμείς συνεχίζουμε. Απολογήθηκε σήμερα ο διευθυντής του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα για την έκρηξη από την οποία σκοτώθηκαν 5 εργαζόμενες. Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή κατηγορείται, μεταξύ άλλων. Την διαδικασία παρακολούθησε ο Βαγγέλης Μητρούσιας και θα μας ενημερώσει σχετικά. Βαγγέλη, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο συγκεκριμένος. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Σωστά. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, καταβάλλοντας χρηματική εγγύηση 50.000 ευρώ, απαγόρευση εξόδου από την χώρα και εμφάνιση σε τακτά χρονικά διαστήματα στο αστυνομικό τμήμα των Τρικάλων. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τον δικηγόρο των θυμάτων της τραγωδίας της Βιολάντας, ότι υπάρχουν ενδείξεις αυτό που λέμε για δόλο από την έκρηξη, και αυτό σημαίνει ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν και κλήσεις και των υπολείπων που φέρουν ευθύνη για αυτό που συνέβη, και αναφερόμαστε σε μηχανικούς αλλά και σε υπαλλήλους αρμόδιων υπηρεσιών που πραγματοποίησαν ελέγχους όλο αυτό το διάστημα, και θα πρέπει να κληθούν και να καταθέσουν. Από την άλλη πλευρά, οι οικογένειες των θυμάτων περίμεναν ότι η απόφαση σήμερα του ανακριτή και του εισαγγελέα, που ήταν ομόφωνη, ότι θα έστειλε στην φυλακή, δηλαδή θα προφυλάκηση για τον Γενικό Διευθυντή, τονίζοντας ότι στις καταθέσεις που είχαν κάνει οι ίδιοι είχαν αναφέρει ότι τον είχαν ενημερώσει, αλλά δεν έγινε όμως κάτι το διάστημα αυτό, δηλαδή, που τον ενημέρωνε. Εν πάση περιπτώσει, οι αρχές είναι αυτές οι οποίες αποφασίζουν και θα κρίνουν. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι μέχρι στιγμής και ο διευθυντής παραγωγής και ο γενικός διευθυντής έμεναν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη φυλακή όμως παραμένει ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα από τις 16 Φεβρουαρίου. Η αίτηση αποφυλάκησης δεν έγινε δεκτή, απορρίφθηκε. Ωστόσο όμως ο ίδιος έχει προσφύγει, δηλαδή, στο εφετείο, σε δεύτερο βαθμό, και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να οριστεί η ημερομηνία όπου θα συζητηθεί από το Δικαστικό Συμβούλιο για να αποφανθεί αν θα συνεχιστεί η προφυλάκηση του ιδιοκτήτη ή θα έχουμε την ελευθερία του. Όλα αυτά όμως στην συνέχεια.
1: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ απίδα.
1: Πλησιάζει η ώρα σε κλίμα Eurovision να μεταφερθούμε με την επίσημη τελετή έναρξης και τις λαμπερές παρουσίες στο Τυρκουάζ Χαλή στη Βιέννη. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού. 35 χώρες πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση, με τον Ακύλα και συνολικά την ελληνική συμμετοχή να κλέβουν τις εντυπώσεις. Η Ιωάννα Βουτσή θα μας πει περισσότερα. Η Ιωάννα, καλησπέρα. Η αντίστροφη μέτρηση για τον πρώτο ημιτελικό του διαγωνισμού έχει ξεκινήσει.
2: Ακριβώς. Να σας πω ότι χθες υπόλαβε χώρα το Τυρκουάζ Χαλή με τον Σιπέχη του Ζορβά, ο κύριος Τυρκή Αποστολή μετέφεραν στην Αυστριακή πρωτεύουσα τον ελληνικό παλμό και φυσικά έκλεισαν τις εντυπώσεις. Η εμφάνιση του Ακύλα ήταν εμπνευσμένη από τον μικρό πρίγκιπα. Το μήνυμα που ήθελε να περάσει μέσα από αυτό που δήλωσε χαρακτηριστικά είναι να μην σταματάς ποτέ να ακολουθείς τα όνειρά σου και να αγαπάστε τον εαυτό σου. Λίγες ώρες τώρα λοιπόν μείνανε μέχρι τον πρώτο ημιτελικό, αύριο 3η 12 Μαΐου. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στην τέταρτη θέση και διεκδικεί την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου στις 16 Μαΐου. Να σας πω ότι ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί με άρωμα Ελλάδας, καθώς η Ευρώπη θα απολαύσει τη σκηνή και τη Βίκυ Λέανδρος, η οποία θα ερμηνεύσει μια εντελώς νέα διασκευή, μια από τις μεγαλύτερες διαχρονικές του διαγωνισμού, το Lamour Eblou, το οποίο ερμήνευσε για πρώτη φορά το 1927 σε ηλικία μόλις 15 ετών. Σήμερα ήταν προγραμματισμένες δύο πρόβες, μια πρωινή και σε λίγη ώρα θα γίνει και η τελική απογευματινή πρόβα, η οποία θα μαγνητοσκοπηθεί προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τεχνικές επιτροπές για τη βαθμολογία του ημιτελικού αύριο.
1: Λοιπόν, και οι ευχές όλων μας συνοδεύουν την ελληνική συμμετοχή ολόψυχα. Σε ευχαριστώ, Ιωάννα, και με το καλό θα τα πούμε και στην πορεία.
3: Όσα στερηθήκαμε παλιά.
1: Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Ακύλα στην κάμερα του Earth News.
4: Μας ρωτάνε ποιο είναι το νόημα του κομματιού και είναι πολύ σημαντικό να πούμε στον κόσμο για τι πράγμα μιλάει το κομμάτι, γιατί ο περισσότερος κόσμος νομίζει ότι είναι απλά ένα φάνη τραγούδι χωρίς κάποιο νόημα, οπότε είναι πολύ σημαντικό να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα του κομματιού.
5: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever.

0: στο Μεγάλο Κάδρο και πάλι ως μία από τις πιο κρίσιμες ομιλίες της Πρωθυπουργίας του ερμηνεύεται στο Λονδίνο η προσπάθεια πολιτικής επανεκκίνησης που επιχείρησε ο κ. Στάρμερ μετά το βαρύ εκλογικό πλήγμα των εργατικών στις τοπικές εκλογές αλλά και την αυξανόμενη εσωκομματική αμφισβήτηση. Πάμε πάλι στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη.
1: Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Στάρμερ ανέλαβε την ευθύνη για τις μεγάλες απώλειες του κόμματός του λέγοντας ότι οι εργατικοί θα γίνουν καλύτεροι και θα τα πάνε ακόμα καλύτερα, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί και ότι θα δώσει μάχη απέναντι σε οποιαδήποτε εσωκομματική πρόκληση. Ο με σηκωμένα μανίκια και χωρίς σακάκι και γραβάτα, ο κ. Στάρμερ επιχείρησε να δείξει ότι αντιλαμβάνεται το μέγεθος της πολιτικής πίεσης τόσο για τον ίδιο όσο και για το Εργατικό Κόμμα. Κεντρικό μήνυμα της ομιλίας του, η επαναπροσέγγιση με την Ευρώπη, με τον κ. Στάρμερ να δηλώνει ότι θέλει να επαναφέρει τη Βρετανία στην καρδιά της Ευρώπης και να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο στενότερων σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον, χωρίς να αποκλείσει συμμετοχή στην ενιαία αγορά ή την τελωνιακή ένωση. Εντάχει να σου πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να καταλήξει σε συμφωνία για τις κυρώσεις κατά των Ισραηλών επίκων υπεύθυνων για τη βία και ελπίζω ότι θα το επιτύχουμε. Είπε πριν λίγο την έναρξη της Συνόδου των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες, η κυρία Κάλλας.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Μας ενημερώνει ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από την Ένωση, τη μεγάλη επιτυχία της Ένωσης.
3: Βέβαια, καλησπέρα, καλή εβδομάδα και από μένα. Πρωταθλήτρια Ελλάδος, λοιπόν, για 14η φορά στην ιστορία της, είναι η ΑΕΚ από χθες, μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία του Ολυμπιακού με το ΠΑΟΚ στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1 με ανατροπή στο 23ο λεπτό και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1 τα αποτελέσματα στα δύο μάτς. Ενώ νωρίτερα να πούμε ότι είχαμε και δύο παιχνίδια γοήτρου κυρίως για τις θέσεις 5-8, Βόλος Λεβαδιακός 0-3 και Άρης Όφη 3-1. Στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Ζάο Μάριο, όπως είπα και πριν, με γκολ στο 93 σφράγισε τη νίκη τίτλο για την Ένωση, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ μετά από το τέρμα του Τετέι, πριν ο Ζήνη ισοφαρίσει τον αγώνα. Στο Φάληρο, ο Ροτινέη έδωσε το προβάδισμα και ελπίδες στον Ολυμπιακό, όμως ο Κωνσταντέλιας ισοφάρισε και έτσι έμεινε το 1-1 που έδωσε έναν αέρα 8 βαθμούς στην ΑΕΚ, 70 βαθμούς η ΑΕΚ, δύο αγωνιστικές πριν από την λήξη, 62 ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός. Στην τέταρτη θέση. Την Τετάρτη θα γίνει η πρώτη-τελευταία αγωνιστική στα play-offs με τα παιχνίδια Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, ενώ να πούμε ότι η φιέστα της ΑΕΚ με την απονομή του τροπέου θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή, 17 του μήνα, στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, που θα είναι και το φινάλε της εφετινής σεζόν. Θάνο.
0: Μάλιστα, Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συνταξή Ευαγγελής Αρίς στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης στα διεθνή ο Δημήτρης
4: Φανάφκους. Στον Λευκό Οίκο, η ταχεία απόρριψη της απάντησης του Ιράν από τον Αμερικανό Πρόεδρο έχει τροφοδοτήσει ανησυχίες ότι ο πόλεμος θα ξαναρχίσει, παρατείνοντας την παράλυση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, δήλωσε ότι θέλει να σταματήσει για ένα διάστημα η καταβολή του ομοσπονδιακού φόρου βενζίνης που φτάνει τα 18 σέντς, όμως απέρριψε το ενδεχόμενο να δοθεί βοήθεια στις αεροπορικές εταιρείες που βρίσκονται αντιμέτωπες με το αυξημένο κόστος των καυσίμων. Θα καταργήσουμε τον φόρο βενζίνης για ένα χρονικό διάστημα και όταν η τιμή πέσει θα τον επανεισάγουμε σταδιακά, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο CBS. Το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας έθεσε στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίδης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί εξέφρασαν ανησυχία και στήριξη προς την Ελλάδα, ζητώντας ενημέρωση μετά την ολοκλήρωση της έρευνας. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό, σημειώνοντας ότι η Αθήνα θα προχωρήσει στα αναγκαία διαβήματα μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα του ΓΕΘΑ.

0: άθικτο εντοπίστηκε στο ζεμενό βιωτία στο αυτοκίνητο των δραστών που λίστεψαν τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα το πρωί. Σε εξέλιξη η επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό τους, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού και στους πιθανούς δρόμους διαφυγής που χρησιμοποίησαν μετά τη ληστεία. Την ανανέωση για 2 χρόνια της θητείας των 3 ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Στάνου και Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Η θητεία και των 3 έχει ανανεωθεί από το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τον περασμένο Νοέμβριο, έχοντας προκαλέσει την δυσφορία των Ελλήνων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών του Αρείου Πάγου, και αυτό γιατί υποστήριζαν ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα και την νομοθεσία η αρμοδιότητα ανανέωσης ή μη της θητείας των ευρωεισαγγελέων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις εκτός σχεδίου περιοχές αυξάνεται η αρτιότητα, ενώ στις υπερκορεσμένες περιοχές μειώνεται έως και 30% ο επιτρεπόμενος αριθμός νέων κλινών. Παράλληλα απαγορεύονται κατασκευές στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή, με εξαίρεση έργα κοινής ωφέλειας και πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, ενώ ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για προστατευόμενες περιοχές, παραδοσιακούς οικισμούς και αρχαιολογικούς χώρους. Στις κόκκινες περιοχές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Σαντορίνη, η Μύκονος, τμήματα της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου και της Κρήτης. Προφυλακίστηκαν 2 από τους 7 κατηγορούμενους που προσποιούνταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και εξαπατούσαν δεκάδες πολίτες, αποσπώντας χρήματα και κοσμήματα. Οι υπόλοιποι 5 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα κυμανθεί στην Αττική από 15 έως 31 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο.

Από την μεγάλη Ισπανίδα σοπράνο, την Μοντσερά Καμπαγιέ, ακούσαμε το κομμάτι «Παρέλασε μαζί μου». Κομμάτι που έγραψε ο δικός μας, ο Βαγγέλης Παπαναστασίου. Η Μοντσερά Καμπαγιέ γεννήθηκε το 2018 και απεβίωσε το 1933 σε ηλικία 85 ετών. Λοιπόν, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του, τον οποίο, όπως ξέρετε, και να θέλεις να τον ξεγελάσεις δεν μπορείς. Από χθες το βράδυ πλέει σε πελάγι ποδοσφαιρικής ευτυχίας, πρώτα για τη μεγάλη νίκη της αγγλικής Arsenal, της πρώτης ομάδας που γνώρισα ποτέ και την έκανα δική μου, που κέρδισε την West Ham εκτός έδρας με γκολ στο 90 και έκανε ένα μεγάλο βήμα προς το πρωτάθλημα, και την ακόμα πιο μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στο τελευταίο λεπτό και αυτήν του χθεσινού αγώνα με τον Παναθηναϊκό, και είναι πλέον πρωταθλήτρια, το 14ο πρωτάθλημα.

Όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαι καθόλου αντικειμενικός στα ποδοσφαιρικά. Ξέρω ότι και πάρα πολλοί δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τα ποδοσφαιρικά, πόσο μάλλον σε μια εκπομπή νυχτερινή, που ήθιστε να χαμηλώνουν οι τόνοι, να διαγράφονται οι ατέλειωτες και σχεδόν ολόιδιες πολιτικές δηλώσεις και να δίνουμε προσοχή με ηρεμία στα πραγματικά μεγάλα και σημαντικά γεγονότα εδώ και στον υπόλοιπο κόσμο. Αύριο, για παράδειγμα, ο καθρέφτης θα πάει σινεμά. Δεν πάει να κάνει δηλώσεις όποιος θέλει. Οπωσδήποτε εμείς θα μεταφερθούμε στην 79η διοργάνωση των μεγαλύτερων κινηματογραφικών ταινιών. Επικρατούν ταινίες για τα πολεμικά μέτωπα, Ουκρανία και Γάζα, αλλά και συμμετοχές δικές μας, ελληνικές. Θα έχουμε παρέα αύριο, λοιπόν, εδώ. Κλείστε θέση.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου ο ΦΑΟ, ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, εκφράζει έντονη ανησυχία για την επάρκεια και την ακρίβεια των τροφίμων, ή μάλλον για την μη επάρκεια. Όπως διαβάζω στα σημερινά νέα, οι τέσσερις βασικές αιτίες για αυτό είναι: πρώτον, δισεύρετα λιπάσματα; δεύτερον, ακριβά καύσιμα; τρίτον, κλιματική κρίση; και τέταρτον, χρηματιστήριο τροφίμων. Μάλιστα, όπως το ακούτε, χρηματιστήριο τροφίμων. Και ως τέτοιο δηλαδή χρηματιστηριακό προϊόν έχει συμβάλει καθοριστικά σε μεγάλες και συχνά δυσανάλογες αυξήσεις τιμών και σε φαινόμενα κερδοσκοπίας. Η ανάρτηση της ημέρας, αυτό το υπέροχο κειμενάκι από την δημοσιογράφο και διευθύντρια του Ιδρύματος Κώστα Σιμίτη, την Χριστίνα Πουλίδου, στο Facebook. Γράφει λοιπόν: «Περίπου απέναντι από την Αμερικανική Πρεσβεία βρίσκεται ένα γωνιακό τριώροφο κτίριο. Για δεκάδες χρόνια χάζευα την πυκνοφυτεμένη βεράντα του τελευταίου ορόφου. Κάθε φορά που βρισκόμουν στο απέναντι πεζοδρόμιο, στεκόμουν και ξεχώριζα τα δέντρα. Πολλά πεύκα, φίνικας, ίσως και μουσμουλιά. Ονειρευόμουν ότι χτυπούσα το κουδούνι και ζητούσα να μου επιτρέψουν να χαζέψω τη βεράντα τους. Ονειρευόμουν», συνεχίζει η Χριστίνα, «επίσης ότι φιλόξενα με κερνούσαν μια δροσερή λεμονάδα στην σκιά των δέντρων τους, επάνω στο μπαλκόνι. Πιο ξερές οι κορυφές. Σήμερα, τα τελευταία χρόνια, είχα διακρίνει», λέει, «μια κατάπτωση. Πιο αραιά ήταν τα δέντρα τους. Τα τελευταία χρόνια, το πρόσεχα και αυτό. Σήμερα μου φάνηκε μισοάδια, με ξεραμένες παρατημένες γλάστρες η βεράντα. Δεν ξέρω αν παίχτηκαν οικογενειακά δράματα ή αν ήταν μια περιουσιακή μεταβίβαση. Η βεράντα πάντως έχασε τον μερακλή της και τον πένθησα μαζί της». Η σκέψη της ημέρας σήμερα εδώ στον καθρέφτη είναι από τον Δημήτρη Οικονομάκη, τον θαλασσοπόρο μας, και έχει τίτλο «Το παρελθόν φυγήν αδύνατον». Εδώ είμαστε λοιπόν. Στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κούλισοπούλου και στα λίγα υπόλοιπα ο Μιλών, που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια εντελώς αυθαιρέτως. Θα καλησπερίσω τώρα τον πρώτο καλεσμένο μου, που είναι ο Γρηγόρης Τζοβάρας, δημοσιογράφος, πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα «Το Βήμα». Είναι μαζί μας πολύτιμος σχολιαστής της πολιτικής επικαιρότητας από την αρχή του καθρέφτη. Να μας πει σήμερα τι βλέπει, τι ξεχωρίζει και τι θεωρεί άξιο σχολίαστο από αυτόν τον χώρο, που πολλοί συνάδελφοί μου, πολιτικοί συντάκτες, λένε ότι το πολιτικό ρεπορτάζ εδώ και μερικά χρόνια δεν παράγει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Είναι ωραία τροφή για σκέψη αυτό. Γρηγόρη μου, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα, αγαπητέ Χρήστο. Νομίζω το πιο σημαντικό ήταν η τρυφερή ανάρτηση της Χριστίνας που διάβασες.
0: Ναι. Τα γυρεύω αυτά κάπως, ξέρεις.
1: Άριστη η επιλογή σου να ξεκινήσεις με μια τόσο ευαίσθητη επισήμανση.
0: Για πες μου.
1: Για πες μου.
0: Ναι, βέβαια, σίγουρα. Εσύ, Γρηγόρη μου, ο πολιτικός συντάκτης είναι ένας άνθρωπος που νομίζω ότι δεν ξεκουράζεται και πάρα πολύ και δεν σταματάει ακόμα και όταν είσαι στο σπίτι να σκέφτεσαι πράγματα πολιτικά. Αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια με σένα;
1: Ναι, είναι αρκετά χρόνια. Ναι. Είναι αρκετά χρόνια. Είναι πια, είμαστε στη φάση 6 δευτέρα φύσης. Ναι. Λοιπόν, ναι, είναι έτσι όπως το λες. Είναι όπως το λες. Δεν μπορεί να απεκδηθείς την υποχρέωση αυτή, τη διαστροφή αν θέλει κανείς, ας πούμε, να τα βλέπεις όλα με ένα πολιτικό μάτι και να λες πού οδηγεί αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε μπροστά μας.
0: Έχει, είναι θετική η εικόνα της πολιτικής μας σήμερα όπως την βλέπουμε?
1: Κάθε άλλο θα έλεγα. Κάθε άλλο. Είναι, συχνά είναι και αποκρουστική ο τρόπος που γίνεται αντιπαράθεση, τα επιχειρήματα τα οποία ανταλλάσσονται, οι υπεκφυγές, η απουσία ειλικρίνειας. Είναι τόσα πολλά τα φαινόμενα και αυτός είναι και ο λόγος που και οι Έλληνες πολίτες, η ελληνική κοινωνία είναι όλο και πιο κουβωμένη στα πολιτικά πράγματα, τα παρακολουθεί παρά τα αυτά, αλλά δεν συμμετέχει. Και αυτό είναι πολύ, πολύ έτσι, χαρακτηριστικό, αλλά και συνάμα αποκαρδιωτικό, θα έλεγε κανείς. Δηλαδή βλέπουμε ότι τα κόμματα έχουν απομαζικοποιηθεί. Έχουμε αυτόν τον κατακαιρματισμό, ο οποίος δείχνει ότι οι πολίτες δεν στερνίζονται ένα κοινό όραμα γύρω από το οποίο να στρατευτούν, όπως ήταν παλαιότερα, ξέρω εγώ, τη δεκαετία του 80, η αλλαγή του Ανδρέα Παπανδρέου ή πιο μετά του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ξέρω εγώ, η ώρα για πολλές δουλειές, λέω έτσι, τύχει δύο παραδείγματα. Σήμερα στις μέρες μας βλέπουμε μια μίζερη έτσι κατάσταση. Ναι, υπάρχει κυρίαρχη πολιτική δύναμη, η Νέα Δημοκρατία, αλλά με ένα ποσοστό που σε άλλες εποχές, σε εποχές που αναφέρθηκαν νωρίτερα, ήταν ένα μικρομεσαίο κόμμα. Είδα την αποψινή δημοσκόπηση της ΑΡΚΟ, ας πούμε, στην πρόθεση ψήφου είναι λίγο πάνω από το 20%, είναι νομίζω 22, γύρω στο 22%.
0: Η Νέα Δημοκρατία.
1: Η Νέα Δημοκρατία. Και εννοείται ότι είναι σχεδόν σε διπλάσιο επίπεδο από το, σε διπλάσιο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ, που είναι γύρω στο 12% και όλοι οι άλλοι ακόμα πιο κάτω. Βεβαίως, εντάξει, υπάρχει ένα ζήτημα στις μέρες μας, είναι αδιαμόρφωτος ακόμα ο εκλογικός χάρτης. Δούμε την προσμονή της ίδρυσης των τριών κομμάτων, των 2+1, σίγουρα του κ. Τσίπρα, είναι απόψε μάλιστα μια εκδήλωση που νομίζω θα πάει ένα βήμα παραπέρα. Έχουμε τη κυρία Καριστιανού που μέχρι το τέλος του μήνα θα δούμε και κάτι, και βεβαίως έχουμε και τις διαρροές γύρω από το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, που επίσης είναι πιθανό να μπει στο στίβο, αλλά που μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει. Υπ' αυτή την έννοια βλέπουμε στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, και που είναι ένα φαινόμενο της εποχής, δεν είναι ένα δημοσκόπηση συγκεκριμένη, υψηλή, αυτό που λένε οι δημοσκόποι, αδιευκρίνηστη ψήφο αναποφάσεις στις πολίτες και κατεύθυνση στην αποχή και προς το λευκό. Που αυτά είναι φαινόμενα που δείχνουν, που κατά τη γνώμη μου, την κρίση στην οποία διέρχεται η πολιτική, μαζί βεβαίως, όπως είπαμε, τον κατακαιρματισμό και με τις χαμηλές επιπτήσεις που έχουν ακόμα και τα σχετικά μεγαλύτερα κόμματα.
0: Με αυτή την πολυσπερμία κομμάτων, και μερικά δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί, αλλά φαντάζομαι και ότι και η κυρία Καριστιανού θα έχει κόμμα και ο κύριος Τσίπρας οπωσδήποτε. Με αυτή την πολυσπερμία μοιάζει σχεδόν αδύνατο να υπάρξει αυτοδυναμία εάν δεν γίνει μια συνένωση κομμάτων. Αυτό μπορούμε να το θεωρούμε δεδομένο, ή υπάρχει περίπτωση ένα κόμμα να περάσει τον πήχη και να κυβερνήσει ξανά? Αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν μοιάζει πολύ πιθανό. Στην καλύτερη περίπτωση η Νέα Δημοκρατία ξεπερνά τον ψυχολογικό, θα έλεγα, πήχη του 30%. Όμως ο πήχης πραγματικά μπαίνει στο 36, 37, 38% που είναι αυτό που δίνει αυτοδύναμη πλειοψηφία. Η Νέα Δημοκρατία και στις καλύτερες, έτσι να πω, στιγμές των τελευταίων χρόνων και κυρίως από τις ευρωεκλογές του 2024 και μετά απέχει πάρα πολύ. Κινείται εκεί στα όρια που είχε πάρει στις ευρωεκλογές της προδιετίας, δηλαδή γύρω στο 28%, το οποίο είναι σχεδόν 10 μονάδες μακριά από τον πήχη της αυτοδυναμίας. Βεβαίως στην πολιτική και στη ζωή τίποτε δεν είναι οριστικό και τελεσίδικο. Υπάρχει ακόμα δρόμος μπροστά, 5 μήνες, 10 μήνες ή 5 ή 10. Και τα δύο νομίζω είναι εξίσου πιθανά. Τις τελευταίες μέρες έχει δημιουργηθεί εντύπωση ότι ακριβώς επειδή είναι δύσκολες οι καταστάσεις και θα είναι πιο δύσκολος ο χειμώνας, ότι μπορεί να δούμε να προκυρήσουν εκλογές εκεί περί το τέλος του Σεπτεμβρίου, αρχές του Οκτωβρίου, με την ουσιαστική σκέψη ότι ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος, γιατί βλέπουμε ότι ο πόλεμος συνεχίζεται και πάντως αν δεν συνεχίζεται ο πόλεμος, οι πολεμικές συγκρούσεις συνεχίζονται, οι επιπτώσεις που αυτός έχει στην οικονομία και οι οποίες είναι μεγάλες, δηλαδή το ότι βρεθήκαμε ξανά με πληθωρισμό 5,6% τον τελευταίο μήνα, είναι κάτι πολύ σημαντικό και πολύ συνταρακτικό. Γιατί να σκεφτεί κανείς ότι πριν από λίγο καιρό, την 1η Απριλίου, δόθηκε αύξηση στον κατώτατο μισθό της τάξης του 40% και ήδη ο πληθωρισμός έχει εξανεμίσει αυτό το όποιο κέρδος μπορεί να έχει το εισόδημα των ανθρώπων που αμείβονται με τον κατώτερο μισθό.
0: Μάλιστα, αυτοί, Γρηγόρη, που βγαίνουν από τα όρια ή που προβαίνουν σε δηλητηριώδεις δηλώσεις ή λαϊκισμό, οτιδήποτε θες να πεις, θέλει να πει κάποιος, είναι ηθελημένο αυτό, πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να τους δώσει περισσότερη δύναμη?
1: Ναι, νομίζω ότι από την εποχή της εισόδου της χώρας μας στην μνημονιακή εποχή και από την καταβήθηση των TV των εισοδημάτων, ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας έχει ρέπει, να το πω έτσι, αρέσκεται, αν θέλει να πει κάποιος άλλος, σε ακραίες εκφράσεις και σε ακραίες εκδοχές. Το είδαμε στο παρελθόν σε πολλές διαδηλώσεις εκείνης της περίοδος μνημονιακής, αλλά και αυτό το βλέπουμε ότι στην πορεία του χρόνου να εξακολουθεί ένα τμήμα του ελληνικού λαού να επιβραβεύει τους πολιτικούς, τους πολιτικούς σχηματισμούς οι οποίοι χρησιμοποιούν ακραίες εκφράσεις, ένταση και γενικώς αντιπαράθεση που πολλές φορές γίνεται χωρίς όρια.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον έχει επίσης, νομίζω, Γρηγόρη, και η όλο και πιο δυναμική, ας το πω έτσι, επάνωδος στα πολιτικά πράγματα του Βαγγέλη Βενιζέλου. Έχει εκεί που θα νόμιζε κάποιος ότι κρατάει αποστάσεις από τα δύο κόμματα, τώρα ευθυγραμμίζεται πλήρως με το ΠΑΣΟΚ, από το οποίο δεν έφυγε ποτέ, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ενδιαφέρουσα η περίπτωση του Βενιζέλου τώρα. Έχει αλλάξει?
1: Πραγματικά είναι ενδιαφέρουσα, βεβαίως έχει αλλάξει. Δεν είναι ο Βενιζέλος που ξέραμε. Είναι ο ίδιος, νομίζω το έχει πει ωραία, είναι κάπου στα όρια της μεταπολιτικής. Δηλαδή οι παρεμβάσεις του δεν είναι στενακομματικές, παρότι όπως σωστά επεσήμανες δεν είχε φύγει ποτέ από το ΠΑΣΟΚ. Ακόμα και τώρα που τις περισσότερες φορές αυτά που λέει μπορεί να πει κάποιος ότι ακούγονται ευχάριστα περισσότερο στο ΠΑΣΟΚ παρά σε οποιαδήποτε άλλη παράταξη, σε οποιοδήποτε άλλο εκλογικό ακροατήριο.
0: Δεν παίζει ρόλο το εάν θα προτινόταν ως πρόεδρος Δημοκρατίας, αν θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα?
1: Τώρα, ξέρεις, το αν είναι δύσκολο, να απαντηθεί. Πάντως σίγουρα είδαμε και τον τρόπο με τον οποίο τον τίμησαν άνθρωποι και από την κυβερνητική παράταξη,
0: βεβαίως,
1: στον ευρύτερο χώρο της συντηρητικής παράταξης, στην τελευταία εκδήλωση με την οποία αναγορεύτηκε ταυτόχρονα επίτιμος διδάκτορας στη νομική και στη θεολογική σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Ήταν πραγματικά μια πολύ σημαντική στιγμή και ήταν νομίζω και αυτά που ακούστηκαν εκεί και γενικότερα και ο τρόπος που αντέδρασε ένα μεγάλο μέρος της κοινή γνώμης, νομίζω δείχνει ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος αποτελεί έτσι μια εφεδρεία η οποία δεν ξέρω αν θα αναλωθεί στον πολιτικό στίβο ή θα μείνει εκεί για κάποιο ειδικό ρόλο σε κάποια ειδική εποχή.
0: Όπως και να έχει, ο λόγος του δεν περνάει ποτέ απαρατήρητος.
1: Ποτέ. Αυτό είναι το μεγάλο χαρακτηριστικό.
0: Βεβαίως. Γρηγόρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή και στην σημερινή εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ήταν ο Γρηγόρης Τζιοβάρας, δημοσιογράφος, πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Το Βήμα. Άνοιξε για μας την αυλαία της σημερινής μας εκπομπής, επιλέγοντας μερικά θέματα που έκρινε ότι έχουν ενδιαφέρον από την τρέχουσα επικαιρότητα, όπως λέμε. Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά πάλι μαζί. Μην φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ηλίθια πρόταση χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Άθικτο εντοπίστηκε στο ζεμενό βιωτία στο αυτοκίνητο των δραστών που λίστευσαν τράπεζα στην κάτω του Ιθωρέα, σε εξέλιξη επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό τους. Ανανεώνεται για 2 χρόνια η θητεία των 3 ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Σθάνου, Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Σοβαρή αλλά σταθερή είναι η κατάσταση της 28χρονης μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο 30χρονος σύζυγος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Γενικός Διευθυντής του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τραμ στην γραμμή 6 από αύριο έως τις 14 Μαΐου και στη γραμμή 7 έως τις 20 Μαΐου. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια υπηρετικά.

0: 27 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Η μινιατούρα μας πάντοτε ανοίγει την πόρτα για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ήταν ο περίφημος μάλλον πέμπτο χορός, ουγγρικός χορός, αριθμός 5 του Johannes Brahms. Και με αυτό θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου, καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είχαμε μια ωραία κουβέντα μαζί του στο πρόσφατο φόρουμ των Δελφών, ιδίως για την πάντοτε δύσκολη αλλά και ενδιαφέρουσα συσχέτιση της πολιτικής με την οικονομική. Καλησπέρα, κύριε Τσακλόγλου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μιχαηλίδη. Καλησπέρα και στους ακροατές και ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική εισαγωγή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Επιτρέψτε μου να διαβάσω ένα μικρό κομμάτι που αναφέρθηκε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, όπου ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, ο ΦΑΟ, εκφράζει έντονη ανησυχία για την επάρκεια και την ακρίβεια των τροφίμων. Ένα θέμα το οποίο καίει πολύ κόσμο. Τέσσερις, λέει, είναι οι βασικές αιτίες για αυτό. Είναι τα δυσεύρετα λιπάσματα, τα ακριβά καύσιμα, η κλιματική κρίση και το χρηματιστήριο τροφίμων. Δυσκολεύτηκα κάπως να το συλλάβω αυτό το τελευταίο, αλλά πείτε μας κι εσείς για την ακρίβεια να μιλήσουμε λίγο.
1: Κοιτάξτε λίγο, έχουμε μια, αυτή τη στιγμή ας πούμε για παράδειγμα είναι κλειστά τα στενά του Ορμού σαν αποτέλεσμα πετρέλαιο από χώρες όπως είναι το Ιράν, το Ιράκ, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και σε μεγάλο βαθμό και η Σαουδική Αραβία, ουσιαστικά δεν περνάει προς τον υπόλοιπο κόσμο. Από εκεί περνάει περίπου το 20% της συνολικής παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σκεφτείτε τώρα μια απλή κατάσταση προσφοράς και ζήτησης. Με τη ζήτηση η οποία είναι δεδομένη, η προσφορά είναι πολύ περισσότερο περιορισμένη, το οποίο τι σημαίνει, χαμηλότερες ποσότητες, ψηλότερες τιμές στην παγκόσμια οικονομία. Αυτό έχει επιδράσει σε όλους ανεξαρτήτως.

0: του τομεί μα. Δηλαδή, αυτό που είχαμε συζητήσει σε μια προηγούμενη φορά μαζί ήταν, ξέρω εγώ, με τα καύσιμα τα οποία είναι για την κίνηση. Δεν είναι όμως μόνο εκεί. Πολύ σωστά ο ΦΑΟ επισημαίνει ότι, ξέρετε, αυτό το πράγμα, ένα πολύ σημαντικό μέρος της αγροτικής παραγωγής χρειάζεται λιπάσματα. Για τα λιπάσματα, η πρώτη ύλη προέρχεται από αυτά τα προϊόντα ενέργειας. Έχουν πλέον, ξέρετε, για να λειτουργήσουν τα αγροτικά μηχανήματα χρειάζονται ενέργεια, η οποία είναι ακριβότερη τώρα. Και όλα αυτά τελικά περνάνε στο κόστος παραγωγής των συγκεκριμένων προϊόντων και τελικά στις τιμές που θα δουν οι καταναλωτές. Και διάβασα και εγώ την ανακοίνωση του ΦΑΟ. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω στις 3 από τις 4 διαπιστώσεις που κάνει για το χρηματιστήριο τροφίμων. Δεν είμαι τόσο σίγουρος για αυτό το οποίο λέει.
1: Τι ακριβώς είναι το χρηματιστήριο τροφίμων? Ρωτάνε και ακροατές με μηνύματα που μόλις το ανέφερα.
0: Κοιτάξτε λίγο, υπάρχουν διάφορα αγαθά, ας πούμε, για παράδειγμα, στον οποίο η αγορά και η πώληση μπορεί να μην γίνεται εκείνη τη στιγμή, αλλά να είναι σε μελλοντικό χρόνο. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, σκέπτεστε εσείς ότι. Να σου δώσω ένα παράδειγμα, ότι θα χρειαστείτε σιτηρά το Σεπτέμβριο.
1: Yeah.
0: Δεν θα τα χρειάζεται σήμερα. Τι να τα πάρετε, να τα κάνετε, ξέρω εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα. Να τα αποθηκεύσετε κάπου. Οπότε προσπαθείτε να βρείτε κάποιο συμβόλαιο το οποίο να είναι μελλοντικό, που να λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, θέλω σιτάρι ποιότητα τάδε σε τόση ποσότητα και ψάχνω να βρω τώρα την καλύτερη τιμή που είναι εκεί πέρα. Και εκεί λειτουργεί ένα μηχανισμό προσφορά και ζήτηση, ο οποίο προσδιορίζει αυτά τα μελλοντικά συμβόλαια. Είναι όπω είναι και τα μελλοντικά συμβόλαια και σε μετοχές, όπως είναι και τα μελλοντικά συμβόλαια σε διάφορα άλλα αγαθά. Και στο χρυσό έχουμε τέτοια και σε διάφορα άλλα. Εκεί που δεν μπορούμε να έχουμε είναι εκεί σε προϊόντα τεχνολογίας. Γιατί να σας πω τώρα, θα αγοράσω ένα αυτοκίνητο τέτοιο με προθεσμιακό σε 2 χρόνια. Σε 2 χρόνια μπορεί να έχει αλλάξει τόσο πολύ η τεχνολογία που αυτό να είναι πλέον κάτι που δεν το χρειάζομαι πλέον.
1: Η οικονομία της Ελλάδος πάνω σε τι μοντέλο βασίζεται τώρα που μιλάμε? Ξέρουμε και στο παρελθόν αρκετά πράγματα, αλλά έχει αλλάξει κάτι προς το πιο αποτελεσματικό από αυτό που γνωρίζουμε ότι είναι? Οπωσδήποτε παίζουν τα ακίνητα, δεν ξέρω στην Λιανική πώληση τι γίνεται, αλλά θα ήθελα τη δική σας τη ματιά πάνω στην οικονομία, πώς στέκεται τώρα.
0: Ουσιαστικά εμέσως με ρωτάτε αν έχει αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας. Αυτό είναι το ερώτημά σας, νομίζω. Πρώτα, παραγωγικό μοντέλο σε μια οικονομία, δηλαδή από τις εμπειρίες που έχουμε με την Κορέα, ακόμη και με την Ιρλανδία, από τις τοπικές μας χώρες, είναι μια διαδικασία η οποία κρατάει δεκαετίες. Έχουμε ενδείξεις για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου στην Ελλάδα? Από κάποια μεριά έχουμε, από κάποια άλλη δεν έχουμε. Δηλαδή, το πιο κλασικό παράδειγμα, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι ότι η ελληνική οικονομία σήμερα είναι πολύ πιο ανοιχτή από ό,τι ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα, πριν από την κρίση. Πριν από την κρίση, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές μαζί ήταν περίπου το 20% του καθαρίστου χωρίου προϊόντος. Τώρα αυτό το νούμερο παίζει κοντά στο 50%. Δηλαδή, τι σημαίνει? Ότι ενσωματώνει όλο και περισσότερο η Ελλάδα και στις παγκόσμιες αλυσίδες παραγωγής και ούτω καθεξής. Από την άλλη μεριά, αν αυτό που με ρωτάτε είναι, ουσιαστικά το υπονοήσατε με το τελευταίο σας ερώτημα, αν έγινε περισσότερο αποτελεσματική παραγωγή, περισσότερο ανταγωνιστική, υποθέτω. Αυτό θα το βλέπαμε αν είχαμε μια βελτιωμένη εικόνα στο ισοζύγιο τροχουσών συναλλαγών. Το ισοζύγιο τροχουσών συναλλαγών όμως είναι ελληματικό για την Ελλάδα και είναι και αρκετά ελληματικό κιόλας. Από την άλλη μεριά, δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε σε εκείνη την κατάσταση που ήμασταν πριν από την κρίση. Δηλαδή, πριν από την κρίση, η Ελλάδα είχε έλλειμμα στο ισοζύγιο τροχουσών συναλλαγών. Για να το καλύψει αυτό το πράγμα, ουσιαστικά δανειζόμασταν από το εξωτερικό. Και γιατί από την άλλη μεριά έχουμε το ισοζύγιο κεφαλαίων που πρέπει να μπουν στην ελληνική οικονομία. Και τα λεφτά που παίρναμε, βασικά τα κάναμε για να πληρώσουμε και μισθούς, συντάξεις κλπ. Δεν βρισκόμαστε σε αντίστοιχη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή τα δημόσια οικονομικά μας είναι σε πολύ ανθυρή κατάσταση. Και επιπρόσθετα, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το καταλάβει εύκολα ο κόσμος αυτό το πράγμα. Αν έχω αύξηση στις άμεσες ξένες επενδύσεις, δηλαδή στις ροές που έρχονται από το εξωτερικό χωρίς να ζητηθεί να τις αποπληρώσουμε σε κάποιο σημείο. Και αυτό εδώ το νούμερο στην Ελλάδα είναι πλέον μεγάλο, είναι κάτι λιγότερο από 6% του ΑΕΠ. Αν έχεις τόσο μεγάλο τέτοιο, αυτό εκ των πραγμάτων θα πρέπει να έχεις ένα έλλειμμα στο ισοζύγιο τροχουσών συναλλαγών σου. Ό,τι πλεώνασμα έχει το ισοζύγιο τροχουσών συναλλαγών, τέτοιο έλλειμμα έχει το ισοζύγιο κεφαλαίων. Ό,τι έχει το ισοζύγιο κεφαλαίων, το έχει αρνητικό το ισοζύγιο τροχουσών συναλλαγών. Οπότε από αυτή την άποψη νομίζω ότι πραγματικά κάτι αλλάζει στο παραγωγικό μοντέλο το ίδιο, και αυτό σχετίζεται και με το ρόλο του κράτους και με το ρόλο των ξένων επενδυτών στην ελληνική οικονομία.
1: Μάλιστα. Όσον αφορά το χρέος μας, μπορούμε να πούμε στον κόσμο πού στεκόμαστε.

0: όσον σχετικά με αυτό. Και πότε τελειώνουμε, έχουμε ερώτηση γι' αυτό, ναι.
1: Πολύ καλή ερώτηση. Κοιτάξτε λίγο, συγγνώμη στους φοιτητές μου στο Πανεπιστήμιο, λέω το ότι σε διάφορα φαινόμενα τα οποία έχουμε, μπορείτε να τα δείτε είτε σαν φωτογραφία, είτε σαν βίντεο. Δηλαδή η φωτογραφία σου δείχνει που βρίσκεσαι εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Το βίντεο σου δείχνει και είναι η εξέλιξη των πραγμάτων. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το χρέος της Ελλάδας είναι το υψηλότερο το οποίο υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη μεριά, τα τελευταία χρόνια είχαμε την ταχύτερη μείωση χρέους σαν ποσοστό στο ακαθάριστο χώριο προϊόν που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία. Το μείωσαμε σχεδόν 60 μονάδες μέσα σε λιγότερο από 5 χρόνια. Αυτό είναι απίστευτο κατόρθωμα. Και αυτό έγινε χωρίς αυτό εδώ το πράγμα να είναι να στραγγίξουμε την οικονομία. Δηλαδή η οικονομία μας τα 5 τελευταία χρόνια έχει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και μάλιστα ψηλότερες από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα από αυτή την άποψη βρισκόμαστε σε μια πολύ καλή πορεία και ελπίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Οι προοπτικές που έχουμε είναι από ό,τι φαίνεται μέσα στα 2-3 επόμενα χρόνια θα πάψουμε να είμαστε η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το υψηλότερο χρέος. Πιθανότατα θα μας ξεπεράσει αυτόν εδώ τον κακό δείκτη η Ιταλία, αλλά το ζήτημα είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί αυτό ουσιαστικά το μεγάλο χρέος που έχουμε, τι είναι, είναι κάτι που το κληροδοτούμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, πέραν το ότι είναι για αρκετά λίγα και πρέπει να μας υποστηρίξουν για διάφορα άλλα πράγματα, καλό είναι να μην τους στέλνουμε και το λογαριασμό αυτό το πελώριο.
0: Οι επιπτώσεις της οικονομίας από τα πολεμικά μέτωπα και από Βορρά, Ουκρανία, Ρωσία, αλλά και από τη Μέση Ανατολή, πόσο αν έχουν κιόλας ποσοστό, έχουν επηρεάσει την δική μας οικονομία?
1: Κοιτάξτε λίγο, ότι την επηρεάζουν καλά, γιατί μέσα στην Ανατολή το είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή, σίγουρα τα οικονομικά υποδείγματα τα οποία έχουμε, για παράδειγμα, στην Τράπεζα της Ελλάδας, φαίνεται να δείχνουν ότι θα έχουμε μία μείωση και διάφορα άλλα, όχι μόνο της Τράπεζας της Ελλάδας, αλλά και από άλλους, είτε ιδιωτικούς φορείς, είτε από διεθνείς οργανισμούς. Φαίνεται να δείχνουν ότι. Τώρα, εξαρτάται πόσο πολύ θα τραβήξει η κρίση. Και το δεύτερο και πάρα πολύ σημαντικό, εξαρτάται αν συνεχιστεί η κρίση, έχουμε μεγάλες καταστροφές σε ενεργειακές υποδομές. Μέχρι τώρα υπάρχουν καταστροφές σε ενεργειακές υποδομές στον πόλεμο που γίνεται στον Περσικό κόλπο, αλλά δεν είναι πολύ μεγάλες. Αν γίνει κάτι, δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, σκεφτείτε ότι καταστρέφονται πολλές πετρελαιοπηγές, πολλά διυλιστήρια και ούτω καθεξής, αυτό θα έχει και πολύ μακροχρόνιες συνέπειες μεγάλες. Τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, θα έχουμε κάποια μείωση στο προβλεπόμενο ρυθμό μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας για την επόμενη χρονιά και θα έχουμε και κάποιο ψηλότερο πληθωρισμό. Ήδη ο πληθωρισμός έχει αρχίσει να τσιμπάει και αρκετά κιόλας και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
0: Γενικά,
1: παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα και Ευρώπη.
0: Γενικά, εσείς με την ακαδημαϊκή σας τη ματιά, νιώθετε πιο άνετα τώρα? Δηλαδή, μπορούμε να βλέπουμε πιο μπροστά σε θετικές εξελίξεις στην οικονομία?
1: Κοιτάξτε λίγο, ουσιαστικά αυτό που με ρωτάτε είναι για τη σύνδεση οικονομίας και πολιτικής.
0: Ναι.
1: Η οικονομία λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ήμασταν σε ένα συγκεκριμένο μονοπάτι που ήμασταν, περιμέναμε και την επόμενη και τα αμέσως επόμενα χρόνια κάποια θετική πορεία για την οικονομία μας. Αυτή επηρεάζεται αρνητικά από τις εξελίξεις τις οποίες έχουμε από το ενεργειακό μέτωπο. Και αυτές με τη σειρά τους επηρεάζονται από τον πόλεμο στον κόλπο. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να σας πει, κύριε Μιχαηλίδη, με βεβαιότητα ότι αύριο θα γίνει το Α, το Β, το Γ. Βλέπετε καθημερινά τι γίνεται με τις δηλώσεις Τραμπ, με τις αντιπροτάσεις που έρχονται από το Ιράν και υπάρχει μια γενικευμένη αστάθεια η οποία αντανακλάται αφενός μεν απευθείας στην τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, αλλά βλέπουμε ότι όσο τραβάει αυτή η κατάσταση είναι όλο και μεγαλύτερη ζημιά η οποία γίνεται στην παγκόσμια οικονομία.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσακλόγλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάντοτε πολύτιμη για μένα η κουβέντα μαζί σας. Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ
1: πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλό βράδυ. Ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου, καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μίλησε εδώ στον καθρέφτη του Earth News Radio.

Εδώ είμαστε λοιπόν και θα πάμε αμέσως στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη, η οποία μπαίνει αμέσως δηλαδή στο ψητό και απότομα κιόλας θα έλεγα. Λέει, ναι, κινδυνεύει το παγκόσμιο.

0: παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα από επιθέσεις που θα γίνονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό, συμπληρώνει, είναι το συμπέρασμα που βγάζει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη νέα του μελέτη. Βάλια μου, καλησπέρα. Περιμένω με πολύ ενδιαφέρον την ανάλυση σου πάνω σε αυτό.
1: Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Πριν από τον Απρίλιο ήταν που μάθαμε ότι η Anthropic τράβηξε πίσω το μοντέλο της Μύθος, έτσι, αν θυμάσαι καλά, τα είχαμε πει κιόλας, γιατί θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και από άσχετους για να βρει προβλήματα στα συστήματα των μεγάλων εταιριών. Όταν γράφουμε κώδικα, πολλές φορές υπάρχουν προβλήματα. Και όταν διορθώνουμε τον κώδικα, δεν διορθώνουμε τα προβλήματα, αλλά βάζουμε χανζαπλάστε πάνω, βάζουμε ένα patch. Δεν πάμε εκεί που υπάρχει το πρόβλημα, γιατί είναι πολύ δύσκολο να ξαναγράψει τον κώδικα. Έτσι λοιπόν, σχεδόν όλοι οι κώδικες του κόσμου, και στους οποίους βασίζονται όλα τα συστήματα, από το mail που στέλνουμε μέχρι τις συναλλαγές που κάνουμε στην τράπεζα. Όλα τα συστήματα λοιπόν έχουν κενά, έχουν τρύπες που μπορεί να μπει κάποιος μέσα. Βέβαια πρέπει να είναι πάρα πολύ καλός hacker αυτός. Τι κάνει το Μύθος λοιπόν τώρα? Το Μύθος μας κάνει όλους hacker. Δηλαδή βρίσκει τις τρύπες στα συστήματα και μπορεί να τη δώσει σε κάποιον που είναι περίπου άσχετος, όπως εγώ ας πούμε, έτσι. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έκανε μια μελέτη. Δεν ξέρω γιατί, αυτό τα ακούω εβδομάδες τώρα, αλλά η προειδοποίηση του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου μου χτύπησε ένα καμπανάκι. Δεν ξέρω γιατί, αν είναι ψυχολογικό ή όχι. Είπε λοιπόν ότι το Παγκόσμιο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα κινδυνεύει, έτσι και βγουν τέτοια μοντέλα έξω. Και ο πρόεδρος της Αγγλίας είχε πει, της Τράπεζας Αγγλίας, συγγνώμη, είχε πει πρόσφατα επίσης τον Απρίλιο ότι κινδυνεύουμε. Αλλά τώρα πια είναι κοινός τόπος για όλους μας ότι είμαστε πιο ευαίσθητοι από ό,τι ποτέ. Τι μπορούμε να κάνουμε? Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Απροσευχόμαστε μπορούμε να κάνουμε.
0: Συνήθως όταν κάνουν τέτοιες δηλώσεις, για παράδειγμα, όπως λες, ο πρόεδρος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα κινδυνεύει, συνήθως έχουμε ένα μικρό ή μεγαλύτερο κράχ.
1: Ναι, εντάξει, τώρα επειδή το Μύθος δεν κυκλοφόρησε τελικά, είναι λίγο πιο ελεγχόμενα τα πράγματα, ίσως και γι' αυτό έκανε τέτοιου είδους δηλώσεις. Αλλά όμως το θέμα είναι ότι υπάρχει ακόμα μια καθυστέρηση, δηλαδή αναπτυσσόμαστε πολύ ψηφιακά, αλλά δεν αναπτυσσόμαστε πολύ γρήγορα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Κάθε άλμα τεχνολογικό που κάνουμε πρέπει να συνοδεύεται κανονικά με δύο άλματα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν το κάνουμε, και ούτε καν οι μικρότερες επιχειρήσεις δεν έχουν συνειδητοποιήσει το πόσο κακό είναι. Τώρα για τα μεγάλα συστήματα, σου είπα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Έχουν όλα χανζαπλάστε πάνω, και έτσι και θα τραβήξει κάποιο το χανζαπλάστε, πάει καήκαμε.
0: Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μην τρομάξουμε εντελώς, απλώς δεν το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, έτσι.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχεις υπόψη ότι έχεις πολύ φανατικούς ακροατές.
1: Και οι οποίοι,
0: μια μέρα έχω σημειώσει και ονόματα, γιατί θέλουν να ξέρεις ότι ο Α, ο Β, ο Γ σε παρακολουθεί ανελειπώς. Οπότε θα σου τα στείλω. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαϊολά. Λοιπόν, πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη μας και ταξιδευτή των θαλασσών, τον Δημήτρη Κονομάκη, ο οποίος θα μας εξηγήσει σήμερα γιατί το παρελθόν φυγήν αδύνατον.
2: Σήμερα θα παιχτεί το δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και Βικτωρίας Δενδρινού για εκείνες τις ανήσυχες μέρες της διαπραγμάτευσης του 15. Ο τίτλος λογοπαιγνίζει. Στο χιλιοστό. Δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρωταγωνιστής κύριος Τσίπρας, αν και προσκλήθηκε, αρνήθηκε να μιλήσει, το δικαιούται άλλωστε, και έδειξε ενοχλημένος. Κρίμα, εγώ στη θέση του θα απαντούσα με τους στίχους που τραγουδούσε η λαϊκή αηδός Λίτσα Διαμάντη. Αγάπησα τα λάθη σου, αγάπα τα δικά μου. Δείχνοντας δηλαδή ότι διδάχτηκα από τα λάθη μου, αλλά κι εσείς που με κατηγορείτε, μην καμώνεστε τις οσίες παρθένες, έχω οράματα για τη γούνα σας.

να μνημονεύσω εδώ τον φιλόσοφο στιχουργό Γιάννη Καραλή, ο οποίος διατύπωσε τον άκρος αυτό φιλοσοφημένο στίχο. Αχ, η συνεισφορά των στιχουργών είναι δυστυχώς υποτιμημένη. Τη δόξα παίρνουν οι τραγουδιστές και αν περισσέψει κάτι, οι συνθέτες. Ο Καραλής λοιπόν έγραψε και το σουξέ με τον άκρο συμβολικό στίχο «Μείνε μαζί μου έγκυος, είμαι πολύ φερέγκυος». Τη δόξα την πήρε ο Λευτέρης Πανταζής, αλλά αυτό κι αν είναι φιλοσοφημένο και πάντα επίκαιρο. Αυτό δεν εννοούν όσοι την ψήφων μας ζητούν. Ας αφήσουμε τα περί στιχουργίας στο θέμα μας. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν εσιώπησε, κρατώντας μούτρα στους δύο δημοσιογράφους, αλλά αυτοί που χόρευαν περήφανοι στο Σύνταγμα με τα νταούλια του όχι, απόψεις είναι αυτές, τα πήραν στο κρανίο. Το πρώτο θύμα, η οικογένεια της Βαρβιτσιώτη. Αδερφός, μπαμπάς, παππούς στο μικροσκόπιο. Ο παππούς της Δενδρινού την κλείτωσε. Δίπλα στο ατράνταχτο επιχείρημα της οικογενειακής ευθύνης μπήκαν και το «Μα γιατί τώρα» και «Γιατί στο Sky που υποστηρίζει την Ουδού» και «Να η συνωμοσία για να χτυπηθεί η καινούργια προσπάθεια του Τσίπρα» και τέτοια. Τα οποία θα είχαν μεν μια λογική, όχι ταχυδαία οικογενειακά. Όντως, η υπενθύμηση των τραυματικών ή ένδοξων γεγονότων του 15, ο καθένας δικαιούται γνώμης, είναι κάτι που δεν βοηθά την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να απευθυνθεί σε ένα ευρύτερο κοινό, μιλώντας για ένα μέλλον και μάλλον αποσιωπώντας το παρελθόν. Και όντως, το ντοκιμαντέρ μπορεί να είναι όπλο στα χέρια των αντιπάλων του. Αυτά όμως αφορούν τα μικροπολιτικά παιχνίδια και όχι τον σκεπτόμενο πολίτη. Δεν μπαίνω στην ουσία των ένθεν και κακήθεν επιχειρημάτων, αλλά στην ανάγκη να μάθουμε επιτέλους να αγαπούμε τον διάλογο, ακόμα και όταν το πιθανό συμπέρασμα δεν μας βολεύει. Να τολμάμε να συζητάμε για τα λάθη μας, χωρίς παροπίδες. Να δώσουμε δηλαδή αξία στα λάθη μας, να μάθουμε από αυτά. Το ερώτημα δεν είναι η χρονική συγκυρία του άβολου ντοκιμαντέρ, αλλά αν αυτά που παρουσιάζει είναι αληθή και άξια συζήτησης. Ούτε οι δημοσιογράφοι είναι ουδέτεροι. Α, έχουν την άποψή τους. Αλλά το θέμα είναι αν δίνουν βήμα στην αντίθετη άποψη. Πολλά ζητάω. Να συζητήσουμε το πρόσφατο παρελθόν όταν ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να συζητήσουμε για το ολέθριο λάθος του έθνους, τον εμφύλιο. Και αντί να βγούμε σοφότεροι και μονιασμένοι, παλεύουμε ακόμα για την ιδεολογική ρεβάνς. Αρκετά είπα, φτάνει. Όπου να είναι αρχίζει το ντοκιμαντέρ και θέλω να το υποδεχτώ με μια ζήτηση.

0: Γεια σου Λίτσα με το παρελθόν σου. Τα είπες όλα.
1: Η σκέψη της ημέρας και εσύ τα είπες όλα, Δημήτρη μου. Από τον Δημήτρη Κονομάκη, το παρελθόν φυγήν αδύνατον. Και θα κλείσουμε την εκπομπή με ένα τραγούδι από τον σπουδαίο τενόρο τον Χωσέ Καρέρας, ο οποίος θα μας τραγουδήσει το «Quanto sento και mi ami», «Πότε νιώθω την φίλη μου». Γεια χαρά σας, ευχαριστώ πολύ για την παρέα και σήμερα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Χαριωτάκης. Η λήθεια πρόταση χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, είπε ο Τραμπ. Θα έχουμε μια ολοκληρωτική νίκη. Θεωρητικά έχουμε ήδη μια ολοκληρωτική νίκη από στρατιωτικής άποψης, δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Η ταχεία απόρριψη της απάντησης του Ιράν από τον Αμερικανό Πρόεδρο έχει τροφοδοτήσει ανησυχίες ότι ο πόλεμος θα ξαναρχίσει, παρατείνοντας την παράλυση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα δήλωσε πως θέλει να σταματήσει για ένα διάστημα η καταβολή του ομοσπονδιακού φόρου βενζίνης που φτάνει τα 18 cents, όμως απέρριψε το ενδεχόμενο να δοθεί βοήθεια στις αεροπορικές εταιρείες που βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένο κόστος καυσίμων. Το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε άνοιχτα της Λευκάδας έθεσε στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί εξέφρασαν ανησυχία και στήριξη προς την Ελλάδα, ζητώντας ενημέρωση μετά την ολοκλήρωση της έρευνας. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό, σημειώνοντας ότι η Αθήνα θα προχωρήσει στα αναγκαία διαβήματα μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα του ΓΕΘΑ. Άθικτο εντοπίστηκε στο ζεμενό Βιωτίας το αυτοκίνητο των δραστών που λίστεψαν

0: τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα το πρωί. Σε εξέλιξη η επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό τους, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού και στους πιθανούς δρόμους διαφυγής που χρησιμοποίησαν με τα ληστεία. Την ανανέωση μόνο για 2 χρόνια της θητείας των 3 ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε το Ανώτατο Διοικαστικό Συμβούλιο. Η θητεία και των 3 έχει ανανεωθεί από το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τον περασμένο Νοέμβριο, έχοντας προκαλέσει την δυσφορία των Ελλήνων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών του Αρείου Πάγου. Και αυτό διότι υποστήριζαν ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα και την νομοθεσία η αρμοδιότητα ανανέωσης ή μη της θητείας των ευρωεισαγγελέων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις εκτός σχεδίου περιοχές αυξάνεται η αρτιότητα, ενώ στις υπερκορεσμένες περιοχές μειώνεται έως και 30% ο επιτραπόμενος αριθμός νέων κλινών. Μετά τον 24χρονο που ζει στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης, αποφασίστηκε να τεθεί σε καραντίνα και ένας νεαρός άντρας 25 ετών, ο οποίος βρίσκεται στην Καλαβρία. Οι 2 νέοι ήρθαν σε επαφή με μια γυναίκα 69 ετών, η οποία έχασε τη ζωή της από χανταϊό. Είχε επιβιβαστεί για λίγα λεπτά σε πτήση της KLM από το Johannesburg με προορισμό την Κοπενχάγη. Οι 2 νεαροί Ιταλοί δεν παρουσιάζουν συμπτώματα και ο κίνδυνος τον οποίο εξετέθησαν θεωρείται πολύ περιορισμένος. Τραυματισμένος εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή ανάμεσα στα χωριά Δικόρυφο και Κήπους Ζαγορίου από άνδρες της πυροσβεστικής Ιωαννίνων, 70χρονος αυστριακός τουρίστας, ο οποίος για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας που οδηγούσε με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Ο μοτοσυκλετιστής μαζί με ομάδα 12 Αυστριακών έκαναν μηχανοκίνητη εξόρμηση στην περιοχή του Ζαγορίου. Λίγο πριν τις 8 προσέγγισαν τον Αυστριακό πυροσβέστες και γιατρός του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα κυμανθεί στην Αττική από 15 έως 31 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού.

Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Το είπαμε σήμερα Δευτέρα 11 του μηνός και ο καιρός είναι τελείως καλοκαιρινός. Βέβαια υπάρχει και αυτή η σκόνη που ενοχλεί κάποιους, αλλά έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες και τις επόμενες μέρες μέχρι αυτό να αλλάξει και να ανατραπεί συγκεκριμένα, γιατί θα έχουμε κάποιες βροχές από Πέμπτη, οπότε δεν ξέρω πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο. Δεν πειράζει, το Σαββατοκύριακο είναι πολύ μακριά, έχουμε ακόμα να διανύσουμε μια ολόκληρη εβδομάδα.

Είναι τρομερό πως αρχίζουμε και συνηθίζουμε εικόνες που είναι απάνθρωπες και κάπως εντάσσονται στην καθημερινότητά μας, τις καταναλώνουμε και τις χωνεύουμε κιόλας. Βλέποντας αυτό το βίντεο με τη 43χρονη στην Καλυθέα να στάζει αίμα, να αιμορραγεί, να παρακαλάει περαστικούς, ο αδελφός της να κλείνει, να προσπαθεί να σταματήσει τα αυτοκίνητα μπαίνοντας κυριολεκτικά πέφτοντας πάνω να μην σταματάει κανείς, σε πιάνει, αγριεύεσαι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Αυτό ένιωσα. Μιλάω για τη 43χρονη γυναίκα που έπεσε θύμα πυροβολισμών έξω από ένα μπαρ στην Καλυθέα και ο δράστης ήταν 58 ετών. Δημιούργησε προβλήματα στο μαγαζί. Αυτή πήγαινε να τον αντιμετωπίσει. Την απείλησε πριν την πυροβολήσει. Και λίγα λεπτά αφού λοιπόν δέχτηκε αυτούς τους πυροβολισμούς, είναι η ίδια και ο αδελφός της και παρακαλούν, φωνάζουν την αστυνομία, παρακαλούν απλό κόσμο να την πάει στο νοσοκομείο για να μην πεθάνει από αιμορραγία. Να πω ότι ο συλληφθής οδηγήθηκε σήμερα στην εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας, σε βάρος του φυσικά ασκήθηκε ποινική δίωξη, αλλά περισσότερο έτσι την ανταπόκριση του κόσμου εγώ σχολιάζω και το πώς φεύγαν τα αυτοκίνητα βλέποντας αυτό το θέαμα. Δεν τους κρίνω, καταλαβαίνω και το σοκ και την ανασφάλεια και την καχυποψία, αλλά κάπως με επηρεάζει.

Σήμερα συνομίλησα με κάποιον που έπεσε θύμα αυτής της απάτης με τα χρυσαφικά που πρέπει να τα τυλίξει κάποιος με αλουμινόχαρτο, διότι έχουν ραδιενέργεια. Είναι η γνωστή διάλογη, φαντάζομαι ότι το έχετε διαβάσει, το έχετε δει, μπορεί να το έχετε βιώσει. Διάλογοι απατερνών με τα θύματά τους, επιτίδη που προσποιούνται τους υπαλλήλους της ΔΕΗ, και εξαπατούν κυρίως ηλικιωμένους για να προσπάσουν χρήματα και κοσμήματα. Και μου έλεγαν μια ιστορία όπου θύμα έπεσε το παιδί της οικογένειας, το οποίο επηρεάστηκε τόσο πολύ από αυτό το τηλεφώνημα που ενώ κάποια στιγμή έκλεισε η γραμμή και πήρε τον πατέρα του και ο πατέρας είπε μη κάνεις τίποτα, μη σηκώνεις το τηλέφωνο, το παιδί αυτό επηρεάστηκε τόσο πολύ που άκουσε πυθύνια τους δράστες και έδωσε κοσμήματα και κατέβασε κάτω από το σπίτι στα σκαλιά, στην πιλωτή, ξέρω εγώ, χρήματα, μετρητά και κοσμήματα. Και ενώ έχει ενημερωθεί ο κόσμος και υπάρχει δημοσιότητα και έκθεση πάνω σε αυτό το θέμα, συνεχίζουν αυτή τη δουλίτσα τους.

Έχουμε και την Eurovision και αύριο είναι μια σημαντική μέρα. Αλλά ναι, 70 χρόνια η Eurovision. Ένα διαγωνισμό που ισορροπεί ανάμεσα στη μουσική, την πολιτική, το θέαμα. Πολλές φορές το kit, κατά πολλούς. Συμπληρώνει πάντως 70 χρόνια ζωής. Είναι στη Βιέννη φέτος. Μια διοργάνωση εορταστική, αλλά και φορτισμένη αυτή τη χρονιά. Και μια φετινή διοργάνωση που εμείς έχουμε κάθε λόγο να νιώθουμε αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω πόσο αισιόδοξοι μπορεί να αισθάνονται οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, όπου έχουν να παρακολουθήσουν ακόμα μια δύσκολη αναμέτρηση με τις ομάδες τους, με την Βαλένθια, την τρίτη στη σειρά, έτσι. Και σκεφτείτε ότι απομένουν λιγότερο από 2 εβδομάδες μέχρι την έναρξη του Final Four της EuroLeague. Βούλα Κουλισσοπούλου είναι σήμερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστούμε πολύ. Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, επίσης την ευχαριστούμε. Εφέλη Γερού στο μικρόφωνο, δεν θυμάμαι, το είπα, δεν το είπα.

Να πούμε ότι έχουμε αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφου στο Ελευθέριο Βενιζέλος. Οι επιβάτες ήταν που αντιλήφθηκαν ότι το αεροσκάφος με προορισμό το Μόναχο επέστρεφε στο αεροδρόμιο και οι αεροσυνοδοί άρχισαν να δίνουν οδηγίες για εκένωση. Οι πληροφορίες από το Air News είναι ήταν προγραμματισμένο να απογειωθεί στις 4 παρατέταρτο. Τελικά αναχώρησε στις 6.30 και λίγο αργότερα, δηλαδή δεν πέρασε μισή ώρα μετά την απογείωση, το αεροσκάφος επέστρεψε. Και η ενημέρωση που δόθηκε στους επιβάτες είχε να κάνει με ένα πρόβλημα στον κινητήρα του αεροσκάφους. Και δεν ξέρω τώρα αν έχει βγει και επίσημα ανακοίνωση από την αεροπορική εταιρεία.

0: sunshine.
1: Κάτι που πραγματικά περιμένω όσο τίποτα είναι την κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος Ιωάννας Καριστιάνη του Σουέλ από τον γιο της, τον Αλέξανδρο Βούλγαρη. Βλέπω ένα άρθρο στη Life που βρέθηκε στα γυρίσματα και μια στην πραγματικότητα κοινή συνέντευξη μητέρα και γιου που μιλούν για τη συνεργασία, για το έργο καθ' αυτό, για τη μεταφορά του στον κινηματογράφο. Και επειδή έχω διαβάσει το Σουέλ και το ξέρω ότι το αγαπάνε πάρα πολύ, όπως αγαπούν και γενικά την Ιωάννα Καριστιάνη και το έργο της, έχει κυκλοφορήσει πριν από 20 ολόκληρα χρόνια ένα μυθιστόρημα μεταξύ θάλασσας και μνήμης, με τον πρωταγωνιστή, τον κεντρικό ήρωα, τον καπετάνιο Αυγουστή.

Από τα σημαντικότερα γεγονότα αυτή τη βδομάδα είναι η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του. Είναι προγραμματισμένο να συναντηθούν στο Πεκίνο. Είναι μια σύνοδο κορυφής και υψηλού ρίσκου και υψηλής σημασίας, γιατί στην πραγματικότητα μπορεί να καθορίσει τη σχέση των δύο μεγαλύτερων δυνάμεων του κόσμου, τον ανταγωνισμό και πώς αυτός επηρεάζει διάφορα διεθνή γεγονότα που εμείς τα ζούμε και μας επηρεάζουν και, δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Πέρα από όλα τα άλλα θα συζητηθεί και ο πόλεμος στο Ιράν, το εμπόριο, η Ταϊβάν, πάρα πολλά σημεία τριβής μεταξύ των δύο χωρών. Την Πέμπτη αυτά θα τα συζητάμε, την Πέμπτη θα γίνει. Θέλετε να πάμε μουσικά στους τίτλους ειδήσεων, πάμε. Μετά το δελτίο, μετά τους τίτλους, έχουμε μια συζήτηση για την Biennale που γίνονται πάρα πολλά. Πέρα από τέχνη, έχουμε αντιδράσεις, έχουμε γκρίνιες, έχουμε παρετήσεις, έχουμε. Θα τα πούμε όλα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναγκαστική προσγείωση στο Ελευθέριος Βενιζέλος πραγματοποίησε αεροσκάφος της Λουφτχάνσα λίγα λεπτά μετά την απογείωση λόγω ένδειξης βλάβης στον κινητήρα. Μετά την προσγείωση ακολουθήθηκε διαδικασία άμεσης εκένωσης, ενώ δεν χρειάστηκε να επέμβει πυροσβεστική. Η ηλίθια πρόταση χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα είναι αναγκαιότητα μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει το Μητσοτάκη. Στόχος μας είναι να νικήσουμε τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Άθικτο εντοπίστηκε στο Ζεμενό Βιωτία στο αυτοκίνητο των δραστών που λύστρεψαν τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Σε εξέλιξη επιχείρηση της Ελλάς για τον εντοπισμό τους. Σοβαρή αλλά σταθερή είναι η κατάσταση της 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά, έως 31 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπούλιας.

Βλέπω και φωτογραφίες του Κίλιαν Μέρφι από την Ελλάδα. Βρέθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τώρα αυτός είναι φανταστικός ηθοποιός. Είναι στην Ελλάδα, την επισκέπτεται γιατί κάνουν τα γυρίσματα της ταινίας του Ντάμιεν Σαζέλ, ο οποίος είναι πολύ στα πάνω του με την σειρά στην γνωστή πλατφόρμα, με την ταινία, συγγνώμη. Αχ, παιδιά, κόλλησε το μυαλό μου και δεν μπορώ να θυμηθώ την ταινία που βγήκε τώρα στη γνωστή πλατφόρμα. Τέλος πάντων, στην ταινία όμως που γίνονται τα γυρίσματα δεν είναι μόνο ο Κίλιαν Μέρφι, είναι ο Ντάνιελ Κρέγκ, είναι η Μισελ Ουίλιαμς και πρωταγωνιστούν και η Κέρκυρα και η Αθήνα, γιατί αυτό είναι το φυσικό σκηνικό της ταινίας. Pinky Blinders, κόλλησε το μυαλό μου.

Πάμε να συνεθούμε με τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Κοβό να μας πει για αυτή την αναγκαστική προσγείωση. Έλα Γιώργο μου, μας ακούς? Κάτι έχει γραμμή, εντάξει, θα επικοινωνήσει ξανά, ενώ θα επικοινωνήσουμε ξανά, θα τον ακούσουμε πολύ σύντομα. Είναι αυτή η αναγκαστική προσγείωση που έγινε, έτσι, για αεροσκάφος που πήγαινε στο Μόναχο και επέστρεψε 50, μισή ώρα μετά την απογείωση.

0: θα πάμε μετά. Θα δούμε για το θέμα με την αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Πάμε όμως τώρα να καλησπερίσουμε τον κύριο Παμινόντα Χριστοφιλόπουλο, πρόεδρος του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης στο Μόμους. Γεια σας.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Είμαι πάρα πολύ καλά, εσείς τι κάνετε?
1: Είμαστε πολύ καλά. Χαιρόμαστε πολλά πιαν καλά και με τη νέα έναρξη της Biennale, τουλάχιστον για την εθνική συμμετοχή.
0: Θα τα πούμε όλα. Να πούμε ότι το Μόμους είναι Εθνικός Επίτροπος της Ελλάδας στην Biennale Βενετίας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την... Ας αφήσουμε τις γκρίνιες για μετά. Ας ξεκινήσουμε από τα ωραία.
1: Από τα ωραία.
0: Από τα ωραία.
1: Τα ωραία ήταν η ελληνική συμμετοχή.
0: Αυτό θέλουμε να ακούσουμε, λοιπόν.
1: Ακριβώς, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ήταν μια, όπως κάθε φορά, έτσι και φέτος είναι ένα αρκετά πολύπλοκο έργο, η όλη προετοιμασία και η εκτέλεση και η παραγωγή του. Η φετινή ελληνική συμμετοχή πηγαίνει με καλλιτέχνη τον Ανδρέα Αγγελιδάκη και επιμελητή τον Γιώργο τον Μπεκυράκη, με ένα διαφορετικό δωμάτιο απόδρασης, όπως το ονομάζει ο Ανδρέας, έχει δημιουργήσει έναν διαφορετικό χώρο. Να πω για όσους δεν έχουν εικόνα ότι το περίπτερο της Ελλάδας είναι ένα κτίριο έτσι βυζαντινής τεχνοτροπίας του 1930, το οποίο έχει αλλάξει και έχει γίνει σε έναν πολύ διαφορετικό χώρο. Το έχει ξυπνάει ωραία, γιατί έχει και μια διάθεση μέσα, η ατμόσφαιρα που σε αφήνει να παίξεις και να αλληλοπιδράσεις με αυτά που συμβαίνουν μέσα στο ελληνικό περίπτερο.
0: Και ήδη υπάρχουν πολύ θετικά σχόλια στον διεθνή, ναι, στον διεθνή τύπο, να το πούμε αυτό. Υπάρχουν και άλλα περίπτερα που έχουν ξεχωρίσει, όπως το Ιαπωνικό.
1: Το Ιαπωνικό έχει έτσι γίνει και αυτό viral, με μια θεματολογία που έχει να κάνει με το πώς έχει αλλάξει. Αναφέρεται προφανώς και στο δημογραφικό που και η Ιαπωνία αλλά και όλος ο δυτικός κόσμος έτσι, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά με βάση το δημογραφικό αναφέρεται στο πώς έχουν αλλάξει και γίνει στις πατρότητες μητρότητας με νέου τύπου οικογένειες, ένα περίπτωρο που είναι γεμάτο με πλαστικά μωρά, όπου ο επισκέπτης τα παίρνει, τα υιοθετεί, τα κάνει βόλτες με το καρότσι, έτσι, ένα και αυτό αστείο περίπτερο.
0: Και
1: αυτό
0: για την Αργεντινή έχω διαβάσει πάρα πολλά, που είναι λέει πάρα πολύ.
1: Αργεντινή το περίπτερο δεν πρόλαβα να μπω, αλλά αυτό που νομίζω έχει το πιο προβόκατιβ είναι της Αυστρίας, όπου έτσι με συνδυάζει και το performance πολύ γυμνό, οι καλλιτέχνες, άλλος γίνεται μια καμπάνα, σκαρφαλώνει και χτυπάει την ώρα μέσα στην καμπάνα, σε ένα άλλο σημείο καλούν τους επισκέπτες να ουρήσουν σε τουαλέτες και αφού επεξεργαστούν αυτά που προκύπτουν μέσα σε έναν χώρο, σε έναν μια δεξαμενή, τα ρίχνουν και εκεί μέσα είναι άλλος καλλιτέχνης, ο οποίος βρίσκεται μέσα στον χώρο με μάσκα και αναπνευστήρα. Δημιουργεί συζητήσεις, παίζει με μια Βενετία η οποία μπορεί να πλημμυρίσει και φυσικά δημιουργεί και άλλες συζητήσεις. Είναι η πιο προβόκατη

0: συμμετοχή στη φετινή Biennale.
1: Οκ, όμως η διοργάνωση δυστυχώς διεξάγεται υπό τη σκιά διάφορων κρίσεων πολιτικών, γεωπολιτικών, έτσι, και είναι και γι' αυτό έχει μετατραπεί και σε ένα μοσαϊκό, θα έλεγα, διαμαρτυρίας.
0: Σωστά. Ξεκίνησαν από την προηγούμενη Biennale, τότε να θυμίσω ότι είχε απαγορευτεί η συμμετοχή της Ρωσίας. Στην φετινή Biennale έχουμε τις αντιδράσεις που έχουν να κάνουν και με τη συμμετοχή της Ρωσίας και του Ισραήλ. Υπήρχαν διάφορες διαδηλώσεις. Την πρώτη μέρα η Pussy Riot διοργάνωσε μια μεγάλη διαμαρτυρία έξω από το ρωσικό περίπτερο. Υπάρχουν διαδηλώσεις και έξω από το περίπτερο του Ισραήλ. Και γενικά γίνονται συνέχεια. Έγινε μια απεργία τη δεύτερη μέρα που περίπου 20-25 περίπτερα έμειναν κλειστά. Γενικά γίνεται μια αρκετά μεγάλη αναταραχή. Και φυσικά το μεγαλύτερο είναι ότι παρετήθηκε η παρέτηση.
1: Ναι,
0: παρετήθηκαν οι κριτές. Παραδοσιακά στις πρώτες μέρες που ανοίγουν τα περίπτερα και τα βλέπουμε, δίνονται και τα βραβεία. Αυτή τη φορά δεν θα δοθεί το βραβείο από την Επιτροπή των Κριτικών.
1: Θα δοθούν
0: από τους επισκέπτες. Έτσι, στο τέλος της Biennale θα δοθούν δύο βραβεία. Το ένα για την εθνική συμμετοχή, η οποία αποκριθεί ως η καλύτερη από τους επισκέπτες, και μία για έναν καλλιτέχνη από την κεντρική έκθεση.
1: Ο Χρυσός Λέων
0: δεν θα υπάρχει φέτος.
1: Θα υπάρχουν
0: μόνο οι λέοντες του κοινού.
1: Α, μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω, αυτό έχει συμβεί ποτέ ξανά?
0: Από όσο ξέρω εγώ δεν έχει ξανασυμβεί, τουλάχιστον όσο μπορώ να γνωρίζω. Είναι και αυτή μια καινούργια, μια ριζοσπαστική προσέγγιση. Θα δούμε πώς θα πάει και τι θα σημαίνει.
1: Είχαμε και περίπτερα που παρέμειναν κλειστά συμμετέχοντας στις διαμαρτυρίες.
0: Ακριβώς. Εκείνη την ημέρα 20-25 περίπτερα περίπου έμειναν κλειστά. Άλλα περίπτερα έμειναν κλειστά για ολόκληρη την ημέρα, άλλα επιλέξαν να μείνουν κλειστά για κάποιες ώρες. Σε διάφορα σημεία, επίσης, διάφορες δικαστικές εγκαταστάσεις υπήρχαν συνθήματα τοποθετημένα. Γενικά υπήρχε μια συζήτηση στο αυτό που συμβαίνει. Αν μπορώ να εκφέρω τη δική μου προσωπική άποψη, δεν ξέρω κατά πόσο, μάλλον θα διαφωνούσα το να γίνεται πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, και φέρνω σε αναλογία την Αθλητική Ολυμπιάδα, έτσι, μια άλλη εκδήλωση, όπου προσπαθούν και κρατάνε έξω από, τουλάχιστον τα τελευταία 20-30 χρόνια, κρατάνε έξω από ό,τι συμβαίνει στην επικαιρότητα την Ολυμπιάδα, και αφήνουν το θεσμό να λειτουργήσει αποκλειστικά για τον σκοπό που έχει δημιουργηθεί. Αλλά αυτή είναι τελείως προσωπική υποκειμενική άποψη.
1: Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να πούμε μέχρι πότε παραμένουν ανοιχτά τα περίπτερα, γιατί πάνε πάρα πολύ.
0: Ακριβώς, θα μείνουν καλά μέχρι τις 22 Νοεμβρίου.
1: Μπράβο.
0: Και αν έχω ένα λεπτό να πω απλώς τη δικιά μου αγαπημένη συμμετοχή του Βατικανού. Μια συμμετοχή σε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση, λέγεται Χόλυση, όπου δημιουργείται έτσι ένας χώρος με μουσική και ποίηση και ήχους και προσευχές, που αντί να σου δημιουργεί αυτή την ένταση και το provocation που έχουμε στα άλλα περίπτερα, εδώ σου δημιουργεί μια άλλη αίσθηση ηρεμίας, αφήνει να το απολαύσεις έτσι στο δικό σου χρόνο. Θεωρώ για μένα ότι ήταν η πιο ενδιαφέρουσα έτσι φετινή συμμετοχή.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας, κύριε Χριστοφιλόπουλε. Η Biennale Βενετίας είναι λειτουργεί ως πομπός πρωτοποριακών ρευμάτων, με καλλιτεχνικές καινοτομίες, ανταλλαγή απόψεων, να σας πω, από την συμβολή στην αρχιτεκτονική και πώς αυτή αλλάζει, μεταλλάσσεται μέσα στα χρόνια, ανταλλαγή απόψεων. Οπότε, δηλαδή, κοινό έδαφος, επιμελητές, καλλιτέχνες, κοινό φυσικά, προσφέρει βήμα σε νέους δημιουργούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πόσο μάλλον η ελληνική παρουσία.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση. Φυσικά τα λέμε αύριο εμείς, έτσι, πάντα από το Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι ήταν το τι μας ξημερώνει. Βούλα Κολυσοπούλητα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Η λήθεια πρόταση χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, είπε ο Τραμπ. Θεωρητικά έχουμε ήδη μια ολοκληρωτική νίκη από στρατιωτικής άποψης, δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Η ταχύ απόρριψη της απάντησης του Ιράν από τον Αμερικανό πρόεδρο έχει τροφοδοτήσει ανησυχίες ότι ο πόλεμος θα ξαναρχίσει, παρατείνοντας την παράλυση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Αναγκαστική προσγείωση στο Ελευθέριος Βενιζέλος πραγματοποίησε αεροσκάφος της Λουφτχάνσα λίγα λεπτά μετά την απογείωση λόγω ένδειξης βλάβης στον κινητήρα. Μετά την προσγείωση ακολουθήθηκε διαδικασία άμεσης εκένωσης με τους επιβάτες να εγκαταλείπουν το αεροπλάνο μέσω των φουσκωτών σουλιθρών έκτακτης ανάγκης, ενώ δεν χρειάστηκε να επέμβει πυροσβεστική. Σήμερα είναι αναγκαιότητα μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει το Μητσοτάκη. Στόχος μας είναι να νικήσουμε τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Αναφερόμενος στο χρόνο ανακοίνωσης του νέου κόμματος, επισήμανε ότι τον Μάρτιο ήταν νωρίς, το Σεπτέμβρη θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, θα υπάρξει παράταξη που θα μπορέσει να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Άθικτο εντοπίστηκε στο Ζεμενό Βιωτία στο αυτοκίνητο των δραστών που λίστεψαν τράπεζα στην Κάτω Τιθωρέα το πρωί. Σε εξέλιξη επιχείρηση της Ελλάς για τον εντοπισμό τους, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού και στους πιθανούς δρόμους διαφυγής που χρησιμοποίησαν μετά τη ληστεία. Την ανανέωση μόνο για 2 χρόνια της θητείας των 3 ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρή Κλειαστάνου και Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Η θητεία και των 3 έχει ανανεωθεί από το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τον περασμένο Νοέμβριο, έχοντας προκαλέσει τη δυσφορία των Ελλήνων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών του Αρείου Πάγου. Τραυματισμένος εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή ανάμεσα στα χωριά Δικόρυφο και Κήπου Ζαγοριού από άνδρες της πυροσβεστικής Ιωαννίνων, 70χρονος Αυστριακός τουρίστας, ο οποίος για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας που οδηγούσε με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Ο μοτοσικλετιστής μαζί με ομάδα 12 Αυστριακών έκαναν μηχανοκίνητη εξόρμηση στην περιοχή του Ζαγορίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδος στα ανατολικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

pop μουσική στα καλύτερά της. Αυτό ακριβώς. Hunting High and Low με το Air News Radio 105,8 στα ραδιοφωνά σας. Και τους Νορβηγούς Αχά να μας γυρίζουν πίσω στα μέσα της δεκαετίας του 80, όταν θα κυκλοφορούσαν τον ντεμπούτο τους στη δισκογραφία. Ήταν το ονειρικό και ατμοσφαιρικό Hunting High and Low, μία από τις πιο όμορφες synth pop μπαλάντες εκείνης της εποχής. Και έτσι να συστηθούμε. Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Βούλα Κουλουσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα.

Καλησπέρα μας στην Αλεξάνδρα, μαζί μας και απόψε σε ένα ακόμη Pop 10 εδώ στο Ritmus Radio. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη, καλό μας φίλο από το παλιά. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, καλή συνέχεια σε όλους. Για τα δικά σας μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις είναι στη διάθεσή σας στο Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Ritmus Radio. Η νύχτα του περασμένου Σαββάτου στο ΆΚΑ είναι σίγουρο ότι θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των φίλων της metal μουσικής. Το heavy metal που για μία ακόμη φορά αποδεικνύει ότι βρίσκεται ανάμεσα στα πιο δημοφιλή μουσικά είδη όλων των εποχών. Και η Metallica φυσικά πιο δημοφιλής από ποτέ. Όλοι τα τους είχαμε πρωτοδεί στη Νέα Σμύρνη το 1993. Ήμασταν 10-15 χιλιάδες και τώρα το 2026 έπαιξαν μπροστά σε πάνω από 90.000 κόσμο. Οι ίδιοι έγραψαν στα social media. Όχι αυτό, αυτό. Το track 3. Αυτό ακριβώς. Οι ίδιοι Metallica έγραψαν στα social media. Wow, ένα τεράστιο ευχαριστώ στην οικογένεια των Metallica στην Ελλάδα που σημείωσε νέο ρεκόρ προσέλευσης το βράδυ του Σαββάτου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. You might.

Είσαστε συντονισμένοι στο Rhythmus Radio 105,8. Βραδάκι Δευτέρας, 11 Μαΐου. Και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Καθημερινά εδώ με κάποια τα καλύτερα και δημοφιλέστερα τραγούδια όλων των εποχών. Από τις 10 και μέχρι τις 11 το βράδυ. Αύριο Τρίτη, 12 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη ο πρώτος ημιτελικός με τη συμμετοχή του Ακύλα και το Φέρτο. Η ΕΡΤ λοιπόν είναι έτοιμη να μας μεταφέρει τον παλμό της 70ης επετειακής διοργάνωσης από τη Βιέννη. Με ολοκληρωμένη κάλυψη, θεματικές εκπομπές, αποκλειστικό παρασκήνιο και βέβαια τις ζωντανές μεταδόσεις των δύο ημιτελικών αλλά και του μεγάλου τελικού στις 16 Μαΐου. Καλή επιτυχία στον Ακύλα και την ελληνική αποστολή.

ανάμεσα στα υπόλοιπα είδαμε και τα AI παιχνίδια για παιδιά, με την τεχνητή νοημοσύνη να εισβάλλει και στο παιδικό παιχνίδι.

δημιουργώντας, θα λέγαμε, νέες προκλήσεις. Στο earthnews.gr λοιπόν θα βρείτε ένα πολύ αναλυτικό άρθρο για αυτήν την τάση, που από τη μία μας ενθουσιάζει με τις δυνατότητες και την εξελιγμένη τεχνολογία, από την άλλη όμως ανοίγει και το κουτί της Πανδώρας όσον αφορά την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα. Τα AI παιχνίδια διαθέτουν μικρόφωνα, κάμερες και αισθητήρες που καταγράφουν συνεχώς δεδομένα, που από τη μία προσφέρει στο παιδί μια ξεχωριστή εμπειρία, ταυτόχρονα όμως τίθεται θέμα συναισθηματικής χειραγώγησης, όπως επίσης και ο φόβος ότι δημιουργούνται ψηφιακά προφίλ για παιδιά πριν ακόμα αποκτήσουν τη δική τους κρίση.

ήταν το κλασικό και αγαπημένο The Power of Love. Can you feel it? Από το συγκρότημα των Huey Lewis and the News. Το τραγούδι είχε γραφτεί ειδικά για την ταινία Back to the Future με το λατρεμένο εκείνη την εποχή Michael J. Fox ως Marty McFly. Ήταν 1985. Και ποιος δεν ήθελε τότε εκείνα τα Nike αθλητικά παπούτσια που δένονταν μόνα τους. Και εκείνο το, θα θυμάστε, εκείνο το skateboard που πέταγε. Και άλλα πολλά. Που τότε τα βλέπαμε σαν επιστημονική φαντασία. Σήμερα είναι εδώ και ακόμα παραπέρα. Και να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος του απόψινού Pop 10 με το δίδυμο των Eurythmics και ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια τους. Good Ally to You μέχρι τις 10.30. Εκεί θα διακόψουμε για ενημέρωση. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε τραγούδια με ακόμα περισσότερο Pop 10.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ηλίθια πρόταση χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια, η απάντηση του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου με ανάρτησή του στο X. Σήμερα είναι αναγκαιότητα μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει το Μητσοτάκη. Στόχος μας είναι να νικήσουμε τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Άθικτο εντοπίστηκε στο Ζεμενό Βιωτία στο αυτοκίνητο των δραστών που λίστεψαν τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Σε εξέλιξη επιχείρηση της Ελλάς για τον εντοπισμό τους. Σοβαρή αλλά σταθερή είναι η κατάσταση της 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία νοσηλεύεται με κρανίο-εγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Τουλάχιστον 60 βουλευτές των εργατικών στη Βρετανία ζητούν από τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί, αντανακλώντας έτσι την οργή και την απογοήτευση στο εσωτερικό του κόμματος. Γενικά έθριος καιρός, έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.
2: Earth News Radio 105,8.

Θέλω, λέει, να αλλάξω τον κόσμο, αλλά δεν ξέρω πώς. I'd love to change the world, από το σπουδαίο συγκρότημα των 10 years after και τη δεκαετία του 70. Αν θυμάστε, ο δίσκος έδειχνε στο εξώφυλλο εκείνη την πολύ χαρακτηριστική φωτογραφία της μπάντας, εκείνο το μακρινό πλάνο στο ξέφωτο ενός δάσους μέσα σε ένα λιβάδι. A Space in Time ήταν ο τίτλος του δίσκου από εκείνη την εποχή. Και έχουμε και λένε Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Βούλα Κολυσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας για μία ακόμη φορά.

Donald Trump ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου ότι εξετάζει σοβαρά την επανακίνηση της επιχείρησης ελευθερίας, το Project Freedom, για τα στενά του Ορμούζ. Να θυμίσουμε ότι το σχέδιο αυτό, το Project Freedom, είχε ξεκινήσει στις αρχές Μαΐου, αλλά ανεστάλλει μετά από 24 ώρες. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι η επιχείρηση αυτή ενδέχεται να αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης στρατιωτικής επιχείρησης.

Και φύγαμε για ένα ακόμη κλασικό και αγαπημένο τραγούδι από τα παλιά, αυτή τη φορά από το Steve Miller Band. Rock and Me, εδώ στο Earth News Radio 105,8.

καλησπέρα μας στον Λάμπρο που μας έστειλε το μήνυμά του ανεβαίνοντας, όπως μας γράφει, από την παλιά Εθνική Οδό Αρταγιάννενα. Καλό δρόμο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πλέον είμαστε μπροστά σε έναν πολύ σπουδαίο αθλητή, ο οποίος σημείωσε μία ακόμη ιστορική εμφάνιση στο Διεθνές Meeting Ακρόπολης Swim Open 2026 και έτσι επιβεβαίωσε με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι ανήκει στην παγκόσμια elite της κολύμβησης. Ο Απόστολος Σίσκος λοιπόν τερμάτισε με χρόνο 1.54.12 στο ύπτιο, που αποτελεί την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο για το 2026. Όπως επίσης ο Απόστολος κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα πεταλούδα με 1.56.13, σπάζοντας ένα ρεκόρ 11 ετών. Απόστολος Σίσκος. Το παρόν και το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού.

Ένα ακόμη all time classic. Αυτή τη φορά ακούσαμε τους Αμερικανούς Aero Speedwagon και το κλασικό και αγαπημένο Take It On The Run από τις αρχές της δεκαετίας του 80 και τον δίσκο High Infidelity από εκείνη την εποχή. Σε αυτό το σημείο όμως να ρίξουμε και μια σύντομη ματιά στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr. Σε επιφυλακή διεθνώς για το Χανταϊό, θετικοί δύο επιβάτες του Κρουαζιερόπουλου σε καραντίνα στο Αττικόν ο Έλληνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την επανακίνηση του σχεδίου Ελευθερία με διευρυμένο ρόλο Eurovision 2026, αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο ημιτελικό. Κρίσιμη πρόβα για τον Ακύλα. Φωτογραφίες ντοκουμέντο τη ληστεία στην κάτω τη Θωρέα. Η στιγμή που τους πέφτουν στον δρόμο τα χρήματα. Πριν λίγα λεπτά τους συνέλαβαν τους ληστές της Τηθωρέας, 8 άτομα, ήταν ανάμεσά τους 2 γυναίκες. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις στο earthnews.gr.

Rainbow του Richie Blackmore πιο εμπορική και ραδιοφωνική από ποτέ. Since You've Been Gone στο Ethnic News Radio 105,8. Ο Graham Bonnet ήταν τότε στα φωνητικά. Ο Roger Glover, τον Deep Purple, είχε αναλάβει τότε την παραγωγή ολόκληρου του δίσκου το 1979. Πολύ δυνατό hard rock τραγούδι και αυτό που ακολουθεί. Θα πάμε στο 1977 για να ακούσουμε τους Foreigner στα καλύτερά τους. Colt as Ice με τον Lou Gramm στα φωνητικά. You're as cold as ice. Και το συγκρότημα σε μεγάλα κεφιά.

ως εδώ όμως για εμάς. Οπότε να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Και έτσι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 10 για ακόμα περισσότερο Pop 10. Εμείς φεύγουμε. Από την Μαρίλια Γεροντίδη, τη Βούλα Κολυσοπούλου και τον Γιώργο Τσολάκη, ευχαριστούμε τα καλύτερα. Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπουλιάς. 8 προσαγωγές στη Γαδά για τη ληστεία στην Τιθωρέα, ανάμεσά τους και 2 γυναίκες. Βρέθηκαν όπλα και οχήματα. Πληροφορίες αναφέρουν πως το αυτοκίνητο της ληστείας έχει ήδη μεταφερθεί στην Αθήνα προκειμένου να εξεταστεί λεπτομερώς για τυχόν αποτυπώματα, γεννητικό υλικό και όποιο στοιχείο θα μπορέσει να δώσει φως στην υπόθεση. Οι αστυνομικοί προβληματίζονται γιατί οι ληστές δεν έκαψαν το όχημα, ενώ εκτιμούν ότι οι δράστες δεν είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιούν μια τέτοια ενέργεια. Η λήθεια πρόταση χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. «Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική», είπε ο Τραμπ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου με ανάρτησή του στο ΕΚ τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια. Το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας έθεσε στο Συμβούλιο ΙΠΕΞ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί εξέφρασαν ανησυχία και στήριξη προς την Ελλάδα, ζητώντας ενημέρωση μετά την ολοκλήρωση της έρευνας. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό, σημειώνοντας ότι η Αθήνα θα προχωρήσει στα αναγκαία διαβήματα μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα του ΓΕΘΑ. Σήμερα είναι αναγκαιότητα μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει το Μητσοτάκη. Στόχος μας είναι να νικήσουμε τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Αναφερόμενο στο χρόνο ανακοίνωση του νέου κόμματος, επισήμανε ότι τον Μάρτιο ήταν νωρίς, τον Σεπτέμβρη θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, θα υπάρξει παράταξη που θα μπορεί να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμού στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Τουλάχιστον 60 βουλευτές των εργατικών στη Βρετανία ζητούν από τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί, αντανακλώντας την οργή και την απογοήτευση στο εσωτερικό του κόμματος. Η δημόσια αμφισβήτηση του Πρωθυπουργού δείχνει συντονισμό και ενδέχεται να αποτελεί την αρχή μιας απόπειρας ανατροπής του από την δεξιά πτέρυγα του κόμματος.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα κυμανθεί στην Αττική από 15 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

σχεδόν 100.000. Και σχεδόν όλοι, ή μάλλον όλοι, έφυγαν ικανοποιημένοι και ενθουσιασμένοι.

Τέτοιο σοου μόνο τα μεγάλα συγκροτήματα μπορούν να έχουν. Τέτοιος ήχος μόνο συγκροτήματα όπως η Metallica.

Βέβαια, αυτά που ακούσαμε στα σχόλια, κυρίως από τους παρουσιαστές και τις παρουσιάστριες, που ίσως ποτέ δεν είχαν υπόψη του τι είναι η Metallica, μερικοί θα πήγαν και για πρώτη φορά από αυτούς, πρέπει να γίνει μια ανθολογία. Θα μαζέψει ένας όλα αυτά που ακούστηκαν τις τελευταίες ημέρες, πριν και μετά τη συναυλία, από την τηλεόραση, κυρίως από την τηλεόραση. Γιατί τα μουσικά ραδιόφωνα έχουν ανθρώπους που ξέρουν τι είναι το συγκρότημα, παίζουν το συγκρότημα, έχουν πάει και στις προηγούμενες συναυλίες τους. Δεν μιλάμε για αυτούς, μιλάμε για αυτό που έγινε με την τηλεόραση. Είναι για πρώτη φορά για συγκρότημα heavy metal, δεν έχει ξαναγίνει. Υποψιάζομαι ότι δεν θα κάνουν το ίδιο με τους Iron Maiden. Δεν προσφέρονται, είναι κάτι που δεν προσφέρεται για να γίνει όλος αυτός ο χαμός από αυτές τις εκπομπές, παρόλο που θα πάει και εκεί κόσμος, πάρα πολύς κόσμος, και δίκαια, γιατί και εκείνη είναι ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα. Και αυτό που γίνεται τις τελευταίες ώρες μετά τη συναυλία, όχι, δεν έπρεπε να παίξουν Τρύπες, έπρεπε να παίξουν Charms. Γιατί να παίξουν Charms? Να έπαιζαν Last Drive. Όχι, να μην έπαιζαν Last Drive, να έπαιζαν Σόκρατες. Γιατί να παίξουν Σόκρατες? Έπρεπε να παίξουν Τερμίτες. Και γιατί όχι Εξαντάκτυλο? Και γιατί όχι Αποκάλυψη? Δεν χρειάζεται περισσότερα σχόλια. Από τότε που έχει δημιουργηθεί το διαδίκτυο, έχουμε μια διασκέδαση που μερικές φορές είναι διασκέδαση, αλλά και μερικές άλλες φορές αγανακτής. Μηνύματα θα στείλετε με τα δικά σας σχόλια εδώ στο Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber. Επίσης, παρατηρήσεις, σχόλια, ερωτήσεις, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Η συνέχεια θα είναι με ένα νεότερο heavy metal συγκρότημα που είχαμε παίξει πριν από μία εβδομάδα περίπου ή δύο εβδομάδες. Είχαμε ξαναπαίξει πάλι, γιατί είναι συγκρότημα που έχει δημιουργηθεί εδώ και δύο δεκαετίες περίπου. Το γεγονός όμως είναι ότι το συγκρότημα είναι πάρα πολύ γνωστό και αγαπημένο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Metal Hammer στο Ηνωμένο Βασίλειο συνέχεια τους δίνει βραβεία σαν κορυφαίο heavy metal group και best live band, και το αξίζουν. Είναι επίσης ένα συγκρότημα που μέσα στην εποχή που κυριαρχεί μια άλλη μουσική, κατάφεραν με το τελευταίο τους άλμπουμ πριν 15 μέρες να ανέβουν νούμερο 1 στην Βρετανία. Skindred.

You Got This, το μόνιμο τραγούδι από το άλμπουμ που πέρασε από το νούμερο 1 του UK chart πριν από 2 εβδομάδες. Το συγκρότημα είναι από την Ουαλία, λέγονται Skinned Dread. Άλλα καινούργια στην εκπομπή της επικαιρότητας σήμερα, όπως ένα τραγούδι από το επερχόμενο 5ο άλμπουμ ενός συγκροτήματος από τη Σκωτία τώρα, ένα ηλεκτρονικό ντουέτο με το όνομα Boards of Canada.

Chum.

Αυτή είναι η Boards of Canada, σκοτσέζικο συγκρότημα που το όνομά τους είναι Boards of Canada. Τώρα ένα καινούριο τραγούδι από ένα νέο άλμπουμ που έρχεται από ένα συγκρότημα με πάρα πολλά μέλη, πάνω από 15, από τον Καναδά. Είναι η Broken Social Scene. Από τον Καναδά ένα συλλογικό συγκρότημα με ένα καινούριο τραγούδι που θα είναι στο νέο τους άλμπουμ. Only the good I keep.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες που φέρονται ως οι δράστες της ενόπλης ληστείας που έγινε το πρωί σε τράπεζα στην Κάτω Τηθωρέα. Και οι 8 έχουν προσαχθεί στην έδρα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιγνίασης εγκλημάτων καταζωής και ιδιοκτησίας, όπου εξετάζονται τόσο για τη σημερινή ληστεία όσο και για άλλες ένοπλες ληστείες. Στην κατοχή τους βρέθηκαν τα χρήματα της ληστείας, 4 χειροβοβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγκια. Η λήθεια πρόταση χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια, η απάντηση του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου με ανάρτησή του στο X. Σήμερα είναι αναγκαιότητα μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει το Μητσοτάκη. Στόχος μας είναι να νικήσουμε τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Τουλάχιστον 60 βουλευτές των εργατικών στη Βρετανία ζητούν από τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί, αντανακλώντας την οργή και την απογοήτευση στο εσωτερικό του κόμματος. Γενικά έθριος καιρός, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Συνεχίζω με άλλα καινούρια. Είναι από αυτούς που ακούγονται συνέχεια στην εκπομπή από την πρώτη στιγμή. Αμερικανός μουσικός, με σατυρικούς στίχους και ένα έτσι κεντρικό στυλ ερμηνείας. Father John Misty. Το καινούργιο τραγούδι του έχει τίτλο The Payoff.

Father John Misty. Αλλάζουμε ύφος. Μία τραγουδίστρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και Λέλα είναι το όνομά της, αγαπημένη, στα ανεξάρτητα site. Καινούριο άλμπουμ που θα βγει τον Ιούλιο. Και εκεί υπάρχει μεταξύ άλλων το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα και που η ίδια λέει ότι είναι R&B που όμως το διατρέχει η κιθάρα και τα στοιχεία της χορευτικής μουσικής. Το άλμπουμ της Κελέλα θα λέγεται New Avatar.

και Λέλα, αυτή που ακούσαμε, η ήχη του 2026. Ένα άλλο συγκρότημα δίδυμο ηλεκτρονικής μουσικής είναι η ER. Από το γκρουπ αυτό που έβγαλε άλμπουμ στα τέλη του 25, θα ακούσουμε νέο τραγούδι που προτείνουν, είναι η ER. Ηλεκτρονική μουσική από τη νεότερη γενιά.

σχεδόν από την αρχή παρακολουθώ τις κυκλοφορίες της 4AD. Μια καινούργια τραγουδίστρια που προτείνει εδώ και αρκετούς μήνες, είναι, όχι μήνες, τα τελευταία χρόνια, είναι αυτή που θα ακούσουμε τώρα με το όνομα Aldous Harding. Aldous Harding, στην 4AD, από τη Νέα Ζηλανδία. Είναι μια τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, με μια ιδιαίτερη φωνή και θα έλεγα ότι η μουσική της κινείται στον χώρο της αυτής της αγγλικής, είναι μάλλον εμπνευσμένη από την αγγλική folk. Η Aldous Harding παρουσιάζει ένα καινούργιο τραγούδι, το Coach, στην παρέα της 4AD.

Όταν σε εκπομπές επικαιρότητας παίζω όλα αυτά τα άγνωστα και τα καινούργια, τις προτάσεις που έχει εκπομπή, είναι πολύ χαμηλή η ενεργητικότητα εκ μέρους των μηνυμάτων και το καταλαβαίνω. Έτσι λοιπόν χαίρομαι που είπε ο Δημήτρης εδώ ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα περισσότερα που βάζουμε σήμερα και ότι αυτήν που ακούσαμε την έχει ξεχωρίσει εδώ και καιρό σαν μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. After, ένα αμερικάνικο pop ντουέτο από την περιοχή του Λος Άντζελες. Pop, ηλεκτροπόπ. Το τραγούδι λέγεται Promise.

Ήταν η After. Θα ρίξουμε τώρα μια ματιά, γιατί παρουσιάζει ενδιαφέρον, έτσι για να ξέρετε και το τι γίνεται στον χώρο της μουσικής, στο hit parade των albums αυτήν την εβδομάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρόλο που κυκλοφορούν κάθε Παρασκευή εκατοντάδες άλμπουμ, κάποια από αυτά τα παρουσιάζουμε, χιλιάδες τραγούδια, ελάχιστα από αυτά μπορούν να έχουν τη δύναμη να ακουστούν από τον κόσμο, να προωθηθούν και να μπουν μέσα στα καλύτερα. Έτσι λοιπόν, στο hit parade της Βρετανίας αυτήν την εβδομάδα, εκτός του ότι βλέπουμε στα άλμπουμ να είναι ακόμα στα 10 πρώτα, που δείχνει το πόσο σπουδαίο είναι το συγκρότημα, αλλά ότι δεν υπάρχουν καινούρια, η Fleetwood Mac με τα τραγούδια τους στο άλμπουμ 50 χρόνια. Ένα λοιπόν η Fleetwood Mac και τρία άλμπουμ ο Michael Jackson. Στο 8 το Bad, στο 6 το Thriller και νούμερο 1 στην Βρετανία σήμερα αυτήν την εβδομάδα ένας δίσκος που περιέχει διπλό CD, το έχω εγώ, δεν ξέρω πως είναι στο βινιλίο, τις μεγάλες ηχογραφήσεις του, The Essential Michael Jackson, που είχε βγει πριν πάρα πολλά χρόνια. Ήδη ήταν στο chart 257 εβδομάδες και τώρα έγινε νούμερο 1. Στην Αμερική, εκεί είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για κάποιον να μπει στα 10 πρώτα. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν βλέπουμε το φαινόμενο Michael Jackson να έχει επιστρέψει. Παρόλες τις άσχημες κριτικές που είχε η ταινία, μεγάλη επιτυχία επαναλαμβάνω, και συνεχίζεται η ταινία από εισπρακτική άποψη και ο κόσμος τρέχει να την δει. Μετά από καιρό το Thriller έρχεται στην 5η θέση και ένα άλλο άλμπουμ που είχε βγάλει στην Αμερική με τα Number One στο 7. Δύο αυτά τα άλμπουμ και άλλα δύο του Morgan Wallen στα 10 πρώτα, 4. Δύο άλμπουμ country από τις τραγουδίστρες της country, τι μένει για τους άλλους, ελάχιστα, που είναι 2-3 pop. Παντού λοιπόν αυτή την εβδομάδα είναι ο Michael Jackson. Αύριο 1964. Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Από το νούμερο ένα άλμπουμ της Βρετανίας, The Essential Michael Jackson.

Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται από τις απογευματινές ώρες 8 άτομα και συγκεκριμένα 6 άνδρες και 2 γυναίκες που φέροντος οι δράστες της ένοπλης ληστείας που έγινε χθες το πρωί σε τράπεζα στην Κάτω Τιθωρέα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι 8 έχουν προσαχθεί στην έδρα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων καταζωής και ιδιοκτησίας, όπου εξετάζονται τόσο για τη σημερινή ληστεία όσο και για άλλες ένοπλες ληστείες. Από τη μέχρι στιγμής έρευνες έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν τα χρήματα της ληστείας, 4 χειροβοβίδες, ένα καλάζνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγκια. Η σύλληψή τους θεωρείται δεδομένη και τυπική διαδικασία, ενώ από την έως τώρα έρευνα δεν έχει κανείς τους ποινικό παρελθόν, εκτός από ένα άτομο που έχει απασχολήσει στο παρελθόν για κατοχή ναρκωτικών. Ηλίθια πρόταση χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, είπε ο Τραμπ. Θεωρητικά έχουμε ήδη μια ολοκληρωτική νίκη από στρατιωτικής άποψης, δήλωσε δημοσιογράφου στο Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου με ανάρτησή του στο ΕΚΣ τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια. Σήμερα είναι αναγκαιότητα μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει το Μητσοτάκη. Στόχος μας είναι να νικήσουμε τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Αναφερόμενος στο χρόνο ανακοίνωση του νέου κόμματος, επισήμανε ότι το Μάρτιο ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Θα υπάρξει παράταξη που θα μπορεί να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Το νέο χώρο ταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε η κυβέρνηση για πρώτη φορά. Η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφόν στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. 2 στους 3 Αμερικανούς πιστεύουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εξηγήσει με σαφήνεια για ποιον λόγο η χώρα ξεκίνησε πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters Ipsos, που δείχνει επίσης ότι το ποσοστό αποδοχής του Προέδρου αυξήθηκε ελαφρά, αφού είχε πέσει στο χαμηλότερο έως τώρα επίπεδο της δεύτερης θητείας του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αιθριός καιρός σε όλη τη χώρα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα κυμανθεί στην Αττική από 15 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Το λέγεται ευελιξία. Δεν λέγεται προσαρμόζομαι για ίδιον όφελος. Νο. Το όπου φυσάει ο άνεμος. Λέγεται ευελιξία. Έτσι λέγεται. Τι κάνετε, καλωσορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης, που ο μήνας έχει 12. Ναι. Μάιος είναι. Σήμερα θα είναι, λέει, η πιο ζεστή μέρα, παιδιά. Θα έχει σε περιοχές οι οποίες είναι περίκλειστες και οι οποίες κάνει ζέστη. Από εκεί καταλαβαίνει ότι έρχεται το καλοκαίρι. Θα χτυπήσει, λέει, και 34. Τι να κάνουμε. Από αύριο, λέει, θα βελτιωθεί η κατάσταση. Θα αλλάξει ο καιρός. Άλλοι λένε θα χαλάσει ο καιρός γιατί θα έχει βρέχει. Άλλοι λένε καλύτερα να ακόμα είναι νωρίς για καλοκαίρι. Τέλος πάντων, αλλαγή θα έχουμε. Αλλά σήμερα θα είναι η μέρα ζεστή. Από αύριο. Αύριο είναι Τετάρτη. Εντάξει, τώρα βάλε εσύ Πέμπτη, Παρασκευή. Μην βάλει Τετάρτη ακριβώς. Παναγιώτη Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζή και στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Έχουμε Viber και έχουμε βεβαίως και Facebook, μέσω του οποίου μπορούμε να επικοινωνούμε. Πώς τα περάσατε, όλα εντάξει? Θα μου πεις Δευτέρα. Η Δευτέρα είναι μετά το Σαββατοκύριακο. Πώς είναι η Παρασκευή πριν, η Δευτέρα είναι μετά. Λοιπόν, παιδιά, είχαμε χθες τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος οδηγείται στην εξυγίανση. Καλημέρα, πώς είστε? Στην εξυγνίαση της ένοπλης ληστείας. Εχθές προσήχθησαν στην έδρα του ΔΑΟΕ στην Αθήνα 8 άτομα, 6 άνδρες, 2 γυναίκες, λένε οι πληροφορίες. Λίγη ώρα μετά τη φάση αλλαγής των οχημάτων διαφυγής, είχαμε και τέτοιο. Το κλεμμένο αυτοκίνητο από τον Πειραιά είχε εντοπιστεί άθικτο και επιμελώς καθαρισμένο στο δρόμο προς το ζεμενό της Αράχοβας. Αρχικά λοιπόν εντοπίστηκαν σε όχημα, το δεύτερο όχημα διαφυγής, 5 άτομα που συμμετείχαν στη ληστεία. 4 άνδρες και 1 γυναίκα. Και στην κατοχή τους βρέθηκαν, εκτός από τη λία της ληστείας, βαρύς οπλισμός, παιδιά. 4 χειροβομβίδες, 1 καλάσνικοφ, 1 αυτόματο σκόρπιον και 4 πιστόλια. Το δεύτερο αυτό όχημα φαίνεται να εγκλώβησαν οι αστυνομικές αρχές και τότε οι 5 επιβαίνοντες βγήκαν από το αυτοκίνητο και κρατούσαν το καλάσνικοφ. Έτσι, μάλιστα. Όταν είδαν ότι έχουν περικυκλωθεί από τις αστυνομικές δυνάμεις, τι να κάνανε, παραδόθηκαν στις αρχές, τους βαλαχειροπέδες, τους πήγαν στη Γάδα, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Στη συνέχεια ακολούθησε επιχείρηση στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν άλλοι 2 άντρες. Και έγινε και επιχείρηση και στο Λουτράκι, άλλη μια γυναίκα συνελήφθη. Τώρα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι φερόμενοι προσαχθέντες, εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Πάνω από 200.000 ευρώ πήρανε. Αλλά εξετάζονται και για ληστείες που έχουν προηγηθεί στην επαρχία σε υποκαταστήματα ΕΛΤΑ και τράπεζες. Τώρα, για πόσες ληστείες, σε ποιες συγκεκριμένα κτλ., αυτό θα προκύψει από την ανάλυση των στοιχείων και την ανάκριση των δραστών. Λένε οι αρχές ότι μάλλον πρόκειται για την ίδια ομάδα, η οποία πέρσι την Άνοιξη είχε κάνει ληστεία στο κατόχι Μεσολογγίου. Προσαχθέντες, είπαμε, έτσι, θα τους συλλάβουν, βρήκανε τέτοιο οπλισμό βαρύ. Στα σπίτια τους επίσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές, φυσίγγια, μάσκες και ρουχισμός που ενδεχομένως να έχει χρησιμοποιηθεί σε ληστείες. Μέχρι τώρα η έρευνα έχει δείξει ότι δεν υπάρχει σε αυτούς τους ανθρώπους ποινικό παρελθόν. Εκτός από ένα άτομο
που έχει απασχολήσει στο παρελθόν για κατοχή ναρκωτικών. Και τώρα καταλαβαίνετε ότι είναι η προανάκριση εξέλιξη, η έρευνα σε εξέλιξη, και μόλις ολοκληρωθεί όλο αυτό θα γίνουν, υποθέτουμε, αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις. Εντάξει. Καλάζνικοφ. Εδώ άλλος βγήκε μέσα στο αυτοκίνητο το ούζι. Μα αυτό πάει στην Καλυθέα. Ούζι. Τι λέει, φίλε. Δεν ήξερα ότι είναι το. Γιατί από πού πρέπει να ξέρουμε εμείς τι ακριβώς είναι τα όπλα το καθένα. Πρέπει να έχεις ασχοληθεί. Ναι, είναι λέει μία. Πώς το λένε. Μία φορά χτυπάς και είναι, λέει φεύγουν 15 σφαίρες. Άκου τώρα. Ναι, θυμώνει ο άλλος, πάει στο αυτοκίνητο, βγάζει το ούζι από το πόρτο παγκάς που το είχε, δεν ξέρω, και χτυπάει. Αντιλαμβάνεστε την κατάσταση. Τι να πω, δεν έχω λόγια πια. Τι, από αστυνομικά είμαστε φουλ. Είμαστε φουλ. Επίσης, συνήθως, ξέρετε, εμείς εδώ αυτά δεν τα... Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία των σχολείων. Γιατί? Γιατί περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι έρευνες σε κάθε περίπτωση και σε κάθε υπόθεση και τα λοιπά, και μετά και να ξέρουμε και να έχουμε στοιχεία, δεν μπορούμε να βγαίνουμε να λέμε ότι να είναι. Αυτό το κορίτσι το 28χρονο στην Κρήτη, 4 παιδάκια είχε το ζευγάρι, έχει το ζευγάρι. Ο σύζυγός της, μεγάλη κουβέντα, σύντροφος, σύζυγος, κατηγορείται λοιπόν για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Και επειδή η ΕΡΤ είναι παντού, στην ΕΡΤ Ηρακλείου λοιπόν μίλησε ο άνθρωπος που έφτασε πρώτος στο σημείο. Γιατί αυτός ο τύπος, ο 30χρονος, ο πατέρας των παιδιών, που ήταν τα παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο, που άνοιξε την πόρτα και πέταξε τη γυναίκα του έξω, και το κορίτσι νοσηλεύεται με κρανιοκεφαλικές κακώσεις, είπε ότι άνοιξε την πόρτα, λέει, μόνο τη σκέπεσε έξω. Ο αυτόπτης μάρτυρας λοιπόν ακολουθούσε σε μικρή απόσταση τη λευκή κλούβα που οδηγούσε ο 30χρονος κατηγορούμενος με τη γυναίκα και τα 3 από τα 4 ανήλικα παιδιά τους. Μόλις κατάλαβε αυτός ο άνθρωπος, ο αυτόπτης μάρτυρας, την αναστάτωση και τη γυναίκα να βρίσκεται αιμόφυρτη στο οδόστρωμα, σταμάτησε ο άνθρωπος να βοηθήσει και μπράβο του. Μαζί του σταμάτησε και ένα ζευγάρι με τον άνδρα, ο οποίος είναι διασώστης και τότε εκείνη την ώρα βρισκόταν εκτός υπηρεσίας. Έσπευσε και αυτός για βοήθεια. Ήτανε άσχημα χτυπημένη, λέει, τραυματίας. Ο άνδρας ήταν σε έξαλλη κατάσταση, ο άντρας της, και φώναζε κιόλας από πάνω. Μάλιστα, λέει, ήθελε να τη σηκώσει και να την πάει στο σπίτι τους. Από την αποτελειώσει μάλλον. Ξέρω εγώ. Τα παιδιά, λέει, ούρλιαζαν μέσα στην κλούβα, τα μωρά, σε μια χαοτική κατάσταση. Η πρώτη κίνηση που έκανε ο αυτόπτης μάρτυρας, σύμφωνα με τα όσα περιγράφει, ήταν να καλέσει τις αρχές, αστυνομία και ΕΚΑΒ. Ήτανε απόγευμα Σαββάτου. Οι αστυνομικοί ήλθαν πάρα πολύ γρήγορα. Ο εκείνος ο άνθρωπος που έσπευσε να βοηθήσει το κορίτσι, τη γυναίκα αυτή, έφερε μία πετσέτα και μία παγωκίστη. Άλλα δύο άτομα φτάσανε. Μία γυναίκα, λέει, που μας δήλωσε ότι ήταν η μητέρα της, και ένας άνδρας ο οποίος πήρε τα παιδιά από την κλούβα. Το μωρό, το παιδάκι το ένα είναι 7 χρονών. Είδε. Τα άλλα είναι πολύ μωράκια. Μάλιστα το μικρότερο που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο είναι 2,5 μηνών. Δηλαδή αυτή η γυναίκα, την οποία ο άντρας πέταξε από το αυτοκίνητο, πρόδεψε να τη σκοτώσει, γι' αυτό κατηγορείται και για ανθρωποκτονία από πρόθεση, είχε γεννήσει πριν 2,5 μήνες. Έτσι. Μάλιστα. Επίσης, πληροφορίες λένε, γιατί πώς να το πω τώρα, ανοίγουν τα στόματα,
Θα μου πεις κατόπιν εορτής. Κατόπιν εορτής, κατόπιν. Λένε λοιπόν ότι αυτή η γυναίκα βίωνε κακοποίηση μέσα στο σπίτι της. Τη χτυπούσε και τα λοιπά. Αυτός θα πάει, ο 30χρονος, θα πάει σήμερα στον εισαγγελέα να απολογηθεί. Που είπε ότι άνοιξε την πόρτα και έφυγε, πέσε μόνη της, ναι. Εγκινήσει λοιπόν, ανοίγει την πόρτα, την πετάει έξω και μετά την παρασύρει κιόλας. Έχουν βρεθεί σε διάφορα σημεία του αυτοκινήτου ίχνη αίματος. Ο προφυλακτήρας του οχήματος βρέθηκε λέει σπασμένος μέσα στο βαν. Το κορίτσι αυτό, η γυναίκα αυτή, δεν έχει δώσει ακόμη κατάθεση, διότι δεν μπορεί σε αυτή τη φάση, το καταλαβαίνουμε. Περιμένουν να συνέλθει η κοπέλα αυτή και από εκεί και πέρα να καταθέσει και τα λοιπά. Για να μάθουμε λέει τι έγινε, τι συνέβη. Εμείς λέει έχουμε μία πληροφόρηση, το λέει ο δικηγόρος της οικογένειας 28χρονης, ότι παρόμοια περιστατικά υπήρξαν, όχι τέτοιας φύσης, να τη χτυπήσει με το προφυλακτήρα, να σπάσει το προφυλακτήρα, να το πάρει, να το βάλει μέσα στην κλούβα και μετά να πει έπεσε μόνη της, έτσι. Αλλά διένεξη λέει σε κάθε περίπτωση υπήρξε στο παρελθόν. Αλλά δεν έχουμε λέει συγκεκριμένα ούτε τι διένεξη ήταν αυτή, ούτε σε τι ένταση, ούτε το περιεχόμενο κτλ. Και η οικογένεια της 28χρονης είναι στη διάθεση των αρχών για να συνδράμουν οι άνθρωποι της οικογένειας με οποιοδήποτε τρόπο στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Πολύ αντρικό αυτό που έκανε. Δεν μας ακούει, μέσα είναι, έτσι. Το κρατάνε να πάει στον εισαγγελέα σήμερα. Πολύ αντρικό. Εσείς που τα κάνετε αυτά τα πράγματα, γιατί τα κάνετε πολύ. Δεν είναι ένα περιστατικό, δύο, τρία, πέντε, είναι πολλά. Είναι χιλιάδες τα περιστατικά. Αισθανόσαστε άντρες πολύ ότι επιβάλλεστε. Είναι αντριλίκι αυτό. Είναι. Ήταν και η γιορτή της μάνας. Θα πεις τι φταίει και η μάνα του, τι φταίει, αλλά ξέρω εγώ, δεν ξέρω, μπορεί να παίζει ρόλο και πώς μεγαλούν ο καθένας. Επίσης, γιατί υποθέτω ότι θα υπάρξει ανάλογη, θα γίνουν δίκες, θα γίνουν διάφορα, θα υπάρξει και ανάλογη ποινή. Όπου υπάρχει ατιμωρησία, υπάρχει και ασυδοσία, το βλέπουμε, δεν χρειάζεται να είμαστε γνωστό γνώριμο. Στις αρχές ο ένας είχε απασχολήσει ο άλλος, τον ξέραν τον άλλο. Επίσης κάτι άλλο, μια που το κουβεντιάζουμε και θα μου επιτρέψετε. Ένα κορίτσι 28 χρονών έχει 4 παιδάκια, 4. Ο σύζυγος συνομήλικος 30. Ένα ζευγάρι νέο, ρε παιδί μου, νέο. Υποθέτω, ξεκινάς τη ζωή σου με το όνειρο να πάει καλά. Ό,τι δημιουργείς. Να πορευτείς όμορφα. Δεν λέω ότι είναι όλα τέλεια. Α, ξέρεις, ζούμε σε ένα σύννεφο και τι ωραία που είναι και δεν έχουμε. Και βέβαια υπάρχουν προβλήματα, και βέβαια υπάρχουν εντάσεις, και βέβαια υπάρχουν καυγάδες. Εννοείται. Εδώ με τον εαυτό μας δεν κάνουμε και εκνευριζόμαστε με αυτά που λέμε ή με αυτά που δεν λέμε, με αυτά που κάνουμε, με αυτά που δεν κάνουμε. Εντάσεις υπάρχουν πάντα. Δεν τα βρίσκεις, πολύ ωραία, κανόνισε, δες τι θα κάνεις. Να πάρει ο καθένας στο δρόμο του, θα μου πεις υπάρχουν παιδιά. Ναι, το είδα το ζευγάρι που έμεινε μαζί, το είδα. Τα μωρά που τσιρίζανε που ήταν τη μάνα τους να είναι η μηθανή στο δρόμο. Και επίσης λέμε τι αντιμετωπίζουμε μέσα στο σπίτι μας. Δεν είπα να βγούμε στη γειτονιά και να λέμε ξέρεις. Στους ανθρώπους μας μου συμβαίνει αυτό.
Και επίσης, εμείς είμαστε οι άνθρωποι που δεχόμεθα τα παράπονα του αγαπημένου μας, του παιδιού μας, του ανιψιού μας, της ανιψιάς μας, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει, δεν πειράζει, άστο, κακιά στιγμή ήτανε. Καμιά κακιά στιγμή δεν ήτανε. Αν είναι έτσι, κάθε φορά που υπάρχουν αντεγκλήσεις μεταξύ των ανθρώπων, πρέπει να ο ένας σκοτώνει τον άλλον. Βοηθάμε, σπέβδουμε να βοηθήσουμε. Γι' αυτό την έχουμε περί πολλού την οικογένεια. Και καλά κάνουμε, έτσι πρέπει. Η οικογένεια δεν είναι μόνο στα ωραία και στα γλέντια και δεν ξέρω τι, και στις, να μαζευόμαστε και να ψήνουμε αρνιά το Πάσχα και να τσουγκρίζουμε αυγά και να πηγαίνουμε διακοπέ. Δεν είναι μόνο αυτό. Η οικογένεια είναι, πώς να το πω τώρα, ο βράχος στήριξης. Αν δεν είναι αυτό και είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω. Πρέπει να δίνουμε την πρέπουσα σημασία και να ζητάμε βοήθεια. Γιατί δεν είναι μία περίπτωση, δεν είναι δύο οι περιπτώσεις, ξαναλέω, δεν είναι πέντε, δεν είναι δέκα, δεν είναι εκατό, είναι χιλιάδες. Καλά θα αλλάξει, καλά δεν πειράζει, καλά έχει ξανασυμβεί, καλά δεν πειράζει, πώς το λένε, μη μαθευτεί. Και καταλήγουμε εδώ. Ο κάθε νταΐς δείχνει όλη του τη δύναμη, που είναι και πολύ μάτσο, μάτσο φοβερός, στο σύντροφο της ζωής σου, που στο αυτοκίνητό σου έχεις τα μωρά σου μέσα. Πολύ αντρίκιο, μπράβο, συγχαρητήρια. Στις οικογένειες αυτές που βγάζουν αυτούς νταΐδες και σε άλλες οικογένειες που τους ανέχονται. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ να ακούσουμε τραγούδι, γιατί κάθε φορά που γίνεται ένα παρόμοιο περιστατικό, παρόμοιο συμβάν, ναι, έγινε αυτό, έγινε εκείνο, ναι, την πήγανε στο νοσοκομείο, έχει το νοσηλεύεται σε δύσκολη κατάσταση, περιμένουμε να συνέλθει να δώσει κατάθεση, συνελήφθη ο δράστη, ναι, και τέλος. Αυτό είναι. Δηλαδή πόσες καμπάνες πρέπει να χτυπήσουν για να δούμε ότι έχουμε ξεφύγει πολύ. Πόσες. Πάμε παρακαλώ.

στον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο

Αυτά τα λουλούδια, γεια σου Αντώνη. Και σαμπάνια βλέπω. Σαμπάνια δεν είναι αυτό, σαμπάνια είναι. Τι είναι αυτά καλή? Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν τα εγκρίνω εγώ αυτά, τα δεν μ' αρέσουν. Τα θεωρώ πασέ. Καταλαβαίνεις τι λέω. Άντε πες το τριαντάφυλλο. Τέλος πάντων τα κομμένα λουλούδια δεν μ' αρέσουν. Εντάξει, η σαμπάνια καλή είναι εκτός ωραρίου βεβαίως της εργασίας μας. Αλλά μετά βλέπω κάτι κλειδιά, κάτι αυτά. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ θέλω οι άνθρωποι να είναι ελεύθεροι. Να κάνουν σχέσεις ωραίες που να βασίζονται στην αγάπη και στην κατανόηση και στην εμπιστοσύνη μέχρι εκεί. Δεν θέλω να το υπογράψω αυτό. Όποιος το αισθάνεται, το αισθάνεται. Λοιπόν, παιδιά μου, τι έχουμε? Τι έχουμε, παιδιά? Ωραία. Ωραία, ξεκινήσαμε. Λοιπόν, έχουμε μία στη Βραζιλία, έτσι. Μία έκρηξη που αποδίδεται σε διαρροή υγραερίου στην συνοικία Τζαγουάρε στο Σάο Πάολο. Τι έκρηξη ήταν αυτή, παιδιά? Μεγάλες καταστροφές βλέπω εδώ, σε σπίτια και τα λοιπά. Αυτή η συνοικία είναι 16 χιλιόμετρα από το κέντρο του Σάο Πάολο. 12 πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα, 2 τραυματίες λένε οι αναφορές, που πήγαν σε κοντινό νοσοκομείο και ψάχνουν τώρα μήπως υπάρχουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Ωραία που ξεκίνησε η Τρίτη. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον πόλεμο. Πόλεμος, εντάξει, όλα είναι σχετικά στη ζωή αυτή. Τι λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, μέχρι και το Σάββατο τα λέγαμε, ότι είπε ο Τραμπ περιμένει το απόψε, έλεγε ξημερώματα Σαββάτου, βράδυ Ηνωμένων Πολιτειών, περιμένω την πρόταση του Ιράν και τα λοιπά. Εν τη αυτή περιπτώσει εδόθηκε η απάντηση της πρότασης της αμερικανικής, τι λέω καλέ, η απάντηση των Ιρανών στην αμερικανική πρόταση. Αποτέλεσμα αδιέξοδο. Αυτό. Και μάλιστα συγκάλεσε ο Τραμπ έκτακτη σύσκεψη της Ομάδας Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο για να συζητηθούν, λέει, τα επόμενα βήματα σε σχέση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με τον πόλεμο στην Τεχεράν, στο Ιράν. Λέει το Άξιος, ο ιστότοπος Άξιος, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι αν και ο Τραμπ, λέει, επιθυμεί κατά βάση την επίτευξη συμφωνίας, να σταματήσει, να τελειώσει ο πόλεμος, η απόρριψη πολλών από τα αιτήματα που έχει επαναφέρει στο τραπέζι η Τεχεράνη, μας βάζουν στη διαδικασία να σκεφτούμε το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής ξανά, για να αυξηθεί η πίεση, λέει, και να αναγκαστεί το Ιράν να κάνει παραχωρήσεις. Για το πυρηνικό πρόγραμμα γίνονται όλα αυτά. Σε αυτή τη σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος ο Αμερικανός, ο ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή, ο Γουίτκοφ, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Πολέμου, δεν το λέμε εμείς, ο Τραμπ τον λέει, δεν το λέει Υπουργό Άμυνας, λέει Υπουργός Πολέμου, έχει αλλάξει και το Υπουργείο, το όνομα. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων και ο διευθυντής της CIA. Επειδή έχει να πάει σήμερα έχουμε 12, αύριο θα πάει στο Πεκίνο ο Τραμπ. Και 14 θα έχει συνάντηση με τον Xi Jinping, τον Κινέζο πρόεδρο. Και είπαν λοιπόν Αμερικανοί αξιωματούχοι ότι ο Τραμπ δεν θα διατάξει τη συνέχιση της στρατιωτικής δράσης πριν επιστρέψει από το Πεκίνο. Να πάει στην Κίνα, να συζητήσει με τον Xi Jinping για την εξέλιξη, να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποθέτω, και μετά να δει τι θα κάνει. Υποθέτω επίσης ότι ήταν αλλιώς στο νου του τα πράγματα. Δηλαδή, τελειώνει η ιστορία αυτή, βγαίνει και λέει στους Αμερικανούς, εμείς νικήσαμε, με αυτό το όπλο, σε εισαγωγικά παρακαλώ, στις αποσκευές πηγαίνει στην Κίνα και λέει στον Xi Jinping, κοίτα, εγώ το έλεξα το θέμα. Δεν βγήκαν έτσι τα πράγματα, είναι αλλιώς. Διότι η Κίνα έχει παροτρύνει την Τεχεράνη να καταλήξει συμφωνία και να περιορίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα, αλλά αποτέλεσμα δεν έχουμε.
Αποτέλεσμα δεν έχουμε. Η Τεχεράνη επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων στην πρότασή της, που ο Τραμπ είπε είναι απαράδεκτη, λέει. Απαράδεκτη. Τι ζητάει το Ιράν? Πολεμικές αποζημιώσεις από τις ΗΠΑ, πλήρη ιρανική κυριαρχία στα στενά του Ορμούζ, άρση των αμερικανικών κυρώσεων, αποδέσμευση των κατασκευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Πείτε μου τώρα, υπήρχε περίπτωση να δεχτεί ο Τραμπ αυτά τα πράγματα? Επίσης, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, είναι ημιεπίσημο ιρανικό, ζητά

Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ανακτήσουν το πυρηνικό απόθεμα από τις κατεστραμμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις, καθώς λέει η Τεχεράνη δεν διαθέτει την απαραίτητη τεχνολογία για να το κάνει. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ιρανικού Κοινοβουλίου είπε ότι η πυρηνική τεχνολογία δεν βρίσκεται στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων και ότι ο εμπλουτισμός ουρανίου δεν είναι διαπραγματεύσιμος. Και πρέπει, λέει, να προστατευθούν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις, να αντιμετωπιστεί ο εχθρός και η συμμετοχή στη συνθήκη μη διάδοσης πυρηνικών όπλων είναι, λέει, άχρηστη. Ζητούν οι Ιρανοί τη διατήρηση των πυρηνικών επιτευγμάτων της χώρας. Το Γκαλιμπάφ, το θυμάστε, τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, κρατεός στο Ιράν μάλιστα. Δήλωσε λοιπόν χθες ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι έτοιμες να δώσουν ένα μάθημα σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια. Και το Ιράν είπε, προειδοποίησε, ότι είναι προετοιμασμένο για όλες τις επιλογές. Που σημαίνει είμαστε πάλι σε σημείο που δεν μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητος ότι αυτό θα τελειώσει συντόμως όλο αυτό. Επίσης είπε ο Γκαλιμπάφ ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση, λέει, θα αποβεί ακαρπή. Όσο περισσότερο καθυστερούν, τόσο περισσότερο θα πληρώνουν οι Αμερικανοί φορολογούμενοι, είπε ο κύριος Γκαλιμπάφ. Επίσης, βγαίνει η Wall Street Journal και λέει μέσα σε όλα αυτά ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν πραγματοποιήσει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Και οι επιθέσεις τις οποίες τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν έχουν αναγνωρίσει δημοσίως. Θυμάστε που είχαν πει μετά τη Φουτζάιρα, το χτύπημα στη Φουτζάιρα, εμείς έχουμε νόμιμο δικαίωμα να χτυπάμε. Το θυμάστε? Ωραία. Οι επιθέσεις λοιπόν αυτές περιελάμβαναν επίθεση σε δηληστήριο στο νησί Λαβάν του Ιράν, στον Περσικό Κόλπο, αρχές Απριλίου. Ψάχνει το Reuters τώρα να βρει εάν είναι αληθινό αυτό. Αν το βρει, υποθέτω, θα μας το πει. Παρά 20 είναι. Και επειδή όταν υπάρχει μια χώρα βρίσκεται σε περίοδο προεκλογική, όπως είναι, ας πούμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν τις ενδιάμεσες εκλογές το Νοέμβριο, αντιλαμβανόμαστε ότι γίνονται και δημοσκοπήσεις. Έτσι. Δύο λοιπόν στους τρεις Αμερικανούς πιστεύουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εξηγήσει με σαφήνεια για ποιο λόγο ξεκίνησε τον πόλεμο με το Ιράν. Και επίσης, οι δημοσκοπήσεις είναι λίγο κάπως, εντάξει, ναι, δεν είναι καινούριο, το καταλαβαίνουμε. Αφού το 2 στους 3 λένε δεν ξέρουμε γιατί, δεν μας είπε, υπάρχει ένα ποσοστό, λέει, αποδοχής που δείχνει ότι υπάρχει μία αποδοχή μεγαλύτερη, να το πω. Αυξήθηκε το ποσοστό αποδοχής. Ελαφρά. Τετραήμερη δημοσκόπηση ήταν αυτή, χθες ολοκληρώθηκε. Αποκαλύπτει, λέει, τις ανησυχίες των πολιτών για την αύξηση της τιμής της βενζίνης. Και δείχνει επίσης ότι πολλοί ψηφοφόροι επιρρύπτουν ευθύνες για τα προβλήματά τους στους ρεπουμπλικανούς συμμάχους του Τραμπ. Και το 66% των ερωτηθέντων, σχεδόν όλοι δημοκρατικοί και ένας στους τρεις ρεπουμπλικάνους, λέει ότι ο Τραμπ δεν έχει εξηγήσει με σαφήνεια τους στόχους της αμερικανικής στρατιωτικής ανάμιξης στο Ιράν. 63% είπαν ότι η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους έχει πληγεί από τις αυξήσεις στα καύσιμα. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση ήταν 55%, τώρα βγήκε 63%. Το 36% εγκρίνει το έργο του Τραμπ, ποσοστό λέει αυξημένο κατά 2 μονάδες σε σύγκριση με άλλη δημοσκόπηση.
την περασμένη δημοσκόπηση ήταν 34, τώρα είναι 36.

Και το λάθος, το περιθώριο λάθος της δημοσκόπησης αυτής, για να τα λέμε όλα, ανέρχεται στο συμπλήν 3%. Υπήρξαν και κάποιοι που είπαν ότι συμφωνούν. Ξέρω εγώ τι να σας πω. Ό,τι και να σας πω, ο καθένας έχει ένα τρόπο σκέψης. Οπότε, δημοκρατία έχουν, υποθέτω. Ο καθένας μπορεί να λέει τη γνώμη του, υποθέτω. Αρκεί να λέει καλά λόγια για τον πρόεδρο. Εκεί, όσο εκεί είναι καλά. Μετά έχουμε ζητήματα. Εμείς όχι, οι άνθρωποι εκεί. Είναι παρά 20. Παρακαλώ, για πάμε.

Εάν δεν είναι, πώς το πω τώρα, επιβεβαιωμένο, πώς θα υποθεί? Να επιβεβαιωθεί πρώτα και πολύ ευχαρίστως να το μοιραστούμε. Αλλά πώς το λένε, να βγω εγώ τώρα και να πω, μου είπε ο τάδε ότι θα γίνει αυτό. Πού το άκουσε ο τάδε? Του το είπε ένας άλλος κυρίως, μία άλλη κυρία, δεν ξέρω, ένας άλλος άνθρωπος, ο οποίος έχει πληροφόρηση. Μάλιστα, αυτή η πληροφόρηση είναι εκ των έσω. Είναι εκ των έσω, ναι. Ποιος το λέει? Το λέει επισήμως κάποιος? Επισήμως με την έννοια βρίσκεται σε μια παρέα 20, 30, 40, 50 ανθρώπων και το λέει, ή το λέει σε ένα κολλητό του φίλο γιατί έτσι νομίζει ότι θα γίνει? Μα πραγματικά όμως, εντάξει. Εγώ μπορώ να βγω τώρα και να σας πω 17 εκατομμύρια πράγματα διαφορετικά. Και κάποιοι θα τα πιστέψουν. Δεν υπάρχει θέμα. Οπωσδήποτε θα τα πιστέψουν κάποιοι. Αλλά κάποιοι άλλοι θα μπουν στη διαδικασία και θα πούνε γιατί το λέει τώρα. Μήπως υπάρχει κάποιος λόγος, τέλος πάντων, ύποπτος. Τώρα. Και θα μας ακούει ο κόσμος και θα νομίζει ότι λέμε τίποτα εδώ περίεργα και τίποτα συνωμοτικά και τίποτα ύποπτα. Όχι, δεν λέμε τίποτα άλλο ύποπτα. Κάνουμε κουβέντα μέσω διαδικτύου για την πολιτική κατάσταση της χώρας. Και όχι μόνο. Τι θέλει να κάνει? Να προσαρτήσει. Το ενδεχόμενο να προσαρτήσει τη Βενεζουέλα. Ένα καημό που έχει μετατρέποντάς τη στην 51η πολιτεία των ΗΠΑ, δήλωσε ότι εξετάζει ο Τραμπ. Εξετάζω, λέει, σοβαρά το ενδεχόμενο. Τη ζωή. Και δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, γιατί θέλει να κάνει 51η πολιτεία τη Βενεζουέλα, το είπε σε συνέντευξη στο Fox News. Εκεί βγαίνει συνήθως και κάνει. Όχι, όχι μόνο, αλλά συνήθως λέμε. Μετά, σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο είπε ότι οι επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα ήταν μια στρατιωτική ιδιοφυΐα. Βέβαια. Επίσης, σε άλλη συνέντευξη, στο Full Measure, στις 10 Μαΐου, είχε πει: η Βενεζουέλα είναι μια πολύ ευτυχισμένη χώρα αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Ήταν δυστυχισμένη, τώρα είναι χαρούμενη, λέει. Οι ποσότητες πετρελαίου που βγαίνουν τεράστιες επέστονται. Ας το ευτυχισμένοι. Money. Οι μεγαλύτερες εδώ και πολλά χρόνια, και οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες μπαίνουν με τις μεγαλύτερες, πιο όμορφες πλατφόρμες που έχετε δει ποτέ. Αυτή είναι δήλωση. Όχι τώρα. Έλα. Δήλωση. Πιο όμορφη. Marvelous. Λοιπόν. Πού να το ξέρω. Υπάρχει αυτό το σενάριο ότι ενδεχομένως να υπάρξει ξανά η ένταση πολεμική στα στενά του Ορμούζ. Κάτσε παιδί μου να πάει στην Κίνα, να γυρίσει από την Κίνα, να δούμε τι θα πει. Μην βιάζεστε. Δεν βιάζονται αυτοί που θυμάστε που είχαν τρίμερη και χειρία στη Ρωσία-Ουκρανία, το θυμάστε? Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες υπό Ζελένσκι. Καλά, δεν είχαμε και την επεποίθηση όταν σταματήσουν. Όχι. Δεν υπήρξε, λέει, χθες εκεί στο μέτωπο, υπήρξαν μάχες. Και παρατηρούμε ότι η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να τερματίσει το πόλεμο. Δυστυχώς ετοιμάζει νέες επιθέσεις. Καλά τους είπε, ακενώστε το, θυμάστε που είπε το Κρεμλίνο, ακενώστε το στις διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο, γιατί θα γίνει παρέλαση, μήπως χτυπηθεί από Ιρανικά, από Ιρανικά λέω, συγγνώμη, τι να κάνω, από Ουκρανικά ντρόουν και τα λοιπά. Ναι παιδιά, δεν περιμέναμε για διαφορετικά πράγματα να γίνουν, αλίμονο. Ωχ Θεέ μου, λοιπόν, είναι παρά 10 πήγε, πω.
αυτό νομίζω ότι έχει ξεκαθαριστεί από τα, από τα πλέον αρμόδια χείλη. Δεν είμαστε εμείς που θα το αποφασίσουμε, έτσι. Τι έχω? Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν την πρώτη σύνοδο υπουργών άμυνας για την πρόθεση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα στενά του Ορμούζ. Ποιος είναι ο στόχος? Η επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυσιπλοεία, αλλά το διατάφτα παίζει ρόλο. Όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Πότε θα το επιτρέψουν οι συνθήκες είναι το ερώτημα. Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας θα συμπροεδρεύσει στη συνάντηση με τη Γαλλίδα ομολογό του. Αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότερες από 40 χώρες, οι οποίες θα κληθούν να παρουσιάσουν τις πιθανές στρατιωτικές συνεισφορές τους σε μια αυστηρά αμυντική πολυεθνική αποστολή. Μάλιστα. Προετοιμάζεται το Ηνωμένο Βασίλειο, στέλνει στην περιοχή το πολεμικό πλοίο HMS Dragon, ένα από τα πλέον ικανά πλοία του βασιλικού ναυτικού. Δεν είναι, λέει, άμεση εμπλοκή αυτή, αλλά αποσκοπεί στο να υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές για την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Μάλιστα. Ωραία. Πότε θα γίνει αυτό? Θα γίνει, παιδιά, σήμερα. Σήμερα θα γίνει αυτή η συνάντηση. Η οποία θέλει να δει το μετά. Το ζήτημα είναι πότε θα φτάσουμε στο μετά. Διότι λέμε η διατάραξη της ναυσιπλοείας και τα στενά του Ορμούς. Διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες έχουν επηρεαστεί άμεσα. Αύξηση του ενεργειακού κόστους έχει, κατακόρυφα έχει αυξηθεί το ενεργειακό κόστος. Κατακόρυφα. Έτσι. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει. 53 είναι. Είναι. Πήγε και 53. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό εδώ το βίντεο. Δεν μπορώ να το ακούσω, το ξέρετε. Γιατί δεν υπάρχει ήχος εδώ στο στούντιο, όμως θα το ακούσω στην αίθουσα σύνταξη μετά το τέλος εκπομπής. Να είσαι καλά, Χρήστο μου. Γιατί ναι, μου έχετε στείλει και άλλα βιντεάκια με την κατάσταση εκεί στη Μέση Ανατολή. Οπότε και σας ευχαριστώ, όχι που τα στέλνετε και μπαίνετε στη διαδικασία, που μας ενημερώνετε. Γιατί πολλά πράγματα τα μαθαίνουμε έτσι, πώς το πω, χωρίς επιβεβαίωση, και επίσης πολλά πράγματα δεν τα μαθαίνουμε καθόλου. Οπότε εσείς μας κάνετε πολύ καλό. Και θα ήθελα κάποια στιγμή να γίνει και μία κουβέντα εκ του σύνεγγης. Θα το δούμε, θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι και 54, πήγε. Τώρα εγώ ξέρεις, θέλω να ακούσω ένα Σάκη Μπουλά, μπορώ? Ο οποίος, ναι, λατρεμένο Σάκης Μπουλάς. Τι ωραίος τύπος ήταν, ρε παιδί μου. Όλοι καλοί φεύγουν νέοι. Λοιπόν, με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της 3ης 12 του Μαΐου. Ναι, εντάξει, γεια σου Γιώργο μου. Μετά τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται από χθες το απόγευμα 6 άνδρες και 2 γυναίκες που φέρονται ως οι δράστες της ένοπλης ληστείας που έγινε χθες το πρωί σε τράπεζα στην Κάτω Τιθωρέα με λία άνω των 200.000 ευρώ. Οι προσαχθέντες έχουν μεταφερθεί στην έδρα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων κατά ζωής και ιδιοκτησίας και εξετάζονται για την εμπλοκή τους και σε ληστείες που έχουν προηγηθεί στην επαρχία σε υποκαταστήματα ΕΛΤΑ και τράπεζες. Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για την ίδια ομάδα η οποία πέρυσι την άνοιξη είχε κάνει τη ληστεία στο κατόχι Μεσολογγίου. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες είχε εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν τα χρήματα της ληστείας στην Κάτω Τιθωρέα, 4 χειροβοβίδες, ένα καλάσνικο, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγγια. Από την έως τώρα έρευνα δεν έχει κάποιος τους ποινικό παρελθόν, εκτός από ένα άτομο που έχει απασχολήσει στο παρελθόν για κατοχή ναρκωτικών. Ηλίθια πρόταση χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος στην απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση της Ουάσιγκτον και η κεχηρία, όπως είπε, βρίσκεται στην εντατική. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου με ανάρτησή του στο ΕΚ τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια. Σήμερα είναι αναγκαιότητα μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει το Μητσοτάκη. Στόχος μας είναι να νικήσουμε τη διεφθαρμένη κυβέρνηση, τόνισε χθες ο Αλέξη Τσίπρας μιλώντας εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Αναφερόμενος στον χρόνο ανακοίνωσης του νέου κόμματος, επεσήμανε ότι το Μάρτιο ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα. Θα υπάρξει παράταξη που θα μπορεί να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε χθες η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφόν στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις εκτός σχεδίου περιοχές αυξάνεται η αρτιότητα, ενώ στις υπερκορεσμένες περιοχές μειώνεται έως και 30% ο επιτρεπόμενος αριθμός νέων κλίνων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρετικά μεσημέρι και απόγευμα, πιθανώς κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ομίχλες το πρωί στα δυτικά και τα βόρεια, άνεμοι νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 15 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μία και 7 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης 12 του Μαΐου, παρακαλώ. Βεβαίως. Λοιπόν, 1-1. Μην βιάζεστε. Γιατί βιάζεστε τόσο πολύ? Εδώ δεν βιάζονται αυτοί που πρέπει, βιάζεστε εσείς. Μα είναι δυνατόν? Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είμαστε πώς να το πω τώρα, λίγο ψηλιασμένοι, έτσι, έχουμε, για να είναι κάποιος ψηλιασμένος πρέπει να έχει όλη την εικόνα. Για να έχει όλη την εικόνα πρέπει να βλέπει τα πράγματα από πάνω. Για να βλέπει τα πράγματα από πάνω πρέπει να μπει στη διαδικασία να αποστασιοποιηθεί από όλα τα υπόλοιπα. Εδώ είναι το δύσκολο. Αυτό είναι, παιδιά, το περίεργο και το δύσκολο. Αλλά τι να κάνω τώρα, πώς να βοηθήσω την κατάσταση, δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση ότι ο καθένας πρέπει να το κάνει μόνος αυτό. Να σκεφτεί τι ακούει, τι κρατάει, τι αφήνει πίσω του. Δεν θα πω πετάει, όχι. Θα πω ότι αφήνει πίσω και όλα τα σχετικά. Αυτά είναι προσωπικά ζητήματα. Και στα προσωπικά ζητήματα εγώ πώς να παρεύω? Δεν θέλω κιόλας, δηλαδή. Και να μπορούσα να παρενέβαινα. Λοιπόν, άντε να δω. Σήμερα είναι Τρίτη, ωραία. Σήμερα έχουμε τον ημιτελικό. Τέταρτος διαγωνίζεται ο Ακύλας, βεβαίως. Εχθές έγινε τελική πρόβα, άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Εντάξει, ικανοποιημένοι συντελεστές, βασικότατο. Εντάξει, λοιπόν, παιδιά, έχω να σας πω, τον έχουμε δει τον άνθρωπο, τον έχουμε βάλει και όλοι λέμε, έχουμε να αποθέσει τις ελπίδες μας για νίκη στην Eurovision. Και πού θα γίνει, σε ποια πόλη θα γίνει η επόμενη Eurovision, στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη? Αφήστε τον άνθρωπο να πάει εκεί, να περάσουμε ωραία, να τελειώνουμε. Έλα παιδιά. Έχω εδώ το βιντεάκι, μακάρι να μπορούσα, αυτό το δείτε. Διότι εκτός από την ΕΡΤ, που καλά κάνει και το δείχνει και τα λοιπά, όλοι που δεν ξέρουνε, δεν έχω παρακολουθήσει ποτέ πότε συμβαίνει, πότε είναι ο ημιτελικός, ποτέ δεν την έχω δει, δεν μ' αρέσει, αλλά όλοι ξέρουν λεπτομέρειες. Άστο με, ή πες δεν έτυχε να το παρακολουθήσω, δεν είμαι, ξέρω εγώ, φαν, αλλά κάτι βλέπω. Μην το χαλάς και λες δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Δεν κρίνουμε αν είναι, πώς θα το πω, σοβαρό ή όχι. Έλα παιδιά, που για τους αδέρφους μιλάω, που όλοι μου είστε του Μεγάρου, μόνο όπερα. Έλα, είναι μία λίγο. Και τι είναι η Eurovision, γιατί θα σας είπε κανείς ότι είναι διάλεξη στην Ακαδημία Αθηνών? Έλεος δηλαδή. Το εκατομμύρια κόσμος το παρακολουθεί. Πείτε ότι το βλέπετε κι εσείς, δεν είναι κακό. Τροπή δεν είναι. Αν το παρουσιάζετε στα δικά σας κανάλια, δεν το βλέπατε? Δεν βλέπουμε άλλα κι άλλα. Τώρα μπορώ σε διαδικασίες. Η Eurovision. Έλα παιδιά. Λοιπόν, όπως και να έχει, φέρτο. Μια χαρά. Θα τον δούμε, τον δούμε στον ημιτελικό σήμερα. Είπαμε τέταρτη θέση, τέταρτος εμφανίζεται, αυτό εννοώ, στον ημιτελικό σήμερα. 10 το βράδυ, ΕΡΤΕΝΑ ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος, στη Φωνή της Ελλάδας και με υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνία στην ελληνική νοηματική. Έτσι, Μαρία Κοζάκου, Γιώργος Καπουτζίδης. Καλή επιτυχία να έχει το παλικαράκι αυτό. Να περάσουμε ωραία, να το παρακολουθήσουμε και τέλος πάντων ό,τι καλό ήθελε προκύψει. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Κι άλλοι καλύτεροι. Εμείς είμαστε οι καλύτεροι. Λοιπόν, προσέχτε με τώρα. Είναι ένα ζήτημα που έχει προκύψει πριν από χρόνια. Αρκετά, δεν λέω 2-3, αρκετούτσι. Πηγαίνοντας λοιπόν στο μοναστηράκι, κατεβαίνοντας, ήταν νομίζω, αν δεν κάνω, Ιούλιος. Ναι, ήταν, όχι, δεν ήταν Ιούλιος, ήταν τέλος Ιουνίου.
Και τέλος πάντων ήταν οι συνθήκες τέτοιες που έπρεπε να καθίσουμε, να ξεκουραστούμε κτλ. Ήταν παιδιά τόσο πολύ ο κόσμος που λες, τουριστική χώρα είμαστε, βασιζόμαστε σε μεγάλο βαθμό σε αυτό, εντάξει. Αλλά κάποια στιγμή ήταν τόσο ασφυκτικά γεμάτοι οι δρόμοι που λες, ρε παιδί μου, τι γίνεται. Πέρασαν τα χρόνια, αφού κουβεντιάσαμε και είπαμε ότι κοίτα τώρα πόσοι τουρίστες έρχονται και τα λοιπά, περνούν τα χρόνια, πηγαίνουμε να πιούμε έναν καφέ. Ήταν τέτοια εποχή, τέλη Μαΐου. Θα μου πεις τώρα είναι 12, εντάξει, μπορεί να ήταν 20. Και πηγαίνουμε λοιπόν στο μοναστηράκι πάλι, δεν βρίσκουμε να καθίσουμε και πηγαίνουμε σε μια κάθετη της Ερμού. Ήτανε 12 και 5 και 10. Ο κύριος εκεί που μας πλησίασε, ευγενέστατος, η αλήθεια, για καφέ, για φαγητό, για καφέ. Δεν σερβίρουμε καφέ μετά τις 12. Γιατί, αδερφέ? Γιατί σερβίρουμε μόνο φαγητό. Οι κύριοι εκεί που καθίσανε πριν από 30 δευτερόλεπτα και πίνουν το καφέ τους και λέει το εξής: αυτή είναι άλλο, αυτή είναι ξένη. Λέω, εμείς που είμαστε Έλληνες, ένα καφεδάκι δεν μπορούμε να πιούμε? Και με κοίταζε ο άνθρωπος. Λέω, κατάλαβα, ευχαριστώ πολύ. Τέλος πάντων, βρήκαμε άλλη λύση, ένα καφέ τον ήπιο. Αυτό το θα μου πεις τώρα ένα παράδειγμα τόσο δά. Αυτή η ιστορία του υπερτουρισμού δεν αφορά μόνο εμάς. Αφορά χώρες οι οποίες έχουν μπει σε διαδικασία, παιδιά, τα τελευταία χρόνια και βάζουν ταμπέλες και λέει μολυσμένη, δεν είναι με θάλασσα μολυσμένη, μολυσμένη θάλασσα, μολυσμένη παραλία, το τάδε πρόβλημα, το δίνα πρόβλημα, απαγορεύεται να μπαίνουν στη Βενετία που λέω, γιατί είναι υπερτουριστικός τόπος, να μπαίνουν τα κράτος γερόπλια, δημιουργούσαν τεράστιο πρόβλημα, στην Ισπανία επίσης. Και επειδή υπάρχει και η κλιματική αλλαγή και ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία, τα τελευταία 2-3 χρόνια παρατηρείται, διάβαζα, μία τάση των νέων, γιατί όσο να πεις ο μεγάλος άνθρωπος το θέλει το ζεστοκόπημά του, να πεις 60 βαθμούς, 60, 40, 50. Παρατηρείται λοιπόν μία τάση στους νέους ανθρώπους να προτιμούν τις πιο βόρειες χώρες που το κλίμα είναι πιο δροσερό. Το διάβαζα στην ανάλυση. Έτσι. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα σε όλες τις χώρες οι οποίες είναι τουριστικές, εννοώ. Δεν ξέρω αν το Λουξεμβούργο έχει το ίδιο θέμα. Έτσι. Τέλος πάντων, εχθές οι Υπουργοί Τουρισμού, Περιβάλλοντος και οι αρμόδιοι φορείς σε ειδική εκδήλωση παρουσίασαν το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό και το χαρακτήρισαν πηξίδα για τη στρατηγική της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Λένε τα Υπουργεία ότι το σχέδιο στοχεύει στην καλύτερη χωρική οργάνωση του τουρισμού σε εθνικό επίπεδο, με όρους βιωσιμότητας, ανθεκτικότητας και προστασίας των φυσικών πόρων. Με το νέο πλαίσιο, η ελληνική πολιτεία επιδιώκει μέτρο και ισορροπία. Δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη, η οποία ανάπτυξη βασίζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, όχι οριζόντια προσέγγιση. Δηλαδή κάθε εποχή έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, γι' αυτό και προτιμούμε, θα πάω εκεί, θα πάω στο τάδε μέρος, θα πάω στο τάδε, γιατί θέλουμε να δούμε πώς λειτουργεί το θέμα σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα προωθεί τη βιωσιμότητα με σεβασμό στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, τον επισκέπτη αλλά και τον κάτοικο, παιδιά. Ενισχύει επίσης την ανθεκτικότητα των προορισμών απέναντι στην κλιματική κρίση και τις διεθνείς πιέσεις. Ο χάρτης μάλλον των παρεμβάσεων που καθορίζει πώς μπορεί να αναπτυχθεί ο τουρισμός στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια ξεκινά με το διαχωρισμό των περιοχών σε ζώνες ανάλογα με την τουριστική τους ανάπτυξη. Είναι περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης, αναπτυγμένες περιοχές, αναπτυσσόμενες περιοχές,
περιοχές πρώιμης ανάπτυξης και περιοχές ενίσχυσης ειδικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον χάρτη, συνολικά 18 περιοχές θεωρούνται κορεσμένες. Μεταξύ αυτών είναι η Κέρκυρα, η Σαντορίνη, ορισμένες περιοχές της Κρήτης, η Ρόδος και η Μύκονος. Μεταξύ αυτών, λέω έτσι. Με το πλαίσιο αυτό αυξάνει η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση για τουριστική ανάπτυξη στην εκτός σχεδίου δόμηση. Σήμερα ισχύουν τα 4 μέτρα, τα 4 στρέμματα, 4 μέτρα. Θα πάει στα 8 και θα φτάσει στα 12 στρέμματα στις περιοχές που θα ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία των αναπτυγμένων περιοχών δηλαδή, και σε 16 στρέμματα στις κορεσμένες και επιβαρημένες τουριστικά περιοχές. Επίσης, προβλέπεται ειδική κατηγοριοποίηση και στις νησιωτικές περιοχές. Τα νησιά, εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια, κατηγοριοποιούνται επιπλέον βάσει της έκτασής τους σε 3 διακριτές ομάδες, με διαφορετικές κατευθύνσεις και όρους ανάπτυξης για την κάθε ομάδα. Η ομάδα 1 αφορά στα μεγάλα νησιά άνω των 250 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Εκεί προβλέπεται δυνατότητα μεγαλύτερης τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και αυξημένες απαιτήσεις τεκμηρίωσης φέρουσας ικανότητας μέσω ειδικών μελετών. Όχι είμαστε μεγάλο νησί, μπορούμε να γίνουν μελέτες και να δουν οι φορείς. Μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω το νησί τουριστικά. Για τα μικρότερα νησιά των ομάδων 2 και 3 εφαρμόζονται πιο αυστηρές κατευθύνσεις προστασίας του τοπίου και περιορισμοί στη δόμηση και στη δυναμικότητα νέων μονάδων. Ο στόχος είναι να διατηρηθεί η φυσιογνωμία των νησιών και να προωθηθούν πιο ήπιες μορφές τουριστικής ανάπτυξης. Γιατί, θέλω να είμαστε ειλικρινείς, έτσι, το έχουμε λίγο αφήσει πίσω, να μην χαθεί ο τοπικός χαρακτήρας, να μην λειτουργούμε μόνο ως, πώς να το πω τώρα παιδί μου, ως επιχειρήσεις. Τα έχουμε αφήσει λιγάκι πίσω, όχι σε όλα τα νησιά, αλλά σε πολλά νησιά, παιδιά, αυτό συμβαίνει, πρέπει να το παραδεχτούμε. Τι ωραία βλέπουμε, γιατί μπορεί κάποιος να μην έχει πάει και να λέει πού να πάω. Να διαλέξω ένα νησάκι, μια χαρά, να πάω φέτος, να περάσω όσες μέρες έχει ο καθένας, πώς να το πω, επιτρέπει το budget του, ο προϋπολογισμός του οικονομικός. Πείτε μου τώρα ότι άμα δεν είσαι 16 χρονών και θες να κάνεις super duper ζωή και 16 μικρότερος, 17-18, θέλεις κάτι ωραίο, θέλεις κάτι γραφικό, θέλεις κάτι, πώς το να το πω τώρα, έτσι, ας το πω, γιατί όχι, έχουμε και τέτοια. Ιδηλιακό, αυτά δεν, τι επιλέγεις, με ποια κριτήρια. Ένα μπαράκι θα το έχει, μπορεί να έχει και δύο, και τρεις ταβέρνες θα έχει, και ωραία καταλήματα μπορεί να έχει. Αλλά το θέλεις το κουλιορ λοκάλ, δεν το θέλεις, και μην το καταστρέφουμε. Τώρα θα μου πεις μερικές φορές, μια κουβέντα είναι αυτό, και επίσης σε κάποια νησιά μπορεί να είναι αργά. Ως προς τις κλίνες, στις πιο επιβαρημένες ή ευαίσθητες νησιωτικές περιοχές προβλέπεται ανώτατο όριο νέων τουριστικών καταλυμάτων μέχρι 100 κλίνες. Σε μεγαλύτερα και λιγότερο επιβαρημένα νησιά μπορούν να επιτρέπονται μονάδες έως και 350 κλίνων, ανάλογα με την κατηγορία της περιοχής και τα χαρακτηριστικά κάθε νησιού. Επίσης, υπάρχουν σε αυτό το πλαίσιο που ανακοινώθηκε χθες προστατευτικές για το περιβάλλον προβλέψεις με σκοπό τη διαφύλαξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της φυσιογνωμίας του νησιωτικού χώρου, που υπερισχύουν τον άλλον. Καλός είναι ο τουρισμός, καλά είναι όλα, μην χάσουμε την ταυτότητά μας, παιδιά.
Για τα νησιά κάτω των χιλίων στρεμμάτων προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις. Ο στόχος είναι να αποφευθεί η υπερδόμηση και να προστατευτεί η ευαίσθητη περιβαλλοντική και κοινωνική ισορροπία τους. Στις περιοχές που αναπτύσσονται στον Αιγιαλό, το πλαίσιο προστασίας γίνεται αυστηρότερο και συγκεκριμένα στη ζώνη έως 25 μέτρων από την ακτογραμμή τίθεται πλήρης απαγόρευση διαμορφώσεων και κατασκευών. Έτσι. Εντάξει. Πλην των κατασκευών που διευκολύνουν την ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών για τα εμποδιζόμενα άτομα. Κάπως πρέπει να πάνε και άνθρωποι αυτοί στην παραλία. Αυτό είναι άλλο, αλλά εντάξει, ωραία η θάλασσα, ωραίες παραλίες έχουμε, θαυμάσιες έχουμε, δεν έχουμε απλώς ωραίες. Άρα παιδιά, λίγο σεβασμός. Θα πεις λίγα έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Μπορεί λίγα δεν έχουμε δει, αλλά πώς θα το πω τώρα, οι παραλίες είναι για όλους. Οι παραλίες είναι, πρέπει να είναι προσβάσιμες στους πάντες. Μικρούς, μεγάλους, νέους, γέρους, παιδιά, οικογένειες, σε όλους. Γιατί πρέπει και εγώ θέλω να βγαίνω το πρωί, υποθέτω πάρα πολλοί από εσάς, να βγαίνουμε το πρωί και να βγαίνουμε στη βεράντα μας και να γλύφτα τα πόδια μας στο κύμα. Αυτό εντάξει, τι είναι. Κάποιοι μπορούν και το κάνουν βέβαια, έτσι. Μην πω τώρα σε διαδικασίες και πω χώρους και πω περιοχές και πω πόλεις και πω παραλίες, δεν χρειάζεται. Αλλά τέλος πάντων να μπει ένα όριο κάπου. Ένα όριο. Έχω να σας πω εκτός από αυτά που γίνονται εδώ και τι γίνεται αλλού για να ξέρουμε. Έτσι. Θα σας το πω μετά το τραγούδι. Τι έχω. Σερενάτα. Ωραία. Για πάμε.

Γεια σου, Τεό. Οκ, λοιπόν. Μ' αρέσει που η φωτογραφία που έχει στείλει. Το σχόλιο όχι. Θα πεις ο καθένας έχει μια ομάδα, την υποστηρίζεις και τα λοιπά. Την υποστηρίζει. Πολλά πράγματα αλλάζουμε στην ζωή μας. Ομάδα όχι. Ποτέ. Τέλος πάντων. Γεια σου, Φρανς. Σ' άρεσε ο Σάκης Μπουλάση. Είναι, παιδί, μερικοί άνθρωποι που αφήνουν στίγμα φοβερό, ενώ έχουν περάσει μια ζωή που δεν έδωσαν ποτέ δικαίωμα για σκάνδαλα, δεν δημιούργησαν ποτέ φασαρία γύρω από το όνομά του, δεν έπαιξαν έτσι το χαρτί της προσωπικής του ζωής για να δείξουν ότι κάτι είναι. Αθόρυβοι, με πλούσιο έργο καλλιτεχνικό, τους ξέρουν οι πάντες. Τι να πω. Γεια σου, Νίκο 990. Καλή live είναι, βέβαια. Είμαστε, τι θα είμαστε. Ξέρεις τι έχω πάθει. Πριν από χρόνια είχα έναν ακροατή ο οποίος ήταν πώς το πω τώρα, hater. Ξέρετε εσείς είναι πιο ωραία. Λοιπόν, και κάθε φορά μου έλεγε, έγραφε το εξής. Ηχογραφεί, γιατί δεν λες, ναι, ότι είναι ηχογραφημένη η εκπομπή. Διάβαζα εγώ το μήνυμα και έλεγα, ναι, η εκπομπή είναι ηχογραφημένη. Το τι διάβαζα, έτσι, που μου έγραφε, που είσαστε δημόσιοι υπάλληλοι και πληρώνεστε και κάνετε τις εκπομπές ηχογραφημένες και κανονικά θα πρέπει να είναι live. Τα διάβαζα τα μηνύματα, παιδί μου. Τα διάβαζα. Και συνέχιζε να στέλνει μήνυμα που έλεγε ότι τζάμπα σας πληρώνουμε, λέει, γιατί κάνετε τις εκπομπές ηχογραφημένες το Σαββατοκύριακο και παίζουν καθημερινές. Δεν ξέρω τι να γίνει αυτός ο ακροατής. Πώς να ξέρω. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Γερός να είναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Ναι, γι' αυτό λέω, ο καθένας ακούει, ρε παιδί μου, ότι αυτό που θέλει. Δεν το λέω για σένα. Για τον ακροατή, δεν θυμάμαι το όνομά του. Θα το θυμηθώ κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, λοιπόν, την είδα τη φωτογραφία, τις έχω δει τις φωτογραφίες και δεν θέλω να τις βλέπω τις φωτογραφίες αυτές, γιατί όταν τις βλέπω μπαίνω σε άλλη διαδικασία. Ξέρεις σε ποια διαδικασία, το πόσο μπορείς να, πόσο, πώς να το πω τώρα, πόσο ψεύτικα πράγματα μπορείς να περάσεις στον κόσμο. Δηλαδή πόσες φορές έχουμε δει φωτογραφίες ανθρώπων οι οποίοι φαίνονται χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και τα λοιπά, αλλά η πραγματικότητα είναι κάτι άλλο. Πόσες φορές οφείλουμε να ψάχνουμε, οφείλουμε να οφείλουμε να προστατεύουμε, οφείλουμε να μην αφήνουμε τα πράγματα να φτάνουν σε τέτοιο σημείο. Όπως είναι η κακοποίηση της κοπέλας αυτής, της γυναίκας αυτής, της μάνας αυτής. Από τον, δεν μπορώ να πω, σύντροφο. Έτσι, έτσι βρε Νίκο, καλύτερα live. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν μπορώ να πω σύντροφος. Είναι μεγάλη κουβέντα. Σύζυγος, μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη, τεράστια. Τεράστια. Δεν θέλω να πω όμως άλλες διαδικασίες, γιατί εντάξει, είναι, θα φανεί κάπως περίεργα, θα φανούν κάπως περίεργα, θα ακουστούν μάλλον αυτά που θα πω και δεν θέλω. Αλλά τα πράγματα μιλούν μόνο τους, ρε παιδιά. 28 χρονών, 4 παιδιά, το μεγαλύτερο 7. Μα πείστε, πρέπει να κάνουν παιδιά το ζευγάρι. Πρέπει να σκάνουν από 20 ο καθένας. Βλέπουμε και τις συνθήκες και τον τρόπο που μεγαλώνει ο καθένας και πού μεγαλώνει. Λοιπόν, πικρή ιστορία. Λοιπόν, δεν μπορεί να δώσει, καλό στον γεια σου Κωνσταντίνε, δεν μπορεί να δώσει η γυναίκα κατάθεση. Πληροφορίες κάνουν λόγο και για αμνησία από τα χτυπήματα. Επίσης, για να λέμε τα πράγματα όσο έχουν, υπάρχει μάρτυρας.
υπάρχει μάρτυρας μέσα στο αυτοκίνητο. Μικρός μεν, σε ηλικία πολύ, αλλά μάρτυρας, που ερωτήθην και απάντησε. Έχετε βάλει μία, έχουμε μπει σε μία διαδικασία και τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Κάνουμε λάθος. Επίσης, εγώ τώρα κακώς κάνω που το σχολιάζω αυτό, γιατί δεν έχω γνώση πώς έχετε μεγαλώσει κι εσείς, είτε οι οικογένειες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Όπως έκανε καμία δήλωση ο Τραμπ, περιμένετε σας παρακαλώ πολύ. Όχι, δεν έχει κάνει. Μόλις κάνει θα σας τις πω αμέσως. Ετοιμάστε.

για την αντιμετώπιση του υπερτουρισμού. Το ότι τα ιστορικά κέντρα ορισμένων πόλεων έχουν μετατραπεί σε σκηνικά τα οποία κατακλείζονται από τουρίστες είναι κάτι που ακούγεται συχνά σε πολλές αστικές περιοχές. Μία γυναίκα η οποία ερωτήθηκε στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ ζει εδώ και 45 χρόνια στη μεσαιωνική συνοικία όπου γεννήθηκε η πόλη του Άμστερνταμ και η οποία είναι περισσότερο γνωστή στον υπόλοιπο κόσμο ως Red Light District. Είμαστε λέει σαν το Mickey Mouse στη Disneyland. Το όνομα της κυρίας που το είπε είναι Else Ipping. Όσοι ζούμε λέει εδώ δυσκολευόμαστε να γυρίσουμε στο σπίτι μας κάποια βράδια. Το ίδιο και οι φίλοι μας, οι οποίοι σταματούν να έρχονται να μας επισκεφθούν. Και η κυρία Ipping που μίλησε στο ντοκιμαντέρ αυτό είπε ότι δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου μέρη για να αγοράσει κάποιος κάτι ή να συναντηθεί με φίλους. Και το χειρότερο λέει είναι ότι κάποιοι τουρίστες νομίζουν ότι πρόκειται για μια περιοχή χωρίς νόμους όπου επιτρέπονται όλα. Με στόχο λοιπόν τον περιορισμό της ακολασίας, είπαμε, είναι η περιοχή με τα κόκκινα φώτα στο Άμστερνταμ. Λοιπόν, της ακολασίας λοιπόν και τη βελτίωση της συνύπαρξης στην περιοχή των κόκκινων φώτων, την άνοιξη του 23, το Δημοτικό Συμβούλιο του Άμστερνταμ προχώρησε στην απαγόρευση του καπνίσματος στους δρόμους, στον περιορισμό του ωραρίου λειτουργίας των μπαρ μέχρι τις 2 και στην απαγόρευση της πώλησης αλκοόλ σε καταστήματα και σούπερ μάρκετ τα Σαββατοκύριακα. Προσπάθησε επίσης με αμφιλεγόμενες εκστρατείες να αποθαρρύνει τον τουρισμό των πάρτι. Αυτά λέει είναι μικρά βήματα, αλλά ο αριθμός των τουριστών συνεχίζει να αυξάνεται, οπότε πρέπει να είμαστε πιο δυναμικοί για να το σταματήσουμε, τον υπερτουρισμό, είπε ένας από τους ιδρυτές της οργάνωσης We Live Here, ζούμε εδώ. Ο άνθρωπος αυτός παραδέχεται ότι έχει αναγκαστεί να προσαρμοστεί. Του αρέσει να ζει στο κέντρο, αλλά τώρα καταφεύγει εκεί μόνο για να κάνει τα ψώνια του, να πιει ένα ποτό ή να πάει για κολύμπι κάθε πρωί. Το δικό μου Άμστερνταμ, λέει, είναι μεταξύ 6 με 9 το πρωί, όταν οι τουρίστες δεν έχουν ακόμη πάρει το πρωινό τους και δεν έχουν φύγει από το ξενοδοχείο. Για τους ανθρώπους αυτούς που μίλησαν στο ντοκιμαντέρ αυτό της ισπανικής τηλεόρασης και άλλους 30.000 κατοίκους του Άμστερνταμ που ξεκίνησαν με επιτυχία μια πρωτοβουλία πολιτών, το κύριο πρόβλημα είναι ο αριθμός των τουριστών. Ως αποτέλεσμα αυτών των υπογραφών, το Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύτηκε με νόμο το 2021 για κάτι πρωτοφανές. Να θέσει ανώτατο όριο 20 εκατομμυρίων τουριστών ετησίως. Αυτός ο νόμος λέει υποχρεώνει την τοπική αυτοδιοίκηση να λάβει μέτρα μόλις ο αριθμός των επισκεπτών ξεπεράσει τα 18 εκατομμύρια και ήδη είμαστε πάνω από 23 εκατομμύρια. Δεν χρειαζόμαστε λέει κανένα κίνητρο για να δράσουμε, λέει ο αντιδήμαρχος του Άμστερνταμ και επικεφαλής του τουρισμού. Κάνουμε λίγο ότι μπορούμε ανάλογα με τις αρμοδιότητές μας, όπως είναι ο περιορισμός της αύξησης των θέσεων διαμονής. Είπε όμως ο ίδιος ότι ο Δήμος δεν ελέγχει τον αριθμό των πτήσεων προς το Άμστερνταμ και το αν το 1% της μεσαίας τάξης από την Ινδία ή την Κίνα θέλει να ταξιδέψει εδώ. Είναι λίγο πέρα από τον ελεγχό μου. Το Άμστερνταμ είναι η πιο πολυσύχναστη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και ο αριθμός των επισκεπτών θα συνεχίσει να αυξάνεται. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας αναμένονται 30 εκατομμύρια τουρίστες. Το κέντρο του παιδιά του Άμστερνταμ είναι 8 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Φάλετε τώρα με το νου σας τι γίνεται, πώς θα διαχειριστούν όλο αυτόν τον κόσμο. Είναι η πόλη επίσης που έχει περάσει τα περισσότερα αντιτουριστικά διατάγματα και περιορισμούς. Απαγορεύει την κατασκευή νέων ξενοδοχείων. Έχει κηρύξει πόλεμο στα τουριστικά διαμερίσματα και τα κρουαζιερόπλοια.
Έχει τον υψηλότερο τουριστικό φόρο στην Ευρωπαϊκή

Ευρωπαϊκή Ένωση, 12,5%, σύν 21% ΦΠΑ. Το 1 τρίτο λέει από αυτά που πληρώνεις για να κοιμηθείς στο Άμστερνταμ είναι φόροι. Και αυτό γιατί θέλουμε οι άνθρωποι να το καλοσκεφτούν πριν έρθουν να μας επισκεφθούν. Ένας νεαρός δημιουργός περιεχομένου στο TikTok προτείνει αυθεντικά σημεία ενδιαφέροντος για επισκέπτες της πόλης. Ο Κόσμο Έμπνερ, έτσι λέγεται ο άνθρωπος αυτός, παρατηρεί ότι υπάρχει μία τάση η πόλη να επιδιώκει την προσέλκυση τουριστών με υψηλότερη αγοραστική δύναμη, δηλαδή τους πιο πλούσιους. Θεωρεί ότι αυτό ενέχει κινδύνους, καθώς ο τουρίστας της νυχτερινής διασκέδασης είναι πιο προβλέψιμος και εντοπίζεται εύκολα. Ενώ εκείνος με περισσότερους οικονομικούς πόρους διασπείρεται σε ολόκληρη την πόλη και συμβάλλει τελικά στην αύξηση του κόστους ζωής και στη γενικότερη ακριβότερη διαμόρφωση της πόλης. Για τους νέους η πόλη έχει ξεπεράσει τα όρια. Μόνο αν είσαι πλούσιος, λέει, μπορείς να ζήσεις στο κέντρο ή αν μένεις με τους γονείς όπως εγώ. Αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να ανεξαρτητοποιηθώ και να φύγω. Είναι 21 ετών το παιδί αυτό, ο TikToker. Ο Έμπνερ λοιπόν λέει ότι οι τουρίστες μόλις και μεταβίας παίρνουν μία γεύση από την πραγματική πόλη. Δεν βλέπουν τα προβλήματα που προκαλούνται από τον εξευγενισμό και τον τουριστικό συνωστισμό. Και λυπάται που οι τουρίστες βλέπουν μόνο την καθαρή εκδοχή του Άμστερνταμ που προωθούν οι αλγόριθμοι του TikTok και του Instagram. Εσείς που είστε λάτρες του διαδικτύου κάποιοι, περισσότεροι τολμώ να πω, έχετε μπει στη διαδικασία να κοιτάξετε βιντεάκια, είμαι σίγουρη, που λέει πώς νομίζουμε ότι είναι η τάδε περιοχή και πώς είναι στην πραγματικότητα. Έχω 38 παραδείγματα. Πώς είναι η Φοντάνα Τιτρέβη. Τη βλέπεις, αχ, να πάω αυτό. Και δείχνει πώς είναι η πραγματικότητα. Το αδιαχώρητο που λες τι ήθελα και ήρθα. Ένα άλλο παράδειγμα έτσι πάρα πολύ δυνατό είναι το Λονδίνο. Πώς νομίζετε ότι είναι, το δείχνει. Λες, αχ, να πάω, τι ωραία. Πώς είναι στην πραγματικότητα. Όχι, θα κάτσω σπίτι μου, λες. Πώς είναι, έβλεπα προχθές, τι έβλεπα, το ψέματα, το Σινικό Τείχος. Πώς το έχουμε στο νου μας, ότι είναι, και θα πάμε και θα περάσουμε και θα, έτσι, θα περπατήσουμε και τα λοιπά. Πού να περπατήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις μισό βήμα ανά μία ώρα. Το αδιαχώρητο. Ιταλία θέλετε να πάμε. Είδαμε πρόσφατα περιοχές της Ιταλίας, μην πω τώρα στη διαδικασία γιατί κάποιοι θα μπορεί να θέλετε να πάτε και είπα τη Βενετία, η Βενετία είναι all time classic, τέλος πάντων, που γίνεται ο χαμός, που να καθίσεις να φας, που να καθίσεις να πιεις καφέ, που να καθίσεις να δεις το Λιοβασίλεμα, γιατί έτσι, που να πώς θα πεις, τι πρέπει να γίνει, να μην ταξιδεύουν οι άνθρωποι, να ταξιδεύουν οι άνθρωποι, βεβαίως, εννοείται, τα ταξίδια είναι το καλύτερο σχολείο. Αλλά υπάρχουν παιδιά και όροι και όρια. Νόμοι επίσης. Λένε τα στοιχεία ότι ποτέ δεν ταξιδεύαμε τόσο πολύ όσο τώρα. Μόνο πέρσι 1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι επισκέφθηκαν μία άλλη χώρα. Λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού. Η συντριπτική πλειονότητα αυτών των ανθρώπων ταξίδεψε σε μία πόλη όχι απλώς για να την επισκεφθεί αλλά για να τη γνωρίσει. Οι τουρίστες, λέει, δεν μένουν πλέον σε ξενοδοχεία αποκομμένοι από την καθημερινή ζωή της πόλης αλλά επιδιώκουν να μείνουν σε γειτονιές που ζουν ντόπιοι για να αποκτήσουν την αίσθηση ότι αποτελούν προσωρινά μέρος της τοπικής κουλτούρας. Αυτό τι σημαίνει, παιδιά? Ότι δημιουργούν πρόβλημα στους κατοίκους, οι οποίοι δυσαρεστούνται. Και συνέκρινε ο άνθρωπος που το είπε αυτό τις διαμαρτυρίες στις γειτονιές του Άμστερνταμ με αυτές της Βαρκελόνης.
Η Άγνης Ροντρίγκες από τη Συνέλευση Γειτονιάς για την Υποανάπτυξη, για την αποανάπτυξη του τουρισμού, συμμετείχε για εκείνη σε διαμαρτυρία που έκανε το γύρο του κόσμου του 24 και εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι έγινε μόνο λόγος για κάποια νεροπίστολα που έφεραν ορισμένοι διαδηλωτές. Η Συνέλευση της Γειτονιάς για την αποανάπτυξη του τουρισμού απαιτεί εδώ και 10 χρόνια από το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελόνης να δεσμευτεί για μείωση του αριθμού των τουριστών, γιατί λέει ο τουρισμός έχει καταλάβει την πόλη και έχει τόσο μεγάλο βάρος που είναι αδύνατο να ζήσει κάποιος χωρίς αυτόν. Επίσης, η εξάρτηση αυτή δημιουργεί ευπάθεια, όπως φάνηκε όταν η πανδημία ερήμωσε τις πόλεις. Λέει η κυρία Ροντρίγκες ότι η τουριστική βιομηχανία είναι χυδαϊστική. Παίρνει ό,τι έχουν οι πόλεις, τις καταναλώνει, αλλά δεν συνεισφέρει. Στη Βαρκελόνη, λέει, δεν υπάρχουν πολιτικές βιωσιμότητας, όλα είναι μακιγιάζ. Η συζήτηση δεν είναι αν πρέπει να υπάρχει και όχι τουρισμός. Αντί να μιλάμε για ανάπτυξη ή παραγμή, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για σχεδιασμό. Λέει ο Χωσέ Αντώνιο Ντονέρ, επίτροπος για τη διαχείριση του βιώσιμου τουρισμού από το 25. Εξηγεί ότι η Βαρκελόνη έχει δεσμευτεί για μηδενική ανάπτυξη, κρατώντας ένα όριο μεταξύ 12 και 15 εκατομμυρίων, και ότι αυτοί που φτάνουν έχουν διαφορετικό προφίλ και κατανέμονται καλύτερα σε όλη την πόλη. Για τη Βαρκελόνη, τα όρια για το τουρισμό τίθεται από το ειδικό αστικό σχέδιο τουριστικών καταλυμάτων που εγκρίθηκε το 17-26 έχουμε, το οποίο απαγορεύει νέα καταλύματα σε τουριστικές περιοχές που είναι κορεσμένες. Και απομένει, λέει, να φανεί τι θα συμβεί το 2028 εφόσον υλοποιηθούν οι σχεδιασμοί, όταν 10.000 τουριστικά διαμερίσματα αποσυρθούν από την αγορά. Στόχος, λέει, είναι η ανάκτηση των δημόσιων χώρων της πόλης, τους οποίους οι κάτοικοι αισθάνονται ότι έχουν χάσει και πλέον δεν τους ανήκουν. Κάτι σας θυμίζει? Δεν ξέρω που μένει ο καθένας από εσάς. Μας θυμίζει πολλά εμάς εδώ, όσους ζούμε στην Αθήνα. Πολλά. Η αστική γεωγράφος του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ, Φένερ Πίξνερ, έχει περάσει χρόνια ερευνώντας την ολέθρια δυναμική που έχει αναγκάσει το 20% των κατοίκων του Άμστερνταμ να αποφεύγουν το κέντρο της πόλης. Το κέντρο, λέει, χάνει τη χρησιμότητά του για πολλούς ντόπιους οι οποίοι δεν βρίσκουν πλέον λόγους να το επισκέπτονται ή δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τους επισκέπτες. Έχουμε απαγορεύσει, λέει, το άνοιγμα νέων καταστημάτων μόνο για τουρίστες. Προσπαθούμε να αγοράσουμε ακίνητα στο κέντρο της πόλης για να τα μετατρέψουμε σε κατοικίες και να νοικιάσουμε τους χώρους σε εμπόρους που φέρνουν κάτι νέο στο κέντρο. Πρόκειται για μια δαπανηρή στρατηγική και υπάρχει ακόμη πολλής δρόμος για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητά της. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι οι λιανοπολιτές τελικά ανταποκρίνονται στην τοπική ζήτηση, αντιμετωπίζοντας τον ανταγωνισμό από τις αλυσίδες franchise και το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και το γεγονός ότι οι κάτοικοι καταλήγουν να αγοράζουν τα πάντα από το σούπερ μάρκετ αντί από τα μικρά καταστήματα, διότι δεν υπάρχουν μικρά καταστήματα, έχουν εξαφανιστεί. Σχεδιαστής ρούχων και διοργανωτής πολιτιστικών δρόμενων, ο οποίος πάντα ζούσε και πολλούσε τις δημιουργίες τους στο κέντρο, το όνομά του είναι Bon Rhine, το κατάστημά του στο τουριστικό, δεν μπορώ να την πω, τη περιοχή είναι δύσκολη, αποτελεί αγκάθι στη Φλάνδρα. Το υπόγειό του στεγάζει ένα μουσικό στούντιο, το οποίο φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε κόμβο που θα προσελκύει νέους και επιχορηγείται από δημοτικό πρόγραμμα για την αναζωογόνηση του κέντρου. Ο ίδιος εκτιμά ότι αυτός είναι ο ένας τρόπος να στηρίζονται πρωτοβουλίες που επαναφέρουν ρίζες και τοπική ταυτότητα στις γειτονιές, ώστε να μην καταλήγουν άδειες και χωρίς νόημα. Οι τοπικοί επιχειρηματίες, λέει, και εμποροί δεν μπορούν να ανταγωνιστούν το επιχειρηματικό μοντέλο του μόνο καλλιεργητικού τουρισμού. Και προσπαθεί να προωθήσει ο Bon Rhine, ο σχεδιαστής, μία επίσημη ετικέτα που θα διακρίνει αυτό που φέρνουν στη γειτονιά
και θα λειτουργεί ως μαγνήτης, ώστε οι κάτοικοι του Άμστερνταμ να τους αναγνωρίζουν και να γνωρίζουν ότι αξίζει να τους επισκεφθούν ή να αγοράσουν από αυτούς. Το πρόβλημα, λέει, δεν είναι οι τουρίστες. Το πρόβλημα είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία όθηση για να μετατραπεί αυτή η τουριστική πίεση σε μία μηχανή που θα ωφελήσει τους ντόπιους, ώστε να ανταγωνιστούν αυτή την τουριστικοποιημένη οικονομία. Η διατήρηση των στοιχείων που καθιστούν τα κέντρα των πόλεων μοναδικά και τα έχουν διατηρήσει ζωντανά φαίνεται να αποτελεί την πιο αποτελεσματική προσέγγιση. Προστασία, λέει, όσων εξακολουθούν να διατηρούνται είναι μία ευθύνη τόσο των πολιτικών όσο και των ίδιων των κατοίκων. Όχι όλα στο βωμό του κέρδους. Θα μου πεις, δεν ζεις από τον τουρισμό και δεν ξέρεις. Όχι, δεν ζω από τον τουρισμό. Βλέπω όμως πώς εξελίσσεται μια κατάσταση. Χτυπήσαν τα καμπανάκια. Πάλι αργά, παρά ποτέ. Έχω τραγούδι πριν αποχαιρετιστώ. Α, και πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ ρομαντικ. Είναι και ο καιρός τέτοιος. Μια χαρά. Πάμε, παρακαλώ.

φορά, εγώ τι φταίω? Δηλαδή, άμα ο άνθρωπος έχει ένα ταλέντο στην κιθάρα, τι να, εγώ φταίω? Δηλαδή, πραγματικά, θα ήθελα να είναι, ήμασταν όλοι να έχουμε ταλέντο στη μουσική. Αλήθεια. Αλλά και να είμαστε και ωραίοι τύποι, έτσι. Ευχαριστηθήκατε, είδα βίντεο και τα λοιπά που ανεβάσατε, πήγατε στους Μετάλλικα και τι ωραία. Ήταν και ωραίοι οι τύποι αυτοί. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων θα ακούσουμε, αλλά πότε, όχι τώρα. Τώρα θα ακούσουμε τραγούδι. Μετά το δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Ευθυμίου, εδώ συντονισμένοι στο Radio News 105,8. Να έχουμε μια όμορφη μέρα, εύχομαι. Καλώς εγώ των πραγμάτων, αν δεν γίνει κάτι κόσμο ιστορικό. Μετά το δελτίο στις 12, ναι, τα μεσάνυχτα. Αύριο θα είμαστε εδώ. Αν είστε και εσείς, θα χαρούμε ιδιαιτέρως.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 6 άνδρες και 2 γυναίκες που φέρονται ως οι δράστες της ένοπλης ληστείας που έγινε χθες το πρωί σε τράπεζα στην κάτω Τίθωρέα, αμελία άνω των 200.000 ευρώ. Οι προσαχθέντες που έχουν μεταφερθεί στη Γαδά εξετάζονται για εμπλοκή τους και σε ληστείες στην επαρχία, σε υποκαταστήματα ΕΛΤΑ και τράπεζες. Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για την ίδια ομάδα, η οποία πέρυσι την άνοιξη είχε κάνει τη ληστεία στο κατόχι Μεσολογίου. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Κατά την σύλληψή τους βρέθηκαν 4 χειροβομβίδες, ένα καλασνικόφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγγια. Η λήθεια πρόταση χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση της Ουάσιγκτον. Είπε ότι η εκεχηρία είναι σε μηχανική υποστήριξη, υποστηρίζοντας ότι το σχέδιό του για να τερματιστεί ο πόλεμος είναι ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο. Αναφερόμενος στην επίσημη επίσκεψή του στις 13 Μαΐου στην Κίνα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την κατάσταση με τον πόλεμο στο Ιράν, στο ενεργειακά θέματα και το ζήτημα της Ταϊβάν. Η εξέλιξη των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Προέδρου Τραμπ στο Πεκίνο, σύμφωνα με το CNN. Ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου υποστήριξε χθες ότι μονόδρομος για τις ΗΠΑ είναι η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη με στόχο το τερματισμό των εχθροπραξιών. Με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρι, περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις του. Επανέλαβε ότι αποτελεί αναγκαιότητα η δημιουργία ισχυρής παράταξης που θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στο Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ, με αιχμή την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή. Άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συγκλονίζει το Ηράκλειο. 24χρονη εντοπίστηκε μόφυρτη 500 μέτρα από το σπίτι της και η μαρτυρία του 7χρονου παιδιού της περιγράφει σοκαριστικά τα γεγονότα που συνέβησαν μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας. Συνελήφθη ο σύζυγος της 28χρονης, ο οποίος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε χθες η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Στη Βραζιλία, η ισχυρή έκρηξη που αποδίδεται σε διαρροή υγρα αερίου συγκλώνησε σήμερα την συνοικία Τζαγουάρες στο Σάο Πάολο, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές σε σπίτια. Υπάρχουν αναφορές για 2 τραυματίες που διακομίστηκαν σε κοντινό νοσοκομείο, ενώ οι διασώστες αναζητούν τυχόν εγκλωβισμένους στα ερείπια κτίριων.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό, νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά μεσημέρι και απόγευμα, πιθανώς κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Ομίχλες το πρωί στα δυτικά και βόρεια, ανεμινότιο δυτική 4 έως 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 15 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

10 μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Τρίτης, 12 του μηνός. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα, 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Τι έχουμε για πρώτο? Δημήτρη Μητροπάνο, απόψε θα ήθελα

11 Μαΐου 1990 πέθανε ο Στράτος Διονυσίου. Ένα γυναίο αφιέρωμα επιβάλλεται. Καλημέρα λέει και καλή εκπομπή, η φίλη μας η Μέρη. Είπα να το κάνω εχθές, αλλά θα το κάνω σήμερα λιγάκι αργότερα. Είπα να ξεκινήσουμε έτσι να ζεσταθούμε, να επανέλθουμε στα καθή μας και θα το κάνω. Θα κάνω ένα μισάωρο όταν λέμε γενναίο. Εντάξει, τώρα βέβαια Στράτο μπορείς να παίζεις 3 ώρες και να μην τελειώνει. Αλλά εντάξει. Έχει υπόψη σου ότι εκείνο το πρωί, μια και το ανέφερες, μόλις είχα τελειώσει τη βάρδια από την εφημερίδα, δούλευα στα Νέα τότε αστυνομικό βραδινό και κοιμόμουνα στην Κεσαριανή σε ένα σπίτι. Λοιπόν, γύρω στις 10 η ώρα ακούω πρώτο δελτίο ειδήσεων, την Τζέλα την Παυλάκου στον Αντένα, και ξεκινάει με το ταξιτζί. Αμέσως την ψηλιάστηκα. Λέω όχ, για να ξεκινήσει δελτίο ειδήσεων με τον ταξιτζί, κάτι έγινε. Λοιπόν, το ίδιο βράδυ, μάλλον το προηγούμενο βράδυ, ήταν με τον Τάκη τον Μουσαφίρη, τον αέμνηστο επίσης Τάκη Μουσαφίρη, στο στούντιο και γράφανε το τελευταίο του δίσκο, το «Εγώ ο ξένος». Σηκώνομαι, τα μαζεύω, πάω στη Σισίνης, εκεί που ήταν το σπίτι του, στο Χίλτον από πίσω, το πατρικό του κουμπάρου μου δηλαδή, και βρίσκω τον Μουσαφίρη και αρχίζουμε και κουβεντιάζουμε και μου λέει ότι δεν τον προλάβανε μέχρι να τον πάνε από το Φάλιρο που ήταν στο Χανδρί μέχρι τον Ευαγγελισμό, κάπου εκεί στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Μας αποχαιρέτησε. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μπουλγουρά, «Χαμένη πολιτεία». Και όμως πέρασαν από τότε, σαν χθες μου φαίνεται ρε παιδιά, πέρασαν 36 χρόνια.

Η τελευταία συνέντευξη που έκανα στο ραδιόφωνο του Αντένα ήταν με την φίλη μου την Κατερίνα τη Στανίση. Λοιπόν, και μου περιέγραφε το πώς την πήρε ο Σούκας τηλέφωνο και της είπε αύριο, έκανε το δίσκο της βασικά, και της λέει αύριο στο στούντιο σου έχω ένα ντουέτο έκπληξη. Διάβασε τα δικά της λόγια εκείνη να ξέρει το τραγούδι απ' έξω. Δεν της είπε όμως με ποιον είναι το ντουέτο. Λοιπόν, πάω λέω κι εγώ γεμάτη αγωνία στο στούντιο και ποιον να δω, παιδιά, λέει, τον Καζαντζίδη. Έπαθα σοκ. Εγώ με τον Καζαντζίδη στο ίδιο στούντιο. Τι γίνεται εδώ? Λοιπόν, καλώς συνάτος ο Στέλιος από εδώ, από εκεί. Δεν πίστευα στα μάτια μου, λέει, το τι έβλεπα. Λοιπόν, και έτσι ο Σούκας έκανε δώρο στη Στανίση στο δίσκο της. Το «Δεν είσαι εσύ» σαν τις άλλες αγάπες, που και κάπου είχε δίκιο. Ας μην το παραδέχετε, Κατερίνα. Όχι για σκηνικό, απλά ότι υπήρξε μια χημεία. Τότε και ήταν και στα νιά, τις έσκυζε. Θα μου πεις και σήμερα καλά είναι, αλλά...

0: Καλημέρα άρχοντα, πάμε για νυχτοκάμα το λέει και ξεφόρτωμα. Βάλε ένα τραγουδάκι, ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήχτρα μαζί μας.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή, μέσα στα σιδερώματα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
5: Σταθημάρης είναι ο Γιάννης Ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Και αυτό το τραγούδι, όπως όλα, έχει την ιστορία του. Και δεν μιλάω για το... για την ταινία, για το τι έγινε πριν.

Όταν γυριζόταν λοιπόν η ταινία το ορατό της Μηδέν με τον Κούρκουλο, ο Μίμης λοιπόν έψαχνε να βρει, ο Πλέσσας έψαχνε να βρει ποιος τραγουδιστής θα πει αυτό το τραγούδι. Πάει λοιπόν ο Παπαδόπουλος, γιατί στη γίνει του Λευτέρη του Παπαδόπουλου, και του λέει θα σε πάω σε ένα μαγαζί να ακούσεις ένα νεαρό τότε τραγουδιστή. Λοιπόν, μιλάμε για πόσο ήταν, 72, το 72 ή 73, πόσο ήταν κάπου εκεί. Λοιπόν, τον πάει λοιπόν στο Σουμού, όπου τραγουδούσε ο Στράτος ο Διονυσίου μαζί με την Ανθούλα την Αλιφραγκή. Η Ανθούλα η Αλιφραγκή ήταν το μισό το μαγαζί δικό της, γιατί το άλλο μάλλον το είχε μαζί με τον άντρα της. Και εκεί ο Στράτος τραγουδούσε. Πάει λοιπόν, πού να πάει ο Πλέσσας σε μπουζουκάδικα τέτοια τότε και τα λοιπά. Το πάει λοιπόν ο Παπαδόπουλος, μόλις τον άκουσε, του λέει πω αυτός. Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία, να πει ο Στράτος το βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Ο Νότης όταν έφυγε για να τον τιμήσει, είπε το Στράτος, το οποίο θα το ακούσουμε. Λοιπόν, ο Στράτος γεννήθηκε στην Ιγρίτα, στο Σερών, 8 Νοεμβρίου του 35 και έφυγε 11 Μαΐου του 90, και λέω πω πέρασαν 36 χρόνια σαν χθες μου φαίνεται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Στράτο και ερχόμαστε.

0: Καλημέρα στο φίλο μας το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Χρήστος αφιερώνει σε όλη τη ραδιοπαρέα. Χαίρομαι, λέει, που σ' ακούω, περνάω καλά μαζί σου. Καλημέρα επίσης στο φίλο μας το Γιώργο από το Μενίδη, ακούει και αυτός, αφιερώνει σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καθώς και στο φίλο μας τον Παύλο τον Παπαδόπουλο, ο οποίος μας ακούει κάπως στη Μαλακάς, ανεβαίνω, λέει, για τα δωμάτια Καβάλας, το μέρος του, και σ' ακούω στον δρόμο, να έχουμε ένα καλό υπόλοιπο. Να σε καλά, φίλε μου, επίσης. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη συνέντευξη του Στράτου, η οποία πάρθηκε το 1991, αν θυμάμαι καλά, όχι, συγγνώμη, το 89, αφού το 90 έφυγε, τι λέω. Λοιπόν, το 89, καλοκαίρι, να ήταν Αύγουστος, πέρασαν και πολλά χρόνια, στο ξενοδοχείο Χανδρής, στη σουίτα 707, όπου ο Στράτος έμεινε αρκετές φορές, γιατί ήταν ο υπόδρομος τότε απέναντι, και Μοντονιάρχος σήμερα, για όσους δεν ξέρουν, ήταν ο υπόδρομος, είχε δικά του άλογα, αλλά δεν μπορούσε να μπει μέσα γιατί είχε γίνει ένας καυγάς και του απαγόρεψαν την είσοδο, οπότε καθόταν και έβλεπε με τα κιάλια τις υποδρομές, τα λογά του. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την συνέντευξη και επιστρέφουμε.
1: Στράτο Διονυσίου, πότε έκανες τον πρώτο σου δίσκο και πότε είχες την πρώτη σου επαφή με τον καλλιτεχνικό χώρο?
2: Τον πρώτο μου δίσκο, τι εννοείται, όταν πρώτο ξεκίνησα? Το 1960. Έφυγα από Θεσσαλονίκη, ήρθα Αθήνα, μόλις απολύθηκα από Φαντάρος, και έκανα το πρώτο μου δίσκο, το «Δεν είμαι ένοχος», του Χρήστο Κολοκοτρώνη.
1: Σε ρώτησα πώς ξεκίνησες. Μου είπες ότι ήρθες από τη Θεσσαλονίκη και έκανες το δίσκο. Πες μου λίγα περισσότερα λόγια γι' αυτό. Πώς έκανες την πρώτη σου δουλειά, πώς βρέθηκες σε αυτό το χώρο?
2: Κοίταξε να δεις, αυτό το πράγμα το είχα μανία και μεράκι από πάρα πολύ μικρό παιδί.

Έλεγα για το σουμού στην αρχή του αφιερώματος που είδω πλέσα στο στράτο. Εδώ μαζί με την Ανθούλα Αλιφραγκή σε μια εκπομπή εδώ του μαγαζιού με 2-3 όργανα ζωντανά τραγουδούν ο επισκέπτης. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Αρθεί η ελπίδα και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα στη Μάχη που μας ακούει, ελπίζω να άκουσες το αφιέρωμα.